0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε, ανταμώνουμε και απόψε στο 24ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε βεβαίως στην τηλεόραση Κρέτα, εδώ στα καταστήματα Κοσμοσπορ, που εκ προημίου και λόγω ντεκόρ ενδείκνυται μας προειδιάζουν για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι, παρέα με τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, χαρά, ευεξία για να είμαστε ντούροι και εκτάκτως απόψε, και οι παλιοί θα καταλάβετε, οι πιο παλιοί θα καταλάβετε τι εννοώ, μας χαρίζουν και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό και σας μπέρδεψα. Είσαι πολύ μικρός. Υπήρχε κάποτε λοιπόν, πρωτού σε χαιρετήσω και σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, υπήρχε μια διαφήμιση, ήταν πολύ δημοφιλής συντηρώση και έλεγε «Πίτσος εμπιστοσύνη».
1: Εννοείται τι θυμάμαι.
0: Έλα ρε,
1: είχα δεχτεί και πολλά πειράγματα για αυτή τη διαφήμιση. Ακόμη και τώρα. Εννοείται.
0: Βέβαια είναι πολλές δεκαετίες λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη στάση. Ο Μινάς Πίτσος, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Βασίλη.
0: Άρα εσύ έχεις δηλαδή δύο επίθετα ιντριγκαδόρικα. Το ένα είναι το Πίτσος και το Πίτσος είναι επίθετο βαρύ σαν ιστορία λόγω οικογένειας, λόγω πατέρα, λόγω όλης της οικογένειας. Και το Μινάς που είναι το όνομα του πολιού της πόλης. Οπότε. Εκ προημίου έχεις.
1: Είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση, εντάξει. Και όνομα και επίθετο, μια χαρά είμαστε.
0: Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι πολύ φιλόξενος ο χώρος, πολύ ζεστός. Καλά θα ήταν να είμαστε και στον Πόρο, στο Ραγκάδικο, να τσούσαμε καμιά.
1: Εντάξει, αυτό είναι για άλλες περιπτώσεις. Για πιο δύσκολες εισαγωγικά. Καλά είναι και εκεί όμως, εντάξει. Όλα θέλουν το... Ξέρεις, όταν πρέπει να τα κάνεις όλα
0: σωστό,
1: με μέτρο.
0: Σωστό. Γιατί δεν μπήκε στο τρυπάκι μετά τα πρώτα βήματα να συνεχίσεις και να επιμείνεις στο προπονητή Λίκη ή να μείνεις στο ποδόσφαιρο με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Μετά από μια μεγάλη καριέρα και σε διάρκεια και σε εμπειρίες.
1: Τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα. Ήταν λίγο δύσκολα γιατί οι συνθήκες δεν ήταν καλές. Οικονομικά τότε ήταν αρκετά δύσκολα και στον Εργοτέλη και στον Όφη. Και έτσι με κάνανε λίγο να αλλάξω λίγο τις σκέψεις μου και τις για το μέλλον. Και έτσι απλά είπα τέλος και δεν ξανασχολιόμαστε. Κάνουμε κάτι άλλο, ψάχνουμε για άλλα πράγματα.
0: Παρακολουθείς, βλέπεις, πηγαίνεις στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο δεν πάω, η αλήθεια είναι. Παρακολουθώ όμως όσο μπορώ. Και λόγω του μαγαζιού, διότι... Παίζουμε, ας πούμε, στις τηλεοράσεις αθλητικά.
0: Σωστό.
1: Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, οπότε τα παρακολουθώ. Μπορεί να μην πάω, αλλά παρακολουθώ.
0: Λοιπόν, γεννιέσαι εδώ στο Ηράκλειο. Οκτώβριο, 18 Οκτωβρίου. 8 Οκτωβρίου του 1980. Τώρα είναι περιττό και θα ήταν και αστείο να σε ρωτήσω πώς έμπλεξες με το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ναι. Ήταν οικογενειακό όλο το θέμα. Θυμάμαι ξέχαστα, πρέπει να ήμουν γύρω στα 7 χρονών περίπου και έχω βρεθεί, δεν ξέρω, με τον πατέρα μου στο γήπεδο στο Μαρτίνο.

0: Νέγκο. Και είναι εκεί ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος.
1: Συμπαίκτης του στον Όφη.
0: Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, ο προπονητής, ο παλιός.
1: Ναι.
0: Να είναι καλά εκεί που είναι.
1: Όχι, συμπαίκτης του πατέρα σου.
0: Ναι, ναι. Και πιτσιρικάς εγώ 7 χρονών με μία μπάλα στο χέρι. Και με βλέπει τότε ο κύριος Δημήτρης και μου λέει: Είσαι καλός, ρε εσύ. Του λέω: Κύριε Δημήτρη, ξέρω εγώ τώρα τι να πω. Τι να του πω 7 χρονών εγώ. Μου είπε: Παίξε, μου λέει μια μπάλια. Παίζω εγώ μία, πάρ την μπάλα.
1: Με τα αριστερό, έτσι.
0: Με τα αριστερό, ναι. Μου λέει: Είσαι καλός. Θα έρθεις, μου λέει.
1: Α.
0: Να μου τον φέρεις. Και μετά από 4-5 μήνες πάω στο τότε στην Ακαδημία του Όφη που ήταν κάτω στο Λίντο, εκεί στο Καρφούρ. Και έτσι ξεκίνησα από 8 χρονών.
1: Τον πατέρα σου, το σπουδαίο Κώστα Πίτσο, πρόλαβες να τον δεις να παίζει?
0: Όχι, όχι, δεν πρόλαβα. Πέρασε κάτι ερασιτεχνικά τότε στα τελειώματά του και 40 χρονών που ήταν σαν παίκτης προπονητής. Τότε έτσι λίγο, αλλά όχι, όχι, δεν τον πρόλαβα να τον δω.
1: Λοιπόν, για εκείνους που δεν θυμούνται, αλλά το θεωρώ τώρα απρέπεια και ασέβεια εκ μέρους μου να προσπαθήσω να εξηγήσω ποιος ήταν ο Κώστας Πίτσος. Αλλά υπάρχει μια πολύ σημαντική στιγμή προφανώς γιατί είναι πρωταγωνιστής και στυλοβάτης στην ομάδα που επιστρέφει στην πρώτη εθνική Όφη.
0: Ναι, το
1: 1975-1976 μαζί με Κορονάκη, με Γραβιά, με Βασιλείου, με τον Παπαδόπουλο, τον Πατινιώτη, τον πατέρα του Μακλά, τον Τζιράκη, τον Γιαλαμά, τον Τζαγκαράκη. Προφανώς υπήρχε πολύ ποδόσφαιρο μέσα στο σπίτι, έτσι.
0: Δεν ήταν μόνο, ήταν και όλο μου το σόι.
1: Και όλο
0: και
1: το σόι, μπράβο, εκεί να
0: πατέρα μου. Ήμασταν οικογενειακός, όλοι με το ποδόσφαιρο ασχολιόμασταν, οπότε πάντα είτε οικογενειακά βρισκόμασταν όλοι μαζί, πάντα ήταν εννοείται το ποδόσφαιρο οι πρώτες κουβέντες που...
1: Και δεν μπορούσε να ξεφύγεις κιόλας.
0: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή περίμενε, είναι ο πατέρας σου, ο πατέρας έχει πόσα αδέρφια που ασχολήθηκαν με την μπάλα?
0: Ήταν και τα τρία του αδέρφια, αρσενικά, και τα τρία του.
1: Παίξανε,
0: ναι, ναι, και τα τρία κανονικά.
1: Είναι ξάδερφός σου πρώτος ο έτερος Μινάς Πίτσος, που είναι προπονητής στον Κρουσόνα τώρα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Σωστό. Και με το τζανί του Γιούχτα που έπαιζε βέβαια στο Γιούχτα.
0: Και αυτός πρώτος μου ξάδερφος. Ναι, ναι. Το έχουμε οικογενειακός όλοι. Και καλά παιδιά και καλοί ποδοσφαιριστές και οι δύο. Απλά εντάξει, εγώ ήμουν λίγο πιο τυχερός και ανέβηκα έτσι λίγο πιο, έπαιξα λίγο πιο σε πιο υψηλότερο επίπεδο.
1: Από την αρχή έταξες τον εαυτό σου, για να το κάνω λίγο γλαφυρό, να φυλάς θερμοπύλες στην άμυνα ή μπήκες καθόλου στο τρυπάκι που πολλά παιδιά αρχίζουν από την επίθεση και θέλουν να έχουν την μπάλα? Αν το έλεγε ο Χρήστος ο Κόντης την προηγούμενη εβδομάδα, λέει: Εγώ έγινα αμυντικός, αλλά λέει: Όταν ήμουν μικρός, ήθελα να έχω την μπάλα στα πόδια μου, ξέρεις.
0: Κοίταξε,
1: να προσπαθώ να βάζω γκολ. Ναι.
0: Επειδή ήμουν αριστεροπόδαρος, όταν ήμουν μικρός, με βάζανε πάντα αριστερά. Αριστερό μπακ, πάντα. Αλλά όσο περνούσαν τα χρόνια και μεγάλωνα, ρε παιδί μου, 10, 11, 12, πάρα πολλές φορές έπαιζα και στο κέντρο. Εντάξει, νομίζω ότι όλα τα παιδιά θέλουν να παίζουν πιο μπροστά, να έχουν την μπάλα, να βάζουν γκολ, να κάνουν τρίπλες. Αλλά υπήρχαν πολλοί προπονητές που με βάζαν και πιο μπροστά. Αλλά εντάξει, η θέση μου από μικρός ήταν πάντα εκεί.
1: Είχε σύνδαλμα εκείνη την εποχή που μεγάλωνες? Δηλαδή πέρα από τον πατέρα, γιατί πάντοτε για παιδιά και όταν ακολουθούν τα παιδιά και βαδίζουν στα χνάρια των παιδιών, ο πατέρας είναι ένα πρότυπο, αλλά από εκεί που έβλεπες, από την τηλεόραση, από το γήπεδο, στη θέση σου ας πούμε?
0: Όχι, όχι, ποτέ δεν είχα έτσι ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι ότι πάντα το ποδόσφαιρο το έβλεπα λίγο πιο soft.
1: Ναι.
0: Ήμουνα πάντα πιο soft. Δεν ήμουνα ποτέ έτσι τρελαμένος για να έβλεπα. Εννοείται, έβλεπα, παρακολουθούσα. Αλλά ήμουνα πιο light. Δεν είχα κάποιο έτσι ιδιαίτερο ίνδαλμα ή... Όχι, όχι.
1: Τώρα, επειδή αυτό μου το μαρτύρησες, την ώρα που βαφόμασταν, για να μπω και λίγο στη διαδικασία της προετοιμασίας της εκπομπής, τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια, όχι αν μετάνιωσες, αλλά μπαίνει καθόλου στο μυαλό σου, σου τριβελίζει το μυαλό η ιδέα ότι τι θα είχα καταφέρει αν δεν ήμουν soft?
0: Πάντα.
1: Και αν είχα μια διαφορετική προσέγγιση στην μπάλα.
0: Αυτοί που με ξέρουν καλά, πάντα μου το λένε. Ότι ήσουν πάντα χαλαρός, ήσουν πάντα light στο θέμα του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Του ποδοσφαίρου βασικά, μα πάντα μου το λένε. Ότι αν ήσουν πιο
1: φανατικός,
0: πιο συγκεντρωμένος, αν... Ναι, ναι, μου το λένε. Τώρα, τι να σου πω, περνάνε τα χρόνια, δεν είμαι για τις άποψεις ότι τι δεν έκανα ή θα μπορούσα να κάνω. Εντάξει, αυτά ξέρεις.
1: Ναι, το what if, ναι, δεν βγάζει και νόημα.
0: Δεν βγάζει και νόημα, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτοί που με ξέρουν μου το λένε.

0: Ότι κατάλαβες, δηλαδή στο μυαλό του νεαρού, του πιτσιρικά, του teenager, μηνά πίτσου καρφώνει τη ιδέα ότι το ποδόσφαιρο, ακόμη και με light προσέγγιση, μπορεί να είναι το μέλλον του.
1: Πρέπει να ήταν εκεί γύρω στα 14, πριν να ήμουν στα 14-15, όταν πια άρχιζα και αποκτούσα πιο πολύ εμπιστοσύνη, μεγάλωνα. Και του ήμουν 14 χρονών, με πήραν στην ερασιτέχνη Όφη τότε και παίζαμε και με τις μικτές. Και είχα πάει τότε στην Εθνική Παίδων, 14-15 χρονών. Τότε άριζα και έλεγα κι εγώ, επειδή ήμουνα ένα από τα παιδιά που ξεχώριζε στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, έλεγα κι εγώ ότι εδώ είμαστε. Κάτι θα κάνουμε.
0: Κάτι θα κάνουμε. Ναι. Και εκεί που όλα πηγαίνουν καλά, έρχεται η πρώτη ρήξη. Ρήξη χιαστού.
1: Ναι, εκεί στα 15 μου, ενώ ήμουνα στην Εθνική Παίδων, είχα κληθεί σε ένα μάτσι με τις μικτές στο Λασίθι. Παθαίνω τη ρήξη του πρόσφυγου χιαστού, 15 χρονών. Θυμάμαι, ξέχαστα να με πηγαίνει ο πατέρας μου, στο Γιώργος Στεφανδάκη, στο γιατρό. Ναι. Ο γιατρός της καρδιάς μου.
0: Στο γνωστό γιατρό.
1: Παναγία μου. Αυτός ο άνθρωπος έχει τραβήξει τα πάντα με μένα.
0: Κοίτα, να σου πω, για να μην έχει λόξη ο γιατρός Στεφανδάκης, κάποια Πέμπτη θα το φέρουμε εδώ. Γιατί Βασίλη, είναι δεκάδες
1: πάρα πολλά να σου πει. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει να σου πει αυτός ο άνθρωπος.
0: Σωστό.
1: Τόσα χρόνια, τόσοι ποδοσφαιριστές, την τρέλα μας, τα πάθη μας, αυτά, αυτός ήταν πάντα πρώτος που τα άκουγε. Λοιπόν, και με πάει ο πατέρας μου, ξέχασα 15 χρονών, και του λέει τι θα κάνουμε με το μικρό. Και του λέει ο Γιώργος ότι είναι μικρός, πώς θα του κάνουμε. Του λέει ρε, αξίζει, του λέει. Και του λέει τι να σου πω, του λέει αξίζει. Και τότε 15 χρονών μου έκανε την επέμβαση.
0: Έχασες τότε ένα ταξίδι, ήταν κάπου να πάτε με το σχολικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, είχαμε πάρει το Πανελλήνιο εδώ στην Ελλάδα και πήγαν τα παιδιά από το αθλητικό σχολείο στο Περού. Πήραν έκτη παγκόσμια θέση. Και μάλιστα τότε μου έλεγε ο κύριος Γιώργος ο Παρασύρης, μου λέει τι να σε κάνω, μου λέει που είσαι κουτσός. Πώς να σε πάρω, τουλάχιστον να πάρεις τα μόρια. Επίσης μου έλεγε ότι αν ήμουνα, σίγουρα λέει θα μπαίναμε στην τριάδα. Εντάξει, τώρα αυτά είναι πειράγματα του κύριου Γιώργου του Παρασύρη. Ναι, δεν είχα πάει δυστυχώς. Αυτό από τη μία ήταν καλό, γιατί ίσως δεν ξέρεις. Πολλά παιδιά τελειώσαν μετά το σχολείο από αυτή τη γενιά. Μπήκαν σε πανεπιστήμια,
0: ναι,
1: σε πολλά πράγματα.
0: Τι λες τώρα, τα μόρια,
1: από τα 14 εννοεί. Παιδιά που πήγαν, νομίζω και αν όχι τα 14, τα 13 μπήκαν στα πανεπιστήμια. Κατευθείαν, ούτε εξετάζεται ναι, τίποτα.
0: Ποια άλλα παιδιά εκείνη την εποχή που ήταν συνομιλικοί σου, είτε συμμαθητές σου, είτε φίλοι σου, είτε συμπαίκτες σου, είτε αντίπαλοι σου σε άλλες ομάδες. Με ποιους τα λαβεριζόσουν εκείνη την εποχή που μετά τους ξαναβρήκες σε άλλο επίπεδο?
1: Τα πιο πολλά παιδιά που κάναμε τότε παρέα ήταν ο Κώστας ο Αργέντης, έπαιξε στο Μέχρι Πόα, πήγε και στη Ρόδο, Β' Εθνική, ήταν ο Μανώλης Καινουριάκης. Τότε θυμάμαι τα παιδιά που ήμασταν και στο σχολείο, γιατί τότε το σχολείο το αθλητικό ήταν η ελίτ καλά του Ηρακλείου.
0: Σωστό.
1: Ήταν ο Μανώλης ο Καινουριάκης, ήταν ο Νίκος ο Τζανετής, ήταν ο Μπάμπης ο Χαρλαμπάκης. Όλα αυτά τα παιδιά παίξανε ναι, μπάλα. Και συνεχίσανε, έστω ας πούμε και σε λίγο πιο χαμηλό επίπεδο, συνεχίσανε.
0: Με τον Γκέραρτ έπαιξες?
1: Με τον Γκέραρτ γίνομαι επαγγελματίας 19 χρονών, κάθομαι ένα χρόνο και μετά έφυγε αυτός.
0: Έφυγε.
1: Με το που έφυγε έπαιξα εγώ κατευθείαν.
0: Με Βασιλείου?
1: Ναι, ναι, με τον κύριο Άρη είχα παίξει.
0: Και Παρασύρης που ήταν στην ομάδα τότε, έτσι.
1: Ο κύριος Γιώργος τον είχαμε και γυμναστή στο αθλητικό και γυμναστή στον Όφη, οπότε δεν ξέφευγα. Θυμάμαι, ξέχαστα, είμαστε αποστολή απάνω στην Σλάβια Πράγας, τότε το 2000 ήτανε, και έρχεται ο Βαγγέλης ο Χωσάδας. Ναι, και μου λέει ετοιμάσου. Είχε αυτό τη βραχνή φωνή, μου λέει μικρέ. Και κάτι άλλο μου έλεγε τώρα, τέλος πάντων, δεν θα τα πούμε στην κάμερα, και μου λέει ετοιμάσου, αύριο παίζεις. Του λέω, εγώ παίζω, του λέω, ναι, μου λέει, και μη μιλάς.
0: Εσύ πιτσιρικάς
1: είμαι 20 χρονών.
0: Νεοφερμένος στην πρώτη ομάδα.
1: Ναι. Τον πρώτο χρόνο δεν έπαιξα, το δεύτερο έγινε αυτό. Στην αρχή της χρονιάς. Και έτσι έπαιξα εκεί στη Σλάβια, στην Πράγα και καθιερώθηκα μετά. Και...
0: Τι προσπαθούσες τότε να βελτιώσεις, δηλαδή πώς ήταν το παιχνίδι σου, ας πούμε? Ήταν, καλά, προφανώς ήταν άγκουρο ακόμα, ναι.
1: Ναι,
0: δεν είχε οριμάσει, αλλά...
1: Νομίζω επιθετικά τότε το είχα λίγο πιο πολύ. Το αμυντικό κομμάτι προσπαθούσα λίγο να βελτιώσω. Και γενικά, εντάξει, τώρα ένα παιδί 20 χρονών ακούει. Εμένα νομίζω το προσόν μου ήταν, ειδικά μετά που είχα απανοτούς τραυματισμούς και ήταν λογικό να πέφτεις.
0: Καλά, βέβαια.
1: Είχα κάνει μετά και δύο
0: σχεδόν. Έκανες τρεις πρόσιους και ένα χόνδρο.
1: Ε? Ναι, είχα κάνει τέσσερα πολύ μεγάλα χειρουργία. Δηλαδή στα 23 μου είχα κάνει ήδη τρεις χιαστούς.
0: Δεν γίνονται.
1: Οπότε μετά το προσφέρον είναι ότι άκουγα και προσπαθούσα να διαβάσω το παιχνίδι, να ακούω πολύ τους προπονητές, ούτως ώστε να μένω σταθερό σε ένα επίπεδο. Γιατί είναι λογικό να πέσεις μετά από τόσους τραυματισμούς.
0: Τι σου μένει από εκείνη την πρώτη θητεία στον Όφη, γιατί θα ακολουθούσαν άλλες δύο. Η μία που ήταν μεγάλη σε διάρκεια και η τρίτη που ήταν το κύκνιόσμα, αλλά από εκείνα τα πρώτα δύο χρόνια.
1: Μου μένουν πάρα πολύ. Πρώτον, ότι με βοήθησε ο κύριος Άρης και έπαιξα. Και δεύτερον, η έλευση του Γιάννη του Σαμαρά με βοήθησε πάρα πολύ στο παιχτικό κομμάτι. Εντάξει, ήταν λίγο πιο μπροστά τότε ο Γιάννης. Με αυτά που έλεγε, ναι, που σε κατεύθυνε. Με βοήθησε πάρα πολύ. Αν και δεν κάτσαμε πολύ, γιατί μετά πήγα στο Παναθηναϊκό. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ ο Γιάννης. Ήταν και ο Γρηγόρης μαζί του, ο οποίος.
0: Ο Παπα-Βασιλείου.
1: Όχι, ο Γρηγόρης ο Τσινός.
0: Α, ο Γρηγόρης ο Τσινός.
1: Ο Τσινός, ο οποίος. Ναι. Εντάξει, ο Γρηγόρης ήταν είναι αγάπη γενικώς για όλους.
0: Εκτός αυτού, δηλαδή, και αυτό το έχω ακούσει που λένε ότι το παιχνίδι του Τσινού ήταν σεμινάριο.
1: Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος. Ναι. Έχει αυτή τη μεταδοτικότητα, αυτή την αγάπη, ρε παιδί μου. Και με βοήθησαν πάρα πολύ και οι δύο πάντως στην τότε μου θητεία.
0: Στην τότε, ναι, σωστά. Ξαφνικά βαράνε, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Βαράνε τα τέλεια από τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός πώς ετσίμπησε, πώς έπεσε στα ραντάρ του.
1: Τώρα, να σου πω την αλήθεια, ήταν τόσο ξαφνικό. Δηλαδή έγινε μέσα
0: δηλαδή, σε... Δηλαδή σκάσει καλά-καλά από το αυγό ακόμα.
1: Ναι. Δεν είναι, έπαιζα πάρα πολύ λίγο. Και σε μια προπόνηση έρχεται ο Νίκος ο Νιόμπλες και μου λέει... Με πήραν τηλέφωνο και με ρωτούσαν για σένα. Έτσι απλά. Του λέω ποιοι. Μου λέει πάνω, μου λέει τον Παναθηναϊκό. Λέω μάλιστα, εντάξει, μου ήρθε νταμπλάζ. Μου λέει ο Νίκος εννοείται ότι του είπα τα καλύτερα. Όχι, μου λέει ότι. Γιατί μου λέει το αξίζει. Όχι, μου λέει ότι. Μου το έπαιξε κάθαρα δηλαδή. Λέω εντάξει. Και μετά από. Θυμάμαι, παίζαμε ένα μάτς πάνω στην Αθήνα. Δεν το ήξερα, πραγματικά δεν το ήξερα. Παίζουμε με τον. Και μάλιστα σε εκείνο το μάτς ήμουν πάρα πολύ καλός. Παίζουμε με το Εγάλεο. Και το Εγάλεο ήταν τιμωρημένος και έπαιζε στο.
0: Στη
1: λεωφόρο. Τελειώνει το μάτς και μου λένε ότι αύριο. Θα πάει να μιλήσει με τον Παναθηναϊκό, λέω εγώ. Κάτσε, πού θα πάω. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις ότι ευκαιρία της ζωής σου
0: ναι,
1: και αυτά.
0: Καλά, εννοείται.
1: Εντάξει, ναι. Και έμεινα πάνω και πήγα την επαύριο και μίλησα.
0: Κυράστας.
1: Ήταν η εισήγηση του Κυράστα να πάω, αλλά εκείνη την περίοδο έφυγε ο
0: Κυράστας.
1: Και είχε έρθει ο Μαρκαριάν. Οπότε τα πήγα εγώ, ενώ ήμουν η εισήγηση του Κυράστα.
0: Βρήκε τον
1: Μαρκαριάν.
0: Στο μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, προφανώς είναι σατανική σύντοση. Τον τεπούτο με τη φανά του Παναθηναϊκού εναντίον του Όφη.
1: Ναι, ήταν το πρώτο μου μάτς εκεί. Και ξέρεις, ήμουν και πάρα πολύ καλός.
0: Εδώ.
1: Και ξέρεις, και δημοσιογράφη ρε παιδί μου εδώ του Ηρακλείου, θυμάμαι, δεν θυμάμαι, ξέχασα, νομίζω μου το είχε πει ο Μανώλης Σουριάς. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Μου λέει, αν έπαιζες, μου λέει έτσι, μου λέει, όταν είσαι στον Όφη, δεν θα πεις τον Παναθηναϊκό, μου λέει, Μπαρτσελόνα μου λέει, θα έπαιζες. Ναι, ήμουν πολύ καλός εκείνο το μάτς. Κάνω τον ντεμπούτο εδώ με το και μετά παίζουμε με τη Σπάρτα.
0: Με τη Σπάρτα
1: και παίζω απάνω, ναι.
0: Θα μπορούσε να πάει καλά, πάντοτε λες ότι όχι πια ένθερμο που έχουν περάσει τόσα χρόνια. Όχι τι βαθμό θα έβαζε τον εαυτό σου, αλλά τι σου μένει για τον Παναθηναϊκό τότε.
1: Καταρχήν.
0: Και γιατί δεν διήρκεσαι. Το συμβόλαιο ήταν μεγαλύτερη διάρκεια. Γιατί
1: ναι.
0: Έμεινες μόνο δύο χρόνια.
1: Καταρχήν ήταν μεγάλο σχολείο. Champions League δεν το συζητάμε. Ναι. Τώρα ήταν κάτι.
0: Έπαιξα.
1: Ήταν μεγαλεία για μένα. Μεγάλες εμπειρίες. Δεν θα τα άλλαζα με τίποτα, εννοείται. Θεωρώ ότι πλήρωσα πρώτον το ότι ήμουν soft. Δεν διεκδικούσα αυτά. Γιατί ας πούμε, θυμάμαι ότι έπαιξα δύο μάτς. Και ήμουν πάρα πολύ καλός και στα δύο μάτς. Μετά δεν διεκδίκησα εγώ από τον εαυτό μου. Να πιέσω τον εαυτό μου να γίνω καλύτερος. Δεν πίεσα νομίζω τον εαυτό μου όσο έπρεπε. Είχα και ένα τραυματισμό μετά το δεύτερο χρόνο στους προσαγωγούς και είχα κάτσει περίπου 6 μήνες. Γυρνάμε καλοκαίρι πίσω στο Ηράκλειο και θυμάμαι ξέχαστα είχε έρθει τότε ο Ζάιτς στον Παναθηναϊκό και με παίρνει ένα τηλέφωνο τότε και μου λέει τι σκέφτεσαι να κάνεις, τι θες, από τον Όφη θέλω να γυρίσεις πίσω γιατί σε θέλουν. Του λέω, κοίταξε να σου πω, του λέω δάσκαλε, τον λέγαμε το Ζάιτς τότε.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Του λέω, κοίταξε, εγώ θέλω να παίζω. Αυτό θέλω. Μου λέει και μου λέει τώρα εμέσως πλήρης σαφώς ότι εδώ πολύ δύσκολα να παίξει, δεν θα παίζει.
0: Τότε ο Παναθηναϊκός είχε πάρει το Φίσα.
1: Ήταν ο Τάικς εκεί.
0: Ήταν, ο Τάικς,
1: ήταν. Μου λέει δύσκολα.

0: θέλω να παίζεις. Του λέω εντάξει, τώρα ξέρεις κουβέντες που κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι μπορώ να παίξω, ότι πρέπει να παίρνω ευκαιρίες πιο πολλές. Προφανώς εντάξει, ο άνθρωπος ήθελε να με πάει προς το. Εντάξει, είναι η δουλειά του αυτή.
1: Ναι.
0: Και του είπα εντάξει, όχι, εγώ δεν θέλω να κάτσω, να θέλω να παίζω. Και έτσι είχα γυρίσει στον Όφη.
1: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που πήρες μαζί σου φεύγοντας τον Παναθηναϊκό?
0: Το Champions League. Εντάξει, ήταν μεγαλεία. Ήμουνα και στα δύο μάτς στην Μπαρτσελόνα, δεν είχα παίξει βέβαια.
1: Στο ένα σε 20 όμως για...
0: Ήμουνα από το 10ο λεπτό για ζέσταμα. Στο Camp Nou και έκανα από το 10ο λεπτό ζέσταμα. Και λέω, τι γίνεται εδώ. 100.000 κόσμος, φωνές, χαμός. Έκανα ζέσταμα από το 10 έως το 90. Ήταν σαν να είχα παίξει.
1: Όρθιο.
0: Αφού έλεγα μετά του προπονητού Σέρτζιο, του λέω, coach, μήπως θα κάνω και εγώ αποθεραπεία την επαύριο. Έκανα 80 λεπτά ζέσταμα. Το Champions League ήταν κάτι φοβερό. Δηλαδή, μόνο όποιο το έχει ζήσει μπορεί να καταλάβει.
1: Ναι, σωστά. Αυτό είναι γεγονός. Και η ατμόσφαιρα δεν είναι μόνο το παιχνίδι, είναι η ατμόσφαιρα.
0: Ναι, ναι. Ήταν κάτι. Φοβερά παιδιά, φοβεροί συμπαίκτες, το συζητάμε αυτό. Όλα τα παιδιά ήταν φοβερά. Αλλά νομίζω ότι το Champions League ήταν κάτι ιδιαίτερο, κάτι μοναδικό.
1: Παναθηναϊκός δεν πήρε τίτλο τότε.
0: Δυστυχώς. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα άξιζε να έχει ένα τίτλο. Το λένε όλοι. Νομίζω ότι όντως πραγματικά άξιζε μια ομάδα, αυτή η ομάδα να πάρει ένα τίτλο τότε. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, με καλά παιδιά, με ένα καλό προπονητή. Δυστυχώς δεν έγινε.
1: Εσύ πρόλαβες και το Σάντος, έτσι.
0: Ναι, ήμουνα και με τον Πορτογάλο. Ήταν πολύ σκληρός ο Πορτογάλος.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ σκληρός τότε. Η δουλειά του φάνηκε όμως μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: έφυγε νωρίς κιόλας.
0: Έφυγε νωρίς, πάρα πολύ νωρίς.
1: Τρίτη, τέταρτη αγωνιστική. Νωρίς.
0: Ήταν πάρα πολύ σκληρή προετοιμασία του. Μας είχε, μιλάμε στα τάρταρα. Ήμασταν κομμάτια. Θυμάμαι ότι από την πρώτη του προπόνηση, Βασίλη, και μας έκανε κατοστάρια και πενιντάρια, φουλ ταχύτητα, πρώτη του προπόνηση. Μιλάμε, ήμασταν κομμάτια. Σκάσαμε. Είχαμε σκάσει. Υπήρχαν παιδιά που κάνανε μετό στην προπόνηση. Και πού να σηκώσεις, να πεις τι. Δεν υπήρχε. Κανένας δεν μιλούσε. Ήταν πολύ σκληρός ο coach τότε. Και ήταν λογικό να. Δηλαδή, μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η ομάδα δεν μπορούσε να. Ήταν πολύ σκληρή προετοιμασία που έκανε. Αλλά μετά φάνηκε η δουλειά του.
1: Εντάξει, μετά είναι η ομάδα η οποία. Πέρασε από τη δοκιμασία της Ριζούπολης και πήρε το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς μεγάλωσες, πώς ωρίμασες παίζοντας μαζί με τον Καραγκούνη, τον Μπασινάτο, τον Χένριξεν.
0: Ο καθένας είχε τη δική του προσωπικότητα. Ήταν και άλλοι πολύ καλοί παίκτες.
1: Σε δέχτηκαν καλά.
0: Ναι, μια χαρά. Όχι.
1: Σε κοιτάζαν να φυψηλού.
0: Όχι, καμιά σχέση. Παναγία μου. Εννοείται. Ήταν και Έλληνες. Ήταν και πολλοί Έλληνες τότε. Δεν ήταν τόσο πολύ.
1: Εννοείται. Και παιδιά που είχαν ανατραφεί μες στην Παιανία κιόλας.
0: Ναι, όχι, ήμασταν πάρα πολύ καλά. Ήταν και ο Γιούρκας τότε μικρός, ναι. Ήταν και άλλα παιδιά. Ήταν ο Ηλίας Σαπάνης μικρή. Ήταν πάρα πολύ καλά το σύνολο, η ομάδα. Τα παιδιά ήταν φοβερά όλα τους.
1: Είχε προκύψει τότε μια πρόταση που θα σου έδινε την ευκαιρία να παίξεις στο εξωτερικό. Μόνο ότι είσαι πολύ μικρός και εκείνη την εποχή δεν ήταν και πίσω.
0: Θα σου πω, όταν το καλοκαίρι με είχαν πάρει τηλέφωνο. Από την Τουρκία, ήταν δύο-τρεις ομάδες, ήταν ένας μάνατζερ και με είχαν πάρει και από τη Σλάβια Πράγας, αλλά από τη Σπάρτα που είχαμε παίξει τον Παναθηναϊκό. Απλά αυτοί θέλανε να πάω να κάνω προπονήσεις τότε. Γιατί ξέραν ότι ήμουν τραυματίας, αλλά εμένα, επειδή τότε ο προσαγωγός μου ήταν σε κακή κατάσταση, δίστασα, δεν πήγα. Και όντως, όταν γύρισα στον Όφη, έκανα χειρουργείο στους προσαγωγούς. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω αλλιώς. Και μετά. Μπήκα. Και την τρίτη αγωνιστική που έπαιξα, παθαίνω το μπρόστιο χιαστό. Καπάκι κατευθείαν. Δηλαδή ήμουν διστακτικός να πάω γιατί είχα το πρόβλημα με τους προσαγωγούς.
1: Ήταν αναπόδραστο, το ήθελες εσύ, ήθελε ο Όφη, αισθανόσουν εδώ την καβάτζα, τη σιγουριά και ξαναγύρισες αμέσως.
0: Ξεκάθαρα γύρισα γιατί πίστευα ότι πίστευα στον εαυτό μου πολύ και λέω θα παίξω και θα φύγω. Ξεκάθαρο ήταν αυτό, ότι θα παίξω και θα φύγω. Ήταν τότε και ο Σκάζινη, προπονητής εδώ που με ήθελε πάρα πολύ. Γενικά είχε καλή ομάδα τότε ο Όφη. Ήταν ο Ρονάλντο Γκόμες μέσα ακόμη, ήταν ο Νιόμπλε. Ήταν ακόμη πολύ καλή ομάδα. Και λέω θα έρθω και θα φύγω. Ξεκάθαρο ήταν, δηλαδή θα έρθω να παίξω και θα φύγω. Αλλά δυστυχώς καμιά φορά όταν κάνεις λέει όνειρα.
1: Κάποιος πάνω γελάει.
0: Από πάνω γελάει. Και δυστυχώς ναι. Χτυπάω. Γυρνάω μετά από ένα χρόνο και παθαίνω ξανά υποτροπή. Οπότε έκατσα περίπου 2,5 χρόνια εκτός. Μετά γυρνάς και είσαι με άλλα δεδομένα.
1: Σε πήγε πίσω αυτό όλο?
0: Πάρα πολύ.
1: Δηλαδή προφανώς σε έβλαψε και ψυχολογικά ή όχι? Ή το ξεπέρασες εύκολα? Ίσως επειδή είχες μια light προσέγγιση που λες?
0: Κοίταξε, και το ξεπέρασε και μόνο που γύρισα και έπαιξα τόσα χρόνια το ξεπέρασα. Αλλά δεν ήμουν ποτέ ο ίδιος. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ήμουν, γιατί είχα πάντα μία πισίνη, πάντα. Και ποτέ οι προπονήσεις μου δεν ήταν οι ίδιες. Αλλά το ότι ήμουν πιο soft το ξεπέρασα και έπαιξα τόσα χρόνια. Και με τη βοήθεια βέβαια των ανθρώπων εκεί, των γιατρών, των φυσικοθεραπευτών κτλ.
1: Ξέρεις τι θα τη σκέφτομαι. Εσύ είχες μια καριέρα που αρχίζει από το 1998, ας πούμε, τότε που προωθήσεις την πρώτη ομάδα, και πήγε μέχρι το 16. Δηλαδή, για άνθρωπο που έχει κάνει 3 φορές εγχείρηση πρόστιου χιαστού, που έχει μείνει έξω τόσο καιρό, το να μείνει για τόσα χρόνια στο προσκήνιο δεν είναι και ευκαταφρόνητο.
0: Στα 27 μετά έκανα την άλλη εγχείρηση, το χόνδρο, που και αυτή με κράτησε άλλους 8 μήνες έξω. Και μάλιστα τότε ήταν η περίοδος που έπεσε off η κατηγορία. Εγώ δεν έπαιξα καθόλου, έπαιξα 2-3 μάτς στην αρχή, δεν μπορούσα να βοηθήσω καθόλου. Εντάξει, ήταν κακή ομάδα, κακά τα ψέματα, αλλά πάντα έλεγα μέσα μου ότι θα μπορούσα κάτι να κάνω, ρε παιδί μου, έτσι λίγο να βοηθήσω. Το θεωρώ επιτυχία, Βασίλη, ειλικρινά, το ότι έπαιξα με τόσους τραυματισμούς.
1: Τι το θεωρείς, μα είναι.
0: Δηλαδή μέχρι τα 35, για μένα ήταν μία από τις επιτυχίες που είχα, θεωρώ.
1: Ήταν έτσι πολλά ups and downs που λένε τα 9 χρόνια στον Όφη.
0: Πάρα πολλά. Καταρχήν θεωρώ ότι μπορεί να είμαι από τους λίγους ποδοσφαιριστές, πιστεύω στον Όφη θα είμαι ο μόνος, που πέτυχα τα limit up της ομάδας, τις παχές αγελάδες που λένε, αλλά και τα πολύ limit down. Τις μεγάλες αναχώριες και τις οικονομικές και τις, και με την που είχαμε πέσει κατηγορία. Ήταν πολλές χαρές, πολλές λύπες. Τα πέρασα όλα σε αυτή την ομάδα, πραγματικά. Αλλά εντάξει, τα βλέπεις και λες, εξής, βγαίνεις δυνατός από όλα.
1: Ναι.
0: Και από τα καλά, αλλά και από τα κακά. Γιατί τότε στα κακά και στα δύσκολα ήμασταν λίγο πιο, ξέρεις, με Νίκο Αναστόπουλο, ήμασταν λίγο πιο δεμένοι,
1: πιο δεμένοι,

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ποιο είναι το limit up, μιας και χρησιμοποίησες χρηματιστηριακή έκφραση. Το limit up εκείνης της ομάδας στα 9 χρόνια που έμεινες. Ποιο ήταν.
1: Ήταν η πρώτη...
0: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που λέτε, παιδί μου, ότι μόνο και μόνο για αυτή τη στιγμή άξιζαν οι εγχειρήσεις, άξιζε που έμεινα 9 χρόνια.
1: Κοίταξε, οι καλές στιγμές ήταν ακόμη και στη Ρόδο, τα πήγαμε στα μπαράζ και μείναμε. Ναι. Ήταν και αυτό limit up για μένα, γιατί εντάξει, ήταν μεγάλη χαρά. Την προηγούμενη χρονιά η ίδια ομάδα είχε βγει Ευρώπη. Ναι. Και η ίδια ομάδα την επόμενη χρονιά πήγαμε στα μπαράζ στη Ρόδο. Σωθήκαμε εκεί, μεγάλες χαρές βέβαια. Μετά ήταν άλλη μια χρονιά που πήγαμε να βγούμε. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα τότε. Είχαμε μπροστά τον Σέρβο.
0: Τον Ντρούλιτς.
1: Ήταν άλλη μια χρονιά με Κώστα Κωνσταντινίδη, με Στέλιο Σφακιανάκη. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και στο τελευταίο μάτσι Ντούμπα χάσαμε την Ευρώπη. Ήταν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το 2006. Δεν θυμάμαι καλά. Ήταν και αυτή η ομάδα πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ

0: καλή. Μετά άρχιζε λίγο το limit down που λέμε. Πέσαμε κατηγορία.
1: Είναι σοκαριστικό να πέφτει όφη.
0: Ήταν γιατί είχε πάρα πολλά χρόνια να πέσει. Η ατμόσφαιρα δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή στο Ηράκλειο τότε. Είχε και κόσμο το γήπεδο, θυμάμαι αρκετό. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά πραγματικά, γιατί είχε 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, τότε να πέσει η ομάδα. Β' εθνική, δύσκολα χρόνια. Οι αγελάδες καθόλου ήταν πολύ ισχυνές. Πρώτη χρονιά καλή ομάδα, δεν βγήκαμε για διαφόρους λόγους. Τη δεύτερη χρονιά βγήκαμε. Τότε ήταν με τις παραλίες που μας μαζέψανε.
1: Μου την είπε την ιστορία ο Αναστόπουλος την άλλη φορά, ήταν με το Μαγρά. Και λένε ότι παίζετε μεθαύριο. Του παίρνει ο Κουράκης, λέει τηλέφωνο, και λέει: παιδιά, μαζευτείτε, παίζετε μεθαύριο.
0: Μας κρατούσανε μέχρι τον Ιούνιο. Στο μεταξύ, και τα οικονομικά ήταν δύσκολα, κακά τα ψέματα. Απλήρωτοι τότε εμείς, τι να κάνουμε. Μας λένε: φύγετε, δεν μπορούμε να σας κρατάμε άλλο. Έχουμε πάει μία εβδομάδα, παραλίες από εδώ, από εκεί. Μας παίρνουν τηλέφωνο, ελάτε. Πού να έρθουμε, ρε παιδιά, λέμε. Είμαστε μια
1: εβδομάδα.
0: Μαζευτήκαμε το ζόρι, 12-12, ήμασταν 13 άτομα. Πήγαμε, παίξαμε τα μπαράζ. Και βγήκαμε αμέσως μπαράζ. Γιατί με 12 άτομα ήμασταν.
1: Παναστόπλος εμπειρία.
0: Μεγάλο σχολείο. Οπότε είχε κάτι τέτοιο. Γιατί ήμουν ο πρώτος που με φώναζε μέσα στα αποδυτήρια. Στα γραφεία του και μου έλεγε: Μινά, πρέπει να κάνουμε αυτό. Μινά. Εντάξει, αυτός. Δύσκολα και γι' αυτό. Να προσπαθεί να κρατήσει μια ομάδα έτσι όπως ήταν.
1: Μετά όμως τον σήκωσαν στα χέρια σου, στα χέρια,
0: ήταν
1: στο αεροδρόμιο.
0: Η μεγαλύτερη του χαρά.
1: Βέβαια, δεν Εσύ κάνεις το φάουλ σε εκείνο το περιβόητο το πρωί με τελικό του κυπέλλου με τον Ατρόμητο.
0: Τι μου είπες τώρα. Ναι, εγώ το κάνω και δεν ήταν κιόλας.
1: Και δεν ήταν. Και με δεν τον ήταν. Κάκο, το έδωσε ο Κάκος.
0: Βέβαια. Εγώ το κάνω, δεν ήταν. Και μάλιστα πάω και του λέω. Μα,
1: ξέρεις, να υπενθυμίσω ότι είναι ο επαναληπτικός προημιτελικός. Όφη έχει χάσει 3-1 στον πρώτο μάτς του Ανατρόμητο. Προηγείται εδώ 2-0.
0: Κάναμε φανταστικό μάτς εκείνο. Ήμασταν τρομεροί. Ο Ατρόμητος. Καλή ομάδα ο Ατρόμητος τότε. Φοβερή ομάδα. Δεν θέλω να πω ότι δεν είχε κάνει τίποτα. Ήταν κακός. Δεν ήταν καλός. Ήμασταν πολύ καλοί εμείς. Και δίνει ένα φάουλ. Στο τέλος, έξω την περιοχή.
1: Και
0: ξέρουμε ότι είναι ο άλλος, ρε εσύ. Ο άλλος τα βαράει από του
1: διάλογου
0: και
1: πάνω
0: και τα βάζει.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι, και πάω και του λέω, τι δίνεις, ρε εσύ, του λέω. Μα είναι δυνατόν. Εντάξει, τότε ο Κάκος είχε αυτό το τέτοιο, ρε παιδί μου, το δεν έδινε σημασία. Ξέρεις, του διαμαρτυρός.
1: Ναι, σωστό.
0: Τίποτα, ναι.
1: Το πρώτο.
0: Και δυστυχώς μπαίνει τον γκολ και γίνεται ό,τι γίνεται.
1: Επειδή είσαι κριτικός, είσαι Ηρακλειώτης, είσαι γέννημα θέμα του Όφη. Είσαι γιος του Κώστα Πίτσου. Είσαι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Αισθάνθηκες ότι εκείνη την εποχή έπρεπε να κάνεις και παραπάνω πράγματα από το να παίζεις και να καλύπτεις την αριστερή πλευρά της άμυνας. Δηλαδή, το νιώσες αυτό ποτέ ότι κουβάλαγες εδώ πίεση μεγάλη.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Και ο κόσμος είναι απαιτητικός.
0: Είναι αλήθεια αυτό, κόσμο, γιατί.
1: Δηλαδή, και στον κόσμο δεν ήταν πολύ ευχάριστο να βλέπει την ομάδα να παλεύει για να σωθεί να πέφτει.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια πραγματικά. Γιατί μάλιστα θυμάμαι και κουβέντες που κάναμε μετά με τον Σταύρο το Λαμπράκι όταν πήγα στον Εργοτέλη. Μου το έλεγε αυτό ότι ήρθες και απελευθερώθηκες. Ξέρεις τι, τότε στον Όφη ήμουνα και από τους μόνους. Ήμουνα αρκετά χρόνια στην ομάδα, ήμουνα και από τις ακαδημίες, ήμουνα γέννημα θρέμα. Δεν ξέρω για ένα λόγο, μου τα λέγανε εμένα, τα άκουγα. Όχι, δεν μου λέγανε. Όχι, με βρίζαν και αυτά, τα παραπονά τους, τα όλα τους. Και είχα ένα βάρος, σε αλήθεια είναι αυτό πάντα, γιατί τότε είχε φύγει και ο Κώστας Σταυρακάκης, δηλαδή παιδιά που ήμασταν από παλιά μαζί είχαν φύγει και ήμουνα από τους μόνους, ίσως ήμουνα ο μόνος έτσι και πάντα ήμουνα στο επίκεντρο, στο ότι πάντα μου τα λέγανε.
1: Ποιο είναι το αξέχαστο μας με τον Όφη? Είναι εκείνο με το Λεβαδιακό, ας πούμε, στο Παγκρίτιο, που είναι μια δυνατή στιγμή.
0: Θα βάλω τον Παρά στη Ρόδο, το δεύτερο, και θα βάλω και το μάτς με το Λεβαδιακό. Ήταν αυτά τα δύο μάτς που μου έχουν μείνει. Ήταν έντονες τα συναισθήματα, ήταν πάρα πολύ, ήταν φοβερά έντονα. Ήταν και το μάτς η Ντούμπα που θέλαμε, ας πούμε, τη νίκη
1: για
0: να βγούμε στην Ευρώπη, αλλά νομίζω αυτά τα δύο είχαν έντονο συνέστημα.
1: Ο Όφη τότε... έπεσε στην περίπτωση, στη συγκυρία, κακόπεσε από πλευράς περιβάλλοντος. Τι ήταν εκείνο που δεν του επέτρεψε να μείνει σε ένα υψηλό επίπεδο όπως το είχατε συνηθίσει?
0: Θεωρώ ότι το βασικό ήταν το οικονομικό.
1: Το οικονομικό.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις ότι όταν το οικονομικό δεν είναι καλό, δυστυχώς έρχονται άλλα πράγματα. Λίγο λάθος επιλογές, λίγο... Αλλά νομίζω ότι το πρώτο είναι το οικονομικό, αυτό που θεωρώ ήταν και ένα λάθος. Τότε στο Παγκρίτιο δεν έπρεπε να είχαμε πάει. Κακώς πήγε και τώρα όπως στο Παγκρίτιο για μένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βέβαια το ποδόσφαιρο εξελίσσεται.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς. Αλλά εντάξει, εξής, άλλο το Γεντίκουλε και άλλο το Παγκρίτιο. Είναι εντελώς διαφορετικά γήπεδα. Και όταν δεν έχει και πολύ και καλή ομάδα, είναι
1: ναι,
0: χειρότερο.
1: Σωστά, είναι χειρότερο, βέβαια. Γιατί δεν είναι στρούγκα το γήπεδο, να σα πει ο κόσμο. Γεγονό είναι αυτό. Γιατί έφυγε από τον Όφη τότε, το 12.
0: Τότε είχαν την.
1: Υπήρχε. Το πρόβλημα τη αδειοδότηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δεν μπορούσαν. Είχαν τρεις αδειοδοτήσεις και με. Συγγνώμη, τρεις ανανεώσεις και μεταγραφές. Οπότε. Μα ξέχαστα. Είχε έρθει ο Αναστόπουλος και μου το είχε πει. Δηλαδή, είχαμε μιλήσει, μου το είχε πει. Με τα δικά του λόγια, ναι, ξέρεις, ναι, τώρα τα δικά του. Και μου το είχε πει και δεν, γι' αυτό είχα φύγει.
1: Και πας στην άλλη γειτονιά, δίπλα. Ήταν δύσκολη η μετάβαση από το Νόφι στον Εργοτέλη?
0: Δεν ήταν εύκολο για μένα, γιατί όταν είσαι τόσα χρόνια, όταν είσαι σπίτι σου, δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο, ναι.
0: Τότε ήταν και ο Εργοτέλης την περίοδο που έπεσε Β' Εθνική.
1: Έπεσε.
0: Και ήταν στο να φύγει ο Παπουτσάκης, ο πρόεδρος τότε. Να είναι καλά και αυτός ο άνθρωπος εκεί που είναι. Οπότε και αυτονόν τα πράγματα ήταν ρευστά. Δεν ήταν. Γι' αυτό είχα πάει και τέλος Αυγούστου. Εντάξει, υπήρχαν κάτι προτάσεις τότε, ξέρεις, από ομάδες, δεν με καλύπτανε. Με ένα παιδί μικρό τότε, την κόρη μου μικρή, μουρμούρα γυναίκα, που να πας από εδώ, από εκεί. Και. Είχα και προσωπική σχέση τότε και με τον Σταύρο το Λαμπράκη και μόλις μου είπε παιδί μου ότι είναι ok τα πράγματα, εντάξει θα κάνουμε κάτι καλό.
1: Και ξαναζεις μια άνοδο εκεί.
0: Ναι.
1: Και μια επιστροφή στη Σούπερ Λίγκα.
0: Βρήκα φοβερούς ανθρώπους και εκεί και κάνουμε μια άνοδο που δεν την περίμενε κανένας.
1: Δεν την περίμενε
0: κανένας, πραγματικά. Τα μισά παιδιά ήταν 20 χρονών που παίζαν τότε. Οι μόνοι, οι έμπειροι, νομίζω οι μεγάλοι ήμουν μόνο εγώ, ο Ντιέγκο Ρωμάνο. Με μία-δύο μεταγραφές που είχαμε κάνει, όλα τα άλλα ήταν πιτσιρίκια. Ναι. Και κάνουμε μία άνοδο φοβερή. Δεν την περίμενε κανένας. Δύσκολα και εκεί οικονομικά. Με κυνηγούσαν τα τελευταία χρόνια. Αλλά κρατάω μόνο θετικά, δεν το συζητάμε. Ανεβήκαμε μετά. Κάτσαμε δύο χρόνια.
1: Γκόγκιτς.
0: Με Γκόγκιτς, φοβερός.
1: Γκόγκιτς.
0: Και αυτός έφερε καινούργια πράγματα,
1: ναι,
0: build-up από πίσω, τέτοια πράγματα που εμείς, ακόμη και εγώ που ήμουνα σε πιο τέτοιο
1: προχωρημένο επίπεδο, που είχες παίξει τον Όφη τα χρόνια, που είχες παίξει τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ας πούμε, θυμάμαι και του έλεγα του coach, πώς θα κάνουμε build-up, 20 χρονών είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, όχι μου λέει, εκεί μου λέει, θα τέτοιο. Θυμάμαι τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Τι είχε ακούσει, γιατί ο Ανδρέας τότε έπαιζε αμυντικό χαφ και θα έπρεπε να, ξέρεις, θα ξεκολλάει, να παίρνει μπάλα, να τέτοιο. Του έκανε καλό όμως, γιατί τον έφτιαξε, βέβαια, βέβαια. Είχε ταλέντο φοβερό ο Ανδρέας από τότε. Και ναι, με σύνησα. Πηγαίναμε αρκετά καλά, κάναμε μια κοιλιά μετά και έφυγε και ανέλαβε μετά τότε ο Σταύρος ο Λαμπράκης μαζί με τον Βασίλη τον Πλεσίτη και είχαμε βγει.
1: Και κάνατε τη μεγάλη επιστροφή και ξαναγυρίζει στον Όφη.
0: Κάθομαι τέσσερα χρόνια.
1: Τέσσερα χρόνια.
0: Και έχει πέσει Όφη, είναι γάμα εθνική.
1: Γάμα εθνική είναι Όφη.
0: Ναι. Ήμουνα στο ντεμί, ξέρεις, να σταματήσω, να μην σταματήσω.
1: Το είχες στο μυαλό σου όταν έφυγες από τον Όφη το 2012 ότι θα ήθελες να κλείσεις την καριέρα σου εκεί? Ή προέκυψε?
0: Το είχα στο μυαλό μου, αλλά επειδή ήταν δύσκολα τα πράγματα τότε στον Όφη και οικονομικά και έλεγα ότι δεν θα γίνει. Μετά όμως έρχονται τότε που είχε πέσει η ομάδα, οι άνθρωποι αυτοί που ήταν ένα κλαμπ από 14-15 ανθρώπους, αναλαμβάνουν τον Όφη, έρχεται ο Νίκος ο Νιόμπλιας,
1: ναι,
0: μετά, με παίρνει τηλέφωνο, ήταν με το Θανάση μαζί, τον Κολιτσιδάκη, με παίρνει τηλέφωνο, έλα να βοηθήσουμε όλοι, ξέρω εγώ, και επιστρέφω. Η αλήθεια είναι ότι δεν κράτησε πολύ, γιατί έπαιξα 3-4 μάτς λόγω προβλημάτων και αυτά. Βέβαια στα 3-4 μάτς εντάξει, ήμουνα οκ. Okay. Θυμάμαι μου το έλεγε ο Νίκος τότε. Και τελειώνω.

0: Εκεί, 6 μήνες, δηλαδή το καλοκαίρι, βγαίνει η ομάδα και τελειώνω εκεί.
1: Ήρθε αβίαστα η απόφαση, ήρθε με πίεση.
0: Όχι.
1: Εντάξει, δεν είσαι πιτσιρικάς, έχεις τραβήξει λούκι τρομερό με τους τραυματισμούς.
0: Όχι, όχι, ήρθε πολύ εύκολα διότι τα πόδια δεν κρατούσαν πια, δηλαδή ήταν ρίσκο για μένα, γιατί πρώτον θα παίζα ένα ή θα καθόμουν ένα,
1: ναι,
0: δεν υπήρχε κανένας λόγος δηλαδή να συνεχίσω.
1: Ποιο ήταν το τελευταίο μάτς που έπαιξε, θυμάσαι?
0: Ήταν απάνω με τον Ιωνικό Γάμα Εθνική, ισοπαλία είχαμε φέρει, στο 0-1 χτυπάω στο γόνατο για ακόμη μία φορά και βγαίνω, ισοφαριζόμαστε και με πιάνει ο Θανάσης μετά ο Κολυδάκης και μου λέει, είχε αυτό το τέτοιο και μου λέει, γιατί το είχαμε φάει από εκεί το γκολ, μου λέει, άμα ήσουν να μου λέει, δεν θα κερδίζαμε. Έλαγα, Θανάση, λέω, εντάξει. Ήταν αυτό το μάτς στον Ιωνικό Γάμα Εθνική.
1: Το προπονητήλικη δεν το εξάσκησες πολύ, δεν το ήθελες, δεν σου δόθηκε ευκαιρία. Ανέλαβες την ομάδα γκάπα με τον Μπουστάματς.
0: Ναι, είχα αναλάβει τότε, είχε βγει ο Όφη Β' Εθνική, οπότε θα έπρεπε να φτιάξουμε την γκάπα 19
1: την
0: τότε 19. Του Όφη. Και αναλαμβάνει ο τεχνικός διευθυντής, προπονητής ο Βασίλης ο Πλεσίτης, να τρέξουμε την ομάδα, να βρούμε παίκτες, εντάξει λίγο δύσκολο τότε να τη στήσουμε, τη στήσαμε μια χαρά την ομάδα. Και στο τρίμηνο, τετράμηνο, ανεβαίνω απάνω μαζί βοηθός του Νίκου του Νιόμπλια. Φεύγει ο Νιόμπλιας μετά, έρχεται ο Νίκος Βαδόπουλος, βοηθός του παραμένω στον Νίκο μέχρι το καλοκαίρι. Μετά, stop. Πέφτουν οι κουρτίνες. Ναι. Εντάξει, υπήρχαν διάφοροι λόγοι τότε. Θυμάμαι, είχε έρθει ένας πρόεδρος στον Όφη, εντάξει, όλα καλά, δεν υπάρχει. Είχαμε κάνει μια κουβέντα, ο άνθρωπος δεν ήξερε από ποδόσφαιρο τότε. Μου έλεγε κάτι, με εμένα μου φαινόταν ποντιακά. Δεν ήξερε και ο άνθρωπος. Και σταμάτησα. Του είπα όχι. Ήμασταν και απλήρωτοι, εννοείται, είναι και αυτό.
1: Σωστό.
0: Αλλά δεν ήταν τόσο πολύ αυτό. Ήταν ότι ο άνθρωπος δεν ήξερα από ποδόσφαιρο, με προσέγγισε πολύ λανθασμένα και δεν έφυγα.
1: Σου έλειπε η μπάλα?
0: Ας πω την
1: από όταν έφυγες?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν μου έλειπε. Ούτως ή άλλως αυτή η παλιοπαρέα εκεί μαζευόμασταν εκεί με τους παλέμαχους, μια-δυο φορές την εβδομάδα παίζαμε, οπότε ήμασταν μια χαρά. Όχι, όχι, δεν μου έλειπε.
1: Παίζεις τώρα ακόμα?
0: Προσπαθούμε καμιά φορά.
1: Όλα αυτά τα χρόνια που διήρκες η καριέρα σου, προσέφυγες ποτέ στον πατέρα σου για συμβουλή ή επενεύει ποτέ ο πατέρας σου να σου πει κάτι?
0: Για ένα περίεργο λόγο όχι.
1: Όχι.
0: Ούτε αυτός δεν ασχολιόταν. Ο πατέρας μου πολλές φορές δεν ερχόταν ούτε να με βλέπει. Αλλά ούτε του ζητούσα εγώ, ούτε μου έλεγε. Καμιά φορά του τύπου, ας πούμε θυμάμαι τότε που έφυγα από τον Παναθηναϊκό και γύρισα, μου έλεγε να μην γυρίσω, θα κάτσει εκεί.
1: Θα κάτσει εκεί.
0: Ναι, μου το έλεγε, όχι δεν θα γυρίσεις. Του λέω ρε παιδί μου θέλω να παίζω, δεν είναι, όχι μου λέει θα κάτσεις εκεί. Θα κάτσεις εκεί για θα προσπαθήσεις και δεν ξέρεις από τόσο πώς θα φέρνει και αυτά. Τότε ήταν η μεγάλη διαφωνία που είχαμε και τέτοιο. Και
1: από όλες αυτές τις προσωπικότητες με τις οποίες συνυπήρξες στον Όφη, στον Παναθηναϊκό, ξανά στον Όφη, στον Εργοτέλη, στον Όφη, στον Επίλογο, ποια είναι η πιο σημαντική, ποιος σε επηρέασε πολύ, ποιος σε σημάδεψε?
0: Ήτανε αρκετοί. Γενικά ήμουν άνθρωπος που δεν είχα ενδάλματα, πάντα ρουφούσα ό,τι μου έλεγαν, ειδικά οι μεγάλοι. Μάμα ξέχασα, μου είχε πει τότε ο Νιόμπλιας μια κουβέντα, μου είχε πει ότι ό,τι σου λένε, είτε καλό, το καλό θα το κρατάς, αλλά στιγμιαία θα μπαίνει από το ένα αυτή, θα βγαίνει από το άλλο. Θυμάμαι, ας πούμε, τον Ολλανδό να μου λέει ότι είναι πολύ σημαντικό να μην είσαι αρνητικός. Να είσαι, μου λέει, κακός, αλλά να μην είσαι αρνητικός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όλοι μπορούν να βρεθούν σε κακή μέρα.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Αλλά να μην είσαι αρνητικός.
1: Να μην
0: κάνεις ζημιά.
1: Να μην κάνεις βλάβη στην ομάδα, να μην προκαλέσεις βλάβη. Ναι.
0: Ας πούμε, αυτό το κρατούσα. Ήταν πράγματα έτσι, ας πούμε, που τα θυμάμαι και τα κρατούσα.
1: Μου είπες 2-3. Ποιο μάτς θα ήθελες να ξαναπαίξεις? Δηλαδή, θα πουλάγες που λέει και ο μύθος του Φάου στην ψυχή σου την κόλαση για να το ξαναπαίξεις. Εντάξει, μου είπες για το μάτς με τον Μπάουκ πάνω.
0: Ναι,
1: αλλά
0: αυτό το μάτς σίγουρα.
1: Αυτό, ναι.
0: Σίγουρα το μάτς στα Μπαρά. Σίγουρα το μάτς εδώ με το Λεβαδιακό. Τα μάτς του Champions League που ήμουν από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι μάτς αξέχαστα.

0: σου μένουν. Ναι. Θα σου κρατήσω λίγο πιο πολύ το μάτς με το Λεβαδιακό το εδώ. Είχε 30.000 κόσμο, ήταν 28.000 κόσμο.
1: Ναι, το θυμάμαι, ήταν.
0: Ήταν όλο το. Να μην φυλά. Χίλια άτομα από το ξενοδοχείο να μας πάρουν, να μας κάνουν. Ήταν. Όπως επίσης και το μάτς που δεν έπαιξα, αλλά ήμουνα στο κάμπο.

0: Από όλους αυτούς που ταλαβερίστηκες, ποιον βάζεις στο νούμερο, δηλαδή, να το πω πιο απλά, ποιος είναι ο καλύτερος συμπαίκτης πήγες ποτέ?
1: Άδικο. Δεν θέλω να πω γιατί θα είναι άδικο για πολλούς.
0: Για πολλούς που έπαιξες.
1: Ήμουν ατυχερός γιατί είχα πολλούς καλούς και αξιόλογους και στον Όφη και στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ακόμη και στον Εργοτέλη που ας πούμε και ο Ντιέγκο, ο Ρουμάνο ήταν ένα φοβερό παιδί, φοβερός παίχτης. Δηλαδή είναι λίγο άδικο να ξεχωρίσω.
0: Ωραία.
1: Τότε όταν ήμουν μικρός,
0: ναι.
1: Τότε στον Όφη που...
0: Το 97-98.
1: Το 98. Αυτός που ενώ δεν ήταν πολύ τέτοιος, ο Νίκος Μιόμπλες ήταν ας πούμε... Τις ατάκες του, ας πούμε, τις τέτοιες τις έπιανα. Ο Θανάσης, ενώ ας πούμε ο Θανάσης μέσα στο γήπεδο ήταν σκληρός να σου τέτοιο. Πάντα έτσι ρε παιδί μου με τσίτωνε.
0: Σε ταρακούναγε.
1: Ναι. Και πάντα έξω όταν ήταν, πάντα μου έλεγε, όταν ήμασταν έξω, μου λέει δεν θα με ακούς, μου λέει. Θα κρατάς, μου λέει, τα καλά για απ' έξω, μου λέει, θα στα λέω όμορφα, μέσα θα στα λέω άσχημα.
0: Επειδή έπαιζες σε μια πολύ ευαίσθητη θέση, ποιος ήταν ο δυσκολότερος αντίπαλος για να τον μαρκάρεις, για να τον αναχαιτείς, που θες να ανοίξει γης να με καταπιεί, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να τον...
1: Γενικά δεν ήμουν ποτέ, ξέρεις, όταν έμπαινα δεν ήμουν ητοπαθής. Πάντα
0: ναι.
1: Έλεγα ότι το έχω ρε παιδί μου.
0: Σέχω, ναι.
1: Σέχω. Θα πω όμως ότι ένας που με είχε δυσκολέψει έτσι λίγο, γιατί στα ντουζένια του απάνω ήταν δύσκολος ο άτιμος, ήταν και μικρός και είχε αυτό το νοτιοαμερικάνικο, αυτό το, ήταν ο Καστίγιο του Ολυμπιακού.
0: Ο Καστίγιο, ναι.
1: Γιατί ερχόταν πάνω σου ο άτιμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν ήξερες
0: ήταν
1: από πού.
0: Ήταν πολύ,
1: πολύ στα
0: αγκρέσι,
1: καλά του. Δηλαδή
0: αγκρέσι,
1: τότε ένα-δύο χρόνια ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτά. Αυτός έτσι λίγο με είχε, γιατί δεν ήξερα πού θα πάει. Δεν μπορούσα να τον διαβάσεις. Είχε αυτό το ανέμελο, την αλήθεια.
0: Την αλεγρία,
1: δεν ήξερες πού θα πάει.
0: Ναι.
1: Θα πάει έξω, θα πάει μέσα. Δεν ξέρεις. Εντάξει, ήταν και άλλοι αξιόλογοι. Θυμάμαι ότι και ο Γιαννακόπουλος ήταν πάρα πολύ καλός. Έβγαινε συνέχεια στην πλάτη. Έπρεπε να έχει συνέχεια το νου σου να παίζεις στο offside, στη γραμμή του offside για να τον προλάβεις στην πλάτη του. Γενικά όμως έλεγα πάντα ότι το έχω ρε παιδί μου, το έχω, σε έχω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άσχετα αν μπορεί να μην σου βγει, μπορεί να σου βγει, μπορεί να μην σου βγει.
0: Τι σου άρεσε και μόνο ότι δεν είσαι πολύ φανατικός, εγώ μένω σε αυτό. Αλλά σε έκανε να πηγαίνεις με διάθεση ευχάριστη στην προπόνηση.
1: Ήμουνα σε μια ομάδα που ήμουνα από παιδί, οπότε αγαπούσα αυτή την ομάδα. Δηλαδή ήμουνα στον Όφη και ήμουνα, καταρχήν ήμουνα φίλαθλος. Όταν ήμουνα μικρός πήγαινα στο γήπεδο συνέχεια, οπότε ήταν αγάπη για μένα το ότι ήμουνα εκεί.
0: Yeah.
1: Ήξερα όλους τους ανθρώπους εκεί, από μικρός, τους φροντιστές, αυτούς που κουρεύαν τον γκαζόν, θυμάμαι ότι πήγαινα πολύ πιο νωρίς, έκανα την πλάκα μου μαζί τους. Οπότε το ότι ήμουνα στο Ηράκλειο, ήμουνα στην ομάδα που αγαπώ, πάντα... Ήταν πάντα έτσι ευχάριστο ότι ήμουν μέλος αυτής της ομάδας.
0: Έστω και αν δεν πηγαίνεις στο γήπεδο συχνά ή δεν πηγαίνεις καθόλου, τι εικόνα έχεις για τον Όφη τώρα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή που είναι στα play-off, που ετοιμάζεται να ξαναπαίξει ένα τελικό κυπέλου, που είχε μια σημαντική πρόοδο, βελτίωση στη διάρκεια της σεζόν?
1: Εντάξει, αυτά τώρα που μας έρχονται γρήγορα στο νου και λέω ας πούμε είναι ότι καταρχήν έχει ένα προπονητή τώρα που έχει βρει τα ελαττώματά του της ομάδας, έχει βρει το ρόστερ, έχει βρει τα πατήματα των παιχτών, οπότε έχει σουλουπώσει πάρα πολύ την ομάδα. Υπάρχει ένας...
0: Παίξε τον αντίπαλο τον Κόντι.
1: Δεν είχαμε παίξει, εννοείται. Έχει ένα πρόεδρο που δεν είχαμε εμείς τότε, τα τελευταία χρόνια. Που είναι εκεί.
0: Κάτσε και σε ευλογημένο ένα μισή χρόνο ακόμα. Ναι.
1: Πληρώνει ο άνθρωπος με τα καλά του, με τα κακά του. Δεν το συζητάμε όλοι. Έχουμε και τις λάθος επιλογές. Νομίζω ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ο πρόεδρος που έχει τώρα και ο προπονητής που έχει. Νομίζω ότι είναι καλά τα πράγματα γενικώς. Θα έρθουν και επιτυχίες, θα έρθουν και αποτυχίες. Αυτά είναι στη ζωή και στο ποδόσφαιρο. Το συζητάμε.
0: Σωστό. Τι σε έμαθε το ποδόσφαιρο?
1: Έμαθα πάρα πολύ από τους τραυματισμούς μου και έγινα νομίζω καλύτερος άνθρωπος από αυτά.
0: Ναι.
1: Έμαθα να ακούω, έμαθα να αξιολογώ καταστάσεις. Θυμάμαι τότε στα δύσκολα χρόνια μετά που προσπαθούσαμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε ήμουν και αρχηγός τότε και στον Όφη και μετά
0: και στον Εργοτέλη.
1: Ναι. Προσπαθούσαμε πάντα με καθαρό μυαλό να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να πάει παρακάτω το πράγμα. Ξέρεις, όταν είσαι

0: σε μια δουλειά και τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, προσπαθείς και να διασφαλίσεις και το εγώ σου, αλλά και να βοηθήσεις όλο το κλαμπ.
1: Τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια, μπορεί να έχει δίκιο ο Κώστας Πίτσος όταν σου είπε μήνα στο Παναθηναϊκό και μη φύγει τόσο γρήγορα.
0: Αν
1: Κάνεις
0: και...
1: δεύτερες σκέψεις μετά από 24 χρόνια, 23.
0: Αν και ξέρεις, στη ζωή δεν πρέπει ποτέ να το λέμε, αλλά
1: Εννοείται.
0: νομίζω ναι. Είναι αλήθεια πραγματικά, γιατί όταν είσαι σε ένα κλαμπ μεγάλο, πρώτον δεν ξέρεις τι θα σου φέρει η άλλη μέρα, δεν το ξέρεις αυτό.
1: Σωστό.
0: Είσαι σε ένα κλαμπ μεγάλο, πώς θα το κάνουμε τώρα. Όταν κάνεις δεύτερες σκέψεις και λες ότι ίσως, ναι, έπρεπε να έχω... Δεν το έχω μετανιώσει όμως, αλλά λες πάντα ότι
1: Ναι,
0: ίσως.
1: μπαίνει η αμφιβολία μέσα.
0: Ναι.
1: Πόσο βελτιώθηκε το ποδόσφαιρο το ελληνικό από τότε που πρωτόπαιξες, που ήσουν πιτσιρικάς, στα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι τώρα που το παρακολουθείς απαλλαγμένος από ενοχές, από άγχη.
0: Πάρα πολύ.
1: Έχει βελτιωθεί.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε. Θυμάμαι τότε στον Εργοτέλη, είχε έρθει και ο Μαρίνος Ζουζινίδης σε ένα διάστημα
1: Ναι.
0: και αυτός
1: Σωστό.
0: μου έκανε τρομερή εντύπωση που άλλαξε ένα... Είδα πολλά πράγματα στην προπόνηση διαφορετικά. Δεν υπήρχε τότε, τι να χτίζεις από πίσω, παιχνίδι και τέτοια πράγματα, δεν
1: Ναι, ήταν
0: υπήρχαν αυτά
1: κινέζικα, λίγο
0: τώρα.
1: κινέζικα
0: Εντάξει,
1: αυτά.
0: ναι, δεν, τώρα τι να
1: Ναι.
0: συζητάμε. Κάναμε μια υποτυπώδης βιντεοθεραπεία και καλά, αλλά πάρα πολλά πράγματα τώρα. Ο προπονητής έχει πέντε βοηθούς δίπλα του.
1: Σωστό,
0: Έχει
1: έχει.
0: ανάλυση. Σε φωνάζει ο προπονητής και σου λέει πώς θα παίξεις. Έχεις αυτόν τον αντίπαλο, ο αντίπαλος παίζει έτσι. Τότε δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και καλώς έχει κάνει και έχει εξελιχθεί. Μπορεί να λέμε ότι έχει χάσει την ουσία ή αυτό το θέαμα, αλλά έχει εξελιχθεί το
1: Έχει
0: ποδόσφαιρο. Πάρα
1: εξελιχθεί
0: πολύ, πάρα
1: σωστά.
0: πολύ.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ, αν δεν υπήρχε η οικογενειακή παράδοση που όλοι στην οικογένειά σου έπαιζαν μπάλα, αν δεν υπήρχε ο πατέρας, αν δεν είχες μπλέξει εσύ, αν δεν υπήρχε ούτε ποδόσφαιρο ούτε σπορ, τι θα έκανε η ζωή σου.
0: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ
1: Δεν το έχεις
0: αυτό. Δεν
1: σκεφτεί.
0: νομίζω ότι θα... Νομίζω πάλι με αυτό θα
1: Πάλι με
0: ασχολιόμουν.
1: κάτι σχετικό.
0: Θυμάμαι τη μάνα μου αξέχαστα να μουρμουρίζει του πατέρα μου για να του λέει όχι, θα πάει σε μία δουλειά. Ο πατέρας μου εντάξει τότε τι να πει. Έβλεπε ότι έχει δίκιο η μάνα μου, αλλά από την άλλη
1: Έβλεπε
0: έβλεπε
1: ότι
0: ότι
1: κάτι κάνεις.
0: κάτι κάνω, το έχω ρε παιδί μου. Όχι, όχι, θα πάει σε μία δουλειά και θυμάμαι τότε αξέχαστα ήταν τότε ήμουν 18 χρονών σε 94, πρόεδρος ο Μιχάλης Τζιράκης. Φτάνει στα αυτιά του.
1: Ότι μπορεί και να...
0: Τον αγαπούσα, με αγαπούσε, με πίστευε τότε και με φωνάζει στο γραφείο του, μου λέει δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο, ξέχνα το, πες μάνα σου, την ήξερε κιόλα, δεν υπάρχει περίπτωση τέτοιο και μη φοβάσαι και ξέρεις αν θέλεις και το χαρτζιλί και όντως, μου είχε δώσει, είχα πάει πάρα πολλές φορές με φώναζε και μου έλεγε αυτό πάρ το χαρτζιλί σου, δουλειά δεν θα βρεις. Ναι, μου το είχε πει να είναι καλά εκεί που είναι, τον αγαπώ πολύ, το ξέρει. Και μου έδινε χαρτζηλίκια από την τσέπη του. Δηλαδή μου έλεγε δεν θα πας να δουλέψεις, ξέχνα το, το έχεις.
1: ακόμη και αν δεν ήσουν που δεν λέω ότι είσαι, δεν θα εκπορευόταν αυτό από μαθητοδοξία να θες να φτιάξεις μια ταινία για την καριέρα σου ή να γράψεις ένα βιβλίο, μια αυτοβιογραφία, αλλά εάν έμπαινε στον πειρασμό να πάρεις μια κόλλα χαρτί και να γράψεις κάτι για τη ζωή σου στο ποδόσφαιρο, τι θα έγραφες.
0: Δυσκολίες πολλές, κακά τα ψέματα.
1: Survivor. Survivor
0: Πολύ,
1: ήσουν.
0: πολύ, πολύ, ναι. Υπέροχο ταξίδι, φοβερό, δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Ακόμη και του τραυματισμού μου, ρε παιδί μου, με κάνανε, όπω είπα και πριν, πιο
1: Σε
0: δυνατό.
1: ατσαλώσανε.
0: Με ατσαλώσανε,
1: Ναι,
0: ναι.
1: γεγονός είναι αυτό.
0: Δηλαδή, κοιτάω πίσω και νιώθω καλά μέσα μου. Με αυτά που έκανα, με αυτά που πέρασα, ενώ ότι δεν θα το άλλαζα το ταξίδι. Έχασα αρκετά. Και οικονομικά στο τέλος και από τραυματισμούς, από... καταρχήν έχασα 5 χρόνια μπάλα λόγω τραυματισμούς, αλλά κέρδισα πολλά.
1: Εγώ έχω την εντύπωση, δηλαδή, και αυτή είναι η τελευταία επισήμανση που κάνω, πάρ' το και σαν ερώτηση. Ότι άφησε και ένα καλό όνομα. Δηλαδή, το γεγονό ότι ξαναγυρίζει 3 χρόνια στον Όφη, αν είσαι παλιόπαιδο, δεν θα ξαναγυρίζει. Έχω την εντύπωση ότι κυκλοφορά με το κούτελο ψηλά. Ή όχι.
0: Ποτέ δεν έχω περιαυτολογήσει η ζωή μου και
1: Ναι.
0: ποτέ, όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι για τον εαυτό μου δεν λέω τίποτα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερό μου επίτευγμα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι πολλοί κόσμος και από τότε και τώρα έχουν μόνο καλά λόγια

0: Με αυτό, αυτό έχει πράγμα και εγώ. Αυτό πιστεύω δηλαδή.
1: Ήμουν πάντα χαμηλών τόνων. Ίσως κάποιες φορές υπερβολικά. Και νομίζω ότι γενικά έχασα στη ζωή μου, στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Κέρδισα όμως.
0: Στο ανθρώπινο κομμάτι και
1: κέρδισα νομίζω
0: κοινωνικά.
1: Πάρα πολύ.
0: Γίγαντας. Ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, Βασίλη.
0: Αυτό ήταν ο Μινάς Πίτσος. Αυτό ήταν το 24ο του Box Out. Πάντοτε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της Ελλάδας Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, παρέα με τον Άρα Ζαρός. Ό,τι υπόθηκε στον πρόλογο ισχύει βεβαίως και στον επίλογο. Πίτσος εμπιστοσύνη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή ανάσταση. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να έχω καλή παρέα αυτή την τελευταία μέρα του Ιούλη, τον καθηγητή του κύριο Αριστίδη Κυπράκη. Καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας, χαίρετε σε όλους τους ακροατές.
0: Συνήθως καλωσορίζουμε από τα Ευρώπας, τώρα από την Κίνα.
1: Είναι λίγο διαφορετική περίσταση πλέον.
0: Μεγάλη, στην Κρήτη λέμε, την παίζουμε λίγο μεγάλη, αλλά εσείς πήγατε πολύ μακριά.
1: Ναι, τώρα.
0: Μεγάλη απόφαση να αφήσετε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, να αφήσετε ένα χώρο που το ξέρετε καλά. Πόσα χρόνια ήσασταν έξω?
1: Στη Σκωτία από το 99.
0: Ναι, πολλά.
1: 27 χρόνια.
0: Πολλά, 27 χρόνια. Και κάνατε τώρα το μεγάλο βήμα να πάτε στην Κίνα ως ερευνητής. Φαντάζομαι και το εκπαιδευτικό έργο θα συνεχιστεί. Εκεί σε ποια πόλη είστε τώρα?
1: Είμαι στη Χαντζόου. Είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Ζεζιάνγκ. Η Χαντζόου είναι μια πόλη...
0: Μικρή πόλη, φαντάζομαι.
1: Η Χαντζόου είναι 15 εκατομμύρια πληθυσμός.
0: Μικρή είναι. Έτσι όπως μας το λέτε.
1: Το ερευνητικό Ινστιτούτο στο οποίο εργάζομαι είναι λίγο έξω από τη Χαντζόου, σε μια, ας το πούμε, σε ένα προάστιο, ας το πούμε, που είναι 700.000 πληθυσμός, δηλαδή λίγο παραπάνω, λίγο μεγαλύτερο από την Κρήτη.
0: Ναι, αυτό όμως είναι σαν γειτονιά για το επίπεδο της. Και πώς πήρατε αυτή τη μεγάλη απόφαση, θα μου πείτε τώρα, χρειάζονται αλλαγές?
1: Χρειάζονται αλλαγές. Είχα ζήσει στη Σκωτία παραπάνω από το μισό της ζωής μου πλέον. Έγινε μια πολύ πρόταση, μια πολύ τιμητική πρόταση.
0: Και δελεαστική, φαντάζομαι.
1: Και δελεαστική, από διάφορες πλευρές. Και τη συζητήσαμε. Είδα ότι ήταν πολύ αξιόλογη και είπαμε να κάνουμε την προσπάθεια.
0: Σκέφτομαι πολλές φορές, οι Κινέζοι ανακαλύπτουν ταλέντα, ψάχνουν ταλέντα, γιατί είναι 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος που έχουν και ερευνητές και επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Και εξακολουθούν και ψάχνουν εκτός.
1: Η Κίνα έχει ακολουθήσει μια πολύ έξυπνη στρατηγική τα τελευταία περίπου 20 χρόνια. Αυτό που έκανε πριν από καμιά 15-20 ετία, ήταν ότι ουσιαστικά άνοιξε τα σύνορα και έστειλε όλο το αξιόλογο δυναμικό της σε μυαλά στο δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη, στη Βρετανία κυρίως, στην Αμερική, για σπουδές. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί άρχισαν να αποφυτούν, πήραν θέσεις σε μεγάλες βιομηχανίες, εταιρείες κτλ. Στο δυτικό κόσμο και εκείνα αποφάσισε ότι εντάξει, έχετε αποκτήσει γνώση, έχετε αποκτήσει εμπειρία, αλλά τώρα πίσω να σας εκμεταλλευτούμε για μας.
0: Ναι.
1: Αντιστρέφει το κλίμα τώρα αυτό, αντιστρέφει το ρεύμα αυτό, κάνει το brain regain που θα λέγαμε και με στα ελληνικά που το λέμε εδώ. Και μαζί με αυτούς προσκαλεί και επιστημονικό, δυναμικό, όχι Κινέζους, από όλο τον κόσμο. Έχει ένα πρόγραμμα, λοιπόν.
0: Ρωτάω γιατί, εάν ψάξει κανένας, το βλέπετε κι εσείς και από τις δημοσιεύσεις και έτσι, πάντα σχεδόν οι μισοί είναι Κινέζοι, ξέρω εγώ έτσι όπως είναι το
1: πράγμα. Ναι.
0: Δηλαδή και έχουν τόσο κόσμο και όμως δεν θέλουν να μείνουν σε τίποτα πίσω. Αυτό καταλαβαίνω, ενώ είναι τόσο μπροστά.
1: Ναι, είναι πολύ επιθετική ως προς αυτό.
0: Γιατί υποψιάζομαι ότι, επειδή είχατε και μια καλή θέση και έτσι, δεν ψαχτήκατε εσείς να φύγετε, σας ψάξανε?
1: Όχι, ναι. Αυτοί με βρήκαν. Ναι. Εγώ εργαζόμουν στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το οποίο είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, στο top 30, top 50 σε όλες τις λίστες.
0: Μάλλον ψάχνουν εκεί τα top, έτσι, καταλαβαίνω.
1: Ναι. Οπότε έχουν ειδικές υπηρεσίες, ειδικές οργανισμούς, εταιρείες.
0: Κυνηγούς δηλαδή, κυνηγούς.
1: Κυνηγούς ταλέντων, σαν να το λέμε, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπου ψάχνουν κόσμο από αυτά τα πανεπιστήμια για να τον προσκαλέσουν να εργαστεί στην Κίνα στο αντικείμενό τους.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι αρκετοί που κάνουν αυτή την κίνηση. Και αυτό το πράγμα γίνεται σε δύο...
0: Αυτό γίνεται γρήγορα, γιατί έχουμε συνηθίσει, τώρα εμείς στην Ελλάδα αυτό αν γινόταν θα συζητούσαμε 6 μήνες γι' αυτό, μετά θα συζητούσαμε 6 μήνες στα γραφειοκρατικά και μετά από 1-2 χρόνια θα ορκιζόταν κάποιος. Αυτό γίνεται.
1: Η διαδικασία ήταν αστραπιαία, δηλαδή περισσότερο
0: σαν τα τρένα τους κάτι.
1: Ναι.
0: Σαν τα τρένα τους.
1: Περισσότερο καθυστέρησε από τη δικιά μου πλευρά, εγώ δηλαδή να πάρω την απόφαση, παρά τα διαδικαστικά γραφειοκρατικά τα δικά τους. όταν με προσέγγισαν, αυτοί ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι. Η πρώτη τους προσέγγιση ήταν να μου στείλουν, όχι να του στείλω εγώ το βιογραφικό μου, το έστειλαν αυτοί.
0: Α, πολύ μελετημένο.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ήξεραν πολύ... ακριβώς ποιος είμαι, τι έχω κάνει και είπαν ότι ενδιαφερόμαστε να σας προσκαλέσουμε
0: ναι,
1: να
0: εργαστείτε. Και δεν είχε, ας πούμε, θα τα πούμε μέσα στο χρόνο, τέτοια που λέμε.
1: Όχι, όχι, το θα τα πούμε στο χρόνο το είπα εγώ. Δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, να το συζητήσω με την οικογένεια.
0: Με... Ελάτε αύριο.
1: Ναι, κάπως έτσι. Και με προσκάλεσαν μάλιστα να επισκεφτώ το ίδρυμα εκεί πέρα, το Ινστιτούτο, για να κάνουμε κάποια συζήτηση. Και να πω την αλήθεια, όταν εγώ πήγα, νόμιζα ότι θα ήταν κάτι σαν συνέντευξη.
0: Τι άλλο θα ήταν?
1: Δεν ήταν συνέντευξη τελικά, ήταν περισσότερο διαπραγμάτευση για το τι χρειάζομαι εγώ και το τι θέλω για να πάω.
0: Από την πλευρά σαν τελειωμένο, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό το κατάλαβα εγώ εκ των υστέρων, ότι αυτοί είχαν ήδη αποφασίσει ότι με θέλουν και απλά ήθελα να δουν και εγώ τι θέλω για να δουν πώς θα το κάνουμε.
0: Εξακολουθώ να λέω, και για όσους μας δεν ζούμε αυτό το κομμάτι, το ερευνητικό, το εκπαιδευτικό, που πάει και λίγο και με το οικονομικό, δηλαδή ναι, με την αγορά τους. Τα συνδέουν αυτά, έτσι. Ναι. Τα συνδέουν.
1: Μα και αυτό είναι το, θα έλεγα, το μαγικό στην Κίνα, που εκεί κάνουμε κάτι λάθος εμείς στην Δύση, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο.
0: Στην Ελλάδα δεν κάνουμε λάθη, μην το λέτε
1: καλά,
0: τώρα,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν κάνουμε λάθη στην Ελλάδα. Είναι ότι θεωρούν δεδομένο ότι οτιδήποτε γίνεται, συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο, πρέπει να συνδεθεί και με την βιομηχανία και την αγορά. Δηλαδή, και ο δικός μου ρόλος εκεί πέρα δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικός ή ερευνητικός.
0: Σου λέει, θα κάνουμε έρευνα υπάρχει, γι' αυτό, αλλά θέλουμε, ναι, πρακτικά
1: ακριβώς,
0: αποτελέσματα.
1: Ακριβώς, υπάρχει η προσμονή, θα έλεγα, ότι θα στήσουμε καινούργια εταιρεία, mm-hmm, με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας εκεί πέρα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχουν οι πόροι, οι χώροι, το εργατικό δυναμικό, το ερευνητικό δυναμικό,

0: τα χρήματα για να
1: δηλαδή,
0: κάνουμε.
1: Καταρχήν, εντάξει, δεν ρωτάω για τον κόσμο. Κόσμο έχουν αρκετό για να σας δώσουν. Και χώρους, δηλαδή, ελάτε να πάρετε ένα χώρο, ελάτε να. Αυτό και τα χρήματα προφανώς συμφωνούνται.
0: Κάτι που μου έκανε εντύπωση στην πρώτη επίσκεψη που έκανα πριν από μερικούς μήνες, όταν πρώτο πήγα και κάναμε αυτή τη συνάντηση, ήταν ότι όταν με ρώτησαν για το τι εργαστηριακούς χώρους θα χρειαστώ εγώ για το εργαστήριό μου, τους είπα, δείξτε μου ότι υπάρχει διαθέσιμο. Με πήγαν σε ένα τεράστιο κτίριο, ανοιχτό, και μου είπαν απλά, πες μας πόσα τετραγωνικά χρειάζεται να τα χαράξουμε κάτω,
1: έτσι,
0: να χτίσουμε τις μεσοτυχίες να φτιάξει το εργαστήριό σας και τι εξοπλισμό χρειάζεται, για να δούμε πώς θα τον αποκτήσουμε.
1: Έτσι, πείτε
0: μας. Κάπως έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά...
1: Αυτά ούτε στη Σκωτία, νομίζω.
0: Μα ακριβώς αυτά τα πράγματα...
1: Δεν παίζουν εκεί.
0: Δεν γίνονται ούτε στην Αμερική, στη Βρετανία.
1: Ούτε και η Αμερική τόσο έντονα, νομίζω.
0: Την Αμερική δεν την έχω ζήσει, οπότε δεν ξέρω να σας πω, αλλά στη Βρετανία και σε πολλές άλλες χώρες ευρωπαϊκές...
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Δεν γίνεται έτσι, όχι, δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι, ίσως έχει να κάνει και το ότι... Έχουν μια κρατική οντότητα που ελέγχει τα πάντα, ίσως είναι πιο εύκολο. Ναι. Βέβαια, εμάς ακούγεται λίγο οξύμορο αυτό, έτσι δεν είναι, ότι παίζει αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε, μου κάνει εντύπωση από το. Δηλαδή, να σας στείλουν, για παράδειγμα, λέω αρχές του έτους ένα mail, φαντάζομαι με mail, να σας πούνε ενδιαφερόμαστε γι' αυτό και εσείς μέσα σε 6 μήνες να βρίσκεστε εκεί να δουλεύετε.
0: Δηλαδή. Καλά, επαναλαμβάνω ότι για μένα η διαδικασία ήταν λίγο πιο γρήγορη, επειδή την ήξερα την Κίνα και ήταν πιο γρήγορη και τα λοιπά, αλλά έχουν τον τρόπο και τη διάθεση όταν υπάρχει, όταν βλέπουν ότι κάτι τους χρειάζεται και ταιριάζει με αυτά που χρειάζονται, να το προσελκύσουν.
1: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, την πολύ ενδιαφέρουσα, με τον καθηγητή Αριστίδη Κυπράκη, ο οποίος άφησε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και αποφάσισε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα ουσιαστικά και για εσάς. Είχατε σχέσεις, αλλά είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
0: Ναι, είναι καινούριο. Είναι διαφορετικό να συνεργάσεις ή διαφορετικό να εργάζεσαι εσύ εκεί και να ζεις.
1: Ναι, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Ναι. Δεν θα σας ρωτήσω για το πόσο σκληρές είναι οι συνθήκες εργασίας. Φαντάζομαι πως είναι με την.
0: Έχουν απαιτήσεις, βεβαίως είναι σκληρές. Από την άλλη, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνεις τη δουλειά σου. Τώρα, το πώς την κάνεις τη δουλειά σου.
1: Το αποτέλεσμα, δηλαδή.
0: Το αποτέλεσμα, ναι.
1: Ναι. Και από εκεί και μετά, και πού θα την κάνεις.
0: Και πού θα την κάνεις. Και μάλιστα αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που με βοήθησαν, ας πούμε, να πάρω την απόφαση. Γιατί το να ζω στην άλλη άκρη του κόσμου, μακριά από οικογένεια και από τους φίλους και τους δεσμούς μου εδώ πέρα και τη χώρα μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτοί το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Οπότε μου άφησαν μια ελαστικότητα να μπορώ να δουλεύω ένα μεγάλα χρονικά διαστήματα και εξ αποστάσεως. Οπότε δεν χρειάζεται να είμαι 12 μήνες το χρόνο στην Κίνα. Μπορώ να περνάω χρόνο και με την οικογένεια.
1: Και σε αυτό λοιπόν τα έχουν προβλέψει όλα. Ναι. Έτσι.
0: Βοηθάει και το αντικείμενό μου, βέβαια, ότι εγώ δεν χρειάζεται να έχω φυσική παρουσία εκεί.
1: Το αντικείμενο που θα περάσουμε και σε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί στο μέλλον, δηλαδή. Η ενέργεια για αυτούς, καταλαβαίνω ότι είναι, αν όχι το άπαν, ένα από τα πιο σημαντικά, έτσι, στην αξιολόγησή τους, στην ιεράρχησή τους, η αποθήκευση ενέργειας που κάνουν προσπάθειες. Μόνο να δει κανένας πόσο μπροστά είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην ηλεκτροκίνηση, στα αυτοκίνητα.
0: Η Κίνα τρέχει με τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης και για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει και ενέργεια. Βασική προϋπόθεση. Οπότε ο τομέας ενέργειας είναι από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους και στην Κίνα, σε όλες τις μορφές, και στις ανανεώσιμες πηγές και στις συμβατικές, πώς θα τις κάνουμε καλύτερες και πιο αποδοτικότερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον, και στην αποθήκευση και στον λεγόμενο εξηλεκτρισμό των πάντων, ο οποίος ξεκίνησε από τη Δύση, αλλά πλέον και η Κίνα τον ακολουθεί, διότι είναι ο τρόπος να παράσχουμε ενέργεια στα πάντα χωρίς να επηρεάζουμε πολύ το περιβάλλον, χωρίς να καταστρέφουμε πολύ το περιβάλλον, όχι ότι δεν καταστρέφουμε
1: καθόλου. Και αυτοί είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν.
0: Βεβαίως. Η Κίνα βάσιζε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ενέργειας στους ορυκτούς πόρους και ακόμα, όμως είναι με πολύ μεγάλη διαφορά η χώρα με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αν θυμάμαι καλά, ένα τελευταίο στατιστικό, 40% της καινούργιας

0: της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών βρίσκεται στην Κίνα παγκοσμίως. Είναι ένα τεράστιο νούμερο.
1: 40%.
0: Για παράδειγμα, η αποθήκευση ενέργειας ουσιαστικά κινείται στην Κίνα και η Κίνα παρέχει συστήματα σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, μπαταρίες ας πούμε κτλ.
1: Οι μπαταρίες είναι μάλλον μεγάλο στοίχημα για αυτούς, έτσι, αν και κάνανε προσπάθεια και οι Αμερικάνοι, εντάξει, εμείς ξέρουμε τον Elon Musk, ας πούμε.
0: Είναι μεγάλο στοίχημα για όλο τον κόσμο, μα και ο Elon Musk τις μπαταρίες του στην Αμερική τις κατασκευάζει.
1: Στην Κίνα.
0: Συγγνώμη, στην Κίνα, ναι.
1: Καλά, στην Κίνα το επόμενο ερώτημα θα ήταν αυτό, τι δεν κατασκευάζει στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι τώρα, ναι, ολοκληρώστομαι τις
0: οπότε δεν μιλάμε μόνο για μπαταρίες για ηλεκτροκίνηση, την οποία την αναφέραμε νωρίτερα, αλλά για μπαταρίες που συνδέονται στο δίκτυο για να παρέχουν ενέργεια όταν δεν μπορεί να την παρέχει ο ήλιος ή ο αέρας. Οπότε το αντεπιχείρημα κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ήταν ότι μα δεν τις έχουμε συνεχώς, αρχίζει και φθήνει, αρχίζει και αποδυναμώνεται, διότι μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να έχουμε ενέργεια από τον ήλιο ακόμα και τη νύχτα.
1: Είναι όντως το μέλλον οι μπαταρίες. Μπορούν να φτάσουμε σε ένα σημείο που πούμε, να πούμε ότι για την Ελλάδα που είναι πολύ μικρός χώρος, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Για τα δεδομένα της Κίνας, δηλαδή. Έχουμε ας πούμε ανεμογεννήτες που παράγουν, τυχαία λέω το νούμερο, 100 MW, αλλά τα χάνουμε τώρα που, ναι, που φυσάει γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε. Αλλά μπορούμε να αποθηκεύσουμε ένα μεγάλο μέρος και να το έχουμε το βράδυ ή την, ναι, επόμενη.
0: Όπως έχουμε,
1: δηλαδή μπορεί και να το δούμε αυτό.
0: Ναι, ναι, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Δεν, ναι, υπάρχει ένα είδος ενέργειας το οποίο θα λύσει μόνο όλα τα προβλήματά μας.
1: Mm-hmm.
0: Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστούμε ένα μπουκέτο διαφορετικών τεχνολογιών για να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες, και ηλιακή και αιωλική. Για ένα διάστημα θα χρειαστούμε ακόμα και ορυκτούς πόρους μέχρι να στήσουμε όλη την τεχνολογία που χρειαζόμαστε, την αποθήκευση κτλ. Όμως, μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερη ποσότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είπαμε, όπως είπα και νωρίτερα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει. Δηλαδή, τη νύχτα που δεν έχουμε ήλιο, μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την έχουμε αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια της μέρας, όταν δεν μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και αντί να την πετάμε στα σκουπίδια, αντί να μην τη χρησιμοποιούμε, την αποθηκεύουμε σε μπαταρίες και τη χρησιμοποιούμε αργότερα. Το άλλο πράγμα που
1: αυτό γίνεται τώρα.
0: Αυτό, ναι.
1: Πειραματικά ουσιαστικά, σωστά.
0: Όχι μόνο πειραματικά, είναι κάτι που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται με πολύ γρήγορου ρυθμούς πλέον σε βιομηχανική κλίμακα.
1: Ωραία. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πιστεύετε, ας πούμε, εντάξει, τώρα δεν θα κάνετε το μάντι, αλλά μπορεί να συζητάμε στα επόμενα 5-10 χρόνια να είναι κάτι αυτονόητο και φυσιολογικό?
0: Όχι, μπορούμε να κάνουμε το μάντι, ακριβώς αυτό θα συμβεί.
1: Ναι.
0: Και συμβαίνει ήδη.
1: Να είναι όμως και το κόστος, ένα κόστος το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος.
0: Μα το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλιακής, αιωλικής και πλέον και το κόστος της αποθήκευσης ενέργειας, mm-hmm, είναι συγκρίσιμο, αν όχι μικρότερο, από το κόστος παραγωγής από λιγνίτη και από φυσικό αέριο κτλ.
1: Και που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική.
0: Που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Οπότε δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε μπαταρίες τόσο γρήγορα όσο τις χρειαζόμαστε.
1: Γιατί?
0: Εκεί είναι το θέμα. Διότι δεν υπάρχει ακόμα η βιομηχανική παραγωγή τόσο μεγάλη. Οπότε όταν και αυτό αναπτυχθεί, το κόστος θα πέσει ακόμα περισσότερο.
1: Οι Κινέζοι επενδύουν σε αυτά? Σε αυτό το τομέα.
0: Ίσως το τομέας της αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες είναι ο πιο ταχαίως αναπτυσσόμενος τομέας στην ενέργεια στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν γιγάντιες μονάδες κατασκευής, βιομηχανικές κατασκευής μπαταριών, ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Στην πόλη που ζω τώρα, προ 2-3 ετών, η BYD, που είναι η μεγαλύτερη...
1: Τι που βγάζει τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, η BYD που βγάζει τα αυτοκίνητα, όπως η Tesla, βγάζει και μπαταρίες για το δίκτυο μεγάλης χωρητικότητας, πάλι όπως και η Tesla, γιατί και η Tesla κάνει και αυτό το ίδιο πράγμα.
1: Και αυτές οι μπαταρίες είναι αυτό που έχω στο νου μου, ότι θα πιάνουν συγκροτήματα όπως είναι η βιομηχανική περιοχή, ήταν κάτι τεράστιο.
0: Ναι, εντάξει, όχι τόσο μεγάλο σε βιομηχανική, ναι, περιοχή, αλλά μιλάμε για ISOBOX, μιλάμε για να το φανταστούμε σαν ένα... τα κυβότια που βάζουμε πάνω στις νταλίκες, ας πούμε,
1: ναι,
0: τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε stack, μπορούμε να συνδέσουμε πολλά το ένα δίπλα στο άλλο και να έχουμε ό,τι επίπεδο ισχύως και ό,τι επίπεδο ενέργειας χρειαζόμαστε για το δίκτυο, για το σημείο που τα συνδέουμε.

0: Δεν είναι δηλαδή κάτι που το βάζουμε, το συνδέουμε στην πρίζα στο σπίτι. Υπάρχουν και τέτοιες, αλλά μιλάμε για μεγάλης κλίμακας συστήματα.
1: Ναι. Και να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτές πάλι δεν είναι περιβαλλοντικά επιλείψιμες?
0: Δεν υπάρχει τίποτα που κάνουμε ως άνθρωποι το οποίο να μην έχει ενεργειακό, μάλλον να μην έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τίποτα. Ακόμα και ο αέρας που αναπνέουμε, ακόμα και η εκπομπή που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα και το μήνυμα που στέλνουμε με το κινητό μας, έχει ένα ενεργειακό αποτύπωμα. Το θέμα είναι ότι όταν τα βάλουμε στη ζυγαριά, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα συνδυαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης είναι τάξης μεγέθους μικρότερο από ότι οτιδήποτε άλλο έχουμε διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να κάνουμε εξόρυξη των πρώτων υλών για να κατασκευάσουμε τις μπαταρίες, φυσικά, το οποίο έχει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όμως αντίστοιχο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει και εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, το οποίο πρέπει να το κάνουμε συνεχώς, ενώ για τις μπαταρίες το κάνουμε μία φορά, τις κατασκευάζουμε και δουλεύουν μετά για 25 χρόνια. Υπάρχει και ένα θέμα για την ανακύκλωση τους.
1: Ένας φίλος, και τι τις κάνουμε μετά για ακριβώς, την ανακύκλωση?
0: Ακριβώς, ήταν η επόμενη μου κουβέντα. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με την ανακύκλωση, όμως και αυτό έχει λυθεί. Γνωρίζουμε πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε τις μπαταρίες. Και το μόνο που χρειάζεται είναι και σε αυτό το κομμάτι να δημιουργηθεί η αλυσίδα της ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες και στην αυτοκίνηση και στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και ακόμα περισσότερο σε επίπεδο δικτύου, επειδή δεν είναι τόσο πολύ ευρέως διαδεδομένες ακόμα, δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον ή δεν υπήρχε οικονομικό ενδιαφέρον να δημιουργηθεί μια αλυσίδα ανακύκλωσης. Όμως αυτό θα γίνει νομοτελειακά. Διότι όταν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι μπαταρίες που είναι ήδη σε χρήση είναι τόσο πολλές που η ανακύκλωση των υλικών γίνεται οικονομικά συγκρίσιμη με την εξόρυξη νέων πρώτων υλών για την κατασκευή νέων, τότε η βιομηχανία θα στραφεί νομοτελειακά προς τα εκεί και γίνεται αυτό. Και τη χημεία, την τεχνολογία την έχουμε ήδη. Γνωρίζουμε πώς πρέπει να το κάνουμε.
1: Άρα μιλάμε τώρα, για να μην πούμε σε λεπτομέρειες τεχνικές που και εμείς οι απλοί πολίτες δεν καταλαβαίνουμε, μιλάμε για μια νέα φάση τεχνολογικής εξέλιξης σε αυτό το επίπεδο την επόμενη δεκαετία, ας πούμε.
0: Ναι, και κινούμαστε ήδη προς εκεί. Συμβαίνει ήδη και στην Ελλάδα. Τώρα, η Ελλάδα τώρα το ξεκινάει. Τώρα ξεκινάμε την εγκατάσταση μπαταριών στο δίκτυο. Αλλά άλλες χώρες που είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς, όπως Ισπανία, Πορτογαλία, με αντίστοιχα κλιματολογικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά, είναι ήδη αρκετά βήματα πιο μπροστά από εμάς και ήδη δρέπουν τους καρπούς. Ήδη έχουν τα θετικά, ας πούμε, αποτελέσματα από την χρήση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες.
1: Μία άλλη ερώτηση τώρα που κάνει ένας φίλος είναι εάν όλο αυτό που είπατε, εγώ τα φαντάζομαι σαν containers, ας πούμε.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Θα μπορούν να έχουν τέτοια ισχύ για μια πόλη, ας πούμε, ή για κάτι πολύ μικρότερο? Είναι ακόμα νωρίς να συζητήσουμε γι' αυτό.
0: Πολύ καλή ερώτηση. Με τις μπαταρίες δεν μπορούμε να έχουμε μεγέθη αποθήκευσης που θα είχαμε, ας πούμε, με ένα μεγάλο υδροελεκτρικό φράγμα. Μιλάμε για αποθήκευση για μια πόλη της τάξης των ωρών ή, ας πούμε, μιας μέρας. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε ακόμα παραπάνω, γιατί το καλό που έχει η τεχνολογία των μπαταριών είναι ότι είναι scalable, μπορούμε να την όσο θέλουμε μπορούμε να τις μεγαλώσουμε, όσες μπαταρίες συνδέσουμε στη σειρά, τόσο περισσότερη ενέργεια και ισχύ μπορούμε να έχουμε, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται πρακτικό.
1: Ναι.
0: Οπότε η κύρια χρήση των μπαταριών είναι η αποθήκευση για κάποιες ώρες που είναι νύχτα, ας πούμε, ή που δεν έχει πέφτει.
1: Και το νόημα, ας πούμε, να αξιοποιήσεις. Ναι, γιατί λες τώρα έχω ήλιο, δεν χρειάζομαι στο ρεύμα, το θέλω το βράδυ.
0: Ναι.
1: Το αποθηκεύεις για το βράδυ.
0: Και γι' αυτό είπαμε και νωρίτερα ότι δεν υπάρχει μία μοναδική λύση. Δηλαδή, κανείς δεν λέει ότι η μπαταρία θα είναι η μοναδική λύση που θα λύσει όλα μας τα ενεργειακά προβλήματα.
1: Ναι. Τώρα σας ρωτάω από τη μία, τι σας πω στο άλλο θέμα, γιατί εμείς είχαμε κάνει και μια συζήτηση, αν θυμάστε, για την πυρηνική ενέργεια που συζητήθηκε στην Ελλάδα και την κατακεραυνώσαμε και τι είναι όλη αυτή

0: ναι. Η Κίνα τι κάνει σε σχέση με αυτό, με το, με το...
1: Ακολουθεί και η Κίνα τους ίδιους, το ίδιο μονοπάτι με τον δυτικό κόσμο, και η Κίνα έχει πολύ ενεργό πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν είναι το αντικείμενό μου, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, με αυτό το κομμάτι της ενέργειας. Mm-hmm. Όμως είναι πάρα πολύ ενεργή. Γνωρίζω ότι επίσης επαναπατρίζουν κόσμο που ασχολείται με την πυρηνική ενέργεια για να βοηθήσουν την τόπια έρευνα και παραγωγή. Και η πυρηνική ενέργεια θα είναι ένα κομμάτι της, του μείγματος της παραγωγής ενέργειας στο μέλλον. Ούτε αυτή είναι πανάκια, ούτε αυτό μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, κατασκευάσαμε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά μπορούμε να καταργήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Ούτε αυτό ναι. πρόκειται να γίνει ποτέ.
0: Άρα το πιθανότερο λέτε είναι να έχουμε ένα συνδυασμό
1: ναι.
0: Από διάφορα πράγματα. Ναι. Βέβαια, τρέχουμε τέτοιους ρυθμούς. Αν σκεφτεί κανένας τι κατακτήσεις τεχνολογικές είχαμε τα τελευταία 50 χρόνια, ή να το πω έτσι, μετά τον πόλεμο, το Δεύτερο ναι. Παγκόσμιο Πόλεμο, που θα είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κάποιες προβλέψεις.
1: Είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει προβλέψεις, για την επόμενη, ας πούμε, 20ετία, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε που θα κινηθεί ναι. η τεχνολογία. Δεν ξέρουμε αν αύριο ανακαλύψουμε ένα καινούργιο υλικό το οποίο θα ανατρέψει ό,τι ξέρουμε για την πυρηνική ενέργεια ή για την αποθήκευση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ή αυτό που θα φανεί τρελό σήμερα να μην είναι.
1: Ναι, αύριο, ναι, δηλαδή, ακριβώς αυτό.
0: Αν βλέπαμε επιστημονική φαντασία ένα έργο τη δεκαετία του 70 ότι τα αυτοκίνητα θα κινούνται μόνα τους στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Τα λέγαμε ωραίο έργο αυτό, επιστημονική φαντασία.
1: Ναι, όμως τώρα υπάρχει, κινούνται μόνα τους.
0: Υπάρχει
1: ναι.
0: στην Κίνα, ας πούμε, ναι. και όχι μόνο στην Κίνα, και στην Αμερική.
1: Οπότε, ναι, δεν είμαστε μάντης, δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια τι θα συμβεί σε 20 χρόνια. Όμως βλέπουμε την τάση, βλέπουμε πού κινείται η τεχνολογία και η έρευνα. Οπότε, γνωρίζοντας την έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά είναι τα προϊόντα που θα έχουμε στην αγορά μετά από 5 ή 10 χρόνια, mm-hmm. Ξέρουμε πού θα είμαστε περίπου. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δίνεται πολύ μεγάλη βάση στην έρευνα για νέα υλικά για αποθήκευση, γνωρίζουμε ότι τα επόμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια η αποθήκευση θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο στην κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών. Και έρχονται και άλλες τεχνολογίες.
0: Ερώτηση από ένα φίλο μας ακροατή, τον Γιώργο. Λέει ότι, τώρα δεν είναι το αντικείμενο σας ακριβώς, έχει νόημα, ας πούμε, η Ελλάδα να πάει σε εξορίξεις υδρογόνων ανθράκων όταν είμαστε σε αυτό το επίπεδο τώρα.
1: Αυτό το ερώτημα είναι περισσότερο, θα έλεγα, πολιτικό παρά επιστημονικό. Ναι. Εάν πιστέψουμε, που δεν έχουμε λόγο να μην τις πιστέψουμε, τις μελέτες που γίνονται για την ύπαρξη υδρογόνων ανθράκων στις θάλασσές μας, θα έλεγε κανείς ότι η Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν είναι και καμιά πολύ πλούσια χώρα ούτως ή άλλως, θα ήταν λίγο περίεργο να μην τις εκμεταλλευτεί, να μην το κάνει.
0: Ναι.
1: Όχι όμως να το κάνει έχοντας το πλάνο ή την ελπίδα ότι θα είναι η μοναδική της...
0: Και θα λύσει όλα τα προβλήματα.
1: Ναι, ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, ναι. τα ενεργειακά, ή ότι θα γίνουμε όλοι Σαουδάραβες και θα κυκλοφορούμε και λεμπίες.
0: Η Νορβηγή, έτσι.
1: Η Νορβηγή, ναι.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, ναι, έχετε δίκιο, είναι περισσότερο πολιτικό, γιατί πάντα τα θέματα αυτά επανέρχονται, δηλαδή... Όταν χρησιμοποιούσαμε τα ορυχτά, λέγαμε ότι δεν πάμε στις τσάπε. Όταν πήγαμε στις τσάπε, γιατί βάζουμε ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε το φυσικό πλούτο. Πάμε να κάνουμε τις εξορίξεις, γιατί κάνουμε τις εξορίξεις. Δηλαδή, περισσότερο νομίζω είναι ένα πολιτικό παιχνίδι
1: ναι.
0: αυτό
1: ναι.
0: που παίζετε και έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα τώρα αισθάνομαι ότι έχει τόσα παρακλάδια, αλλά μία άλλη ερώτηση είναι, είναι έτσι τα πράγματα εξελίσσονται, λένε οι κροατές, που. Ένας νέος άνθρωπος μπορεί να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση ενώ επιστημονικά, δηλαδή να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός, πράγματα. Έχει, συγχωρέστε μου την έκφραση, ψωμί αυτή η ιστορία για το μέλλον ή πάμε και εκεί.
1: Εγώ θα, για όσους νέους φίλους και φίλες μας ακούν αυτή τη στιγμή και σκέφτονται να ακολουθήσουν ένα πιο τεχνολογικό έτσι, αντικείμενο και σκέφτονται την ενέργεια, θα έλεγα να μην το σκέφτονται καθόλου. Η ενέργεια για όλο το ορατό μέλλον θα είναι πολύ χώτος τομέας, τεχνολογικός, ερευνητικός, εκπαιδευτικός κτλ.
0: Γιατί ειδικά στην Ελλάδα πέρασε μια κρίση αυτό το... τα τεχνικά επαγγέλματα αυτού του τύπου, δηλαδή μηχανική, πέρασαν μια κρίση.
1: Ναι, πέρασαν. Ίσως την προηγούμενη, πριν από πόσο, πριν από καμιά δεκαριά,
0: 15 χρόνια.
1: 15 χρόνια.
0: Τώρα είναι περιζήτητες σχολές.
1: Τώρα είναι περιζήτητες όλες αυτές τις σχολές, βεβαίως. Θα έλεγα ότι η ενέργεια μαζί με την τεχνητή

0: η νοημοσύνη.
1: Ήθελα να σας πω ότι θέλει μια εκπομπή αυτό.
0: Αυτό θέλει μια εκπομπή, σωστά. Είναι ίσως οι τομείς που και η τεχνολογία των υλικών, δεν είναι το αντικείμενό μου, όμως γνωρίζω ότι η τεχνολογία των υλικών είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον ως τομέας. Για να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, έχουν πολύ ψωμί για το ορατό μέλλον.
1: Ναι. Γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Είχαμε την αίσθηση, μάλλον θα σας πω το λογοπαίγνιο, και εσείς θα το λέγατε νεότερος, για ένα προϊόν κατασκευαζόταν οπουδήποτε ή χάλαγε έτσι, λέγαμε αυτό είναι κινέζικο. Νομίζω ότι τώρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό το λογοπαίγνιο. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολύ μπροστά.
0: Μα ένα λεπτό, τι δεν είναι κινέζικο?
1: Ωραία, ξεκινάμε με αυτό, τι δεν είναι
0: κινέζικο. Λοιπόν, τα πάντα
1: είχα διαβάσει κάποτε ένα ρεπορτάζ, νομίζω στους, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν μια, η Times ίσως του Λονδίνου, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι ευτυχώς που είναι και οι Κινέζοι και κάνουμε Χριστούγεννα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, από τα πιο απλά προϊόντα, τα λαμπιόνια μέχρι οτιδήποτε.
0: Όπου και να κοιτάξουμε τριγύρω μας, όλοι μας αυτή τη στιγμή και εμείς εδώ μέσα στο στούντιο και οι ακροατές μας, το 80%-90% των αντικειμένων που έχουν τριγύρω τους είναι Κινέζικα.
1: Ναι. Πραγματικά όμως πρέπει να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα.
0: Έχει βελτιωθεί.
1: Δηλαδή, κάνανε πράγματα και εκεί. Ναι. Ήταν ίσως λίγο το ξεπατήκωμα που λέμε, το copy-paste.
0: Ναι, διότι η Κίνα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βασιζόταν κυρίως στην αντιγραφή προϊόντων και τεχνολογιών και τεχνολογίας ξένης, δυτικής. Πλέον δεν είναι εκεί. Πλέον η Κίνα παράγει δικιά της νέα τεχνολογία. Και οι Κινέζοι επίσης δεν είναι χαζοί. Γνωρίζουν ότι τα προϊόντα τους πρέπει να είναι ποιοτικά και για την Κινέζικη αγορά και ακόμα περισσότερο για την Δυτική αγορά, διότι δεν θα τα αγοράσει η Δυτική αγορά εάν δεν είναι ποιοτικά.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι ανάγκες έχουν και για τη Δυτική αγορά, που έχουν σίγουρα, αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, στην αυτοκινητοβιομηχανία, η μισή αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως είναι δική τους πια.
0: Παραπάνω από τη μισή πλέον, ναι. Δηλαδή...
1: Δεν εννοώ το δική τους την εγχώρια παραγωγή και αυτά που ακούμε ως μάρκες ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες.
0: Μα και, και τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα συναρμολογούνται με κινέζικα ανταλλακτικά.
1: Ναι.
0: Αλλά πέρα από αυτό, είναι λίγο τρομακτικό, θα έλεγα, αν δει κανείς πόσο γρήγορα αναπτύσσονται οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, για τις δικές μας μιλώντας.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για μια τάξη μεγέθους διαφορετική στην ταχύτητα. Και στην τεχνολογία και και στην ποιότητα. Στην Κίνα διάβασα ένα στατιστικό το οποίο είναι τελείως εξωπραγματικό για μας, για δυτικά αυτιά να το ακούνε, ότι κάθε μέρα στην Κίνα παρουσιάζονται 6 καινούργια μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
1: Τι εννοείται καινούργια? Εννοείται καινούργια, σαν να λέμε, ας πούμε, πώς λέμε, Ford Mondeo, Ford...
0: 6 καινούργια μοντέλα καθημερινά στην Κίνα. Δεν πιάνουν όλα το ίδιο, δεν είναι όλα το ίδιο καλά, δεν είναι όλα το ίδιο εμπορικά, όμως δείχνει το μέγεθος της βιομηχανίας.
1: Εγώ δεν περίμενα ποτέ να πάω σε μια, πώς τις λέμε, σε μια αντιπροσωπή αυτοκινήτων που έχουμε αρκετές στην Ελλάδα, σχεδόν όλες, και να ακούσω από τους αντιπροσώπους να πούνε περίμενε να δεις και το κινέζικο. Δεν το περίμενα, να σας πω.
0: Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Τα αυτοκίνητα στην Κίνα δεν πωλούνται πλέον από αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Πωλούνται από μπουτίκ. Πωλούνται μέσα στα εμπορικά κέντρα. Δηλαδή θα μπεις στο εμπορικό κέντρο και στο μαγαζί της Huawei ή της Xiaomi.
1: Αυτοί βγάζουν τηλέφωνα.
0: Και οι δύο εταιρείες βγάζουν κινητά τηλέφωνα. Έχουν ένα κομμάτι που είναι τα κινητά τηλέφωνα, ένα κομμάτι που είναι υπολογιστές και δίπλα τα αυτοκίνητα. Τα δικά τους. Η Huawei και η Xiaomi αυτή τη στιγμή είναι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Κίνα. Όλοι έχουμε κινητά Huawei και Xiaomi. Ξέρουμε την ποιότητά τους. Η ίδια ποιότητα έχουν και τα αυτοκίνητά τους. Η ίδια τεχνολογία.
1: Ναι. Θα σας ρωτούσα τώρα και για το κομμάτι της εκπαίδευσής τους, αν το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο και αυτό. Υποψιάζομαι πως είναι. Δεν ξέρω, αυτοί μάλλον έχουν πλάνο δεκαετιών για την εκπαίδευση.
0: Νομίζω έτσι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα, μια εμπειρία δικιά μου χαρακτηριστική που

0: είναι εντυπωσιακή είναι ότι. Καλά, εγώ την έχω ζήσει, είπαμε, όλη αυτή την αλλαγή. Επειδή ταξίδευα στην Κίνα, είπαμε τώρα μια δεκαετία, πηγαίναμε, ας πούμε, και επισκεπτόμασταν πανεπιστήμια κινέζικα και βλέπαμε τις εγκαταστάσεις τους και τους λέγαμε, ωραία, επισκεφτείτε και στις δικές μας. Και εντυπωσιαζόντουσαν αυτοί όταν ερχόντουσαν να δουν τις δικές μας. Πλέον γίνεται το αντίστροφο.
1: Σε μια από τις... εποχή που εντυπωσιαζόταν.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Μα, την έχω ζήσει. Γιατί δεν ήταν τόσο παλιά. Δεν ήταν τόσο παλιά στο παρελθόν. Σε μία από τις σχετικά πρόσφατες επισκέψεις μου πήγα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στο Southeast University στην Κίνα, όπου μας έκαναν, ας πούμε, ένα tour στα εργαστήριά τους, στο τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών, και είδα κάτι τεράστια εργαστήρια κατασκευής μικροτσίπ, που παρόμοιά τους σε μικρότερη κλίμακα είχαμε και εμείς στη Σκωτία. Οπότε τους ρωτάω, πολύ ωραίο, φοβερές αυτές οι εγκαταστάσεις. Είδα και κάποιους που εργαζόντουσαν στα εργαστήρια μέσα. Λέω, αυτοί είναι μεταδιδάκτορες, τι είναι? Όχι, μου λένε, είναι προπτυχιακοί φοιτητές. Και λέω, τι εννοείτε προπτυχιακοί φοιτητές? Και μου λένε, κοίταξε να δεις.
1: Αυτό που εννοούμε.
0: Ναι, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα εδώ πέρα, το οποίο το ονομάζουμε ένας φοιτητής, ένα μικροτσίπ. Και ο σκοπός μας είναι ο φοιτητής που θα μπει από το πρώτο έτος μέχρι το τέταρτο έτος που θα αποφοιτήσει να έχει σχεδιάσει από το μηδέν μέχρι το τελικό προϊόν ένα δικό του μικροτσίπ. Οπότε πράγματα που εμείς στο Εδιμβούργο, το οποίο είναι πρωτοπόρος σε αυτό το αντικείμενο, το είχαμε, ας πούμε, και το προφυλάσαμε μόνο για τους πολύ εξειδικευμένους και πώς να το πω, καλούς ερευνητές μας, αυτοί το έχουν διαθέσιμο για τους πρωτοετής φοιτητές τους. Οπότε μιλάμε για τέτοιους ρυθμούς και τέτοια κλίμακα.
1: Ναι. Τα τρένα τους πάνε γρήγορα, είναι ασφαλή? Είναι... έχω ακούσει τόσα για τα τρένα τους, ας πούμε, τα τρένα τους.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο εντυπωσιακό. Τα τρένα τους είναι πιο άνετα και πιο... όχι πιο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων συγκρίνονται μόνο με αεροπλάνα. Δηλαδή, η άνεση μέσα στο τρένο είναι συγκρίσιμη με το business class, ας πούμε, του αεροπλάνου. Η ταχύτητα τυπικά είναι 300-340 χιλιόμετρα την ώρα, η σύνδεση, ας πούμε, της πόλης μου με τη Σανγκάη.
1: 300 χιλιόμετρα. Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δηλαδή πίνεις τον καφέ σου, πίνεις το νερό σου στο τραπεζάκι σου, το οποίο δεν αναταράσσεται, ας πούμε, καθόλου.
1: Ναι. Κάποιος βέβαια θα πει τώρα, αυτά όμως δεν είναι για τους Κινέζους, δεν είναι για το λαό.
0: Για όλους είναι. Το κόστος...
1: Είναι το κόστος τέτοιο που...
0: Τώρα που ήρθα στην Ελλάδα, από την πόλη μου πήγα στη Σανγκάη, πέταξα από Σανγκάη. Το εισιτήριο για 2 ώρες ταξιδιού με 340 χιλιόμετρα την ώρα ήταν, αν θυμάμαι καλά, 25 Ιουάν, δηλαδή περίπου 3 ευρώ.
1: Δεν θα σας ξανακαλέσω. Δεν μας τα λέτε καθόλου καλά. 3 ευρώ τώρα, σοβαρά, να μπει στο τρένο, να πας στη Σανγκάη,
0: σε ένα τέτοιο τρένο αυτής της πολυτέλειας, για 2 ώρες, με 340 χιλιόμετρα. Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, είναι άλλος κόσμος. Ξέρετε τι φοβάμαι και κλείνουμε με αυτό, ότι τώρα λείπετε πόσο, 20 μέρες.
0: Από την Κίνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μην πάτε και βρείτε άλλη χώρα.
0: Το φαντάζομαι. Ναι. Στο σπίτι που μένω, όταν, την πρώτη μέρα που πήγα, χτίζεται ένα τεράστιο κτίριο ακριβώς απέναντί μου. Έριχνα την πρώτη πλάκα. Την πλάκα του πρώτου ισογείου. Το πρώτο επίπεδο. Όταν έφυγα πριν από 20 μέρες, είχε τελειώσει ο έκτος όροφος. Και μιλάμε για ένα τεράστιο κτίριο, όχι για ένα...
1: Μάλιστα, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Κύριε Κυπράκη, ευχαριστούμε όχι πάρα πολύ για αυτό που μας είπατε, γιατί
0: όχι, ευχαριστώ
1: μοιάζει,
0: και εγώ
1: μοιάζει
0: για την
1: σαν να είμαστε πραγματικά σε άλλες ταχύτητες.
0: Είναι άλλες ταχύτητες.
1: Είναι άλλες ταχύτητες. Και τα πω και στην Ευρώπη.
0: Για να μην τα ωραιοποιούμε όλα, ναι, έχουν τα καλά του και τα κακά του κάθε χώρα. Η Κίνα, υπάρχουν και πολλά γνωστά, ας πούμε, κακά, τα οποία δεν τα συζητήσαμε σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, πολλά έχουμε να πούμε, αλλά... Εντάξει, έστω να είχαμε κερδίσει κάτι από αυτή την εξέλιξη. Ναι. Και μιλάω τώρα κυρίως ως Ευρώπη, έτσι. Ναι. Δεν λέω την Ελλάδα, δεν μας βάζω. Ναι. Λοιπόν, καλή επιστροφή. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα... Η συμφωνία είναι συγκεκριμένη, ας πούμε, για κάποιο καιρό. Για...

0: διάστημα, για να μείνετε εκεί εσείς με τον...
1: ναι, έχω συμβόλαιο για 5 χρόνια. Α, το οποίο
0: ενδεχομένως να σίγουρα 5 χρόνια, λοιπόν, ναι, θα είστε εκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό
0: μεσημέρι. Καλή συνέχεια διακοπών ή επιστροφή, ό,τι κάνετε.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

ήρθαμε πάλι στην ιστορική, στη μαρτυρική Κάντανο. Στην Κάντανο με την ιδιαίτερη γαστρονομία για συγκεκριμένους λόγους, για τη γιορτή παγωτού που θα δούμε, αλλά και για το γαλακτοβούρεκο.

0: και άλλη τα πρόβατα. Για πάμε.
1: Πού πάτε?
2: Πάω μεταφορά σε ένα άλλο
1: κοινό. Αυτά είναι μικρούλια, δεν είναι για σπράξιμο τώρα.
2: Όχι, αυτά δεν είναι σπράξιμο.
1: Είναι αρνάκια τα οποία είναι.
2: Θα τα μεγαλώσουν μετά από ένα-δύο μήνες. Θα πάνε στα γύρω.
1: Και δεν τρώμε το καλοκαίρι παϊδάκι, αρνίσι κλπ. Δεν είναι.
0: Είναι βαρύ.
2: Αυτό είναι, δεν τρώμε χόρτα.
0: Είναι βαρύ στη τσέπη.
2: Παϊδάκια μόνο παϊδάκια, όχι χόρτα.
1: Τρώω το καλοκαίρι.
0: Το καλύτερο.
1: Αλήθεια.
2: Δεν κάνω.
1: Δεν τρως βλήτα.
2: Όχι, βλήτα.
0: Μαζί, συνδυάζονται για σαλάτα.
2: Άμα φάει βλήτα, σε μισή ώρα πεινά πάλι.
1: Άμα φάει βλήτα, ναι. Άμα φάει ψάρι.
2: Πάλι σε μια ώρα πεινά.
1: Σιγά μην φάει ψάρι, στην κάμερο.
2: Όχι.
1: Σιγά, γι' αυτό ψητό,
2: ψητό.
1: Οχτώ.
2: Οχτώ.
1: Ίσον αντικριστό.
0: Να πάμε στα τεμένια.
2: Και βραστό και βραστό με ντοματοσαλάτα.
1: Α, βραστό! Πιλάβι!
2: Βραστό σκέτο κρέας με ντοματοσαλάτα.
1: Σκέτο κρέας βραστό με ντοματοσαλάτα.
2: Αυτό είναι το πάει.
0: Το καλύτερο.
1: Είναι μικρά τώρα, δεν κάνει.
2: Αυτά είναι μικρά.
1: Λοιπόν, να πάτε στο καλό.
2: Εχάρηκα τώρα.
1: Τι στο καλό έχουν μισή ώρα εδώ. Μήπως να φύγετε για να.
0: Φεύγουμε επιτόπου.
2: Ναι, φεύγουμε. Φύγετε,
1: έχει δρόμο. Έχει δρόμο.
2: Επιτόπου, γεια.
1: Καημένα μεν, νόστιμα δε.

0: Παναγιώτη.
1: Καλώς ήρθατε στην Κάντανο.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά.
0: Καλώς ξαναήρθαμε στην Κάντανο, στη μαρτυρική Κάντανο, ε.
1: Ακριβώς που ξεκινάει η ιστορία.

0: δωρικά χρόνια μέχρι σήμερα.
1: Από τα δωρικά χρόνια. Λοιπόν, θέλω εντάχει να μου πεις και όσο πιο περιεκτικά γίνεται κάποια πράγματα για το χωριό και να πάμε μετά να μου δείξεις τι πρέπει να δει ο κόσμος, τι πρέπει να δούμε, γιατί είμαστε ακριβώς, ο κόσμος θα τα ακούει, δεν το βλέπει ή μπορεί και να το βλέπει, περνάνε αυτοκίνητα, είμαστε εδώ στην είσοδο του χωριού. Πες μου λίγο, καταρχάς, πόσοι μένετε εδώ τώρα?
0: Τώρα πρέπει να είναι 500 μονίμως κατοίκους.
1: Είναι 500. Μιλάμε για ένα ιστορικό χωριό, για ένα μαρτυρικό χωριό, εδώ γίνανε πράγματα τα οποία...
0: Την ιστορία που ξέρετε όλοι κατά τα νεότερα χρόνια.
1: Κι όμως, alert! Έρχεται ειδοποίηση για... για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγριλές Χανίων. Συμβαίνει τώρα. Πού είναι Αγριλές?
0: Εδώ ένα χωριό κοντά.
1: Χτυπάνε όλα, χτυπάνε όλα. Θα πάμε στο φαράγγι?
0: Πάμε.
1: Είσαι έτοιμος? Χτυπάνε τηλέφωνα, χτυπάνε alert, πάμε.

0: Στις αρχές Ιουνίου, από 1 μέχρι 3 Ιουνίου συνήθως, όποια μέρα είναι Κυριακή, γίνεται ο αγώνας δρόμου Παραγίου Καντάμι, μνήμη του ολοκαυτώματος της Καντάλα από τη Γερμανία. Βρισκόμαστε μέσα στο φαράγγι της Καντάνα, 3 χιλιόμετρα από τον Άναβο, από την είσοδό του, στον Άγιο Ειρηναίο. Μια σύγχρονη εκκλησία, η οποία ήταν στις 23 Αυγούστου και εγώ που γίνεται και πανηγύρι αντίστοιχο.
1: Λίγιο χρόνο σου. Λίγιο χρόνο σου.
0: Και κάποιες άλλες οι οποίες είναι διάστατες, όπως η Αγία Παρασκευή, η Αγία Ζωή κλπ.
1: Τέλος χρόνο. Αντάρα. Debate.

0: Σε αυτό εδώ το. Στην ευρύτερη περιοχή. Ωραία.
1: Σε αυτό εδώ λοιπόν το σημείο και στις πλαγιές που βλέπετε δίπλα ταμπουρώθηκαν οι καντανιώτες μαζί με τους κατοίκους των γειτονικών χωριών και χτύπησαν τους Γερμανούς.

0: ο Διονύσης.
1: Εγώ.
0: Είναι περίεργος τύπος. Ο περίεργος τύπος.
1: Μπορεί έχει... να το πεις ότι είμαι και περίεργος.
0: Είπε, ότι πως είπες, πρέπει να είναι ωραίο, πόσο χρονών πρέπει να φτάσω.
1: Ότι έχω μεγαλώσει πάρα πολύ για να πιάνω αντικείμενα.
0: Για να πιάνω αντικείμενα και κάθεται και βρίσκει αυτό το πανέμορφο φυτό που το πιάνει και δεν ξέρει τι είναι και είναι δρακοντιά, δηλητηριώδες.
1: Και μετά μαθαίνει αφού το πιάνει.
0: Και αφού το πιάνει αντισηπτικά, οπότε αν το δείτε μακριά και κυρίως κάποιοι μπορούν να το δουν και να το φάνε, τους καρπούς.
1: Ήμουν κοντά, ήμουν κοντά και σε αυτό. Έφτασα ένα βήμα.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά μετάνιωσα.
0: Μήπως θα πάρω να παραγγείλω τίποτα, πίνασες.
1: Δυο δρακοντιές.
0: Δυο δρακοντιές
1: θα κάνουμε.
0: Δυο δρακοντιές. Και θα πάμε. Τα νόστιμα, τα νοστιμότερα για μένα, ορεινά κοτόπουλα πίνδος, θα τα κάνουμε παϊδάκια, θα σας δείξω πώς είναι πανεύκολο. Αν δεν έχετε όρεξη και δεν θέλετε, πάτε στην Κροπόλη, πάρτε το, πείτε το να σου κόψει παϊδάκια και σας έχω μαρινάδα έκπληξη με ξινόγαλ. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Κόβουμε αρχικά από το ένα μέρος, τα μπούτια, εδώ.

πάμε εδώ. Αφήνουμε στην άκρη αυτό. Παίρνουμε ένα άλλο μαχαίρι τώρα ή ένα μπαλταδάκι, ιδανικά. Κόβουμε στη μέση. Και πάμε όπως είναι από εδώ. Βλέπετε, θέλουμε τα παϊδάκια εδώ, τα θέλουμε εδώ, τα θέλουμε όσο πιο ψηλά. Εγώ θα το γυρίσω και πάμε. Πατάω. Αυτό είναι. Εδώ, αν δεν έχουμε μπαλτά, πάμε με το μαχαίρι αυτό, ένα τέτοιο μαχαίρι. Αλλά σας είπα, πάτε στο ακρεοπόλι τώρα. Να έχετε τη ζωή σας ωραία και εύκολη. Και ανοίγουμε προσεκτικά και το κάνουμε ίγλι φιτζούρι, που λέμε. Δηλαδή παίρνουμε, πάμε κόκαλο, εδώ. Θα δείτε σε λίγο, μέσα στα λιμπόρα τώρα. Αυτό είναι. Στην τελική πετάμε και το κόκαλο και έχουμε φιλέτο τώρα, μπούτι εδώ. Χαράζω λίγο και έχουμε ένα ωραιότατο φιλέτο μπούτι. Συνεχίζω για να μην σας κουράζω. Εδώ έχουμε το μισό κοτόπουλο, το άλλο μισό. Αφαιρούμε φτερούγες, πετάμε πάντα αυτό εδώ το μέρος, χαράζουμε και πάμε δίπλα. Κάνω το ίδιο πάλι, τα αφήνω στην άκρη. Παίρνω τώρα, καθαρίζω από εδώ κομμάτι. Κανονικά θέλεις τη μέση και μπαλταδάκι. Τα αφήνω στην άκρη και πάμε τώρα εδώ, όπως είναι. Βλέπετε. Το χαράζω και πάω μέχρι κάτω. Αυτό. Και παίρνω όμορφα παϊδάκια. Όλα αυτά που κάνω εδώ, εσείς σε ένα μπολ, να κάνετε την μπόλικη ποσότητα, αλατάκι, με βότανα, μπόλικο. Σπάμε πιπέρι, χοντρό σπασμένο. Τελεία. Βάζουμε τζίντζερ ή ψιλοκομμένο ή σε σκόνη. Το παίρνει και ο αέρας. Βάζουμε χυμό λεμονιού και ξύσμα, τα σπόρια για να τα βγάλω εγώ, και το μυστικό είναι το αριάνι, που το βάλετε και γιαούρτι. Λίγο ελαιόλαδο, πάμε γρήγορα εμείς, ξύσμα στο τέλος, λίγο σκόρδο, πάστα για πιο ελαφριά γεύση. Αριάνι, ρόφημα γάλακτος με μαγιαουτιού, για όσους γνωρίζετε. Αφήνουμε, ανακατεύουμε, κάτσε να πάρω και λίγο ξύσμα, να τελειώσω. Και πάπρικα πάει και μουστάρδα πάει, εμείς θα κάνουμε αυτή την ιδιαίτερη, έτσι, μαρινάδα. Α, το βασικό ξέχασα, το μείγμα κοτόπουλου. Ειδικό μείγμα για κοτόπουλο, μπαχαρικών. Έρχομαι. Αλλιώς βάλτε κουρκουμά, βάλτε κύμινο, βάλτε ανακάτεμα. Αφήνουμε τουλάχιστον 4 ώρες, ιδανικά από το προηγούμενο βράδυ, και ψήνουμε ή στα σχαροτήγανο ή στα γκριλ ή στα κάρβουνα που θέλουμε.

ιδανικά με φύλλα φρέσκου κόλιανδρο σερβίρουμε. Ο αέρας δεν θα το επιτρέψει. Και ψημένο λεμόνι. Ψήστε λεμόνι και μετά από πάνω. Θα βγάλει μια ιδιαίτερη γλύκα.

0: το φαγάκι του που το αφήνει και να το φάμε.
1: Το φαγάκι στα ποτάμια δίπλα.
0: Τα ποτάμια, εντάξει.
1: Τι θα πάω, πάει καλά το μπούρκο σου.
0: Ναι, θα πάω.
1: Θα κορτώ, θα κορτώ.
2: Λούτσι, Λούτσι με είπε, Λούτσι, Λούτσι.
0: Για φωτογραφέ μου γάτου, ρε παγκάσα.
1: Α, και τέτοια. Ωραία, ευχαριστώ.
3: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
3: Σε βλέπουμε κάθε μέρα.
4: Κάθε μέρα.
3: Ναι.
4: Πού.
3: Πας. Πας.
4: Μαγειρεύω.
3: Έλα, ναι. Λέω και εγώ
0: κάτω.
1: Έλα, βγάλε. Βγάλε
0: μου
1: τα ραβιά.
0: Βγάλε. Την τηλεόραση θα πας εμάς.
1: 3, 2, 1.
0: Πάμε. Πάμε.
1: Ο Γιάννης εδώ στην Κάντανο παραμένει παραδοσιακός. Παραδοσιακό το γαλακτομπούρικο, παραδοσιακά τα γλυκά, παραδοσιακός και τύπος. Ε, εις δεν είσαι.
5: Βασίλη, καλώς όλοι στο χωριό μας.
1: Λοιπόν, έχουμε έρθει αρκετές φορές εδώ για λόγους φιλικούς, έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση. Εδώ όμως τώρα είμαστε για να δείξουμε το παραδοσιακό γαλακτομπούρικο το οποίο Γιάννη κρατάει από...
5: Από το 1950.
1: 1950 από τον παπά,
5: τον παπά.
1: Προϋποθέσω, το γνωρίζω, με να λέμε και αλήθειες, και γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Έρχονται από όλη την Κρήτη, όποιος περνάει ή φεύγει από παλιόχωρα και τα λοιπά, ας εμπορχούνται και από τα Χανιά.
5: Να είναι καλά όλοι. Το ιδιαίτερο του είναι ότι είναι από γάλα Κατσικίσιο.
1: Είναι από γάλα Κατσικίσιο.
5: Η διαδικασία είναι όπως όλα τα γάλα.
1: Δεν πάει στη Μιγδάλη.
5: Στη Μιγδάλη, κοβλάω και αυγά. Δεν έχει βούτυρο. Είναι μια πολύ ελαφριά κρέμα.
1: Ναι. Κάτσε, δεν έχει βούτυρο.
5: Δεν έχει βούτυρο.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
5: Μπράβο, συνταγή λοιπόν είναι να τη δείξουμε όπως γινόταν πριν 70-75 χρόνια. Μεγάλα Κατσικίσιο και πιο παλιά που δεν βρίσκαμε και γάλα το χειμώνα.
1: Ναι.
5: Δεν βάζαμε το χειμώνα γάλα από το μπούρεκο. Το σταματούσαμε για τη
1: σελίδα. Συγγνώμη, από λιπαρή ουσία τίποτα.
5: Τίποτα, τίποτα.
1: Και ψήνεται έτσι, ε.
5: Του βάζουμε λίγο λάδι ή λίγο βούτυρο στο ταψάκι στα φύλλα.
1: Στο κλίνο, στα φύλλα.
5: Ναι. Και έτσι ήταν η συνταγή, έτσι αρέσει ο κόσμο και έτσι το έχουμε κρατήσει.
1: Και το σιρόπι μετά στο τέλος.
5: Το σιρόπι είναι γύρω στα 32 βαθμούς. Κρύο σιρόπι, ζεστό.
1: Γράδα, ναι. Μετράς γράδα ακόμα και τα λοιπά.
5: Έχω μάθει τώρα τα υλικά πώς είναι ακριβώς και τα βάλω όπως πρέπει. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία. Βάζουμε το γάλα μας στο σκάλι μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι παρασκευής. Εγώ θα σας δείξω τώρα πώς γινόταν πριν 75 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο γάλα θα ρίξω τη ζάχαρη και θα το ζεστάνω μαζί με τη ζάχαρη. Θα ρίξουμε όλη τη ζάχαρη μέσα στο γάλα.
1: Πάνω ακριβώς στο γάλα είδατε μια έτσι σαν κρούστα. Αυτή είναι η τσίπα. Η τσίπα δημιουργείται γιατί έχει λιπαρά το γάλα, γιατί είναι γάλα. Δεν είναι σκόνη γάλακτος. Αν ήταν σκόνη, τι θα είχε, τίποτα. Για να μαθαίνετε.
5: Ανακατεύω λίγο ακόμα.
1: Ανακατεύω. Αυτό τώρα, Γιάννη, εγώ έτσι με το μάτι μου, σε χαμηλή φωτιά για να μην κολλήσει το γάλα θέλει τουλάχιστον 20 λεπτά. Ναι, το θέλει. Κάνω λάθος. Και μετά ρίχνεις και το σιμιγδάλι.
5: Λοιπόν, τα υπόλοιπα υλικά τώρα.
1: Ναι.
5: Σιμιγδάλι, κοκλάω και αυγά.
1: Αυγά.
5: Θα τα βάλουμε σε ένα χωριστό γαλάκι. Μόλις ζεσταθεί λίγο το γάλα.
1: Κάνεις λιεζόν, ε.
5: Θα πάρουμε λίγο γαλατάκι να το ανακατέψουμε λίγο, να το διαλύσουμε.
1: Ναι.
5: Μετά θα ρίξουμε μέσα στο γάλα μας και θα το χτυπήσουμε μέχρι να βράσει.
1: Λοιπόν, για να δούμε και τον κόσμο τώρα. Έτσι λίγο ένα tip. Αν πάρει και ρίξει όλο το μείγμα των αυγών και τα λοιπά, εδώ θα γίνει μελέτα, θα κόψουν όλα. Παίρνει θερμοκρασία το γάλα, ρίχνει μέσα τα αυγά, ισορροπεί λίγο και τα ρίχνει μέσα, χτυπάει σε δυνατή φωτιά, ρίχνει πάνω και δεν είναι η κρέμα.
5: Έτσι ξέρεις όλα, παλιά.
1: Ναι. Τα βάζουν όλα μαζί.
5: Τα βάζουν όλα. Από τώρα κατευθείαν όλα.
1: Ναι, το κάνουν και αυτό.
5: Αν το κάνει όλα αυτό, πρέπει να συνέχεια
1: πάνω. Πρέπει να συνέχεια πάνω, ακριβώς.
5: Να χτυπάει, να χτυπάει, να χτυπάει και να είναι κάποιο άλλο εκεί πέρα να σου βάλει τα φύλλα. Γιατί θα σου
1: βάλει. Άλλο σε 5 κιλά γάλα, άλλο σε μισό κιλό γάλα. Σε μισό τα βάζει όλα και σε 3 λεπτά είναι έτοιμα.
5: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό.
5: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα να φτιάξουμε τα ταψιά μα.
1: Ωραία, θε να ανακατεύω εγώ να σε προσέχω εδώ.
5: Καμία φορά έχει καμία.
1: Εντάξει.
5: Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε το σιμιζάλι. Λίγο ακόμα. Τώρα θα βάλουμε το κονφλάο.

0: αυγά και κρόκους ή μόνο αυγά?
1: Μαζί.
0: Μαζί. Να, ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα τώρα το μείγμα θα δέσει τη...
1: Λοιπόν, κοίτα να το δούμε τώρα αυτά.
0: Θες να ανακατεύεις τώρα.
1: Λοιπόν, τώρα πίνουμε βασίλη, θα βάλουμε λάδι στο ταψί και θα βρούμε και τα φύλλα μας.
0: Βάζεις και στα φύλλα λίγο?
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Όχι. Τώρα την κάνουμε ακριβώς όπως γινόταν τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν πολλές παραλλαγές, ο κάθε μάστορας θα κάνει προσδομήσεις καλύτερα. Όλοι σας, όλοι,

0: Βλέπεις το φίλο.
1: Και με λίγα λίγα όπως τον έχει βολέψει κάποιον. Λοιπόν, αυτό που είναι παραδοσιακό, χειροποίητο. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Διπλώνουμε το 1/3. Έχει το κοντεκάκι, πατέρα μου.
0: Και το έχεις αποτάθε.
1: Είναι σημαντική αξία. Και ακόμα και με αυτό βάζω και σήμερα το σιρόπι σαν δικά μου.
0: Μέτρα για αυτό. Ναι. Τι λέτε, φίλε.
1: Λοιπόν, το γάλα έχει σταθεί αρκετά. Δεν θέλουμε να βράσει.
0: Το μαγικό κυπελάκι.
1: Το μαγικό κυπελάκι. Βάζουμε
0: ένα.
1: Τρία κυπελάκια.
0: 250 ml είναι.
1: Και λίγο παραπάνω.
0: Λίγο παραπάνω.
1: Τώρα θα τα ανακατέψουμε.
0: Θα τα ενσωματώσει εδώ και θα γίνει κρεμούλα. Στο τέλος, βανίλια. Ε?
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Στο τέλος.
0: Βανίλια. Έτσι. Έχουμε το μείγμα αυτό του Γιάννη. Πολύματα. Και φεύγω και αφήνω τώρα το Γιάννη.
1: Νομίζω, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Έκανε καλή δουλειά.
0: Τώρα περιμένουμε να πήξει κρέμα.
1: Θέλουμε γύρω στα 8 λεπτά.
0: Ναι. Ζεστή τη βάζει πάνω ή την αφήνει στα χέρια λίγο.
1: Όχι, κατευθείαν. Πολύ βράση. Ρίχνουμε άρωμα σπόνι βανίλια.
0: Ναι, στο τέλος.
1: Φύλλο.
0: Σκεπάζουμε, χαράζουμε ή δεν χαράζουμε.
1: Πάμε.
0: Ναι, ψήνουμε στους 160 βαθμούς για περίπου μια μισή ώρα.
1: Πιο λίγο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, 40 λεπτά θέλει.
0: Να γίνει crisp, έτσι ωραίο. Άλλο ένα σημάδι ότι το ζαχαροπλαστείο είναι παραδοσιακό είναι αυτό που βλέπετε εδώ οι λαμαρίνες. Βέβαια, το γαλακτομπούρεκο αυτό είναι το οικογενειακό που θα πάρει κάποιος, βλέπετε το αλουμίνιο. Και το βασικό που είχα ξεχάσει είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι δεν βάζει βούτυρο, άρα είναι πιο ελαφρύ. Άρα τρώγεται και το καλοκαίρι ευχάριστο, όχι μόνο το χειμώνα. Και το γαλακτομπούρεκο είναι ένα γλυκό που έχει, ρε παιδί μου, τα λιπαρά. Όταν αρχίζει η κρέμα και βέλη αρχίζει από τα τυχώματα και από κάτω. Οπότε μετά θέλει να πηγαίνουμε και από τυχώματα, κάνουμε γρήγορες στροφές μέχρι να αρχίσει σιγά σιγά να βγάζει τις μπουρμπουλίθρες. Λέμε να το κατεβάσουμε, να το βάλουμε και πίσω να κρυώσει και να πάμε.
1: Θα το βάλουμε κατευθείαν στο ταψί.
0: Μαγειρεύοντας. Να το. Αρχίζει και δίνει. Ωραία κρεμάρα. Να σου πω κάτι, λίγη κανέλα πάνω σε αυτό,
1: Είμαστε έτοιμοι, κύριε Παψί.
0: Είσαι σίγουρος. Κάτσε ρε, να δω κι εγώ. Σου πω κι εγώ τη γνώμη μου. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Σβήσε το γρήγορα. Αλλιώς θα πας πρόσφατα.
1: Ωραία.
0: Όπο. Αυτή τώρα, κρυώνοντας, θα δένει.
1: Αλλά πρώτα πρέπει να βάλουμε τη μαγική σκόνη.
0: Τινγκ, τινγκ, τινγκ. Εσάνς βανίλιας. Ή αλλιώς βανιλίνη. Ή αλλιώς που λένε οι νοικοκυρές βανίλια. Και άμα σας φύγει αυτή, έφυγε όλο το μείγμα.
1: Βάλουμε γύρω στις πρέζες.
0: Ναι.
1: Τα ανακατεύουμε καλά.
0: Πρέζα είναι η τσιμπιά, για όσους δεν ξέρετε. Μια πρέζα είναι μια τσιμπιά.
1: Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Θα τα βάλουμε στο ταψί μας.
0: Βεβαίως. Κάνω αποκαλυπτήρια εγώ.
1: Λοιπόν, το ρίχνουμε σιγά σιγά.
0: Άναγε.
1: Το μοιράζουμε με το μάτι.
0: Πας περίπου, αφήνεις γύρω στο 1-2 δάχτυλα από την κορυφή.
1: Μάλιστα. Έχουμε ένα κόκαλο να βάλουμε για αυτό που είναι μέσα στο καζάνι.
0: Δεν αφήνουμε τίποτα. Διπλώνεις και πόσα φύλλα βάζεις από πάνω τώρα.
1: 6 φύλλα.
0: 6 φύλλα από πάνω. Ωραία Παναγία.

0: Γεια σου.
1: Τράβημα. Άνοιγμα.
2: Βάζουμε εδώ.
0: Και πας εδώ.
2: Μπράβο, έτσι.
0: Πας εδώ, γυρίζεις.
2: Δεν είναι τίποτα δύσκολο, μπράβο.
0: Εδώ όμως απλώνει. Έτσι. Να μην αφήνει κενό.
2: Μπράβο.
0: Τακ, τακ, τακ, τακ. Και πάμε εδώ τώρα πάλι. Κάνουμε ένα φάκελο ουσιαστικά. Και...
2: Θα σου βάλω τώρα δύο φύλλα από Βασίλη.
0: Ναι.
2: Δύο στο ένα και δύο στο άλλο και τα υπόλοιπα θα αφήσω σε σένα.
0: Ναι, θα βάλεις δύο φύλλα εσύ. Θα φύγω εγώ, θα πάω απέναντι στο καφενείο να πιω μια μπύρα.
2: Μαζί θα πάμε.
0: Τι λες, περιμένω.
2: Έλα, τι θα πάμε μαζί.
0: Δεν τα κόβεις τη μέση τώρα, θα.
2: Όχι.
0: Α, τα βάζεις διπλά πάλι.
2: Μάλιστα.
0: Άρα, όχι, 6, 12 φύλλα.
2: Όχι, όχι. Θα δεις τώρα. 6. Λοιπόν, ένα,
0: δύο. Ένα, δύο.
2: Θα πιάνουμε μαζί. Θα ρίχνουμε εδώ έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, παίρνουμε πάλι.
0: Άλλο πάλι αυτό.
2: Ένα, δύο. Ο καθένας έχει δική του τεχνική.
0: Ναι, ναι.
2: Όποιο θα το κάνει κάποιος είναι σωστό.
0: Συνέχισε.
2: Εγώ σου λέω τώρα πώς γινόταν.
0: Όχι, δεν σου είπα εγώ κάτι. Εγώ είσαι
2: όχι, όχι,
0: να μαθαίνω. Να βάζει και λίγο λαδάκι. Ηλιέλαιο, ε.
2: Μάλιστα.
0: Ηλιέλαιο, όχι ελαιόλαδο. Μην βάζει ελαιόλαδο στα φυλά.
2: Λοιπόν, να μην
0: ίσα ίσα για να μην είναι λοιπόν. Την τραγανότητα.
2: Να βάλει.
0: Όχι, όχι, είσαι ίσα.
2: Θέλουμε άλλα δύο φυλά.
0: Μπράβο. Θέλω στο τέλος να βάλει τα κάνει.
2: Άρα δύο φυλά εδώ.
0: Άρα έξι, έχει δίκιο. Πάμε και την τρίτη μαεστρία.
2: Βάζουμε πάλι λίγο λαδάκι.
0: Ε, τι θα κάνεις και θα το τσαλαπώσεις από τα πλάγια. Αυτό θα κάνεις. Ε?
2: Πώς το ξέρεις τώρα.
0: Για να δω.
2: Υπάρχουν δύο τεχνικές.
0: Υπάρχουν δύο.
2: Θα κάνουμε και τις δύο.
0: Η μία είναι να το κόψεις.
2: Μάλιστα.
0: Ε?
2: Αποδείξουμε.
0: Όχι, δεν θέλω να το. Εγώ μιλάω, μου αρέσουν τα ρουστίκ.
2: Ωραία.
0: Τα παραδοσιακά τα ρουστίκ.
2: Τώρα λοιπόν,
0: πάμε τώρα.
2: Το βάζουμε από μέσα.
0: Ναι. Οπ, αυτό. Α, αλανιάρι μου. Σε θα κάνεις και ωραίες πίτες, ρε. Πολύ ωραίο σου, Γιάννη.
2: Όλες.
0: Αναγία μου.
2: Κάνουμε το ίδιο πάλι και σε τα λίγα.
0: Δεν χαράζεις.
2: Τρυπά μόνο.
0: Μόνο τρυπάς, γιατί άμα χαράξεις έχει δει κρέμα,
2: ναι. Και το συγκεκριμένο γαλακτομπούρεγο, συνήθως πολλά γαλακτομπούρεγα μόλις θα βάλουμε από το φούρνο και θα σιροπιάσουμε, μπορεί να τα κόψεις να τα φας.
0: Ναι.
2: Αυτό τώρα, άμα το βάλουμε από το φούρνο και πάμε να το κόψουμε, θα σου γίνει σαν
0: θα
2: νερό.
0: Γίνει νερό.
2: Είναι πολύ
0: λιγάκι. Είδα την κρέμα, είδα την κρέμα.
2: Να παγώσει λίγο.
0: Μπράβο.
2: Για να μπορεί να το κόψει.
0: Θα το βάλει, θα το βάζουμε στο ψυγείο το γαλακτομπούρεγο.
2: Το βάζουμε.
0: Το βάζουμε. 160 βαθμούς προθερμασμένος. Πάμε δίπλα. Ο φούρνος για μία ώρα λέει ο Γιάννη. Μία υπέρ.
2: 45 λεπτά.
0: 45? Σε 45 λεπτά επιστρέφουμε να ρίξουμε το σιρόπι.

0: Τρυπάς να πάρει αέρα.
1: Μάλιστα, να μην να μασχθεί.
0: Και θα βοηθήσει και στο κόψιμο. Μετά. Όσο να είναι. Έλα, ρίξε.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο φούρνος.
1: Είναι πιο μεγάλες από μάτω, έτσι.
0: Γι' αυτό ρε εσύ κάνει μια ώρα το εργονικό. Αυτοί οι φούρνοι πιερώνουν και κρατάνε.
1: 160.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να ψηθεί να το σιροπιάσουμε.
0: Εγώ είμαι στους 250. Πάω πιο... Δεν λέω για ποιο. Για ποιο είμαι.
1: Πολύ καλά.
0: Για τρίτη καλά.
2: Πάμε. Μας μαγερεύονται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

μια τη εισόδου τη Καντάνο, που ανάφερα την καταστροφή τη Καντάνου. Και το 1943 έφεραν αυτή εδώ τη μαρμάρινη πινακίδα με σκοπό να φτιάχνουν κάποιο μνημείο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο οι Γερμανοί άφησαν γραπτά σημάδια για τις καταστροφές τις οποίες δημιούργησαν.

0: Βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος ήταν ο καθεδρικός ναός της Καντάνου, πριν φτιαχτεί ο ναός της Αναλήψεως που βρίσκεται δίπλα μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, που η Καντάνου ήταν μια πολύ μεγάλη κομμοπολή, με έδρα Τούρκου διοικητή του Καϊμακάνου, ήταν τζαμί. Τυχαία από τον Μητροπολίτη Ειρηναίο ανακαλύφθηκαν οι αγιογραφίες οι οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή και αξίζει αυτή τη στιγμή η αρχαιολογική υπηρεσία Χανίων να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να επανεμφανιστούν και οι υπόλοιπες.
1: Αλλάξουμε τίτλο στην εκπομπή, λέμε πας γυμνάζοντας, πας και πατώντας. Δεν πας να γυρεύοντας. Καλτσούνια, τσιγαριαστό, σαλάτα παξιμαδοκριτική.
2: Τσιγαριαστά χόρτα, βλήτα με ντόπια φασολάκια. Αυτά τα ντόπια τα φασολάκια δεν υπάρχουν που έχουμε.
1: Αμπελοφάσουλα,
2: Όχι, δεν είναι αμπελοφάσουλα, είναι σαν
1: μπαρμπουνοφάσουλα.
2: Πεντάσπορα είναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, η νοστινιά τους. Δεν υπάρχει. Έχω μόνο λίγα για να τα δοκιμάσετε. Ούτε μισή μερίδα δεν είναι. Θα σας τα βγάλω για να τα δοκιμάσετε. Αυτά.
1: Και πολλά σαλάτα. Και βάλει και το λουκάνικο του Σφακιανό, όπως τον είπες.
2: Ναι, βέβαια.
1: Παίρνω εγώ την σαλάτα.
2: Την φρέσκια ρίγανη δεν βάλαμε, παρακαλώ.
1: Ούτε την κλειστρίδα έβαλε. Πρόσεχε και
2: την κλειστρίδα δεν έχω σήμερα. Την πάση.
1: Τι, δεν έχει κλειστρίδα, έτσι τζάμπα πρόλογο.
2: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για μια παλέτα χρωμάτων. Τα παξιμάδια, το αγκούρι, η ελιά, η καλαμό. Γιατί δεν έχει κρατική ασυλία, εδώ ενίσταμε.
2: Όχι, προτιμά τη σαλατσογγιά.
1: Το χειμώνα τι κάνει, λέω.
2: Κάνω ψινοκάστανα στη σόβα το χειμώνα.
1: Α, να σου έρθει.
2: Σοφτές πατάτες, παιδιά μανιτάρια, άγρια. Άγρια τα παίρνουν εδώ οι ντόπιοι. Και εγώ πήγα.
1: Το αρέσουν του Κώστα τα μανιτάρια. Τα έχει. Σα τρώει.
2: Υπάρχει, παιδιά.
1: Τρελαίνετε. Τον φέρω εδώ, φέρνουν μανιτάρια. Θα φύγει τα πόδια. Λοιπόν. Άντε, βάλε τίποτα στη φωτιά. Γεια.
2: Ευχαριστώ.
1: Και κριτική καρμπονάρα, παρακαλώ.
2: Ξέχασα

0: αφεντική καρμπονάρα με απάκι και ντόπια μυζήθρα. Δεν υπάρχει. Θα σα φτιάξω και με αυτή.
1: Όχι, όχι. Κάνε
0: τα λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο.
2: Έφυγα, γεια.
0: Λίγο.
2: Έπαιδε, μου κάνει θες.
1: Γιάννη, την πετσέτα γιατί την έχεις πάντα. Έχεις κάτι άνθρωπος από μέσα.
2: Για τον υδρότα, ε.
1: Τούμινα από πριν.
3: Ξέρεις πόσο βολευτικά είναι.
2: Είναι βολευτικά.
3: Ναι. Δουλεύεις, λέω να σε λίγο την πιάνεις, καθαρίζεσαι.
2: Πώς πετσέτα αλλάζεις μέρα.
3: Τρεις τεσσέρις.
2: Έχεις πάρει το παζάρι.
4: Αν θες ρε παιδί μου να δεις την εκπομπή και δεν έχεις προλάβει στην τηλεόραση, για πες μου τι κάνεις.
5: Καταρχήν κλαίω με μαύρο δάκρυ. Διότι αν δεν την έχω δει,
4: ναι,
5: είναι κάτι που μου λείπει. Μου λείπει κάτι πολύ σημαντικό.
4: Και
5: μετά κάνεις. Όταν συνέλθω.
4: Παίρνω το κινητό.
5: Πάω στο
4: YouTube.
5: Και
4: κλείσω.
5: Και τι κάνω.
4: Subscribe.
5: Όχι τώρα.
4: Πες το τι κάνεις.
5: Subscribe.
4: Εγγραφούλα.
5: Και... εγγραφούλα.
4: Πατάμε καμπανάκι.
5: Όχι του Αγίου Ειρηναίου. Αυτό εδώ. Ωραία.
4: Και έρχονται όλα εκεί και τα βλέπω.
5: Ναι. Όμως έχω περάσει πρώτα από αυτή τη θλίψη ότι και άλλα δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όμως μετά έρχεται αυτή όλη η διαδικασία και έρχομαι και κάπου συνέρχομαι.
4: Έλα, ήρθαμε. 47,5 λεπτά. Πώς έχεις πει εσύ?
6: Περίπου.
4: Είναι έτοιμο, δεν θα καεί.
6: Νομίζω είναι.
4: Δεν θα περιμένουμε 3 λεπτά, γιατί το χάσαμε το σουρπιασμό.
6: Όχι, αλλά αν περιμένουμε 10.
4: Βουαλά. Όχι, ρε φίλε. Εγγυός, φουσκωσέ.
6: Νομίζω είμαστε έτοιμοι.
4: Έτοιμοι, για γένα είμαστε.
6: Πάμε
4: για σουρπιασμό. 4 ωρίτσες αυτού τουλάχιστον, γιατί τώρα άμα το κόψουμε θα γυθούν όλα.
6: Μάλιστα, θα γίνει κρέμα.
4: Και τώρα έφτασε η ώρα μετά το γαλακτομπούρεκο, για πού? Για την...
6: γιορτή παγωτού.
4: Ποια γιορτή παγωτού?
6: Τέταρτη γιορτή παγωτού.
4: Τέταρτη.
6: Γκάλανο.
4: Κάναμε την πρώτη μαζί.
6: Μάλιστα.
4: Πήρε το βάπτισμα του πυρός από το πας μαγειρεύοντας.
6: Έτσι ακριβώς.
4: Πήγε καλά?
6: Πολύ καλά. Ήσουν πολύ γουρλής.
4: Ήμουν γουρλής.
6: Ναι.
4: Ελπίζω όχι τέταρτη, να φτάσει 44η.
6: Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Καλώς όλες πάλι στο χωριό μας.
4: Θα έρχομαι όποτε.
6: Και σήμερα νομίζω θα περάσουμε πολύ όμορφα.
4: Πόσο όμορφα. Μόνο που σχέσεσαι.
6: Θα το δούμε.
4: Θα φάμε, θα πιούμε και θα κάνουμε.
6: Και θα φάμε και θα πιούμε και θα χορέψουμε.
4: Και θα χορέψουμε. Σε
6: κάποιο χορέψω. Αυτό άφωνο δωρεάν.
4: Βρήκε άνθρωπο να χορέψει.
6: Θα ρίξουμε ένα χορό.
4: Εγώ.
6: Μαζί με τον Κωστή.
4: Και την κάμερα.
7: Δεν έχει μηχανή. Αυτό προσπαθεί να πάει να κολλήσει με μια μάνα.
4: Ποιος είναι καλύτερος
7: πλώνος,
4: εγώ ή αυτός, διαλέξτε.
7: Λένε, πήγαινε να κολλήσεις αυτή την ομάδα. Πήγαινε να κολλήσεις. Εδώ, γεια σου. Πάμε γρήγορα.
4: Περνάω και εμπόδια, είναι μεγάλος τυχαίος. Ναι, ρε, και με έχει ανοίξει όρεξη τώρα. Όχι για παγωτό πάνω, για κάτι άλλο, για κρέας. Και να σου πω και κάτι, πριν πάω να φάω. Πάμε, γράψε. Κολοκύθια με τα αυγά. Στραπατσάδα με τα αυγά. Ναι, στραπατσάδα χωρίς αυγά. Θα βάλουμε κιαπάκι, θα βάλουμε και λαδοπαξίμαδα κυθύρων. Η φωτιά καίει, καθαρίζω λίγο το κολοκύθι, το κόβω και θα δείτε, εύκολα πράγματα, σε 5 λεπτά το έχουμε. Πάμε. Εμένα μου αρέσει το καθαρίζω το κολοκύθι, έτσι σαν αγκούρι. Ειδικά με αυτό εδώ το πίλερ, που δεν έχουμε για απώλειες. Κόβουμε τη φέτα τόσο, γύρω στο μισό εκατοστό. Την περνάμε από το τηγάνι, να πάρει λίγο χρώμα, φρέσκο κρεμμύδι μετά, τα αυγά και στο τέλος τα πάκι, ντοματίνια

ντοματέμι συνεχίζει, έχει θερμοκρασία. Ρίχνω εγώ αλάτι εδώ με βότανα που έχω και θα ψιλοκόψω μέσα τώρα κρεμμύδι. Αν έχει πολύ λάδι όπως έχει αυτό, θα αφαιρέσουμε λίγο. Πάω να κόψουμε το κρεμμύδι. Πολύ ψιλοκομμένο και το ρίχνουμε μέσα στα ήδη τηγανιζόμενα.

Ένα κολοκύθια. Τώρα το κρεμμύδι, ό,τι κάνω, όχι από την αρχή. Καθαρίζουμε τα φύλλα, το κοτσάνι δεν το βάζουμε ποτέ από το γιος μου. Το έχουμε ξαναπεί. Θα βάλω τώρα αυτή την ποσότητα και στο τέλος έτσι για να έχουμε τη φρεσκάδα του. Στο κόβο το μαζεύω. Πάμε. Επίσης κατευθείαν όταν δουλεύουμε δυος μου, γιατί μαυρίζει μέσα. Μου ήρθε η ιδέα τώρα άλλη, να το σκεπάσω και να γίνουν έτσι τα αυγά, χωρίς να είναι στραβασάδα, ξέρεις, να φέρνονται μέσα οι κρόκοι. Καλή φάση κι αυτή. Βλέπεις από εδώ παίρνει, έχει θερμοκρασία ακόμα. Δημιουργούμε αυτό σαν καπάκι και σαν να το είμαστε έτοιμοι. Καπάκι κοτόπουλο θα βάλω, πλάγια και λεπτές φέτες. Αυτό, να φαίνει το μαχαίρι. Είναι αλλαντικό. Δεν θέλουμε κουμούτσες. Να το. Δείτε, αυτό. Σαν να κόβει ζαμπονομηχανή. Λίγα ντοματίνια στις άκρες, μέσα, έτσι τα πατάω ελαφρά, το συνεχίζει και καίει. Εδώ, λαδοπαξίμαδα, τόσο τρυφερά, θα κόψω μπουκές, θα παίρνουμε με το πιρούνι, θα σπάσουμε τον κρόκο. Ελληνικότατο πρωινό.

συνεχίσω και με βάζει να περπατάω έντα, χάσω 3-4 κιλά και θα είμαι το υπόλοιπο του έτους fit.

μέχρι να ετοιμαστούν τα περιεχόμενα, δηλαδή τα σουβλάκια, το παγωτό κτλ. Κάνουμε μια βόλτα μας στην κεντρική πλατεία που ουσιαστικά είναι 3 λεπτά από εκεί που θα πάμε να γευτούμε, να δούμε και φυσικά να μην χορέψουμε. Γιατί είμαστε γεγονός.

0: το κάνουμε το φτάσει σήμερα.
1: Εγώ θα βάλω κι άλλο πολύ.
0: Έτσι, εμείς όλοι, ε.
1: Τσουβάκια.
0: Τι τρώμε τώρα από σκαρά.
1: Τζόλα, Αφροτή, όπως σας είπα προχθές.
0: Την Αφροτή,
1: δυνατή, δυνατή.
0: Την Αφροτή, την Πριτζόλα, την πας. Ναι, ήταν.
1: Ήταν δυνατή.
0: Τα special.
1: Τα special που λέγει ο άλλος. Μπιφτέκι σπεσιαλιτέ.
0: Μπιφτέκι σπεσιαλιτέ και πάμε τώρα στα παραδοσιακά γιατί εδώ. Εδώ. Πού τα ψήνεις αυτά.
1: Στο ξυλόφουρνο.
0: Στο ξυλόφουρνο έρχομαι και φέρνω αυτό εδώ το. Την μπουρεκάρα. Κοίτα, κοίτα πάνω. Πάνω δεν βάζουμε εμείς σουσάμια. Βάζουμε
1: μυζίδρα παραδοσιακή.
0: Στάκα βάζει.
1: Έτσι. Δύναμη.
0: Αυτά είναι υγρά τώρα για να κρατιέται το φαγητό έτσι ζουμερό. Δεν είναι. Πήγε. Πήγε. Και ρύφη. Τσιγαριαστό. Θέλω να μου κρατήσει μια μισή μερίδα. Αυτή είναι μόνο κόκαλα, δεν μοιάζει.
1: Δύο,
0: ναι.
1: Δύο,
0: εδώ δεν ξέρω τι έχει. Μουζάκα που επιμένει να πάω για κάποιο λόγο.
1: Από εδώ.
0: Ναι, βρίσκεται λίγο. Αρέσει μα.
1: Μουζάκα από εδώ τώρα.
0: Μουζάκα. Ωραία, φίλε. Τι είπε, θα μέλει και στην κάρτα.
1: Πάει να δοκιμάσει, θέλω να δοκιμάσει.
0: Αν θα τρώμε μουζάκα από εκεί ώρα. Ένα, μια μπουκιά, μια μπουκιά. Ένα, μια μπουκιά. Έχει φαγωθεί μισή ώρα να φάω.

0: τα λέω μια μπουκιά, μια μπουκιά.
1: Βασικά ξεκινάει.
0: Κυριολεκτικά. Μπράβο.
2: Γιατί μου κάνει τώρα πώς το πώς το βάζω, σπάτουλα
0: το μάθω. Άστο, δεν πειράζει.
2: Με αφώνει το εργαλείο δίπλος.
0: Ποιο εργαλείο?
2: Ο φίλος.
0: Και μετά λες, ψάχνουμε να βρούμε μια γυναίκα στην Κάνδανο, να μας μαγειρέψει έστω ένα μουσακά, αλλά τελικά το μουσακά της Γεωργίας πέφτει στα λάκια, δεν έχω από χθες να πάω.
1: Στο τσερίες του.
0: Εντάξει, πάρει κάτι άλλο.
1: Δικά μας λαχανικά, δικό μας σπάς.
0: Α,
1: δικό μας γάλα.
0: Μελιτζάνες που είναι.
1: Πάμε. Αντέχεις να πάμε.
0: Πάμε, πού πάμε.
1: Εκεί.
0: Πού είναι κύριος.
1: Σε 5 λεπτά από εδώ.
0: Ρε, είναι πολύ λαβρίες. Ε.
1: Καλό.
0: Καλή αρχή. Δεν υπάρχει.
1: Σ' αρέσει αλήθεια.
0: Μα το Θεό.
1: Δεν τραβάς αυτά.
0: Ελαφρύς. Και δεν είναι ούτε... δεν έχει ούτε αλάτια πολλά, ούτε...
1: Όχι ρε. Πώς σου λέω.
0: Τον τρως και πας για γκαζόζα. Σ' αρέσει το lime.
3: Εννοείται.
0: Το lime, το λεμόνι.
3: Και το lime και το λεμόνι. Και τα δύο.
0: Και πού το χρησιμοποιείς?
3: Στα cocktails.
0: Μόνο, μαγειρεύεις.
3: Μπα, είμαι εσύ? Μικρή ακόμα.
0: Εσύ γιατί κρύβεσαι, αλλά και σε μπορώ. Μετά. Τι είστε αδερφές?
3: Όχι.
0: Σ' αδέρφες, τίποτα φίλες?
3: Τίποτα, τίποτα.
0: Δεν βοηθάει, ε.
3: Χωριανές, όχι.
0: Να φέρω άλλο.
3: Και δεν παίρνετε.
0: Να φέρω άλλο, Σνίκ. Ματιός, εδώ επιμελείται τα κοκτέιλ και έχει συγκεκριμένα κοκτέιλ για σήμερα.
4: Έχουμε σήμερα 4 κλασικά κοκτέιλ.
0: Ωραία, όπως, μοχιτό.
4: Έχουμε ένα πόρσταρ μαρτίνι που θα σου κάνω τώρα σε ένα που μου πει αρέσει βότκα.
0: Ναι, εγώ θέλω βότκα, βάση.
4: Έχουμε κλασικά μοχιτό. Ρουμάκι, δυόσμο, λάιμ και ζάχαρη. Έχουμε,
0: έχουμε πολύ αερά επίσης.
4: Έχουμε αέρα, αλλά θα την παλέψουμε πιστεύω. Ναι.
0: Εσέ ποιο είναι αγαπημένο σου? Τι σ' αρέσει να πίνεις
4: εσύ? Εξαρτάται τι ώρα την ημέρα θα με ρωτήσεις.
0: Μπράβο ρε φίλε, είσαι καλός μπαρτέντερ. Ε, και μόνο που έπρεπε να πει την απάντηση, το πρωί ξεκινάμε με ένα
4: πλάτι. Υπάρχει μια μέρα της ώρας για όλα τα κοκτέιλ.
0: Είχα ένα φίλο που
4: το πέτσι είναι η ώρα.
0: Το με πλάτι μέρη έτσι για το ρούλιο, ξέρει. Οπότε τώρα είμαστε περίπου 7.30 με 8 η ώρα και
4: τώρα ξεκινάμε τα βαριά σιγά σιγά.
0: Βαριά από τώρα.
4: Βαριά. Βαριά σοβαρά.
0: Μπράβο.
4: Τα σοβαρά, τα σοβαρά.
0: Τα σοβαρά τα τίμια.
4: Λοιπόν, τι πίνεις τώρα εσύ? Είπαμε σου κάνουμε ένα Four Star Martini, το οποίο έχει μέσα.
0: Έχει μέσα.
4: Κάνε αλκοολική βάση τη βότκα που σου αρέσει εσένα.
0: Ένα.
4: Έχει πουρέ, passion fruit, σιρόπι βανίλια και lime.
0: Έχω φύγει από την εξωτική Κάντανο και πάω.
4: Εξωτική Κάντανο.
0: Πού θα πάω? Πάω στην Έλμερ για τις Κρήτης. Ναι, ναι, ναι, λοιπόν, δοκιμάζω. Εντάξει, δεν υπάρχει. Μας αρέσει και εσένα αυτό. Και εσένα, και εσένα και εσάς. Υπέροχο, αλήθεια.

0: θέλει το καλό κοκτέιλ, το καλό σουβλάκι.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Ήρθαμε κοκτέιλ.
1: Όλα καλά.
0: Καλά, να σου πω, είπες μισή ώρα και το έκανες γρήγορα, ε.
1: Γιατί δεν έχουν ταλαιπωρήσει, τα κάνουν απεριόριστα.
0: Ναι, γιατί λόγω του αέρα, ε.
1: Λόγω του αέρα δεν ανάβουν, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ρε γάμο.
0: Λοιπόν, είμαι εγώ εδώ, θα καθίσω να σε βοηθήσω όσο θες και ό,τι θες. Αλήθεια. Δεν θέλω άγχος.
1: Τα κάρβουνα να ανάψουν μετά.
0: Δεν θέλω να ανάψουν τα

0: ανάμεσα. Λοιπόν, έχεις ένα μυστικό. Θα το δείξουμε. Βάζεις, είπες γκάζι. Εδώ. Βάζει, έχει το γκάζι από κάτω. Έχει αυτό εδώ που κάνουμε το πιλάφι.
1: Έχει μια σκάρα από κάτω.
0: Μου είσαι παπιλάφι μου το χιστολάκι μου, εντάξει. Έχει μια σκάρα από κάτω και βάζει κρασί και νερό.
1: Κρασί και νερό.
0: Κόκκινο ή λευκό. Όχι νερό, κρασί.
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο κρασί και τα κρατάει μέσα αυτά ζουμερά.
1: Ζουμερά και πεντανόστιμα.
0: Και πόσο θα ψήσει σήμερα, 7.000 σουβλάκια.
1: Κάπου εκεί πέρα.
0: Αλήθεια.
1: 6,5.
0: Και το πουλάμε το ένα το σουβλάκι. Έτσι, για το.
1: Πληροφορία.
0: 1,5 ευρώ.
1: 1,5 ευρώ περίπου.
0: Πολύ καλά, γιατί είναι τίμιο. Εδώ μιλάμε για 200, δεν μιλάμε για. Είναι 200. Δεν μιλάμε για 100. Εδώ είναι 220 εκατομμύρια. Άψε το 237. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου κελάω.
1: Θεωρώ ότι κάποια από αυτά, αν σας αρέσουν λίγο να είναι δροσερά, αυτά είναι έτοιμα.
0: Να το, να το, τον γύρισμα, ε.
1: Αυτά, από αυτό. Ναι.
0: Τα σουβλάκια τα γυρίζουμε 4 φορές. Ή όχι. Εσύ δύο. Έτσι μου είχε πει παλιά ένας. 1, 2, 3, 4.
1: Όπως,
0: δεν είναι εύκολη η δουλειά αυτή. Δεν είναι εύκολο το κάρβουνο. Θέλει έλεγχο, θέλει υπομονή. Άμα έχεις και αέρα, φυλάκια πολλά. Ε.
1: Έχω βάλει μερικά φυλάκια.
0: Α, ναι. Για να δούμε, έλα, πόσα.
1: 2-3, 4, θα βάλω κι άλλα.
0: Έχει 3 και άλλα 33 εδώ. Να τα. Να τη μαγιά. Άρε φίλε, κόλπο. Αυτό δεν είναι νόστιμο, ε. Θα τραβήξει. Ουσιαστικά.
1: Αρωματίζει. Και το κάρβουνο και
0: δεν το έχω δει. Respect, δώσε, δώσε χέρι, μάγειρα και εγώ σε λίγο θα πάω να μαγειρέψω, έτσι θα είναι τα χέρια μου. Θα δοκιμάσω σε μισή ώρα να δω τι άρωμα βγάζει.
1: Να τα βρουν από εκεί.
0: Τι.
1: Να τα πάρουν, γιατί θα καθυστερήσει να τα κάνουν.
0: Σιγά μην τα πάρουν. Εγώ εδώ θα είμαι, δεν τους αφήσω. Πρώτη φορά θα δοκιμάσω αυτή την τεχνική. Φαντάζομαι να βάζει πολλά τώρα διάρρωμα να πάρουν, ε.
1: Θα σκεπαστεί εκεί πέρα, κάποια θα είναι φοβερά.
0: Ψωμί, δεν θέλω.
1: Και πώς φαίνεται.
0: Δεν θέλω τίποτα, είναι υπέροχο. Καταρχάς είναι πάρα πολύ ζουμερό. Κατέβα να πας.

0: Παγωτό κεράσι, Βασίλη.
1: Ποιο κεράσι, εσύ κεράσι.
0: Εσύ κεράσι. Εγώ κέρασα.
1: Τι κέρασε. Δεν κέρασε, αλλά ούτε ένα καλαμάκι.
0: Θα μα βάλει τηλεόραση.
1: Όχι,
0: θα μα βάλει τηλεόραση.
1: Φυσικά.
0: Θα γίνω ρεζίπτο.
1: Ήρθε.
0: Έλα, δεν έχω αγγίξει ακόμα.
1: Δεν τρώω παγωτό από άλλο. Θα φάω εγώ από το δικό σου το κουτάλι. Εγώ δεν τρώω από τη μάνα μου. Δεν σε με τα καλά σου. Τι να βάλω δάχτυλο, όχι, όχι. Πε μου λίγο. Ήρθε τα χανιά και την γιορτή παγωτό ή είσαι περαστικό.
0: Όλοι οι περαστικοί είμαστε από αυτήν την ζωή.
1: Άλλο Λούθερ Κίνγκ αυτό. Ναι.
0: Αλλά πέρασα και είδα κόσμο και είπα να σταματήσω να
1: πάω
0: να παγωτό.
1: Πού θα πάτε, παλιοχωρά. Θα μείνετε εκεί. Συνταξιούχο τώρα. Πάει να τα αρμέξει. Πάντα αγχωμένος δημιουργικά ο Γιάννης. Είπαμε τέταρτη γιορτή παγωτού, είμαστε λίγο πριν την έκρηξη της γιορτής. Έτσι, πέφτει το ωραίο βραδάκι, ο αέρας βοηθάει και δεν βοηθάει. Βοηθάει πού?
2: Το βασικό είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα, πολλά χαμόγελα.
1: Ναι.
2: Υπάρχει καλή διάθεση από όλους.
1: Υπάρχει καλό παγωτό.
2: Υπάρχει καλό παγωτό,
1: αλλά υπάρχει καλό καλαμάκι, ιδιαίτερο σουβλάκι, κοκτέιλ.
2: Πατσίς.
1: Α, στο πατσί μου, ρε, ποιο πατσί, δεν υπάρχει ο πατσί. Υπάρχει
2: ναι, νομίζω ότι κύριε Πατσί, τώρα βλέπουμε τόσα παιδάκια να χαμογελάνε, μα κάνουν τη διάθεση και να κυλήσει μια βραδιά πολύ όμορφη.
1: Έχουμε χορούς.
2: Χορούς, διαγωνισμούς

0: για μεγάλους.
1: Ο διαγωνισμός παγωτούσε πόση ώρα?
0: Σε καμιά ώρα από τώρα.
1: Α, ναι, το πας λίγο πιο.
0: Έχουμε κλόουν,
1: ναι, τα
0: παιδάκια. Έχουμε να πάρουμε με κοκτέιλ, εμείς έλεγα και ένα κοκτέιλ. Έχουμε σουβλάκια, αλλά το βασικό από
1: όλα. Τίποτα, σουβλάκια, σουβλάκια.
0: Έχουμε καλή διάθεση. Πιο σημαντικό.
1: Λοιπόν, να μην λέμε πολλά, να σας αφήσω γιατί τρέχεις. Θέλω να είσαι καλά, γιατί αυτό προέχει απ' όλα. Ψυχική και σωματική υγεία και τούμπαλιν. Έτσι, ηρεμία, γαλήνη και συνέχιση.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Εμείς.
0: Εμείς
1: για πολλούς.
0: Για πολλούς.
1: Για πολλούς τη φορά. Καλή συνέχεια. Εμείς εδώ θα είμαστε.
0: Καλή επιτυχία στις εκπομπές.
1: Δεν φεύγουμε. Ευχαριστούμε.

0: ο Βασίλης το Βασίλη, δεν πιστεύω να μέσα λένε Βασίλη και να εκπροσωπήσει τον Βασίλη.
1: Όχι, Βασιλάκης. Βασίλης Αλέας.
0: Λουκουμά κριτικό.
1: Όχι, τραγιώτικο.
0: Αγαπώ, αδερφέ μου, ξέρεις να πούμε εγώ, πάρε σαλιά.
1: Εγώ είμαι από την Καβάλα.
0: Λέξαμε. Λέξαμε. Άρα κάνεις το λουκουμά τον αγαπημένο τον παραδοσιακό.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Εγώ είμαι από την Καρβάλη.
0: Καρβάλη!
1: Έχουμε τα καλύτερα σωροπιαστά και τους καλύτερους κουραμπιέδες μέσα στην Ελλάδα.
0: Το χειμώνα θα έρθουμε εκεί.
1: Να έρθετε. Ελάτε να κεράσουμε.
0: Μισό λεπτό, δεν θέλουμε να κεράσεις, θέλουμε να μας πεις τι έχεις. Καταρχάς, έχεις τον παραδοσιακό, το λουκουμά, ο οποίος για να γίνει σωστός, πες μας λίγο τα τι θέλει. Ανακάτεμα θέλει σωστή θερμοκρασία, αλλά θέλει
1: σωστή
0: και.
1: Θερμοκρασία.
0: Θέλει, ξέρω και σωστή θερμοκρασία και το ζυμάρι, ε!
1: Μπράβο.
0: Σωστά.
1: Σωστή θερμοκρασία το ζυμάρι, θέλει τα υλικά του, σωστό ψήσιμο.
0: Συγκεκριμένο, έτσι, να πιάσει την κρούστα του
1: και αυτά.
0: Πάλι κεράσει, όπου βρεις κεράσει, κεράσει.
1: Κεράσει και παγωτό και λουκουμά.
0: Πας κεράσουμε σου λέει τώρα.

Ήχτωσε, βγάζω γυαλιά, αφήνω τη γιορτή παγωτού που είναι στα πικ της τώρα κανονικά. Πάω να πιω κατά κοκτήλα, εγώ δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Τα λέμε κάπου αλλού, δεν λέω πού. Κρητή.

τρία. Ένα, δύο, δυόμιση, τρία. Πάμε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συχαίετε με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συναίσθημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τη σκέψη σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρώιμα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει.

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για τον Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.

0: καταφέρει πολλά πράγματα. Και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος, και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
1: Καταρχάς, η ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
0: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
1: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
0: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
1: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση 2-3
0: βράδια.
1: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να αποκλειώ.
0: Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
1: Όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι, για να μάθουν και το χαβαλέ πιο πολύ.
0: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
1: Το 2007.
0: 2007.
1: 2007.
0: Θέλεις να μου αναστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε, ήταν κάτι που...
1: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια, πρώτα απ' όλα αμέλεια γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει 1000 χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς.
0: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
1: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει, που λέω θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ, μου λέει δεν μπορούμε, εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό, μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου, από εκεί και ύστερα είπα okay, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τραυματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις πλάτη σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
0: Και το σήκωσες και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν? Δηλαδή, δύο λέξεις, εννοώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς.
1: Ο πιο βασικός

0: βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζήσεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον εμπρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι. Το περίμενε ποτέ αυτό, το είχε σκεφτεί ποτέ?
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσεις άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας, το ίδιο και του πατέρα, έτσι. Δηλαδή εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να...
1: Σε έχουν έννοια.
0: Ναι, δεν θα, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και, αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
0: Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύομαι προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά εσύ το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και
1: εγώ το λένε,
0: εύχομαι.
1: Και εγώ το να εύχομαι. Να το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μια και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση λίγα πια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το ευχόμαστε.
0: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα. Αρνητικά.

0: σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας, έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
1: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά στις μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
0: Είναι πιο αυστηρή.
1: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς σαν γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
0: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
1: Όχι.
0: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει ή δεν ξέρω.
1: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
0: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
1: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παρολυμπιακά χρυσά, παρολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
0: Έτσι, βγαίνει άμυνα.
1: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη. Εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν ένα αποκούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
0: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
1: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
0: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
1: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους

0: θα προσφέρεις όλα. Θέλουν να κουπιάσουν, θέλουν να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλουν να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, σε έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει, είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία,
0: ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουν αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου, φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι. Δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι, θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες βιωτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών και πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μια ευχή, να δώσεις μια ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μια ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζει ο κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε χαμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ είσαι ένας παράδεισος Σπαρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
1: Να σου πω ότι εγώ θα το άφηνα. Είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε όχι, μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ. Σε αυτό το ωραίο σημείο έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά. Ορίστε και πεταλούδα μας. Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι?
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι.
1: Παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που το αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μύλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες, παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον στάρι στο νερό, το ξεπλύνουμε 1-2 φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι,
0: τον
1: έχουμε.
0: Μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας
1: λοιπόν,
0: και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
0: Για να γίνει πιο...
1: Ναι, στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
0: Η μαζιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.

0: κάνουμε το σιλό μας. Mm-hmm. Αυτό, το ζυμάρι μας.
1: Ωραία.
0: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό. Θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη. Δεν ξέρω, όλοι
1: πιο
0: ξέρουν.
1: Αφράτο, πιο αφράτο. Ε?
0: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
1: Α.
0: Πιο γεμάτο.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, mm-hmm. Βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
1: Ωραία.
0: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε από βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
1: Αυτό είναι το σιρόπι μας?
0: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε σε... το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα μας.
1: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
0: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
1: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
0: Ναι. Mm-hmm. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει
1: Ωραία.
0: Να το...
1: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
0: Όχι, βάζουμε το σάμι.
1: Ναι.
0: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα, mm-hmm. και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
1: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Πιάτο. Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο λουκουμάς.
1: Το είπα εγώ να το πω. Όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Τι λέτε?
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
0: Ναι.
1: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια?
0: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια. 8.
1: 8.
0: 8.
1: Δισέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
0: Αλλά έχω και δύο, ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
1: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
0: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
1: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
0: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
1: 8 χρονών, γιατί?
0: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγανε στη Γερμανία. Με αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
1: Απήγατε και εσείς έξω. Εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
0: Αέρα,
1: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση, εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε, οπότε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αυτό ναι, εδώ είναι το χωριό μου.
1: Έτσι.
0: Εδώ.
1: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε?
0: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαζειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαζειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαζειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
1: Το αγαπημένο σας?
0: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
1: Ποιο σου αρέσει εσένα, Γεωργία? Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα
1: γιουβαρλάκια. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά? Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα?
2: Ναι, είναι πολύ ωραίες χειρομιλόπιτες.
1: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει, ναι, το λάδι μας.
0: Νομίζω ότι έχει βράσει.
1: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
0: να μελωθούν.
1: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις και εσύ τη γιαγιά τώρα?
0: Ναι, άμα θέλει.
1: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
0: Ναι.
1: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
0: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
1: Τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα,
0: έτσι που αρέσει κανέλα. Ναι, η κανέλα είναι ωραία.
1: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
0: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ, ναι, στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
1: Να βάλω και σάμ,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μαζεμένα.
0: Ωραία, πολύ πολύ.
1: Α,
0: αρκετό
1: πόλικο.
0: Θέμε, ναι. Ωραία.
1: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός, ναι, σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
0: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
1: Εδώ.
0: Αλλά ναι, αυτές είναι που και ο πολιτιστικός. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
1: Α, οπότε είμαστε ανάμεικοι.
0: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
1: Ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?

0: σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς.
1: Ναι, ναι, γενικά.
0: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς, ε.
1: Ε, βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
0: Ναι, παντού.
1: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
0: Εν μεταξύ έχουμε και ένα ξενώνα εμείς ασύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
1: Ευρίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
0: Βραδιά μαντινάδας.
1: Ωραία πράγματα.
0: Βραδιά πίτας.
1: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες, ε.
0: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
1: 7 γυναίκες.
0: Θεωρώ ότι παντού.
1: Και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες. Ωραία, λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι. Ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Μαντινάδες δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε?
0: Όχι.
1: Πώς έτσι?
0: Δεν είμαι. Μάλλον. Δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα, έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι. Στη Μαντινάδα έχει βραβευτεί πολλές φορές. Είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
1: Βγάζει τα λέμε ωραίες... τα ταλέντα.
0: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
0: Από Μαντινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
1: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
0: Να είστε καλά.
1: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθε στο χώρο μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε. Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
0: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
1: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά, κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
2: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
1: Από εδώ? Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
1: Να είστε καλά.
2: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
1: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
2: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόναν οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
1: Ποιο χωριό?
2: Τα Βορίζα.
1: Τα Βορίζα.
2: Τα Βορίζα.
1: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
2: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
1: Εκεί.
2: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
1: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
2: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λοιπόν και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθανε τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
1: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
2: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί, ο μπαμπάς μου λέει πως είσαι 100 παιδιά βατής. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, σε δρόμους έτσι μυθήκανε.
1: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
2: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
1: 8 μέρες.
2: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους και του λέει η μαμά μου «Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις» που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα οι Γερμανοί.
1: Ναι, ναι.
2: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
1: Βοηθούσε.
2: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάση τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
1: Σας φροντίσανε.
2: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσης και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσης τα παιδιά.
1: Ναι, και τους βοηθήσαν.
2: Στους Γερμανούς φοβούνταν.
1: Να μην τους κυνηγήσουν.
2: Όχι πως μας κακομιλήσαν, όχι πως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά. Σε μια γαλίβα, κάτσαμε εκεί. Όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα μπέλτσι, κάτσαμε έτσι. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτσο Μπαμπάδου και σταθήκαν οι συγγενοί μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
1: Ναι, η Γαλιά, από πού άραγε βγήκε?
2: Η Γαλιά έχουν, άκουσα από τη γιαγιά μου, την Χαλοκώστενα, ότι την αρχή, εγώ βέβαια το έφταξα αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
1: Ναι.
2: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία,
1: ναι.
2: Νερό δεν υπάρχε και την χτίσανε με το γάλα.
1: Γι' αυτό λοιπόν, γάλα, γαλιά.
2: Γι' αυτό βγάλανε γαλιά.
1: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
2: Πιο δυνατή. Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα, η μαμά μου, από τα πολλά βάσανα πέθανε στα αυτιστερά νωρίς, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν τέσσερα κορίτσα.
1: Τέσσερα, κορίτσια όλα.
2: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκείνη την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη.
1: Ναι.
2: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
2: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο. Και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε αυτά,
1: ναι.
2: Βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα. Μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
2: Κάναμε δύο κόρες. Δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν πειράζει. Και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
2: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα. 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών ένα παιδάκι. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
2: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις χαίρεστε.
2: Ευχαριστώ.
1: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και
2: σε
1: την περιουσία σας την ωραία.
2: Ευχαριστώ, καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε? Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο?
2: Και πανηγύρια θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι άνθρωποι, την ημέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
1: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ? Μόνο το Πάσχα?
2: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Γίνονται τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
1: Τα έθιμα, τα ωραία.
2: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
1: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα? Ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
2: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι άνθρωποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι. Και καθόμασταν πεθερών εδώ. Στο γύρο από κάτω και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ναι, ήταν. Ήμασταν πολλοί συγγενείς, χειροσφάζανε οι άνθρωποι, καθίζανε, τρώγανε.
1: Χορεύατε?
2: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στις αποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς, μαντινάδες, λέγατε?
2: Πώς δεν λέγαμε,
1: ναι.
2: Λέγαμε.
1: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα?
2: Ξέρω πάρα πολλές.
1: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
2: Θα σου πω, κορίτσι, να σου πω.

0: Χαρούμενη, θέλω να σου πω.
1: Χαρούμενη.
0: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσκνάτσι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι ήταν.
1: Είχαν πάει σχολείο.
0: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνο παντρεύτηκα.
1: Νωρίς.
0: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι στο θείο μου του παπά, τον παπάς ο πατέρας του Ζάνι, παπά Ζάνι. Αυτού του παπά, του Ζάνι που είναι εδώ, της Κνοζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το, λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με το δεν με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
1: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ναι, ήταν προξενιό.
0: Αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
1: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δεν ούτε προξενιό ούτε τίποτα, έρωτας λοιπόν.
0: Τίποτα.
1: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
0: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
1: Ποιο χωριό?
0: Στην Πόμπια.
1: Α, στην Πόμπια, από τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
0: Πού είσαι?
1: Από την Παναγιά. Μονοφατσίου, κοντά.
0: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε. Είχε πάρει δύο φίλους του.
1: Σας έκλεψε.
0: Ο άντρας μου. Ναι, και φύγαμε.
1: Α, ορίστε.
0: Δεν το ξέρει κανείς.
1: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της καντάδας. Κάνατε ωραίες καντάδες, λέει.
0: Κάναμε ωραίες καντάδες. Άμα θέλει αγαπά κανείς καμιά, έτρεσε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
1: Και εσείς είχατε τέτοιες καντάδες?
0: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και έλεγε τις μαντινάδες και θυμάμαι. Τι έλεγε? Τρία κορίτσα είσαστε έτσι. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός οι δεύτερες καρδιές καλυμμένες. Είμαι εγώ η δεύτερη.
1: Ο άντρας σας, ε?
0: Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι, και θα περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, δίστη μου εγώ από τα βορίζα. Κι άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα, ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
1: Τους έκανε καντάδα.
0: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω και την τραγουδίτσα τόσο που την αγαπήσω.
1: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
0: Ναι, δεν
1: σου λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
0: Δεν σου λέω, οι κόρες μου κάνανε καντάδες. Πώς δεν κάνανε?
1: Για τις κόρες σας.
0: Και για τις κόρες μας.
1: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
0: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα. Το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
0: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
1: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα και σας λέγανε Βοριζανάκι.
0: Όχι, Γαλλιανή είμαι εγώ τώρα.
1: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
0: Να είσαι καλά. Το τα έχω πει πολλές φορές. Το τα έχω πει.
1: Το χαίρομαι, πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ. Και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Στη δουλειά σου, σ' αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
1: Να είστε καλά και
0: εσύ καλά,
1: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
0: Μπορεί, μάλιστα. Μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρω. Εγώ με γριά θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Είπαμε να λέμε ευχάριστα. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά. Και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι, πιο ενθουσιώδεις, πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου. Σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, Βρενίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό της κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές, δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός από ό,τι έμαθα. Ανιψιός
2: του Λευτέρη.
1: Έτσι. Yeah. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του που, και οι χωριανοί και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα,
2: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Ναι. Και πείτε μου πόσα χρόνια ασχολείστε.
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανα και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει. Δεν μπορώ.
1: Ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, μου έχει αφήσει πολύ περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουντιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ.
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία. Θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο.
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
2: τα
1: εδώ.
2: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα.
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός.
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και τον σκοτώσαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε.
2: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας. Εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
2: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν ονόματα.
1: Δεν έχει σημασία, θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
2: Εμείς θα περάσουμε
1: καλά. Θα ακούσουμε.
2: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάνετε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδήν.

0: Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μία πολύ ωραία έκπληξη. Ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μία μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να τη γνωρίσουμε παρέα.
1: Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα, πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα, είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους τους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγήσεις την εμπειρία αυτή.
0: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλώς σας βρήκατε. Καλώς ήρθατε.
2: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
3: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
0: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μία εμπειρία, ύπνο κάτω από τα αστέρια.
3: Πολύ σωστά.
0: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
3: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
0: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, σωστά, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε?
3: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει από τους πόνους. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Ναι, και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
0: Έρη, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
3: Πολύ σωστά.
0: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζει μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
3: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
0: πού
3: τι λέτε,
0: αυτό,
3: παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοτι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
0: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται?
3: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και τέλεια, πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε για αβοκαντιές.
0: Τι λες?
3: Βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
0: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κάτω από τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
3: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κάτω από τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία, όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει στους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθαρρύνουν.

Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας.

0: αναπτύσσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή, γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε, ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο, μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία?
0: Πού? Ναι. Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
0: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
0: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάμε από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγόντα. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία. Άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σαφάρι.
1: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλεια. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή τώρα, πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που σε αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
0: στέλνια? Τι να πω τώρα, μίλησες στα... Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Ουάου, είναι τέλειο!» Τις πρώτες μπήκαμε στα χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή,
1: και να ξυπνάς με το κατσίκι.
0: Αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Ελαιώνας.
1: Ελαιώνας,
0: ναι. Να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει, ώστε μου να
0: ευνοήσει.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσει και να πηγαίνει με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με του ανθρώπου γύρω σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Στάρσλι, παιδιά, κάτω στα αστέρια.

0: το ξύπνημα.
1: Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
0: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
1: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
0: Ας χαθείς.
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα.
3: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
4: Γιατρία, τη δεύτερα, στοπ. Μην κάνεις γκριμάτσα. Έχω σοφρώνει πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μη μιλάς. Η Νατάσα, το κατάλαβες, βλέπεις.
5: Μα είσαι έτσι.
6: Δεν φτάνω εδώ.
7: Νίκη, συντονίσου.
4: Ω, αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου, λέει.
6: Έλα.
8: Γεια σας.
6: Μα μη μου το χαλάς, πάρω πήγα.
4: Πρώτα την αρπάζω, να ξέρεις αυτιά.
9: Έλα που είναι λίγο άγριο,
4: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο.
9: Ναι.
4: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
10: Άγριος, είναι άγριο κορίτσι.
9: Άγριο
10: κόριτσο είναι.
9: Γι' αυτό επιβιώνει.
4: Ναι. Κανόησε, να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
9: Μην μιλήσει.
4: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο,
9: ναι.
4: Εδώ πέμε.
9: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
4: Φεύγω. Περίμενε.
9: Θα καεί η καρκάνα μου.
4: Νίκη, έχω να σε βάλω backstage.
9: Έλα, πάμε.
4: Δεσποινής, Νίκη, είσαι έτοιμη.
9: Είμαι πανέτοιμη. Ναι. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Τουρκινισάκη, θα κάνετε σόλο.
4: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
9: Ευχαριστώ.
4: Ό,τι είπαμε, Νίκιο. Έλα με λίγο πιο ακόμα τώρα. Ωραία, έτοιμη.
9: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
4: Άντε, καλή επιτυχία.
9: Να είστε καλά.
6: Ευχαριστούμε.
9: Εσύ μου τις αγχώνεις.
11: Κυρία, εντάξει, πας. Δευτέρα. Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας?
4: Στοπ, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
11: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ω, εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
6: Η σκύψη εδώ και εσύ να τελειώνω.
11: Μια αφήνω τα μάγουλα θέλει πάλι.
6: Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
7: Σε ευχαριστούμε.
11: Καλά. Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω.
4: Φύγε.
6: Με δουλεύεις τώρα.
4: Εξίσης, είναι πότε να ακουγόμαστε.
7: Να
4: σε
7: αγκαλιάσει
6: μαμά,
7: να
6: σε
4: αγκαλιάσει
6: γιαγιά.
4: Γιαγιά, γιατί δεν ήταν ο ήλιος,
6: μάνο.
4: Τι γιαγιά μου,
6: τι
4: είναι αυτό.
11: Για να
4: το
11: μάτια
4: σου.
6: Πέροχα.
4: Γυαλίζουν.
11: Γυαλίζουν
4: λίγο.
11: Γιατί
4: γυαλίζουνε.
11: Ναι. Θα το πετάξεις και μετά θα μιλήσω.
6: Γεια.
11: Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχίσει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα.
6: Θα πάει.
11: Ναι.
10: Εντάξει, παραμάκι, πάμε.
11: Το χάσαμε.
4: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει.
11: Χιλιά.
4: Το ξέρεις πώς θα βάλω αυτό backstage, ε.
11: Κρύβει ανέκτη. Και μαντέψτε τι θα σας στήσουμε. Δεν γίνεται, μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντεύω να σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλας.
4: Σε σπρώχνω και αφήσεις.
11: Είμαι πώς, αφού κόντεψα να σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες?
4: Άκου το πρόκειο. Έχεις
11: μια ράχνη στα μούτρα σου.
4: Αλήθεια το?
11: Ναι, είχε ένα ανιστό. Το είδα, αφού το κρατούσε.
4: Τέλος πάντων, άκου τα πουλάκια.
11: Ναι. Βρισκόμαστε.
4: Όχι, ρε εσύ. Στοπ. Μα κάτσε τον άνθρωπο.
11: Έχω
2: βγάλει την κάρτα.
4: Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου πήγε, αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, μην κουνήσεις, μην κουνήσεις.
2: Δεν είναι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 16 Αυγούστου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών μπαίνει η Κρήτη στο πλαίσιο των αυξημένων ελέγχων που διενεργούν αυτή την περίοδο κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε τουριστικές περιοχές. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κυρίως στις συναλλαγές με POS αλλά και στην έκδοση αποδείξεων. Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός, τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα, η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αυγούστου, τη διασύνδεση του αμοιακού συστήματος μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
0: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Με καζάνι που βράζει, μοιάζει ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Επιδοτήσεις, ακρίβεια και κτηματολόγιο είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που απασχολούν αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζητούν διάλογο και λύσεις από την πολιτεία. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο των κινητοποιήσεων. Στα Κάγκελα βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, προειδοποιώντας με μπλόκα και δυναμικές κινητοποιήσεις εξαιτίας του αδιεξόδου με τους δασικούς χάρτες, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές στο γάλα. Οι κτηνοτρόφοι, μετά από σύσκεψη που πραγματοποίησαν στο Ρέθυμνο, χάραξαν κοινή γραμμή πλεύσης και επισημαίνουν πως τα τελευταία χρόνια βλέπουν τον πρωτογενή τομέα να αργοσβήνει. Οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Κρήτης, μετά από απανωτές σκέψεις, αποφάσισαν πως εάν δεν δοθούν άμεσες λύσεις, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε μπλόκα και δυναμικές κινητοποιήσεις.
2: Αποφασίσαμε τις επόμενες μέρες να συντάξουμε το χαρτί που έχουμε πει μέσω των δικηγόρων από κάθε νομό, να το στείλουμε στους απαιτούμενους, δηλαδή στους βουλευτές, στην περιφέρεια, όπου χρειαστεί για να το υπογράψουν, για τα στρέμματα, για το κτηνοτρόφιμα, που έχουν πάρει, το κράτος έχει βάλει. Με λίγα λόγια, απαιτούμε από την κυβέρνηση να αποσύρει την παράνομη διεκδίκηση στο κτηματολόγιο.
0: Για τις δασικές εκτάσεις μιλάμε τώρα, έτσι.
2: Ναι, για τις δασικές εκτάσεις. Γιατί υπάρχει ο νόμος 998 του 1979 που λέει ότι στην Κρήτη έχει υποχρέωση το ίδιο το κράτος να αποδείξει ότι είναι δικά του τα δασικές εκτάσεις. Mm-hmm. Το κράτος, όχι εμείς. Εμείς το έχουμε. Τα έχουμε στα ψηλονιά. νέα συμβόλαια. Κατάλαβε, πρέπει το κράτο να αποδείξει ότι είναι δικά του. Για να διεκδικήσει, όχι να κάθεται τώρα για να πάω εγώ να αποδείξω ότι είναι δικό μου το χωράφι. Να πρέπει να γίνει δικαστήριο, να βάλω δικηγόρο. Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει κάνει αυτό το νόμο, να ζητούμε, απαιτούμε να τον αποσύρει το νόμο αυτό.
0: Οι κτηνοτρόφοι κάλεσαν την πολιτεία να προχωρήσει στην άμεση στήριξη του πρωτογενού τομέα στην Κρήτη, την ώρα που, όπως λένε, το αυξημένο κόστος παραγωγής πνίγει τον κλάδο.
2: Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Ζητάμε το γάλα να έχει τιμή, αξιόλογη τιμή, όπως έχει στην Πάνω Ελλάδα. Το κόστος παραγωγής, γιατί έχουμε εμείς κόστος παραγωγής πολύ πιο μεγάλο. Να πληρωθούν οι άνθρωποι υπόλοιποι, να γίνουν ελέγχοι και ψηφίζονται να πληρωθούν. Δεν μπορεί να πούνε ότι όλοι είναι. Δηλαδή, ένα σωρό άτομα είναι απλήρωτα κομμάτια στην Κρήτη. Mm-hmm. Και λένε από εβδομάδα, ένα σωρό. Από το 24 υπάρχουν ένα σωρό εγκρεμότητες, από το 23. Για ποιο λόγο δεν κάνετε να τα φτιάξουν αυτά, να πάρουν από τα χρήματα. Όχι, έχουν ανάγκες. Είναι νέοι αγρότες. Οι νέοι αγρότες δεν ξέρουν. 21 τώρα, 22 που ήταν, ακόμα δεν έχει κλείσει ο φάτσουλος να πάρουν τη δεύτερη δόση.
0: Οι τελικές αποφάσεις των κτηνοτρόφων της Κρήτης αναμένεται να ληφθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης συνάντησης των προέδρων των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού, η οποία και θα προγραμματιστεί τις επόμενες ημέρες.
2: Οι περισσότεροι δεν έχουν καταλάβει τώρα που θα πηγαίνουν να ενεργοποιούν, που θα ανοίξουν ενεργοποίηση, να ενεργοποιούν τα αγοράσια τους και δεν θα μπορούν, θα τους λένε, είσαι ένα παράδειγμα, δύο αγοράσια, τρία. Αυτό μπορεί, τα άλλα είναι δασικά, τα άλλα τα έχει το κράτος. Τότε μόνο θα καταλάβουν γιατί τα προβλήματα υπάρχουν. Γιατί μέχρι τώρα νομίζω ότι μόνο εμείς έχουμε. Ο πρωτογενής τομέας δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά όλο τον κόσμο. Και ένας που κάτω στο Ηράκλειο, και ένας που είναι στην Αθήνα, και είναι από χωριό, και έχει χωράψει, δεν θα μπορεί να τα ενεργοποιήσει. Γιατί τα έχει πάρει το κράτος. Μάλαβες.
0: Ναι.
2: Τότε μόνο θα καταλάβουν. Αλλά αν νομίζουν ότι το κράτος, εμείς θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, είναι πολύ γελασμένοι. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε

0: είναι δικά μας.
1: Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Σαλαμίνα, όπου μένεται μεγάλη πυρκαγιά, ενώ δύο σωροί ηλικιωμένων εντοπίστηκαν στην περιοχή των Περιστεριών, κοντά στο σημείο όπου φαίνεται να ξεκίνησε το μέτωπο. Οι σωροί εντοπίστηκαν στην οδό Ανδρομάχης κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την έναρξη της πυρκαγιάς στις 2:43 το μεσημέρι. Η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, καθώς στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι, ενώ παράλληλα δεύτερο μέτωπο έχει ξεσπάσει στην περιοχή των Σελληνίων. Συνολικά, για την αντιμετώπιση των δύο πυρκαγιών επιχειρούν στη Σαλαμίνα 192 πυροσβέστες και 14 εναέρια μέσα. Η φωτιά έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην περιοχή, με σπίτια να παραδίδονται στις φλόγες. Το ΕΚΑΒ και οι πυροσβεστικοί βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. 110 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στη χώρα μας, με τις υγειονομικές αρχές να παραμένουν σε απόλυτη επαγρύπνηση, καθώς αναμένεται κορύφωση του υγειονομικού κύματος. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη, ενώ νοσηλεύονται συνολικά 20 ασθενείς. Σύμφωνα με υγειονομικούς, η φετινή περίοδος μετάδοσης χαρακτηρίζεται από έντονη κυκλοφορία του ιού, κυρίως στην Αττική. Με την Κρήτη προς το παρόν να μην καταγράφει κρούσματα, ωστόσο ειδικοί επισημαίνουν ότι η κορύφωση της δραστηριότητας του ιού αναμένεται από τα τέλη Αυγούστου μέχρι και το Σεπτέμβριο.
2: Στην Κρήτη δεν έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή κάποιο ούτε εισαγόμενο ούτε εγχώριο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Γνωρίζαμε από την αρχή της χρονιάς ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά, το αναγνωρίζει πλέον και ο ΔΥ. Όμως είχαμε λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα. Ξεκίνησε η νέα τριετής σύμβαση καταπολέμησης των κουνουπιών. Ξεκίνησε η νέα τριετής εντομολογική επιτήρηση με το ΙΤΕ και την ομάδα του καθηγητή του κ. Βόντα. Οπότε αυτό, σε συνδυασμό με την εμπειρία που είχαμε συλλέξει τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή γνωρίζουμε τις αιστείες, έχουμε παγίδες και διερευνούμε και δεν βρίσκουμε αυτή τη στιγμή το παθογόνο να κυκλοφορεί στα κουνούπια, δεν χαλαρώνουμε, αλλά μας δίνει το δικαίωμα να αισιοδοξούμε ότι θα περάσει η φετινή χρονιά χωρίς κάποιο περιστατικό κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου. Προφανώς η κλιματική κρίση έχει επιδράσει πάρα πολύ σημαντικά. Βλέπετε ότι και στην Αττική, που έχει τα περισσότερα κρούσματα αυτή τη στιγμή, και ως χώρα είμαστε δεύτερη μετά την Ιταλία σε κρούσματα, έδωσε τη δυνατότητα στους πληθυσμούς των κουνουπιών, δεδομένως δεν υπήρξε χειμώνας, ήταν ο πιο ζεστός χειμώνας και στην Αττική αλλά και σε εμάς, και πέρυσι μας ήταν το ίδιο, δίνει τη δυνατότητα στα κουνούπια μαζί με τις βροχές που πέφτουν συνήθως με πλημμυρικά φαινόμενα και σε συνδυασμό με τη ζέστη, πολλαπλασιάζονται, δεν είχαν καταπολεμηθεί με φυσικό τρόπο το χειμώνα και ερχόμαστε πλέον να αντιμετωπίσουμε ως χώρα μια πολύ μεγάλη πρόκληση που λέγεται ιός του Δυτικού Νείλου.
1: Σύμφωνα με το Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου.
2: Είμαστε σε πλήρη επιφυλακή. Ο ΕΟΔΗ μας στέλνει διαρκώς οδηγίες, φυλάδια, ούτως ώστε και οι πολίτες να γνωρίζουν να προστατεύονται, γιατί δεν αρκούν μόνο οι ψεκασμοί που κάνει η περιφέρεια. Πρέπει να προστατευόμαστε, να βάζουμε αντικουνουπική προστασία, είτε λοσιόν σώματος, είτε φυδάκι, είτε αυτά τα υγρά που υπάρχουν για τα εσωτερικών χώρων.
1: Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα περιστατικά μέθης από ανήλικους στην Κρήτη, τα οποία ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού καταγράφουν αυξητική τάση λόγω των κοινωνικών εκδηλώσεων. Παρά την αυστηροποίηση του νόμου για την προμήθεια αλκοόλ σε ανήλικους, δυστυχώς το φαινόμενο φαίνεται να μην περιορίζεται, με αρκετούς έφηβους να καταλήγουν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. 3 νέα περιστατικά καταγράφηκαν σε μία ημέρα και συγκεκριμένα την Παρασκευή 14 Αυγούστου στα Χανιά. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, 3 ανήλικα αγόρια σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις κατανάλωσαν υπερβολική ποσότητα αλκοόλ.

0: αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η μεταφορά τους στο νοσοκομείο των Χανίων. Για τα περιστατικά συνελήφθησαν οι γονείς τους, ένας 45χρονος, ένας 54χρονος και μία 59χρονη. Ανησυχητικές διαστάσεις τώρα παίρνουν οι ηλεκτρονικές απάτες, με επιτίδιους να στέλνουν ψευδή μηνύματα και να δημιουργούν πλαστές ιστοσελίδες, προσπαθώντας να υποκλέψουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία. Περίπου 15.000 νέες υποθέσεις ερευνώνται από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν διαδικτυακές απάτες, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
1: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
1: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Βροχή καταγγελιών, κυρίως όσον αφορά την υπέρβαση ωραρίου αλλά και περιστατικών bullying στους χώρους εργασίας, δέχεται καθημερινά το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων Ομού Ηρακλείου. Την ίδια ώρα που η τουριστική σεζόν βρίσκεται στο πικ της και οι πληρότητες στα ξενοδοχεία αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 90%, υπάρχουν, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Νίκος Κοκολάκης, εργοδότες που δεν τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία. Βροχή πέφτουν οι καταγγελίες στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Καταγγελίες οι οποίες αφορούν κυρίως ωράρια που ξεπερνούν τα προβλεπόμενα, ακόμα και περιπτώσεις bullying στους χώρους εργασίας. Μπορεί την τρέχουσα περίοδο ο τουρισμός στην Κρήτη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Νίκο Κοκολάκη, να βρίσκεται στο ζενίθ. Όμως δεν λείπουν και οι επιτίδιοι εργοδότες, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία.
2: Παρατηρούνται επίσης τα φαινόμενα μειοψηφία μεν, ότι δεν γίνεται σωστή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και συγκεκριμένα καλούνται εργαζόμενοι ενώ έχουν ρεπό να εργαστούν χωρίς να χτυπήσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας, με αποτέλεσμα απώλεια εισοδήματος και να κινδυνεύει και κάποιο εργατικό ατύχημα. Σίγουρα έχουμε και τα φαινόμενα που παρατηρούμε ειδικά φέτος και αυτή την περίοδο, πέρα από την πολλή πίεση που υπάρχει, βλέπουμε και περιστατικά λεκτικής βίας στους εργαζόμενους, bullying από προϊσταμένους τμήματων, από διευθυντές. Αυτά είναι απαράδεκτα.
0: Τα ξενοδοχεία τον μήνα Αύγουστο στην πλειονότητά τους καταγράφουν πληρότητες που ξεπερνούν το 90%, όμως σύμφωνα με τον Νίκο Κοκολάκη, οι σοβαρές ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού σε τομείς όπως αυτούς της καθαριότητας και της κουζίνας, δημιουργούν εξαντλητικές συνθήκες εργασίας.
2: Τα προβλήματα των εργαζομένων παραμένουν και συγκεκριμένα υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας, λόγω ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό να στελεχώσει τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να καλύβουν 2 και 3 θέσεις εργασίας.
0: Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου βρίσκεται σε επιφυλακή προ...

0: προκειμένου οι καταγγελίες να φτάσουν μέχρι την επιθεώρηση εργασίας, ενώ τα μέλη του προχωρούν καθημερινά σε διανομή ενημερωτικού υλικού σε εργαζόμενους.
1: Το σωματείο μας όχι μόνο το τώρα αλλά σε καθημερινή βάση κινείται στην ενημέρωση των εργαζομένων. Ήδη έχουμε χτυπώσει ένα φυλάδιο που το διαμοιράζουμε στους χώρους της εργασίας, που εκεί πρέπει οι εργαζόμενοι να ενημερώνονται, να το διαβάσουν. Είναι για τα δικαιώματά τους, γιατί χωρίς ενημέρωση ο εργαζόμενος δεν μπορεί να διεκδικήσει τις αμοιβές και τα δικαιώματα που απορρέουν μέσα από την νομοθεσία αλλά και από τη συλλογική σύμβαση εργασίας.
2: Ένα συνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού, εξηγεί ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης.
0: Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
3: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
0: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
3: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
0: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
3: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
2: Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά το έργο ανάπλασης στο Γάζι, το οποίο αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ασφαλούς δημόσιου χώρου. Η παράδοσή του στους δημότες εκτιμάται ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027.
4: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
5: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα. Έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά, που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου, μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου. Όμως ένα πολύ δύσκολο έργο, γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
4: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
5: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν

0: και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινών χρηστοχώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
1: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
0: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
1: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι, αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων, αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης.
0: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
1: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
0: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
2: Σε Βραχνά εξελίσσεται η έβρεση κατοικίας σε ολόκληρη την Κρήτη για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς αφενός έχει συρρυκνωθεί δραματικά η διαθεσιμότητα ακινήτων και αφετέρου τα ενοίκια έχουν εκτοξευτεί, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας πολλές φορές το μισό ενός μισθού. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν μέτρα για την εξασφάλιση στέγης, καθώς όπως τονίζουν σε πολλές περιπτώσεις, αναγκάζονται να μην επιλέξουν περιοχές της Κρήτης για να εργαστούν.
3: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνε κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
4: Mm-hmm. Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορούν να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Mm-hmm. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
5: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
3: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
6: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
7: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
6: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
8: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα.

0: ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
1: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
2: Στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμάτων στη συμβολή των οδών Φιλελλήνων και Αχέπα στην Κηπούπολη με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου. Για το μείζον πρόβλημα έλλειψης σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, την μικρή διαθεσιμότητα εκτάσεων προς αξιοποίηση, αλλά και για την ευθύνη της πολιτείας απέναντι στους Δήμους, μίλησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης.
3: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμάτων στη συμβολή των οδών Φιλελλήνων και Αχέπα στην Κηπούπολη.
4: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
3: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
4: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπαίδου αυτού και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπαίδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
3: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
4: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν 2 δημοτικά και 3 νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
3: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
4: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
3: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
4: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
2: Σε είδος πολυτελείας έχει μετατραπεί το παραδοσιακό σουβλάκι με την τιμή του να ανεβαίνει συνεχώς, φτάνοντας ακόμα και τα 6,5 ευρώ. Ενώ αλγινή εντύπωση προκαλούν καταγγελίες ότι σε τουριστικούς προορισμούς η τιμή είναι ακόμα υψηλότερη αν πληρώσεις με κάρτα. Όπως λένε πάντως οι επαγγελματίες, τα λειτουργικά έξοδα και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
1: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα, με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα

0: 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
1: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και το καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, την πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
2: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
3: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις δουλειές, τι σας λέει?
2: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
0: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
4: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
3: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα θέλη?
4: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι.
0: Σε κάθε περίπτωση, το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Νέα προσπάθεια μαζικής διέλευσης μεταναστών στη Θέουτα απέτρεψε το Μαρόκο. Οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας διέλυσαν εκατοντάδες μετανάστες που είχαν κρυφτεί κοντά στο Καστιγέγος για να περάσουν στη Θέουτα εβδομάδες μετά την τραγωδία με 141 νεκρούς. Οι δυνάμεις ασφαλείας του Μαρόκου απέτρεψαν το Σάββατο μια απόπειρα παράτυπης εισόδου στη Θέουτα, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες μετανάστες, την πλειονότητά τους από την υποσαχάρια Αφρική, που είχαν κρυφτεί στα περίχωρα της Φνιντέκ, γνωστή στα ισπανικά ως Καστιγέγος. Σύμφωνα με πηγές των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο EFE, το επεισόδιο σημειώθηκε σε ορεινή περιοχή στα νοτιοδυτικά της Θέουτα, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας διέλυσαν την ομάδα. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι μετανάστες παραμένουν ακόμη στην περιοχή και μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί νέα απόπειρα προσέγγισης του συνοριακού φράχτη. Το κέντρο της Φνιντέκ το πρωί του Σαββάτου παρέμεινε ήρεμο, αλλά υπό έντονη αστυνομική παρουσία. Οι αρχές διατηρούν ελέγχους στους βασικούς δρόμους πρόσβασης στην πόλη, δύο στις οδικές αρτηρίες που έρχονται από την Τετουάν και την Ταγέρη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ενισχύθηκε η επιτήρηση τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα στις παρυφές των συνόρων με τη Θέουτα. Παρά το επιχειρησιακό σχέδιο, μία 17χρονη κατάφερε να φτάσει στη Καστιγέγος μέσα στη νύχτα και επιβεβαίωσε στο πρακτορείο EFE ότι ταξίδεψε από τη Τετουάν με λεωφορείο.
1: Okay.

0: kashka dama inaya makashka dama mangaribi sipta kaini kadama bizav Europa makashka dama inaya aifakan nas inaya haka makas nas la mizon makas fulus makas kadama makas la jon krushi makash wallahi.
1: Το κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στη Θέουτα στις 15 Αυγούστου έγινε λίγες εβδομάδες μετά την τραγωδία που σημειώθηκε στις 30 και 31 Ιουλίου, όταν δεκάδες

0: περισσότερους απολογισμούς που έχουν καταγραφεί στα σύνορα μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Την ευρωπαϊκή του λίστα γνωστοποίησε ο Όφη εν ώψη του ευρωπαϊκού μάτς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περισσότερα θα μας μεταφέρει από το ρεπορτάζ που έχει κάνει Χρύσα Ζερβού. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μάνο. Όπως θα είπε, είναι ό,τι γνωστοποίησε στην UEFA τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για τις δύο αναμετρήσεις. Στην κύρια ευρωπαϊκή λίστα συμπεριλήφθηκαν 23 ποδοσφαιριστές, ενώ άλλοι 6 νεαροί παίκτες δηλώθηκαν στη δεύτερη λίστα, τη List B, όπως λέγεται. Να σου πω ότι ο Χρήστος Κόντης καταστρώνει πλέον τα πλάνα του για την πρώτη μεγάλη μάχη της Πέμπτης, όπως είπες και εσύ, στις 9 το βράδυ, πενθυμίζω, στο Παγκρίτιο Στάδιο, όπου ο Όφη τι θα κάνει, θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, να πάρει ένα καλό, να έχει ένα καλό σκορ και θετικό αποτέλεσμα φυσικά, έτσι ώστε μετά να πάει στη Βουλγαρία και να τελειώσει την υπόθεση η πρόκριση. Τώρα, η ευρωπαϊκή λίστα του Όφη, να πούμε ότι αποτελείται από τους Λίλο, Κατσίκα, Χρήστο Γεώργο, Κρίσμανης, Αθανασίου, Κοστούλα, Καραχάλιο, Κανελόπουλο, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντα, Ανδρούτσο, Πούγκουρα, Σιέλη, Γκονζάλες, Νούς, Αποστολάκη, Ντίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκη, Νικολάου, Θεοδοσουλάκη και Σιτμαλίδη. Και στην List B είναι ο Καλαφάτης, ο Ασμαριανάκης, ο Λαγουδάκης, ο Χνάρης, ο Καινουριάκης και ο Αντωνακάκης. Η ευρωπαϊκή λίστα λοιπόν έχει πλέον οριστικοποιηθεί. Η προσοχή όλων στρέφεται στο παιχνίδι της Πέμπτης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πούμε ότι στη λίστα αυτή δεν ήταν ο Μαρινάκης, καθώς αυτή τη στιγμή έχει υποστεί τραυματισμό Μάνο.
2: Και να πούμε ότι αναμένεται και η μαζική προσέλευση των φιλάθλων, καθώς μαθαίνουμε Χρύσα από το ρεπορτάζ ότι έχουν ανοίξει και τρεις επιπλέον φύρες.
3: Και στο δελτίο μας, τα εισιτήρια φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα και τα διαρκεία και τα εισιτήρια των ευρωπαϊκών παιχνιδιών του Όφη. Ο κόσμος μετά και την κατάκτηση του Super Cup έχει ακόμα μεγαλύτερη επιθυμία να δει την ομάδα, ειδικά στην Ευρώπη που ήταν κάτι που το περίμενε πάρα πολύ και τα εισιτήρια σε λίγο θα γίνουν μαγικά χαρτάκια.
2: Και αναμένουμε να δούμε μια πολύ ενθουσιώδη ατμόσφαιρα στο Παγκρίτιο Στάδιο την προσεχή Πέμπτη. Σε ευχαριστούμε Χρύσα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό

0: του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ζούμε σε μία εποχή όπου η επιστήμη δεν είναι πια κάτι μακρινό από την καθημερινότητά μας, από το τι τρώμε, μέχρι το πώς αλλάζει το κλίμα και πώς εμφανίζονται νέες ασθένειες. Όλα συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με την βιολογία και συχνά με οργανισμούς τους οποίους δεν βλέπουμε καν. Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο, έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες σε μια διεθνή κλίμακα στον κλάδο του, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της γνώσης. Ο κύριος Γιάννης Βόντας, Διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Θέλω να τον καλησπερίσω.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι πολύ μεγάλη ατζέντα. Έχω ετοιμάσει κάποιες θεματικές τις οποίες θα αναλύσουμε στην μία ώρα της εκπομπής και θεματικές και ελπίζω να προκύψουν συμπεράσματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας και τον απλό πολίτη. Όταν λέμε μοριακή βιολογία, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ακριβώς μελετάτε και γιατί αφορά η μοριακή αυτή βιολογία τον απλό άνθρωπο που πάει στο σούπερ μάρκετ ή απλά παράγει και καλλιεργεί το χωράφι του?
1: Η μοριακή βιολογία είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα κάποια φαινόμενα, έτσι ώστε να αναπτύξουμε λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Για παράδειγμα, όταν ένα έντομο επιτίθεται σε μια καλλιέργεια και το φυτό αμήνεται, παράγει κάποιες ουσίες για να το διώξει, με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας, κοιτάζουμε τα κύτταρα του φυτού, μπορούμε να ανακαλύψουμε ουσίες οι οποίες παράγονται φυσικά και να τις χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια ως ένα σκεύασμα με το οποίο να ψεκάζουμε ή να το χρησιμοποιούμε για να διώχνουμε τα έντομα. Ένα απλό παράδειγμα. Στην περίπτωση της ιατρικής έρευνας, αντίστοιχα, ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα, όπως η ελονοσία, ο ιός του Δυτικού Νείλου, προσπαθούμε να καταλάβουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους τα παθογόνα αυτά καταφέρουν να αναπτύσσονται τόσο στο έντομο, στο κουνούπι προκειμένου, όσο και στη συνέχεια στον οργανισμό του ανθρώπου, στο σηκώτη και πώς προκαλούν ζημιά. Και μελετώντας σε βάθος με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας τις αλληλεπιδράσεις, επίσης να αναπτύξουμε τεχνολογίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Ακούμε συχνά για την κλιματική αλλαγή, ένας όρος που έχει μπει στην καθημερινότητά μας σε επίπεδο θερμοκρασιών και καιρικών φαινομένων. Θέλω να σας ρωτήσω, μιλάμε πολύ λιγότερο για το πώς αλλάζει αυτή η κλιματική αλλαγή τον χάρτη ζωής των εντόμων. Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στα έντομα και θέλω να αναφερθώ στο πώς επηρεάζει αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας αυτά τα

0: ακραία κατά πολλούς καιρικά φαινόμενα, την γεωγραφική, αν θέλετε, και αν μου επιτρέπετε τον όρο, εξάπλωση των εντόμων.
1: Ακριβώς. Πολλές ασθένειες που στο παρελθόν δεν υπήρχαν στην Κρήτη ή σε άλλες περιοχές που δεν είναι στην τροπική ζώνη, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και οφείλονται, όπως πολύ σωστά λέτε, στην κλιματική αλλαγή. Ένα παράδειγμα απλό για να το κατανοήσουμε. Και στο παρελθόν μπορούσαν κάποιοι πληθυσμοί κουνουπιών να φτάσουν στην Κρήτη ή σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Ωστόσο, το χειμώνα οι θερμοκρασίες οι χαμηλές δεν άφηναν τους πληθυσμούς τους να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο και έτσι εξαφανίζονταν τα είδη που έφταναν σε περιοχές όπως η Κρήτη.
0: Ο βιολογικός κύκλος ολοκληρώνεται στις μέρες μας, να υποθέσω.
1: Ολοκληρώνεται και μάλιστα.
0: Εξαιτίας της αύξησης.
1: Ακριβώς. Το χειμώνα, δηλαδή, παρατηρούμε πολύ ψηλούς πληθυσμούς κουνουπιών. Όχι μόνο δεν εξαφανίζονται, αλλά συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται, καθίστανται, εξαπλώνονται και δυνητικά αποτελούν επικίνδυνους φορείς ασθενειών, δηλαδή σε ένα περιβάλλον μάλιστα όπως η Κρήτη, όπου έχουμε πολλούς τουρίστες, πολλούς μετανάστες και μπορούν να έρθουν και παθογόνα. Ακόμα τα παθογόνα φτάνουν στην Κρήτη με τα πουλιά, τα αποδημητικά πουλιά, που και αυτά έχουν αλλάξει σε πολλές περιπτώσεις τις διαδρομές τους και μεταφέρουν παθογόνα. Έτσι λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η παρουσία των διαβιβαστών, των κουνουπιών, των φορέων είναι πολύ επικίνδυνη και για να διασπείρει αυτές τις ασθένειες, όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου που παρατηρείται σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα.
0: Οπότε η κλιματική αλλαγή τα κάνει τα κουνούπια, για παράδειγμα, πιο ανθεκτικά, τα κάνει την ίδια ώρα, ωστόσο, κύριε Βόντα, και πιο επιθετικά.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι τα κάνει πιο επιθετικά, απλώς επιτρέπει την ανάπτυξη των πληθυσμών τους σε περιοχές που παλιά προστατεύονταν, για παράδειγμα, από τα κρύα του χειμώνα.
0: Βλέπουμε έντομα σε πανελλαδικό επίπεδο, τα οποία δεν βλέπαμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
1: Υπάρχουν πέραν των κουνουπιών, φορέων ασθενειών, υπάρχουν πολλά εισβολικά είδη στη Γεωργία, που αντίστοιχα φτάνουν και αυτά στην περιοχή μας. Πρόσφατα παραδείγματα που έχουν απασχολήσει τους Έλληνες αγρότες ξεκίνησαν από την Κρήτη. Το τούτα, αψολούτα, η τούτα πριν από μερικά χρόνια
0: που κατέστησε,
1: ακριβώς,
0: κατέστησε
1: τις ντομάτες για πολλά χρόνια. Το σποντόπτερα το 2023. Ήταν παραδείγματα εντόμων που μας ήρθαν πιθανότατα από την Τουρκία ή τη Βόρεια Αφρική και βρήκαν τις κατάλληλες συνθήκες, οι οποίες δεν υπήρχαν εδώ στο παρελθόν. Ψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, όχι κρύο το χειμώνα, εγκαταστάθηκαν, πολλαπλασιάστηκαν, απειλούν τις καλλιέργειες και αποτελούν και πύλη εισόδου για την Ευρώπη γενικότερα.
0: Καταλαβαίνω ότι δεν μιλάμε πια απλά για περισσότερα κουνούπια και το καλοκαίρι και τους χειμερινούς μήνες, αλλά για μια γενικότερη οικολογική αλλαγή τα τελευταία χρόνια, ελαίου κλιματικής αλλαγής. Τα έντομα, ωστόσο, και θέλω να εστιάσουμε και δεν είναι απλά ενοχλητικά, είναι και φορείς και μεταφορείς ασθενειών, όπως είπατε πριν από λίγο. Ποιες ασθένειες μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω των εντόμων? Να γίνουμε λίγο αναλυτικοί σε αυτό το σκέλος.
1: Οι πιο σημαντικές ασθένειες είναι η ελονοσία, ο δάγκιος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο ζίκα, το τσικουνγκούνια. Αυτές είναι ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια τα οποία υπάρχουν και στην Νότια Ευρώπη και στην περιοχή μας.
0: Είναι κοντά στην Ευρώπη, λοιπόν, αυτή.
1: Είναι κοντά και το κακό είναι ότι έρχονται πιο κοντά. Σίγουρα η ελονοσία είναι ένα πρόβλημα που εστιάζει στην Αφρική, στην τροπική ζώνη. Έχουμε 200 εκατομμύρια κρούσματα το χρόνο από ελονοσία και περισσότερους από 500.000 θανάτους κάθε χρόνο, δυστυχώς. Είναι ένα πρόβλημα που προσπαθεί η ερευνητική κοινότητα να το αντιμετωπίσει εδώ και πολλά χρόνια μέσω εμβολίων, τα οποία ωστόσο δεν έχουν προς το παρόν αναπτυχθεί. Με τη χρήση της βιοτεχνολογίας, την οποία θα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής, το κακό είναι ότι αυτές οι ασθένειες μας πλησιάζουν. Δηλαδή, ακόμα και ο δάγκιος πυρετός που είχε εξαλειφθεί έχει φτάσει σε πολλές περιοχές στην Ανατολική Αφρική. Ο κύριος φορέας του δάγκιου πυρετού, το Aedes aegypti, ένα είδος κουνουπιού, εγκαταστάθηκε στην Κύπρο το 2023 και μας απειλεί. Υπάρχουν πολλά προγράμματα εδώ πέρα με τα οποία παρακολουθούμε και προσπαθούμε να περιμποδίσουμε την είσοδο τέτοιων επικίνδυνων φορέων στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα, με τις προσπάθειες τόσο του ΕΟΔΗ όσο και της περιφέρειας Κρήτης. Προς το παρόν, ευτυχώς, δεν έχουμε αυτούς τους επικίνδυνους φορείς στην περιοχή μας. Αλλά μας έχουν πλησιάσει πολύ εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής.
0: Θα έρθει η στιγμή που θα πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τροπικές ασθένειες?
1: Με βάση τις κλιματικές συνθήκες και την εξέλιξή τους, είναι αρκετά, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να συμβεί αυτό, το οποίο βέβαια θα ήταν καταστροφή τόσο σε σχέση με τη δημόσια υγεία, αλλά και όσον αφορά την τουριστική οικονομία, είναι κάτι που θέλουμε να τα αποφύγουμε. Είχε συμβεί μια φορά το 2011-12, όπου η Ελλάδα είχε μπει στην πορτοκαλί ζώνη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Υπήρχε σύσταση για την ελονοσία και για τον ιό του δυτικού νείλου εκείνη την περίοδο. Ευτυχώς έχουμε αποφύγει αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά είναι ένας δυνητικός κίνδυνος, γιατί όπως είπαμε και οι ασθένειες μας πλησιάζουν και οι κλιματικές συνθήκες φαίνεται να ευνοούν την ανάπτυξη των κουνουπιών που τις μεταδίδουν.
0: Υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο πρόληψης απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους?
1: Υπάρχει πολλά και από τον ΕΟΔΗ και από την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διάφορων φορέων και του Υπουργείου Υγείας και της περιφέρειας και των επιστημόνων των ερευνητών, να υπάρχει παρακολούθηση και οπωσδήποτε ενημέρωση του κόσμου. Πολλές φορές δηλαδή η κοινωνία μπορεί να βρει τις λύσεις, το να περιορίσει τις αιστείες ανάπτυξης των κουνουπιών, για παράδειγμα στις αυλές των σπιτιών, είναι ένα βασικό μέτρο πρόληψης και καταπολέμησης. Γίνεται σημαντική προσπάθεια. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ένας κίνδυνος έτσι όπως εξελίσσονται οι κλιματικές συνθήκες και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να φροντίζουμε για την πρόληψη και την αντιμετώπιση.
0: Ξέρετε, όταν μιλάμε για έντομα, και εδώ ανοίγει μια πολύ μεγάλη θεματική, μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ο νους πηγαίνει στα φυτοφάρμακα. Και εδώ αρχίζει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί καταλήξαμε, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, να χρησιμοποιούμε τόσο έντονα, τόσο βαριά φυτοφάρμακα, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται εντόνως και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης?
1: Τα φυτοφάρμακα ή τα φυτοπροστατευτικά ή τα βιοκτώνα είναι η πιο αποτελεσματική λύση για τον έλεγχο των πληθυσμών των εντόμων, τόσο αυτών που αφορούν τη δημόσια υγεία, όσο και των εχθρών καλλιεργειών. Είναι αποτελεσματικά, είναι φτηνά, είναι εύκολη η χρήση τους. Δυστυχώς η συνεχής χρήση εντομοκτώνων για πολλά χρόνια έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανθεκτικότητας και επομένως ολοένα και περισσότερες ποσότητες πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιος για να αντιμετωπίσει τους πληθυσμούς των εντόμων.
0: Το περιβάλλον και η βιοπικιλότητα πώς επηρεάζονται από την αλόγιστη χρήση?
1: Σαφέστατα επηρεάζονται. Είναι προφανές, αν και τα εντομοκτώνα αναπτύσσονται γενικά με βάση την εκλεκτική δράση, δηλαδή να προσβάλλουν μόνο τους οργανισμούς που στοχεύουμε, είναι αναπόφευκτο το να επηρεαστεί η βιοπικιλότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι ότι πέραν των εντομοκτώνων, των χημικών εντομοκτώνων, είναι ένα πρόβλημα που έχει καταλάβει βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει τη δραματική μείωση των εντομοκτώνων κατά 50% μέχρι το 2030.
0: Το θέμα τι θα γίνει μετά το 2030 και στην παραγωγή είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ακριβώς. Αυτή η εξέλιξη δεν θα έλεγα ότι συμφέρει τις χώρες του Νότου. Μάλιστα, η Ιταλία έθεσε βέτο και έχει καθυστερήσει την εφαρμογή της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ακριβώς όπως λέτε, το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις, πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις. Διαφορετικά δεν θα μπορεί ο Έλληνας παραγωγός να έχει ανταγωνιστικά προϊόντα, δεν θα μπορούμε να έχουμε το λάδι της Κρήτης, τα κηπευτικά, αν δεν υπάρχουν λύσεις στη φυτοπροστασία. Τώρα, μέσα στους εναλλακτικούς τρόπους ελέγχου των εντόμων και των ασθενειών, είναι και η βιοτεχνολογία. Σίγουρα είναι γενικά οι σύγχρονες τεχνολογίες, το artificial intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά μας βοηθούν να έχουμε πιο στοχευμένες εφαρμογές, να χρονικά...
0: Να μας φέρετε ένα παράδειγμα.
1: Για παράδειγμα, υπάρχουν αισθητήρες που μπορεί να βλέπουν την υγρασία ή τη θερμοκρασία και να με βάση κάποια μετεωρολογικά δεδομένα να προβλέπουν πότε θα είναι η καλύτερη δυνατή στιγμή για να κάνουμε ένα ψεκασμό ώστε οι πληθυσμοί των εντόμων να είναι στο στάδιο που αρχίσουν να αναπτύσσονται, έτσι ώστε με μικρή ποσότητα εντομοκτώνου να μπορούμε
0: να καταπολεμήσουμε.
1: Αντίστοιχες εφαρμογές υπάρχουν γενικότερα στη γεωργία ακριβίας, τόσο για τη λίπανση, για το νερό, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Βεβαίως να πω ότι όσον

0: αφορά τις καλλιέργειες, η κλιματική αλλαγή πέραν των εχθρών που φέρνει και επιτρέπει να αναπτύσσονται, αδυνατίζει και τις καλλιέργειες. Δηλαδή η καλλιέργεια που δεν έχει αρκετό νερό, που έχει θερμοκρασίες παραπάνω από το κανονικό, είναι ευάλωτη σε αυτούς τους εχθρούς.
1: Το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, και στην ελαιοκαλλιέργεια και στα μπέλια της Κρήτης.
0: Βεβαίως. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και είναι στα πλαίσια της κλιματικής ανθεκτικότητας πρέπει και να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς αλλά και να δυναμώσουμε τα φυτά.
1: Μιλήσατε πριν από λίγο και αναφερθήκατε στην περίφημη ανθεκτικότητα των εντόμων μέσα από την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων. Πώς ένα έντομο γίνεται πιο ανθεκτικό στο πέρασμα των χρόνων? Ποιος ο μηχανισμός που λειτουργεί μέσα του?
0: Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι τα έντομα αναπτύσσουν ένζυμα τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα τους, στην αιμόλεμφο και μπορούν και αποτοξικοποιούν τα εντομοκτόνα μόρια. Και όσο πιο πολύ ψεκάζουμε, τόσο πιο πολλά ένζυμα τα οποία είναι ικανά να διασπούν τα εντομοκτόνα αναπτύσσονται στο σώμα τους και αυτό το κάνει πρακτικά πλήρως ανθεκτικά στα φάρμακα, όσο και να ψεκάζεις μετά από κάποιο σημείο, δεν μπορείς να τα καταπολεμήσεις.
1: Εγώ βλέπω ένα φαύλο κύκλο πάντως. Πιο ισχυρό φάρμακο, πιο ανθεκτικό έντομο.
0: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλοί εντατικοί ψεκασμοί. Αυτές είναι, για παράδειγμα, στη Δυτική Αφρική, όπου γίνεται τεράστια προσπάθεια ελέγχου των πληθυσμών των κουνουπιών για την καταπολέμηση της ελονοσίας. Δεν υπάρχουν πλέον φάρμακα τα οποία να μπορούν να ελέγξουν τους πληθυσμούς των κουνουπιών, αλλά γίνεται και στα θερμοκήπια της Ιεράπετρας, όπου αντίστοιχα έχουμε πολύ εντατική φυτοπροστασία με διάφορες χημικές ουσίες, οι οποίες δεν είναι αποτελεσματικές απέναντι σε κάποια έντομα τα οποία είναι τεράστιο πρόβλημα.
1: Και βέβαια θα αναφέρω κάτι το οποίο έχει χιλιοακουστεί τα τελευταία χρόνια. Όσο πιο έντονα πολεμάμε τη φύση, τόσο πιο ανθεκτική και πιο έξυπνη γίνεται για να μας επιστρέψει αυτή την επίθεση.
0: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν επιτρέπει δυστυχώς την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιστροφή σε μεθόδους ακροοικολογίας, οι οποίες ακριβώς εξασφαλίζουν τη βιοπικιλότητα, εξασφαλίζουν την παρουσία ωφέλιμων οργανισμών κοντά στις καλλιέργειες, είναι μία τάση της εποχής. Το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας συμμετέχει σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν ακριβώς σε αυτή την επιστροφή στην αγροοικολογία. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα στην καλλιέργεια με αυτές τις κλασικές μεθόδους. Και κάπου εδώ έρχεται και η βιοτεχνολογία βέβαια, η οποία είναι μία τάση, κάτι που έρχεται, κάτι που έχει αναπτυχθεί. Οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει λύσεις με βάση τη βιοτεχνολογία, πολύ αποτελεσματικές σε κάποιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά, τα οποία μπορεί να είναι ανθεκτικά σε ασθένειες, ανθεκτικά σε έντομα, ανθεκτικά στην αλατότητα ή στην ξηρασία. Ή αντίστοιχα στη δημόσια υγεία έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες χάρη στις οποίες μπορούμε να έχουμε αντικατάσταση ενός πληθυσμού κουνουπιών σε μια περιοχή με κάποια άλλα κουνούπια που είναι πανομοιότυπα αλλά δεν μεταφέρουν ασθένειες επειδή με χρήση μοριακής βιοτεχνολογίας, γενετικής μηχανικής εν προκειμένου, έχει αλλάξει ένα μικρό κομμάτι στο γονιδίωμα των κουνουπιών αυτών και έτσι έχει διαταραχθεί, δεν μπορεί αυτό το κουνούπι πλέον να μεταδώσει ελονοσία ή άλλες ασθένειες.
1: Έχετε κάποιο παράδειγμα σε κάποια χώρα που έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος?
0: Σε επίπεδο τεχνολογίας, όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα φυτά βέβαια, είναι ευρύτατα διαδεδομένα στην Αμερική, στη Νότια Αμερική, στην Νοτιοανατολική Ασία. Και είναι βέβαια ο κύριος τρόπος καταπολέμησης των εχθρών. Στην Ευρώπη, εκτός από την Ισπανία, δεν έχουν οι τεχνολογίες αυτές κοινωνική αποδοχή. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, άλλες σε επίπεδο επιχειρημάτων, άλλες σε επίπεδο κινδυνολογίας, οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν επιτρέψει τη διάδοση αυτών των γενετικά τροποποιημένων φυτών στην Ευρώπη.
1: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει αναφορικά με το μέλλον, αναφορικά με την επόμενη μέρα? Έχουμε εστιάσει στο βιολογικό έλεγχο, από ό,τι μας είπατε, στις γενετικές, στις έξυπνες γενετικές τεχνικές και βέβαια στα λεγόμενα έξυπνα φυτοφάρμακα. Το τρίπτυχο του μέλλοντος.
0: Ναι. Κοιτάξτε, στο

0: Μέλλον στα επόμενα 5 χρόνια πιστεύω ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες με την, το καλύτερο δυνατό συνδυασμό των διαθέσιμων μέσων και της βιολογικής καταπολέμησης και της πρόβλεψης, όπως είπα, να γίνεται φυτοπροστασία ακριβίας ή γενικότερα εφαρμογές ακριβίας και στην κουνουποκτονία, θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Μακροπρόθεσμα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η βιοτεχνολογία θα μπει περισσότερο στη ζωή μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα έχουμε γενικά τροποποιημένα φυτά μετά από 5-10 χρόνια στην Ευρώπη. Η αγορά θα το επιβάλλει, δεν θα είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας. Γίνονται πολλές συζητήσεις για το κατά πόσο πραγματικά είναι πρόβλημα τα γενετικά τροποποιημένα φυτά στην Ευρώπη. Τα περισσότερα επιχειρήματα με επιστημονικούς όρους δεν είναι ιδιαίτερα βάσιμα. Χρειάζεται μια συζήτηση. Είναι κατανοητή η μία αποδοχή της κοινωνίας. Τα επιχειρήματα κατά.
1: Για τις επιπτώσεις, λοιπόν.
0: Για τις επιπτώσεις, ναι.
1: Για παράδειγμα,
0: αν έρθουν ανθεκτικά φυτά καλαμποκιού, ας πούμε, στην Ελλάδα, υπάρχει θεωρητικά ο κίνδυνος τα γονίδια της ανθεκτικότητας του καλαμποκιού σε κάποιες ασθένειες να μεταφερθούν σε κάποια ζυζάνια, αγριόχορτα, και έτσι να μην μπορούμε στη συνέχεια να καταπολεμήσουμε
1: αυτά
0: τα αγριόχορτα.
1: Τα ζυζάνια.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό επιχείρημα το οποίο μπορεί κάποιος να το αναλύσει, να το ποσοτικοποιήσει και να το απαντήσει ποιες είναι οι πιθανότητες και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να το αποτρέψει, για παράδειγμα να μην έχουμε συγγενικά είδη κοντά, έτσι ώστε να μην μπορέσει να συμβεί αυτό. Υπάρχουν βέβαια και άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται με, για παράδειγμα, την εξάρτηση που θα έχουμε από τις εταιρείες που παράγουν τους σπόρους των γενετικά τροποποιημένων. Θα πρέπει αναγκαστικά να αγοράζουν η παραγωγή από εκεί σπόρους, ή το ότι αυτές οι καλλιέργειες θα επεκταθούν παντού και θα χάσουμε τις τοπικές ποικιλίες, την βιοποικιλότητα, άλλα ανθεκτικά χαρακτηριστικά, τα οποία επίσης είναι βάσιμα.
1: Και για τους πιο ρομαντικούς, θα έλεγα.
0: Ναι, είναι, αλλά συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς. Είτε είναι γενετικά τροποποιημένο το καλαμπόκι, είτε όχι, δυστυχώς αυτό συμβαίνει.
1: Μπορούμε να διδαχθούμε κάτι από το παρελθόν, από τις καλλιέργειες του παρελθόντος πριν από αρκετές δεκαετίες?
0: Σαφέστατα, και η μοριακή βιολογία μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την κατανόηση. Πολλές ποικιλίες, οι οποίες είτε φυτών είτε και ζώων, υπάρχουν και στην Ελλάδα, διατηρούνται από τον Ελγό Δήμητρα και άλλους φορείς. Είναι πολύτιμες, έχουν δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία είναι επιθυμητά, είτε αντοχή σε ασθένειας είτε ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία με τη βοήθεια της μοριακής γενετικής μπορούμε να τα κατανοήσουμε, να τα αναγάγουμε σε γονίδιο ή μεταλλαγή και να τα μεταφέρουμε σε σύγχρονες καλλιέργειες οι οποίες έχουν πολλά πλεονεκτήματα, να τους προσθέσουμε πλεονεκτήματα που έρχονται και από την παράδοση και τις παλιές ποικιλίες.
1: Υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου η Κρήτη να καταστεί ένας κόμβος έρευνας στο πεδίο το οποίο προαναφέρατε, στο μέτωπο των ερευνών και τις επόμενες μέρες στις καλλιέργειες?
0: Ναι, κατά την άποψή μου η Κρήτη θα πρέπει να έχει κόμβο καινοτομίας σχετικό με την κλιματική ανθεκτικότητα και την πράσινη βιοτεχνολογία εν προκειμένου, γιατί είναι γεωγραφικά, έχει ένα πλεονέκτημα, είναι στα μέρη στα οποία αρχίζει το πρόβλημα για την Ευρώπη συνολικά, όχι μόνο για την Ελλάδα. Μπορεί να κάνει πειράματα. Όπως είπαμε, οι συνθήκες εδώ πέρα επιτρέπουν την ανάπτυξη πληθυσμών ντόμων, κουνουπιών ή άλλων χωροκατακτητικών εισβολικών ειδών και είναι ιδανικό μέρος για να τα μελετήσει κάποιος. Επίσης, η βιοποικιλότητα της Κρήτης και της Μεσογείου γενικότερα είναι πολύ πλούσια και μπορεί να κρύβει λύσεις, για παράδειγμα, για τη βιολογική καταπολέμηση, οι οποίες θα πρέπει να εντοπιστούν, να αξιοποιηθούν από τους ερευνητές. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό αυτή η πληροφορία πάντα να φτάνει και στο τελικό χρήστη, να είναι κοντά, δηλαδή συνδεδεμένη με την κοινωνία η έρευνα, τόσο αναφορικά με την αποδοχή, για παράδειγμα, της βιοτεχνολογίας, όσο και με την εκπαίδευση και την καλύτερη δυνατή χρήση της τεχνολογίας αυτής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία. Ανοίξατε μία θεματική που έχει να κάνει με την κοινωνία και τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και τον απλό πολίτη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι και η Camelot. Έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Γιάννης Βόντας, Διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θα ήθελα λίγο, έτσι, ορμόμενος από την τοποθέτησή σας στο πρώτο μέρος της εκπομπής, να εστιάσουμε λίγο στον όρο γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και να το αναλύσουμε λίγο. Και αν γίνεται πείραμα τη δεδομένη χρονική στιγμή και σε ποια χώρα και σε ποιο πεδίο, βέβαια.
1: Τα γενικά τροποποιημένα κουνούπια είναι έντομα στα οποία έχει αλλάξει ένα πολύ μικρό κομμάτι στο γονιδίωμά τους και η μετατροπή αυτή δυσκολεύει την ανάπτυξη του παρασίτου της ελονοσίας, δεν επιτρέπει δηλαδή τη μετάδοση της ελονοσίας από αυτά τα κουνούπια. Η τεχνολογία αυτή, σε συνδυασμό με gene drives, δηλαδή μια γενετική τεχνολογία η οποία επιτρέπει τη διάδοση αυτών των κουνουπιών στο πληθυσμό, εφαρμόζεται, δηλαδή σε πολλές περιοχές γίνονται μαζικές απελευθερώσεις τέτοιων κουνουπιών με σκοπό την αντικατάσταση του φυσικού πληθυσμού των κουνουπιών με άλλα τα οποία δεν μεταδίδουν ελονοσία, δηλαδή θα έχουμε τα τσιμπήματα, αλλά δεν θα υπάρχουν τα κρούσματα της ελονοσίας. Υπάρχουν πολύ μεγάλα πειράματα στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Κάποια χρηματοδοτούνται από το Bill Gates Foundation σε χώρες αρχικά σχετικά απομονωμένες, όπως η Γουινέα, το Bioko Island, σε κάποια νησιά δηλαδή καταρχάς, και γίνονται μετρήσεις για την πώς μειώνονται τα ποσοστά ελαιονοσίας σε αυτές τις περιοχές συνολικά σε επίπεδο χώρας. Τα πειράματα αυτά σε κάποιες περιοχές είχαν πολύ μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, στον Μπουρκίνα Φάσο, πριν από 2 χρόνια περίπου, έγινε εμφύλιος πόλεμος σχεδόν για αυτό το θέμα. Δηλαδή, σταμάτησαν τα πειράματα, ήταν ένα κεντρικό θέμα στις ειδήσεις διεθνώς, με ένοπλη καταστολή από κάποιες από το στρατό, ας πούμε, γιατί υπήρχε διαφωνία μεταξύ της διαφόρων έτσι, φορέων για το αν πρέπει να εφαρμοστούν ή όχι. Σε άλλες περιοχές έχει γίνει αρκετή δουλειά στην κοινωνική αποδοχή, στο να εξηγήσουν οι επιστήμονες στον κόσμο τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας. Υπό μια ασφιχτική κοινωνική πίεση, οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν να δοκιμάσουν μια νέα τεχνολογία, διότι όταν έχουν, όπως σας είπα, 500.000 θανάτους το χρόνο, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Αφρικής, τεράστια ποσοστά και κυρίως παιδιά, οι άνθρωποι είναι πολύ δεχτικοί στο να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες, έστω και αν υπάρχει κάποιο ρίσκο. Για παράδειγμα, όταν κάποιος σκεφτεί στην Ελλάδα ότι θα απελευθερώσουμε γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και θα αντικαταστήσουμε τους φυσικούς πληθυσμούς, είναι επιφυλακτικός. Γιατί σε αντίθεση με τα φυτά, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά που οριοθετούνται, δηλαδή ξέρεις τα φυτά που είναι και στη χειρότερη περίπτωση θα καταστρέψεις καλλιέργειες, τα έντομα θα μπορούν να πετάξουν ανεξέλεκτα σε διάφορες περιοχές. Είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσεις. Βεβαίως, οι τεχνολογίες αυτές αναπτύσσονται επί δεκαετίες. Πολλά προβλήματα έχουν μπει στο τραπέζι, έχουν αναλυθεί. Έχει αποδειχθεί σε κάποιο βαθμό ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνα. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποια γονίδια των κουνουπιών μεταφερθούν σε άλλα συγγενή είδη, είναι απίθανο να δημιουργηθούν, για παράδειγμα, νέες ασθένειες, κάποιο άλλου τύπου ελονοσία, η οποία να ευνοείται σε αυτά τα κουνούπια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επιφυλάξεις. Πάντα η κοινωνική αποδοχή σχετίζεται με το μέγεθος της πίεσης και του προβλήματος. Στη δημόσια υγεία είναι πιο εύκολο να γίνουν τέτοια πειράματα και το 2016, όταν υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα με το Zika virus στη Βραζιλία και υπήρχε μια πολύ μεγάλη πίεση, τότε γίνονταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2016, ήταν η περίοδος στην οποία έγιναν τα περισσότερα πειράματα με γενετικά τροποποιημένα κουνούπια στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Αμερικής και κυρίως στη Βραζιλία, επειδή ακριβώς υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση να λύσουμε το πρόβλημα και όχι τόσο πολύ να βασιστούμε στις αποφάσεις μας στο ρίσκο.
0: Μάλιστα. Κύριε Βόντα, η επιστήμη όμως δεν λειτουργεί στο κενό.

0: υπάρχει κοινωνία, υπάρχει οικονομία, υπάρχει πολιτική. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο πόσο εύκολο είναι να περάσει η γνώση και το αρχικό αποτέλεσμα του πειράματος στην ίδια την κοινωνία.
1: Ναι. Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας και είναι να το ξεκινήσω λίγο από, ανάποδα από την πολιτική. Καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική έρευνας. Θα πρέπει να υπάρχουν σε επίπεδο κυβέρνησης, υπουργείων, κάποιοι στόχοι. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει λύσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Δεν θα μας έρθουν αυτές οι λύσεις από τη Γερμανία.
0: Δεν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός.
1: Ακριβώς.
0: Στην κλίμακα που επιθυμεί η επιστημονική κοινότητα, υποθέτω.
1: Ναι, και είναι ένα πρόβλημα δικό μας. Δηλαδή πρέπει εμείς να το λύσουμε. Αυτό τι σημαίνει? Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός των φορέων. Για παράδειγμα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης που δίνει χρηματοδοτήσεις για έρευνα θα πρέπει να συνεννοηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συντονισμένα να βγάλει κάποια ερευνητικά προγράμματα στα οποία να προβλέπεται συγκεκριμένη έρευνα για την λύση αυτού του προβλήματος. Πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει. Το κάθε Υπουργείο έχει τις δικές του προτεραιότητες χωρίς να υπάρχει συνεννόηση. Στη συνέχεια, σε συνεργασία και με την περιφέρεια, με τις ερευνητικές κοινότητες, με βάση τη συνεργασία, τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας, θα πρέπει να γίνουν αυτές οι ερευνητικές προσπάθειες, να αναπτυχθούν λύσεις. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει από τους φορείς χρηματοδότησης αξιολόγηση της χρηματοδότησης, δηλαδή έγινε η έρευνα, τι βγήκε. Και τελευταία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει και σε επίπεδο Ελλάδας, το αποτέλεσμα να αποτιμάται στην κοινωνία, όπως λέτε. Θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα δράσεις εκπαίδευσης των αγροτών, να μάθουν τις νέες τεχνολογίες.
0: Έχουν
1: οι
0: πρόσβαση όμως σε αυτή τη γνώση οι αγρότες? Δεν έχουν πρόσβαση.
1: Θα πρέπει, επιβάλλεται, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα προγράμματα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν.
1: Επιβάλλει στον ερευνητή να δείξει τα αποτελέσματα στον αγρότη, να υπάρχουν ερωτηματολόγια ότι υπήρξε αυτή η βελτίωση. Στην Ελλάδα πολλές από αυτές τις δράσεις είναι εικονικές. Εδώ θέλουμε ουσία. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν βέβαια και, να υπάρχει και το πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης. Πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση για τη γεωργική σχολή της Μεσαράς, η οποία προσπαθούν να την αναβιώσουν διάφοροι φορείς και η περιφέρεια Κρήτης. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβεί, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν σε κάποια μέρη να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας. Όπως είπατε, η Κρήτη πρέπει να γίνει κόμβος καινοτομίας στην πράσινη βιοτεχνολογία και ειδικά για τα θέματα που συζητάτε που σχετίζονται με την κλιματική ανθεκτικότητα. Και μετά να υπάρχουν και φορείς και πλαίσιο μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας στους αγρότες, όχι στο επίπεδο της γεωργικής εκπαίδευσης της απλής, αλλά της πολύ σύγχρονης γεωργικής εκπαίδευσης, σύγχρονες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά που πρέπει να ξέρει ένας σύγχρονος επαγγελματίας παραγωγός, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός και να μπορεί να έχει ένα καλό εισόδημα και να εξασφαλίζει βιωσιμότητα στην εργασία του.
0: Ξέρετε, αν κοιτάξουμε λίγο και αναλύσουμε λίγο τη σημερινή μας συζήτηση από μια διαφορετική οπτική γωνία, τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι τα έντομα, το κλίμα, η γεωργία, η υγεία είναι ένα σύστημα και θέλω λίγο να μου πείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει μπροστά μας αν δεν αλλάξουμε πορεία, αν δεν προχωρήσουν όλες αυτές οι δράσεις και αν δεν τρέξει αυτή η συνεργασία ανάμεσα σε τοπικούς φορείς και τοπικά και πανελλαδικά βέβαια.
1: Η λέξη συνεργασία που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να υπάρξει μεταξύ επιστημόνων, με τους παραγωγούς, με τους φορείς χρηματοδότησης, είναι πάρα πολύ βασική έννοια. Δεν υπάρχει κρίσιμη μάζα στην Κρήτη ή και στην Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό που μπορεί, έτσι με στόχο να έχουμε ουσία και αποτέλεσμα. Κίνδυνοι υπάρχουν πολλοί. Καταρχάς, να μην είμαστε ανταγωνιστικοί στην γεωργία. Η μετάβαση αυτή στην πράσινη συμφωνία της Ευρώπης είναι πολύ δύσκολη. Για τις χώρες του Νότου, όπως είπα, σχεδόν αδύνατη έτσι όπως. Δηλαδή, αν δεν αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις, η Ελλάδα μετά από 5-10 χρόνια δεν θα μπορεί να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα. Θα έχουν κυριαρχήσει άλλες αγορές και θα τα αγοράζουμε όλα τα προϊόντα, λεμόνια Αργεντινής και κυπευτικά.

0: από την Κίνα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και βέβαια και στη δημόσια υγεία επιβάλλεται να θωρακίσουμε τη χώρα μας. Είναι πολύ κακό για την τουριστική μας οικονομία να είμαστε χώρα η οποία έχει προβλήματα από εντομεταδιδόμενες ασθένειες. Αυτό δηλαδή αμέσως υποβαθμίζει το προϊόν το τουριστικό. Πρέπει να το διαφυλάξουμε. Γίνεται καλή προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Γενικά πρέπει να καταλάβουμε καταρχάς τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής σε αυτούς τους τομείς που συζητήσαμε, στη δημόσια υγεία και στην αγροτική παραγωγή και στην αγροδιατροφή γενικότερα, και να συνεργαστούμε, να βρούμε τις λύσεις και να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Υπάρχει κάποιος λόγος, και αν ναι, ποιος είναι αυτός για να είμαστε αισιόδοξοι? Μπορούμε λίγο να πιαστούμε από κάπου και να πείτε, κύριε Βόντα, εγώ είμαι αισιόδοξος και αυτός είναι ο βασικός λόγος?
0: Εγώ είμαι αισιόδοξος γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας είναι εξαιρετικό.
1: Και απλά πρέπει να στηριχτεί
0: στο εκπαιδευτικό και στο
1: σύστημα και το ερευνητικό σύστημα.
0: Χρηματοδοτήσεις
1: υπάρχουν προκειμένου το δικό σας έργο να γίνει ακόμα πιο εύκολο?
0: Εγώ γενικά δεν γκρινιάζω για χρηματοδοτήσεις, αν και η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα, κυρίως στη σταθερότητα της χρηματοδότησης. Κατά καιρούς υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Το ΙΤΕ στηρίζεται κατά 80-90% σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Στην Ελλάδα γίνεται μια προσπάθεια τώρα να δημιουργηθεί ένα υπουργείο το οποίο να είναι έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να συντονίσει όλες αυτές τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν. Αισιόδοξος είμαι γιατί βλέπω φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Η συνεργασία στην Κρήτη και η καινοτομία είναι κάτι το οποίο σε πολλούς κλάδους έχει ξεκινήσει από συνεταιρισμούς των Χανίων, του Ηρακλείου. Είναι πρωτοπόροι δηλαδή οι άνθρωποι εδώ στην Κρήτη. Άρα λοιπόν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, το ερευνητικό περιβάλλον, στο οποίο υπάρχει και μια καλή συνεργασία γενικότερα με τους περισσότερους φορείς που υπάρχουν στην Κρήτη ειδικότερα, στην Αθήνα δεν είναι τόσο έντονο αυτό, με κάνουν αισιόδοξο. Στενοχωριέμαι και απογοητεύομαι όταν βλέπω τα καλύτερα μυαλά μας, τους καλύτερους διδάκτορες, να μην μένουν στην Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό το brain drain, το οποίο...
1: Έχει αλλάξει καθόλου το σκηνικό.
0: Εγώ δυστυχώς είμαι πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, είμαι 25 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Κατά καιρούς διάφορες κυβερνήσεις το μετράνε και λένε όχι, έχει αναστραφεί, μένουν οι καλοί.
1: Το διαψεύδεται αυτό. Δεν το βλέπω.
0: Εγώ δυστυχώς αυτό που βλέπω στην πράξη είναι ότι πολλοί Έλληνες επιστήμονες εκπαιδεύονται, είναι εξαιρετικοί. Αλλά δυστυχώς όταν
1: φεύγουν
0: στο εξωτερικό και διαπρέπουν στη συνέχεια.
1: Ένας νέος επιστήμονας να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην πατρίδα του. Υπάρχει κάποιος λόγος?
0: Ναι. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, για παράδειγμα στο ΙΤΕ που εργάζομαι εγώ, στο οποίο να δώσουμε κίνητρα, τα οποία μπορεί να είναι από το βασικό μισθό, από τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία, την κρίσιμη μάζα, το περιβάλλον εργασίας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν. Και άλλα πράγματα βέβαια πρέπει να βελτιωθούν. Δεν είναι η απόλυτη προτεραιότητα η έρευνα στην Ελλάδα. Ωστόσο μπορούμε να φτιάξουμε μια νησίδα, ένα πυλώνα ανάπτυξης πέραν της τουριστικής οικονομίας, η οποία είναι προφανώς εξαιρετική, αλλά πιστεύω ότι και στην έρευνα, ειδικά εδώ στην Κρήτη, είμαστε πολύ ισχυροί, θα πρέπει να το διατηρήσουμε, να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο, με κύριο άξονα την εκπαίδευση και την ποιότητα των ανθρώπων και των Ελλήνων και πολλών ξένων που έρχονται εδώ πέρα, και ειδικά σε θεματικές ενότητες όπως η πράσινη βιοτεχνολογία, που ταιριάζουν πάρα πολύ καλά στο νησί.
1: Για ποιους λόγους ένας νέος να ασχοληθεί με την μοριακή βιολογία και την βιοτεχνολογία?
0: Πέραν του ότι οι επιστήμες αυτές μπορεί να μας βοηθήσουν να βρούμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και επομένως να εκπαιδευτούμε σε θέματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, κατά τη γνώμη μου είναι μαγευτική αυτή η αναζήτηση των τρόπων με τον οποίο ένα κύτταρο, ένας οργανισμός έχει καταφέρει να επιβιώσει, να εξελιχθεί. Η εξελιχτική βιολογία είναι επίσης μαγευτική και σου δίνει τις δυνατότητες να εμβαθύνεις, να πετάξεις σε ένα κόσμο τον οποίο δεν τον βλέπεις με τα μικροσκόπια, με τις σύγχρονες τεχνολογίες και να κατανοήσεις αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι μαγικές.

0: γευτικές.
1: Υπάρχει κάποιο πείραμα το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την περίοδο στο εργαστήριό σας?
0: Πολλά πειράματα. Δουλεύουμε κυρίως στα κουνούπια, στα γενετικά τροποποιημένα κουνούπια. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας στα εντομοχτώνα. Αυτή είναι η κύρια ενασχόληση της ομάδας μου τα τελευταία 20 χρόνια και να βρούμε λύσεις για να την ξεπεράσουμε. Επίσης υπάρχουν προγράμματα στα οποία προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τη βιοποικιλότητα, τη μικροβιακή βιοποικιλότητα της Κρήτης. Έχουμε απομονώσει βακτήρια από ακραία περιβάλλοντα, από σπηλιές, από άλγη στους ωκεανούς, από τα ψηλά βουνά της Κρήτης και προσπαθούμε να μελετήσουμε τις ιδιότητες αυτών των μικροοργανισμών όσον αφορά την παραγωγή βιοδραστικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην γεωργία ή στην αντιμετώπιση των κουνουπιών, όσο και στην θεραπεία ασθενειών του ανθρώπου.
1: Υπάρχει κάποιο συμπέρασμα, σταθμός, τα τελευταία χρόνια που έχει προκύψει μέσα από πείραμα στο εργαστήριό σας που άλλαξε λίγο την οπτική της ερευνάς σας?
0: Υπάρχουν αρκετά. Η ανακάλυψη κάποιων μηχανισμών ανθεκτικότητας πριν από 4-5 χρόνια στα πόδια των κουνουπιών. Κάποιοι σπόγγοι είχαν δημιουργηθεί στα πόδια των κουνουπιών, οι οποίοι δεν επέτρεπαν την απορρόφηση του εντομοχτώνου και προσέδιναν πολύ μεγάλα επίπεδα ανθεκτικότητας. Αξιοποιήθηκε στη συνέχεια με μεγάλες χρηματοδοτήσεις από τον Gates Foundation. Οι εταιρείες ανέπτυξαν καινούργιες ευαπτισμένες κουνουπιέρες, οι οποίες είχαν ένα αντίδοτο σε αυτούς τους σπόγγους που είχαν αναπτύξει τα κουνούπια στα πόδια τους. Φάρμακα τα οποία μπορούσαν να ξεπερνούν αυτούς τους σπόγγους και έτσι να ανακτηθεί η αποτελεσματικότητα των ευαπτισμένων με εντομοχτώνα κουνουπιέρων. Και χρησιμοποιούνται ήδη αυτές οι κουνουπιέρες σε πολλά μέρη στην Αφρική για την αντιμετώπιση της ελαιονοσίας. Και είμαστε αρκετά χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί είχαμε το εργαστήριό μας στο ΙΤΕ συνέβαλε στην ανάπτυξη αυτών των προϊόντων.
1: Θεωρώ ότι η καλύτερη άμυνα απέναντι στη φύση, κύριε καθηγητά, είναι να την καταλάβουμε επιτέλους.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο η καλύτερη άμυνα, είναι και πολύ ωραία επιστήμη, η βιολογία, η εξελικτική βιολογία. Και θα συνιστούσα και στους φοιτητές που μας ακούν να εμβαθύνουν. Είναι κάτι που σε κρατάει ζωντανό και για πολλά χρόνια. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Η πορεία του Γιάννη Βόντα το επόμενο διάστημα, Ευρώπη, Ελλάδα,
0: εγώ τώρα,
1: πιο συγκεκριμένα Κρήτη.
0: Ναι. Όχι, θα είμαι στην Κρήτη. Πρόσφατα επανεκλέχθηκα διευθυντής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας, άρα και τα επόμενα χρόνια θα είμαι εδώ. Σίγουρα οι δραστηριότητές μας είναι σε πολλά μέρη και στην Ευρώπη, προσωπικά και στην Αφρική, γιατί ασχολούμαι με θέματα της ελαιονοσίας. Αγαπάω το ΙΤΕ, είμαι από την Αθήνα, είμαι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά εδώ και 25 χρόνια έχω ριζώσει στην Κρήτη. Κυρίως μου αρέσει το εργασιακό περιβάλλον, γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και ελπίζω να είμαι για αρκετά χρόνια εδώ κυρίως.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για

κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
0: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι. Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές. Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικών άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 16 Αυγούστου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών μπαίνει η Κρήτη στο πλαίσιο των αυξημένων ελέγχων που διενεργούν αυτή την περίοδο κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε τουριστικές περιοχές. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κυρίως στις συναλλαγές με POS αλλά και στην έκδοση αποδείξεων. Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγούστου. Το Σαββατοκύριακο μάλιστα εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη.

0: Τι μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός, τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νόμιμα να εκδίδονται, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμοιακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει πείσμα των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιτέλους εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
0: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες.
2: Με καζάνι που βράζει, μοιάζει ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Επιδοτήσεις, ακρίβεια και κτηματολόγιο είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που απασχολούν αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζητούν διάλογο και λύσεις από την πολιτεία. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο των κινητοποιήσεων.
0: Στα Κάγκελα βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, προειδοποιώντας με μπλόκα και δυναμικές κινητοποιήσεις εξαιτίας του αδιεξόδου με τους δασικούς χάρτες, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές στο γάλα. Οι κτηνοτρόφοι, μετά από σύσκεψη που πραγματοποίησαν στο Ρέθυμνο, χάραξαν κοινή γραμμή πλεύσης και επισημαίνουν πως τα τελευταία χρόνια βλέπουν τον πρωτογενή τομέα να αργοσβήνει. Η κτηνοτροφική συλλογή της Κρήτης, μετά από απανωτές συσκέψεις, αποφάσισαν πως εάν δεν δοθούν άμεσες λύσεις, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε μπλόκα και δυναμικές κινητοποιήσεις.
3: Αποφασίσαμε τις επόμενες μέρες να συντάξουμε το χαρτί που έχουμε πει μέσω των δικηγόρων από κάθε νομό, να το στείλουμε στους απαιτούμενους, δηλαδή στους βουλευτές, στην περιφέρεια, όπου χρειαστεί για να το υπογράψουν, είναι για τα στρέμματα, για το λόγιο που έχουν πάρει, το κράτος έχει βάλει. Με λίγα λόγια, απαιτούμε από την κυβέρνηση να αποσύρει την παράνομη διεκδίκηση στο κλιματολόγιο.
4: Για τις δασικές εκτάσεις μιλάμε τώρα, έτσι.
3: Ναι, για τις δασικές εκτάσεις. Γιατί υπάρχει ο νόμος 998 του 79 που λέει ότι στην Κρήτη έχει υποχρέωση το ίδιο το κράτος να αποδείξει ότι είναι δικά του τα δασικές εκτάσεις. Mm-hmm. Το κράτος, όχι εμείς. Εμείς το έχουμε. Τα έχουμε στα ψηλονιά, τα έχουμε συμβόλαια. Κατάλαβες, πρέπει το κράτος να αποδείξει ότι είναι δικά του. Για να διεκδικήσει, όχι να κάθεται τώρα για να πάω εγώ να αποδείξω ότι είναι δικό μου το χωράφι. Να πρέπει να γίνει δικαστηρίου, να βάλω δικηγόρο. Πώς, δηλαδή, η κυβέρνηση έχει κάνει αυτό το νόμο, να ζητούμε, απαιτούμε να το αποσύρει το νόμο αυτό.
0: Οι κτηνοτρόφοι κάλεσαν την πολιτεία να προχωρήσει στην άμεση στήριξη του πρωτογενούς τομέα στην Κρήτη, την ώρα που, όπως λένε, το αυξημένο κόστος παραγωγής πνίγει.

0: τον κλάδο.
1: Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Ζητάμε το γάλα να έχει τιμή, αξιόλογη τιμή όπως έχει στην πάνω Ελλάδα. Το κόστος παραγωγής, γιατί έχουμε εμείς κόστος παραγωγής πολύ πιο μεγάλο. Να πληρωθούν οι Ευρώποι οι υπόλοιποι. Να γίνουν ελέγχοι και ψήφισαν ότι να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πούνε ότι όλοι είναι. Δηλαδή ένα σωρό άτομα είναι απλήρωτα ακόμα στην Κρήτη. Mm-hmm. Και λένε από εβδομάδα, από εβδομάδα. Ένα σωρό από το 24 υπάρχουν ένα σωρό εγκρεμότητες από το 23. Για ποιο λόγο δεν κάνετε να τα φτιάξουν αυτά, να πάρουν τα χρήματα. Όχι, έχουν ανάγκες. Είναι νέοι αγρότες. Mm-hmm. Νέοι αγρότες δεν ξέρουν. Το 21 τώρα, 22 που ήταν, ακόμα δεν έχει κλείσει ο φάκελος. Να πάρουν τη δεύτερη δόση.
0: Οι τελικές αποφάσεις των κτηνοτρόφων της Κρήτης αναμένεται να ληφθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης συνάντησης των Προέδρων των Κτηνοτροφικών Συλλόγων του νησιού, η οποία και θα προγραμματιστεί τις επόμενες ημέρες.
1: Οι περισσότεροι δεν έχουν καταλάβει. Τώρα που θα πηγαίνουν να ενεργοποιούν, που θα ανοίξουν την ενεργοποίηση, να ενεργοποιούν τα αγοράζια τους και δεν θα μπορούν, θα τους λένε, είσαι ένα παράδειγμα, δύο αγοράζια, τρία, αυτό μπορείς, τα άλλα είναι δασικά, τα άλλα τα έχει το κράτος, τότε μόνο θα καταλάβουν. Γιατί πρόβλημα ή τα προβλήματα υπάρχουν. Γιατί μέχρι τώρα νομίζω ότι μόνο εμείς έχουμε. Ο πρωτογενής τομέας δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά όλο τον κόσμο. Και ένας που κάτω στο Ηράκλειο, και ένας που είναι στην Αθήνα και είναι από χωριό, και έχει χωράψει, δεν θα μπορεί να τα ενεργοποιήσει. Γιατί τα έχει πάρει το κράτος. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τότε μόνο θα καταλάβουν. Αλλά αν νομίζουν ότι το κράτος, εμείς θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, είναι πολύ γελασμένοι. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γιατί τα χωράφια είναι δικά μας.
0: Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Σαλαμίνα, όπου μένεται μεγάλη πυρκαγιά, ενώ δύο σωροί ηλικιωμένων εντοπίστηκαν στην περιοχή των Περιστεριών, κοντά στο σημείο όπου φαίνεται να ξεκίνησε το μέτωπο. Οι σωροί εντοπίστηκαν στην οδό Ανδρομάχης κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την έναρξη της πυρκαγιάς στις 2:43 το μεσημέρι. Η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, καθώς στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι, ενώ παράλληλα δεύτερο μέτωπο έχει ξεσπάσει στην περιοχή των Σελληνίων. Συνολικά, για την αντιμετώπιση των δύο πυρκαγιών επιχειρούν στη Σαλαμίνα 192 πυροσβέστες και 14 εναέρια μέσα. Η φωτιά έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην περιοχή, με σπίτια να παραδίδονται στις φλόγες. Το ΕΚΑΒ και οι πυροσβεστικοί βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. 110 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στη χώρα μας, με τις υγειονομικές αρχές να παραμένουν σε απόλυτη επαγρύπνηση, καθώς αναμένεται κορύφωση του υγειονομικού κύματος. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη, ενώ νοσηλεύονται συνολικά 20 ασθενείς. Σύμφωνα με υγειονομικούς, η φετινή περίοδος μετάδοσης χαρακτηρίζεται από έντονη κυκλοφορία του ιού, κυρίως στην Αττική, με την Κρήτη προς το παρόν να μην καταγράφει κρούσματα. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι η κορύφωση της δραστηριότητας του ιού αναμένεται από τα τέλη Αυγούστου μέχρι και το Σεπτέμβριο.
2: Στην Κρήτη δεν έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή κάποιο ούτε εισαγόμενο ούτε εγχώριο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Γνωρίζαμε από την αρχή της χρονιάς ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά, το αναγνωρίζει πλέον και ο ΔΥ. Όμως είχαμε λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα. Ξεκίνησε η νέα τριετής σύμβαση καταπολέμησης των κουνουπιών. Ξεκίνησε η νέα τριετής εντομολογική επιτήρηση με το ΙΤΕ και την ομάδα του καθηγητή του κ. Βόντα. Οπότε αυτό σε συνδυασμό με την εμπειρία που είχαμε συλλέξει τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή γνωρίζουμε τις εστίες, έχουμε παγίδες και διερευνούμε και δεν βρίσκουμε αυτή τη στιγμή το παθογόνο να κυκλοφορεί στα κουνούπια, δεν χαλαρώνουμε, αλλά μας δίνει το δικαίωμα να αισιοδοξούμε ότι θα περάσει η φετινή χρονιά χωρίς κάποιο περιστατικό κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου. Προφανώς η κλιματική κρίση έχει επιδράσει πάρα πολύ σημαντικά. Βλέπετε ότι και στην Αττική, που έχει τα περισσότερα κρούσματα αυτή τη στιγμή, και ως χώρα είμαστε δεύτεροι μετά την Ιταλία σε κρούσματα, έδωσε τη δυνατότητα στους πληθυσμούς των κουνουπιών, δεδομένως δεν υπήρξε χειμώνας.

0: ήταν ο πιο ζεστός χειμώνας και στην Αττική αλλά και σε εμάς, και πέρυσι μας ήταν το ίδιο, δίνει τη δυνατότητα στα κουνούπια μαζί με τις βροχές που πέφτουν συνήθως με πλημμυρικά φαινόμενα και σε συνδυασμό με τη ζέστη, πολλαπλασιάζονται, δεν είχαν καταπολεμηθεί με φυσικό τρόπο το χειμώνα και ερχόμαστε πλέον να αντιμετωπίσουμε ως χώρα μια πολύ μεγάλη πρόκληση που λέγεται ιός του Δυτικού Νείλου.
1: Σύμφωνα με το Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου.
0: Είμαστε σε πλήρη επιφυλακή. Ο ΕΟΔΗ μας δίνει διαρκώς οδηγίες, φυλάδια, ούτως ώστε και οι πολίτες να γνωρίζουν να προστατεύονται, γιατί δεν αρκούν μόνο οι ψεκασμοί που κάνει η περιφέρεια. Πρέπει να προστατευόμαστε, να βάζουμε αντικουνουπική προστασία, είτε λοσιόν σώματος, είτε φυδάκι, είτε αυτά τα υγρά που υπάρχουν για τα εσωτερικών χώρων.
1: Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα περιστατικά μέθης από ανήλικους στην Κρήτη, τα οποία ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού καταγράφουν αυξητική τάση λόγω των κοινωνικών εκδηλώσεων. Παρά την αυστηροποίηση του νόμου για την προμήθεια αλκοόλ σε ανήλικους, δυστυχώς το φαινόμενο φαίνεται να μην περιορίζεται, με αρκετούς έφηβους να καταλήγουν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. 3 νέα περιστατικά καταγράφηκαν σε μία ημέρα και συγκεκριμένα την Παρασκευή 14 Αυγούστου στα Χανιά. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, 3 ανήλικα αγόρια σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις κατανάλωσαν υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η μεταφορά τους στο νοσοκομείο των Χανίων. Για τα περιστατικά συνελήφθησαν οι γονείς τους, ένας 45χρονος, ένας 54χρονος και μία 51χρονη. Ανησυχητικές διαστάσεις τώρα παίρνουν οι ηλεκτρονικές απάτες, με επιτίδιους να στέλνουν ψευδή μηνύματα και να δημιουργούν πλαστές ιστοσελίδες, προσπαθώντας να υποκλέψουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία. Περίπου 15.000 νέες υποθέσεις ερευνώνται από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν διαδικτυακές απάτες, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή.
2: Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
3: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
2: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
3: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
2: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.
1: Βροχή καταγγελιών, κυρίως όσον αφορά την υπέρβαση ωραρίου αλλά και περιστατικών bullying στους χώρους εργασίας, δέχεται καθημερινά το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Την ίδια ώρα που η τουριστική σεζόν βρίσκεται στο πικ της και οι πληρότητες στα ξενοδοχεία αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 90%, υπάρχουν, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Νίκος Κοκολάκης, εργοδότες που δεν τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία.
2: Βροχή πέφτουν οι καταγγελίες στο Σωματείο Ξενοδοχοϊπαλλήλων Νομού Ηρακλείου.

0: Καταγγελίες οι οποίες αφορούν κυρίως ωράρια που ξεπερνούν τα προβλεπόμενα, ακόμα και περιπτώσεις bullying στους χώρους εργασίας. Μπορεί την τρέχουσα περίοδο ο τουρισμός στην Κρήτη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχό Υπαλλήλων, νομού Ηρακλείου Νίκο Κοκολάκη, να βρίσκεται στο ζενίθ. Όμως δεν λείπουν και οι επιτίδιοι εργοδότες, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία.
1: Παρατηρούνται επίσης τα φαινόμενα μειοψηφία μεν, ότι δεν γίνεται σωστή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και συγκεκριμένα καλούνται εργαζόμενοι ενώ έχουν ρεπό να εργαστούν χωρίς να χτυπήσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας, με αποτέλεσμα απώλεια εισοδήματος και να κινδυνεύει και κάποιο εργατικό ατύχημα. Σίγουρα έχουμε και τα φαινόμενα που παρατηρούμε ειδικά φέτος και αυτή την περίοδο, πέρα από την πολλή πίεση που υπάρχει, βλέπουμε και περιστατικά λεκτικής βίας στους εργαζόμενους, bullying από προϊσταμένους τμήματων, από διευθυντές. Αυτά είναι απαράδεκτα.
0: Τα ξενοδοχεία τον μήνα Αύγουστο στην πλειονότητά τους καταγράφουν πληρότητες που ξεπερνούν το 90%, όμως σύμφωνα με τον Νίκο Κοκολάκη, οι σοβαρές ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού σε τομείς όπως αυτούς της καθαριότητας και της κουζίνας, δημιουργούν εξαντλητικές συνθήκες εργασίας.
1: Τα προβλήματα των εργαζομένων παραμένουν και συγκεκριμένα υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας, λόγω ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό να στελεχώσει τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να καλύβουν 2 και 3 θέσεις εργασίας.
0: Το Σωματείο Ξενοδοχών Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου βρίσκεται σε επιφυλακή προκειμένου οι καταγγελίες να φτάσουν μέχρι την επιθεώρηση εργασίας, ενώ τα μέλη του προχωρούν καθημερινά σε διανομή ενημερωτικού υλικού σε εργαζομένους.
1: Το σωματείο μας όχι μόνο το τώρα, αλλά σε καθημερινή βάση κινείται στην ενημέρωση των εργαζομένων. Ήδη έχουμε χτυπώσει ένα φυλάδιο που το διαμοιράζουμε στους χώρους εργασίας, που εκεί πρέπει οι εργαζόμενοι να ενημερώνονται, να το διαβάσουν. Είναι για τα δικαιώματά τους, γιατί χωρίς ενημέρωση ο εργαζόμενος δεν μπορεί να διεκδικήσει τις αμοιβές και τα δικαιώματα που απορρέουν μέσα από την νομοθεσία, αλλά και από τη συλλογική σύμβαση εργασίας.
2: Ένα συνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού, εξηγεί ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης.
0: Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
3: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως την Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
0: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
3: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας, μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
0: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
3: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και

0: με ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
1: Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά το έργο ανάπλασης στο Γάζι, το οποίο αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ασφαλούς δημόσιου χώρου. Η παράδοσή του στους δημότες εκτιμάται ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027.
2: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
3: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα, έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
2: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
3: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
2: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
3: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
2: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρευσης.
3: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
2: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
3: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
1: Σε Βραχνά εξελίσσεται η έβρεση κατοικίας σε ολόκληρη την Κρήτη για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς αφενός έχει συρρυκνωθεί δραματικά η διαθεσιμότητα ακινήτων και αφετέρου τα ενοίκια έχουν εκτοξευτεί, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας πολλές φορές το μισό ενός μισθού. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν μέτρα για την εξασφάλιση στέγης, καθώς όπως τονίζουν σε πολλές περιπτώσεις, αναγκάζονται να μην επιλέξουν περιοχές της Κρήτης για να εργαστούν. Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. ενώ όπως είπε η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.

0: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές, αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
1: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
0: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
2: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
3: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
4: Άρα μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
3: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
5: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
2: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
6: Στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη συμβολή των οδών Φιλελλήνων και Αχέπα στην Κηπούπολη, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου. Για το μείζον πρόβλημα έλλειψης σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, την μικρή διαθεσιμότητα εκτάσεων προς αξιοποίηση, αλλά και για την ευθύνη της πολιτείας απέναντι στους Δήμους, μίλησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης.
7: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη συμβολή των οδών Φιλελλήνων και Αχέπα στην Κηπούπολη.
8: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
7: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
8: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπόδου αυτού. Και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπέδου, το οποίο πρόκειται, όταν ολοκληρωθεί, να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
7: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
8: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν 2 δημοτικά και 3 νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
7: Ο ίδιος

0: Διαπίστωσε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
1: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολυοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
0: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
1: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
2: Σε είδος πολυτελείας έχει μετατραπεί το παραδοσιακό σουβλάκι με την τιμή του να ανεβαίνει συνεχώς, φτάνοντας ακόμα και τα 6,5 ευρώ. Ενώ αλγινή εντύπωση προκαλούν καταγγελίες ότι σε τουριστικούς προορισμούς η τιμή είναι ακόμα υψηλότερη αν πληρώσεις με κάρτα. Όπως λένε πάντως οι επαγγελματίες, τα λειτουργικά έξοδα και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
3: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα, με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
4: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, το πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
5: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
6: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις υψηλές, τι σας λέει?
5: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
3: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
7: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
6: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
7: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
3: Σε κάθε περίπτωση, το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
8: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
11: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές. Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε.
12: Κόκαλα.
11: Έτσι, μπράβο.

Νέα προσπάθεια μαζικής διέλευσης μεταναστών στη Θέουτα απέτρεψε το Μαρόκο. Οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας διέλυσαν εκατοντάδες μετανάστες που είχαν κρυφτεί κοντά στο Καστιγέγος για να περάσουν στη Θέουτα εβδομάδες μετά την τραγωδία με 141 νεκρούς. Οι δυνάμεις ασφαλείας του Μαρόκου απέτρεψαν το Σάββατο μια απόπειρα παράτυπης εισόδου στη Θέουτα, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες μετανάστες, στην πλειονότητά τους από την υποσαχάρια Αφρική, που είχαν κρυφτεί στα περίχωρα της Φνιντέκ, γνωστή στα ισπανικά ως Καστιγέγος. Σύμφωνα με πηγές των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο EFE, το επεισόδιο σημειώθηκε σε ορεινή περιοχή στα νοτιοδυτικά της Θέουτα, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας διέλυσαν την ομάδα. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι μετανάστες παραμένουν ακόμη στην περιοχή και μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί νέα απόπειρα προσέγγισης του συνοριακού φράχτη. Το κέντρο της Φνιντέκ το πρωί του Σαββάτου παρέμεινε ήρεμο, αλλά υπό έντονη αστυνομική παρουσία.

0: Οι αρχές διατηρούν ελέγχους στους βασικούς δρόμους πρόσβασης στην πόλη, δύο στις οδικές αρτηρίες που έρχονται από την Τετουάν και την Ταγέρη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ενισχύθηκε η επιτήρηση τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα στις παρυφές των συνόρων με τη Θέουτα. Παρά το επιχειρησιακό σχέδιο, μια 17χρονη κατάφερε να φτάσει στη Καστιγέγος μέσα στη νύχτα και επιβεβαίωσε στο πρακτορείο EFE ότι ταξίδεψε από τη Τετουάν με λεωφορείο. Το κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στη Θέουτα στις 15 Αυγούστου έγινε λίγες εβδομάδες μετά την τραγωδία που σημειώθηκε στις 30 και 31 Ιουλίου όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν με τα πόδια και κολυμπώντας προς τον Ισπανικό θύλακα. Σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις, εκείνη η προσπάθεια άφησε πίσω τουλάχιστον 141 νεκρούς, έναν από τις υψηλότερους απολογισμούς που έχουν καταγραφεί στα σύνορα μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Την ευρωπαϊκή του λίστα γνωστοποίησε ο Όφη εν ώψη του ευρωπαϊκού μάτς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περισσότερα θα μας μεταφέρει από το ρεπορτάζ που έχει κάνει Χρύσα Ζερβού. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μάνο. Όπως θα είπες, είναι ο Όφη γνωστοποίησε στην UEFA τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για τις δύο αναμετρήσεις. Στην κύρια ευρωπαϊκή λίστα συμπεριλήφθηκαν 23 ποδοσφαιριστές, ενώ άλλοι 6 νεαροί παίκτες δηλώθηκαν στη δεύτερη λίστα, τη List B, όπως λέγεται. Να σου πω ότι ο Χρήστος Κόντης καταστρώνει πλέον τα πλάνα του για την πρώτη μεγάλη μάχη της Πέμπτης, όπως είπες και εσύ, στις 9 το βράδυ, πενθυμίζω, στο Παγκρίτιο Στάδιο, όπου όφη τι θα κάνει, θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, να πάρει ένα καλό, να έχει ένα καλό σκορ και θετικό αποτέλεσμα φυσικά, έτσι ώστε μετά να πάει στη Βουλγαρία και να τελειώσει την υπόθεση η πρόκριση. Τώρα, η ευρωπαϊκή λίστα του όφη, να πούμε ότι αποτελείται από τους Λίλο, Κατσίκα, Χρήστο Γεώργο, Κρίσμανης, Αθανασίου, Κοστούλα, Καραχάλιο, Κανελόπουλο, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντα, Ανδρούτσο, Πούγκουρα, Σιέλη, Γκονζάλες, Νούς, Αποστολάκη, Ντίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκη, Νικολάου, Θεοδοσουλάκη και Σιτμαλίδη. Και στην List B είναι ο Καλαφάτης, ο Ασμαριανάκης, ο Λαγουδάκης, ο Χνάρης, ο Καινουριάκης και ο Αντωνακάκης. Η ευρωπαϊκή λίστα λοιπόν έχει πλέον οριστικοποιηθεί. Η προσοχή όλων στρέφεται στο παιχνίδι της Πέμπτης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πούμε ότι στη λίστα αυτή δεν ήταν ο Μαρινάκης, καθώς αυτή τη στιγμή έχει υποστεί τραυματισμό Μάνο.
2: Και να πούμε ότι αναμένεται και η μαζική προσέλευση των φιλάθλων, καθώς μαθαίνουμε Χρύσα από το ρεπορτάζ ότι έχουν ανοίξει και τρεις επιπλέον φύρες.
3: Στο δελτίο μας, τα εισιτήρια φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα και τα διαρκεία και τα εισιτήρια των ευρωπαϊκών παιχνιδιών του Όφη. Ο κόσμος μετά και την κατάκτηση του Super Cup έχει ακόμα μεγαλύτερη επιθυμία να δει την ομάδα, ειδικά στην Ευρώπη που ήταν κάτι που το περίμενε πάρα πολύ και τα εισιτήρια σε λίγο θα γίνουν μαγικά χαρτάκια.
2: Και αναμένουμε να δούμε μια πολύ ενθουσιώδη ατμόσφαιρα στο Παγκρίτιο Στάδιο την προσεχή Πέμπτη. Σε ευχαριστούμε Χρύσα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι σε όλους γνωστά. Και για να μπει ένα τέλος πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο και φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, σύτηση, περίθαλψη και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικίδιού μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από το δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Σε αυτό το διπορικό έχουμε αλλάξει και οδηγό. Τον έχουμε λίγο πιο έτσι, αυστηρό, ό,τι βλέπετε και πια. Για γέρνα λίγο να δει το γυαλί ο κόσμος. Έτσι. Κώστας Φασούλας, εκ.
1: Καλαριτών.
0: Δεν πήγαμε Καλαρίτες, φτάσαμε. Σχεδόν, αλλά ετοιμάζουμε και εκεί ωραία πράγματα. Και τώρα πάμε πού?
2: Φαρμάκι.
0: Φαρμάκι πάμε.
2: Περνάμε μέσα σε Φαρμάκι.
0: Τελικά πού πάμε?
2: Για βουνό, για πάμε, πού ξέρω.
0: Ε?
2: Στο βουνό θα πάμε.
1: Στον Αμάρτη.
0: Τι είναι εκεί, τι θα δούμε εκεί?
2: Εκεί θα βρούμε ένα στρωμένο μέρο χρήσιμα. Ένα εξοκλήσιο είναι εκεί. Έχει ωραία τοποθεσία.
0: Τέλεια. Πόση ώρα είναι από εδώ τώρα? Κάνα δεκάλυτο.
2: Κάνα δεκάλυτο.

0: διώξουμε.
1: Ακούστε πάλι. Ακακίες, κέδροι και βελανιδιές. Γύρω-γύρω.

1200 μέτρα υψόμετρο. 1209. Καμβούνια όρη. Καμβούνια όρη. Καμβούνια όρη. Ο κόσμος εδώ τώρα έρχεται, είναι φυσικό. Αμάρμπεις. Είναι φυσικό κάλος. Έρχεται ο κόσμος εδώ και την πέφτει. Πρώτο μαγιά όταν έχει, καταρχάς έχει τρομερή δροσιά. Βάζει τις πισταριές του, βάζει τις φωτιές του, ψήνει. Βλέπει όλο αυτό εδώ. Δείτε. Δείτε πίσω, δείτε δεξιά, δείτε αριστερά. Καθίστε σπίτια σας. Εγώ δεν το λέω. Καθίστε σπίτια σας, μην βγαίνετε έξω. Έξω είναι η ζωή, στη φύση.

0: Είμαστε στο Τρανό του Ίσιμα.
1: Στο?
0: Το μεγάλο του Ίσιμα.
1: Το Τρανό του Ίσιμα.
0: Τρανό.
1: Το Τρανό του Ίσιμα. Το μεγάλο του Ίσιμα.
0: Ναι. Στον Αμάρμπη.
2: Αμάρμπης. Ο Αμάρμπης.
1: Για πες μας εδώ τώρα για τον Αμάρμπης. Γιατί Αμάρμπης. Κάτι τώρα τουρκικό είναι αυτό.
2: Τούρκοι του είχαν.
1: Τούρκοι του είχαν.
2: Τούρκοι του είχαν αυτό. Όλο το μέρος μας. Όλα αυτό σε κάθε χώρα τουρκικά είναι.
1: Έχουμε ακριβώς, είμαστε στο υψηλότερο σημείο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: 1600.
1: Α, είναι το άλλο απέναντι, ναι.
2: Εδώ το πάνω.
1: Το πάνω. 1600. Και γύρω τι βλέπει κανείς.
0: Όλα τα χωριά.
1: Όλα τα χωριά της Ελασσόνας.
0: Ναι.
1: Της Ελασσόνας. Δεν υπάρχει εδώ Θεσσαλικός κάμπος, δεν φαίνεται. Είναι πίσω από τα βουνά.
0: Ναι, πίσω. Η Μιλούνα φαίνεται.
1: Η Μιλούνα.
0: Ναι. Πίσω από τη Μιλούνα. Από πάνω φαίνονται όμως.
1: Παππού.
2: Λέγε.
1: Ερχόσουν να δω. Τι είχες, πρόβατα, τι είχες.
2: Εγώ, τι λέει, είχα εγώ. Πόσες φορές το γύρισα το φωνό εδώ, όλα μέχρι κάτω. Αγροφύλακας ήμουν.
1: Αγροφύλακας, σαν τον παππού μου. Τι λες τώρα, ρε εσύ. Πάνε αγροφύλακες, δεν υπάρχουν πια. Και έρχεται κόσμος τώρα εδώ και ψήνει και κάνει και αράζει, ε.
0: Πρωτοχρονιά εδώ.
1: Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά στη σπίτι. Άμα είστε πρωτοχρονιά εδώ.
2: Ήταν μεγάλο λάθος που κατήργησαν την αγροφύλακη.
1: Ναι.
2: Κάθε μέρα κλειψίματα. Ακούγονται τα
1: καταργήθηκε η αγροφυλακή.
2: Γυρνούσαμε όλη τη νύχτα. Πάμε, κάνουμε όλα. Πάμε εκεί, πάμε εκεί. Ανά δυο πανάνι παρέα. Ξενυχτούσαμε μόνο και μόνο για το κεφάλι.
1: Εγώ έμαθα όμως ότι πέσει καλή φλουέρα.
2: Α, δεν ξέρω.
1: Αβγάλτε την.
2: Δεν ξέρω να μπέξω. Μη σου πει φλουέρα.
0: Όχι.

0: Τώρα έχουμε περάσει το φαρμάκι,
1: ναι.
0: Πάμε προς Βουβάλα,
1: ναι.
0: Και στο ενδιάμεσο έχουμε αυτόν εδώ τον ταμιαυτήρα, αυτή τη μικρή λιμνούλα, φράγμα, πώς να το πούμε, το οποίο πότε έγινε εδώ.

0: 20 χρόνια.
1: Έχει 20 χρόνια. Και παίρνει νερό όλη η περιοχή, ε?
0: Όχι, μόνο το χωριό αυτό.
1: Μόνο το χωριό.
0: Αλλά δεν φτάνει, είναι έλλειμμα.
1: Πού χρησιμεύει αυτό το νερό?
0: Στα δέντρα.
1: Στα δέντρα. Παίρνουν, ποτίζουν. Μιλιές, σταχλαδιές.
0: Όχι, όλα τα δέντρα. Άμα δεν ποτίζουν, δεν παίρνουν παραγωγή.
1: Τέλος.
0: Τέλος.

0: Φρουτοσαλάτες έχετε φάει πολλών και διαφορετικών ειδών. Τέτοια φρουτοσαλάτα που σας ετοιμάζω εγώ, σε λουτρό, πραγματικά σε λουτρό από τσάι, όχι. Πάμε. Φρουτοσαλάτα χωρίς μήλο και χωρίς μήλο ζαγορίν γίνεται?
1: Δεν γίνεται.
0: Κόβουμε το μήλο σε ζαράκια, τόσο όσο, για να τα παίρνουμε με το κουτάλι μας. Καθαρίζουμε και μια μπανάνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο εύκολο φρούτο από την μπανάνα σε καθάρισμα. Αλήθεια τώρα. Και αυτό σε ζαράκια. Φραουλάρες. Δείτε φράουλα, τούμπανο. Είναι και της εποχής τώρα. Αγαπάμε φράουλες, αγαπάμε berries που θα βάλουμε μετά. Θα τη βάλετε αυτή στο ψυγείο με το iced tea ροδάκινο που έχω εδώ. Θα την αφήσετε κανένα μισάωρο και θα την απολαύσετε όπως σας γουστάρει. Πάμε μέσα. Λίγα berries. Δείτε χρώματα. Η άνοιξη στο πιάτο μας. Πάμε να βάλουμε παγωμένο iced tea ροδάκινο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βάλετε λεμόνι, ό,τι σας αρέσει. Εδώ είμαστε. Ψυγείο. Ιδανικά μισή ώρα.

ακριβώς στο δρόμο μετά την Ελασσόνα και προς τα χωριά πάνω. Πίσω μου το Μουσείο Μάχης Σαραντάπορου, ευελπιστώ ότι θα μας ανοίξουν για να μπούμε μέσα, γιατί μιλάμε για την ιστορική μάχη του Σαραντάπορου και πρέπει να δούμε και να γνωρίσουμε

0: για άλλη μια φορά την ιστορία μας.
1: Την 6η Οκτωβρίου, με την κατάληψη της Ελασσόνας και της Δεσκάτης, ο τουρκικός στρατός, με ακμαίο ακόμα το φρόνημα και με πίστη στην αδιαφιλονίκη τη μέχρι τη στιγμή αυτής της υπεροχής του, συμπτύσσεται μαχόμενος προς την κύρια γραμμή αντίστασης επί της τοποθεσίας Αρταπόρου. Η εσπέρα της 8ης Οκτωβρίου βρίσκει τον προελάβροντα ελληνικό στρατό πρώτης τοποθεσίας Αρταπόρου με την εξής διάταξη. Η πρώτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Μανουσογιαννάκη στην Κοκκινόγη. Η δεύτερη μεραρχία, υπό το στρατηγό Καλάρη, στο ύψομα 385 ανατολικά του Λικουδίου. Η τρίτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Δαμιανό στο Λικούδι. Η τέταρτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Μοσκόπουλο στα Γιανοτά. Η πέμπτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Ματθεόπουλο στο Λουτρό. Η έκτη μεραρχία, υπό το στρατηγό Μιλιώτη Κομνηνό στο Πετρωτό. Η έβδομη μεραρχία, υπό το στρατηγό Κλεωμένη στη Λάρισα. Η ταξιαρχία Επικού, υπό το στρατηγό Σούτσο, και το απόσπασμα Ευζώνου του στρατηγού Γενάρη στη Δεσκάτη. Το απόσπασμα Ευζώνου του αντισταματάρχη Κωνσταντινοπούλου στα Καλύβια. Και τέλος το Γενικό Στρατηγείο στην Ελασσόνα. Δίχως ανυπέρβλητο φαντάζει το ορεινό συγκρότημα, καθώς το αντικρίζει κανείς αυτό το φθινοπορεινό απόγευμα. Από ανατολή το Τιτάριο Όρος και από τη Δύση τα Καμπούνια προστατεύουν και ισχυροποιούν την άμυνα στην τοποθεσία Σαρατάπορ.
0: Αποτελείται από ένα συγκρότημα τριών κτηρίων, στα οποία περιλαμβάνονται το κυρίως κτίριο, το Χάνι του Χατζηγόγου, το στρατιωτικό μουσείο της μάχης του Σαρανταπόρου και ένα ισόγειο κτίσμα με το πεταλωτήριο και τον στάβλο. Τα δύο εσωτερικά δωμάτια που λειτουργούσαν ως μικροστάβλος και πεταλωτήριο στο τότε Χάνι έχουν αναπαλαιωθεί και είναι επισκέψιμα για το κοινό.

Το ισόγειο του ίδιου κτηρίου αποτελείται από τρεις αίθουσες. Στην αριστερή πλευρά της εισόδου βρίσκεται το δωμάτιο στο οποίο κατέλησε ο Κωνσταντίνος, όπου υπάρχει και προσωπογραφία του, τα αντικείμενα πάνω στο γραφείο, ένα μπρούτζινο μεταναδοχείο με το στυπόχαρτο, το φανάρι και το καντήλι. Αποτελούν αυθεντικά κοιμήλια που χρησιμοποίησε ο αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατεύματος και αποπνέουν την ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης.

Ο πρώτος όροφος αποτελείται από μια ενιαία ευρύχωρη αίθουσα που αποτέλεσε το χώρο των συσκέψεων του επιτελείου και σήμερα λειτουργεί ως αίθουσα οπτιοακουστικών μέσων και προβολής ντοκιμαντέρ.

0: obligated to stay here. It is our duty is to protect the environment. This is not responsible behavior by corporations or government.
1: Στην είσοδο του κυρίου Στήριου, Χάνη Χατζηγόγου, δεσπόζουν οι προτομές του τότε αρχιστράτηγου Διαδόχου Κωνσταντίνου, αλλά και του τότε πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και μια μαρμάρινη πλάκα με εγχάρακτα τα ονόματα των ελληνικών μεραρχιών που έλαβαν μέρος στη μάχη. Στρογγυλά μανιτάρια, αν είναι πολύ μεγάλα στα

καλύτερα αν είναι σαν και αυτά στα δύο ακριβώς. Χοντροσπασμένο πιπέρι μπόλικο στο ελαιόλαδο και τα αφήνουμε να κάνει αυτό που βλέπετε τώρα, να φρίζει και να βγάλει τα αρώματά του κοινώς, να τα απελευθερώσει και να γίνει ακόμα πιο spicy και πιο αρωματικό το φαγάκι μας ή τηγανιά μανιταριών. Μόλις δείτε ότι αχνίζει το λάδι μέσα τα μανιτάρια, θα σταματήσετε να ρίχνετε όταν πέσει η θερμοκρασία του λαδιού. Εδώ είμαστε κομπλέ. Μπόλικο μαϊντανό για το τέλος, να φρεσκάρουμε και να αρωματίσουμε. Τώρα αλατίζουμε όταν αρχίζουν να μυρίζουν τα μανιτάρια σαν να ψήνονται. Τώρα θα τα γυρίσουμε, δείτε. Ωραίο χρώμα. Πάστα σκόρδου, τσίπουρο ή ούζο με γλυκάνισο. Μαϊντανό, σβήνουμε με λάιμ και αφήνουμε να γλασάρει. Όπως είναι ζεστό, θρηματίζουμε φέτα και σερβίρουμε σε ένα ωραίο σαγανάκι με μπόλικο ψωμί. Ο απόλυτος μεζές.

0: Κυρία Ιωάννα, είμαστε στο φαρμάκι Ελασσόνας, καμιά ώρα, μία μισή από τη Λάρισα για όσους δεν έχετε έρθει, ωραίος προορισμός, και θα μου κάνεις μία εύκολη πίτα να την πω. Μπομπότα.
1: Μπομπότα
0: που την κάνανε.
1: Την λέμε και τυρόπιτα χωρίς φύλλο.
0: Α, τυρόπιτα χωρίς φύλλο.
1: Ανοιχτή τυρόπιτα.
0: Με λίγα υλικά. Μέσα σε αυτό το μπολ ένα κουταλάκι αλάτι μη χοντρό είναι αυτό.
1: Ναι. Mm. Νερό.
0: Νερό μία κούπα. Δύο κούπες. Το αλεύρι πόσο είναι, ένα κιλό.
1: Δύο κούπες, περίπου μπορεί αναλόγως
0: του αλεύρι. Αυτό τώρα το βλέπεις με το μάτι.
1: Βλέπουμε και με το μάτι. Τρεις. Τώρα άμα θέλουμε την κάνουμε λίγο πιο χοντρή, βάζουμε και τέσσερις κούπες.
0: Ωραία. Μετά βάζεις το αλευράκι. Αφού συμπληρώσεις και το νερό το υπόλοιπο. Α, εγώ νόμιζα τα λέει το τυρί. Γιατί πρώτα το τυρί.
1: Έτσι.
0: Έτσι μας κάθεσες, βες.
1: Έτσι του συνηθίσαμε να το κάνουμε. Και μετά ρίχνουμε το όλε και λίγο λάδι.
0: Ελαιόλαδο. Σιγά σιγά μέσα στο αλεύρι να πούμε ότι έχεις βάλει και ένα,
1: ναι,
0: φακελάκι bacon powder.
1: Ένα φακελάκι bacon.
0: Και ρίχνεις σταδιακά μέχρι να δεις εσύ το χυλό σου. Ξεκινάς. Κουταλάτα.
1: Με το κουτάλι συνήθως.
0: Ποιος ξέρει τώρα πόσες πίτες έχεις κάνει. Οπότε το ξέρεις.
1: Συνήθως με το μάτι.
0: Με το μάτι. Έτσι δουλεύαν οι νοικοκυρές παλιά.
1: Με το μάτι δεν το ζυγίζω ποτέ το αλεύρι τώρα για μπομπότα.
0: Και ψήνουμε σε φούρνο.
1: Σε φούρνο μέτριο, στους 200 βαθμούς, για μία ώρα, πάνω κάτω.
0: Έτσι το θέλουμε το χυλό, ε.
1: Ε, ναι.
0: Αυτό, όχι πολύ λευστό.
1: Όχι πολύ πολύ. Mm.
0: Λαδώνεις τα ψή.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Είναι προσαρτή.
1: Λαδάκι από κάτω.
0: Και δεν είπαμε πέραν, θέλουμε το φούρνο προθερμασμένο πάντα, ε.
1: Ξεχάσαμε.
0: Δεν πειράζει, τον έχουμε προθερμάνει τον άλλον. Το δίπλα. Αλήφθη να πάει παντού. Είναι έτσι κολλώδες, ωραία. Δεν ρίχνεις τίποτα από πάνω. Σουσάμια και τέτοια. Ε,
1: σουσάμια φέτα συνήθως όχι. Σε αυτό δεν βάζω. Τώρα άμα θες, αλλά όχι, δεν εγώ τα όχι.
0: Όχι. Ραντίζεις ελαιόλαδο. Πιάσεις και ωραία κρούστα, ε.
1: Ναι.
0: Πάμε φούρνο και τα λέμε όταν είναι ψημένοι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι έτοιμη για φούρνο.
0: Να είστε καλά.
2: Μπίο, ε.
0: Πω πω φούλε, μπίο, μπίο.
2: Μπίο.
0: Κοίτα κεράσια.
2: Ποιο μπίο
0: δείχνει. Κοιτάξτε δείτε. Κεράσια. Αγριοκέρασα, πετροκέρασα. Ρε φίλε. Ωραία, θα αρπάξω μερικά.
3: Πάλι, πάλι. Ωραία, τον πιάσει με την πλούτσα. Έλα μετά που...
2: Μπες.
0: Αντωνία, ούτε πλήσιμο τίποτα.
3: Όχι, όχι, είναι καθαρά, δεν υπάρχει.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε δρόμο, μη μας έχουν κάποιο επεισόδιο στο δρόμο.
3: Τι επεισόδιο.
0: Για τα κεράσια.
3: Καταρχήν είναι...
4: Δεν έχει πουρνάρια να κρυφτούμε.
3: Λοιπόν τώρα, καταρχήν είναι καθαρό, δεν έχει...
0: Πω. Είναι και ξινούτσι, ωραίο. Τρώσε.
3: Μόνο... Αλλά δεν ρωρίμασαν ακόμα.
0: Μένα έτσι πάει, σου ξινά. Κορόμπλα έχει.
3: Κορόμπλα όχι, δεν έχω.
0: Τσάγαλα.
3: Κορόμπλα. Τσάγαλα, όξο. Όξο, γουριό.
0: Πώς τη λέγανε την έκφραση παλιά. Ότι μότι τσάγαλα με γιαούρτι. Ξέρεις αυτό.
3: Όχι.
0: Εμείς το λέγαμε. Ό,τι μου, ό,τι τσάγαλα με γιαούρτι. Φύγαμε, είσαι έτοιμος.
5: Πάμε.
0: Τελικά κυρία Ιωάννα, καμιά ώρα και, ε.
1: Ναι.
0: Ήταν και μεγάλο το ταψί.
1: Μία ώρα παραμόνω.
0: Και πάμε για κοπή.
1: Πάμε να κόψω.
0: Αυτό είναι. Ακούγεται ότι είναι σωστά ψημένη. Θα το χράτς, χράτς, χράτς. Κορόμιλα δεν έχουμε ακόμα. Μπομπότα έχουμε πάνω στην κορομιλιά και περιμένω να μου φέρουν τώρα να δοκιμάσω για να είμαι όπως πάντα αυστηρός κριτής. Μέχρι στο 10 βάλω 11. Έρχεται. Δείτε τι. Σαραβανή είναι. Δυναμωτική, ε. Θα πάρουμε λίγο το βουνό. Πολύ καλή. Ευχαριστούμε, κυρία Ιωάννα, γεια!
1: Μα ο κύριος ήταν πού.
0: Θα κάνεις μελαχρινή την επόμενη φορά.
1: Βεβαίως.
0: Καριδόπιτα ή μελαχρινή.
1: Εγώ κυρία μου μελαχρινή.
0: Γιατί είναι...
1: Άρα, λένε καριδόπιτα, εγώ μελαχρινή έχω.
0: Γιατί και μάνα μου μελαχρινή τη λέει.
1: Μελαχρινή τη λέω.
0: Πώς περνάτε εδώ στο χωριό.
1: Καλά.
0: Σήμερα τι μαγείρεψες.
1: Είναι συνηθισμένα. Παστίτσιο τα εγγόνια.
0: Α, ναι. Παστιτσάκι σήμερα.
1: Παστίτσιο τα εγγόνια.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Τώρα.
0: Λοιπόν, δεσμεύτηκες τώρα. Θα κάνουμε μελαχρινή κάποια στιγμή.
1: Βεβαίως θα κάνουμε.
0: Γεια.
1: Γεια.
5: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνεις. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ.

0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: φτάσει Άζωρο. Άλλο ένα μικρό γραφικό χωριό εδώ της Ελασσόνας. Ένα γρήγορο καφέ. Θα πάμε να δούμε και υπέροχη θέα. Μου έχουν υποσχεθεί ότι ακριβώς πίσω το καφέ έχει ωραία θέα. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούνε. Αλλά εγώ θα πάω. Έλα όχι. Καφέ θα δείτε που θα πήγουμε κάτω από τον πλάτανο. Και ο παππούς θέλει να μου πάει και στα Μελίσια, ε! Θα μου πας στα Μελίσια, παππού!
1: Ναι.
0: Μετά είναι παρακάτω!
1: Ναι.
0: Τσάγαλα, πού θα βρούμε!
1: Ναι, εγώ να πάω,
0: παντού τσάγαλα!

κακές, αγγουριές, εδώ από όλα τα καλά, πουλάει ο άνθρωπος. Α, και ντομάτα.

0: εκτός από μέλι ετοιμάζετε και τις κυψέλες από την αρχή όλο το κομμάτι?
1: Όλη η ώρα.
0: Η διαδικασία πώς γίνεται δηλαδή?
1: Η κυψέλη.
0: Ναι.
1: Δέλουμε, μας φέρει κουτί έτοιμο.
0: Έτοιμο κουτί.
1: Τα φέρει, εμείς τα φτιάχνουμε τα πολλά, τα καρφώνουμε με μοναχή μας.
0: Ναι.
1: Τα βάζουμε στις γουνές. Η διαδικασία έχει όλες τις γουνές, έχει πολύ δικαίη διαδικασία. Αυτή νομίζω ότι βγαίνει έτσι, είναι έτσι και το μέλι. Για να είναι καθαρό τα πράγματα κλπ. Βάψιμο κανονικά, συντήρημα. Καταρχήν έχει φλόγιστρο τα αυτόνεσα.
0: Λόγιστρο.
1: Τα πολυμάρια, όλα.
0: Και το κάνει στο χέρι αυτό μέσα το.
1: Όλο.
0: Τα,
1: όλο,
0: ε? Όλο. Από την αρχή.
1: Βάζει τα τσιλάρα μέσα.
0: Ποιο την ξεκίνησε με τη δουλειά, εσύ? Εσύ?
1: Όχι, ο γιο.
0: Ο γιο, ε?
1: Εγώ δεν μπορούσα, παραδόθηκα.
0: Ναι, παραδόθηκε. Και μελάκι βλέπω, ωραίο πίσω. Για φέρε ένα μέλι να δοκιμάσουμε. Πόσα μέλια, τι μέλια βγαίνουν εδώ? Βγαίνει πευκόμελο, μαύρο, το μαύρο είναι τέλειο.
1: Αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Και το κίτρινο βγαίνει μετά.
0: Και το ανθόμελο.
1: Ανθόμελο βγαίνει την άνοιξη. Μια κακία, μια τέτοια πράγματα.
0: Αυτό είναι πευκόμελο.
1: Αυτό, αυτό μάλλον πευκόμελο. Πεύκου είναι και όπου κλαδί μπορεί να έχει μέσα.
0: Σε ευχαριστώ για την παρέα, σε ευχαριστώ για την βόλτα
1: και, εγώ
0: και θα έρθω να φάμε και να μαγειρέψουμε αγριογούρνο.
1: Όπου τη θες, όπου και τώρα να δεν ξέρω.
0: Το χειμώνα. Να πιάσει χειμώνα, να τη σηκώνει του κρύου.
1: Τα κυνήγια.
0: Να σηκώνει του κρύου.
1: Αρέσουν τα κυνήγια, να κυνηγάνε τα βρούνα και να στήσουν κάμερα εκεί να βλέπει.
0: Έτσι. Άντε φυλάκια.
1: Άντε.
0: Για τη χαβανέζικη σάλτσα μπάρμπεκιου θα χρειαστούμε μια ωραία μπάρμπεκιου όπως εγώ εδώ της Βιο Σαλ και θα βάλουμε μέσα σε ένα μπόλι πιάτο την ποσότητα που σας δίνω στα υλικά. Χυμό ανανά. Χυμό από λάιμ. Μπούκοβο ή πιπέρι καγιέν. Πάμε αλάτι, αν θέλετε και πιπέρι και ψιλοκόβουμε φρέσκο κολιάνδρο. Ανακατεύουμε και βάζουμε στο ψυγείο. Την υφή τη φτιάχνετε και τη βλέπετε ανάλογα με τα γούστα σας. Για τη σαλάτα μπορούμε να βάλουμε και μάγκο όριμο και ανανά. Εγώ το μάγκο που βρήκα δεν μου άρεσε, οπότε βάζω μόνο ανανά, ψιλοκομμένο, κονσέρβα ή και φρέσκο, μέσα σε ένα μπολ. Αρχικά, χυμό από λάιμ. Ψιλοκόβουμε μια τσίλι πιπεριά, ιδανικά κόκκινη. Ψιλοκόβουμε πλατύφυλλο βασιλικό. Λίγο ελαιόλαδο. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι. Ανακατεύουμε, βάζουμε και αυτή στο ψυγείο, ψήνουμε τα λουκανικάκια και στείλουμε ωραία χοντοκάκια ή αν δεν σας αρέσει η λέξη hot dog, η έκφραση μάλλον, sandwich.

0: Έμαθα. Έμαθα. Φτιάχνει τα μάρια.
1: Τι στα μάρια, ρε. Πάρε φωτογραφία εδώ, ρε.
0: Θα μου δείξεις.
1: Πάρε φωτογραφία εδώ, ρε.
0: Ήπιες κανένα κρασί σήμερα, έφαγες κανένα ζε. Πάμε, πάμε, προχώρα.
1: Προχώρα, έλα εδώ, ρε, Βασίλη.
0: Έτσι σε θέλω.
2: Ούτε στη Σαμαριά είμαστε, ούτε στη Σαμαρίνα, αλλά θα σας δείξω το μοναδικό, μοναδικό σε. Τέλος. Ο καλύτερος, ο μόνος.
1: Ο καθηγητής, ο Πρίτανας.
2: Ο Πρίτανης του Σαμαριού.
0: Ο Λευτέρης.
1: Ο Νατσούλας.
0: Νατσούλας.
1: Ο Νατσούλας.
0: Με τον...
1: γιώτο του Στέφου.
0: Από πότε φτιάχνει Σαμαριά.
1: Από πότε, από το 30 ήταν ο παππούς μου, ο πατέρα μου. Και έρχεται το παιδί.
0: Ναι.
1: Α, πάρει και φωτογραφία τα μάξι εκεί πέρα.
0: Περίμενε. Από το 1900 και πόσο.
1: Από το 1936 ήταν ο παππούς μου.
3: Θέλω καλό φαΐ. Κάτω,
0: σύρβε.
3: Θέλω καλό φαΐ.
0: Τι καλά, άναψε φωτιά. Άναψε φωτιά τώρα. Πάει, πάει. Άρα εσείς είστε μαρακλίδες. Πες μου λίγο τώρα, γιατί γραφτιώσα.
1: Γιατί έχει το όνομα του Μουλάρη.
0: Από το Μουλάρη.
1: Ναι, άμα δεν έχει το όνομα του Μουλάρη, πού να το βάλει.
0: Πώς ξεκίνησε τώρα και σου ήθελε να φτιάξει τα μάρια.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ήταν ο παππούς μου, ήταν ο πατέρα μου. Είμαι εγώ και τώρα είναι ο γιος μου.
0: Μπράβο. Και διαδικασία είναι δύσκολη.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Ε? Πολύ και φτιάχνουν ακόμα σαμάρια. Αληθώς ο κύριος. Έχω τον παπά και μου λέει είναι Μερακλής και μας εκεί μένα.
4: Και εμείς βλέπουμε.
0: Α,
4: εσύ είσαι Μερακλής.
1: Και το και ο Μερακλής και ο Συμπταλής.
0: Λοιπόν, γιος.
1: Χορεύω Μερακλής.
0: Τα σαμάρια πού τα πουλάτε. Σε όλη την Ελλάδα.
1: Παντού!
4: Να πούμε τώρα κάτι.
0: Ναι.
4: Πέρα από τη Θεσσαλία.
0: Πουθενά. Έχω πάει σε κουδουνά στην Άμφισσα που πουλάει και Θεσσαλία και.
4: Στην Άμφισσα,
0: ναι.
4: Εμείς παίρνουμε δέρματα.
1: Από πάει στα Παλαιστίσια εκεί πέρα.
0: Πήγα και εκεί πήγα.
1: Στα Βρυσοδιψία.
0: Μπράβο, στα Βρυσοδιψία πήγα.
1: Στην
4: παλιά την πόλη, ναι.
0: Ναι, έχω πάει εκεί. Έχω πάει, ναι.
1: Εγώ από εκεί πέρα.
0: Α πούμε λίγο τη διαδικασία, είναι μέσα.
4: Άγιον Όρος.
0: Ναι. Άγιον Όρος, Άγιον Όρος πήγα, έλα πιο μέσα.
4: Άγιον Όρος πού πήγες, σε ποια περιοχή.
0: Πήγα,
4: Μονή,
0: πού πήγα, Προφητηλία,
4: στο Ραγιόρι.
0: Σε κελί πήγα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, πάμε μέσα.
4: Έλα εδώ.
1: Λοιπόν. Αν δείχνει το εργαστήρι.
0: Προχώρα.
5: Λοιπόν. Χαρά και τιμή που βρίσκεσαι εδώ πέρα,
0: έλα,
5: σε ευχαριστούμε μόνο. Πολύ.
0: Εγώ, αφού αυτοί οι άνθρωποι μου αρέσουν, οι άνθρωποι που κρατάνε ακόμα τις παραδόσεις.
5: Έχεις βρει απροτήμαστος.
0: Δεν πειράζει, αυτά είναι καλά.
5: Είμαστε στην αρχαία Περεβία.
0: Στην αρχαία
5: Περεβία.
0: Ναι.
5: Από εδώ ξεκίνησε ο Άζωρος, που είναι το χωριό μου, ήταν πιδελιούς της Αργό. Αυτοί που πήγαν με τον Ιάσουνα.
0: Mm-hmm.
5: Και ο Μάτης Μόμψος. Έχουμε δύο στοιχεία εδώ πέρα που τέλος πάντων
0: αρχαιολογικά
5: έχουμε τιμή.
0: Με έντονο ενδιαφέρον.
5: Ναι, να τους υμνούμε.
0: Έτσι, μπράβο.
5: Λοιπόν.
0: Και είμαστε τώρα στο ναό του Σαμαριού.
5: Λοιπόν, εδώ είναι η παράδοση.
0: Έτσι.
5: Εδώ είναι η παλιά Ελλάδα. Παλιά Ελλάδα. Όπως σήμερα έχουν τα Porsche, τα Mercedes και τα άλλα, παλιά είχαν αυτό.
0: Το Σαμάρι.
5: Το Σαμάρι. Το Σαμάρι.
0: Τι ήταν το Σαμάρι.
5: Το Σαμάρι ήταν
0: ο οδηγός. Η ξεκούραση.
5: Η ξεκούραση.
0: Το αυτοκίνητο του τότε.
5: Η πολυτέλεια στον καθέναν.
0: Ναι.
5: Αυτής, η πολυτέλεια στον καθέναν. Δηλαδή, ό,τι γινόταν σε μεταφόρα, σε οτιδήποτε ξέρω εγώ, ήταν πάνω στο Σαμάρι.
0: Εντάκι, πώς ξεκινάει όλη η διαδικασία.
5: Η διαδικασία ξεκινάει.
0: Όπως είναι το Σαμάρι, δείξε μου.
5: Λοιπόν,
0: μπράβο.
5: Λοιπόν, αυτό είναι το

0: δέρμα του. Αυτό γίνεται από τράγο.
1: Ξεκινάμε με το δέρμα από τράγο.
0: Τράγο. Λοιπόν, πάμε. Αυτό είναι. Αυτό είναι η στρωματιά του. Το μαλλί του,
1: ναι,
0: είναι από γίδινο.
1: Που πέφτει πάνω για να μην το κουράζει το ζώο κτλ.
0: Ακριλικό δεν μπαίνει. Τελείωσε. Μπήκε ακριλικό, το κάψες.
1: Το κάψες.
0: Τελείωσε. Λοιπόν, παραδοσιακά ήταν ο προπάπους μου, βαρέλια, τσαρούχια, τέλος πάντων οι παλιοί τα κάνανε όλα. Σήμερα εγώ βάσει σε αυτές τις μεθόδους που μου δίδεξαν οι παππούδες μου, συνεχίζω.
1: Υπάρχει ακόμα κόσμος που ενδιαφέρεται και
0: βεβαίως, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει κόσμος, αλλά...
1: Χρονοβόρο, πόσο καιρό κάνει να φτιάξει ένα σαμάρι, πόσες μέρες.
0: Τουλάχιστον τρεις μέρες.
1: Τρεις μέρες.
0: Τρεις μέρες. Αλλά πρόσεξε να δεις. Σήμερα είναι πολυτέλεια. Γιατί οι κτηνοτρόφοι 4x4 τελειώσανε.
1: Μόνο που
0: πάμε στην πολυτέλεια τώρα. Η παραδοσιακή είναι εδώ.
1: Είναι εδώ.
0: Σε περιοχές που δένουν ακόμα δεν μπορούν ξέρω, τα μηχανήματα να μπουν μέσα, εξακολουθεί το σαμάρι να είναι το πρώτο
1: είδος προς ζήτηση.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο ξύλο. Αυτά είναι τα ξυγκλιστάρια. Με αυτά ξεκινούσανε. Είναι το παραδοσιακό που κόβανε το ξύλο. Ξυγκλιστάρι. Αυτό είναι ένα εργαλείο, μη σου πω, 100 χρονών.
1: Για γύρισε να το δούμε λίγο έτσι. Μπράβο.
0: Εδώ. Αυτά είναι το προπάπου μου ακόμα. Κοιτάξω για εθήμη μου. Εδώ, αυτό εδώ. Αυτό εδώ παίζει. Δηλαδή το σφίγγεις ανάλογα με τι θέλεις να κόψεις, με τι φορά θέλεις να κόψεις με το πριόνι σου. Δηλαδή θέλεις την ευθεία, θέλεις τα πλάγια, δηλαδή δίνεις στροφές εδώ πέρα,
1: ναι.
0: Δίνεις στροφές και αυτό πάει μόνο το κάτω, το πριόνι πάει μόνο του. Θέλεις να πάει λοξά, θέλεις να πάει στα ίσια, κόβεις και βγάζεις το ξύλο που επιθυμείς.
1: Τρίτη λοιπόν, γενιά έτσι τώρα.
0: Τέταρτη γενιά.
1: Πάλι τώρα είναι η παΐδα το ξύλο.
0: Είναι αυτή που κάθεται ο άνθρωπος, ο καβαλάρης. Λοιπόν, εμείς με νερό και φωτιά τη δίνουμε την ανάλογη κλίση, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Το στρώνετε, το φέρνετε και που θέλετε.
0: Ναι, με νερό και φωτιά. Άμα δεν δώσει νερό και φωτιά, δεν παίρνει αυτή την καμπύλη, δεν κάνει τίποτα.
1: Βέβαια.
0: Και το βράζουμε λίγο το βάτο, το έχουμε σε κοπριά, για να είναι λίγο πιο σκληρό αθλητικό. Και τέλος πάντων ή από καραγκάτς ή από μέλιο, από οξιά, από πλατάνη,
2: από καρυγιά.
0: Ανάλογα τι αρισκία έχει το ξύλο και τι θέλουμε εμείς να βγάλουμε. Λοιπόν, με αυτό εδώ χειροποίητο τώρα. Πάμε εδώ. Αυτό είναι μια απομίμηση τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε τη φωτιά μας κάπου εδώ πέρα και εδώ πέρα λυγίζουμε και λυγίζουμε. Το πάμε εκεί. Λέμε εδώ θα γυρίσει. Πού θα πάει, τέλος πάντων, πού θα ο καβαλάρης μπορεί να καθίσει. Ανάλογα με αυτό δίνουμε την κλίση, σκεπάρι.
1: Και μετά φεύγουμε, πάμε με το σκεπάρι.
0: Χτυπάμε.
1: Κόβουμε.
0: Κόβουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Εντάξει. Και στις αναλογίες που πρέπει βάζουμε και γίνεται ένα ξυλίκι που πρέπει να πάει στον πελάτη.
1: Η διαδικασία σίγουρα δεν είναι απλή.
0: Δεν είναι μόνο το χέρι σου.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτά που έχεις μάθει από τις γενιές σου. Σήμερα εγώ μπορώ να σου πω ένα παραμύθι. Εσύ να κοιτάς εμένα και εγώ να βάλω κάτι άλλο μέσα. Η τέχνη είναι δύσκολη. Δεν μαθαίνεται εύκολα.
1: Είναι πρώτα η τέχνη, μετά είναι πώς το αγαπάς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πώς θα κρατήσεις τις αξίες αυτές.

0: Έχω την τύχη. Έχω την τύχη να γυρίσω όλη τη Θεσσαλία. Έχω συνεργαστεί με άτομα. Έχω ό,τι λογιό θες. Θες αγρότες, θες οτιδήποτε. Ακούω παράπονα, ακούω οτιδήποτε. Κάθομαι, είμαι φίλος με αυτούς. Πίνουμε τα τσίγουρα, πίνουμε τις μπύρες, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο να πάω εγώ και να προσφέρω ένα, ξέρω, ένα σαμάρι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Είμαι φίλος με,
1: ακριβώς. Με τον κόσμο. Δένεσαι πρώτα με τους ανθρώπους.
0: Ναι, έχω δεθεί, έχω δεθεί.
1: Δεν τους βλέπεις σαν αγοραστές.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ άμα πάω όπου και να πάω, θα λένε ήρθε ο Στέφανος.
1: Είστε τώρα η τελευταία τέρμα, δεν υπάρχει κανένας άλλος στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα υπάρχει.
1: Υπάρχει, στη Θεσσαλία δεν υπάρχει.
0: Στη Θεσσαλία όλα χειροποίητα.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Το ροκάνι.
0: Ροκάνι. Με αυτό παίρνανε τα ξύλα, τα δίνανε, τρώγανε τις γωνίες, τρώγανε το οτιδήποτε, μετά παίρνανε το ξύλο φάι.
1: Και δίνανε.
0: Λιμπάρανε. Ναι. Και του δίναν τη μορφή για να μην γρατσουνάει πάνω στα πόδια, για να κάνει το καβαλάρι άνετα.
1: Ιδανικά από τράγω, και τα παίρνετε από την Άμφισσα.
0: Από την Άμφισσα, ναι. Έχει στη Θεσσαλονίκη, αλλά η Άμφισσα φημίζεται για πιο πολύ την επεξεργασία
1: της. Είναι τα top.
0: Ναι.
1: Και έχουμε τώρα το
0: σκουτί. Το σκουτί. Σαμαροσκούτι.
1: Σαμαροσκούτι.
0: Ναι. Αυτό το είναι από γιδόμαλο. Mm. Αποκλειστικά. Δεν γίνεται από κάτι άλλο. Αυτό. Όπως γίνονταν οι κάπες παλιά, που έβαζαν οι κάπες.
1: Μπράβο.
0: Δεν πάνε να βρέξει.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Κάτσε έξω στη βροχή, θα είναι τα διάφορα. Τα τζουπάνω. Ναι, η κάπα. Η κάπα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν. Αυτό είναι το άκερο. Σίκαλι. Αυτή θερίζεται με το χέρι. Μηχάνημα. Με τίποτα. Παραδοσιακά. Με το χέρι. Τον Ιούνιο. Μόλις πάρει αυτό το χρώμα. Πρέπει να το θερίσεις. Λοιπόν, και πάμε εδώ. Εδώ τώρα. Δεν είναι ούτε να πας με πόντους, ούτε ξέρω εγώ. Η εμπειρία σου λέει, αυτό είναι ένα σαμάρι. Πού είναι το μουνάρι, εσύ πρέπει να φτιάξεις τα ανάλογα ψαράκια εδώ πέρα. Γιατί όταν φορτώνεται το ζώο, ανάλογα το μέγεθος του ζώου, να κάνεις ή μεγάλα ή μικρά, για να μην τα χτυπάνε, πας στο φόρτωμα.
1: Έτσι.
0: Και θα βάλεις τις αναλογίες. Όπως είναι μια γυναίκα. Όπως πρέπει μια γυναίκα σε ένα μαγαζί τώρα. Να το πω έτσι λαϊκά.
1: Μπράβο.
0: Αν είναι μια χοντρή, θα δοκιμάζει 100
1: χρήματα. Είναι ανάλογα με το μέγεθος του ζώου.
0: Μπράβο. Αυτό
1: είναι. Είναι large, extra large.
0: Εγώ πάω
1: extra large.
0: Αυτό είναι το μέτρο μου.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το μέτρο μου, το παραδοσιακό.
1: Εδώ και πας μετράς το ζώο πρώτα.
0: Ναι.
1: Α,
0: αυτό
1: μπράβο.
0: Είναι το μέτρο μου.
1: Αυτό είναι το μέτρο σου.
0: Ναι, η πύχη.
1: Έτσι.
0: Τη λένε πύχη.
2: Η σαμαράτικο μέτρο.
0: Ναι, σαμαράτικο μέτρο. Είναι
2: άλλο του μαρτώνου.
0: Είναι όπως έχουν, ξέρω εγώ, ανα κόμπο, έχει και. Έφτα αυτό πόντους. Και εγώ πάω με τις πύχες. Λέω ότι θέλω αυτό το σαμάρι. Το μετράω εγώ, λέει 8 ρούπια. Εγώ βάσει γνώσεως λέω ότι 8 ρούπια βγαίνει 70 πόντους. Ξέρω εγώ. Τελείωσε. Εκεί θα το πάω.
1: Και φτάνουμε και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Καταρχήν μας αγαπεί όλη η Ελλάδα. Έχω, τι να σας πω τώρα κύριε Βασίλη, Λαμία, θες Βόλο, θες Γρεβένα, θες Καστοριά, να πω νησιά. Μύκονο, να μην υπερευθολογώ και όλα σας, να πω Μύκονο. Εντάξει.
1: Έχω σε ξέρουν, είσαι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι μάστορας, ναι. Είστε μαστόρια. Και όλα γίνονται εδώ μέσα.
0: Εδώ μέσα.
1: Όπως παλιά.
0: Όπως παλιά, όλα με τα χέρια. Έχω ένα άλλο που έχω κορδέλα και μια πλάνη και βγάζω λίγο τα ξύλα, κόβω τα ξύλα. Δεν είναι εδώ πέρα, είναι ενδιάμεσα κάπου αλλού. Και συνεχίζω αυτό που με έμαθε ο πατέρας μου, τον πατέρα μου τον έμαθε ο παππούς μου, ο προπάπους μου.
1: Και εσύ τώρα, για τον τελευταίο, λες.
2: Τελευταίο.
0: Το μεγανόν.
1: Το τελευταίο σου μεγανόν. Να είσαι δυνατός, να είσαι.

0: Δηλαδή και πάμε να πιούμε ένα νερό.
1: Όχι νερό, όχι νερό, νερό της φωτιάς θα πιούμε.
0: Ουι,
2: φούρνος παραδοσιακός που κάναμε το ψωμί, που κάνουμε ακόμα.
3: Με προζύμι και κάνω ακόμα, ναι.
0: Τώρα είναι
2: κάνα ψητό, κάνα ψητό μέσα.
3: Και ψητό.
0: Τα πάντα.
2: Ωραία, αυτός είναι ο παλιός ο φούρνος.
0: Ο παλιός.
2: Και έχετε και μπάρμπι και στις μερακλίδες, παιδί.
0: Α, και στις μεταλίδες και μερακλίδες.
2: Μάκου, μάκου, το μάκου που βγαίνει.
0: Το μάκου, τη γριάντα την έλεγαν κερά, την έλεγαν
2: ναι. Μάκου. Άντε, να είστε καλά, ραντεβού για ψωμί.
0: Για ψωμί τη συνέντευξη, η πόρτα είναι ανοιχτή.
2: Και τα σκυλιά.
0: Και τα σκυλιά όλα ανοιχτά.
2: Και τα γατιά.
0: Πάρ' και την γάτα, αυτή είναι η γάτα. Αυτή είναι η γάτα είναι, έλα μωρέ Μαρίκα.
2: Πήγαμε!
4: Πάμε!
1: Εγώ αρρώστια με την μπάλα.
2: Άντε! Άστο! Παναθηναϊκός, βουλ!
1: Τρέλα! Τρέλα! Σαραβάκου, σκάργα!
2: Ουί!
1: Και βαζέχα, τίποτα άλλο δεν σου λέω.
2: Λοιπόν, ραντεβού το χειμώνα!
1: Πρώτα ο Θεός, πρώτα ο Θεός το χειμώνα!
2: Έτσι, άντε φυλάκια!
1: Άσε καλά!
0: Άντε!
2: Χαμός!

Παγίδια, βάκα με τα στολίδια, αρνεύλακα μου τα αρνεύξανε τα πρόβατα. Τα αρνεύξανε τα γίδια, βλάκα με τα στολίδια. Κι από βοσκού μόρτη βλάκα, κι από βοσκού τα πρόβατα.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα φρούτα, πάντα η χορηγή μας, με έναν καλεσμένο πολύ ιδιαίτερο σήμερα, όπου θα μας μιλήσει πώς η τεχνολογία τροφίμων μπερδεύεται με τη ζωή ενός σεφ, αλλά και το αντίθετο. Κοντά μας ο Δημήτρης ο Κοντεράτος. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες λοιπόν στο Food Project. Αν θα έπρεπε να βάλω σε μία σειρά τους τίτλους που έχεις δίπλα από το όνομά σου, θα έπρεπε να βάλουμε ακόμα μία εκπομπή δίπλα για να μπορέσουμε να το χωρέσουμε. Σεφ, τεχνολόγος τροφίμων, πλέον και ιδιοκτήτης επιχείρησης, έτσι, εστίασης, πολλά χιλιόμετρα στα σεμινάρια, πολλά χιλιόμετρα στην έρευνα. Ποιος είναι τελικά ο Δημήτρης ο Κονταράτος?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ που με υποδέχθηκες εδώ πέρα στην εκπομπή σου. Ο Δημήτρης νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς δουλεύει. Συνεχώς δουλεύει, ψάχνει, μελετάει. Ένας τεχνολόγος τροφίμων, όπου μετά θέλησε να ασχοληθεί με τη μαγειρική επαγγελματικά. Οπότε έγινε ένας μάγειρας, δούλεψε σαν μάγειρας. Δούλεψε παράλληλα σαν μάγειρας και τεχνολόγος τροφίμων. Εκεί ανθίζει και το κομμάτι της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως είπες και εσύ, πλέον και ένα μικρό κομμάτι, μικρό-μεγάλο για μας, για μένα προσωπικά, επιχειρηματικά. Όπως σου είπα, δεν σταματάμε να δουλεύουμε.

0: και κάνω κάποιες εκθέσεις.
1: Να τα βάλουμε λιγάκι σε μία σειρά. Ξεκίνησες λοιπόν σαν τεχνολόγος τροφίμων. Αυτή ήταν, ας πούμε, η αρχική ιδιότητα.
0: Ακριβώς. Η κύρια ιδιότητα ήταν τεχνολόγος τροφίμων. Βέβαια, δηλώνοντας στη σχολή, είχα μία αγάπη με τη μαγειρική, βοηθώντας τη μητέρα είτε τον πατέρα της, ειδικά της περίοδου των εορτών του Πάσχα, με τα κατσίκια, με τα ρύφια και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, όμως, η σχολή αποδείχθηκε ότι είναι κάτι άλλο, πέρα από τη μαγειρική. Στην αρχή φάνηκε απογοητευτική η είσοδος μου στη σχολή. Περνώντας όμως τα χρόνια, τελικά όχι απλά την ερωτεύτηκα τη σχολή, ερωτεύτηκα την τεχνολογία τροφίμων και άρχισα να τη συνδυάζω με τη μαγειρική. Έρασε τεχνικά, σιγά σιγά ξεκίνησα να δουλεύω και επαγγελματικά σε κουζίνες, όπου έφτασε η στιγμή όταν ξεκίνησε αυτή η εποχή της μοριακής γαστρονομίας, να μου ζητάνε βοήθεια οι σεφ επαγγελματίες σχετικά με κάποια υλικά. Οπότε εκεί έγινε, ας το πούμε έτσι, η μεγάλη έκρηξη και η μεγάλη αναζήτηση πάνω στην έρευνα.
1: Στην καθημερινή μαγειρική, σε ένα σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο, το οποίο μαγειρεύει τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο lunch για το φαγητό μεσημεριανό. Σαν αυτό που έχεις τώρα εσύ. Το να είσαι παράλληλα μάγειρας και να έχεις και την γνώση της πιο βαθύτερης, τέλος πάντων, ας πούμε, μαγειρικής και σαν τεχνολόγος τροφίμων, βοηθάει ή δημιουργεί πιο πολύ πρόβλημα στην καθημερινότητα?
0: Βοηθάει. Βοηθάει και αυτό προσπαθώ να κάνω τόσα χρόνια μέσα από την εκπαίδευση στους μάγειρες. Να ξεκινήσω ανάποδα βασικά. Αυτό που λείπει από ένα μάγειρα, πέρα από την εμπειρία η οποία θέλει χρόνο για να χτιστεί μέσα σε μια κουζίνα και με ανθρώπους έμπειρους, αυτό που λείπει είναι η τεχνογνωσία ή η τροφογνωσία, αν θέλεις. Η τροφογνωσία είναι η γνώση που πρέπει να έχει ο μάγειρας για το προϊόν και για τον εξοπλισμό και τις τεχνικές τις οποίες επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν και το μεγάλο μου εφόδιο εμένα, γιατί μπορεί να έχουμε την ίδια ηλικία, εσύ να έχεις περισσότερα χρόνια στη μαγειρική, εγώ να έχω λιγότερα, αλλά είχα περισσότερα, αν θέλεις, χρόνια στο κομμάτι της γνώσης πάνω στο τρόφιμο. Αυτό με βοήθησε περισσότερο και πιο πολύ στο να μπορέσω να έρθω κοντά σε εσάς, τους φτασμένους μάγειρες, τους φτασμένους του σεφ, για να μπορέσω, αν θέλεις, έτσι να ολοκληρώσω την επαφή μου με τη μαγειρική. Μόνο καλό κάνει η γνώση της επιστήμης πάνω στη μαγειρική, γιατί πλέον ένα από τα βασικά πράγματα που λέμε, η μαγειρική πλέον στο 2026 είναι τεχνολογία. Έχουμε σύγχρονα μηχανήματα, έχουμε σύγχρονους φούρνους, παγωγικές εστίες, καινούργια υλικά στα σκεύη που μαγειρεύουμε, που κόβουμε, στο ρουχισμό μας, οπότε θα πρέπει συνεχώς ο μάγειρας να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε καλείται, αν θέλεις, να ψάχνετε και να μελετά πάνω στην επιστήμη και πάνω στη γνώση που έχουν να κάνουν με το τρόφιμο. Αυτό θεωρώ ότι μέσα από τη σχολή κατάφερα να το αποκτήσω, την επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων, και είναι αυτό που έτσι θα σου πω ότι με κρατάει πιο ασφαλή πάνω στη μαγειρική.
1: Τα νέα παιδιά τώρα θεωρείς ότι έχουν μια, ας πούμε, επαρκή γνώση φεύγοντας από μια σχολή στο κομμάτι αυτό, το ότι εσύ δηλαδή είχες μια πολύ βαθιά γνώση στο κομμάτι τρόφιμο, το οποίο σε βοηθάει στην πορεία και στη δικιά σου εξέλιξη να δεις πράγματα ή να προλάβεις πράγματα, ναι, τα οποία θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Τα νέα παιδιά τώρα δεν έχουν άλλο στόχο, άλλη στόχευση.
0: Τα νέα παιδιά θεωρώ, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι φεύγουν μέσα από τις σχολές ίσως με παραπάνω πληροφορίες, με παραπάνω γνώσεις. Βέβαια, αυτές είναι απλά γνώσεις. Είναι πληροφορίες όπου θα τις χρησιμοποιήσουν και θα πρέπει να έρθουν την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο να μπορέσουν να τις να εφαρμόσουν σωστά. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχει μπει στη ζωή μας και η γρήγορη, αν θέλεις, άντληση πληροφοριών, όπως είναι το διαδίκτυο, όπου εκεί αρχίζει και διαστρεβλώνεται η γνώση που παίρνουμε από μια σχολή με αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο που μπορεί να το κάνει.

0: κάνει κάποιος και μπορεί να μην είναι και αληθινό, να μην είναι πραγματικό. Οπότε νομίζω το πρόβλημα δεν είναι με τι γνώση βγαίνει ο νέος από τη σχολή, αλλά πώς όλη αυτή τη γνώση διαστρεβλώνεται μέσα από τα social media, μέσα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο γενικότερα και την αρθρογραφία που βλέπουμε και τα βιβλία που είναι πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές ίσως δημιουργούν σύγχυση στα νέα παιδιά. Είναι δύσκολο κομμάτι και το αντιμετωπίζω και εγώ πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε σεμινάρια εξειδικευμένα, όπου τρομάζω για το τι πληροφορία θα δώσω στον κόσμο.
1: Θα έφτανα σε αυτό. Τελικά μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα λιγάκι για το τι σεμινάρια θα γίνονται και ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτά. Δηλαδή, ποιες ομάδες μαγείρων θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σίγουρα. Νομίζω οι σοβαρές εταιρείες που διοργανώνουν σεμινάρια ξεκαθαρίζουν και φιλτράρουν το ποιος μπορεί να παρακολουθήσει. Δηλαδή, αν θα είσαι ένας αλφα μάγειρας ή αν θα είσαι ένας σεφ ή ένας διοικητικός σεφ, ναι, μπορείς να παρακολουθήσεις το σεμινάριο. Αν είσαι ένας β' γάμα ή ένας β' μάγειρας, ένας γάμα μάγειρας ή ένας μαθητής, νομίζω ότι μόνο κακό θα προκαλούσε ένα τέτοιο σεμινάριο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ξοδέψεις χρήματα και δεν θα καταλάβεις.
1: Δεν είσαι έτοιμος για τη γνώση αυτή.
0: Ακριβώς. Δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα από αυτά που θα ακούσεις. Ο σκοπός δεν είναι το να φτάσουμε να φωτογραφίσουμε το πιάτο. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε μία συνταγή. Ο σκοπός είναι να δούμε και να μελετήσουμε τη διαδρομή για να φτάσουμε σε μία συνταγή. Και τι σημαίνει αυτό, είναι αυτό που τους λέω πολλές φορές, ότι στα σεμινάρια όταν παρουσιάζουν ένα πιάτο, λένε «Α, πολύ ωραίο το πιάτο, συνδεσμολογία, υφές και τα σχετικά». Λέω «Δεν παρουσίασα το πιάτο». Δηλαδή ο σκοπός του, παρουσιάζουμε ένα πιάτο για να καλύψουμε τη συνθήκη ότι ξέρεις τι, βγάλαμε και ένα πιάτο. Όχι, προσπαθούμε μέσα από το πιάτο να προβληματίσουμε τον καλεσμένο και να του πούμε ότι γι' αυτό το λόγο μαγειρεύουμε έτσι το κρέας, το ψάρι, το λαχανικό. Βάζουμε αυτή τη σάλτσα, η οποία έχει αυτές τις τεχνικές, οι οποίες μπορεί να είναι από κλασικές τεχνικές, μέχρι και έτσι σύνθετες ή σύγχρονες, ας το πούμε. Ανέφερες προηγουμένως το αυγολέμονο σιφόν. Είναι δύο διαφορετικά σχολεία, δύο διαφορετικές τεχνικές. Άλλη σύσταση θέλει το ένα αυγολέμονο, άλλη εμπειρία και άλλη γνώση έχει, άλλη εμπειρία έχει και ένα σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το δέσιμο μιας σάλτσας με παραδοσιακούς τρόπους, είτε με κατέβασμα, είτε με κάποιο λιεζόν από αυτά που έχουμε μάθει, δηλαδή έναν τρόπο δεσίματος, είτε με άμυλο, είτε με ρού, είτε με ζάχαρα, είτε με πρωτεΐνη, αλλά ούτε και με ένα σύγχρονο υλικό, όπως είναι τα...
1: Δεν είναι όλες τεχνικές για όλους και για όλα τα μαγαζιά και για όλες τις στιγμές.
0: Ακριβώς. Δεν είναι αυτό. Όλα για όλους. Θέλει
1: το διαχωρίσουμε ένα.
0: Τώρα, αν θέλαμε να το δούμε από την πλευρά του μάγειρα, κάποτε μου λέγανε όταν ξεκίνησα να κάνω τα σεμινάρια γινόντουσαν σεμινάρια μοριακής γαστρονομίας, κάτι που ήταν πολύ πιασάρικο πριν 15 χρόνια. Για μένα ήταν αστείο το να εξηγήσω πώς δουλεύει ένα άμυλο ή πώς δουλεύει, ξέρω εγώ, ένα άγαρ ή πώς δουλεύει ένα πηκτικό μέσο ή ένα μέσο ζελαρίσματος. Βέβαια, υπήρχε και, ξέρεις, η αντίδραση κάποιων, αν θέλεις, έμπειρων μαγείρων και σεφ που μου λέγανε «Δημήτρη, τι λες τα παιδιά». Βέβαια, τους απαντούσα λέγοντάς τους ότι είναι γνώση. Ο μάγειρας είναι σαν ένα σπίτι, όπου τα θεμέλια του είναι οι γνώσεις που παίρνει. Όσο περισσότερες και στιβαρές γνώσεις παίρνει, τόσο πιο ψηλά μπορεί να ανέβει και τόσο πιο πολλούς ορόφους μπορεί να χτίσει και ούτω καθεξής. Δεν είναι όλα για όλους, δεν είναι όλα για παντού. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Σε κάποια πράγματα υπάρχει αφορισμός, ακόμα και στα βασικά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον έτοιμο ζωμό. Μη σε πάρω στα σύγχρονα. Έχουμε έναν έτοιμο ζωμό. Η ορθολογική χρήση του ζωμού, δηλαδή πόση ποσότητα θα βάλεις στο νερό, να τον διαλύσεις για να μπορείς να φτάσεις σε ένα σωστό ζωμό, έχει να κάνει με την ποσότητα του αλατιού που θα έχει μετά στη συνέχεια. Και αυτό επιβαρύνει τη συνταγή μας και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό. Το ίδιο και τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, το να χρησιμοποιείς 0,1 γραμμάριο στο κιλό, 1 γραμμάριο στο κιλό, υπάρχει κάποιος λόγος που το χρησιμοποιούμε. Όχι μόνο η σύσταση, αλλά και το να προστατεύσουμε την υγεία μας. Άντε αυτό το μετράς. Δεν ξέρω πώς θα μετρήσεις ένα μικροοργανισμό σε ένα dry age, ένα μικροοργανισμό σε ένα fermentation, που είναι από τα πράγματα που στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν παρουσιάζω στο κοινό. Γιατί έρχομαι κόντρα σε αυτό που έλεγα. Ναι, να δώσω γνώση, να δώσω πληροφορία, αλλά την πληροφορία αυτή δεν ξέρω αν μπορούν να την χειριστούν όλοι, ή τουλάχιστον αν τη χειριστούν θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο συνεργάτη κοντά τους όπου θα τους παρακολουθεί, γιατί μπορεί να είναι μοιραίο και για τους ίδιους και για το κοινό.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το dry, γιατί στην Ελλάδα το dry είναι λίγο παρεξηγημένο και λάθος μεταφρασμένο στον κόσμο. Δηλαδή έχω τύχει, ας πούμε, να είμαι σε ένα εστιατόριο όπου να μην έχει dry ψάρι, αλλά να έχει κρέας. Και όση ώρα είμαι εκεί, έχουν ανοίξει το ψυγείο των dry ager πάνω από 10 φορές και έχουν πιάσει με τα γυμνά τους χέρια ένα κρέας να το δείξουν στον πελάτη και να το βάλουν ξανά πάλι μέσα. Λες και είναι μια ας πούμε βιτρίνα ενός ξοχοείου. Ελάτε να δείτε εδώ. Δεν είναι αυτό το dry age. Ας το εκεί και μην το ανοίξεις. Δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος που μπαίνει εκεί.
0: Ακριβώς. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε μια ψαριέρα που ανοίγεις την ψαριέρα, παίρνεις ένα ψάρι και τον κάνεις βόλτες μέσα στο μαγαζί και τον δείχνεις και το ξαναπάς πίσω. Γενικά η διατάραξη, αν θέλεις, της ασφάλειας ενός προϊόντος είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, είναι ότι έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος της μαγειρικής, αλλά και ο καταναλωτής με αυτό που λέμε ξηρίο ρήμανση, dry age, είτε είναι κρέας είτε είναι ψάρι. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα ειδικό ψυγείο που να μπορεί να διατηρεί, αν θέλεις, το πρωτεϊνικό υλικό, είτε είναι κρέας είτε είναι ψάρι, στις συνθήκες που πρέπει να ξεκινήσουν. Πρωτίστως αυτοί που πουλάνε τον εξοπλισμό να εξηγούν σωστά και να περιγράφουν σωστά το τι είναι αυτό που δίνουν. Και σε δεύτερη φάση θα πρέπει και μέσα από τις σχολές να ξεκινάει η πληροφορία αυτή, η ενημέρωση, αλλά και από τον ίδιο το μάγειρα θα πρέπει να γίνεται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς ανθρώπους, όχι μόνο μάγειρες. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο και από μένα, δηλαδή. Το λέω από μένα, εγώ έχω μια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση πλάς στο μαγειρικό. Μπορώ να κατανοήσω, μπορώ να εξηγήσω, μπορώ να μεταφέρω. Θα πρέπει να υπάρχει ειδικό επιστημονικό, αν θέλει, επιστημονικό προσωπικό στα μαγαζιά, τα οποία θα προσέχουν όλα αυτά τις νεοφανείς, αν θέλεις, τεχνικές και τρόπους μαγειρέματος.
1: Το πρόβλημα ξεκινά από τον λόγο που πήρε κάποιος έναν dry ager στα μαγαζιά. Γιατί κυρίως ο λόγος αγοράς είναι, ρε εσύ, να πάρουμε και έναν dry ager. Είναι τώρα μόδα. Και να βάλουμε το κρέας εκεί, να το δείχνουμε στον κόσμο το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του έναν διαφορετικό στόχο για τον λόγο που πήρε τον dry ager. Δεν τον νοιάζει αν πρέπει ή αν δεν πρέπει.
0: Εντάξει, θίγεις το θέμα του ανταγωνισμού, αν θέλεις. Τώρα, γιατί λες, είναι κάτι καινούριο, ναι, όλοι θέλουνε. Το θέμα, δεν νομίζω, εδώ δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Το θέμα έχει να κάνει με την ορθολογική χρήση, που, εντάξει, το κοινό δεν θα το καταλάβει ποτέ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το κοινό θέλει να φάει κάτι διαφορετικό. Πάμε στο Λάπα, γιατί έχει dry age μάγουλα σφυρίδας. Okay. Και είναι διαφορετικά από τα άλλα. Σίγουρα, ας πούμε ως κάτι που πιστεύω να συμφωνίζει. Συμφωνείς ότι είναι κάτι διαφορετικό, όχι αν σ' αρέσει ή όχι. Αν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι κάτι διαφορετικό, απλά ο τρόπος που γίνεται στα εστιατόρια δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να τον δει και να τον...

0: ας πούμε αξιολογήσει
1: ναι. Ο καλεσμένος.
0: Ναι.
1: Ο καλεσμένος.
0: Δηλαδή, φάτο σωστά για να δεις αν είναι αυτό που πρέπει να φας.
1: Μαζί σου.
0: Ένα κρέας το οποίο το έχουν πιάσει 10 διαφορετικά χέρια σε μία μέρα μέσα και έχει ανοιγοκλείσει ένα ψυγείο 15 φορές.
1: Ναι. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για...
0: Φτάνει και σε ένα σημείο να γίνεται και λίγο επικίνδυνο.
1: Ακριβώς, όχι λίγο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι, δηλαδή, εκεί διαδεράσουμε και την αλυσίδα ψήξης, δηλαδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιμολύνουμε συνεχώς το προϊόν, είτε με τον εξωτερικό περιβάλλον, είτε με τα γυμνά χέρια, όπως λες. Αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση του επαγγελματία και του καταστηματάρχη. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, προφανώς δεν θα το καταλάβουν και οι πελάτες τους. Όσοι το καταλάβουν, φαντάζομαι ότι δεν θα το επιλέξουν ξανά. Γιατί αν δουν ότι ξυστεί ο τάδε πιάνει το προϊόν με γυμνά χέρια, χωρίς εργαλεία, χωρίς γάντι, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, νομίζω ότι ξυπνάει ο κόσμος σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεται. Αν ήθελες να αναφερθούμε μόνο στον επαγγελματία, εκεί πρέπει να στοχεύσει ο κάθε επαγγελματίας. Δεν είναι μόνο το να αγοράσω ένα dry ager, να κάνω κάτι, έστω και με σωστά βήματα, η διαδρομή. Γιατί όλα στη ζωή είναι η διαδρομή και ειδικά στη δουλειά μας είναι η διαδρομή. Δηλαδή πώς θα φτάσω εγώ να δώσω ένα διαφορετικό προϊόν. Χωρίς να λέω αν είναι καλύτερο ή όχι. Γιατί κακά τα ψήματα σε κάποιους δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η βιολογική ορίμανση. Εγώ κάνω βιολογική ορίμανση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ χρησιμοποιώ μικροοργανισμούς για να μπορέσω όχι να ζητέψω, να αλλάξω τη σύσταση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν θα κάνω ένα ψάρι πελαγίσιο, θα το κάνω εγώ καλύτερο. Δεν θα το κάνω καλύτερο. Είναι από μόνο του καλό. Είναι από μόνο του ένα ευγενές προϊόν. Δηλαδή μια καλή πρώτη ύλη δεν μπορεί να την κάνεις καλύτερη. Αυτό που έχουμε μάθει από τις κουζίνες και πάλι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Τι είναι, να το πάρεις το ψάρι, να το καθαρίσεις σωστά, να το πεντερώσεις, να βγάλεις το αίμα, να το στραγγίξεις και να το στεγνώσεις όπως πρέπει σε ένα καθαρό ψυγείο. Είτε κρεμάζοντάς το, είτε βάζοντας πάνω σε σχάρι, είτε πάνω σε χαρτάκια. Αυτό και μόνο αρκεί για να μπορεί ένα καλό ψάρι, ένα ευγενές λοιπόν υλικό, να πάει σωστά στον πελάτη. Και όχι μόνο το ψάρι, και σε ένα κρέας θα γίνει
0: το ίδιο. Οποιοδήποτε υλικό και να ακριβώς σου δώσει το μέγιστο που έχει να δώσει.
1: Ακριβώς, το μέγιστο που έχει να δώσει. Τώρα, από εκεί πέρα καλείται ο μάγειρας, πώς
0: θα πάρει το μέγιστο.
1: Ακριβώς, πώς θα ορίσει αν θέλεις, γιατί παρόλο που μπορεί να έχει θανατωθεί ένα ζώο, ακόμα... Το θεωρούμε ότι είναι ζωντανό για μας, τους μάγειρες. Είναι κάτι
0: θέλει
1: που
0: σεβασμό,
1: υπάρχει.
0: Ναι.
1: Θέλει σεβασμό. Άρα λοιπόν από εκεί κρίνεται και ο χαρακτήρας, αν θέλεις, ή και η δουλειά του μάγειρα. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστεί μέχρι την τελευταία στιγμή για το πώς θα παρουσιαστεί.
0: Γι' αυτό και όταν ξεκίνησε το Ike Gym για μένα ήταν ένα από τα πιο σωστά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ, διότι και ας πούμε ηθικά... λες ευχαριστώ.
1: Ναι, δεν ταλαιπωρείς το ζώο. Ότι και, ναι. Και μην πας στο οικετζήμα. Εγώ θυμάμαι ως τεχνολόγος τροφίμου όταν κάναμε ελέγχους σε σφαγεία ή όταν κάναμε επιστοποιήσεις.
0: Να πούμε λίγο και αυτό που λέμε. Είναι η ακαριά θανάτωση στο ψάρι κυρίως, τέλος πάντων, ώστε να μην το αφήσουμε να ταλαιπωρείται πάνω σε ένα καΐκι, σε μια βάρκα και να υπάρξει αυτό που λέμε να αρχίσει, ξέρω εγώ, να σπαρταράει. Και αυτό βοηθάει στο να τρυφεροποιηθεί και το κρέας, γιατί δεν δημιουργεί στην σύστασή του τη μυϊκή μια, ας πούμε, σκληρότητα. Οπότε και κυρίως είναι το κομμάτι του ηθικό βασικά. Από εκεί
1: είναι το κομμάτι του ηθικό και είναι το κομμάτι του τεχνικό. Δηλαδή, δηλαδή στην τομή που θα κάνεις το εκετζήμα, είτε μπροστά στο κεφάλι, είτε στο τέλος της ουράς για να βάλεις την τίζα, εκεί θα δεις ότι μπαίνει στο νευρικό σύστημα, απενεργοποιείς το ζώο, οπότε δεν πηγαίνει άλλο αίμα στους μυς, οπότε δεν παράγεται τρυφοσφορική, οπότε δεν σκληραίνει τεχνικά, μαγειρικά το κρέας. Και επίσης, πέρα ότι είναι πιο τρυφερό, όπως λες, είναι και πιο ασφαλές, γιατί γίνεται ολική αφέμαξη στο ψάρι από την κεντρική αρτηρία, από το τυραχοκοκαλιά του, που είναι από τα πράγματα που θες να κάνεις πρώτα, είτε ψαρεύοντας. Και ας μην μιλήσουμε για το ψάρι, ας πάμε και στο
0: χερσαίο
1: ζώο. Δηλαδή, Όταν λοιπόν μπαίνοντας σε σφαγεία και διαβάζοντας την νομοθεσία, αν θέλεις, περί σφαγής, δεν υπήρχε αυτό.

0: αυτός ο όρος, υπήρχε ζωική απενεργοποίηση.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε δεν λες φάζω, δεν λες θανατώνω, λες απενεργοποιώ, γιατί είναι κάτι για εκείνη τη στιγμή. Έχει και συνέχεια μετά. Έχει την εκδορά, έχει την απετέρωση, έχει διάφορα στάδια, ρε παιδί. Έχει το πλήσιμο, έχει το πλήσιμο με ατμό ή με ζεστό νερό. Οπότε, γενικότερα, αυτός έτσι, αν θέλεις, η ευρωπαϊκή απέτηση που μας έχει έρθει σε πολλά πράγματα, ίσως μας έχει κάνει λίγο έτσι πιο ευαίσθητους και ίσως έχει ταρακουνήσει και έχει οδηγήσει σε αυτό που παλεύουμε πρέπει να κάνουμε, το να τηρήσουμε σεβασμό απέναντι στο προϊόν. Ό,τι και να είναι αυτό, ψάρι, ζώο, λαχανικό, πρώτη ύλη στην κουζίνα, το οτιδήποτε. Ακόμα και ο τρόπος που μαγειρεύεις θέλει ένα σεβασμό. Δηλαδή, μαγειρεύεις συμβατικά, ανοίγεις μια φωτιά, βάζεις ένα τηγάνι πάνω, βάζεις το λάδι. Δεν πρέπει, γι' αυτό που βλέπεις καμιά φορά που τα τηγάνια παίρνουν φωτιές. Εγώ θυμάμαι στο εξωτερικό, έτυχε να είμαι με ένα σεφ ο οποίος μου έλεγε, πήρε φωτιά το τηγάνι, πέτα το. Λέω σεφ, για να μην είχα μάθει να φλαμπάνε, μου λέει πέτα το. Και εκεί ο τεχνολόγος και ο τροφίμος σκεφτόταν αλλιώς. Λάδι ζεστάθηκε, μετά έχει το σημείο καπνού που βλέπουμε να καπνίζει και μετά έχει το σημείο ανάφλεξης που παίρνει φωτιά το λάδι. Άρα για να πάρει φωτιά το λάδι πρέπει να φτάσει σε 300 και βαθμούς. Άρα τι έκανα εγώ, υποβάθμισα ένα λάδι.
1: Καταστρέψει το λάδι.
0: Έχεις καταστρέψει, ας ξεκινήσει από εκεί, ότι κατέστρεψε ένα λάδι.
1: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι.
0: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι, προφανώς από τη στιγμή που έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ ψηλές, έχει υποβαθμιστεί.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αρχίσει και γίνεται, να αναγίνεται και λίγο επιβλαβές όλο αυτό.
0: Όχι, έτσι. Λίγο είναι επιβλαβές. Και είναι αυτό, θα σε γυρίσω στην πρώτη ερώτηση. Σαν τεχνολόγος τροφίμων, είναι καμιά φορά ναι, με βοηθάει η μαγειρική, αλλά με βοηθάει η τεχνολογία τροφίμων. Αλλά είναι φορές όμως που εκείνη τη στιγμή το εγκέφαλός μου καίγεται. Δηλαδή βλέπω κάτι άλλο διαφορετικό ή ξέρω εγώ. Και μετά στα παιδιά.
1: Δίνεις πιο πολύ σημασία από ό,τι θα έπρεπε αν δεν ήσουν.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολλές φορές ναι, OK, ακούμε το φαγητό. Πώς το ακούμε το φαγητό. Ναι, αν δεν σοτάρεις με το χαρακτηριστικό ήχο, ίσως δεν σοτάρεις σωστά. Θα αποσάρεις ή θα βράσεις το προϊόν μέσα στο λάδι. Άρα θέλεις εσύ να το σοτάρεις. Ποιος είναι ο βαθμός όμως που πρέπει η ακοή...
1: Να κάνουμε ίδρωμα ή σοτάρεις.
0: Ακριβώς, να ιδρώσεις ή να σοτάρεις ή να θωρακίσεις.
1: Έτσι. Με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μιλάμε και λέμε εδώ με τον Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ από το Ethereal Wild Resort και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?

0: πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Ethereal White Resort με τον Δημήτρη τον Κονταράτο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η απέτηση του κοινού είναι να πεις πού τρως έξω, τι επιλέγεις να φας όταν βγαίνεις έξω και αν τρως βρωμιές. Έκανα όλες μαζί τις, και τις ερωτήσεις.
1: Okay. Τρώω παντού.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχω έτσι ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η μόνη απαίτηση που έχω όταν τρώω είναι να μην με ενοχλούν. Δηλαδή, το φαγητό, πέρα από βιολογική ανάγκη, πλέον νομίζω, ειδικά για μας, είναι κομμάτι διασκέδασης. Οπότε δεν έχω περιορισμούς.

0: είτε με φίλους είτε με οικογένεια, πηγαίνω παντού. Βέβαια το μυαλό του μάγειρα, αν θέλεις, και του επιστήμονα, ξέρεις, πολλές φορές αρχίζει και
1: δουλεύει περίεργα.
0: Δεν αξιολογώ ποτέ μαγειρικά αυτό που τρώω. Θα μπω στη διαδικασία, ναι, θα δω την εμφάνιση, θα δω τι κάνει ένα συνάδελφος, θα δω τι κάνει ένα μαγαζί, ένα ταχυφαγείο, το οτιδήποτε, αλλά δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Γιατί σου είπα ότι δεν με απασχολεί εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ να το αφήσω απ' έξω. Αυτό που δεν αφήνω όμως ποτέ απ' έξω και ποτέ ασχολίαστο και ποτέ σαν παρατήρηση ή σαν πρόταση βελτίωση, αν θέλεις, για εκεί που πάμε, για τους ανθρώπους που πηγαίνουν μαζί, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Μεγάλο κεφάλαιο, που το συζητήσαμε και λίγο απ' έξω πριν. Άρα λοιπόν μας αρέσει το ποιοτικό φαγητό. Τι σημαίνει ποιοτικό φαγητό λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν σκεφτούμε ότι η ποιότητα είναι μία αλυσίδα, οπότε έχει πολλούς κρίκους, ο πρώτος και κύριος κρίκος λοιπόν στο κομμάτι... Ακριβώς, ο πρώτος λοιπόν και ο κύριος και ο βασικός κρίκος στο κομμάτι
1: των τροφίμων
0: είναι η ασφάλεια. Άρα λοιπόν καλύπτουμε την απέτηση της ασφάλειας. Είναι ασφαλές το προϊόν.
1: Έτσι.
0: Αρχίζουμε και βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλουμε λοιπόν από τα υπόλοιπα? Ναι, θα πάμε σε ένα καλό εστιατόριο. Έχουμε άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε κάτι τεχνικά πιο σωστό, όχι μόνο εγώ, αλλά και η υπόλοιπη παρέα. Βέβαια δεν έχω την ίδια απέτηση όταν θα πάω σε μια λαϊκή ταβέρνα ή...
1: Σε ένα καφενείο.
0: Ακριβώς, ή σε ένα καφενείο ή σε μια καντίνα, την οποία θα την σχολιάσω και μετά, να φάω αυτό που πρέπει να φάω. Θα πρέπει το φαγητό, λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτει την απέτηση ασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ανάλογα εμείς τι προσδοκία έχουμε από το φαγητό που θέλουμε να φάμε. Ναι, αν θα πάμε στο χωριό την Κυριακή και έχει παϊδάκια φρέσκα ντόπια, ναι, θέλουμε να είναι στα κάρβουνα ψημένα, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα αρνί κατσίκι στα κάρβουνα. Θα πάμε στην ταβέρνα να φάμε ψάρι, έχουμε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό όμως που προσέχω, ειδικά σε μαγαζιά τα οποία και σε εστιατόρια που, έτσι αν θέλεις, μέσα μου σαν τεχνολόγος τροφίμων χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι ότι ξεχωρίζω τα φαγητά που θα επιλέξω. Τι σημαίνει αυτό? Με ρώτησες πριν αν τρώω βρώμικο. Βεβαίως και θα φάω βρώμικο. Άρα λοιπόν εσύ από μια καντίνα δεν έχεις απέτηση να φας ένα wagyu, ένα α5, ένα κρέας, ευγενές, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έχεις απέτηση να φας ένα κρέας ροής. Okay, ό,τι
1: ένα σουβλάκι, ναι.
0: Ένα σουβλάκι, okay. Μια πανσέτα, ένα λουκάνικο. Άρα θέλεις να είναι ασφαλές. Okay. Αυτό εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Υποθέτεις ότι είναι ασφαλές.
1: Υπάρχουν κάποια έτσι χαρακτηριστικά που μπορείς γρήγορα λίγο να καταλάβεις, μια και που όλες οι καντίνες είναι open. Βλέπεις λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Βλέπεις λίγο. Ναι, βλέπεις. Έστω λοιπόν ότι πάμε μαζί. Και την καντίνα πουλάει μόνο σουβλάκι. Άρα έχει πίτα, έχει το κρέας και έχει τις γαρνιτούρες, που μπορεί να είναι κρεμμύδι μαϊντανός, να είναι ντομάτα, να είναι γιαούρτι, να είναι τζατζίκι. Okay. Αν θα μου έλεγες τι θα επέλεγα, θα σου έλεγα πίτα καλά ψημένη και ένα κρέας, γύρω, σουβλάκι, κοτόπουλο, οτιδήποτε, και μόνο αυτό. Θα απέφευγα λοιπόν να βάλω σαλάτα, θα απέφευγα να βάλω ντομάτα, θα απέφευγα να βάλω κρεμμύδι και γιαούρτι. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι τα προϊόντα, όπως καλά γνωρίζεις, τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, σε τρεις. Τα χαμηλής και τα υψηλής επικινδυνότητας. Και τις μέσεις. Τα χαμηλής επικινδυνότητας ποια είναι? Είναι το ξηροφορτίο, τα μπισκότα, τα ρύζια, τα μακαρόνια, αυτά που δεν μπορούν τέλος πάντων εύκολα να αλλοιωθούν. Τα μέσαιας επικινδυνότητας είναι αυτά τα οποία τα επεξεργαζόμαστε. Πώς τα επεξεργαζόμαστε? Μαγειρεύοντάς τα.
1: Με την θερμική επεξεργασία.
0: Θερμική επεξεργασία, λοιπόν, ξέρουμε ότι θα καταστήλει ένα

0: αν όχι όλους, θα καταστήλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πιθανά βακτήρια που πιθανόν να υπάρχουν μέσα.
1: Στο φρούριο, εκτός και αν έχει πεθάνει τελείως το κρέας.
0: αυτό είναι άλλη. Αν θα πεθάνει μαγειρικά πάλι, δεν έχουμε αυτή την προσδοκία. Πηγαίνουμε να φάμε κάτι σε μια καντίνα, οπότε ξέρουμε τι θα πάμε να φάμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε θα πάμε σε μια κουζίνα να φάμε γκουρμεδιά.
1: Όχι, όχι. Πεθάνει εννοούσα ότι έχει ας πούμε αρχίσει και γίνεται σχεδόν η σύψη.
0: Ναι. Okay.
1: Όπου εκεί δεν σώζεται.
0: Εκεί δεν σώζεται. Εντάξει, θα το μυρίσουμε όμως. Ναι, φαντάζομαι θα το μυρίσουμε. Άρα λοιπόν, και πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα μαγαζί που είναι άγνωστη η κατάσταση υγιεινής λοιπόν, θα αποφύγω να φάω και εγώ και η υπόλοιπη παρέα προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας, δηλαδή σαλάτες, προϊόντα κρύα, προϊόντα τα οποία δεν έχουν δεχτεί καμία θερμική επεξεργασία, παρά μόνο ένα πλύσιμο και ένα χειρισμό. Μπορεί να είναι ένα κόψιμο, μπορεί να είναι απλά ένα τρίψιμο ή το οτιδήποτε, που δεν έχει να κάνει με θέρμανση. Οπότε δεν ρισκάρω την υγεία του εαυτού μου και των φίλων μου, πηγαίνοντας σε τέτοια μαγαζιά, γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Πόσες φορές ακούς για κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων? Είναι πάρα πολλές φορές. Το σημαντικότερο όμως, πάλι για υγιεινή και ασφάλεια, βλέπεις τώρα δεν μιλάει ο μαγειράς, μιλάει ο τεχνολόγος ή μιλάει, ξέρω εγώ, η επιστήμη, λες υγιεινή και ασφάλεια. Έστω ότι παθαίνουμε κάτι από το σουβλάκι που πήγαμε και φάγαμε μαζί στην καντίνα. Μετά από 2-3 ώρες λέμε, έχω ανακατοσούρα, δεν είμαι καλά, έχω τα σχέμετο, έχω δύσπνια. Συνήθως όμως τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται μετά από 2 ώρες. Εμφανίζονται μετά από 12 με 24 ώρες. Οπότε θα πρέπει να τρέξεις 12 με 24 ώρες πριν στο τι έφαγες. Και εκεί είναι συνήθως που προβληματίζεται ο κόσμος. Α, ήρθα στο εστιατόριό σου και με πείραξε μετά το κρυθαράκι ή το γιουβέτσι. Που λες, μα πώς, τι να τον πειράξει εδώ πέρα. Δεν έβαλα κάτι. Και όταν ξέρεις, κάνεις το traceability, δηλαδή κάνεις την ηχλασιμότητα προς τα πίσω να δεις τι έχει καταναλώσει ο φίλος ή ο καλεσμένος, τελικά είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που εσύ του πρόσφερες.
1: Για πες μου για το νέο μαγαζί. Νέο, όλα είναι πολύ σχετικά, δεν είναι νέο, είναι τώρα και 2 χρόνια.
0: Λακάνη. Λακάνη είναι το μαγειρικό μας τεχνουργείο. Εντάξει, είναι ένας χώρος, είναι μια συνάντηση, αν θέλεις, του σεβασμού και της γαστρονομίας. Είναι ένας χώρος που άνοιξε με πολύ μεράκι, με υψηλές προσδοκίες. Έχω μαζί τον Αντρέα το Δερμάτη, που είναι ο άνθρωπος που, ξέρεις, με ανέχεται και με αντέχει σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε το τελευταίο καιρό μαζί. Το έχει αποδεχτεί ο κόσμος.
1: Γιατί Λακάνη?
0: Λακάνη είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που φτιάχνουμε στη Ρόδο. Ανάλογα το χωριό έχει και διάφορες, ξέρεις, ονομασίες, στη Λίνδο, στο Ασκληπιό, Λακάνη ή Λεκάνη. Ονομάζουμε το πύλινο το σκεύος, μέσα στο οποίο ψήνουν παραδοσιακά κάποιες γιορτινές μέρες το κατσίκι με το πληγούρι και το ρεβίθι. Αυτό ήταν το πιάτο που κατέβαινε τότε ο Αντρέας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που είχε πάρει και το ασημένιο κιόλας μετάλλιο. Από τότε Λακάνη, ξέρεις, από το 21 που ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, μας έκανε κάτι. Μας άρεσε πάρα πολύ η ονομασία, μας άρεσε πάρα πολύ το πιάτο στην παραδοσιακή του εμφάνιση, δηλαδή το να ψηθεί μέσα στο αγιάλιστο πύλινο σκεύος, σε ξυλόφουρνο, σε σημαντικό φούρνο, σε ταμπανωτό. Είχαμε δοκιμάσει διάφορους τρόπους και ήταν κάτι που μας έβγαινε από μέσα. Δηλαδή νιώθαμε, μας άγγιζε πάρα πολύ, γιατί αν θα με ρωτήσει τι μαγειρή

0: Εκεί κάνω που οι περισσότεροι μας λένε τι μαγειρική κάνετε. Θα σου πω ότι κάνω αναμνησιακή μαγειρική. Τι σημαίνει αυτό, ότι προσπαθούμε μέσα από τις δικές μας αναμνήσεις να δώσουμε στον καλεσμένο το βίωμα το δικό μας στο γαστρονομικό. Με απότερο σκοπό να τον, είτε να του θυμίσουμε για εκείνου μια ανάμνηση, και αν δεν τη γνωρίζει, δηλαδή, okay, αν θα είναι κάποιος ντόπιος, αν θα είναι κάποιος Έλληνας, είναι πιο εύκολο να...
1: Αν δεν είναι ανάμνηση, θα γίνει γνώση.
0: Ακριβώς. Ή αν θέλεις, θα γίνει το σημείο αναφοράς για την ανάμνηση. Ότι ξέρεις τι, έφαγες για πρώτη φορά, αλλά κάνει. Ο εγκέφαλος θα κλειδώσει, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μετά από κάποια ηλικία. Όταν δοκιμάζεις κάτι για πρώτη φορά, για κάτι διαφορετικό, τότε δημιουργείται μνήμη, τότε δημιουργείται ανάμνηση, παιδί μου, στην οποία μπορεί κάθε φορά να επιστρέφει και να λέει έφαγα τότε εκεί αυτό το
1: Όλη
0: πράγμα.
1: αυτή έτσι, η αγάπη που βάζετε εκεί και το μεράκι και όλη η γνώση σου την έχει γυρίσει πίσω οι φίλοι μας από τη Ρόδο. Την έχουν αποδεχτεί.
0: Την έχουν αποδεχτεί. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια που μαγειρεύω στη Ρόδο, εκτός του δικού μου μαγαζιού και στα εστιατόρια που πήγαινα και στις εκδηλώσεις που έκανα, όπως με τους Ντερντίσεις τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχε μια αποδοχή του κόσμου. Αποδοχή σε κάτι που ξέραν ότι ξέρεις τι, ο Δημήτρης θα πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Υπάρχει αποδοχή και όχι μόνο από τους ντόπιους. Το πιο έτσι σημαντικό είναι η αποδοχή που έχεις από τους επισκέπτες. Είτε είναι εκτός νησιού, είτε είναι εκτός χώρας. Που ξέρεις, είναι όχι πιο σημαντικό, είναι ίσως πιο δύσκολο να την κερδίσεις, αλλά είναι πιο ευχάριστο, αν θέλεις, πιο ευχάριστη η
1: Ναι,
0: ανταμοιβή που
1: η
0: παίρνεις.
1: αλήθεια είναι ότι η κουζίνα της Ρόδου έχει και μία παράδοση, έχει μία έτσι πολύ υψηλή, ας το πούμε, κουλτούρα και έχει χαρτογραφηθεί τα χρόνια, τέλος πάντων, που μας έχουν περάσει. Έχει πολύ σπουδαία πιάτα, έχει πολύ ωραία κουζίνα και το θέμα είναι αυτό, να δώσεις στον επισκέπτη σου όταν θα έρθει να δει και ένα μέρος του νησιού, να δει και ένα μέρος της, ας πούμε, κουλτούρας.
0: Ακριβώς. Παρόλο που ξέρεις, δεν είμαστε ξέρεις, αν μας ρωτήσεις τι είστε, είμαστε ένα εστιατόριο. Είμαστε ένα μαγειρικό τεχνουργείο. Μας αποκαλούν μαγειρίο, μας αποκαλούν γκουρμέ μαγαζί.
1: Όπως το νιώθει ο καθένας.
0: Όπως το νιώθει ο καθένας. Ακριβώς. Εμείς αυτό που αποσκοπούμε όταν έρχεται κάποιος, είναι να του προσφέρουμε ειλικρινά με σεβασμό αυτό που έχουμε φτιάξει. Είτε για να καλύψουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την ανάγκη του στο να δοκιμάσει, να φάει ένα φαγητάκι, είτε ώστε να περάσει όμορφα εκεί μέσα. Ο χώρος είναι πολύ ζεστός, είναι πολύ μικρός, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, είναι 6 τετραγωνικά. Και έχει τέτοια αποδοχή, δηλαδή το καλοκαίρι που κάνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, κρατήσεις είναι κλεισμένες για 1 με 1,5 μήνα. Δηλαδή για να βρεις τραπέζι θέλει 1 με 1,5
1: Αλλάξτε το και
0: μήνα.
1: εσύ αυτό. Αλλάξτε το και εσύ αυτό.
0: Το
1: Κάντε
0: αλλάξουμε.
1: Πέμπτη,
0: Ίσως
1: Παρασκευή,
0: Σάββατο.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Θα το κάνουμε. Καλά να είμαστε. Αυτά προσπαθούμε να δούμε λίγο με τον Αντρέα στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο. Τον κόσμο από την άποψη ότι ξέρεις τι, δεν θέλουμε να το στερούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλουμε να ακολουθούν την κόκκινη γραμμή όπως λέμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό φως που ξεκινάει από το εξωτερικό χώρο και τερματίζει μέσα στην κουζίνα. Είναι η κεντρική αρτηρία του μαγαζιού. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε προς τα έξω. Το φαγητό κάποιος έλεγε ότι είναι διάφανο, οπότε μέσα από αυτό και μέσα από τις παρασκευές που κάνεις προσπαθείς μάλλον να δείξεις στον άλλον τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου, τη μαγειρική σου, την ευαισθησία σου και πάνω απ' όλα το σεβασμό. Για μας είναι όλοι καλεσμένοι, ποτέ δεν λέμε κανένα πελάτη. Όπως υποδεχόμαστε στο σπίτι, έτσι προσπαθούμε να τους υποδεχόμαστε και μέσα στο εστιατόριο. Και προσπαθούμε την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο, μέχρι την έξοδό του, να νιώθει όμορφα ή να του το αλλάξουμε αυτό ευχάριστα, δηλαδή να έρθει

0: δυστυχισμένος, αν θέλεις, να έρχει δύσκολος,
1: προβληματισμένος
0: και να φύγει χαρούμενος. Αν και κάποιες φορές, ξέρεις, ο προβληματισμός τον θέλουμε, από καλλιτεχνική άποψη τον θέλουμε, γιατί ίσως προβληματίζεις γιατί ο άλλος έφαγε κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι ανάγκη πάντα το διαφορετικό να του αρέσει. Άρα μας αρέσει να προβληματίζει τον κόσμο.
1: Το διαφορετικό μπορεί να, ξέρεις, είναι πολλές φορές όταν λέμε και στο κομμάτι της τέχνης, όπου η τέχνη είναι κατανοητή με διαφορετικό τρόπο από όλο τον κόσμο. Ναι. Έναν πίνακα που μπορεί να θεωρώ εγώ ότι είναι μια, ας πούμε, χαζομάρα, παράδειγμα, το white on white, για κάποιον μπορεί να είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας κτλ. Η μαγειρική βέβαια δεν είναι τέχνη. Είναι τεχνική. Γιατί εγώ αυτό νομίζω. Πολλοί θεωρούμε ότι είναι η μαγειρική τέχνη. Δεν είμαστε ας πούμε καλλιτέχνες. Είμαστε τεχνίτες.
0: Είναι στρατευμένη η τέχνη η μαγειρική. Έχει κανόνες.
1: Νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και θα κουμπώσω και αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι η μαγειρική είναι επιστήμη και είναι τεχνική. Γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή, τέχνη μπορεί να φαίνεται οπτικά. Όταν θα βγάλεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με ωραίους χρωματισμούς και με ωραίες υφές. Δηλαδή θα φανεί κάτι όμορφο στο μάτι. Από αυτή την άποψη είναι να το δεχτώ ότι είναι τέχνη. Από εκεί και πέρα όμως, σαφώς και είναι τεχνική. Είναι καθαρά τεχνική. Γι' αυτό σου λέω, όταν κάποτε, θυμάμαι, ήμουνα στη σχολή μαγειρικής και μας έλεγε ο σεφ, καλή ώρα, λέει, μαγειρική είναι τέχνη, μαγειρική τέχνη. Και λέω, σεφ, λέω, σε διακόψω. Λέω, μήπως είναι, λέω, στρατευμένη τέχνη. Και είχαμε παγώσει όλοι, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει στο σεφ. Βέβαια, δεν το έκανα γιατί δεν το σεβάστηκα, γιατί ήθελα να εκφράσω το...
1: Λέμε στην γνώμη σου, ναι.
0: Ακριβώς, ήθελα να πω τη γνώμη μου. Και να ξέρει, σταμάτησε η κουβέντα, ήρθε την άλλη μέρα και με έπιασε. Και μου λέει, κονταράτε. Έχεις δίκιο τελικά.
1: Για Έλα
0: εδώ. Για Έλα εδώ, ναι, ακριβώς. Λέω, αμάν, τι έγινε. Ξεκινήσαμε καλά. Αλλά νομίζω ότι είναι τεχνικό το κομμάτι. Έτσι. Έχει απαιτήσεις, έχει πολλούς κανόνες. Και όχι μόνο στο χειρισμό, στο μαγειρικό, αν θέλεις, χειρισμό. Στον ευρύτερο θέμα έχει κανόνες συμπεριφοράς.
1: Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί πρέπει να είναι ένα μαγειρά, δεν πρέπει να ξέρει μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Με τα μαγειρικά, όταν έχω 120 ανθρώπους εγώ, ας πούμε, δίπλα μου, πρέπει να μπορώ να τους διαχειριστώ.
0: Ακριβώς. Και ειδικά το after COVID period που εκεί μας, νομίζω,
1: πολλά ψυχολογικά.
0: Μας ισοπαίδωσε όλους και όχι μόνο στις κουζίνες αλλά παντού. Εκεί πρέπει να διαχειριστείς εντελώς και βάζεις ένα άλλο κομμάτι στον προϊστάμενο μάγειρα, στο σεφ αν θέλεις, το ψυχολογικό κομμάτι για το πώς θα χειριστεί αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς, το coaching, που νομίζω εκεί ο καιρός μας έπιασε λίγο αδιάβαστος. Καλές οι τεχνικές, καλές οι επιστήμες, αλλά αφήσαμε λίγο τον άνθρωπο λίγο πίσω και το πώς όλη αυτή η συμπεριφορά, ακόμα και εμάς τους ίδιους βασικά, αλλά...
1: Εντάξει, για να μπορείς να κάνεις coaching στους άλλους, πρέπει να μπορείς να κάνεις πρώτα...
0: Στον εαυτό σου, εντάξει, ναι, σίγουρο.
1: Και ξέρεις, όλο αυτό νομίζω ότι και εμάς μας επηρέασε πάρα πολύ και μετά ήταν διπλάσιο το βάρος, γιατί έπρεπε πρώτα να διαχειριστούμε εμάς για να μπορούμε να διαχειριστούμε τους υπόλοιπους. Οπότε ήταν διπλό το βάρος, θεωρώ.
0: Εσύ έχεις περισσότερα χρόνια στην κουζίνα, εντάξει, από μένα. Επέτρεψέ μου να γυρίσω τους ρόλους ανάποδα, όμως κάποτε αν γινόταν κάτι λάθος, εύκολα έλεγε σε κάποιον, φεύγεις. Τώρα δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει από την άποψη που ακούμε πολλές φορές, τον έχουμε ανάγκη τα σχετικά. Είναι το ψυχολογικό, το πώς θα νιώσεις εσύ και ίσως το πού θα οδηγήσεις τον άλλον πολλές φορές. Δηλαδή σκεφτόμαστε διπλά πολλές φορές και από την πλευρά τη δικιά μας αλλά και από την πλευρά του συνεργάτη, όποια βαθμίδας και να είναι αυτός.

0: Έχουμε στην Ελλάδα θεωρήσει ότι η κουζίνα μας, η ελληνική κουζίνα, έχει τη θέση που πρέπει. Στις κουζίνες μας πάντα.
1: Όχι, δεν την έχει. Και πάλι καλά και έχει έρθει λίγο αυτή η τάση στο να γυρίσουμε στην παράδοση που έχουν κάνει αρκετοί σεφ και λίγο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και παίρνει χαρακτήρα. Νομίζω ότι το κοκκινιστό είναι κοκκινιστό και δεν μπορείς να το μοντελοποιήσεις και να του κάνεις twist. Το λεμονάτο επίσης είναι λεμονάτο και αυτό δεν μπορείς πολύ να το αλλάξεις. Λείπει ο σεβασμός στη μαγειρική και πάλι όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια αυτών που λέγαμε στην αρχή, ότι όλες αυτές οι νέες τεχνικές ίσως έχουν απομακρύνει από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ίσως θέκει και η προβολή,
0: Πρέπει όλα να έχουν twist όμως.
1: Όχι.
0: Όχι έτσι.
1: Όχι. Δεν πρέπει να έχουν
0: Δηλαδή,
1: όλα
0: μια
1: twist.
0: κατσίκα κοκκινιστή εδώ στην
1: Όχι.
0: Κρήτη, ας πούμε,
1: Μία
0: που
1: κατσίκα κοκκινιστή
0: μπαίνει
1: πρέπει να είναι
0: μόνο
1: μία
0: λάδι,
1: κατσίκα,
0: ντομάτα,
1: λάδι,
0: λάδι, ντομάτα,
1: τελειώσαμε.
0: τελειώσαν.
1: τελτές, μπαχαρικό και τελείωσε η υπόθεση.
0: Ναι.
1: Νομίζω σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε ταγμένοι να το υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πολύ το twist, αλλά έχει φορές, ξέρεις, τύπου... Και το βλέπω μέσα από το μαγαζί. Ο κόσμος θέλει ένα πουρέ, ένα πιλάφι, κλασικό, δεν θέλει twisties. Ένα πιλάφι, κλασικό. Ένα πλακί ψάρι θέλει να είναι κλασικό με την πατάτα, λαχανικά και την ντομάτα. Τέλος, αυτό θέλει. Θέλει ένα μπριάμ κλασικό. Δεν σηκώνουν πολύ οι twisties, νομίζω. Και εξαρτάται σε τι, που απευθύνεσαι. Αλλά αν θέλεις πάλι να μιλήσουμε μαγειρικά, νομίζω κάποια πράγματα δεν. Και αν θέλεις και όχι απλά τη θέση της δεν έχει μαγειρική, η ελληνική γαστρονομία την έχει χάσει, αλλά αυτό τελικά γυρνάμε ή κάνουμε κάποιοι. Προσπαθούμε να γυρίσουμε σε αυτό το κλασικό παραδοσιακό έδεσμα.
0: Έχω νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει γιατί τα νέα παιδιά θέλουν να μπερδεύουν πράγματα για να κάνουν πάρα πολλά twist. Διότι το κομμάτι το αμιγώς φαγητό παραδοσιακό είναι πιο αυστηρά ας πούμε κρινόμενο από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή μια φάβα μπορεί η θεία να έχει πιο πολύ αυστηρή γνώμη για μια φάβα παρά από ένα σεβίτσε.
1: Μαζί σου. Εντάξει, αυτό το βλέπεις και μέσα από τα εστιατόρια όταν έχεις επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία, ότι θα δεις ότι θα εστιάσει στα πολύ κλασικά
0: Και ο
1: πράγματα.
0: νέος όμως, όταν φάει κάτι που δεν ξέρει,
1: Ο νέος...
0: δεν έχει εικόνα. Δεν μπορεί να. Δηλαδή, πόσοι έχουν φάει. Δηλαδή, ένα νέο παιδί, όταν είναι, ξέρω εγώ, στα 22, μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω, μεγαλώσει με ένα φαγητό από τη μαμά, όπου το τρώει για πάρα πολλά χρόνια και έχει μια εικόνα. Από τη μαμά, από τη θεία, από τη γιαγιά. Όταν φάει σεβίτσε, που μπορεί να έχει φάει δύο, ξέρω εγώ, σε όλη τη ζωή, θα έχει εικόνα και πολύ, ας πούμε, αυστηρή κριτική, πιο πολύ στη φάβα από το σεβίτσε. Οπότε σου πει, είναι και λίγο η ποιητική αδεία. Δηλαδή, το σεβίτσε του Δημήτρη, ξέρω εγώ, το έφαγα. Εντάξει, μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ και να κρίνω αν είναι καλό, ας πούμε. Ενώ η φάβα, ξέρω.
1: Ενώ η φάβα ξέρω. Βέβαια, όμως, πάμε στη φάβα, γιατί εδώ την είχα. Οκ, σερβίρουμε φάβα. Φάβα, φάβα όμως, ε. Φάβα με κρεμμύδι καρότο. Τέλος. Φάβα. Έτσι,
0: Αυτή που
1: απλή
0: είναι η
1: φάβα.
0: φάβα, ναι.
1: Αυτή που είναι η φάβα. Κάποιοι τη λένε παντρεμένη, κάποιοι τη λένε κιόλας την κάνουν μόνο με κρεμμύδι. Οκ, άντε, εμείς βάζουμε. Γιατί έτσι τη μάθαμε, τη μάνα μας, να βάζουμε το καρότο και το κρεμμύδι.
0: Σωστά.
1: Εντάξει. Υπάρχουν οι δύο κατηγορίες καλεσμένων. Αυτοί που θα δουν και θα αξιολογήσουν τη φάβα σαν φάβα, που είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία, ενώ η μικρότερη. Τι είναι αυτό που έβαλες από πάνω, τι είναι αυτή η σκονίτσα, τι είναι αυτό το λουλουδάκι, τι είναι αυτό το...
0: Φάει τη φάβα και μην μιλάς
1: Φάει
0: τώρα,
1: τη φάβα και μην μιλάς.
0: κάσε τα
1: Εντάξει.
0: microgreens για μετά.
1: Εντάξει, microgreens, και αυτά είναι μια τάση καινούρια. Βλέπεις ότι οι microgreens μπαίνουν πλέον σε όλα τα πιάτα και παντού.

0: και δεν έχουμε γνώση αν τα βάζουμε τελικά. Ναι, οκ, okay, είναι αισθητικό το κομμάτι. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Εντάξει, δόξα τω Θεώ που φύγαμε από την τουλίπα, ας πούμε. Το
0: ναι,
1: τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φύγαμε okay. από το κομμάτι αυτό.
0: Φύγαμε
1: από
0: το κομμάτι.
1: Υπάρχει και ένα λουλούδι απάνω σε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, εντάξει. Και πώς υπάρχει. Δηλαδή, εγώ τους φωνάζω, λέω. Βγάλετε τα πεταλάκια ένα-ένα να φανεί πιο όμορφο. Μην βάζετε το λουλουδάκι έτσι όπως είναι ολόκληρο. Εντάξει. Ξαναλέω ότι θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, νομίζω.
1: Να έχει και λόγο ύπαρξης.
0: Ακριβώς.
1: Να έχει και λόγο ύπαρξης. Δηλαδή. Δεν είναι. Είναι κάτι που είναι.
0: Ο αρακάς μπαίνει παντού. Το έχουμε μάθει,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά το...
1: Έχει φύτρα σκόρδου όμως.
0: Φύτρα σκόρδου όμως να τη βάλεις σε ένα γλυκό είναι άκυρο. Το έχουμε δει όμως.
1: Και, ναι, βέβαια, το έχουμε. Γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Πήραμε...
0: Πρέπει να το βάλουμε να το. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Γιατί απλά του πάει το χρώμα.
0: Ή ένα λάδι, ναι. Ένα λάδι πράσινο ή ένα λάδι. Ναι, ναι. Εγώ τα βάζω. Είμαι νούμερο ένα πίτσι λαδόρος. Αλλά έχουμε ένα λάδι μαϊντάνου, ένα λάδι άνηθο, ένα λάδι σέλινο. Το κάθε ένα έχει τον προορισμό του. Δεν είναι όλα για όλα. Εντάξει, Χρήστο, είναι μια συζήτηση που νομίζω αν θα κάτσουμε και δύο-τρεις παραπάνω δεν θα σταματήσει ποτέ.
1: Μέρες εννοείς.
0: Ναι. Εξαρτάται τι θα πίνουμε παράλληλα. Αν θα πίνουμε νερό, αν θα πίνουμε κάτι σε αλκοόλ.
1: Ωραία. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σπίτι μαγειρεύεις?
0: Δυστυχώς.
1: Γιατί δυστυχώς, Ζεφρή?
0: Γιατί μπορεί να μας αρέσει η μαγειρική, αλλά καλό να το ακούσει μια ψυχή τώρα αυτό.
1: Να το ακούσει μια ψυχή αυτό τώρα.
0: Να μπορεί και άλλη μία-δύο. Αλλά ξέρεις τι, είναι μέσα από το φαγητό, ξέρεις, προσπαθείς να έρθεις κοντά με τους ανθρώπους. Οπότε δεν είναι να καλύψεις μόνο την ανάγκη, είναι να νιώσεις όμορφα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δουλειά μας και είμαστε συνέχεια μέσα σε ένα χώρο, εγώ προσωπικά είμαι action, είμαι ενεργός, δηλαδή κάθε μέρα είμαι 6 ώρα μέσα, θα μπω να μαγειρέψω όλα, θα τα ξεκινήσω εγώ το πρωί. Όταν πηγαίνω σπίτι, ξέρεις, θέλω να νιώσω ότι με περιποιείται κάποιος, ότι με σκέφτεται, γιατί τελικά μέσα από το μαγείρεμα, ξέρεις, βγάζει στασιά για τον άλλο, βγάζει ενδιαφέρον.
1: Έχω την αίσθηση ότι αύριο το μεσημέρι που θα γυρίσεις στη Ρόδο, η γυναίκα σου θα σου έχει μαγειρέψει ένα, όχι ένα, θεωρώ και τρία διαφορετικά πιάτα για να διαλέξεις ποιο θέλεις να φας.
0: Μακάρι, το εύχομαι κι εγώ αυτό.
1: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Πάντως, η Δέσποινα...
1: Ένα δάκρυ έχει κυλήσει ήδη,
0: ναι,
1: από
0: ήδη
1: το...
0: Εγώ
1: από
0: να ξέρεις, όταν γνώρισα τη Δέσποινα, μου έκανε το τραπέζι της στο σπίτι πρώτη φορά πήγα και μου σέρβιρε σπανακόριζο. Και ήταν το καλύτερο σπανακόριζο που είχα... Το σκέφτομαι ακόμα και μου εξής βουρκώνω. Ήταν το καλύτερο, λέω, δεν το πιστεύω ότι κάνει τέτοιο σπανακόριζο. Μπράβο, λέω, και δεν της το είχα. Και είχε και tip το να... λεμονάκι δίπλα για να πατήσει το τέλος. Ναι.
1: Από τότε πόσες φορές έχει γίνει αυτό ξανά το
0: λοιπόν,
1: σπανακόριζο?
0: Όταν ξαναπήγα στο σπίτι βέβαια και πήγα στο ψυγείο να πάρω λίγο πάγο, άνοιξα την κατάψυξη, οπότε γκρεμίστηκε το όνειρο του σπανακόριζου.
1: Ήταν το σπανακόριζο στην κατάψυξη?
0: Ναι, ήταν έτοιμο σπανακόριζο και παραδέχτηκα τον παραγωγό, να μην λέμε ονόματα, και κρεμίστηκε η εικόνα της καλής μαγείρισσας.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, αύριο απλά βγάλε νωρίς το σπανακόριζο από την κατάψυξη. Αν σου πει η μεγάλη σου κόρη, μπαμπά θέλω όταν θα μεγαλώσω να γίνω μαγείρισσα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το διαχειριστείς?
0: Αυτό είναι, νομίζω δεν μπορώ να το πιέσω, γιατί ξέρεις, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μας... Ας το πούμε, όχι μας πίεζαν, αλλά μας οδηγούσαν να ασχοληθούμε έτσι με του μπαμπά το επάγγελμα. Θέλω να πιστεύω βασικά ότι θα κάνει αυτό που πραγματικά της αρέσει. Αν είναι μαγειρική, ας την κάνει μαγειρική. Πιο εύκολο για μένα, θεωρώ, που ίσως μπορώ να τη βοηθήσω.
1: Okay.
0: Αν αποφασίσει να κάνει χορό, συγγνώμη, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
1: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μακάρι να είχαμε ακόμα 2 ώρες, να λέγαμε και πιο πολλά πράγματα.
0: Να είστε καλά.
1: Με τον Δημήτρη, λοιπόν, τον Κονταράτο, θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα καινούργια επεισόδια μας. Και όπως κλείνω συνήθως, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
13: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
14: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργειες.

0: στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός. Τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις? Επιχειρήσεις βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νόμιμα να εκδίδονται, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αυγούστου, τη διασύνδεση του αμοιακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στον επιτέλου εργασία σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
0: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς, τους τουριστικούς, λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
0: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περσινή χειμερινή περίοδο

0: περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
1: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
0: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
1: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλαιμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλός πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
0: Για δεύτερη χρονιά η Ελμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Ελμεχανίων Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
2: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
3: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
2: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
0: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθινο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
4: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
5: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
4: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
6: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
0: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
7: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
8: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία

0: ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
1: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
0: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον, με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων, δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
1: Το έργο, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ, ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
0: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
1: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρευσης.
0: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
1: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
0: Το έχει ανάγκη το γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους ευρύτερης περιοχής, να επισκέπτονται το γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο προς Σύρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
13: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχαίπα στην Κηπούπολη.
14: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
13: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
14: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπαίδου αυτού και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπαίδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
13: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
14: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
13: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
14: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
13: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
14: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
7: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει

0: την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
1: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, το πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
2: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
3: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις υψηλές, τι σας λέει?
2: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
0: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
4: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
3: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
4: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες αυτά.
0: Σε κάθε περίπτωση το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
5: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
5: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης, η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά, για 19η φορά στην εφετινή σεζόν, στον εφετινό τρίτο κύκλο των

0: εκπομπών, στο μεγάλο γήπεδο, στην κυριολεξία μεγάλο γήπεδο, για την ακρίβεια μάλιστα, στην κυριολεξία μεγάλο στάδιο της τηλεόρασης Κρέτας. Συναντιόμαστε, επαναλαμβάνω, 19ο εφετινό box out. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας δίνουν δύναμη, ευεξία, δροσιά. Ούτως ή άλλως κατεβαίνουν από τα νερά του Ψιλορίτη, είναι ορμητικά, είναι χυμαρόδι, όπως χυμαρόδης είναι και μια ομάδα με την οποία θα καταπιαστούμε σήμερα. Το ημερολόγιο δείχνει 5 Μαρτίου του 2016. Σαν σήμερα το 2011 έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Ρασούλης, που μας άφησε παρακαταθήκη μεταξύ άλλων το «Εδώ δεν είναι Σούλη, εδώ είναι του Ρασούλη». Το παραποιώ, κάνω αντιποίηση αρχής. Εδώ απόψε είναι του Ταουσιάνη. Φίλτατε τιμημένο προπονητή της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννη Ταουσιάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας απόψε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ και οφείλω να ομολογήσω ότι παρόλο που βρισκόμαστε πρώτη φορά και γνωριζόμαστε για πρώτη φορά.
0: Άμα αυτό πάλι.
1: Εγώ αισθάνομαι σαν να σε γνωρίζω πάρα πολύ καιρό, γιατί έχουμε ζήσει μαζί σου, έχεις μπει στα σπίτια μας με τη φωνή σου πολλές συγκινητικές στιγμές του αθλητισμού και ειδικά του μπάσκετ. Οπότε σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου
0: έκανες. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε τιμώ, διότι ούτως ή άλλως εσύ τιμάς τα εθνικά μας σύμβολα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ιστορία τους, όλοι οι άνθρωποι έχουν την αξία τους, τα ταλέντα τους. Αλλά νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι απόψε έχω απέναντί μου δίπλα μου έναν άνθρωπο που υπηρετεί, υποστηρίζει, εκπροσωπεί τα εθνικά σύμβολα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι, και εγώ έτσι κάπως αισθάνομαι ότι είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη περηφάνεια να υπηρετείς τη χώρα σου και να την εκπροσωπείς. Και ταυτόχρονα βέβαια και μεγάλη και τεράστια ευθύνη, όσο είναι μεγάλη και η τιμή.
0: Σωστό.
1: Και απέναντι σε αυτούς που σε επιλέγουν για να αναλάβεις αυτό το υπεύθυνο πόστο, αλλά και απέναντι σε αυτή τη γενιά ποδοσφαιριστών, την τόσο ελπιδοφόρα.
0: Βρισκόμαστε στο Παγκρίτιο, σε μια αίθουσα του Παγκριτίου Σταδίου, και αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη διοίκηση του Παγκριτίου Σταδίου, τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, τον Γιάννη Τζαπάκη, τον διευθυντή του Παγκρίτιου, τον Δημήτρη Τζιράκο, για τη φιλοξενία τους, για την θερμή φιλοξενία τους. Και είναι και μια ευκαιρία, ξέρεις, σε ένα γήπεδο. Τι αναμνήσεις, τι εικόνες σου ανακαλεί το Παγκρίτιο που βρισκόμαστε από εδώ?
1: Αρκετές, πολλές τιμήσεις. Πολλές συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές εδώ και τις δύο περιόδους, γιατί υπηρέτησα για τον Εργοτέλη την πρώτη φορά το 2014-15 στη Super League τότε. Τέλεσα 18 παιχνίδια σαν προπονητής. Ήταν μια χρονιά η οποία, παρότι είναι μεγάλος αγώνας, στο τέλος μας πίκρανε.
0: Θα την ξετυλίξουμε την ιστορία αυτή.
1: Μας στεναχώρησε.
0: Το περιβόητο μάτς στη Νίκαια.
1: Όχι, αυτή είναι η δεύτερη.
0: Α, η δεύτερη, εγώ για τη δεύτερη λέω.
1: Αυτή
0: ναι.
1: Ήταν η πρώτη θητεία. Γιατί, η ναι. Δεύτερη θητεία είναι τη διετία 2019-2021 με αποκορύφωμα τη χρονιά 2021, που ήταν μια μαγική χρονιά.
0: Ναι.
1: Ζήσαμε πάρα πολύ ωραίες καταστάσεις εκείνη τη χρονιά. Απολαύσαμε δηλαδή. Απολαύσαμε τη χρονιά εκείνη ποδοσφαιρικά.
0: Επειδή βάλα Ρασούλη στον πρόλογο κατευθείαν, τα δικά σου μουσικά ακούσματα προς τα πού κατευθύνονται?
1: Α, εγώ μου αρέσει πάρα πολύ γενικά η μουσική. Οπότε μπορώ να ακούω τα πάντα. Από παραδοσιακά μέχρι heavy metal. Είναι έτσι και η μουσική και γενικά, γενικά ο καλλιτεχνικός χώρος. Ξέρεις, χόρευα εγώ κιόλας μικρός.
0: Τα ξέρω. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια σοβαρή καταγγελία. Διότι ο Γιάννης Ταουσιάνης, και δεν τον συγχωρώ παρά την αγάπη που του έχω, και αυτή την αγάπη του την τρέφω χωρίς να τον γνωρίσω, και όντως συναντιόμαστε πρώτη φορά, διότι ήρθες, όπως λέμε και εδώ στο χωριό μου, ξαρμάτωτος. Εγώ περίμενα να φέρεις τη λίρα σου να παίξουμε εδώ δύο-τρεις κοντιλές. Παρεμπιπτόντως, αναζητήστε στο YouTube, αλλά δεν χρειάζεται να μπείτε στο κόμπο. Θα το δείτε και στην εκπομπή. Ένα ωραίο παρεάκι, ένα ωραίο γλέντι. Χριστούγεννα του 24.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ παίζεις λίρα, ο Πετρακογιάννης χορεύει τραγουδί. Ο Γιάννης ο Πετράκης.
1: Όλα τα όλα μαζί. Και χορεύουμε
0: η οικογένεια Τζόζογλου, ο Σεβαστάκης, ο Κλουβιδάκης.
1: Ναι, είναι. Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν αγαπώ πολύ την Κρήτη. Παρόλο που δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά ήρθα πολύ μικρός, όλα μου τα βιώματα είναι εδώ. Αγαπώ πολύ την Κρήτη, αγαπώ τις εκφράσεις της Κρήτης, την παράδοση. Και μέσα στην παράδοση είναι και η λύρα, είναι και ο χορός και είναι και η παρέα. Γιατί
0: ναι,
1: έχει
0: σωστά
1: αυτή την ιδιαιτερότητα, η κριτική παρέα. Οπότε ήταν μια ωραία βραδιά εκείνη, καλεσμένη του κυρίου Τζόρζογλου στο σπίτι του, κοινή φίλη και γνωστή. Ήταν μερακλήδικη η παρέα και μερακλήδικα κύλησε και
0: πώς
1: η
0: γραδιά. Πώς έμαθες να παίζεις λίρα?

0: πολύ μικρός εγώ ασχολήθηκα. Πήγα στο χορευτικό.
1: Σε χορευτικό ομίλο, ναι.
0: Οπότε,
1: εδώ στο Ηράκλειο.
0: Εδώ στο Ηράκλειο, ναι. Οπότε μέσα από αυτή τη δραστηριότητα του χορού, τον οποίο τον αγάπησα για αυτόν πολύ, μου αρέσει πολύ για να χορεύω, ήρθε και η αγάπη της λύρας. Και γενικά με τη μουσική, γιατί στην οικογένειά μου, μπορεί στην οικογένειά μου κανένας να μην είχε σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά με τη μουσική είχαν. Δηλαδή, ο πατέρας μου έπαιζε λίγο μπουζούκι, ο θείος μου ακορντεόν. Ναι. Οπότε μουσική υπήρχε στο σπίτι μας μέσα. Τώρα, όσον αφορά για τη λύρα που μου λες, ήρθα αξαρμάτωτος, για να είμαι ειλικρινής.
1: Έφαγα γυλόπιτα και να το καταλάβατε από τα Ουσιάνη.
0: Μ' αρέσει τόσο πολύ έτσι να παίζω και να κάποιες στιγμές να τις περνάω με τη λύρα. Έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω και όπως έλεγε και ο Μουντάκης, ο γνωστός.
1: Ο Κώστας, ο Μουντάκης που συμπληρώνεται 100 χρόνια από τη γέννησή του και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή.
0: Δεν το συζητάμε. Μεγάλος καλλιτέχνης και εκπρόσωπος της Κρήτης γενικά, όχι μόνο της παράδοσης. Έλεγε ότι αν δεν παίξω μία μέρα λύρα, το καταλαβαίνω εγώ. Αν δεν παίξω και δεύτερη, το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Εγώ λοιπόν στην ημερών έχω να παίξω πάρα πολύ καιρό.
1: Οπότε... Να σου πω κάτι, δηλαδή, έτσι όπως το είπε ο Μουντάκης, ο γίγαντας, ο μεγάλος Κώστας Μουντάκης, ήταν φίλος μου τον πατέρα μου, ήταν εκεί στον Προφητηλία όταν ο Μουντάκης.
0: Είναι από εκεί, από τα μέρη σας.
1: Ναι, ναι, και να έρθει μια της Μιλοποταμίτης. Υπάρχει σχέση. Θα σου κάνω μια ερώτηση διτή με δύο σκέλη. Αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και στη μουσική, και αν αυτό που είπες ότι έλεγε και το άφησε παρακαταδίωρη ο Μουντάκης, ναι, ισχύει και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν δεν προπονηθείς μια μέρα, το καταλαβαίνεις εσύ, και αν δεν προπονηθείς δεύτερη μέρα, το καταλαβαίνουν ο προπονητής ή οι θεατές.
0: Αυτή είναι φράση ζωής, νομίζω, όχι μόνο για τον αθλητισμό ή για τη μουσική. Νομίζω με οτιδήποτε στη ζωή σου, αν δεν προσπαθείς κάθε μέρα να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, να γίνεις καλύτερος, όχι στάσιμος θα μείνεις, αλλά και πίσω θα πας. Δεν σου κρύβω ότι. Κατά τη διαδρομή μου ή τη διάρκεια, τέλος πάντων, όποια είναι αυτή η προπονητική, υπήρξαν εβδομάδες που νόμιζα ότι όλα πάνε καλά. Την Κυριακή είχαμε στεναχώριες, γιατί προφανώς ο συνάδελφος, ο αντίπαλος, εκείνη τη βδομάδα ξεπέρασε τον εαυτό του σε σχέση με εμένα.
1: Οπότε, είναι ένα παιχνίδι υπερβάσεων, λες εσύ, ναι, το προπονητική.
0: Και γενικά η εξέλιξη.
1: Ναι, ναι.
0: Η εξέλιξη. Νομίζω ότι κάθε μέρα πρέπει να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Ο Καζαντζάκης έλεγε: φτάσε εκεί που δεν μπορείς.
1: Φτάξε όπου δεν μπορείς. Είναι ασκητική. Τρομερή ατάκα.
0: Να ακολουθείς, ας πούμε, αυτή τον τρόπο σκέψης και πράξης ταυτόχρονα, νομίζω σε οδηγεί σε καλούς δρόμους.
1: Ναι, ναι. Το ποδόσφαιρο το οποίο πρεσβεύεις είναι heavy metal, είναι rock and roll, είναι συρτός, είναι μαλεβιζώτης, είναι σιγανός, είναι καστρινός.
0: Είναι χαρά.
1: Είναι πεντοζάλης, τι είναι.
0: Αν όλα αυτά, αυτές οι κατηγορίες όλες, οι μουσικές ή οι χορευτικές, μπορεί να δίνουν χαρά, να κατηγοριοποιήσει σε όποιον προτιμάει, θα σταθώ στη χαρά. Είναι χαρά, βασίζεται στη χαρά του παιχνιδιού. Βέβαια, μέσα από την δουλειά, μέσα από τη δόμηση του τρόπου παιχνιδιού, να τον εντάξει στον επαγγελματισμό, έτσι, όπου υπάρχει σκοπιμότητα και το αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, αυτή η συνέντευξη που κάνουμε με τον Γιάννη τον Ταουσιάνη σήμερα είναι περιπετειώδης και ισχύει απολύτως αυτό που λέμε τρίτη και φαρμακερή, τρίτη και καλή. Επρόκειτο να γίνει πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά υπήρξε απεργία των ελεκτών εν αέρια κυκλοφορίας και ο Γιάννης την τελευταία στιγμή αναγκάστηκε να ματιώσει την κάθοδό του στην Κρήτη. Και υπάρχει επίσης και μια στην κυριολεξία πονεμένη ιστορία, διότι το πρώτο ραντεβού μας που θα σμίγαμε ήταν το περασμένο καλοκαίρι, αλλά μας τσάκησε 13η Ιουλίου και η Σαντορίνη.
0: Πήγαμε να θυμηθούμε πώς είναι η ζωή του ποδοσφαιριστή.
1: Ακούστε τώρα η ιστορία, ακούστε.
0: Αλλά τη θυμηθήκαμε από την άσχημη πλευρά της. Ναι, είχαμε πάει από εδώ μια ομάδα παλεμάχων Ηρακλείου να συμμετέχουμε σε ένα φιλανθρωπικού χαρακτήρα παιχνίδι.
1: Με τον Πανθηραϊκό.
0: Οπότε μας χτύπησε καμπανάκι εκείνη τη μέρα ότι ξέρεις, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως νομίζεις ότι είναι. Πάθαμε ρήξη αχιλίου και αυτό ήταν και ο λόγος που πήρε παράταση το ραντεβού μας. Αλλά όταν υπάρχει η διάθεση και η θέληση, πάντα ολοκληρώνεται ο στόχος.
1: Ποιος έκανε καινούργιο το πόδι, ο Στεφανουδάκης?
0: Ναι, ναι, ο αρχιτέκτονας.
1: Ο αρχιτέκτονας των γονάτων και των ποδιών.
0: Ο Γιώργος.
1: Είχες τραυματιστεί ποτέ ως παίκτης? Να έχει σοβαρό τραυματισμό.
0: Τόσο σοβαρό τραυματισμό, όχι. Αυτό ήταν ο πιο σοβαρός τραυματισμός. Το παράσημο που πήρα μετά, βέβαια, την ποδοσφαιρική ζωή ως ποδοσφαιριστής.
1: Λοιπόν, δεν σας σύστησα τον Γιάννη Ταουσιάνη. Ο Γιάννης Ταουσιάνης, γιατί τον προλόγησα, τον καλωσόρισα, τον υποδέχθηκα με μια ανοιχτή αγκαλιά. Ο Γιάννης Ταουσιάνης είναι προπονητής.

0: προπονητής της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων, της Εθνικής Ομάδας κάτω των 21 ετών, που Καλούτσικα τα πάει.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ.
0: Πέντε νίκες, πέντε μάτς. Και δεν νικήσαμε την Κολοπετινίτσα. Μεταξύ άλλων, νικήσαμε τη Γερμανία, την πανίσχυρη Γερμανία στην Ιένα, που του σοκάραμε όταν προηγηθήκαμε με 2-0 και το καθαρίσαμε με 3-2 και είμαστε αίτητοι, αλλά έχει δρόμο ακόμα, έτσι γίνει.
1: Έχει δρόμο. Είμαστε στου δρόμου τα μισά.
0: Ακριβώς.
1: Που λέει και το τραγούδι. Είμαστε στου δρόμου τα μισά. Μέχρι τώρα έχουμε κάθε λόγο να δηλώνουμε ευχαριστημένοι.
0: Γιατί πάμε μπάλα, όπως
1: κάθε λόγο να δηλώνουμε ικανοποιημένοι.
0: Σύμφωνα. Ναι.
1: Με ό,τι παρουσιάστηκε στο γήπεδο από τα παιδιά, γιατί ήταν και η εικόνα που μας ευχαρίστησε πάρα πολύ με ένα έτσι γεμάτο ποδοσφαιρικό τρόπο παιχνιδιού. Και ταυτόχρονα με τα αποτελέσματα που είναι το απόλυτο, που μας φέρνουν αυτή τη στιγμή πρώτους στην αναρρίχηση. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Εδώ γίνεται ένας αγώνας για το ποιος θα καταλάβει την κορυφή του βουνού στο τέλος. Αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά στην αναρρίχηση και το ζητούμενο είναι να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 νίκες.
1: Ναι.
0: Με τη Γερμανία, τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Γεωργία, τη Λετωνία, τη Μάλτα. Αυτές είναι οι ομάδες του ομίλου. Είμαστε αδιάφοροι. Φτού. Να μας ματιάσω. Έχουμε βάλει 16 γκολ και έχουμε φάει 2. Και βρισκόμαστε καθοδόν προς την τελική φάση που θα τη συνδιοργανώσουν οι Αλβανοί και οι Σέρβοι.
1: Τώρα τον επόμενο μήνα ξαναμπαίνουμε σε υποχρεώσεις.
0: Τέλος Μαρτίου με τη Μάλτα.
1: Με τη Μάλτα, 27 Μαρτίου και 31 με τη Γερμανία, 31 Μαρτίου. Ξεκινάει δηλαδή ο δεύτερος γύρος τώρα των προκριματικών. Αισιοδοξούμε με αυτή τη γενιά, φιλοδοξούμε με αυτή τη γενιά ποδοσφαιριστών. Τα παιδιά μας δείχνουν αυτά τα συναισθήματα. Είναι παιδιά που δείχνουν ότι βρίσκονται σε ένα καλό επίπεδο πληρότητας σε όλα τα επίπεδα, και τεχνικοτακτικά και πνευματικά και ψυχικά. Είναι αυτό το αποτέλεσμα που υπάρχει μετά από μια δουλειά, θεωρώ, που γίνεται πλέον εδώ και χρόνια σε ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο εξέλιξης των ποδοσφαιριστών από τις ομάδες τους, τις ίδιες. Και αυτό δείχνει, φαίνεται και μέσα στα γήπεδα, αλλά φαίνεται νομίζω και γενικά με το πώς οι Έλληνες σε πολύ μικρό ηλικιακό, έτσι, σε πολύ μικρή ηλικία, αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο πρωταθλήματα.
0: Να ανοίξω δύο σκέλη σε αυτή την κουβέντα. Το ένα σκέλος έχει να κάνει, εγώ πάντοτε το βλέπω και λίγο σοβινιστικά, με τον συγκριτισμό που διαχέεται. Υπάρχουν και τρία παιδιά του Όφια της αυτήν την ομάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Αποστολάκης, ο Θεοδωσουλάκης και ο Κωστούλας. Πόσο ρόλο έπαιξε στο να αναθαρίσουν, Γιάννη, αυτά τα παιδιά, και όχι μόνο αυτά τα παιδιά, γενικώς οι teenagers του ελληνικού ποδοσφαίρου από αυτό που κατάφερε ο Ολυμπιακός πριν από δύο χρόνια?
1: Νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
0: Δηλαδή ότι μπορούμε, ότι μπορούν οι πιτσιρικάδες, γιατί μπορούν οι ελπίδες, οι νέοι, οι έφηβοι.
1: Αυτό το παράδειγμα που μου φέρατε με τον Ολυμπιακό, με τις περιπτώσεις των Μουζακίτη, η Κοστούλα ή με τον ΠΑΟΚ χρόνια τώρα, νομίζω ότι με αυτό που είδαμε όλοι μας στο γήπεδο, υποδεικνύεται ένας δρόμος, ότι υπάρχει ένας δρόμος εδώ που μπορεί να αξιοποιήσει το ταλέντο του Έλληνα ποδοσφαιριστή, γιατί ταλέντο υπήρχε πάντα στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Θεωρώ απλά ότι τώρα η προσέγγιση στην εξέλιξή του γίνεται λίγο σε πιο οργανωμένο πλαίσιο. Δηλαδή, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να ακολουθήσουμε τις προηγουμένες ευρωπαϊκές χώρες. Πάντα ήμασταν πίσω, αλλά τώρα δείχνουμε ότι έχουμε τη διάθεση να ακολουθήσουμε τη σκέψη πάνω σε αυτό, στην εξέλιξη των ποδοσφαιριστών. Μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία οι ομάδες, αρχίζουν να παίζουν τα παιδιά, να μπαίνουν, γιατί το πλαίσιο αυτό περιέχει και την εμπιστοσύνη στο να χρησιμοποιηθούν και στην πρώτη ομάδα. Που εκεί έρχεται η ολοκλήρωση, ναι, που το σφαιριστεί καταρχήν, μέσα από τα παιχνίδια. Έρχεται η ολοκλήρωση.
0: Και αντί να πεις ότι τα παιδιά αυτά θα πάρουν προαγωγή, δηλαδή τους διαχειρίζεις και τους κουλαντρίζεις και τους κάνεις τώρα εσύ στρατούλα, θα τους πάρει ο Γιωβάνοβιτς αύριο μεθαύριο. Κάποιος μπορεί να τους έχει πάρει ήδη, να τους έχει καλέσει.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι πώς θα παίξουν στις ομάδες τους όμως. Που εκεί γίνεται το. Ο πόλεμος.
1: Νομίζω ότι έχουμε λόγο να αισιοδοξούμε και εκεί δείχνει δειλά-δειλά, αν και δεν θα έπρεπε να είναι δειλά-δειλά,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό η χρησιμοποίηση αυτών των παιδιών, γιατί αν μη τι άλλο δείχνουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εμείς από την Εθνική Ελπίδων. Αλλά σίγουρα στις ομάδες τους οι προπονητές είναι αυτοί που μπορούν να αξιολογήσουν πότε είναι έτοιμοι και ολοκληρωμένοι για να μπουν. Εγώ βλέπω όμως ότι γενικά όλη η νοοτροπία έχει αλλάξει απάνω στην αντίληψη περί μικρού. Δηλαδή, πριν 10 χρόνια, ίσως ακόμα και ο κόσμος ή ο δημοσιογράφος να λέει πού πάει με το μικρό. Και ναι, τώρα πλέον αυτή η αντίληψη έχει, τώρα ο κόσμος το θεωρεί αυτό δεδομένο. Το θεωρεί δεκτό. Ένα δεδομένο πλέον.
0: Διαβάζω μερικά ονόματα. Μπότη, Σάλεν, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κουτσογούλιας, Μπρέγκου, Μπακούλας, Νικολάου, Γκούμας, Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης, Κοστούλας, Κούτσιας, Μπόκος, Πνευμονίδης, Ράλης, ο Παπακανέλος, δεν ξέρω αν τον είπα δύο φορές,

0: Αυτά τα παιδιά που τα ξέρει, κάποια από αυτά τα παιδιά τα ξέρει πιάτσα. Τι σόι ποδόσφαιρο που ζει. Εμένα μου έκανε εντύπωση, έκανε μια δήλωση ότι η μεγαλύτερη ικανοποίησή σου. Μου άρεσε πολύ αυτό που πες τον Οκτώβριο. Ότι η μεγαλύτερη ικανοποίησή σου δεν είναι οι νίκες και οι άνετες σε ένα μεγάλο βαθμό νίκες. Είναι ότι τα παιδιά αυτά είναι χαμελέοντες, ότι κάθε φορά προσαρμόζονται, αλλά εκεί βεβαίως παίζει ρόλο και η δική σου συμμετοχή τακτικά στον αντίπαλο.
1: Εγώ, Βασίλη, απολαμβάνω να τα βλέπω αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ναι. Απολαμβάνω να τα βλέπω αυτά τα παιδιά για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας, γιατί είναι μια εξαιρετική παρέα. Και αυτό είναι ένα συνέστημα που έχει σαν. Γιατί έτσι αισθάνομαι πολλές φορές. Πάντα στις ομάδες μου αισθανόμουν και σαν πατέρας με παιδιά. Πόσο μάλιστα σε αυτή την ομάδα που ηλικιακά θα μπορούσαν να είναι όλα παιδιά μου. Οπότε, σαν ένας πατέρας που βλέπει τα παιδιά του αγαπημένα, εγώ είναι πολύ ωραία τα συναισθήματα που παίρνω όταν ζω μαζί τους. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ να τους βλέπω να αγωνίζονται, γιατί αντιμετωπίζουν με πολύ μεγάλη εμπειρία όλους τους αγώνες σε όλα τα επίπεδα, που δεν έχει να κάνει μόνο με το τεχνικό τακτικό ή το πλάνο της στρατηγικής που έχουμε να ακολουθήσουμε, έχει να κάνει με τα επίπεδα τα πνευματικά, τα ψυχικά και την ετοιμότητα που δείχνουν σε κάθε αγώνα. Είναι παιδιά τα οποία, όπως είπα πριν, που είπες ότι να τα πάρεις να τα στραταρίσεις, ναι. Δεν χρειάζεται, γιατί αυτό έχει γίνει ήδη από τις ομάδες τους. Έχουν εκπαιδευτεί σε όλα αυτά τα επίπεδα από τις ομάδες τους και βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό, τέλος πάντων, level να παίζουν παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Εγώ αισθάνομαι και ευλογημένος και τυχερός.
0: Εγώ θα μείνω σε εκείνο που είσαι προηγουμένος. Μου αρέσει έτσι η προσέγγιση σου. Θα μείνω σε εκείνο που είσαι προηγουμένος ότι ο Έλληνας πάντοτε είχε ταλέντο. Απλώς το θέμα ήταν πώς το διαχειριζόταν ο ίδιος και πώς διαχειριζόταν η εκάστοτε ομάδα το ταλέντο του παίκτη. Γιατί είχαμε αρκετές μεγάλες γενιές και στην ομάδα την οποία κοουτσάρεις τώρα υπήρξαν δύο πολύ μεγάλες γενιές που έφτασαν στον τελικό. Η ομάδα του 88 και η ομάδα του 98 έχουμε παίξει δύο τελικούς γύρω, ναι, σε αυτή την κατηγορία.
1: Το τελευταίο στον Ελπίδων, το τελευταίο νομίζω είναι το 2002, νομίζω, το τελευταίο. Ναι. Δηλαδή έχουν περάσει...
0: Πολλά.
1: Αν με το καλό φτάσουμε...
0: Ένα τέταρτο του αιώνα.
1: Αν με το καλό, ναι, φτάσουμε στην τελική φάση, θα έχουν περάσει 25 χρόνια. Έχω την αίσθηση ότι...
0: Δηλαδή μια ενίητα που εγώ τα θυμάμαι και όλα τα έζησα δημοσιογραφικά. Είναι η γενιά του 88 που έχασε από τη Γαλλία. Από την Ολλανδία ή από... Έναν αποκλείσαμε στον ημιτελικό και έναν... από έναν χάσαμε στο τελικό. Και η άλλη ομάδα είναι νομίζω με την Ισπανία, με τον Ελευθερόπουλο.
1: Και νομίζω και μετά άλλη μία με τον... με Παπαδόπουλο, με Κασουράνη, ναι, ναι. Ξέρω αν ήταν αυτή η...
0: Δηλαδή έχει... υπάρχει ζήμωση σε αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι έτοιμοι πλέον να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους παιχνία. Και εδώ είναι και το ζητούμενο, δηλαδή για μας, γιατί όσον αφορά την Ελπίδων που... είναι ο προθάλαμος της Εθνικής. Γι' αυτό είπα και πριν, είναι μεγάλη ευθύνη, όσο μεγάλη και η τιμή, γιατί έχεις να διαχειριστείς αυτή τη γενιά που είναι ελπιδοφόρα και οφείλουμε να την κατευθύνουμε σε δρόμους εξέλιξης. Και η εξέλιξη, επειδή δεν έχουμε εμείς τον χρόνο να ασχολούμαστε με την τεχνικοτακτική τους εξέλιξη.
0: Σωστό. Εσύ τους παίρνεις για τρεις μέρες, τέσσερις.
1: Η εξέλιξή τους εδώ αφορά τη διάκριση. Γιατί το να μπορείς να κάνεις νίκες σε αυτά τα παιχνίδια, μπορείς να συμμετέχεις σε τέτοιες διοργανώσεις ευρωπαϊκές, είναι που σε ολοκληρώνουν και σαν ποδοσφαιριστή.
0: Το ημερολόγιο δείχνει 17 Ιουνίου του 2024. ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ανακοινώνει την πρόσληψη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Και από κοντά κοτσάρει και έναν Γιάννη Ταουσιάνη και βγάζει μια πολύ τίμια και συγκινητική ανακοίνωση και η ομάδα των Χανίων, στην οποία είχες περάσει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Πώς προέκυψε αυτό το προξένιο?
1: Εντελώς ξαφνικά.
0: Εντελώς ξαφνικά.
1: Εντελώς ξαφνικά.
0: Ούτε μπάρμπα στην κορώνη είχες.
1: Εντελώς ξαφνικά.
0: Ούτε μέσον έβαλες.
1: Γενικά στη ζωή μου, Βασίλη, το μόνο που με απασχολεί είναι η καθημερινότητά μου. Δηλαδή, πάντα υπάρχει ένα όραμα στο βάθος του τούνελ.
0: Προφανώς.
1: Απλά δεν το οριοθετώ ότι θέλω να πάω εκεί, θέλω να είμαι προπονητής εκεί. Είναι ένα όραμα το οποίο αφορά την εξελικτική μου διαδικασία. Οπότε αυτό που με απασχολεί είναι πώς κάθε μέρα, όπως είπαμε πριν, θα μπορέσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου, θα μπορέσω να μεταδώσω αυτά που έχω στο μυαλό μου σαν ιδέα πάνω στο παιχνίδι στους ποδοσφαιριστές μου και να τα δω και εκείνη ικανοποίηση, να τα δω να υλοποιούνται σε πράξη. Έτσι πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Όταν αυτό φτάνει κάπου, τότε σηκώνω το κεφάλι να δω τι κατάφερα.

0: αν αυτό έχει φέρει κάτι ως επιβράβευση, το απολαμβάνω εκείνη τη στιγμή και πάμε μετά στο επόμενο βήμα. Οπότε μία μέρα δέχομαι ένα τηλέφωνο από τον κύριο Βρακά, τον Κώστα που είναι υπεύθυνος των εθνικών ομάδων, και ήταν, και θέλω να τον ευχαριστήσω και τώρα μέσα από τη συζήτηση που κάνουμε εδώ, για το συνέστημα που μου χάρισε με αυτά που μου είπε. Το τι αξιολόγηση είχαν κάνει στην Ομοσπονδία, θέλοντας να αναλάβω εγώ αυτό το πόστο. Ναι. Οπότε για μένα ήταν εκείνη η μέρα μια ιδιαίτερη μέρα, συναισθηματικά, γιατί ήταν πάρα πολύ τιμητικό αυτό που έγινε.
1: Περνούσε ποτέ από το μυαλό σου?
0: Να είμαι ειλικρινής, όχι.
1: Όχι. Δηλαδή όταν, όταν άρχισε την προπονητική καριέρα σου και μπαίνε σε αυτό το τρυπάκι στον προπονητή Λίκη, είχε ποτέ στο μυαλό σου ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να φτάσει να κοτσάρει μια εθνική ομάδα?
0: Όχι, δεν ήταν. Οι σκέψεις μου και η δράση μου ήταν πάνω στην καθημερινότητα των συλλόγων, των οργανισμών. Όταν βέβαια έγινε αυτό το οποίο σε πρώτη, το πρώτο συνέστημα ήταν της τιμής, μετά μπήκα και στη διαδικασία να σκεφτώ τη διαφορετικότητα, γιατί υπάρχει μια διαφορετικότητα στην καθημερινότητα.
1: Εννοείται. Τι ποδοσφαιρική κουλτούρα έχει, τι δόγμα? Και πόσο το άλλαξες από το βράδυ που έκανες την τελευταία προπόνηση στα Χανιά μέχρι το πρωί που έκανες την πρώτη προπόνηση με την Εθνική?
0: Εκεί δεν το άλλαξα καθόλου.
1: Δεν το άλλαξα καθόλου.
0: Υπάρχει ένα κομβικό σημείο στη διαδρομή μου. Την προπονητική μου διαδρομή τη χωρίζω σε δύο κομμάτια. Ένα μέχρι το 2019, που έχω περάσει και σαν πρώτος προπονητής και σαν συνεργάτης από όλες τις κατηγορίες, από Α τοπικό μέχρι Α εθνική. Και από το 19 και μετά, που αυτό έρχεται. Είναι μια εποχή που είναι ο κορονοϊός και που έχουμε κλειστεί στα σπίτια μας τότε πάρα πολύ καιρό και είχαμε πολύ χρόνο για σκέψη.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε εκεί δεν σου κρύβω, Βασίλη, ότι έκανα μια έτσι αξιολόγηση όλης της πορείας μέχρι τότε. Βγήκα από εδώ μέσα και με είδα από απέναντι και μπορώ να σου πω ότι δεν με γέμιζε το τι είχε γίνει μέχρι τότε. Δεν αισθανόμουν γεμάτος. Οπότε έκανα ένα restart και ξεκίνησα από την αρχή. Και ο ίδιος σαν άνθρωπος να βελτιωθώ βάσει τις αξιολόγησης που έκανα και το οποίο να με βοηθήσει επαγγελματικά. Οπότε μπήκα και σε αυτή τη φάση του τι τρόπο παιχνιδιού και τι αποτύπωμα θέλω να αφήσω. Γιατί εκεί στηρίχθηκα. Στο τι αποτύπωμα θα ήθελα να αφήσω.
1: Τι πρέσβευες ως κυρίως στόχευση?
0: Υπήρχαν οι γνώσεις, ας το πούμε έτσι. Μπορώ να πω όμως ότι δεν είχαν μπει τα πράγματα στη σειρά. Δεν είχε γίνει κατανομή των σκέψεων όπως έπρεπε. Και σε αυτό κάνω και παρένθεση. Μεγάλη βοήθεια ο δάσκαλος ο Πετράκης, γιατί ήμουνα μαζί του 2,5 χρόνια, που με βοήθησε πάρα πολύ στον τρόπο σκέψης και περισσότερο στην κατανομή των σκέψεων. Λένε ότι όταν βάλεις τις σκέψεις σε σειρά στο μυαλό σου, τότε μπορεί να καταφέρεις και ό,τι βάλεις στο μυαλό σου. Και αυτό έχει μεγάλη δόση αλήθειας. Οπότε εκεί ξεκίνησα από την αρχή. Δεν σου κρύβω ότι πήγα και στα παιδικά χρόνια, δηλαδή τι άρεσε στα παιδιά, στο ποδόσφαιρο. Θέλαμε όλοι να συμμετέχουμε, να τριπλάρουμε, να σουτάρουμε, να πασάρουμε, να είμαστε όλοι συμμετοχικοί. Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία ενός τρόπου παιχνιδιού που θα στηρίζεται στη συμμετοχικότητα. Όλοι μέσα από το κίνητρο της χαράς του παιχνιδιού και της συμμετοχής και στην επίθεση και στην άμυνα να έχουν μέρος και μερίδιο. Και αυτό βέβαια να ενταχθεί στο πλαίσιο της σκοπιμότητας, έτσι.
1: Λοιπόν, να ξετυλίξουμε και λίγο το κουβάρι της ζωής. Ωραία τα είπαμε. Και δεν λέω καθόλου θεωρητικά δεν είναι αυτά, γιατί θα ήταν θεωρητικά ή θα κινδύνευαν να θεωρηθούν θεωρητικά ή αν δεν επιβεβαίωναν στην πράξη και δεν έπαιρναν σάκα και οστά που παίρνουν και μακάρι να πάρουν ακόμα μεγαλύτερη. Εσύ γεννιέσαι στη Θεσσαλονίκη?
0: Ναι. 1972. Και κατεβαίνουμε στην Κρήτη.
1: Καμία σχέση με την Κρήτη.
0: Μάνα Κρητικιά.
1: Α, Μάνα Κρητικιά, Ελλάδα, εντάξει.
0: Μάνα
1: από πού?
0: Από εδώ, από Ηράκλειο, από Μεσαρά.
1: Από τη Μεσαρά.
0: Από ένα χωριό, από τη Μεσαρά, τη Βαγιονιά. Κατεβαίνουμε Ηράκλειο το 1976 και μεγαλώνουμε εδώ. Ωραία χρόνια, ρομαντικά χρόνια, με γονείς που ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως γίνεται συνήθως με τους γονείς που θυσιάζονται για να μπορούμε εμείς...
1: Τα παιδιά τους να
0: προκόβουμε. Να προχωρήσουμε, να προκόβουμε και να ζούμε μια πιο άνετη ζωή. Εδώ τα πρώτα ερεθίσματα με το ποδόσφαιρο, τη γενιά των παιδιών που μεγαλώνανε έξω, στις αλάνες, στους δρόμους, στην αυλή του σχολείου, στο σπίτι, με τις ζημιές, όλα αυτά.
1: Ήταν δεκτικοί οι γονείς στο να παίξει μπάλα? Γιατί είναι και μια περίοδος, μια εποχή που οι γονείς
0: Ήταν η περίοδος που τότε όλοι οι γονείς θέλανε περισσότερο, γενικά γινόταν τους γονείς, να ασχοληθείς περισσότερο με τον δρόμο των γραμμάτων.
1: Με το σχολείο,
0: με το σχολείο και...
1: Να περάσει το πανεπιστήμιο.
0: Ακριβώς. Αυτή ήταν η κατεύθυνση από το σπίτι και γενικά το πώς θα μεγαλώνουμε με σωστούς τρόπους και αρχές. Αυτή ήταν η κατεύθυνση.

αλλά ήταν μια αγάπη αυτή που δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Και απλά γινόταν αποδεκτό. Σαν ποδοσφαιριστής βέβαια δεν μπόρεσα να κάνω καμία σημαντική διαδρομή ή καριέρα. Η αλήθεια είναι ότι

0: Και η αλήθεια είναι ότι πολύ γρήγορα άρχισα να κάνω αισθητή την παρουσία μου ποδοσφαιρικά. Και εκεί υπήρξε και από μένα μια άλλη προσέγγιση. Γιατί πάντα υπήρχε από το σπίτι η προσέγγιση των γραμμάτων. Υπήρχε μια προσέγγιση, απασχολήσαμε τότε κάποιες ομάδες μεγαλύτερες εδώ. Ήταν δύσκολο εκείνα τα χρόνια να μεταβείς. Οπότε όταν δεν έγινε πάνω εκεί που στη βράση που κολλούσε
1: Ναι,
0: το
1: στη
0: σίδερο,
1: βράση που έρθω σίδερο.
0: αισθάνθηκα κι εγώ τότε περισσότερο ασφάλεια με τις σπουδές. Και ασχολήθηκα περισσότερο με τις σπουδές και πέρασα Γυμναστική Ακαδημία στη Θεσσαλονίκη και ακολούθησα αυτό το δρόμο.
1: Έχεις διδάξει στο
0: Όχι,
1: σχολείο,
0: όχι,
1: όχι.
0: όχι, στο σχολείο όχι. Είχα πάντα αυτό το μικρόβιο της διάκρισης, του ιδιωτικού
1: Ναι.
0: τομέα.
1: Περίμενε, πέρα. Είναι ο Εθνικός Ηρακλείου και μετά προκύπτει το Ατσαλένιο.
0: Μετά προκύπτει το Ατσαλένιο σαν φοιτητής.
1: Σαν
0: Εγώ πάω
1: φοιτητή.
0: φοιτητής, επειδή στην ομάδα τουλάχιστον τότε τοπικό ήμουν ένα σημείο αναφοράς, σαν ποδοσφαιριστής, με κατεβάζανε. Κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Είσαι αμυντικός, χάφτη.
0: Έπαιζα επιθετικός τότε.
1: Επιθετικός τότε.
0: Αμυντικό χάφε με έκανε ο ποδοσφαιρικός μου πατέρας, ο Στράτος Γεωργιάδης, όταν πήγα στον Ατσαλένιο. Κατεβαίνω εγώ τα χρόνια που είμαι φοιτητής στον Εθνικό και παίζω παιχνίδια και κάνω προπονήσεις, έτσι κι αλλιώς είμαι γυμναστικά και κάνω μεταγραφή το τελευταίο έτος σαν φοιτητής στον Ατσαλένιο. Όπου εκεί περνάμε μια ζωή ποδοσφαιρική, 15 χρόνια. Σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής
1: Ποια
0: μετά.
1: είναι η εικόνα, η απόλυτη εικόνα που σου είναι εντυπωμένη ανεξίτηλα στη μνήμη από την καριέρα στο Ατσαλένιο.
0: Ως ποδοσφαιριστής, σίγουρα το παιχνίδι Κυπέλλου μέσα στη Λεωφόρο, που ζούσα εγώ ένα όνειρο, γιατί είχα αποδειχτεί ότι δεν θα πάω κάπου ψηλά ποδοσφαιρικά, απλά να ευχαριστιέμαι το ποδόσφαιρο και να κοιτάζω μέσα από την ευχαρίστηση, να παίζω και καλά και ήταν για μένα έτσι ένα κίνητρο. Έχει έρθει ο Δερμιτζάκης ο Παύλος στον Ατσαλένιο και βγαίνουμε γάμα εθνική για πρώτη φορά στην ιστορία ο Ατσαλένιο σε επαγγελματική
1: Σε
0: κατηγορία.
1: επαγγελματική κατηγορία.
0: Αλλά με μία μορφή η οποία ήταν ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, γιατί ήταν ένας όμιλος με 20
1: Ναι,
0: ομάδες.
1: πολύ ανταγωνιστικό ήταν.
0: Ναι, οπότε ζω εκείνη τη στιγμή τον επαγγελματισμό ποδοσφαιριστής και μέσα από αυτή τη διαδικασία παίζουμε με τον Παναθηναϊκό ένα παιχνίδι το οποίο φυσικά μου μένει χαραγμένο στη μνήμη μου, γιατί στο τρίτο λεπτό σκοράρω εγώ. Σε ένα παιχνίδι που. Θυμάμαι, ξέχαστα τώρα.
1: Ποιος ήταν ο θεματοφύλακας του Παναθηναϊκού και του βάλε στον κόλ.
0: Γκαλίνοβιτς.
1: Ο Γκαλίνοβιτς, ο
0: Είναι η
1: Μάριο.
0: ομάδα που παίρνει τον double με τον
1: Ναι.
0: Γιτζάκ Σουμ.
1: Σωστό.
0: Αυτό
1: Το
0: το παιχνίδι,
1: 2004.
0: το 2004. Αυτό το παιχνίδι κυπέλου είναι μια πρόβα generale. Δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Είναι μια πρόβα generale για το Champions League. Είναι βραδινό παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός παίζει με 8 ενδέκατα, 9
1: Ναι.
0: ενδέκατα τη
1: Κανονική ομάδα
0: ενδεκάδα.
1: γιατί
0: Ναι.
1: ετοιμάζεται για
0: Έτσι
1: το.
0: θυμάμαι την ενδεκάδα με τον Γκαλίνοβιτς, ο Κυριάκος με τον Μόρις, ο Μιχ, ο Σκάτσελ με τον Κωνσταντινίδη στα άκρα, ο Γκονζάλες δεκάρι, ο Παπαδόπουλος ο
1: Ο
0: Δημήτρης που τον έχω
1: Δημήτρης.
0: τώρα. Και στα χάφη ήταν Μίτου, δεν θυμάμαι. Ένα βραδινό παιχνίδι με πολύ κόσμο.
1: Λες και ήταν Champions League.
0: Ζούμε
1: Ζούσε
0: όνειρο.
1: το δικό σου
0: Ζούσα
1: Champions
0: το
1: League.
0: δικό μου όνειρο. Οπότε στο τρίτο λεπτό σκοράρω ένα γκολ το οποίο δεν σου κρύβω ότι ακόμα έχω την εικόνα γιατί γίνεται ένα φάουλ από τη μεριά που είναι ο πάγκος τώρα του Παναθηναϊκού, ένα χτύπημα και πιάνω μια κεφαλιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Και τη βλέπω να πηγαίνει στην απέναντι γωνία και μέχρι να μπει, γιατί βλέπω τον Γκαλίνοβιτς και έχει απλώσει
1: Τι είχε
0: κανονικά και
1: απλώσει.
0: υπάρχει ένα μικρό, τόσο κενό
1: Ναι,
0: μεταξύ του
1: και λες.
0: χεριού και του δοκαριού. Και βλέπω την μπάλα να μπει, Βασίλη μου επιτρέπεις, γιατί σου είπα ότι αισθάνομαι και ηγεία να σου μιλάω στον Νικό, να επαναπαύεται στη γωνιά. Και μπορεί να πέρασαν και 3 δευτερόλεπτα μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι είχα
1: Ότι έχει
0: σκοράρει
1: σκοράρει.
0: ένα Παναθηναϊκό. Ναι, εκείνο το παιχνίδι το
1: Πόσο
0: οποίο
1: έληξε.
0: προηγηθήκαμε 1-0. Ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός στο 20 τόσο με το Σκάτσελ 1-1. Τότε δεν σου κρύβω ότι λέω πολύ νωρίς.
1: Πολύ
0: Ισοφαριστήκαμε και πώς θα αντέξουμε.
1: ωραίο.
0: Και με τη σέντρα κάνουμε το 1-2 εμείς.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Και λέω, ωραία, αυτό μας δίνει
1: Ωραία.
0: δύναμη να πάμε παρακάτω. Χάσαμε 3-2 στο 86.
1: Τρία-δύο
0: Ναι,
1: στο.
0: ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Αυτή είναι χαραγμένη.
1: Άρα αυτή είναι η εικόνα, ναι, εντάξει.
0: Ναι,
1: Προφανώς είναι η εικόνα.
0: όσον αφορά τα συναισθήματα χαράς. Γιατί έχω και ένα άλλο συνέστημα λύπης πιο πριν, που κάνουμε την προσπάθειά μας τότε να βγούμε στην Γάμα Εθνική και παίζουμε μπαράζ. Έχουμε βγει πρωταθλητές εδώ και παίζουμε μπαράζ για να βγούμε στη Γάμα Εθνική και παίζουμε με τη Βέρεια στο γήπεδο της Φυλής, στο Θρασίβουλο. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ήμασταν καταπληκτικοί και χάνουμε και δεν περνάμε στη
1: Και
0: Γάμα
1: δεν
0: Εθνική.
1: περάσετε.
0: Οπότε ήταν μια στιγμή που εγώ ήμουν πλέον 30-31 και αισθάνθηκα ότι ήμουν κοντά στο
1: Ότι στο
0: όνειρο.
1: όνειρο.
0: Απλά παίξαμε μετά
1: Παίξατε με
0: επαναληπτικά
1: τον
0: μπαράζ και
1: Παναθηναϊκό.
0: βγήκαμε.
1: Α, ναι. Είχες τότε την υποψία, όχι την υποψία, το στόχο. Να το βάλουμε πάνω σε πραγματικά γεγονότα. Το στόχο ότι όταν κάποια στιγμή θα κρέμαγες τα παπούτσια σου θα γινώσουν προπονητές. Θα και σου, το βλέπω και πω, το ποδόσφαιρο προπονητικά ενός παίκτης.
0: Θα σου πω πώς προέκυψε αυτό. Πάντα υποσυνείδητα είχα στο μυαλό μου ότι η επαφή μου δεν θα σταματήσει.

0: είχα τελειώσει γυμναστική ακαδημία με ειδικότητα ποδοσφαίρου, οπότε λέω σίγουρα από κάποιο πόστο θα ασχοληθώ. Δεν το είχα όμως ακόμα ξεκαθαρίσει. Μπορεί να ήταν, ας πούμε, τότε του προπονητή φυσικής κατάστασης. Το μικρόβιο της προπονητικής μου το έβαλε ο Παύλος Οδερμητζάκης. Έρχεται στον Ατσαλένιο και επειδή εγώ έχω τελειώσει και γυμναστική ακαδημία, χωρίς να γνωριζόμαστε, εγώ είμαι αρχηγός στην ομάδα, ζητάει να γίνω συνεργάτης του. Γυμναστής και βοηθός του. Οπότε και με παίρνει από το χέρι κυριολεκτικά και πάμε και βγάζουμε τις σχολές προπονητών της UEFA. Οπότε από εκείνη τη στιγμή, έχοντας το διπλό ρόλο, μπαίνει το μικρόβιο της προπονητικής, κάνω τα καλύτερα μου χρόνια ποδοσφαιρικά, από 30 μέχρι 34, γιατί λειτουργώ σαν προπονητής, και πλέον αισθάνομαι ότι η επαφή μου με το ποδόσφαιρο όλα τα χρόνια ήταν μέσω αυτής της ιδιότητας του προπονητή. Ναι. Δηλαδή δεν δυσκολεύτηκα να σκοτώσω καθόλου τον ποδοσφαιριστή.
1: Ωραία, και σταματάς λοιπόν το 2006. Και η πρώτη ομάδα που αναλαμβάνεις είναι η Μινωική.
0: Ναι, μια ομάδα αλφα τοπικού, Μινωική. Με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, πολύ μεγάλη όρεξη. Τον άλλο χρόνο.
1: Είναι 19 χρόνια πια, είναι 14 ομάδες νομίζω.
0: Ναι, από το 2006.
1: Είναι ο Ατσαλένιος, ο Γιούχτας, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ρούβας, ο Πανθρακικός.
0: Υπάρχουν 4-5 ομάδες. Ο Πανθρακικός, ο Πας Γιάννενα,
1: ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Εργοτήλης, ο Αστέρας. Δηλαδή...
0: Σαν συνεργάτης του Πάλου και του Πετράκη. Ναι, ναι, είναι αρκετές οι ομάδες. Και ξεκινάει αυτή η διαδρομή, όπως σου είπα, που τη χωρίζω από τον Εργοτέλη από το 20 και μετά. Όπου πλέον αποτυπώνονται οι ιδέες, κάποιες ιδέες ποδοσφαιρικές μέσα στο γήπεδο που έχουν να κάνουν πάντων, με ένα παιχνίδι δημιουργίας, με ένα παιχνίδι κυριαρχίας, σαν διάθεση, σαν πρόθεση.
1: Ο Πετράκης και ο Δερμιτζάκης είναι οι προπονητές που σε έχουν σημαδέψει περισσότερο και σε έχουν επηρεάσει. Ή θα έβαζε και κάποιον άλλον.
0: Κοιτάξτε, από όλους τους προπονητές και σαν ποδοσφαιριστής, πάντα κάτι κρατάς. Σίγουρα με τον Παύλο συνεργαστήκαμε πάρα πολλά χρόνια. Και στον Ατσαλένιο και στον Αστέρα Τρίπολη, στον Πανθρακικό, στον Όφη, στον Εργοτέλη. Και μετά με τον Πετράκη στα Γιάννηνα, σίγουρα όταν βρίσκεσαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, πάντα έχεις να κερδίσεις κάτι και πάντα να κρατήσεις. Και να τα προσθέσεις με τον τρόπο που θέλεις εσύ, στις ιδέες που θέλεις να παρουσιάσεις.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ακροθυγός, επειδή μου πέταξες τις πάσες προηγουμένως, δεν τις απέκρουσα, τις κράτησα κάβα. Το αριστούργημα του Ταουσιάν είναι ο Λεβαδιακός. Η άνοδος. Είναι η πορεία του εργοτέλη.
1: Θα σας πω. Έχω χαρεί την πορεία στον Εργοτέλη, την πορεία στο Λεβαδιακό, την πορεία στα Χανιά, που ήταν και αυτή και τώρα βέβαια με την Εθνική. Τα συναισθήματα χαράς μου τα έχουν προσφέρει όλες αυτές οι ομάδες με αυτό που έχει αποτυπωθεί μέσα στο γήπεδο. Η πορεία του Λεβαδιακού ήρθε με, κατά κάποιο τρόπο να επισημοποιήσει. Ο τίτλος ήρθε να επισημοποιήσει τη δουλειά που είχαν παρουσιάσει, ας πούμε, και με τις άλλες ομάδες. Γιατί πραγματικά εκείνη τη χρονιά με το Λεβαδιακό, πέρα από το ότι παρουσιάσαμε ποδοσφαιρικά αυτό που είχα εγώ σαν όραμα να παρουσιάσουμε και οι συνεργάτες μου, γιατί δεν είμαι μόνος μου, έτσι, ποτέ δεν μπορεί να γίνει κάτι μόνος σου. Ήταν μια χρονιά η οποία πήραμε το πρωτάθλημα μετά από 34 αγωνιστικές. Παίξαμε μπαράζ με τον πρώτο του άλλου ομίλου. Δηλαδή σούπερ πρωταθλητές. Να παίξει τους κόπους μια χρονιά.
0: Σε
1: δύο παιχνίδια.
0: Σε δύο.
1: Και με ποιον αντίπαλο είναι οι ιστορίες του αθλητισμού, τον Δερμιτζάκη.
0: Με τον Δερμιτζάκη.
1: Τότε.
0: Ο οποίος ήταν τότε στη
1: Βέρεια. Και ήταν και μια χρονιά που υπήρξαν και δύο παιχνίδια τα οποία αυτά δεν πρόκειται να τα ξεχάσω ποτέ και θα σου πω για ποιο λόγο. Παίζουμε κύπελο εμείς, ομάδα Β' Εθνικής. Παίζουμε κύπελο με τον Αστέρα Τρίπολης, Α Εθνική. Κερδίζουμε 1-0, αφού έχουμε περάσει τέλος πάντων κάποιες ομάδες για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Και μετά παίζουμε με τον Ολυμπιακό στη Λιβαδιά, το πρώτο παιχνίδι εκεί που κερδίσαμε 3-2. Εφαρμόζοντας πάλι μέσα στο γήπεδο αυτές τις ιδέες ποδοσφαιρικές που μας χαρακτήριζαν σαν ταυτότητα, σαν ομάδα. Και είναι, για μένα ήταν παιχνίδια.
0: Κυπέλλου, μάθει κυπέλλου.
1: Κυπέλλου παιχνίδια, ναι. Για μένα ήταν αυτά παιχνίδια ορόσημο γιατί είχα κι εγώ την περιέργεια να δω αν αυτές οι ιδέες ποδοσφαιρικές
0: μπορούν
1: να έχουν εφαρμογή και να υλοποιηθούν απέναντι και σε αντιπάλους οι οποίοι είναι δυνατότεροι από σένα. Ναι.
0: Σωστό. Όλα αυτά τα χρόνια σε καταδίω και σε κυρίευε ή να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο χρόνο που μπορεί να σε καταδίω και ακόμα, αν και τώρα έχεις μια δουλειά αξιοζήλευτη και την υποστηρίζεις με θαυμάσιο τρόπο, το να γίνεις προπονητής σε ομάδα πρώτης εθνικής.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου. Γιατί αναλώνω την ενέργειά μου σε αυτό που σου έλεγα πριν. Προσπαθώ μέσα από την καθημερινότητα να εξελίσσομαι. Το ζητούμενο που έχω εγώ στο μυαλό μου ή ο στόχος που έχω στο μυαλό μου είναι πώς κάθε μέρα θα γίνομαι καλύτερος. Αφήνω το άλλο να έρθει αν έρθει από μόνο του, χωρίς να το εκβιάζω ή να το...
0: Εάν δεν είναι αδιάκριτο εκ μέρους μου ή δεν κρύβει κάτι που δεν θα ήθελες να το δημοσιοποιείς, γιατί δεν... Σε κράτησε ο Λεβαδιακός να ανέβει κάτι.
1: Υπόθεση μπορώ να κάνω μόνο.
0: Ναι, υπόθεση. Μόνο ναι.
1: Καταρχήν πέρασα 15 μήνες εκεί με μια τρομερή συνεργασία με τον κύριο Κομπότη. Μια τεράστια προσωπικότητα. Έχω να το λέω.
0: Είναι αυτό που λένε ο Κομπότης.
1: Είναι ένας τρομερά οξυδερκής άνθρωπος.
0: Αυτό.
1: Ναι. Και κύριος. Έχω να το τονίσω. Εμείς 15 μήνες συνεργαστήκαμε με τεράστιο σεβασμό. Μπήκαμε στην Α' Εθνική, μερικές φορές μπαίνοντας και στη θέση της απέναντις μεριάς μπορώ να καταλάβω τις αγωνίες που έχει ένας πρόεδρος, ένας ιδιοκτήτης. Εμείς ξεκινήσαμε τη χρονιά, ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά γιατί λόγω κατασκευής των

0: Βέβαια, παίξαμε τα πρώτα πέντε παιχνίδια όλα εκτός. Και με Παναθηναϊκό, με Άρη, δύσκολα παιχνίδια. Η ομάδα αγωνιστικά βέβαια είχε ένα πολύ καλό πρόσωπο, ανταγωνιστικό πρόσωπο, απέναντι σε όλους. Δύο βαθμούς είχαμε συλλέξει και μπορώ να καταλάβω την αγωνία του εκάστοτε ιδιοκτήτη ή προέδρου, προσπαθώντας να δει τι να κάνει καλύτερο για την ομάδα. Δεν υπάρχει παράπονο, όχι. Δεν υπάρχει παράπονο γιατί έχει να κάνει με το τι αισθάνεται ο καθένας προσωπικά. Δηλαδή, ότι αισθανόμουν πάρα πολύ καλά, αισθανόμουν καλά με την προσπάθεια που είχα κάνει. Μπορούσα να αξιολογήσω αν είχαμε παρουσιάσει πράγματα και αν είχαμε σαν ομάδα δυνατότητες να διεκδικήσουμε την παραμονή, γιατί για παραμονή πάλευε η ομάδα τότε. Και από το γεγονός ότι σε αυτά τα παιχνίδια στη Super League αισθάνθηκα ότι μπορούσα να ανταπεξέλθω σε αυτό το επίπεδο.
1: Είναι δύο ιστορίες οι δυνατές με τον Εργοδέλη. Που της ακροδηγός της κουβεντιάσαμε προηγουμένως.
0: Είναι δύο ιστορίες, ναι. Η μία είναι της Super League που βρίσκομαι στην ομάδα εξ αρχής της χρονιάς ως βοηθός του Χουάν Φεράντο, του Ισπανού που ήταν και στο Βόλο πρόσφατα. Βόλο. Εξαιρετικού προπονητή. Νέου, πολύ νέου. Συνεχίζω σαν συνεργάτης, φεύγει ο Φεράντο, έρχεται ο Παύλος ο Δερμιτζάκης.
1: Δίπλα του.
0: Δίπλα, ναι. Εγώ είχα έρθει εδώ πριν, σαν συνεργάτης. Φεύγει ο Παύλος κάποια στιγμή τον Δεκέμβριο και έρχεται η διοίκηση και μου λέει θα αναλάβεις την ομάδα μέχρι νεοτέρας. Θυμάμαι τότε κάνουμε ένα σερί πάρα πολύ καλό νικών.
1: Έξι νίκες νομίζω.
0: Ναι, έρχεται η ομάδα.
1: Και μια σοπαλία.
0: Ναι, έρχεται η ομάδα πάνω από τη ζώνη. Και τότε μου λέει ο διοίκησης ο κύριος Βέρετος που έδειξε τα πράγματα με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και το εκτιμώ αυτό, λέει, μου λέει ότι αισθάνομαι ότι αφού η ομάδα βγήκε να φέρουμε έναν πιο έμπειρο προπονητή εδώ πέρα για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την παραμονή.
1: Παραμονή.
0: Λέω κανένα πρόβλημα προς Θεού, δεν υπάρχει θέμα, μπορώ να κατανοήσω, σέβομαι γιατί όπως είπα πριν προσπαθώ καμιά φορά να μπω και στη θέση του αλλού για να βλέπω τα πράγματα μόνο από τη μεριά μου. Εγώ μπορεί να έβλεπα ότι εγώ έκανα τη δουλειά καλά, αλλά οι αγωνίες είναι αγωνίες. Οπότε.
1: Και ποιος ήρθε τότε?
0: Ήρθε ο κύριος Γιάννης ο Ματζουράκης. Φεύγω εγώ από την ομάδα και μετά από τρεις αγωνιστικές ξαναεπανέρχομαι. Έρχομαι πρώτο παιχνίδι με τη Βέρεια. Πάμε και κερδίζουμε στη Βέρεια έξω να κάνουμε μια μεγάλη νίκη διπλό. Και θυμάμαι εκείνο το βράδυ στο ξενοδοχείο και προς τιμήν του. Ο κύριος Βρέτζος σηκώνεται και εκεί που είχαμε το δείπνο και λέει στους παίκτες ότι θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κόουτς που δεν αξιολόγησα την προσπάθειά του, που ήταν πολύ τιμητικό αυτό. Ναι. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν κάνουμε ένα σοβαρό, ένα πολύ τεράστιο αγώνα, αλλά δεν τα καταφέραμε στο τέλος. Και αυτή είναι μια χρονιά. Η άλλη ήταν μια χρονιά η οποία την απολαύσαμε.
1: Η άλλη είναι υπέρβαση.
0: Και η άλλη είναι υπέρβαση που είναι το 2021.
1: Πανδημία.
0: Ξεκινάμε
1: αρχίζει το πρωτάθλημα Ιανουάριο.
0: 17 Ιανουάριο ξέχαστα και τελειώνει μέσα σε 3,5 μήνες. Ήτανε περισσότερο η μεταβατική περίοδος από την αγωνιστική. 8 μήνες καθόμασταν. Αλλά είχαμε και το μεγάλο περιθώριο να ετοιμάσουμε την ομάδα στις συνθήκες που θα έρχονταν. Γιατί ετοιμάσαμε μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι το ίδιο από το 20 μέχρι τώρα.
1: Σωστό.
0: Ίδιες ιδέες, απλά πάντα με την κατεύθυνση να εξελίσσονται. Σε ένα παιχνίδι πολύ υψηλών εντάσεων, ήταν σαν στρατηγική, γιατί τα παιχνίδια θα ήταν Κυριακή-Τετάρτη, και είχαμε προετοιμαστεί σε αυτό το πράγμα, είχαμε εκπαιδευτεί, είχαμε ένα ρόστερ το οποίο ήταν ενεργό όλο, 20 παιδιά, 20 βασικοί, και κάνουμε εκείνη τη χρονιά γεμάτη ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιρικός παράδεισος ο Εργοτέλης τότε, γιατί μια ομάδα η οποία ήμασταν εδώ για να εξελιχθούμε όλοι. Ήταν η φιλοσοφία της ομάδας.
1: Ναι, και από μια ομάδα η οποία από εκεί που είχε στόχο το να σωθεί, βρέθηκε
0: ήταν μια ομάδα
1: κάτι λεπτά πριν από την άνοδο της Super League.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Ήταν μέχρι το 70 ήμασταν.
1: Μέχρι το 70.
0: Είναι τελευταία αγωνιστική.
1: Να θυμίσω ότι έχει κάνει μια τρομερή νίκη ο Εργοτέλης στην Ξάνθη με τον κόλ του Τσέλιου.
0: Θα σας πω πώς έχουν τα πράγματα. Μπαίνουμε στα play-off,
1: ναι,
0: ως τέταρτη ή πέμπτη, με 8 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο.
1: Από τον πρώτο.
0: Και κάνουμε, είναι 5 τα παιχνίδια, και κάνουμε 4 νίκες. Κερδίζουμε εδώ μέσα, το Διαγόρα, πάμε στο δεύτερο, το

0: πιο κομβικό παιχνίδι, γιατί θεωρούσα ότι εκείνο ήταν το πιο κομβικό παιχνίδι. Ότι αν κερδίσουμε το Λεβαδιακό εκεί μέσα, η αυτοπεποίθηση και η πίστη των παιδιών θα εκτοξευθεί. Κερδίζουμε τα Χανιά εδώ, την Ξάνθη εκεί μέσα. Και πάμε τελευταίο παιχνίδι και παίζει Ξάνθη Λεβαδιακός, Ιωνικός Εργοτέλης. Και οι τέσσερις ομάδες μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα εκείνη τη μέρα. Και αλλάζει ο πρωταθλητής κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών.
1: Το 1-0, το 0-1 το δικό σας, το 1-1.
0: Ακριβώς. Μέχρι το 70 είμαστε Super League.
1: Ξέρατε τι συμβαίνει?
0: Όχι, εγώ εκείνη την ώρα όχι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Γιατί ξέρεις πολλές φορές.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Γιατί τα κινητά τα.
0: Εμείς έτσι κι αλλιώς θέλαμε μόνο νίκη για να πάρουμε πρωτάθλημα. Οπότε μέχρι το 70.
1: Και είσαστε μέχρι το 72.
0: Ναι.
1: Αποβάλλεται ο Τσέλιος.
0: Αποβάλλεται ο Τσέλιος σε ένα φάουλ.
1: Μένετε με 10.
0: Μένουμε με 10 και γίνεται η ανατροπή. Ξέρεις, Βασίλη, εκείνη τη μέρα υπήρχαν έτσι, ήταν ένα καταιγισμό συναισθημάτων μετά και ανάμεικτα τα συναισθήματα. Από τη μία σίγουρα χάθηκε ένα τίτλο. Μια ευκαιρία. Ο τίτλο να πα Super League, η αναγνώριση. Από την άλλη, δεν σου κρύβω ότι. Επειδή αγαπάω πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Και αγαπάω και την εξέλιξη. Είμαι φαν της εξέλιξης των ομάδων και των ποδοσφαιριστών. Yeah. Ο Εργοτέλης θα ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα εκείνη τη χρονιά ότι μπορείς να καταφέρεις πράγματα,
1: βέβαια,
0: να
1: υλοποιήσεις
0: στόχους yeah. μέσα από την εξέλιξη
1: μέσα
0: και το όραμα.
1: Εξέλιξη, σωστό, ναι. σωστό.
0: Θα ήταν ένας διαφορετικός δρόμος.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Μιας και το έφερε η κουβέντα, δεν αναφερθήκαμε σε ονόματα. Είτε ως συνεργάτης, ως βοηθός, είτε ως πρώτος προπονητής. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έχεις κουτσάρει? Το μεγαλύτερο ταλέντο που διαχειρίστηκες στην καριέρα σου έως τώρα?
0: Δεν μπαίνω συνήθως σε ξέρεις, όλους τους παίχτες, επειδή αναπτύσσω τέτοια σχέση μαζί τους, γιατί είμαι και υποστηρικτής των προσωπικών σχέσεων στις συνεργασίες, αισθάνομαι σαν ένας πατέρας που δεν μπορεί να ξεχωρίσει το παιδί του.
1: Άρθουρ Μίλλερ, ήταν όλοι τους παιδιά
0: ναι,
1: μου.
0: Ήταν όλοι παιδιά και μπορεί να υπήρχε προσφορά από κάποιο ταλέντο το οποίο πραγματικά τεχνικοτακτικά να έκανε πράγματα στο γήπεδο, αλλά ήταν εξίσου σημαντική και σπουδαία μια προσφορά κάποιου άλλου ποδοσφαιριστή που έδινε τη δυνατότητα σε αυτόν τον παίχτη να μπορεί να κάνει
1: ναι.
0: επιπλέον πράγματα.
1: Είσαι προπονητής που δουλεύει με τα κουτάκια? Γιατί σε κάθε άθλημα οι προπονητές διαχειρίζονται τακτικές, αλλάζουν και τα βουνά αλλάζουν, που λέγει ο συγχωρημένος ο Ιωαννίδης. Κούβεντα γίνεται για το 4-4-2, το 4-3-3, το 3-5-2, τους ρόμβους, τους άξονες, το ένα το άλλο. Είσαι σε κάποιο κουτάκι, δηλαδή να το βάλω, να το κάνω διαφορετικά την ερώτηση, να τη διατυπώσω. Ο Μπράντοβιτς διάλεγε παίκτες που μπορούσαν να παίξουν pick and roll. Εσύ διαλέγεις παίκτες που να μπορούν να υποστηρίξουν κάτι που έχεις στο μυαλό σου?
0: Για να τα πάρω με τη σειρά. Υπάρχουν οι επιλογές. Ο δρόμος για να φτάσει στην επιτυχία δεν είναι ένας. Κάνει ο καθένας την επιλογή του πώς θα φτάσει εκεί, αρκεί να μπορέσει να τη δομήσει, να τη δουλέψει και το πιο σημαντικό, να μπορέσει να τη μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές σου και να τους αναλύσει τι κερδίζουμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας και τι χάνουμε. Επιλογή είναι το ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο κυριαρχίας.
1: Κυριαρχίας, αυτό.
0: Η διάθεση,
1: το έχω τσεκάρει αυτό, ναι.
0: Η διάθεση
1: ότι
0: είναι
1: δεν είσαι της αναμονής και
0: όχι, όχι,
1: να φύγουμε στην κόντρα να βάλουμε τον γκολ.
0: Η διάθεση και η κατεύθυνση είναι της επιθετικότητας. Και όταν λέω επιθετικότητα, όχι μόνο όταν έχουμε την μπάλα, πώς να επιτεθούμε. Γενικά και όταν δεν έχουμε την μπάλα, να είμαστε επιθετικοί για να την ανακτήσουμε. Τις έντασες. Όχι ότι δεν θα. Σε κάποια παιχνίδια δεν θα χρειαστεί γιατί υπάρχει ο αντίπαλος που μπορεί να σε αναγκάσει να μπεις σε άλλα μονοπάτια να τα υπηρετήσεις, αλλά η διάθεση και η κατεύθυνση είναι προς τα εκεί. Οπότε όταν υπάρχει δυνατότητα να χτίσεις μία ομάδα, σαφώς και θα αναζητήσω ποδοσφαιριστές που έχουν τα χαρακτηριστικά να υπηρετήσουν αυτές τις ιδέες, που συνήθως πρέπει να είναι πολυσύνθετοι. Γιατί στηρίζομαι, οι σκέψεις είναι σε ένα παιχνίδι συμμετοχικό, όχι θέσεων τόσο πολύ, όσο συμμετοχικότητας και αλλαγές θέσεων. Αλλά ακόμα και σε. Ομάδες που δεν είχα τη δυνατότητα να πάρω ή να αλλάξω ρόστερ ή να βρω.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή το κύριο μέλημά μου είναι να κάνω αυτό που με ευχαριστεί, αυτό που με γεμίζει και μέσα από αυτό να διεκδικήσω την επιτυχία και πιστεύω πολύ στην εξέλιξη του ποδοσφαιριστή, προσπαθώ ακόμα και ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην ανταπεξέρχονταν σε τέτοιου είδους παιχνίδι μέσα από την καθοδήγηση, την προπόνηση και έχω τουλάχιστον μέχρι τώρα και στην πράξη δει ότι και αυτούς ευχαριστούσε γιατί αισθανόταν ότι ολοκληρώνονταν περισσότερο με το να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή, ο κοινός παρανομαστής

0: είναι ότι θα καταλήξω στις συγκεκριμένες ιδέες.
1: Δεν θα σου βάλω απέναντί σου πέντε καλούς Έλληνες προπονητές, θα σου βάλω πέντε ξένους και εσύ κατά το δοκούν. Από αυτούς που, είναι, που έχουν μεγαλοπιαστεί, που είναι οι κορυφαίοι, ο Κλόπ, ο Γουαρδιόλα, ο ένας, ο άλλος, ο Αντσελότη, ξέρω εγώ. Σε ποιον θα πήγαινες να δουλέψεις, ποιος σου κάνει ότι είναι πιο κοντινός αυτό που...
0: Νομίζω πιο κοντινός αυτές τις ιδέες ήταν ο Γκουαρδιόλα.
1: Ήταν ο Γκουαρδιόλα.
0: Ναι. Αισθάνομαι ότι πολλές από τις σκέψεις χωρίς να έχω παρακολουθήσει τόσο περιστατωμένα τις σκέψεις του, να δω τι, ακριβώς τις ιδέες του, να δω τι έχει πει σε σεμινάρια, τι... Νομίζω ότι αυτές ταιριάζουν περισσότερο και αυτό με ευχαριστούσε και εμένα σαν ποδόσφαιρο από τον Γκουαρδιόλα.
1: Από το πέρασμα όσο από τον Όφη πριν από 13, πόσα χρόνια είναι τώρα, ναι.
0: Ναι, το 2013.
1: Τι έχεις κρατήσει.
0: Δεν κάτσαμε πάρα πολύ καιρό, ναι. Βέβαια.
1: Το τι σου
0: με τον Παύλο το Δερμιτζάκη.
1: Με τον Παύλο Δερμιτζάκη.
0: Ήταν και δύσκολες εποχές, αλλά δεν μπορείς να μην κρατήσεις όταν περνάς από αυτήν την ομάδα τη δυναμική που έχει αυτή η ομάδα. Την αγάπη που έχει ο κόσμος σε αυτήν την ομάδα και το έζησα αυτό και σαν αντίπαλος, όχι μόνο την περίοδο που ήμουν στον Όφη και είχα την ενέργεια τη θετική. Θα σου πω να σου περιγράψω ένα παράδειγμα για το πόσο δύναμη έχει ο κόσμος εδώ του Όφη. Είμαστε στον Πανθρακικό και παίζουμε ένα παιχνίδι εδώ, Όφη Πανθρακικός. Προηγούμαστε 0-1. Στο 85 περίπου, αν θυμάμαι καλά, ισοφαρίζει ο Όφη. Βάζει ένα γκολ ο Περογαμβράκης. Λέξη τον είχα και ποδοσφαιριστή στο Ρούβα. Από το 85 μέχρι το 90 έχει υπάρξει ένας ξεσηκωμός και αισθάνομαι η μπάλα δεν έχει φύγει από την περιοχή μας μέσα για 5 λεπτά. Και
1: δηλαδή αισθάνεσαι ότι αν δεν στο βάλει ο Περογαμβράκης, θα στο βάλει κάποιος φύλακας.
0: Αισθάνομαι ότι την μπάλα τη σπρώχνει ο κόσμος και δεν την αφήνει να φύγει από την περιοχή.
1: Το ίδιο πράγμα. Το λες εσύ πιο ωραία. Ναι.
0: Οπότε ισόπαλο τελείωσε το παιχνίδι. Δεν δεχθήκαμε δεύτερο. Αλλά ναι, μου μένει αυτό. Η δυναμική της ομάδος και ο Γκαλέτη. Είχαμε τον Γκαλέτη τότε.
1: Α, ήταν ο Γκαλέτη.
0: Τεράστια προσωπικότητα.
1: Αν είναι γιατί τον είχα φρήσει στο στούντιο πάλι στην τηλεόραση Κρέτα τη χρονιά που είχε παίξει τον Γκαλέτη. Σωστά, 2013 βέβαια.
0: Παρακολουθούσε τον Γκαλέτη και έπαιρνε μαθήματα τακτική θέσεω.
1: Έπρεπε να την κάνω λίγο νωρίτερα αυτή την ερώτηση, αλλά τώρα μου έρχεται πιο βολική. Πλησιάζοντα έτσι κιόλα προ τον επίλογο, λειτουργεί το σύστημα των εθνικών ομάδων πυραμιδικά, δηλαδή μέσα στην πίεση, στο άγχο του Γιωβάνοβιτς να οδηγήσει την ομάδα μετά από 12 χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση. Το δικό σου το ζόρι, ό,τι κάνατε στον πρώτο γύρο, να το κεφαλαιοποιήσετε. Υπάρχει ιδέα να παίζουμε την ίδια μπάλα. Οι άντρες, οι νέοι, οι ελπίδες, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ωραία ερώτηση και μου δίνεις και την ευκαιρία να αναλύσω λίγο και τις δράσεις που γίνονται. Γιατί πραγματικά, 1,5 χρόνο που είμαι και εγώ και η καινούργια διοίκηση της ΕΠΟ, αυτό που βιώνω, πρώτα ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, με ευχαριστεί και με χαροποιεί. Υπάρχουν πραγματικά πολύ σημαντικές και σπουδαίες δράσεις με στόχο την εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και για να τα πάρουμε τα πράγματα βήμα-βήμα, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα Αναγέννηση.
1: Το Αναγέννηση.
0: Το οποίο είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που αφορά την εκπαίδευση και την εξέλιξη.
1: Έκανα λίγο το πω λαϊκά. Πήρα λίγο μάτι. Τις προάλλες ήταν εδώ ο Δημήτρης, ο Γιάννης Σαμαράς. Και μου έκανε εντύπωση όλη αυτή η φιλοσοφία και η δόμηση του προγράμματος Αναγέννηση.
0: Ξέρετε, αυτό το πρόγραμμα είναι εξαιρετικό γιατί έχει προεκτάσεις και κοινωνικές. Δηλαδή, εδώ εκπαιδεύονται τα παιδιά όσον αφορά τα τεχνικοτακτικά στοιχεία του ποδοσφαίρου, αλλά και γενικά της νοοτροπίας στο ποδόσφαιρο. Ξέρετε, δεν θα παίξουν όλα ποδόσφαιρα ή δεν θα φτάσουν όλα σε αυτό το επίπεδο. Κάποια από αυτά τα παιδιά μπορεί να γίνουν μεθαύριο προπονητές, αναλυτές, γυμναστές, φύλαθλοι. Και είναι σημαντικό να υπάρχει μια κοινή ιδέα και σκέψη στο ποδόσφαιρο για να γνωρίζουν και οι πάντες τι αξιολογούν στο ποδόσφαιρο. Γιατί πολλοί δεν αξιολογούν τα πράγματα όπως πρέπει. Οπότε ένα σημαντικό πρόγραμμα αυτό σε ατομικό επίπεδο που θα εξελίξει τα παιδιά. Έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ το τμήμα σκάουτινγκ και στο εξωτερικό, πέρα από εδώ και με τον Αμανατίδη στη Γερμανία, που είναι μεγάλη δεξαμενή. Έχει αποκτηθεί Παιανία που είναι...
1: Ναι, σωστό αυτό, μεγάλη κίνηση, γεγονός.
0: Το σπίτι μας που μπορούμε να δουλεύουμε εκεί απερίσκεπτοι. Και σημαντικό επίσης το ότι μέσα από ένα meeting που έγινε με τον κύριο Βρακά, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, τον τεχνικό διευθυντή, δηλαδή των κάτω εθνικών ομάδων,

0: ότι θα μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία να αποκτήσουμε μια ενιαία ταυτότητα ποδοσφαιρική, η οποία, μη τι άλλο, με όλα αυτά που συζητάμε, να ακουμπάει αυτό που παρουσιάζει και η Εθνική Ομάδα Ανδρών, που είναι και αυτό ένα ποδόσφαιρο δημιουργίας και όχι αναχέτησης. Και θεωρούμε ότι πλέον μπορεί να το υποστηρίξει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, για αυτό το λόγο που λέγαμε πριν, ότι είναι πλέον εκπαιδευμένος.
1: Σωστό. Ίσως είναι ατυχής η εκφρασή μου να μιλήσω για γροθιά στο στομάχι. Αλλά αυτή βρίσκω τώρα μη χρονοτριβώ. Ο αποκλεισμός και το γεγονός ότι αισθανθήκαμε ότι φτάσαμε κοντά στην πρόκριση. Και έχουν περάσει και 12 χρόνια από την τελευταία πρόκριση της Εθνικής στο Μουντιάλ του 2014.
0: Νομίζω ότι τους πρώτους που στεναχώρησε πάρα πολύ ήταν τον προπονητή μας και τους παίκτες μας.
1: Εννοείται.
0: Και αυτό γιατί νομίζω ότι όλοι είδανε πόσο κοντά ήταν. Και το σπουδαίο από όλη αυτή την διαδικασία που μείναμε τέλος πάντων έξω, αλλά από τη διαδρομή που είχε η Εθνική μας Ανδρών σε αυτά τα παιχνίδια, που είναι πολύ, πολύ σπουδαίο αυτό, αισθάνομαι ότι ο κόσμος έχει αγαπήσει πάρα πολύ πάλι αυτή την ομάδα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που αποκλείστηκε, την πιστεύει πάρα πολύ ότι μπορεί να μας φέρει χαρές, ότι μπορεί να φτάσει σε ψηλές διοργανώσεις και να συμμετέχει. Και όχι άδικα νομίζω, γιατί όλοι μας είδαμε τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο και ποιες ήταν οι στιγμές και οι λεπτομέρειες. Γιατί τα σπουδαία και τα πολύ δύσκολα η Εθνική Ανδρών τα έχει υιοθετήσει.
1: Τα έχει υιοθετήσει, ναι. Εντάξει, δεν ζεις πια εδώ, αλλά και στην προηγούμενη ζωή σου που είναι από την Εθνική Ομάδα, όπως συμβαίνει με όλους τους προπονητές όλο τον κόσμο, νιώθεις και βιώνεις το όπου γη και πατρίς. Έχεις όμως εικόνα, γιατί έχεις ζήσει πολλά χρόνια εδώ, έχεις παίξει μπάλα εδώ, έχεις κοουτσάρει εδώ. Σε τι φάση είναι το κριτικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή?
0: Νομίζω ότι και εδώ, ξέρετε, στη ζωή πάντα υπάρχουν τα πάνω, υπάρχουν και τα κάτω και η φύση τα φέρνει σε μια ισορροπία στο τέλος. Έχω την αίσθηση ότι πλέον τώρα ξαναξεκινάει ο κύκλος άνθησης και εδώ. Αλλά αυτή την αίσθηση την έχω γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ευελπιστώ και αισιοδοξώ. Αυτό είναι η αίσθηση που εισπράττω με την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Ότι έρχονται μέρες πολύ καλύτερες για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πολύ καλύτερες για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή και πολύ καλύτερες και για τον Έλληνα προπονητή. Όπως έχει αλλάξει σιγά σιγά η νοοτροπία των δημοσιογράφων, του κόσμου.
1: Ολωνών. Ολωνών, τι λες τώρα, βέβαια.
0: Για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, γιατί αυτό ήδη αρχίζει και αλλάζει. Το βλέπω όταν βλέπω και παίζει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Champions League ή ο Παναθηναϊκός ή οι ομάδες τώρα και με το μέτρο που πήραμε στο κύπελο να μπαίνουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Βλέπω ότι ο κόσμος πλέον αυτό του μικρού το αποδέχτηκε.
1: Το αποδείχτε, σαν
0: αντίληψη. Έτσι νομίζω θα γίνει και με τον Έλληνα προπονητή, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στον Έλληνα προπονητή.
1: Τελευταία ερώτηση. Μπορεί να είναι και ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Πρωτού σε ευχαριστήσω.
0: Θα είναι πιο δύσκολη δηλαδή.
1: Όχι, τώρα μου ήρθε φλασιά. Λοιπόν, εγώ είμαι και λίγο της λογικής, ξέρεις, ότι αν βρω ευκαιρία να τελειώσω μια συνέντευξη που κάνω στην ατμόσφαιρα που άρχισε αυτή η συνέντευξη. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που έχει μουσικό αυτή, που έχει μουσικά ακούσματα, που παίζει λίρα, που του αρέσει ο χορός, που του αρέσει το γλέντι, η παρέα, η φιλιά που λένε εδώ στην Κρήτη, με τι soundtrack θα υποδεχόταν στο επόμενο μάτς τέλος Μαρτίου την Εθνική που έχει την τιμή να κοουτσέρεις? Αφιέρωσε έτσι ένα τραγούδι.
0: Είδες ότι η τελευταία ερώτηση ήταν και πιο δύσκολη. Πρέπει να σκεφτώ. Ένα τραγούδι το οποίο θα στηρίζεται συναισθηματικά στην πολύ μεγάλη χαρά, γιατί πάντα αντιμονώ για αυτή τη στιγμή που θα βρεθώ με τα παιδιά. Οπότε τώρα, να σου πω την αλήθεια, με βρήκε σαν προετοίμαστο. Μπορώ να κάτσω να το σκεφτώ και να σου στείλω.
1: Λοιπόν,
0: πω, να το Βασίλη, το βρήκα.
1: Θα το σκεφτεί ο Γιάννης Σταουσιάννης.
0: Για να ανταποκρίνεται ακριβώς συναισθηματικά σε αυτό που νιώθω κάθε φορά που βρίσκομαι με τα παιδιά. Ναι.
1: Λοιπόν, ένα μεγάλο, άξιζε τον κόπο το πιλάτεμα, άξιζε τον κόπο η αναμονή, οι στραβές που φάγαμε. Σε ευχαριστώ, δεν έχω λόγια δηλαδή.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εγώ σε ευχαριστώ, αν και θέλω να, για να είμαι ειλικρινής, αισθάνομαι και λίγο άβολα, γιατί είπαμε πολλά πράγματα και δεν αισθάνομαι ότι έχω καταφέρει τόσα πολλά πράγματα όσα έχουν καταφέρει κάποιοι καλεσμένοι που έχουν έρθει εδώ στη ζωή. Αλλά ήταν μια έτσι.

0: ωραία κουβέντα που μου βάλες και τα σώψυχά μου.
1: Εγώ λέω ότι το μυστικό σε τέτοιες περιπτώσεις, τώρα αποκαλύπτουμε λίγο και ξεγυμνώνομαι στην πραγματικότητα, είναι να μπορείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με βοήθησες. Που λένε καμιά φορά πιο. Έχεις κάνει τόσα χρόνια συνέντευξη. Τώρα αισθάνομαι και άσχημα λίγο γιατί μπορεί κάποιοι να πιστέψουν, αλλά μου έδωσες πάσα ότι περί αυτολόγω. Ότι είναι μεγάλη υπόθεση να προσπαθείς και να καταφέρεις να ξεκλειδώσεις τις ψυχές των ανθρώπων. Και ανθρώπων που τους βλέπεις για πρώτη φορά ζωή σου.
0: Αυτό οφείλω να στα αναγνωρίσω. Γι' αυτό ξεκίνησα την κουβέντα μας, ότι αισθάνομαι πολύ υγεία μαζί σου, οπότε ήταν λογική απορία των πραγμάτων.
1: Λοιπόν, εύχομαι την επόμενη φορά που θα ξανασυναντηθούμε να δώσει ο Θεός και εδώ, ανάμεσα στα δυο νερά Ζαρός,
0: να υπάρχει ένα τρόπαιο,
1: Γιάννη.
0: Μακάρι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη.
1: Να σε καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, Γιάννη Σταυροσιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Πακριτίου Σταδίου εδώ στο Ηράκλειο που μας άνοιξε τις πύλες του για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Μαζί μας πάντοτε ήταν Ράζαρος, η τηλεόραση Κρέτα, το Box Out, το 19ο Box Out. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάθε Πέμπτη είσαστε μαζί μας και βοηθάμε όλοι μαζί να ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων. Καλό βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός, τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το

0: μήνα Αύγουστο τη διασύνδεση του ταμιακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
1: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
0: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
1: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή

0: τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
1: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
0: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
1: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
0: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
1: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
2: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
3: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
2: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
1: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
4: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
5: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
4: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
6: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
1: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
7: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
8: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα, έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
7: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
8: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
7: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
8: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
7: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι, αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων, αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης.
8: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
7: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
8: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορούμε

0: μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
1: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχαία Παστικυπούπολη.
2: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
1: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
2: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπαίδου αυτού. Και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπαίδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
1: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
2: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
1: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
2: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
1: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
2: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
3: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
4: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει, προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση, αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, την πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
5: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ, εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
6: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις ψηλές, τι σας λέει?
5: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
3: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν.

0: πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
1: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
1: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης, η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?

0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Να καλωσορίσω καταρχήν τον καλεσμένο που έχουμε καιρό να τα πούμε και ευτυχώς το λέω σε σχέση με το αντικείμενο αυτό καθεαυτό, τον επίκουρο καθηγητή ιατρικής πυροφορικής, καλά το λέω.
1: Καλά, ναι, ναι.
0: Χρήστος Μελάς. Καλώς ορίσατε. Γνώριμος από τα πολύ παλιά, βέβαια, πρέπει να το πω. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχετε κυρίως αφοσιωθεί στο εκπαιδευτικό έργο στο ΕΛΜΕΠΑ. Είστε και στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
1: Σωστά, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που τα λέμε από κοντά, γιατί ναι, τώρα τα λέγαμε είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά. Και να πω και την αφορμή, κύριε Μελά, που είπαμε να βρεθούμε τα πούμε από κοντά, διότι και στην περιοχή μας καταρχήν δεν λείπουν ποτέ φυσικές καταστροφές, έτσι, γιατί η φύση ούτε μας ρωτάει, ούτε περιμένει.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε θα ανέχεται, να το πω έτσι, στα τερτύπια μας. Με αφορμή μια μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στον αστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, και ταυτόχρονα είχαμε ένα άλλο συμβάν στη μακρινή, όχι και τόσο πια έτσι όπως είναι ο κόσμος μας, Βενεζουέλα, με ένα διπλό σεισμό καταστροφικότατο με πολλά θύματα. Και λέγαμε τελικά, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων σε τέτοιες περιπτώσεις, τι θα γίνει εάν συμβεί εδώ στην περιοχή μας. Θα μου πείτε, χτύπα ξύλο. Αλλά θα συμβεί κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι δυστυχώς. Η ιστορία το επιβεβαιώνει. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε όλοι έτσι με την αισιοδοξία ή με μια ανεμελιά ότι ποτέ δεν θα γίνει κάτι. Αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι πρώτον είμαστε σε μια χώρα που γνωρίζουμε όλοι είναι έντονα σεισμογενής, είναι πάνω σε τρεις μεγάλες λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες ξέρουμε καλά ότι είναι η αιτία τουλάχιστον των τεκτονικών σεισμών. Έχουμε και ηφαίστεια. Δεν ξεχνάμε ότι πρόσφατα το ηφαίστειο της Σαντορίνης δημιούργησε μια μεγάλη ακολουθία από δονήσεις που ευτυχώς δεν πήρε μεγάλη έκταση.

0: Και επιπροσθέτως έχουμε και άλλα προβλήματα, το ανάγλυφο του εδάφους, έχουμε δασικές περιοχές, κάθε χρόνο υποφέρουμε από πυρκαγιές και είναι ένα μεγάλο στίχημα δύο πράγματα. Πρώτον, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε μια φυσική ή και ανθρωπογενή καταστροφή, γιατί και αυτές δεν λείπουν από την ατζέντα. Πώς μπορεί να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός, τι πρέπει να κάνουμε σε περίοδο ηρεμίας, όπως αυτή θα λέγαμε που διανύουμε τώρα, που δεν το ζούμε, δεν το έχουμε μέσα μας, δεν το έχουμε. Αλλά δυστυχώς ο ορισμός της κρίσης λέει ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει ευνίδια. Ποτέ σε μία κρίση δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Συνήθως αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο εκ των υστέρων. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η γνώση, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και πολλά
1: Νομίζω
0: ακόμα.
1: Ότι στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις σου δίνεται ένας μικρός χρόνος να αντιδράσει, όταν έχει γίνει και σωστή, ας το πούμε, πρόγνωση του φαινομένου, δηλαδή το πρόγνωση που μπορούμε να κάνουμε, φαντάζομαι, ξέρω εγώ, σε ένα ηφαίστειο, λέω, έτσι, το οποίο εμείς ευτυχώς εδώ δεν έχουμε στην Κρήτη, αλλά έχουμε κοντά μας. Σε ένα ηφαίστειο, εννοώ, οι ηφαιστειολόγοι και οι σεισμολόγοι ξέρουν περίπου ότι εδώ πάει να γίνει στραβή, έτσι όπου να είναι.
0: Ευτυχώς τα ηφαίστεια πράγματι αναπτύσσονται βαθμιαία.
1: Αυτό λέω, ότι είναι μια περίπτωση τέτοια. Το τσουνάμι που είναι συνήθως γέννημα, όχι συνήθως, γέννημα του σεισμού, πάλι έχεις μια, έχουμε
0: υπάρχει
1: αναπτύξει τεχνικές. Υπάρχει ένας χρόνος
0: αντίδρασης, έτσι, μικρός.
1: Ναι. Αλλά σεισμός. Ούτε θα μας πει, ούτε
0: έτσι,
1: τίποτα.
0: Έτσι.
1: Και το λέω γιατί θέλω να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτές τις συσκευές Android που λένε ότι δεν προβλέπουν. Ουσιαστικά μια τεχνική αξιοποιούν, έτσι.
0: Ενημερώνουν μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα.
1: Το οποίο μπορεί να είναι βέβαια θετικό, έτσι. Αν...
0: Έχει νόημα. Γιατί όμως, τι κάνουν ουσιαστικά αυτές τις συσκευές. Καταρχάς, για να λειτουργήσει το συστηματάκι αυτό, πρέπει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αρκετός κόσμος δηλαδή, να τύχει την ώρα του φαινομένου, 5-10 λεπτά και νωρίτερα, να έχει δύο παραμέτρους ανοιχτές στο κινητό. Το ένα είναι το δίκτυο και το άλλο είναι το GPS του κινητού. Ναι. Ούτως ώστε να μπορέσει να σταλεί το σήμα. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτό το σύστημα? Οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, ας πούμε, τυχαία θα πω, σε μια περιοχή γίνεται ένα φαινόμενο στην Αγία Πελαγία. Από τη στιγμή που θα γίνει στην Αγία Πελαγία μέχρι να έρθει εδώ θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα. Περί αυτού ο λόγος. Οπότε,
1: το κύμα, λέτε.
0: Το κύμα, ναι. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Γιατί, παρένθεση, ακούμε συχνά, γίνεται μία δόνηση και μετά βλέπουμε τα σχόλια. Μα τι υπέροχα είναι τα σχόλια στο φατσοβιβλίο. Το διασκεδάζουμε. Γιατί λέει κάποιος, γράφει, αυτός ήταν 5.
1: Ναι, ναι.
0: Απαντάει άλλος, 4,5 τον ένιωσα.
1: Εκτίμηση, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι,
1: πρέπει καλά, να είμαστε και σεισμολόγοι, έτσι, αυτό ξέρουμε.
0: Πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο σεισμός στην κλίμακα Ρίχτερ μετριέται ουσιαστικά στο επίκεντρο. Το επίκεντρο είναι η προβολή του σημείου μέσα στη γη, στην επιφάνεια της γης που συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα, με την οριζόντια απόσταση εξασθενεί το σήμα.
1: Ναι.
0: Το μέγεθος του σεισμού που δείχνει την καταστροφικότητα, που θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο σημείο που βρισκόμαστε, αν δεν είμαστε στο επίκεντρο, μετριέται με την κλίμακα Μερκάλη για αστικές περιοχές. Μετρά δηλαδή ουσιαστικά το τι καταστροφές φέρνει. Και γιατί αυτό έχει σημασία? Γιατί δεν μπορούμε με μία αντίληψη προσωπική να πούμε ήταν τόσος ο σεισμός. Ναι. Εξαρτάται από το τι απόσταση είμαστε.
1: Και που είμαστε, ναι. Βέβαια,
0: και πολλά ακόμα.
1: Βέβαια να σας πω. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν το λογικό ανθρώπινος φόβος.
0: Βέβαια.
1: Και νιώθουμε κάτι και λέμε όχι, ας πούμε. Έτσι, και νομίζω ότι στο σεισμό που έγινε με επίκεντρο στο Παρκαλοχώρι πριν από 5 χρόνια στο Ηράκλειο, όσοι ήταν στο Ηράκλειο αισθάνθηκαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι λέω, με αυτό πρέπει να έχουν πέσει σπίτια.
0: Ναι.
1: Έτσι εδώ. Και όταν έμαθα ότι δεν ήταν και το επίκεντρο στο Ηράκλειο, φοβήθηκα ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα και είχαμε κάποιες διαφορές.
0: Ο συγκεκριμένος σεισμός, ναι, παρένθεση, στα φυσιολογικά του χαρακτηριστικά, στα φυσικά του χαρακτηριστικά, είχε δύο, θα λέγαμε, ασυνήθη χαρακτηριστικά. Πέραν του ότι ήταν επιφανειακός, ήταν χαμηλού βάθους και ναι, είχαμε

0: υψηλού βάθους σεισμοί προκαλούν μεγαλύτερες συνέπειες.
1: Ναι, ναι. Και στην Πάρνηθα, είχε... νομίζω, δεν ήταν τέτοιο.
0: Ναι, ακριβώς. Αν ο ίδιος σεισμός δηλαδή είχε να, είχε, ήταν μεγάλου βάθους, ήταν ξέρω 100 χιλιόμετρα, τίποτα, θα καταλαβαίναμε πολύ μικρότερες τις συνέπειες και δεν θα είχε και την έκταση των φαινομένων που είχε. Το δεύτερο που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η οριζόντια μετατόπιση που προκάλεσε ήταν πρωτοφανής για το μέγεθος, μία δηλαδή πρωτόγνωρη εμπειρία. Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε λόγω χάρη σε ένα πλοίο και το πλοίο μετακινείται λόγω των κυμάτων δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι η οριζόντια μετατόπιση. Αυτό είναι που πλήττει τα κτίρια. Η προς τα πάνω, η κατακόρυφη δηλαδή μετατόπιση δεν έχει τόσο τρομερές συνέπειες.
1: Το να κινείται ένα κτίριο, στο πούμε, πάνω
0: κάτω. Το να χορεύει
1: κάτω,
0: πάνω χορεύει. Κάτω.
1: Ναι.
0: Η οριζόντια μετατόπιση είναι...
1: Δηλαδή αυτή είναι η τεκτονική σεισμή που λέμε.
0: Η τεκτονική έχουν να κάνουν με τη γέννηση,
1: ναι, με τη γέννηση
0: των πετρωμάτων.
1: Ωραία. Ας πούμε λοιπόν η κατακόρυφη, το κατακόρυφο χτύπημα, αν έχει ένα σεισμό 5,6. Και αν είναι οριζόντια, το 5,6 θα έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες.
0: Βεβαίως. Στην οριζόντια δηλαδή μετατόπιση. Ναι. Και είναι και άλλα θέματα.
1: Για κλείστε μου το θέμα με τα τηλέφωνα για να μην το αφήσουμε,
0: ναι,
1: αναπάντητα. Πώς λειτουργεί λοιπόν? Πρέπει κάποια τηλέφωνα?
0: Πρέπει
1: λοιπόν
0: πολλοί κόσμος στην περιοχή που αρχικά συμβαίνει το φαινόμενο, στο επίκεντρο, πέριξ δηλαδή του επικέντρου, να έχουν ανοιχτό το κινητό. Οπότε εκεί θα φτάσει το κύμα. Και αυτόματα, αμέσως, μέσω της βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, τα κινητά θα το καταγράψουν. Αμέσως, επειδή η κινητή τηλεφωνία έχει αυτό το θετικό, γνωρίζουν με βάση το δίκτυο πού βρίσκονται άλλα κινητά, σε κινητά που επίσης θα τύχει να έχουν ανοιχτό το δίκτυο πρώτον και δεύτερον το GPS, την τοποθεσία που πολλά κινητά λένε, θα πάρουν ειδοποίηση ότι έρχεται. Αν δεν έχω ενεργοποιήσει τις δύο αυτές παραμέτρους, δεν θα πάρω κάτι.
1: Ναι, ναι. Είναι πάντως, λέω, και αυτό σημαντικό, γιατί στη Βενεζουέλα, ναι, το είδαμε σε, ναι, κάποιες, ναι, περιπτώσεις, ναι, ναι, να λειτουργεί. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον είδα βίντεο, κάποιοι ακόμα και να προλαβαίνουν να κινηθούν. Δηλαδή, που συνήθως το σεισμό δεν...
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε, διότι πράγματι υπάρχουν βίντεο που φαίνεται κόσμος που χαζεύει αμέριμνο στο κινητό και τυχαίνει να έχει ανοιχτό το δίκτυο, κάποια στιγμή πανικοβάλλεται και φεύγει τρέχοντας.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πράγματι.
1: Παρότι είναι η ίδια λειτουργία. Αυτό που λέμε η κίνηση στους δρόμους, γιατί κάποιοι νομίζανε επί μεγάλο διάστημα ότι όταν λέει κίνηση στους δρόμους μέσα στο χαρτό της Google, η Google παρακολουθεί όλα τα αυτοκίνητα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τα κινητά, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και μάλιστα νομίζω ότι ένας είχε κάνει και ένα ωραίο πειράμα, είχε βάλει σε ένα δρόμο, σε ένα καρότσι 100 κινητά, και ήταν μόνο το καρότσι, αλλά φαινόταν ότι είχε τεράστια κίνηση.
0: Παρότι δεν απέχουμε βέβαια από αυτή την εποχή. Τα ρομποτικά δηλαδή αυτοκίνητα ήδη αυτή τη στιγμή σε πιλωτικό επίπεδο έχουν φτιαχτεί. Που σημαίνει, ναι, ότι σε περίπου, αυτό λένε οι εκτιμήσεις, δεν το λέω εγώ, στη βιβλιογραφία δηλαδή, περίπου σε 15 χρόνια οι χώρες που έχουν εξελιγμένες ψηφιακές υπηρεσίες πρώτον θα αλλάξουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεύτερον θα εγκατασταθούν στο παράλληλα με το οδικό δίκτυο σταθμοί οι οποίοι θα κατευθύνουν τα ρομποτικά αυτοκίνητα.
1: Ναι, εγώ λέω ότι τα ρομποτικά αυτοκίνητα είναι τόσα θέματα που ανοίγουμε, αλλά τα ρομποτικά αυτοκίνητα θα σώσουν τον κόσμο με μία όμως, νομίζω, παραδοχή. Να είναι όλα ρομποτικά. Γιατί έστω
0: όλα,
1: και ένας, ναι, άνθρωπος, ναι, να οδηγεί. Δηλαδή, αν έχουμε,
0: ζήσουμε,
1: αν έχουμε 999 ρομποτικά αυτοκίνητα, τα οποία θα κανονίζονται τα πάντα, θα είναι αυτόματα, δεν θα τρακάρουν μεταξύ τους. Και βγω εγώ στον δρόμο, που θα είμαι ο χιλιοστός, θα προκαλέσω ένα ατύχημα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: αυτό
1: πρέπει...
0: Το απόλυτο χάος.
1: Ναι, θα προκαλέσω το απόλυτο χάος. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε φυσικές καταστροφές. Στο νου μας έχουμε βασικά, νομίζω, τρία πράγματα φυσικές καταστροφές. Είναι ο σεισμός,
0: σωστά,
1: είναι η φωτιά και είναι και οι ακτινοβολίες, οι οποίες εμείς δεν τις έχουμε. Δηλαδή, ραδιενέργεια, έκκληση ραδιενέργειας,
0: ναι,
1: από κάπου, συνήθως ατύχημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο εμείς δεν το έχουμε ευτυχώς, το είχαμε από το Τσερνόμπιλ το 86.
0: 86, σωστά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Σε αυτό δεν βάζουμε τις πλημμύρες, γιατί είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι πιο ελεγχόμενο ή το ανάποδο.
0: Οι πλημμύρες θα απασχολήσουν και το κράτος και γενικότερα την Βαλκανική Ήπειρο στο επόμενο χρονικό διάστημα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, ας μην επεκταθούμε στο που οφείλεται,
1: ναι,
0: η οποία ξεκινά από τη Δυτική Ευρώπη. και η Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αυτή τα τελευταία χρόνια, και αυτό θα διευρυνθεί στο μέλλον, έχει αλλάξει τον Gulf Stream, πολλά που συμβάλλουν στη σταθερότητα.
1: Μας ακούνε βέβαια.

0: κάποιοι αρνητές και δεν τα δέχονται με τίποτα, ξέρετε. Έτσι.
1: Δεν πειράζει.
0: Τα δέχονται, ακούνε, τους λες κλιματιά, αλλά και σου λέει τι μπορείς.
1: Είναι ένας γενικός τίτλος η αλήθεια που περιγράφει πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και θα μπορούσε κάποιος να πει με μια ανοιχτότητα και ευρύτητα σκέψης, ναι, ότι μπορεί ενδεχομένως να αναφέρεται και σε πράγματα που δεν είναι προστά. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Δηλαδή η αλλαγή της πλεύσης του Gulf Stream που ρύθμιζε το κλίμα της Δυτικής Ευρώπης, η αλλαγή του κλίματος που ήδη βλέπουμε. Ιστορικά καταγράφονται ψηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις σε περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα είχαν τελείως διαφορετικό κλίμα. Άρα και οι πλημμύρες που μέχρι στιγμής είχαμε μόνο στο πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν μία περίπτωση στην κεντρική Ελλάδα που ζήσαμε για άλλη μία φορά μία ανεπάρκεια του μηχανισμού.
0: Εννοείται στη Λάρισα, τον Ντάνιελ.
1: Να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχει τις συνέπειες που είχε. Γιατί όπως πολύ ορθά είπατε πριν, ήταν ένα φαινόμενο που είχε αργή εξέλιξη τελικά. Δεν ήταν κάτι ευνίδιο, δεν ήταν κάτι απόμενο, μπορεί να μην ήταν αναμενόμενο.
0: Σε τοπικά φαινόμενα έχουμε πιο γρήγορα φαινόμενα. Βέβαια. Δηλαδή που λες ξαφνικά κοντεύσαν, θυμάμαι μέσα στον καρτέρο, βέβαια, μέσα σε 15 λεπτά παράλληλα πνιγούν άνθρωποι.
1: Βέβαια,
0: ας πούμε.
1: Βέβαια,
0: έτσι,
1: βέβαια.
0: Το έχουμε. Αλλά είναι πιο τοπικό αυτό.
1: Είναι πιο περιορισμένο, αν όχι ελεγχόμενο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δύναμη της φύσης είναι τεράστια.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τεράστια. Όμως προλαβαίνει να γίνει η εκτόνωση του κόσμου, που είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Πώς θα εκτονώσεις ένα κτίριο, μια πόλη? Γιατί όταν μιλάμε για μαζικές καταστροφές, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι τι γίνεται στη διάρκεια του φαινόμενου και τι γίνεται μετά. Που αναπτύσσονται πανδημίες, που υπάρχουν μπλοκαρίσματα στους δρόμους, που υπάρχει αδυναμία να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία και πολλά και πολλά και πολλά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχει σημασία η υποδομή και γι' αυτό έχει σημασία να ξέρουμε τι κάνουμε.
0: Ξέρετε, τις πλημμύρες λίγο τις εξαιρώ. Στο μυαλό μου, το ξέρω το θέμα πως εσείς ή και άλλοι δικοί, γιατί λέμε, ας πούμε, ξεχύλισε το ρέμα και πήρε σπίτια. Άρα κάποια σπίτια γίνανε εκεί, κοντά.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι εντελώς λάθος.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάμαι, ας πούμε, επειδή έκανα το ρεπορτάζ πριν από πολλά χρόνια με τις πλημμύρες του Γιόφυρου, κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν πάνω στις ταράτσες, αλλά μόνο που οι ταράτσες ήταν μέσα στο ρέμα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, εκεί τώρα δεν φταίει η φύση, η οποία ξέρουμε ότι θα ξαναβρει το δρόμο το νερό. Θυμάμαι, μου έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Σιτίας ότι είχαν ανοίξει ρέματα παλιά, είχαν το νου τους και ξεχύλισε ένα ρέμα που 100 χρόνια δεν είχε ξεχυλήσει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είχε πάρει νερό, εννοώ. Δηλαδή, δεν θα γίνει, π.χ. και στο Ηράκλειο κάποια στιγμή που έχουμε κλείσει 2-3 ρέματα.
1: Και όχι μόνο. Το νερό θα βρει δρόμο.
0: Ναι.
1: Πάντα θα βρει δρόμο. Ο κόσμος να χαλάσει. Εξαρτάται από τη δρυμύτητα του φαινομένου και από το αν έχουν φράξει ρέματα ή αν υπάρχουν αντιπλημμυρικά μέτρα. Αλλά να σας πω κάτι. Ένα από τα θέματα στη γενικότερη αντίληψη στη διαχείριση μιας κρίσης είναι ότι ένα οποιοδήποτε σύστημα, το καλύτερο σχεδιασμένο σύστημα στον κόσμο, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει κάτω από μία συνθήκη, από μία παραδοχή. Αν η ένταση του φαινομένου είναι τέτοια που οι διαθέσιμοι, σχεδιασμένοι και προβλεπόμενοι πόροι δεν επαρκούν.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Θα έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα ότι η χώρα μας δεν είναι ούτε το πρότυπο σχεδιασμού, ούτε μπορεί να μας χρησιμοποιήσουν ως πιλότο, ενώ κράτος πιλότο για ορισμένα πράγματα και για τον προγραμματισμό μας. Βέβαια, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, και εκεί που έχουν πολλές φορές σχεδιασμό και προγράμματα και πολύ καλύτερα, αν θέλουμε, έτσι, πρωτόκολλα σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν γίνει μεγάλες τραβές.
1: Στην Αμερική, αν παρακολουθείτε με τις πυρκαγιές, κατακαίγεται ο κόσμος. Και μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει όλα αυτά που λέμε, δηλαδή έχει σχέδια, έχει σχεδιασμό, έχει μέσα. Εν τούτης, οι φυσικές καταστροφές, όπως είπαμε, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Ναι.
1: Ό,τι πόρους και να έχεις, πάντα είναι λιγότεροι από το μέγεθος και την ένταση του φαινομένου.
0: Ναι. Ποια χώρα, αν σας έλεγαν ότι, κύριε Μελά, πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό σε αυτά τα πράγματα, στις φυσικές καταστροφές, ποια χώρα θα επιλέγατε ως μοντέλο?
1: Η Ιαπωνία.
0: Ή δεν θα ήταν
1: η Ιαπωνία? Η Ιαπωνία, ναι.
0: Κυρίως για τους σεισμούς.
1: Η Ιαπωνία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και στη διαχείριση σεισμών και στη διαχείριση της ραδιενέργειας και έχει ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα βρίσκουμε σε άλλα κράτη. Πειθαρχία. Έχει πειθαρχία. Ο κόσμος δηλαδή είναι υπάκου.

0: άνθρωπος. Και αυτό δεν οφείλεται στο.
1: Από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. Ναι. Γιατί είναι γνωστή και η πειθαρχία μας και η.
0: Και η πειθαρχία προέρχεται από δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η παράδοση και ο άλλος είναι η παιδεία. Εκπαιδεύονται. Ναι. Ναι. Από πολύ μικρή για αυτό το σκοπό. Ναι.
1: Ειδικά με τους σεισμούς και συνακόλουθα με τα τσουνάμι και πιθανώς και τη ραδιενέργεια υποψιάζομαι που έχουν και αυτοί. Νομίζω ότι είναι μάθημα, έτσι, και έτσι, η στάντι πρέπει έτσι, να είναι. Έτσι,
0: είναι πραγματικά πρότυπο στα θέματα αυτά.
1: Για και έχουν σεισμού, όχι ψέματα τώρα.
0: Ναι, βέβαια. Μα τώρα πρωί δηλαδή, έγινε πάλι ένα 6,2.
1: Ναι, δηλαδή μέσα. Τα τεσσάρια πεντάρια δεν τα αναφέρουν.
0: Τίποτα, αυτή, καθόλου,
1: ναι. Είναι αυτούς, είναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό και πολλές φορές τέτοια πράγματα περνούν απαρατήρητα. Δείτε, η Ιαπωνία υπέστη το μεγάλο πλήγμα του 11 με ένα τεράστιο καταστροφικό σεισμό που είχε ως συνέπεια τσουνάμι, το οποίο τσουνάμι είχε συνέπεια την καταστροφή 2 εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Δεν έλειψε ανταλλακτικό ιαπωνέζικο πουθενά στον κόσμο. Η ανάταξη δηλαδή.
1: Εντάξει, επειδή θυμόμαστε όλοι, είναι πολύ κοντά το 2011. Εντάξει, οι άνθρωποι το κράτος αυτό δεν παίζεται έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Οπουδήποτε αλλού εγώ λέω θα είχε αφανιστεί.
0: Τίποτα, ας πούμε, ναι, ναι, θα είχε διαλυθεί.
1: Ούτε οι Κινέζοι το έχουν, λέτε, σε τέτοιο βαθμό πια.
0: Όχι.
1: Ή προχωράνε.
0: Οι Κινέζοι έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Οι Κινέζοι έχουν και άλλα προβλήματα. Παρότι η Κίνα ξέφυγε από την περίοδο του λοιμού, πραγματικά πίναγε, πέρασε περίοδο μεγάλης πείνας, προ 20 ετίας, επενέδυσε σε δύο πράγματα. Το ένα ήταν η παιδεία. Αν σας πω πράγματα από εμπειρίες φίλων που ζουν εκεί. Και δεύτερον, επενέδυσε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ασχολήθηκε, επενέδυσε στην κυριολεξία. Έστειλε κόσμο, σπούδασε σε ξένα πανεπιστήμια. Έφεραν την κουλτούρα, τη δυτική κουλτούρα, την ενσωμάτωσαν στην καθημερινότητα. Λαός ο οποίος έχει ένα υπερπληθυσμό και ήταν πολύ κακοσυνηθισμένος. Οι Κινέζοι έχουν πολλά κουσούρια περίεργα. Ναι. Περπατάνε στον δρόμο και φτύνουν. Oh. Είναι, τώρα να μην τα λέμε, γιατί εν τούτης δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο.
1: Δεν που έχουν την πειθαρχία των Ιαπώνων.
0: Όχι. Εκεί λειτουργεί ανάποδα το πράγμα. Έχουν την επιβολή. Η πειθαρχία εκεί επιβάλλεται, δεν προέρχεται από την κουλτούρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ίσως είναι και δύσκολο να δημιουργηθεί κουλτούρα. Μιλάμε για ένα υπερπληθυσμό.
1: Εντάξει τώρα, ναι. Εντάξει, δηλαδή, και μιλάμε για μια μαχανή χώρα. Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με διαφορετικές επιμέρους κουλτούρες. Και
1: κρατάμε λοιπόν την Ιαπωνία για να πούμε και πόσο ωραία τα έχουμε κάνει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Παρότι εντάξει, έχουν γίνει βήματα, δεν θέλουν να τα ισοπεδώνουμε. Πολλές φορές αποστρεφόμαστε το ότι τι θα συμβεί κάτι κακό. Και δεν θέλουμε να τα ακούμε.
0: Είναι στην ανθρώπινη φύση.
1: Αλλά ναι, πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να ακούμε και τα καλά που γίνονται, να βλέπουμε και τα άσχημα, να παίρνουμε και παραδείγματα από άλλες χώρες και από εμάς. Ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να μου πείτε, και από εκεί θα πιάσουμε λίγο το νήμα για να τα βάλουμε αυτά τα τρία που είχαμε ξεχωρίσει, ενώ σεισμούς, πυρκαγιές και μια έκκληση ραδιενέργειας, η οποία λέω ευτυχώς δεν την έχουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ ντόρος για το 112, που ξέρω ότι έχετε εμπλακεί στη γέννησή του, έτσι δεν είναι?
0: Στο σχεδιασμό.
1: Ναι. Βοηθάει, πιστεύετε ότι, φαντάζομαι πως είστε θετικός αυτό?
0: Φυσικά και βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ καλά είπατε πριν, είναι στην ανθρώπινη φύση να παίρνει αποστάσεις, να αποστρέφεται, να μην θέλει να ακούει δυσάρεστα. Αλλά ναι, ο σχεδιασμός τουλάχιστον στο σύστημα 112 προβλέπει αυτό το πράγμα. Είναι ένα σύστημα προειδοποίησης. Η χρήση όμως από εκεί και πέρα θέλει αυτό που θα λέγαμε με όρους πληροφορικής το fine tuning. Δηλαδή τη ρύθμιση έτσι ώστε η ειδοποίηση να είναι ανάλογη της απειλής.
1: Ναι.
0: Που αυτό είναι σε πιλωτική φάση.
1: Η αναλογικότητα ισχύει και εδώ, έτσι.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται ένα σεισμός, λέω τώρα, ένα τυχαίο φαινόμενο, της 4 βαθμών της κλίμακας ρίχτες, που εντάξει, ας πούμε ότι είναι κάτω από το Ηράκλειο, ώρα έχει εν δυνάμει μια σημαντική απειλή και να χαλά ο κόσμος με μηνύματα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και μια διαβάθμιση των μηνυμάτων, έτσι ώστε να είναι τέτοια που να μπορούν να ειδοποιήσουν με το σωστό μέγεθος της απειλής.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και πρέπει και το σύστημα εισαγωγικά να το εκπαιδεύσουμε και να εκπαιδευτούμε κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, ας πούμε, προχτές που έγινε η πυρκαγιά εκεί στον αστικό σε μια αποθήκη στο να γίνει το χωστό, χτύπησε το 112. Ναι. Ήταν λάθος, κατά τη γνώμη σας?
0: Όχι, δεν ήταν λάθος. Ενδεχομένως να χτύπησε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν τόσο κοντά στην αιστεία.
1: Ναι.
0: Αυτό πράγματι δεν μπορεί να το γνωρίζει, γιατί έχει να κάνει με την εμβέλεια της
1: κυψέλης, όλα
0: με τις κυψέλες ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτός είναι και ο σκοπός. Και μη λησμονούμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που ήταν ένα εστιασμένο γεγονός, δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Ναι, βέβαια ήταν και πριν το κυκλοφοριακό και αυτό θα το συζητήσουμε.
0: Σε μια δύσκολη λοιπόν κυκλοφοριακά περιοχή έχουμε ένα φαινόμενο. Για φανταστείτε να είχαμε ανέμους με τέτοια διεύθυνση που να έστρεφαν το μέτωπο της φωτιάς προς την αρτηρία, την οδική αρτηρία.
1: Άρα καπνούς, άρα αυτό.
0: Κάπνα.
1: Έτσι όπως χάσαμε κόσμο στην Ηλία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτα χαθήκαν τους καπνούς, αυτό που λέω.
0: Μην βλέπουμε δηλαδή εκ των υστέρων την εξέλιξη ενός φαινομένου που δεν ήταν το χειρότερο. Κάλλιστα θα μπορούσαν, γιατί υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που έχουν έφλεκτο υλικά και καύσιμες ύλες. Υπάρχουν ζυνάδικα, υπάρχουν ένα σωρό. Εύκολα μεταδίδεται γύρω από μία αιστεία.
1: Και να γίνει παρανάλωμα το πυρός.
0: Ακριβώς.
1: Και να θρυνήσουμε θύματα. Ναι.
0: Οπότε η έννοια όταν παίρνουμε ένα σήμα είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέει. Απομακρυνόμαστε με ασφαλή διαδρομή.
1: Όχι πάμε να δούμε
0: και να χάσουμε.
1: Καλά, αυτό το έχουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, εμείς οι Ιάπωνες της Μεσογείου το έχουμε δηλαδή. Μόλις συμβεί κάτι θα κάνουμε εκεί να χαζέψουμε, να κάνουμε.
0: Βλέπετε
1: το σεΐρι που λέμε.
0: Ένα δυστύχημα στο δρόμο. Και ενώ θα έπρεπε να φεύγει η κυκλοφορία, καθένας περνάει, σταματά, κατεβάζει το τζάμι, τι είναι ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Και ουρές για να δουν, ας πούμε. Ναι. Είναι τρομερό αυτό που έχουμε. Το σεΐρι δυστυχώς, το οποίο το έχουμε και σε ατυχήματα το έχουμε πληρώσει, πρέπει να σας πω.
0: Έτσι.
1: Τρόπους που επιτύχαν, έγινε και στην Εθνική Οδό. Ας πούμε το 112, τώρα μια που το είπαμε, στην ιστορία της φωνικής πραγματικά πυρκαγιάς στο Μάτι το 2018, δεν θα βοηθούσε?
0: Βέβαια θα βοηθούσε. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και το θυμηθήκατε ορθά. Εκεί, εκτός του ότι είχαμε τις συνθήκες που μόλις είπαμε, δηλαδή ένα μέτωπο φωτιάς.
1: Το οποίο φαινόταν ότι ερχόταν από μακριά,
0: μπράβο,
1: χαζεύανε οι άνθρωποι.
0: Άρα έχουμε χρόνο αντίδρασης, μπορούμε να οργανώσουμε τα πάντα. Μπορούν οι δυνάμεις ασφαλείας, η αστυνομία, η πυροσβεστική, να πάει, να σπεύσει επί τόπου, να προλάβει, να προλάβει, να προλάβει. Η διαχείριση φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών καταστροφών έχει σχέση με την πρόληψη, με το προλαμβάνω. Να προλάβει λοιπόν να εκτονώσει τον κόσμο κλπ. Δεν έγινε τίποτε από αυτά. Και ευνηδίως άλλαξε η διεύθυνση του ανέμου, στράφηκε προς το Μάτι, προς την περιοχή
1: και
0: του
1: Μάτου. Και σε 10 λεπτά είχε πνιγεί περιοχή.
0: Και σε πολύ λίγο χρόνο δεν υπήρχε οδός διαφυγής, δεν υπήρχε τρόπος εκτόνωσης. Οι άνθρωποι όσοι κατάφεραν έπεσαν στη θάλασσα και πάλι τους κυνήγησε η φωτιά και είχαμε τις συνέπειες που είχαμε.
1: Αυτό λέω πολλές φορές επειδή εγώ το ξέρω από το ρεπορτάζ ότι το πρώτο επικίνδυνο πράγμα που συναντά σε μια φωτιά είναι η καπνή. Η οποία πνίγουν, αυτό έγινε στην Ηλία.
0: Έτσι.
1: Πρώτα πρέπει να πνιγήκαν οι άνθρωποι από τους καπνούς. Άρα εκεί λοιπόν θυμάς, να θυμιάσεις και τέτοια. Και μένεις πια στον πυρήνα. Είναι μια κόλαση η οποία μετά δεν ξεφεύγεις. Είχε γίνει με τους, αν θυμάστε, στο Ρέθυμνο, σε ένα φαράγγι με τους τρεις δασοπυροσβέστες. Πρώτα από τους καπνούς την πάτησαν οι άνθρωποι.
0: Έτυχε να είμαι στο Παγνί τότε και υποδεχθήκαμε.
1: Ήσασταν τότε στη δίκη.
0: Ναι.
1: Έτσι είχε συμβεί, φοβερό, δηλαδή, γιατί μετά ακέγονται και αυτό. Εμείς έχουμε τώρα, επειδή ξέρω ότι το διδάσκεται αυτό το μάθημα, ας πούμε στη φωτιά. Εγώ δεν θέλω να φανταστώ να έχουμε έτσι μια φωτιά όπως την προχθεσινή στον αστικό του Ηρακλείου, να είναι και λίγο πιο κεντρικά, αν και τώρα όλο το Ηράκλειο έτσι όπως είναι τα πράγματα, να έχει αποθήκες έφλεκτες. Υπάρχουν σχέδια όπου λέμε καταρχήν πρέπει να σταματήσει η κυκλοφορία. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: από πολλές πλευρές, όχι μόνο έτσι και
0: αλλιώς. Αυτό είναι ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων εκπονείται πάνω στην ανάλυση κινδύνου πρώτα. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο είναι η ανάλυση κινδύνου, όπως λέμε, που μελετάει τις παραμέτρους εντοπιότητας, τι υπάρχει, πώς υπάρχει κλπ. Και στη συνέχεια εκπονείται το σχέδιο διαχείρισης κρίσεως από τις αρμόδιες αρχές. Στην προκείμενη περίπτωση εμπλέκεται η πυροσβεστική και ο Δήμος. Αυτοί οφείλουν. Υπάρχουν τα γενικά σχέδια διαχείρισης κρίσεων, ο γνωστός ξενοκράτης που είναι ένα πολύ γενικό σχέδιο. Η πυροσβεστική έχει πιο εξειδικευμένα σχέδια, αλλά δεν έχω γνώση αν υπάρχουν ειδικά σχέδια διαχείρισης προσαρμοσμένα στις συνθήκες, παράδειγμα, κάθε γειτονιάς, για να μην πω του Ηρακλείου.
1: Εγώ το είπα προχθές αυτό σε μια κουβέντα που κάναμε με συναδέλφους, επειδή ακούω, έχουμε τα αυθαίρετα, πρέπει να κάνουμε ρημοτομήσεις, πρέπει να κάνουμε.

0: Έτσι, ποτέ δεν θα γίνουν αυτά
1: ποτέ
0: στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Θέλει τοπικά σχέδια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, και όταν λέω τοπικά σχέδια, δεν εννοώ να πιάσει όλη την νότια πλευρά του Ηρακλείου, αναγειτονιές. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει στο Μασταμπά, τι πρέπει να κάνει στον Αγιάννη, τι πρέπει να κάνει. Και να συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.
1: Και χρειάζεται και ενημέρωση του κόσμου. Η εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού είναι πρωτίστη σημασία. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η φυσική αντίδραση, όταν έχουμε μία μικρή αιστεία μέσα σε ένα σπίτι, είναι να πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα και τις μεσόπορτες. Γιατί, όπως πολύ ορθά είπατε, μας πνίγει ο καπνός. Και παράλληλα να προσπαθήσουμε να κατασβέσουμε τη φωτιά, η οποία ενδέχεται να μην έχουμε τις δυνατότητες ή τη γνώση. Μα,
0: οι περισσότεροι, ας πούμε, χρησιμοποιούν το νερό. Παράδειγμα.
1: Αν πας να ανοίξεις πόρτες και παράθυρα, τι κάνεις? Θρέφεις με οξυγόνο την εστία. Δηλαδή θα φουντώσει. Η σωστή λοιπόν αντίδραση είναι να έχω στο σπίτι μου πυροσβεστήρα. Πυροσβεστήρες είναι 4-5 κατηγοριών, ανάλογα με το τι θέλω να σβήσω. Αλλιώς θα σβήσω ένα καύσιμο, αλλιώς ένα θερμό υγρό λάδι, αλλιώς ένα ηλεκτρονικό που έχει πάρει φωτιά κλπ. Πρέπει να έχουμε το σωστό πυροσβεστήρα. Δεν είναι μεγάλη δαπάνη. Θα σωθούμε από αυτό, γιατί κάποια στιγμή μια μικρή εστία, ένα τηγάνι που πήρε φωτιά, που επίσης το συζητάγαμε στο διάλειμμα, η φοβερή λάθος αντίδραση είναι να πάμε να το βάλουμε στο νερό ή να ρίξουμε νερό.
0: Ναι, έτσι, αυτό κάνουμε την πρώτη.
1: Θα γίνει έξι, θα πεταχτεί το πειρακτωμένο λάδι γύρω-γύρω και θα το βάλει φωτιά στο σπίτι. Ένα βρεγμένο πανί γρήγορα και πάνω στο τηγάνι θα σβήσει. Η φωτιά για να δημιουργηθεί θέλει τρία πράγματα. Το πρώτον, θερμότητα. Προσέξτε, όχι επαφή, θερμότητα. Θερμότητα. Αν έχω υψηλή θερμοκρασία, κάλλιστα ό,τι υπάρχει κοντά εν δυνάμει είναι υποψήφιο να πάρει φωτιά. Το δεύτερο, μία καύσιμη ύλη. Και το τρίτο, αέρα. Άρα αντιστρόφως, αντιμετωπίζουμε μία φωτιά αφαιρώντας ένα από τα τρία. Ή θα αφαιρέσω τον αέρα, θα πνίξω λοιπόν τη φωτιά. Άρα ο καπνός θα τη σβήσει τη φωτιά. Θα διώξει το οξυγόνο και η φωτιά θα σβήσει. Ή θα απομακρύνω την καύσιμη ύλη ή θα την περιορίσω, αν υπάρχει φυσικά η δυνατότητα, όλα αυτά είναι με την υπόθεση του αν. Είτε θα φροντίσω να δημιουργήσω τις συνθήκες που πρέπει. Θα έχω πυροσβεστήρα, θα φροντίσω να μάθω τη χρήση του πυροσβεστήρα. Σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε κάνει σεμινάρια για κατάσβεση πυρκαγιάς, παίρνει κάποιος τον πυροσβεστήρα και σημαδεύει ψηλά στη φωτιά. Εντάξει, τον πετάει, δεν κάνει τίποτα. Ψεκάζουμε με τον πυροσβεστήρα τη βάση της φωτιάς, όχι τη φλόγα. Και πολλά και πολλά και πολλά που...
0: Ναι, ναι. Είμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε στο έλα, δεν βαριέσαι τώρα, ναι. Ότι δεν θα συμβεί σε μένα. Δυστυχώς θα συμβεί.
1: Συμβαίνει.
0: Και συμβαίνει, όπως είπαμε και στην αρχή, όταν δεν το περιμένεις, καλά, εννοείται ότι δεν το θες. Και επίσης ισχύει το ότι όταν είναι να πάει κάτι στραβά θα πάει.
1: Ω, ναι. Έτσι, νόμι αυτό, του Μέρφη εδώ δουλεύουν,
0: αυτό
1: είναι φτιαγμένοι για αυτά.
0: Είναι έτσι. Συμφωνούμε λοιπόν στο ότι έπρεπε να υπάρχουν τοπικά σχέδια, διότι τα άλλα είναι λίγο βερμπαλιστικά. Ας πούμε για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι μια αυτερετούπολη. Το να πιστέψουμε ότι θα γίνουν τέτοιες ρημοτομήσεις, να ρίξουμε κτίρια, αυτό νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Εμείς τουλάχιστον δεν θα το ζήσουμε. Δεν ξέρω ποιοι. Είναι μια πόλη κακοφτιαγμένη από την αρχή.
1: Αυτό είναι,
0: είναι μια πόλη η οποία, για να μην λέμε για τα αυτέρετα, ακόμα και στις παλιές γειτονιές είναι προβληματική, όπως είναι η Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Τα ίδια ισχύουν και για το σεισμό σε αυτές τις περιπτώσεις με τα σχέδια.
1: Στους σεισμούς είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά όχι πολύ. Δηλαδή υπάρχουν σχέδια διαχείρισης σεισμών και ο ΟΑΣΠ έχει μια πολύ καλά ενημερωμένη ιστοσελίδα με πολύ σωστά πράγματα και τοπικά η περιφέρεια Κρήτης ουσιαστικά έχει σχέδια για τη διαχείριση σεισμών. Όμως δεν έχει, θα λέγαμε, αυτό που κάποιος θα φανταζότανε με βάση τουλάχιστον τη θεωρία για να αντιμετωπίσει συνολικά ένα γεγονός. Και θα σας πω τι εννοώ. Σε ένα σεισμό καταστροφικό που όλοι απευχόμαστε να συμβεί, αλλά όπως μας λένε οι σεισμολόγοι, έχουμε μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή στη ζωή μας να το ζήσουμε. Έχει σημασία να έχουμε κάνει πράγματα τώρα. Τώρα που δεν συμβαίνει κάτι, τώρα που είμαστε ήσυχοι. Πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει τα βαριά έπιπλα, πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει βιβλιοθήκες, πόσοι από εμάς έχουμε βγάλει από τα παιδικά δωμάτια τα έπιπλα που έχουμε στερεώσει και υπερίπτανται στους τοίχους.
0: Και πάνω τα κεφάλια των παιδιών.
1: Πάνω από τα κεφάλια, ναι.

0: πόσοι γνωρίζουμε τι θα κάνουμε την ώρα της δόνησης. Θα πάμε, λέει, και θα τρέξουμε, θα πάμε εκεί, θα κρυφτούμε εκεί κλπ.
1: Ναι, ή θα φύγουμε από το σπίτι.
0: Ναι, ή θα φύγουμε. Πόσοι έχουμε στα μπαλκόνια γλάστρες βαριές. Πόσοι έχουμε βαριά αντικείμενα γύρω-γύρω.
1: Αυτό είναι το βασικότερο όμως που είπατε τώρα προηγουμένως. Πόσοι έχουν εκπαιδευτεί να πούνε τι θα κάνουν και πού θα πάνε. Δεν υπάρχει. Βέβαια, θα το πω για μια κομφαρία, γιατί βλέπω τώρα ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που μου λέει, υπάρχει κάποιος λόγος που τα συζητάτε αυτά. Ακούστε τώρα. Ναι. Κοιτάξτε τώρα την υποψία της νομοσίας. Ότι ναι, μήπως, ας πούμε, κάτι ξέρει ο Χρήστος ο Μελάς. Ναι. Ανοησίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
0: Θα σας πω και να απαντήσω στον ακροατή, όχι προς Θεού. Ένας ιερός λόγος υπάρχει, το λέω έτσι ακριβώς και στα μαθήματα όταν ξεκινάμε κάθε εξάμηνο το μάθημα διαχείρισης κρίσεων, ότι ναι, υπάρχει λόγος, υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Με την ίδια φιλοσοφία θα ρωτούσα γιατί πηγαίνουμε φαντάρι, θα γίνει πόλεμος. Τίποτα. Αλίμονο αν δεν είμαστε έτοιμοι. Λόγος συγκεκριμένος. Με την έννοια ότι γνωρίζουμε ότι θα συμβεί κάτι που επίκειται τις επόμενες μέρες, τον επόμενο χρόνο, τον επόμενο 10 χρόνια. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δεδομένο.
1: Το λέω γιατί εκτός από το μήνυμα. Και πιστεύω ότι και άλλοι ακροατές μπορεί να το έχουν κατά νου. Εάν πει αύριο το πρωί. Σας το λέω τώρα ειλικρινά. Το ελληνικό κράτος σοβαρευτεί ξαφνικά, ξύπνησε ένα πρωί και πει αύριο το πρωί. Μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες, ανά περιοχή, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, θα γίνουν ασκήσεις με τη συμμετοχή όλου του πληθυσμού. Που το κάνουν οι Ιάπωνες, δεν το κάνουνε.
0: Βεβαίως
1: ναι. Το κάνουν. Και πούνε ότι μόλις χτυπήσει το 115, άλλο μήνυμα, όλοι θα κινηθείτε συντεταγμένα. Δεν θα πάρει κανείς αυτοκίνητο, γιατί θα γίνει και αυτό. Προσέξτε, τι μπορεί να συμβεί να μπουν όλοι στα αυτοκίνητά τους, έτσι. Δηλαδή το λέω και με πιάνει κάτι. Ναι. Εκεί θα γίνει ο απόλυτος πανικός. Και θα κινηθείτε στις κατευθύνσεις που πρέπει. Οι μισοί θα υποψιαστούν ότι κάτι συμβαίνει.
0: Θέλετε να τρέξουμε θεωρητικά, λεκτικά, ένα σενάριο ενός μέτρια καταστροφικού σεισμού σε μια περιοχή, να μην μπούμε στο Ηράκλειο. Έτσι, στην περιοχή Χ, στον ελλαδικό χώρο, για να δούμε τι μελετάμε σε περίοδο ηρεμίας, ώστε να προετοιμαστεί ο γενικός πληθυσμός και γι' αυτό έχουμε εντάξει και τα μαθήματα αυτά στο πρόγραμμα της νοσηλευτικής στο ΕΛΜΕΠΑ. Γιατί οι νοσηλευτές και οι γιατροί και τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας είναι εκείνο που θα υποδεχθεί τα θύματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας σε απλά φαινόμενα και περιστατικά υγείας, τι θα συμβεί σε μια φυσική καταστροφή. Γι' αυτό θέλουμε οι φοιτητές μας τουλάχιστον να είναι έτοιμοι, γνώστες, στον καλύτερο βαθμό που τουλάχιστον εμείς μπορούμε. Να παίξουμε ένα τέτοιο σενάριο για να δούμε έτσι μια περιγραφή. Έχουμε λοιπόν την πόλη Χ, που είναι μια συνήθις πόλη μετρίας σεισμικότητος, ήπιας απειλής και που δεν έχει βιώσει στα τελευταία 100 χρόνια κάποιο έντονο φαινόμενο σεισμικό. Ας πούμε ότι είναι 2 τα ξημερώματα. Δεν υπάρχουν πρώιμα συμπτώματα εκδηλώσεις πέραν των συνηθισμένων τονίσεων. Μία μικρή παρένθεση. Στον ελλαδικό χώρο κάθε εξάμηνο έχουμε περίπου 1.500 δονήσεις. Κλείνει η παρένθεση. Από μεγέθη 2 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ και πάνω. Και έχουμε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο που είναι, τον τοποθετούμε έτσι για το υποθετικό μας σενάριο, μία απόσταση 20 χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Ο σεισμός μας είναι της τάξης των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σε ένα βάθος, θα λέγαμε, 20 χιλιόμετρων. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκείνη την ώρα κοιμούνται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι στα σπίτια τους. Ας βάλουμε μια υπόθεση ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός της Χ πόλης αυτής είναι μέτρια σχεδιασμένος, δηλαδή η κατανομή παλαιών κτηρίων και νέων κτηρίων που είναι συμμορφωμένα με τον καλύτερο σεισμικό κανονισμό που έχουν προβλέψει εκεί οι αρχές, έχει μια κατανομή της τάξης 30-70. 30% είναι σύγχρονες κατασκευές, 70% είναι πιο παλιές. Αν τρέξουμε ένα τέτοιο μοντέλο, γιατί υπάρχουν μοντέλα, προβλεπτικά μοντέλα, που δείχνουν πώς θα εξελιχθεί σε θύματα αυτό το πράγμα, αμέσως μετά τη δόνηση θα έχουμε περίπου περίπου 3.000 θύματα για μια πόλη που έχει ένα αστικό ιστό γύρω στα 100 με 120.000 άτομα και γύρω στα 25 με 30.000 αγνοούμενους τραυματίες.

0: δρόμοι θα έχουν κλείσει λόγω των μπαζών που θα έχουν μαζευτεί από κτίρια, από. Όποιοι βρέθηκαν να είναι έξω, εν κινήσει με τα αυτοκίνητά τους, λογικά θα έχουν φύγει από το δρόμο. Μια τέτοια δόνηση δημιουργεί πολύ μεγάλη οριζόντια.
1: Το είδαμε στη Βενεζουέλα.
0: Ακριβώς. Όσοι προλάβουν από τη δόνηση θα ξυπνήσουν, θα πεταχτούν έξω, θα αρχίσουν να καλούν σε βοήθεια. Δεν θα υπάρχει ρεύμα. Αμέσως σε ένα τέτοιο φαινόμενο κόβεται το ρεύμα και κόβεται για λόγους ασφαλείας. Γιατί μια μεσοτυχία η οποία θα γκρεμίσει θα αφήσει εκτεθειμένα καλώδια, οπότε θα έχουμε και πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο κόβεται. Κάποιος κόσμος που δεν γνωρίζει θα πάει να πάρει το ασανσέρ για να κατέβει. Θανάσιμο λάθος. Καταβαίνουμε πάντα από τις σκάλες.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα, ενδεχομένως θα έχουμε διαρροές νερού από σπασμένες σωλήνες, από αποχετευτικά δίκτυα, λίμματα. Πολλά τέτοια φαινόμενα.
1: Ζωφερό σενάριο.
0: Αλλά αυτό σημαίνει διαχείριση κρίσης. Ταυτοχρόνως, θα υποθέσουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν πολύ καλά νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία επίσης θα έχουν υποστεί πλήγμα και πρέπει να διαχειριστούν εσωτερικά τη σεισμική δόνηση. Δηλαδή να οργανώσουν το προσωπικό τους. Αυτομάτως η διοίκηση του κάθε νοσοκομείου σε αυτή τη χι άγνωστη για μας περιοχή θα δώσει οδηγία να στηθούν τμήματα επειγόντων περιστατικών έξω από το νοσοκομείο με καταβλισμούς για να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τραυματίες και θύματα. Θα επιστρατευτούν από την περιφέρεια όλα τα μέσα διακίνησης, θα παρέμβει ο στρατός με οχήματα όπου μπορούν να περάσουν. Θα παρέμβουν τα σωστικά συνεργεία και για τις πρώτες 72 ώρες θα γίνει προσπάθεια διακομιδής σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία, κέντρα περίθαλψης, τα οποία θα είναι υπαίθρια. Αν αυτό συμβεί χειμώνα, αντιλαμβάνεστε, έχουμε κι άλλες παραμέτρους.
1: Το κακό ξέρετε ποιο είναι, ότι περιγράφεται ένα σενάριο το οποίο δεν είναι απίθανο. Ξέρετε, πήγα να σας πω, αλλά δυστυχώς τέλειωσε ο χρόνος μας, ότι ας πούμε σε εμάς, σε αυτή τη φάση, είναι λιγότερο πιθανό η έκκληση ραδιενέργειας. Έτσι δεν είναι? Από γειτονικά μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι απίθανο.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι όμως το ίδιο πιθανό τώρα που μιλάμε σε σχέση με αυτό που περιγράφεται.
0: Θα σας πω ότι το πιθανό, πολύ μεγάλη λέξη το πιθανό και το απίθανο.
1: Ναι.
0: Γίνεται ταξινόμηση των κινδύνων με βάση την πιθανότητα, αλλά όχι με την έννοια που το λέμε στην καθομιλουμένη. Ναι. Θα σας πω όμως ότι ακόμα και σήμερα στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ανιχνεύεται καίσιο που προέρχεται από τον αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ.
1: Απίστευτο.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Έχει γίνει ερώτηση στην Βουλή της Ευρώπης σχετικά με το τι θα γίνει με τη διαχείριση των υπολοιμάτων. Ο Δημόκρατος που παρακολουθεί το θέμα βγάζει κατά καιρούς ανακοινώσεις.
1: Ένας φίλος ακροατής μου έγραψε ότι, και τον ευχαριστούμε βέβαια γι' αυτό, λέει τέτοιες εκπομπές πρέπει να γίνονται μια φορά το μήνα και πρέπει να τις χρηματοδοτεί και το κράτος. Μακριά από εμάς χρηματοδότηση από το κράτος. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχήν οπωσδήποτε θα το επαναλάβουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν είπαμε ούτε το ένα τόσο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δυστυχώς μια ώρα να που δεν έφτασε και πέρασε κιόλας πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, αλλά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για τη διαχείριση κρίσεων? Δηλαδή είναι για να μην είμαστε και απεσιόδοξοι, αυτό θέλω να πω.
0: Είναι λίγο καλύτερα. Εγώ θα σας πω ότι και στο μάθημα που είναι κατ' επιλογή, δεν είναι υποχρεωτικό, έρχονται αρκετοί φοιτητές και δείχνουν μάλιστα ιδιαίτερη συμμετοχή. Δεν χάνουν μάθημα, να το πούμε αλλιώς. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όσο προχωρεί ο χρόνος, η πολιτεία οργανώνεται. Έχει, πιστεύω, γίνει αντιληπτό και στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία ότι ναι, πρέπει να αφιερώσουμε κεφάλαια στην πρόληψη, στην προετοιμασία των υποδομών, του πληθυσμού, εμάς όλων. Γιατί αυτό είναι εκείνο που μας δείχνει και το μοντέλο της Ιαπωνίας. Οι Ιάπωνες έχουν λίγα θύματα και φταίει η προετοιμασία. Όχι ότι έχουν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό. Και μακάρι πράγματι να γίνονται τέτοιες εκπομπές. Κάποια στιγμή μάλιστα σκέφτηκα να κάνω τέτοια σεμινάρια αφιλοκερδώς. Δηλαδή, ναι, να φτιάξουμε ένα σεμινάριο, γιατί έχω πολλές διαφάνειες από το μάθημα και αρκετές εμπειρίες και από άλλα κράτη, γιατί πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει, πρέπει ο κόσμος να
1: είναι ενημέρωση. Εκεί νομίζω ότι το κράτος και οι δομές του υπηρεσίας έχουν κάνει κάποια βήματα προόδου.
0: Βεβαίως.
1: Ένα θέμα

0: με τον κόσμο το έχουμε, νομίζω. Ναι. Στα σχολεία ίσως έχει μπει κάπως.
1: Γίνεται μια βασική εκπαίδευση.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Ναι. Αλλά...
1: τουλάχιστον μια αναφορά, ναι, στα παιδιά.
0: Αλλά εγώ τρέμω τη στιγμή που σας λέω που θα γίνει κάτι και αν είναι μέρα, οι πάντες θα πάρουν τα αυτοκίνητά τους και θα γίνει ένα απόλυτο κομφούζιο.
1: Και θα επιτείνουν, ναι, αυτό, το φαινόμενο.
0: Το βράδυ δεν το συζητάμε αυτό που είπατε. Θέλει μια ψυχραιμία την οποία μάλλον την κατακτάς μόνο μέσα από την άσκηση.
1: Μέσα από την παιδεία, μέσα από την εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Εκείνο που μας λείπει στην Ελλάδα, παρότι γίνονται προσπάθειες, αλλά είναι λίγο μεμονωμένες, είναι ο κεντρικός συντονισμός όλων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να μπορέσει να έχει επιτυχία μια συνολική αντίδραση, δεν μπορεί να καλείται μόνο η πυροσβεστική, να καλείται μόνο ένα νοσοκομείο, ένας φορέας. Αυτό είναι μια συνολική, συλλογική προσπάθεια. Πέραν του τι κάνει το κράτος γενικώς, που είναι μια αντίληψη πολύ γενική. Υπάρχει δήμος, υπάρχει περιφέρεια, υπάρχουν αρχές. Δηλαδή,
0: και εμείς όλοι τα...
1: Τρέχουμε πίσω από την καθημερινότητα και έτσι παραμελούμε λίγο θέματα που μπορεί κάποια στιγμή να μας...
0: Κύριε Μελά, πολύ χαίρομαι που κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Πολύ λυπάμαι που δεν έφτασε η ώρα, αλλά θέλω να δεσμευτούμε και οι δύο ότι θα την ξανακάνουμε.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Γιατί δυστυχώς και γεγονότα θα έχουμε και αφορμές.
1: Και ελπίζω πολλές να μην χρειαστεί ποτέ.
0: Ναι, καλά, εννοείται, μακάρι, αλλά εντάξει.
1: Έχουμε 15 δευτερόλεπτα να πω κάτι, ναι, που ήταν, ναι, μια δική μου έτσι βιωματική γνώση πολύ πολύ πολύ παλιά. Είχα λοιπόν μία βάρκα. Κάποια στιγμή πήγα σε κάποια σεμινάρια θαλάσσιας διαβίωσης και λοιπά. Ήρθε λοιπόν ένας μηχανικός που μας λέει μέσα στο σεμινάριο: ξέρετε να βάζετε μια μπροστά τη μηχανή της βάρκας με σκηνή? Όλοι από κάτω λέμε ναι. Ήταν όπως τότε, ναι, τα παλιά σκαυτικά με ένα σκηνή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αν δεν έχεις μπαταρία και μίζα. Λέει πολύ ωραία: αύριο το πρωί όλοι στο λιμάνι με τις βάρκες σας. 20 άτομα στο λιμάνι με τις βάρκες. Από τους 20 κανείς δεν κατάφερε να βάλει μπροστά τη μηχανή, ενώ όλοι γνωρίζαμε. Γυρίζει λοιπόν και μας λέει το εξής και μου μείνε, γιατί ήταν η αρχή του να αρχίσω εγώ να ασχολούμαι με διαχείριση κρίσεων. Αφού δεν μπορέσατε σε κατάσταση ηρεμίας μέσα στο λιμάνι που είναι ακίνητη θάλασσα να βάλετε μπροστά τη μηχανή και
0: ούτε
1: λέτε
0: μία
1: ότι το ξέρετε στα 6 και στα 7 μποφόρ πιστεύετε ότι θα το κάνετε, θα πνιγείτε κακομύριδες.
0: Τι να πω, τι έλεγε ψέμα το άνθρωπο.
1: Υπάρχει περίπτωση
0: με τα 7 μποφόρ, δεν ξέρω τι να κάνει τέτοιο πράγμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελά. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.

0: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
0: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
0: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
1: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
1: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
11: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
14: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
15: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ Ο Κύκλος του Πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
16: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί.

Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι

αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Κάμελοτ. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

Συνεχίζουμε το tour στο νομό Αττικής. Και αφού δεν μπορώ να έρθω το καλοκαίρι και να σας δείξω αυτές τις σπάνιες, τις όμορφες που λίγοι γνωρίζουν παραλίες, όπως εδώ μετά την Κερατέα το Δασκαλιό, είναι η πρώτη από τις δύο, θα το κάνω χειμώνα προς άνοιξη. Είδατε και θα δείτε πλάνα που θα σας παραπέμπουν σε νησί. Ναι, έτσι το χαρακτηρίζουν εδώ οι ντόπιοι. Μοιάζει με νησί. Είμαστε στο Δασκαλιό, είμαστε μετά την Κερατέα και δεν ξέρω πού θα πάμε.

Έχω προχωρήσει και κατεβαίνω σε ένα πλακόστρωτο που θυμίζει Αιγαιοπελαγίτικο νησί και ακριβώς μπροστά μου. Εντάξει, τώρα έχει άλλες εικόνες, τελείως διαφορετικές από το καλοκαίρι, φανταστείτε. Αλλά εγώ θέλω να τις δείτε τώρα και να έρθείτε στο καλοκαίρι εδώ. Γιατί παντού υπάρχουν ομορφιές. Μην υποτιμάτε τον ομό Αττικής και τις παραλίες του.

θα το πω, θα το ξαναπώ, ούτε εγώ είχα ξανάρθει. Αν κλείσεις τα μάτια και ταξιδέψεις από την Αθήνα περίπου στη μία ώρα, νομίζεις ότι έχεις έρθει σε ένα κυκλαδίτικο νησί. Αλλά πού είσαι? Στην Κερατέα, με τις όμορφες παραλίες και τα γραφικά ταβερνάκια δίπλα ακριβώς στο Αθήνα.

0: Ρέτσκα, κοντοσούβλια.
1: Αρνάκια.
0: Μόνο εγώ είμαι άσχημος εδώ.
1: Ναι, όχι άσχημος. Χριστόφορος, γνωστή ταβέρνα για το μπιφτέκι το τεράστιο, πόσων γραμμαρίων.
0: Τούρτες δεν έχουν γραμμάρια.
1: Δεν έχουν.
0: Είναι τεράστια τούρτα.
1: Και τι τρώμε εδώ, έχει σουβλά.
0: Έχει πολύ όμορφη σουβλά, κεράκι.
1: Ναι.
0: Και πουτάκι από το άρνακι.
1: Και κοκορέτσια και από όλα και προβατίνα και από όλα.
0: Κεφαλάκι.
1: Κεφαλάκι.
0: Και κοκορέτσι και κοντοσούβλι. Και εδώ στο Χριστόφορο η προβατίνα δεν βάζουμε λεμόνι.
1: Μπράβο ρε Άρχοντα, δεν βάζουμε λεμόνι στην προβατίνα.
2: Και σε λίγο έρχεται και το ονομαστό μπιφτέκι. Γίνεται γεμιστό με φέτα, αλλά και σκέτο. Εγώ σκέτο. Εδώ μιλάμε για το μεγαλύτερο μπιφτέκι της Αττικής. Γύρω στο ένα κιλό κιμά. Ελάτε να το δοκιμάσετε.

Είμαι πάλι στον τόπο μου. Τον είδατε. Ο Πινέλ. Είμαι Αθήνα. Έρχομαι Πειραιά. Δεν θα περάσω από την Αριστείδου. Δεν θα περάσω από το Βραχνό να πάρω τα μαχαίρια μου και να πάμε να μαγειρέψουμε. Τρελός είμαι. Εδώ θα τους βρείτε. Αριστείδου 35 σας περιμένουν. Και μπείτε και στο e-shop και μπείτε και στο site τους. Bye. Πάμε.

ένα μπολ βάζουμε το γάλα, βάζουμε το αυγό, ρίχνουμε το τσίπουρο ή το ούζο, ρίχνουμε το μαραθώσπορο και την πάπρικα. Συνεχίζουμε με το αλάτι. Και ανακατεύουμε. Αφού χτυπήσουμε καλά και ομογενοποιήσουμε όλα τα υλικά, ρίχνουμε μέσα το καλαμάρι και το βάζουμε στο ψυγείο. Είδατε να το καλύπτει για τουλάχιστον μισή ώρα. Το βγάζουμε, το στραγγίζουμε, το περνάμε από αλεύρι και το τηγανίζουμε.

Είμαστε Δερβαίνοι. Έχουμε φύγει από την Αθήνα περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο. Θα ανέβουμε ψηλά, θα πάμε να δείτε πράγματα και να δούμε μαγικά όπως πάντα. Στάση Δερβαίνη για καύσιμο. Δείτε την παραλιάρα πίσω, όμορφα, σχεδόν ανοιξιάτικα, και συνεχίζουμε.

Ευρωστίνη. Ευρωστίνη. Φαινεός. Όσοι τρώτε όσπρια και σε όσους αρέσει η φάβα, είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα και είναι η φάβα Φαινεού. Και ευελπιστώ ότι θα τη δοκιμάσω διαζώσεις. Θα πάρουμε κάνα λεμονάκι, γιατί θα έχουμε εκεί πάνω ψητά και το θέλω το φρέσκο μου.

0: Τι κάνεις?
1: Παναγιώτης.
0: Παναγιώτης.
1: Τι κάνεις, συντηρείς το χώρο εδώ, γενικότερα ή ειδικότερα?
0: Γενικότερα.
1: Όλο το χωριό, όλο τον οικισμό?
0: Το μισό.
1: Το μισό.
0: Και από εδώ και από την τάρτη.
1: Σε στηρίζω.

0: Είναι, είναι. Τι είναι αυτό. Α, λουκάνικο. Με πράσο.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Πολύ πράσο.

0: 5 ευρώ και ανεβαίνω. Τα δέντρα εδώ μπροστά μας είναι δέντρα μελωτούς. Λοιπόν, τώρα έχεις κάνει εσύ το κλάδεμα. Έχεις κάνει το κλάδεμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Λωτούς έχουμε Νοέμβριο, Οκτώβριο εκεί, ε. Είναι όριμοι, είναι έτοιμοι. Μοναστήρι, από εδώ πόση ώρα είναι?
1: Θα κάνουμε 10 λεπτά.
0: 10 λεπτά με το εργαλείο, ε.
1: Ναι.

0: looking for adventure.
1: Πόση ώρα θέλουμε ακόμα για το προβλή τη Λία?
2: 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά. Όμορφη διαδρομή. Και με κάπριο,

Εγώ την προσπάθειά μου την έκανα. Ανεβήκαμε μαζί με το τρίκυκλο του Παναγιώτη. Δυστυχώς είμαστε άτυχοι. Το μοναστήρι, όπως θα δείτε ακριβώς πίσω μου, είναι υπό ανακατασκευή. Εδώ υπήρχαν καλόγριες οι οποίες έχουν κατέβει κάτω. Παρ' όλα αυτά θα σας δείξω από ψηλά την υπέροχη θέα κάτω και επιστρέφουμε.

0: Πίσω μου ακριβώς και κάτω είναι η Ευρωστίνη, η οποία από ό,τι μου λέει ο Παναγιώτης εδώ χωρίζεται σε τρία μέρη. Κάποιοι τη λέγανε Γκούντα, Γκούντο, κάποιοι Χελιδόνι, όλο μαζί Ευρωστίνη. Πανέμορφα, κατεβαίνουμε και συνεχίζουμε.
1: Χτυπάει και η καμπάνα. Είμαι ακριβώς στην είσοδο του χωριού. Πάμε τώρα να αρχίσει το μικρό γαστριμαργικό show. Έχω να σας δείξω πολλά. Part 1.
0: Κοκορέτσι, πίσω.
2: Ποδοσόμπι κυρινό και ποδοσόμπι κοτόπουλο.
0: Και κοτόπουλο, βάζει και κοτόπουλο. Πριζολοπανσέτα ή αλλιώς τομαχοκ. Μάνιταρ για σιάρα. Πάρτε μυρουδιές, πάρτε.
1: Ο Αντρέας εδώ έχει κάνει κάτι πρωτότυπο που δεν το βρίσκεις πολύ εύκολα πλέον στην Ελλάδα. Έχει κάνει παραδοσιακές γάστρες και θα μας κάνει τα αποκαλυπτήρια τώρα. Πώς ψήνουμε, ψήνουμε και από κάτω και από πάνω με παιδιά. Και έχουμε.
3: Εδώ έχουμε χοιρινό κότσι.
1: Χοιρινό κότσι. Χοιρινό κότσι με το οποίο αυτό το ψήνεις πώς. Βάζεις κρασιά και τα λοιπά, όχι.
3: Ναι, το μαρινάρι.
1: Το μαρινάρις. Και γίνονται αυτά λιώμα. Έτσι. Πάμε part 2. Όπα.
3: Κατσικάκι σιγά.
1: Κατσικάκι σιγά. Βλέπετε ότι ψήνει από κάτω όμορφα, slow cook λέγεται αυτό. Έτσι ψήνανε παλιά και βάζουμε και από πάνω φωτιά και ουσιαστικά δημιουργεί έναν φούρνο, αλλά δεν είναι φούρνος ακριβώς. Είναι ο παραδοσιακός τρόπος με τη γάστρα.
3: Κοιτάξτε,
1: κοιτάξτε το ζωμί, κοιτάξτε. Αυτό γίνεται από και μυρουδιές, Παναγία μου. Γυρισμά.
3: Ναι.
1: Αυτά θέλουν 4 ώρες, ε.
3: Βέβαια.
1: Τουλάχιστον. Λοιπόν, είμαστε Ευρωστίνη. Από την Αθήνα γύρω στη 1,5 ώρα. Μπορεί κάποιος να παραγγείλει για να έρθει.
3: Πακέτο?
1: Ναι, όχι πακέτο.
3: Βέβαια.
1: Μόνο ναι. Σαββατοκύριακα.
3: Τώρα το χειμώνα ναι. Ναι. Το καλοκαίρι είμαστε κάθε μέρα.
1: Κάλυψε το, βάλτε να συνεχίσει. Όπως πρέπει, ήρεμα και ωραία. Έτσι πρέπει να μαγειρεύουμε.
2: Καταρχήν, Βασίλη, να σε καλωσορίσουμε στην Ευρωστήμη, στην παλιά Ζάπολη, την ιστορική Ζάπολη.
0: Την ιστορική Ζάπολη.
2: Εδώ. Είναι ένα κεφαλοκόρι της Ορμής Κορινθίας και εγώ ήρθα σε ένα επισκέπτης όπως εσύ πριν από 17 χρόνια.
0: Ναι, από πού είσαι?
2: Την Κεφαλονιά.
0: Παναγία μου.
2: Δεν έχω μεγαλώσει Αθήνα και η ζωή τα περέτσι που βρέθηκα στο χωριό αυτό. Είναι ένα ονειρεμένο μέρος. Το αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Είμαι εδώ και 17 χρόνια.
0: Έχεις 17 χρόνια εδώ?
2: Έχω εδώ 17 χρόνια. Και δεν το έχω μετανιώσει καθόλου.
0: Ναι, τι να μετανιώσεις. Καταρχάς το κλίμα είναι υπέροχο. Η θέα είναι υπέροχη. Τι να συγκρίνεις.
2: Οι άνθρωποι.
0: Οι άνθρωποι, το φαγητό, το καθαρό, η φύση.
2: Έτσι. Δεν έχει να ζηλέψει.
0: Δεν φεύγεις
2: ως παράδειγμα.
0: Δεν φεύγεις. Φεύγεις μόνο όταν πρέπει. Έχεις εγκατασταθεί μόνιμα εδώ.
2: Μόνιμα εδώ.
0: Και έχεις φτιάξει αυτόν τον υπέροχο χώρο.
2: Εδώ μένει. Και χειμώνα καλοκαίρι. Εδώ μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Εδώ όλα. Είναι υπέροχα. Τώρα εδώ το μαγαζί είναι. Το χειμώνα Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Και το καλοκαίρι πάμε φούλα, ε.
2: Ναι.
0: Και έχεις και απέναντι και το άλλο με τα.
2: Έχουμε και το μαγαζί με τα παραδοσιακά.
0: Τα παραδοσιακά.
2: Ναι.
0: Ωραία. Θα πάω και απέναντι να δείξω τα παραδοσιακά.
2: Έτσι.
0: Και. Δεν ξέρω τώρα. Σήμερα, αύριο πρέπει να θέλω να δοκιμάσω κάτι.
2: Σε περιμένουμε οπωσδήποτε.
0: Ναι. Είναι άδικο. Είναι άδικο για μένα. Είμαι με τη Σοφία που ήταν πριν απέναντι και χτύπα και τα κουδουνάκια. Έχουμε και άλλο χώρο ακριβώς απέναντι από την ταβέρνα, ψεσταριά, εστιατόριο, γλυκατζίδικο, ζαχαροπλαστείο, απ' όλα. Και εδώ τι βρίσκουμε?
4: Καλώς ήρθατε στην πανέμορφη Ζάχολη. Ευχαριστούμε.
0: Ζάχολη, ε!
4: Ζάχολη. Είναι στην περιφέρεια Ευρωστίνης. Εδώ πέρα έχουμε πολύ ωραία πράγματα να δει ο κόσμος. Έχουμε το ρέμα.

0: τορπίλων που είναι ένας παράδεισος. Εμείς βοηθάμε πάρα πολύ στο να έρθει ο κόσμος στην περιοχή. Έχουμε εξαιρετικά δύο καταστήματα, το ναρκωτικό της Ζάχολης που είναι όλα αυτά που είπατε, ψησταριά, ταβέρνα. Έχουμε εξαιρετικά χειροποίητα πράγματα, γλυκά, φρέσκα κρέατα. Η ποιότητα και οι πρώτες ύλες μας είναι μοναδικές. Στο χώρο αυτό που είμαστε τώρα διαθέτουμε παραδοσιακά προϊόντα, μέλια από μικρούς παραγωγούς τα οποία είναι εξαιρετικά, γλυκά φορείς συντηρητικά. Το πρίνα ρόζα είναι εξαιρετικό γλυκό που είναι από πέταλα τριαντάφυλλου.
1: Από πέταλα,
0: από πέταλα τριαντάφυλλου.
1: Α, είναι σαν και αυτό που κάνω στα καλάβρυτα.
0: Αυτό είναι εξαιρετικό. Έχουμε όσπρια από το διακοπτό, είναι το δικότυλο. Είναι ίσως τα κορυφαία όσπρια του Φενεού. Έχουμε κρασιά από τον κύριο Κουρκιδά από την Αιγιαλία. Και ζυμαρικά από ένα τοπικό εργαστήριο εδώ της περιοχής, το οποίο είναι κατσικίσιο γάλα και αυγά. Η ρίγανή μας, το τσάι μας. Τα φρέσκα αυγά που είναι από έναν άνθρωπο που έχει 100 κοτούλες και μας προσφέρει τα αυγά του για να τα παίρνει ο κόσμος. Και έχουμε και τη Φανή μας εδώ, η οποία εξυπηρετεί τον κόσμο με το χαμόγελο.
1: Η Φανή είναι...
0: Η Φανή είναι το κορίτσι μας που κρατάει το μαγαζί.
1: Όντως Φανή, απλά δεν θέλει να φανεί.
0: Έτσι, δεν πειράζει. Ο παιδί...
1: Είναι πολύ καλή, είναι πολύ καλή. Εσύ έχεις γεννηθεί εδώ, είσαι από εδώ.
0: Εγώ είμαι από Αθήνα. Η καταγωγή μου ήταν Θρακομακεδόνη. Στα τελευταία 16 χρόνια μένουμε στη Λιγιά και με τα παιδιά έχουμε αυτό το κατάστημα και άλλο ένα κατάστημα.
1: Και άλλο είναι.
0: Άλλο ένα κατάστημα στην παραλία, ένα beach bar, το οποίο λέγεται Ραστόνι. Είναι ένα εξαιρετικό μαγαζί, αλλά δουλεύει 3 μήνες το καλοκαίρι.
1: Τέλεια. Και πού μου είπες να πάω στο, πώς το είπες, στο μονοπάτι.
0: Ρέμα των Μήλων. Ρέμα των Μήλων είναι το στολίδι του χωριού.
1: Ρέμα των Μήλων και η Παναγιά.
0: Η Παναγιά, η καταφυγιώτησα και ο Γιώργης μας.

0: εγκαταλείπουμε την ευρωστήνη. Όχι για πάντα, θα επιστρέψω. Πάμε αλλού τώρα. Έχω κι άλλα να δούμε. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά. Συμφωνείτε. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά. Bye. Κατευθυνόμαστε για τη λίμνη Δόξας. Άλλο εκεί αλπικό τοπίο. Και ακριβώς κέντρο περίπου της διαδρομής. Θέλω ακόμη περίπου 20 λεπτά για να φτάσω. Για να φτάσουμε. Τι συναντώ? Ένα γραφικότατο, μα γραφικότατο γιοφύρι. Γύριζω και βλέπουμε όμορφες εικόνες. Ό,τι ομορφιά συναντώ στο δρόμο μου και ό,τι αξίζει να σας δείξω, σας ορκίζομαι ότι θα σταματάω και θα το κάνω. Θέλω να μοιραζόμαστε πραγματικά μαζί ό,τι ομορφιά υπάρχει σε αυτή την υπέροχη χώρα που οι περισσότεροι δεν την έχουν αναγνωρίσει ακόμα και δεν την έχουν ανακαλύψει ακόμα. Και μόνο ο αέρας που εισπνέεις, μόνο αυτό το οξυγόνο σε γεμίζει χαρά, υγεία, ζωντάνια και όρεξη για συνέχεια. Έχω και τον Γιάννη εδώ, ο οποίος είναι έτοιμος να εξερευνήσει το αλπικό τοπίο της λίμνης Δόξας. Είναι η πρώτη φορά σου, ε?
1: Είναι φανταστικά. Είναι ό,τι πρέπει για όποιον αποζητά την ηρεμία εκτός Αθήνας.
0: Μπράβο. Αθηναίος γάρο Γιάννης, ξέρει, γνωρίζει.
1: Τα μέρη είναι ήσυχα. Είναι υγιείς.
0: Εφίες.

0: Είμαστε τώρα ακριβώς πού?
1: Είσαστε στην Κούρα.
0: Στην Κούρα.
1: Στο οροπέδιο του Φενεού.
0: Α, είμαστε στο οροπέδιο του Φενεού. Εδώ βγαίνει γνωστή φάβα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και πάμε.
1: Και θέλετε να αγοράσετε φάβα?
0: Δεν είναι απαραίτητα μόνο αυτό να αγοράσουμε φάβα. Θέλουμε να πάμε. Λίμνη Δόξου. Καταρχάς πάμε καλά από εδώ.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Το πρώτο χωριό που θα συναντήσετε,
0: ναι,
1: είτε δεξιά,
0: ναι,
1: θα διασχίσετε τον κάμπο.
0: Mm-hmm.
1: Φανταστείτε ότι είναι ακριβώς απέναντι, στο απέναντι βουνό.
0: Η Λίμνη Δόξα.
1: Ναι.
0: Και φάβα βρίσκουμε πού?
1: Μπορείτε να βρείτε εδώ, μπορείτε να βρείτε εκεί πέρα, όπου θέλετε εσείς.
0: Να είστε καλά, το όνομά σας δεν επιτρέπετε. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Γεια.
2: Συνοδοιπόρος, ο οδηγός μου. Για πρώτη φορά μετά τον γνωστό εκτός Ελλάδος, Σπύρος Βραχνός.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βράλ ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

η Εκπάγλου Καλονής Λίμνη Δόξας Τεχνητή σε υψόμετρο 900 μέτρων είναι ακριβώς πίσω μας και θα την απολαύσουμε. Είναι όχι απλά μαγική, όχι απλά πανέμορφη, αλλά σε αποσβολώνει. Πάμε να τη δούμε.

Η λίμνη Δόξα είναι μια τεχνητή λίμνη με απαράμιλο φυσικό κάλος που προσφέρεται για πλήθος δραστηριοτήτων ανάμεσα σε πανύψηλες χιονισμένες βουνοκορφές και μαζί με τη λίμνη Τσιβλού στην Αχαΐα αποτελούν δύο από τις ομορφότερες λίμνες της Πελοποννήσου. Βρίσκεται στον νομό Κορινθίας και συγκεκριμένα στο Δήμο Φενεού. Δεν διαθέτει πλούσια ιστορία αφού έχει ηλικία 30 πλάς ετών. Τα έργα κατασκευής ολοκληρώθηκαν κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αλλά εδώ και αιώνες στην ευρύτερη περιοχή η άνοδος της στάθμης του νερού από τις πλημμύρες δημιουργούσε προβλήματα αρκετές φορές, καταστρέφοντας καλλιεργήσιμες περιοχές, ενώ οδήγησε και στη μεταφορά του παλιού μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου στη σημερινή του θέση αρκετά πάνω.

από τη στάθμη της σημερινής λίμνης, στα τέλη του 17ου αιώνα. Άλλο ένα στοιχείο που ομορφαίνει σημαντικά τη λίμνη Δόξα είναι και το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, το οποίο από αρκετά σημεία στην περίμετρο της λίμνης φαίνεται να είναι μέσα στη λίμνη και πάνω σε κάποιο νησάκι. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει χωμάτινη λωρίδα γης που οδηγεί στον Άγιο Φανούριο, στη θέση του οποίου βρισκόταν το παλιό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου.

0: Αν και η λίμνη δόξα φαίνεται να είναι κρυμμένη και προστατευμένη από τα γύρω βουνά της Κορινθίας και της Αχαΐας, διαθέτει εύκολη πρόσβαση για κοντινές εξορμήσεις από τα περισσότερα αστικά κέντρα της Πελοποννήσου και φυσικά την Αθήνα.
1: Παίρνω το δρόμο της επιστροφής για να συνεχίσουμε τι άλλο, τις βολτάρες μας, τις πλανάρες μας, τις όμορφες εικόνες. Και εγώ θα το ξαναπώ. Βγείτε από τα σπίτια. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Ανοίξτε τη μόνο να δείτε πως μαγειρεύοντας. Αστείευομαι. Δείτε ποιοτικά προγράμματα. Αυτό λείπει από τη ζωή μας. Να χαλαρώνουμε, να βλέπουμε τη φύση. Να ανακαλύπτουμε την Ελλάδα. Και ξέρω ότι είναι κλισέ. Σομορφιές της. Όπως αυτή εδώ.

0: Γιατί είναι γνωστή και ξακουστή και τι την κάνει διαφορετική την Φάβα Φενεού. Για πες μου.
1: Το λαθούρι.
0: Το λαθούρι.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, ο καρπός τέτοιο. Είναι πο προϊόν, είναι πιστοποιημένο το φασόλι μας, οι βανίλες μας και οι φόβοι.
0: Βανίλες λέτε το μικρό το φασόλι, ε.
1: Μάλιστα, φασόλι βανίλες, απευθεία στην κατσαρόλα, χωρίς μουλιασμα, χυλώνει και τα βγάζει.
0: Και πόσο έχει αυτό, αν επιτρέπετε το κιλό?
1: 5 ευρώ το κιλό το αυτό.
0: 5 ευρώ το κιλό, καλή τιμή, ναι. Και η φάβα?
1: 5 και η φάβα την εύχομαι.
0: Και POS διαθέτει το κατάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Καρβέλι προσμένο, για χτύπα το λίγο, χτύπα το λίγο να δούμε πόσο σωστά ψημένο το έχεις.
1: Το πετύχαμε.
0: Και έχουμε και χειροποίητα ζυμαρικά τραχανιά.
1: Τραχανά ξινό, γλυκό σταρένιο με μπουκαλιό, γουστίσιμο, κιλοποίητα σπούρνου κατσαρόλα και φθαράκια γιουέτσι με λαχανικό.
0: Και πάμε λίγο δίπλα να δούμε και τα γλυκά του κουταλιού, κάστανο, χαριδάκι.
1: Χαριδάκι, τριαντάφυλλο, πορτοκάλι, τσεβουτί, μανταρίνι.
0: Και έχουμε μυζήθρα από γραβιέρα.
1: Μυζήθρα από γραβιέρα.
0: Φενεό.
1: Γραβιερομυζήθρα τη λέμε.
0: Φέτα πρόβια βαρελίστικα φενεού. Γραβιέρα με μαύρη τρούφα.
1: Μπούκοβο.
0: Γραβιέρα με μπούκοβο. Γραβιέρα πικάντικη. Γραβιέρα πικάντικη φενεού. Γραβιέρα απλή. Και γεια σα.
1: Και καμπιστή.
0: Τι θε να με κεράσει?
2: Ένα σε κεράσει φουντουκόμενο.
0: Φουντουκόμενο.
2: Ε.
0: Για πε λίγο, γιατί φουντουκόμενο. Ε.
2: Δεντούκι με μέλι. Ασκαφέ με ζάχαρη. Με μέλα και πανελική σπα.
0: Α, είναι σαν πραλίνα. Πραλίνα μελιού.
2: Ναι.
0: Πραλίνα φωτουκού μελιού.
2: Αγί, κάτι τέτοιο, να κάτω.
0: Τα σπάει, ε.
2: Ξέρω σου.
0: Σπρέντ γυνό. Εδώ, σπίλιν την.
2: Άλια.
0: Στην άλλη θα δείτε. Στη λίμνη δόξος.
2: Να έρχεται να σας κεράσουν όλα μας τα προϊόντα.
0: Συνεχίζω. Τι να τέλειω, αλήθεια.
2: Ευχαριστώ, Άρωνη.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ανθός κάπαρης. Λαστάρια κάπαρης. Καπαρόμιλα. Είναι το αγκούρι της κάπαρης που λέμε. Λοιπόν, και έχει βόλβους που τρώνε στην Κρήτη και τρώμε στην Κρήτη. Αμπελοκορφάδες που είναι ματεγιά ή αλλιώς ασκορδουλάκους. Μαρμελάδες και διάφορα τουσιά με τζάμα το σιπ.

Ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή για την πρατίνα της Κορινθίας. Ευελπιστώ να έχει, γιατί ο Σπύρος εδώ μου λέει ότι θα σπάει η ταβέρνα.

0: Εντάξει, πολύ δική. Κόρτα χάκια ζώγια της περιοχής, πάντα πολύ αφράσια. Ο Γιάννης εκεί κάνει το μαγισμό στο Σαγανάκι.
1: Οργασμός.
0: Δύο λουκάνικα, πρόβατο και χοιρινό. Πρόβατο και χοιρινό. Πρόβατο και χοιρινό. Αρνάκι γάστρας, έτσι παραδοσιακό, με πατάτες. Κόκορας με πατάτες, κοκκινιστός. Αχ, Παναγία μου. Αχ, προβατίνα μου. Αυτά τα τρως και εδώ, τα τρως και εκεί, τα τρως και αλλού. Εδώ όμως μιλάμε για προβατίνα Κορινθίας. Δείτε πόσο σωστά ψημένη είναι, πόσο ζουμερή. Έχει και ρίγανη, εγώ δεν θα βάζα ούτε λεμόνι. Τελειώνουμε. Γλυκό σταφύλι. Κιδωνόπαστο γιαούρτι. Δαμάσκινο. Και πίσω τα ίδια. Και ένα τσιμπουράκι το θέλει τώρα,
2: Έχει γυαλίσει το μάτι μου από τις νοστιμιές. Η αλήθεια είναι ότι πιάμε και λίγο κρασάκι παραπάνω. Εντάξει, επιβάλλεται εδώ, νομίζω. Αρκετά κουρασμένος, αλλά γεμάτος ικανοποίηση για ό,τι δοκίμασα, για ό,τι είδα, για ό,τι είδαμε. Και ξέρετε εσείς, συνεχίζουμε με τα καλύτερα.
0: Επόμενη στάση, Σαραντάπηχο, γιατί ο Σπύρος επιμένει. Για να δούμε αν έχει δίκιο. Πάμε.
2: Κάναμε την υπέρβαση.
0: Αν με ρωτάτε τώρα ότι αν έπρεπε να έρθω και να διασκήσω αυτό το δρόμο για να δω αυτό το χωριό, στο οποίο από ό,τι μου λέει εδώ ο Σπύρος, παλιά υπήρχε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, ακόμα λέει και ένα μικρό αεροδρόμιο ή ίσως ελικοδρόμιο, για να μην έχω και να μην σας δίνω την παραπληροφόρηση. Σαραντάπηχο. Χωριό, θέλω να μου επιτραπεί, φάντασμα. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι εντελώς εγκατελειμμένο. Πίσω, επίσης στο βάθος βλέπω, υπάρχει άλλο ένα χωριό. Εμείς τώρα πρέπει να φύγουμε πίσω, να επιστρέψουμε στη βάση μας, δηλαδή που... Πάμε τώρα να γυρίσουμε τουλάχιστον 30 χρόνια πίσω, να δείτε πού έμεινα το τριήμερο. Να ευχαριστήσω τον Σπύρο τον Βραχνό που μου διέθεσε όλο αυτό το υπέροχο σπίτι. Είναι έτσι διακοσμημένο που θυμίζει να μου επιτραπεί και ένα έτσι αγιορείτικο κελί. Όλη η διακόσμηση, όλο το styling είναι πάλι εποχή. Πάμε να το δείτε.

Εύκολο, άζυμο, ψωμί με πολύ σπορο αλεύρι, 16 ώρες ορίμασης και ξεκινήσαμε με ξηρή μαγιά. Το νερό μας, ιδανικά εμφιαλωμένο, θα βοηθήσουμε τη ζύμωση με ένα γιαούρτι πρόβιο και φυσικά θα νοστιμήσουμε με αλάτι. Ανακατεύουμε με μια ξύλινη κουταλίτσα, να πάρουμε έναν σχεδόν χυλό, σκεπάζουμε και αφήνουμε ιδανικά 12 με 16 ώρες. Μετά από 16 ώρες θα πάρετε αυτό εδώ το κολλώδες μείγμα με τις τρύπες που βλέπετε, τις τρυπούλες, μια ωραία ξυνήλα, σαν να κάνετε ένα ωραίο προσμένιο ψωμί. Βάζουμε αλεύρι, το ίδιο φυσικά, το δουλεύουμε μέχρι να πάρουμε μια ωραία ζύμη και θα δείτε τη διαδικασία, είναι εύκολη. Παίρνουμε τη ζύμη, ρίχνουμε αλεύρι στον μπάγκο μας και δουλεύουμε με τα δάχτυλα ανοίγοντας τρύπες και το φέρνουμε σε αυτήν εδώ τη μορφή. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6 και γυρίζουμε. Ξαναδουλεύουμε. Παίρνουμε αλεύρι. Όταν το ζητάει η ζύμη πάντα. Θέλουμε μια ζύμη τσουρεκιού ουσιαστικά. Βλέπετε πόσο εύπλαστη είναι. Δείτε. Ζυμώνουμε καλά, κάνουμε ένα καρβέλι και αφήνουμε μια ώρα να φουσκώσει πάλι. Αφού φουσκώσει, απλώνουμε, αφού λαδώσουμε τα χέρια μας απαλά ή βρέχουμε με λίγο νεράκι και ρίχνουμε λιόσπορο μαζί με λιναρόσπορο, με σουσάμι,

Ρέμα των Μήλων. Ρέμα των Μήλων, Δήμος Ευρωστήνης. Σπάνιας ομορφιάς κι αυτό. Θα συναντήσει κανείς εδώ χήνες, πάπιες, μικρές λιμνούλες, καταράκτες. Ένα ωραίο μονοπάτι που βλέπω μπροστά μου και ένα πίσω μου. Τι κάνουμε, πάμε να το διασχίσουμε.

Έχω περπατήσει γύρω στα 100 μέτρα. Βλέπετε εξάλλου. Τι καλύτερο από το να πάρετε την οικογένειά σας. Τι καλύτερο να πάρετε τα πόδια σας. Νεράκι, καλά παπούτσια, πολύ όρεξη. Γίνετε φυσιολάτρες. Γίνετε φυσιολάτρες. Και σεβαστείτε τη φύση πάνω απ' όλα. Αγαπήστε την και σεβαστείτε την. Τώρα θα δείτε. Είμαι ακριβώς πάνω σε ένα γεφύριο.

Φυράκι μικρό και γυρίζω. Τον Παναγιώτη ψάχνω τώρα εγώ, που υποτίθεται ότι με περιμένει. Για να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι είμαι τυχερός. Η ώρα είναι 12 προς 1. Είναι Κυριακή. Ναι, είναι Κυριακή. Και χτες που ήταν Σάββατο είχε όχι απλά κόσμο, ήταν γεμάτο το μονοπάτι. Δεν ξέρω ακόμα τώρα. Κοιμούνται, δεν ήρθαν, πήγαν κατευθείαν για κοψίδια. Πάντως σε μένα αυτό δεν με χαλάει, με ευνοεί. Όσο πιο μόνος είμαι, τόσο πιο πολύ απολαμβάνω τη φύση και τις ομορφιές.

0: Δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε, αλλά έχω περάσει ακριβώς από την απέναντι πλευρά του ρέματος, του μονοπατιού. Είδαμε και τις σκήνες, τις έχουν περικυκλωμένες με ξύλινα κάγκελα για ευνόητους λόγους, γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε ικανοί να κάνουμε τα πάντα. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάω μέχρι όπου θα μου πάει το ρέμα. Εξάλλου πάνω κάτω τα ίδια, είναι ριάκια, έχει δέντρα, έχει μονοπάτι, είναι, εντάξει, δεν περιμένω να δω και κάτι το οποίο δεν έχω δει μέχρι τώρα. Το μόνο που περιμένω είναι τον Παναγιώτη για να με πάει στην Παναγιά των Καταφυγείων, που έχω ακούσει απίστευτα πράγματα. Θέλω να πάμε να το δούμε, αν και έχουν γίνει κατολισθήσεις και δεν θα μπορέσω να κατέβω έως κάτω. Παρ' όλα αυτά θα το επιχειρήσω. Πάμε.
1: Δώσ' το.

Έχει πάρει την ονομασία Καταφυγιώτισσα και όλο το μέρος εδώ κάτω λέγεται Καταφύγια, από τα κρυσφύγετα που έχουν γίνει από το 1780 με τα ορλοφικά. Οι δικοί μας λαμβάνανε μέρος σε επαναστάσεις, γινώσανε επαναστάσεις πολλές, αλλά δεν πετυχαίνανε, τους κυνηγήσανε και ήρθαν εδώ και κάνανε κρυσφύγετα κάτω στους βράχους. Εδώ ήτανε, δεν είχε δρόμο κι αυτά. Λοιπόν, και κρυβώσανε εκεί πέρα. Και εφόσον σωθήκανε, κάνανε μία σπηλιά, την κάνανε εκκλησία. Και είναι από τότε, λειτουργούσε βέβαια η εκκλησία της Παναγίας, τα Νιάμερα γιορτάζει εδώ, είναι η κοίμηση, γιορτάζει τα Νιάμερα. Και ήταν ένα παρατημένο πράγμα. Και μετά τα άρχισα εγώ από μόνος μου το 1996, ναι. Και όλα αυτά που βλέπετε εδώ και κάτω, όλα ήταν η εκκλησία ένα εξωροτύχη, σπηλιά, ένα εξωροτύχη με κατσιτσίγκια. Τα δε υπόλοιπα είναι φτιαγμένα από μένα, κάτω και εδώ όλα. Και όλα τα δέντρα ένα χιλιόμετρο επί του δρόμου, και η Παρίσια και αυτά εδώ, τα έχω φτιάξει εγώ.

0: Και μαζί με Παναγιώτη, που χωρίς αυτόν δεν θα έκανα τίποτα, κατεβαίνουμε.
1: Κατεβαίνουμε. Έχουμε πολύ ακόμα. Ξέρω ότι θα ζοριστώ, αλλά οφείλω να το κάνω.

0: Όπως σας είπα, ο Παναγιώτης με κατευθύνει, ο Παναγιώτης με βοηθάει, ο φίλος μου, εδώ. Κατέβασμα, πόσο είναι, πιο γρήγορα, ε?
1: Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλές, είναι πάνω από 500 σκάλες.
0: Είναι 500 σκάλες, άρα το ανέβασμα είναι όπως πιο δύσκολο. Πάμε τώρα οριακά, ακόμα, δεν είμαστε ακόμα δίπλα στο βουνό. Όσο κατεβαίνει, δυσκολεύει.
1: Εννοείται. Εδώ παράδεισο, παράδεισο.
0: Παράδεισο εδώ, μαζί με Παναγιώτη. Έφυγες, με κατευθύνεις. Άμα πέσεις εσύ, θα σε δω εγώ και θα γυρίσω πίσω.
1: Εδώ είναι καταπληκτικό.
0: Τώρα θα γυρίσω και θα δείτε. Ετοιμαστείτε. 3, 2, 1, πάμε.

0: γυρίζω και είναι αυτά που βλέπετε. Όλα αυτά εδώ και είναι στο βάθος.
1: Στο βάθος είναι πολύ μεγάλο.
0: Είναι πολύ μεγάλο και είναι εκκλησία μέσα.
1: Είναι εκκλησία.
0: Στη σπηλιά.
1: Εκεί σωθήκαν οι ανθρώποι τότε
0: με το πόλεμο. Και επί Τουρκοκρατίας, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και κατεβαίνουμε.

Βλέπετε μπροστά έχει ένα ξύλινο σακαλάθι, είναι σαβαρέλι για τις τροφές. Κατεβαίνανε κάτω με το σκοινί, το κατεβάζανε κάτω και τους βοήθαγε να ανεβάσουν τις τροφές. Είναι μαγικά, είναι απίστευτα όμορφα. Εκεί θα πάμε τώρα. Εκεί ακριβώς πάνω. Ανεβαίνω. Τελείωσε.

Είμαι στο υψηλότερο σημείο, ακριβώς μέσα στο μεγάλο καταφύγιο. Είναι λίγο δύσκολο να ανέβεις εδώ. Βέβαια πιο δύσκολο είναι να ανέβεις μετά και να γυρίσεις πίσω. Αλλά θα το ξαναπώ, αξίζει τον κόπο, εδώ είναι η ιστορία μας.

Είναι πιο επικίνδυνο το να κατέβεις από το να ανέβεις. Γυρίζω την κάμερα για να δείτε ακριβώς τον κρεμό. Δείτε τον κρεμό. Δεν το κάνω να φαίνεται επικίνδυνο. Είναι.

Έχει κι άλλη εδώ στο Α μέσα. Τίποτα. Πίσω. Πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω. Και φύγαμε. Φύγαμε. Εντάξει, έχει ζόρι, αλλά αξίζει τον κόπο, έτσι τώρα να λέμε και την αλήθεια, και είναι ζόρικο.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνη.
3: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνη.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS

0: Θα ήθελα...
1: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
0: Χωρίς.
1: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
10: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
11: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
12: Πάθος για τη δουλειά σου.
13: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
1: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που τα μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε.

0: είναι αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα, αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί, σε κάποια project τα οποία έχεις, αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο, για όλα αυτά που είπες. Και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Πότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
1: Σε απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
0: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
1: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
0: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
1: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό, ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε τα προϊόντα.

0: όταν που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα, εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και έχεις απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευχέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισελέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Πρέπει, για να φτάσεις εκεί, πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
1: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή?
0: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Όταν λες την αλήθεια, δεν σε απασχολεί τι είπες πριν ένα χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πα σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1 χιλιάρικο, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Οι σχολές τους
0: έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάτια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, ξαναλλάζουν, τέλος πάντων. Είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λέω εγώ.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω
0: έτσι.
1: 100%.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: μηχανή. Οτιδήποτε.
1: Και αρχίζεις και λες μόνο τα θετικά του για να του δώσεις την αντότητα, πάρτο, ας πούμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματικότητα.
0: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει παιδιά ελληνική κουζίνα, κουζίνα à la Greek. Πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. και πολλές

0: φορές την υπερπληροφόρηση και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, off, έτσι, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο, να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling, ναι, πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε... Το έχουμε αυτούσιο,
0: ακριβώς, ναι, ναι,
1: έτσι, και
0: ναι,
1: δεν κάνουμε,
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Είναι, ναι, είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάνε να δει,
1: έχουν
0: να πληρώσει
1: εισιτήριο,
0: να κάνει νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι των... επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες, και να μην κάνεις μία, ας πούμε, ελληνική σούπα?
0: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις κτλ. Αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς

0: να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχίσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις ας πούμε σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι?
1: Λοιπόν, να πω κάτι.
0: Γιατί να κάνει σούσι?
1: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ, δηλαδή δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ. Σαφέστατα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Δηλαδή, παίρνει γραμμή από τη σχολή το τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, ρε φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται
0: αυτό? Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
1: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
0: Ναι,
1: να πω, αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα ήθη μας, τα έθη μας, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα, όλα δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρες μάρες κουκουνάρες, ας πούμε.
0: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, πια αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
1: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει η μαμά και η γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν το, όλο αυτό το, που, το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλη.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Η K-Pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Θα ήθελα...

0: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
0: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βράλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην, στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο, με αυτό μεγάλωσα, μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Είχαμε, το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή συνάντησε καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά. Ας πούμε, εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει ας πούμε ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα, τα χορταρικά που έχουν βιλιαγιά μου από τον κήπο και από τον Μπαξέ. Είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Το συναντιόμουν τελευταίος. Και ακόμα έτσι συμβαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου.

0: με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει τα λοιπά. Σήμερα ναι, μπορώ να πω έτσι ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ξέρω. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
1: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
0: Πολλές φορές το κάνω και τώρα, δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκ και με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλως εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι δηλαδή. Είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω, ας πούμε. Και μου αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μία βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μία βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
0: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, η μελιτζάνα, το αρνί, ο κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλει τώρα αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτροι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε και εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής. Έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο έβυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιούζου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφόν. Όταν δει ποια είναι η κανονική.
0: Ναι, αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο

0: νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε τη μία ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεσαι. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει, να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας του λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο, βλέπω ότι η κουζίνα μας όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες πανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε. Πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας. Εγώ την έχω φάει. Στο Hong Kong, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού. Όπου είναι εδώ η χωριάτικη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή. Τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους.

0: και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας και τα λοιπά, και είναι περήφανη γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια
1: πλέον.
0: Στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι αυτή.
0: Το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, και αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούν ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και η υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία, και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και η επόμενη, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, γιατί ειλικρινά το λέω, η επόμενη είναι πάντα καλύτερη από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά ούτως ή άλλως ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Επομένως αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει, με πολύ
0: θα πω
1: μεγάλη
0: θα,
1: έτσι...
0: Θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις, να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα 2 βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισα όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα. Έτσι. Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.

0: Λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι εννοώ 50-50. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
1: Γρήγορα, εντάξει, να θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
0: Στήρα ή ροφός.
1: Στήρα.
0: Πρόβατο ή άρνη.
1: Πρόβατο.
0: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα.
1: Θα πω το κατσικάκι.
0: Φασόλια ή φακές.
1: Φακές.
0: Σέλινο ή πράσο.
1: Πράσο σέλινο.
0: Μαϊντανός ή άνηθος.
1: Μαϊντανός.
0: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια
1: Ναι,
0: γνώμη για κάτι το οποίο δεν αλλάζω με τίποτα. Και στην πορεία των
1: το
0: χρόνων
1: έχω κάνει, το έχω κάνει.
0: ναι,
1: Το έχω
0: θα
1: κάνει.
0: ήθελες να μας πεις
1: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα κτλ. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάθεση, με ό,τι μάζευα όλα μου τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω «Τι μαλακίες κάναμε» και τα κρατάω κιόλας, ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος. Για το τότε ήταν σημαντικά.
0: Ναι.
1: Τώρα για την άποψή μου, εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
0: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
1: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλός ή κακός και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλο να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος και ευχαριστημένος.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
1: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι Τυρναβίτης αλλά και μισός Κρητικός.
0: Οπότε λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου. Να είσαι
1: Εγώ
0: καλά.
1: Χριστός ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
0: Με τον Σωτήρη λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το Ethereal White Resort, και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Παλατικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
0: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 17 Αυγούστου. Ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Νέος κύκλος έντασης ξέσπασε στα Βορίζια 10 μήνες περίπου μετά το διπλό φωνικό, με εκατέρωθεν μηνύσεις και συλλήψεις μεταξύ γυναικών των εμπλεκόμενων οικογενειών. Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για τον φόβο αναζωπήρωσης της βεντέτας, ενώ η υπόθεση οδηγείται στις δικαστικές αίθουσες. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς είχαμε άλλο ένα επεισόδιο. Δεν είναι το πρώτο, δεν είναι το δεύτερο. Ένα επεισόδιο ακόμα με πρωταγωνιστές γυναίκες από τις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα, μία γυναίκα, συγγενής των προφυλακισμένων από την οικογένεια Φραγκεδάκη, μήνυσε την μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη ότι την απείλησε και κινήθηκε εναντίον της με το αυτοκίνητό της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ανήμερα της Παναγίας, το Σάββατο, να συλληφθεί η μητέρα του 39χρονου. Εκείνη από την πλευρά της υπέβαλε μήνυση για ψευδή καταμήνυση σε βάρος της γυναίκας από την οικογένεια Φραγκεδάκη, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και εκείνη. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, τους άσκησε τις προβλεπόμενες διώξεις, ζήτησε να αφαιθούν ελεύθερες, θα δικαστούν στο αυτόφορο τις επόμενες ημέρες. Όμως, όπως είπες και εσύ, δυστυχώς, ακόμα και αυτές τις Άγιες Μέρες του καλοκαιριού δεν ηρεμούν τα πράγματα. Μετά από 10 περίπου μήνες η κατάσταση δεν έχει εκτονωθεί. Οι πληροφορίες λένε ότι συχνά υπάρχουν έτσι φραστικά επεισόδια, γι' αυτό και η παρουσία της αστυνομίας παραμένει στο χωριό. Έχει μια συνεχή επιτήρηση της περιοχής και ειδικά ανάμεσα στα σπίτια των δύο οικογενειών, με την ελπίδα όλοι ότι κάποια στιγμή αυτή η

0: Αυτή η διαμάχη ανάμεσα στις οικογένειες θα καταλαγιάσει και θα ηρεμήσουν και οι δύο πλευρές για να μην φτάνουμε σε αυτά τα επεισόδια τα οποία, όπως είπα και πριν, δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη φορά που τα έχουμε δει και στο παρελθόν είχαν ανταλλάξει μηνύσεις, Σωτήρη.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποίησε, κυρίες και κύριοι, η τροχέα στην Κρήτη το τριήμερο του 15 Αυγούστου, προχωρώντας σε 3.889 ελέγχους οχημάτων και βεβαιώνοντας 1.469 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι σχεδόν το 38% των οδηγών που ελέγχθηκαν ήταν παραβάτες, με την Ελλάς να ξεκαθαρίζει ότι τα μπλόκα θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση σε όλο το δικοδίκτυο του νησιού για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
2: Σαρωτική ήταν η τροχονομική έλεγχη που πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη το τρίμερο 14 έως 16 Αυγούστου, με τους αστυνομικούς να ελέγχουν συνολικά 3.889 οχήματα και να βεβαιώνουν 1.469 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι 46 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ ακόμη 26 οδηγούσαν χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας αφορούσαν 46 μέθη οδηγών, 26 στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 20 μη χρήση ζώνης, 32 μη χρήση κράνους, 72 υπέρβαση ορίων ταχύτητας, 6 παραβίαση προτεραιότητας, 44 αντικανονική λιγμή, 14 κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 21 αντικανονικό προσπέρασμα, 6 χρήση κινητού τηλεφώνου, 2 φθαρμένα ελαστικά, 19 παραβάσεις κτέο, 8 παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, με το σύνολο να ανέρχεται στις 1.153 παραβάσεις.
3: Σε αυτό το φαύλο κύκλο που υπάρχει με το μετακίνηση, γενικότερα η κινητικότητα είναι ένα προβληματικό κομμάτι για την Ελλάδα και βεβαίως θα έχουν παραβάσεις. Η μέθη τώρα είναι ένα θέμα το οποίο το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά δεν υπάρχει κανείς, πιστέψτε με, κανείς δεν υπάρχει που να οδηγεί και να μην ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι επικίνδυνο. Γενικώς υπάρχει ένα φλερτ με το θάνατο, είτε σε μικρές ηλικίες είτε ακόμα και σε μεγαλύτερες.
2: Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλο το οδικό δίκτυο του νησιού με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τον εντοπισμό επικίνδυνων παραβάσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά τροχαία.
3: Μόνο τα μέτρα, τα κατασταλτικά, τα αστυνομικά, δεν θα φέρουν το μέγιστο αποτέλεσμα που θέλουμε. Φέρουν αποτέλεσμα, ήδη ο κόσμος φοβάται και, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να είναι πιο συνεπής σε αυτό το πράγμα. Πράγμα που δεν το καταφέρνει μέχρι εκεί που θα θέλαμε τουλάχιστον εμείς ως κοινωνία και ως πολιτεία. Φέτος έχουν μειωθεί αρκετά τα τροχαία και αυτό οφείλεται καθαρά στην αστυνομική παρέμβαση που υπάρχει. Εμείς πιστεύουμε ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο, όχι μόνο με κατασταλτικά μέτρα, αλλά και με μέτρα ενημέρωσης, μέτρα εκπαίδευσης, γνώσης και βεβαίως μια διαφορετική κυκλοφοριακή πολιτική.
1: Σε αναβρασμό βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους του νησιού να προειδοποιούν ανοιχτά πια με δυναμικές κινητοποιήσεις. Το εκρηκτικό κοκτέιλ των μεγάλων καθυστερήσεων στις επιδοτήσεις, του δυσβάσταχτου κόστους παραγωγής λόγω της ακρίβειας αλλά και των σοβαρών εκκρεμωτήτων με το κτηματολόγιο, έχει φέρει σε απόγνωση τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσο και ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν δοθούν λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματά τους, η κάθοδος των τρακτέρ στους δρόμους είναι πλέον αναπόφευκτη.
2: Στα Κάγκελα βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, προειδοποιώντας με μπλόκα και δυναμικές κινητοποιήσεις εξαιτίας του αδιεξόδου με τους δασικούς χάρτες, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές στο γάλα. Οι κτηνοτρόφοι, μετά από σύσκεψη που πραγματοποίησαν στο Ρέθυμνο, χάραξαν κοινή γραμμή πλεύσης και επισημαίνουν πως τα τελευταία χρόνια βλέπουν τον πρωτογενή τομέα να αργοσβήνει. Οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Κρήτης, μετά από απανωτές σκέψεις, αποφάσισαν πως εάν δεν δοθούν άμεσες λύσεις, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε μπλόκα και δυναμικές κινητοποιήσεις.
4: Αποφασίσαμε τις επόμενες μέρες να συντάξουμε το χαρτί που έχουμε πει μέσω των δικηγόρων από κάθε νομό. Να το στείλουμε στους απαιτούμενους, δηλαδή στους βουλευτές, στην περιφέρεια, όπου χρειαστεί για να το υπογράψουν, είναι για τα στρέμματα, για το κτηματολόγιο. Πού έχουν πάρει, το κράτος έχει βάλει. Με λίγα λόγια, απαιτούμε από την κυβέρνηση να αποσύρει την παράνομη διεκδίκηση στο κτηματολόγιο.
5: Για τις δασικές εκτάσεις μιλάμε τώρα, έτσι.
4: Ναι, για τις δασικές εκτάσεις. Γιατί υπάρχει ο νόμος 998 του 1979, που λέει ότι στην Κρήτη Έχει υποχρέωση το ίδιο το κράτος να αποδείξει ότι είναι δικά του τα

0: διδάσκει τις εκτάσεις. Ο κράτος, όχι εμείς. Εμείς το έχουμε. Τα έχουμε στα ψηλονιά, τα έχουμε συμβόλαια. Κατάλαβες, πρέπει το κράτος να αποδείξει ότι είναι δικά του. Για να τα διεκδικήσει, όχι να κάθεται τώρα για να πάω εγώ να αποδείξω ότι είναι δικό μου το χωράφι. Να πρέπει να γίνει δικαστηρίο, να βάλω δικηγόρο. Πώς, δηλαδή, η κυβέρνηση έχει κάνει αυτό το νόμο, να ζητούμε, απαιτούμε να τον αποσύρει το νόμο αυτό.
1: Οι κτηνοτρόφοι κάλεσαν την πολιτεία να προχωρήσει στην άμεση στήριξη του πρωτογενούς τομέα στην Κρήτη, την ώρα που, όπως λένε, το αυξημένο κόστος παραγωγής πνίγει τον κλάδο.
0: Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Ζητάμε το γάλα να έχει τιμή, αξιόλογη τιμή, όπως έχει στην πάνω Ελλάδα. Το κόστος παραγωγής, γιατί έχουμε εμείς κόστος παραγωγής πολύ πιο μεγάλο. Να πληρωθούν οι ανθρώποι υπόλοιποι. Να γίνουν ελέγχοι και ψήφισαν και να πληρωθούν. Δεν μπορεί να πούνε ότι όλοι είναι. Δηλαδή ένα σωρό άτομα είναι απλήρωτα κομμάτια στην Κρήτη. Και λένε από εβδομάδα από εβδομάδα. Ένα σωρό από το 24 υπάρχουν ένα σωρό εγκρεμότητες από το 23. Για ποιο λόγο δεν κάνετε να τα φτιάξουν αυτά, να πάρουν τα χρήματα. Όχι, έχουν ανάγκες. Είναι νέοι αγρότες. Νέοι αγρότες. Δεν ξέρουν, το 21 τώρα, 22 που ήταν, ακόμα δεν έχει κλείσει ο φάκελος να πάρουν τη δεύτερη δόση.
1: Οι τελικές αποφάσεις των κτηνοτρόφων της Κρήτης αναμένεται να ληφθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης συνάντησης των προέδρων των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού, η οποία και θα προγραμματιστεί τις επόμενες ημέρες.
0: Οι περισσότεροι δεν έχουν καταλάβει. Τώρα που θα πηγαίνουν να ενεργοποιούν, θα ανοίξουν την ενεργοποίηση, να ενεργοποιούν τα χωράφια τους και δεν θα μπορούν, θα τους λένε, έχει ένα παράδειγμα, δύο χωράφια, τρία. Αυτό μπορεί, τα άλλα είναι δασικά, τα άλλα τα έχει το κράτος. Τότε μόνο θα καταλάβουν για τα προβλήματα υπάρχουν. Γιατί μέχρι τώρα νομίζω ότι μόνο εμείς έχουμε. Ο πρωτογενής τομέας δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά όλο τον κόσμο. Κι ένας που κάτω στο Ηράκλειο, κι ένας που είναι στην Αθήνα, κι είναι από χωριό, και έχει χωράφια, δεν θα μπορεί να τα ενεργοποιήσει. Γιατί τα έχει πάρει το κράτος. Μάλαβες. Τότε μόνο θα καταλάβουν. Αλλά αν νομίζουν ότι το κράτος, εμείς θα μείνουμε μες στα γραμμένα σχέδια, είναι πολύ γελασμένοι. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί τα χωράφια είναι δικά μας.
2: Ενισχύεται η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο με 87 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, οι οποίοι αναμένεται να αναλάβουν καθήκοντα τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με σαφώς καλύτερες προοπτικές σε σχέση με πέρυσι. Οριστική εικόνα πάντως για τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά θα υπάρξει τον επόμενο μήνα με την άφιξη των αναπληρωτών.
1: 87 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής αναμένεται τις επόμενες ημέρες να στελεχώσουν σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου. Οι παραπάνω προσλήψεις, σύμφωνα με τον κύριο Μπελαδάκη, έρχονται να προσθεθούν στους διορισμούς που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι ζητούμενο αποτελεί λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και η εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
3: Το αμέσως επόμενο διάστημα, από 24 μέχρι 28 Αυγούστου, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία οι νέοι συνάδελφοι που διορίστηκαν στο νομό. Θα έρθουν 87 συνάδελφοι γενικής και ειδικής αγωγής. Θα βγει το ΦΕΚ που θα ορίζει ακριβώς τις ημερομηνίες που θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία, θα γίνει η ορκομοσία τους. Και μέχρι τέλη Αυγούστου θα ανακοινωθούν οι αναπληρωτές οι οποίοι θα προσληφθούν. Οι αναπληρωτές αυτοί θα παρουσιαστούν μετά τις 28 Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη δηλαδή, και θα αναλάβουν υπηρεσία στα λειτουργικά κενά που θα υπάρχουν, γενικής και ειδικής αγωγής, έτσι ώστε την ημέρα που θα χτυπήσει το κουδούνι και θα γίνει ο αγιασμός, όλοι οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στις θέσεις τους. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι όλο το καλοκαίρι προετοιμάζεται ώστε να εξασφαλίσει και τις απαραίτητες πιστώσεις, αλλά και να διαμορφώσει, να ορίσει όλα τα λειτουργικά κενά τα οποία απαιτούνται για να λειτουργήσουν ακριβώς από την πρώτη μέρα όλα τα σχολεία στο Ηράκλειο αλλά και στην Ήπεθρο του νομού Ηρακλείου. Οι συνάδελφοι αυτοί οι οποίοι διορίστηκαν μόνιμα έρχονται να προσθεθούν στους 48.000 διορισμούς που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα πω χαρακτηριστικά ότι στο νομό Ηρακλείου έχουν διοριστεί μόνιμα την τελευταία πενταετία 1.300 εκπαιδευτικοί μετά από αρκετά χρόνια που είχαμε να δούμε διορισμούς εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Αν και η περσινή χρονιά, όπως

0: είπε ο κύριος Μπελαδάκης, ολοκληρώθηκε με κενά. Η φετινή αναμένεται να είναι καλύτερη, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο αναμένονται και νέες προσλήψεις αναπληρωτών το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Υπήρξαν προβλήματα στη στελέχωση της παράλληλης στήριξης. Θεωρούμε ότι φέτος θα είναι μια καλύτερη χρονιά. Μένει βέβαια να επαληθευτεί από τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Η πολιτεία, το Υπουργείο, έχει ανακοινώσει. Μάλλον αυτό που ακούγεται είναι ότι θα διορίσει τουλάχιστον 30.000 αναπληρωτές. Αυτό μέλει να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση πάντως προσπαθούμε ώστε όλα να είναι έτοιμα την ημέρα του εγγυασμού και ο κάθε εκπαιδευτικός να είναι στη θέση του.
2: Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τιμήθηκε η μνήμη των 27 εκτελεστέντων κατοίκων του Σοκαρά από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής πριν από 82 χρόνια. Η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε το πρωί στον τόπο της θυσίας, στη θέση Σπηλιάρα. Κατά τη διάρκεια των ομιλιών τονίστηκε η μεγάλη σημασία της επίσημης αναγνώρισης του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού, η οποία ήρθε μετά από πολυετείς προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας, ενώ στάλθηκε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η μαρτυρική τόποι της Κρήτης θα συνεχίσουν τον κοινό τους αγώνα για την κάμψη της γερμανικής αδιαλαξίας στο φλέγον ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων.
3: Ελευθέριος ορφανός του Νικολάου.
4: Αφών.
3: Στυλιανός Γιπαράκης του Ιωάννου.
4: Αφών.
3: Νικόλαος Γιπαράκης του Στυλιανού.
4: Αφών.
5: Αποκτής των κεκοιμημένων δούλων σου, τον υπέρ της πατρίδος αγωνισαμένων και μαρτυρικός τελειοθέντων εν το τόπο τούτο.
0: Η καθιερωμένη επέτειος μνήμης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στον χώρο της εκτέλεσης, παρουσία κατοίκων, συγγενών και απογόνων των θυμάτων, καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων. Ο Σοκαράς μάλιστα έχει πλέον αναγνωριστεί επίσημα ως μαρτυρικό χωριό, εξέλιξη που ήρθε μετά από μακροχρόνιο αγώνα των οικογενειών των θυμάτων και της τοπικής κοινωνίας. Με τους ομιλητές να τονίζουν πως οι αγώνες των μαρτυρικών χωριών της Κρήτης προκειμένου να καμφθεί, όπως είπαν, η αδιαλαξία της Γερμανίας αναφορικά με το θέμα των αποζημιώσεων, θα συνεχιστεί.
6: 82 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες του Σοκαρά που θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία. Να είναι αιώνια η μνήμη τους και οι νεότερες γενιές να μην ξεχνούν ότι θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία και του χρόνου.
7: Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο μαρτυρικό χωριό του Σοκαρά να αποτίσουμε φόρο τιμής στους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους το 1944 για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Είναι μεγάλη μας χαρά γιατί πέρσι το χωριό του Σοκαρά αναγνωρίστηκε σαν μαρτυρικό χωριό της Ελλάδος και πλέον έχει και ηθικά μια δικαίωση, υπάρχει μια ηθική δικαίωση όσον αφορά το μέγεθος της θυσίας που έγινε το 1944 και αυτό και σαν Δήμος αλλά και σαν τοπική κοινωνία μας χαροποιεί πάρα πολύ.
6: 82 χρόνια μετά βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη των εθνομαρτύρων του Σοκαρά. Εμείς θα είμαστε εδώ πάντα, όσο ζούμε, όσο αναπνέουμε, να τιμούμε τους ήρωες. Ο σκοπός είναι και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας να συνεχίσουν αυτό το δύσκολο έργο. Να τιμούμε τους ήρωές μας. Αθάνατοι, σας ευχαριστούμε.
8: Μια ιδιαίτερη ημέρα για το Σοκαρά, για την Κρήτη ολόκληρη. Τιμούμε τη μνήμη ανθρώπων που έπεσαν για την πατρίδα. Αιωνία μνήμη τους, να είμαστε καλά, να τιμούμε και να μην ξεχνάμε.
9: Η αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού αποτελεί μια αναγνώριση των θυσιών της περιοχής και μια τιμή για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους αλλά και για τις οικογένειές τους. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε ακριβώς αυτούς που ξεριζώθηκαν, που εκτελέστηκαν, για αυτούς που έμειναν πίσω, τις χείρες και τα ορφανά και φυσικά για όλους αυτούς που αντιστάθηκαν στο Τρίτο Ράιχ, στον κατακτητή και έδωσαν το αίμα τους για τη λευτεριά. Ο Σοκαράς έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στις σελίδες της ελληνικής ιστορίας.
0: Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε κατάθεση στεφάνων ενός λεπτού σιγή, ενώ οι παρευρισκόμενοι αμέσως μετά έψαλαν τον εθνικό ύμνο.
2: Σε κατάσταση απόλυτης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας, καθώς τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν φτάσει τα 110, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για επικείμενη κορύφωση του επιδημικού κύματος τις επόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ, η πλειονότητα των περιστατικών αφορά σοβαρές λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως εγκεφαλίτιδες και μηνυγκίτιδες, ενώ ήδη καταγράφονται 9 θάνατοι σε άτομα τρίτης ηλικίας και 16 νοσηλείες σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
0: Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων.

0: των λοιμοξής από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη, ενώ νοσηλεύονται συνολικά 20 ασθενείς. Σύμφωνα με υγειονομικούς, η φετινή περίοδος μετάδοσης χαρακτηρίζεται από έντονη κυκλοφορία του ιού, κυρίως στην Αττική, με την Κρήτη προς το παρόν να μην καταγράφει κρούσματα. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κορύφωση της δραστηριότητας του ιού αναμένεται από τα τέλη Αυγούστου μέχρι και το Σεπτέμβριο.
1: Στην Κρήτη δεν έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή κάποιο ούτε εισαγόμενο ούτε εγχώριο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Γνωρίζαμε από την αρχή της χρονιάς ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά, το αναγνωρίζει πλέον και ο ΔΥ. Όμως είχαμε λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα. Ξεκίνησε η νέα τριετής σύμβαση καταπολέμησης των κουνουπιών. Ξεκίνησε η νέα τριετής εντομολογική επιτήρηση με το ΙΤΕ και την ομάδα του καθηγητή του κ. Βόντα. Οπότε αυτό σε συνδυασμό με την εμπειρία που είχαμε συλλέξει τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή γνωρίζουμε τις εστίες, έχουμε παγίδες και διερευνούμε και δεν βρίσκουμε αυτή τη στιγμή το παθογόνο να κυκλοφορεί στα κουνούπια. Δεν χαλαρώνουμε, αλλά μας δίνει το δικαίωμα να αισιοδοξούμε ότι θα περάσει η φετινή χρονιά χωρίς κάποιο περιστατικό κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου. Προφανώς η κλιματική κρίση έχει επιδράσει πάρα πολύ σημαντικά. Βλέπετε ότι και στην Αττική, που έχει τα περισσότερα κρούσματα αυτή τη στιγμή, και ως χώρα είμαστε δεύτεροι μετά την Ιταλία σε κρούσματα, έδωσε τη δυνατότητα στους πληθυσμούς των κουνουπιών, δεδομένως δεν υπήρξε χειμώνας, ήταν ο πιο ζεστός χειμώνας και στην Αττική αλλά και σε εμάς, και πέρυσι μας ήταν το ίδιο, δίνει τη δυνατότητα στα κουνούπια μαζί με τις βροχές που πέφτουν συνήθως με πλημμυρικά φαινόμενα και σε συνδυασμό με τη ζέστη, πολλαπλασιάζονται, δεν είχαν καταπολεμηθεί με φυσικό τρόπο το χειμώνα και ερχόμαστε πλέον να αντιμετωπίσουμε ως χώρα μια πολύ μεγάλη πρόκληση που λέγεται ιός του Δυτικού Νείλου.
0: Σύμφωνα με το Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου.
1: Είμαστε σε πλήρη επιφυλακή. Ο ΕΟΔΗ μας στέλνει διαρκώς οδηγίες, φυλάδια, ούτως ώστε και οι πολίτες να γνωρίζουν να προστατεύονται, γιατί δεν αρκούν μόνο οι ψεκασμοί που κάνει η περιφέρεια. Πρέπει να προστατευόμαστε, να βάζουμε αντικουνουπική προστασία, είτε λοσιόν σώματος, είτε φυδάκι, είτε αυτά τα υγρά που υπάρχουν για τα εσωτερικών χώρων.
2: Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για τη μεγάλη ανάπλαση στο Γάζι, ένα έργο πνοής που αναμένεται να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα των κατοίκων. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού δημόσιου χώρου με έμφαση στην ενίσχυση του πρασίνου και την βιώσιμη κινητικότητα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η παράδοση του ανανεωμένου αστικού ιστού στους δημότες εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2027.
3: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
4: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα. Έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά, που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
3: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
4: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής.

0: σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
1: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
0: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
1: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι, αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων, αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρευσης.
0: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
1: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
0: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
2: Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΔΕ μπαίνει και η Κρήτη, με ειδικά κλιμάκια να πραγματοποιούν σαρωτικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές του νησιού για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι ράμπο της εφορίας επικεντρώνονται κυρίως στη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές και στην ορθή έκδοση αποδείξεων, με τους επιχειρηματίες να βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές καμπάνες και λουκέτα express σε περίπτωση παραβάσεων.
3: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγούστου. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
4: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός, τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις. Βασικά, για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίζω να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα, η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά του μήνα Αυγούστο, τη διασύνδεση του αμυακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
3: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
4: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι

0: παρών στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσον αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιτέλους εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
1: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μεσοκαταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες.
2: Στο εξωτερικό δελτίο, ανθρωπιστική κρίση επικρατεί στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, με τον επίσημο απολογισμό να κάνει πλέον λόγο για δεκάδες νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες. Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, καθώς το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο, οι εκτεταμένες κατολισθήσεις και η ασταμάτητη μετασεισμική δραστηριότητα εμποδίζουν τα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν τις αποκλεισμένες περιοχές.
3: Χιλιάδες άνθρωποι που εκτοπίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό στην Ανατολική Ινδονησία περίμεναν την Δευτέρα την τόσο αναγκαία βοήθεια, έχοντας καταφύγει σε σχολεία, αστυνομικά τμήματα και δημόσια κτίρια, ενώ πολλοί παραμέναν αναγκαστικά σε υπαίθριους χώρους. Ο σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στήγησε τη ζωή σε 53 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 100. Οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν ανακοινώσει ότι δεν υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Ωστόσο, μέχρι το πρωί της Δευτέρας, ο αριθμός των ανθρώπων που δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους είχε αυξηθεί σε 12.800, οι οποίοι έχουν διασκορπιστεί σε διάφορες πόλεις του νησιού Φλόρες, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Μπέρτον Σουάρ Πελίτα Παντζατιάν, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας. Πολλοί κάτοικοι του Φλόρες κοιμήθηκαν έξω για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, καθώς φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ εκατοντάδες μετασεισμοί συνεχίζουν να συγκλονίζουν την περιοχή. Για τους κατοίκους, ωστόσο, η βοήθεια δεν μπορεί να φτάσει αρκετά γρήγορα.
2: Σε μια συγκλονιστική κούρσα στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Ο Μανώλης Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει πλέον στην παγκόσμια ελίτ του άλματος επικόντο.
3: Μια σπουδαία διπλή επιτυχία πανηγύρισε η Ελλάδα με τους Απόστολο Χρήστου και Εμμανουήλ Καραλή να φέρουν νέες διακρίσεις για τον ελληνικό αθλητισμό με τα μετάλλια που κατέκτησαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ και στο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου στο Παρίσι αντίστοιχα. Η γαλανόλευκη και πάλι στον ιστό με τον Απόστολο Χρήστου να ακούει τον εθνικό ύμνο με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στα 100 μέτρα ύπτιο και τον Εμμανουήλ Καραλή να περνάει στο λαιμό του το ασημένιο μετάλλιο για την επιτυχία του στον τελικό του επικοντών.
4: Ο Χρήστου θα γυρίσει τέταρτος. Σε 25-48. Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει με τον Τσεκό να είναι πρώτος. Ο Χρήστου είναι δεύτερος. Τρίτος είναι ο Σαμουσένκο. Τελευταία μέτρα της κούρσας. Τσεκόν, Χρήστου και Σαμουσένκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου. Θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Στη χεριά. Αυτός είναι ο Απόστολος Χρήστου, πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 52-27. Απίστευτο τελείωμα. 52-28 κάνει ο Τσεκόν. Τον πρόλαβε στη χεριά. Ήτανε δεύτερος λίγο πριν τον τερματισμό. Και Συρτάκη προς τιμή του Έλληνα πρωταθλητή. Νίκος Ξυλούρης, η μητέρα του, ο αδερφός του, ο Βαγγέλης Κοζομπόλης. Είναι μεγάλη στιγμή αυτή. Είναι το χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου.
5: Ζήσουμε εδώ μια ιστορική στιγμή. Εμμανουήλ Καραλής, 6 μέτρα και 20 εκατοστά, είναι πάρα πολύ ψηλά. Μπορεί να το κάνει. Μεγάλη προσπάθειά του, αργυρό μετάλλιο, χρυσό ξανά για τον Ντουπλάντης, 8ο μετάλλιο για αυτόν τον σούπερ αθλητή, 9ο μετάλλιο για αυτόν τον σούπερ αθλητή, αργυρό πίσω από τον Ντουπλάντης,

0: υποκλίνεται στον κόσμο και όλοι υποκλινόμαστε στη μεγάλη του αξία, όπως και ο Ντουμπλάντης το χειροκροτεί. Αυτός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Το ύφος του Εμμανουήλ Καραλή είναι άντε πάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνη.
4: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνομαι και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Θα ήθελα...
12: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
11: Χωρίς.
12: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
13: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βράλ ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιστημονικής έρευνας τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κοιτά μόνο τα άστρα αλλά και το μέλλον της έρευνας στη χώρα μας. Ο κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης είναι αστροφυσικός, ερευνητής διεθνούς κύρους και βέβαια Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ενός από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Σήμερα θα επιχειρήσουμε, Πρόεδρε, να μιλήσουμε για μία σειρά θεμάτων, τα οποία αφορούν το πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα στο ερευνητικό επίπεδο, αν μπορεί η επιστήμη κατά κάποιο τρόπο να αλλάξει την οικονομία και τους δείκτες της, το περίφημο brain drain και αν μπορεί να αντιστραφεί και αν το σύμπαν βέβαια εξελίσσεται και ποια η θέση του ανθρώπου σε αυτό. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσω με κάποιες προσωπικές ερωτήσεις, να ξεκινήσουμε λίγο κάπως εναλλακτικά τη συζήτησή μας και να σας ρωτήσω αν δεν γινόσασταν αστροφυσικός ο Βασίλης Χαρμανδάρης, τι θα ήταν.
1: Αυτή είναι καλή ερώτηση. Νομίζω αν δεν γινόμουν αστροφυσικός θα γινόμουν μηχανικός. Γιατί αυτό που μου άρεσε πάντοτε ήταν να καταλαβαίνω πώς λειτουργούν τα πράγματα. Μηχανικός εννοώ στο Πολυτεχνείο. Απλώς η αστροφυσική έδινε λίγο περισσότερο ενδιαφέρον με την έννοια ότι χρειαζόσουν να ξέρεις λίγο από διάφορα θέματα. Τα δεδομένα και οι μετρήσεις είναι κάπως ασαφής στην αστροφυσική. Δεν έχουμε κάτι πάνω στο τραπέζι να το μετρήσουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια. Οπότε η φαντασία και μπορεί να παίξει λίγο παραπάνω ρόλο για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα σενάριο. Και η ερώτηση είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα και ασφαλής. Γιατί απαντάμε σε ερωτήσεις που δεν έχουν σχέση με την καθημερινότητα. Και αυτό δίνει μία απόσταση από τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής που όλοι μας, οι περισσότεροι από εμάς, πρέπει να απαντήσουμε και στην οικογένειά μας, αλλά και στην καθημερινότητα, στα περισσότερα επαγγέλματα, ρίνουμε πρακτικά προβλήματα. Στην αστροφυσική απαντούμε σε έτσι λίγο φιλοσοφικής υφής ερωτήσεις, αλλά χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της σύγχρονης φυσικής.
0: Ήταν λίγο μια εναλλακτική επιλογή το να ακολουθήσετε την αστροφυσική στην εποχή σας.
1: Δεν θα το έλεγα. Για μένα ήταν το ενδιαφέρον, ήταν εμένα και οι δύο γονείς μου ήταν δάσκαλοι, οπότε η εκπαίδευση ήταν κάτι το οποίο ήταν σημαντικό και γενικότερα από τη στιγμή που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι το να ακολουθήσεις κάτι το οποίο δεν απαιτούσε κάποιο κεφάλαιο ήταν μια εύκολη λύση. Αυτό προβλημάτιζε τους γονείς μου όταν τελείωσα τις σπουδές μου και δεν είπα ότι δεν θέλω να γίνω καθηγητής αλλά θέλω να συνεχίσω μετά το πτυχίο φυσικής και να κάνω σπουδές στην αστροφυσική και μάλιστα να πάω στην Αμερική. Είχα πάρει μια υποτροφία τότε και ο πατέρας μου προβληματιζόταν για ποιο λόγο κάποιος να μου δώσει υποτροφία για να ασχοληθώ, να καταλάβω τι συμβαίνει στον ουρανό και στα άστρα, από τη στιγμή που έχουμε τόσα προβλήματα εδώ στον πλανήτη μας να λύσουμε.
0: Υπήρχε κάποιο ρίσκο που κληθήκατε έτσι να πάρετε στην αρχή της πορείας σας, της καριέρας σας?
1: Θα έλεγα ειλικρινώς ότι το ρίσκο δεν ήταν η εύκολη απόφαση εκείνη την περίοδο, διότι πήρα το πτυχίο μου στα 22 χρόνια, οπότε είχαμε δύο επιλογές, ή θα πήγαινα στο στρατό, ή θα χρησιμοποιούσα αυτή την υποτροφία και θα πήγαινα στην Αμερική. Υπήρχε ένα άγχος γιατί με δύο βαλίτσες έφευγες

0: από την Ελλάδα τότε που δεν μπορούσαμε και να... Η επικοινωνία δεν ήταν τόσο εύκολη, ήταν πολύ πιο ακριβή. Αυτό ήταν η μόνη... Αλλά όταν είσαι 22 ετών, είσαι πολύ πιο αισιόδοξος, θέλεις να ανακαλύψεις τον κόσμο και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Ξέρετε, στην πορεία ενός ερευνητή, ενός επιστήμονα, δεν υπάρχουν μόνο οι καλές στιγμές, δεν υπάρχουν μόνο οι επιτυχίες, υπάρχουν και οι αποτυχίες. Υπάρχει μία αποτυχία που αντικειμενικά καθόρισε την πορεία σας?
0: Αποτυχία θα έλεγα, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε αυτή, όταν τελείωσα το διδακτορικό μου, είχα σχετική δυσκολία στο να βρω μία θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή. Και μια σειρά από συγκυρίες το έφερε και βρήκα, ενώ δεν ήταν από τις πρώτες μου επιλογές, βρήκα θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Παρίσι, σε ένα ερευνητικό κέντρο και ίσως με μερικούς μήνες καθυστέρηση από ό,τι θα ήθελα. Και παράλληλα πήρα και μια υποτροφία Marie Curie. Και το γεγονός ότι πήγα στην Γαλλία και στο Παρίσι ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν γιατί φεύγοντας από την Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 80, οι περισσότεροι από τους συμφοιτητές μου είχαμε την εντύπωση ότι την καλή έρευνα μπορείς να την κάνεις μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί νέος κόσμος, μεγάλες δυνατότητες, τα μεγάλα πανεπιστήμια ήταν εκεί. Δεν, ούτε καν είχα σκεφτεί να κάνω αιτήσεις στην Ευρώπη, ήτανε, και η πληροφόρηση δεν ήταν τόσο καλή. Και η Αγγλία, τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αγγλίας που ήταν πολύ γνωστά, κάπως θεωρούσα ότι ήταν λίγο ντεμοντέ. Αμερική ήταν το μέρος που έπρεπε να πάει κάποιος. Γυρίζοντας στη Γαλλία, αφενός είδα ότι μπορείς να κάνεις πολύ καλή έρευνα στην Ευρώπη. Και επειδή μάλιστα οι θέσεις που είχα βρει ήταν στο Παρίσι, καταλάβαινα ότι και η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη. Το Παρίσι είναι μια εξαιρετικά όμορφη πόλη. Οπότε αυτό ήταν το ένα κριτήριο. Και παράλληλα το γεγονός ότι δούλεψα στη Γαλλία με βοήθησε πάρα πολύ και στη συνέχεια της καριέρας μου, αλλά και ακόμη και τώρα που είμαστε στην Ελλάδα, σε μια σειρά πλήθος θεμάτων, γιατί και ερευνητικά αλλά και κοινωνικά οι επαφές που έκανα εκεί με βοήθησαν πάρα πολύ.
1: Οπότε αυτά κρατάτε από την περίοδο του Παρισίου.
0: Ναι, εξαιρετική.
1: Τι σας γοητεύει περισσότερο στις μέρες μας, η ανακάλυψη ή η προσφορά?
0: Και τα δύο. Νομίζω στους περισσότερους από εμάς θέλουμε νομίζω να αισθανόμαστε καλά και να αισθανόμαστε και χρήσιμοι. Η προσφορά όταν γίνεται μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο την εκτιμά είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά για μένα πολύ τρομερά ευχάριστο. Δηλαδή γιατί θέλουμε να αλλάζουμε τον κόσμο γύρω μας, τουλάχιστον στο μυαλό μας προς τον καλύτερο τρόπο, να κάνουμε τη ζωή των φοιτητών μας λίγο καλύτερη, να μαθαίνουν κάποια πράγματα, να κάνουμε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, να αλλάζουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε η ζωή μας να γίνει πιο εύκολη. Και αυτό ήταν κάτι που εγώ το έβρισκα εξίσου συναρπαστικό με το να καταλαβαίνεις πως τον ουρανό και τα άστρα.
1: Να εστιάσουμε λίγο στον τομέα της έρευνας και να σας ρωτήσω πού βρίσκεται την δεδομένη χρονική στιγμή η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της έρευνας.
0: Έχουν γίνει διάφορες μελέτες για αυτό το θέμα και νομίζω ότι οι περισσότερες καταλήγουν στο ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της έρευνας η οποία γίνεται σε μια χώρα και στο κατακεφαλήν εισόδημα ή τις δαπάνες που κάνει η πολιτεία για να υποστηρίξει αυτή την έρευνα. Και η Ελλάδα, είναι γραμμική αυτή η σχέση, και η Ελλάδα πραγματικά πηγαίνει λίγο καλύτερα από ό,τι θα περιμέναμε με βάση τις επενδύσεις που κάνει η χώρα και την οικονομική κατάσταση της χώρας. Οπότε, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές έχουμε την τάση να λέμε ότι αναξιοκρατία, τα πράγματα δεν πάνε καλά, οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί κτλ. Κτλ. Η Ελλάδα είναι, όπως λέει και ο Στέφανος ο Τραχανάς εκεί έξω, υπάρχει ένα πεδίο το οποίο είμαστε λίγο καλύτεροι από ό,τι νομίζουμε. Όχι για να αισθανθούμε καλά, αλλά πραγματικά υπάρχουν τα πειραματικά δεδομένα που το δείχνουν αυτό. Οπότε νομίζω ότι και το ΙΤΕ είναι μια τέτοια απόδειξη.
1: Ποιοι είναι οι τομείς που είμαστε καλύτεροι από όσο νομίζουμε? Στο μέτωπο της έρευνας, στο μέτωπο των επιστημών.
0: Για μένα είναι δύσκολο να το εκτιμήσω αυτό, γιατί δεν έχω μια σφαιρική άποψη της επιστημονικής συνεισφοράς σε κάθε πεδίο. Εγώ αυτό πολύ εύκολα μπορώ να πω, ότι με τα βιώματα που έχω στην Κρήτη τα τελευταία 20 χρόνια, 22 χρόνια που είμαι εδώ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αρχικά και στο ΙΤΕ, αυτό το οποίο βλέπουμε ότι σε μια σειρά από πεδία, στις θετικές επιστήμες σίγουρα, φυσική, βιολογία, στα μαθηματικά, η συνεισφορά μας είναι

0: εξαιρετική. Στους υπολογιστές πρέπει να σκεφτούμε ότι το πρώτο τμήμα επιστήμης υπολογιστών είχε γίνει εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όλη την Ελλάδα. Παλαιότερα ήταν ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί ήταν το γνωστικό αντικείμενο στα πολυτεχνία. Πρωτοπόροι. Το ίντερνετ στην Ελλάδα ήρθε χάρη στους ανθρώπους του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Αυτά ήταν καινοτομίες. Η έρευνα η οποία γινόταν και τότε και τώρα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, με βάση πάντοτε τις υποδομές τις οποίες έχουμε, τους μισθούς που μπορούμε να δώσουμε κτλ.
1: Οπότε, επειδή αναφερθήκατε πριν από λίγο σε προβλήματα όπως είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας, όπως είναι οι επενδύσεις που ίσως δεν γίνονται στους ρυθμούς που επιθυμεί ο ίδιος ο ερευνητής, το μεγαλύτερο εμπόδιο στο μέτωπο της ανάπτυξης της έρευνας στην Ελλάδα ποιο είναι? Είναι το οικονομικό σκέλος?
0: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι το οικονομικό σκέλος, με την έννοια ότι τα λεφτά είναι πάντοτε χρήσιμα, αλλά δεν είναι το μόνο κριτήριο. Σίγουρα η γραφειοκρατία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το γεγονός ότι η δομή των ερευνητικών κέντρων αλλά και των πανεπιστημίων δεν επιτρέπει στα ιδρύματα να έχουν μία ευελιξία που μπορεί να τα κάνει πιο εύκολα ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο. Πολλές φορές ακόμη και οι ίδιες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες μας δίνει η πολιτεία, δεν είναι ευκαταφρόνητες, έρχονται με μια σειρά από περιορισμούς που είναι αντίστοιχες με ένα δημόσιο έργο ή κατασκευή ενός δρόμου, όσον αφορά την περιγραφή, τα παραδοτέα, τη χρηματοδότηση κτλ. Οπότε, κατ' εμέ, η γραφειοκρατία είναι σίγουρα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το γεγονός ότι η Ελλάδα, ειδικά την τελευταία δεκαετία, έχει περάσει μια πολύ σημαντική κρίση που τη βιώσαμε όλοι με διαφορετικές μορφές, έχει αλλάξει σίγουρα λίγο τη δυναμική.
1: Και η οικονομική και η υγειονομική κρίση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Στο παρελθόν, από ό,τι μου λένε οι παλαιότεροι συνάδελφοι, αλλά και το θυμάμαι και εγώ, όταν τελείωνα τις σπουδές μου πριν από 30-40 χρόνια, η ιδέα ήταν να βγεις στο εξωτερικό και να γυρίσεις πίσω. Ειδικά την εποχή μετά τη μεταπολίτευση, όλες οι αλλαγές που συμβαίνανε στην κοινωνία, το γεγονός ότι η κοινωνία γινόταν λίγο πιο φιλελεύθερη, έκανε ανθρώπους εξαίρετους επιστήμονες από το εξωτερικό που βλέπανε την ευκαιρία να έρθουν στην Ελλάδα και να δημιουργήσουν κάτι νέο και σωστό. Έτσι δημιουργήθηκε το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ στα τέλη της δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80.
1: Επειδή
0: τώρα
1: μιλήσατε,
0: είναι πιο δύσκολο.
1: Μιλήσατε για γραφειοκρατία, το κράτος, η πολιτεία αντιλαμβάνεται στην τελική την αξία της έρευνας. Αντιλαμβάνεται τα προβλήματα τα οποία προκαλεί η γραφειοκρατία.
0: Η πολιτεία τα αντιλαμβάνεται, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει αναγκαστικά η βούληση στο βαθμό που απαιτείται, έτσι ώστε αυτά τα προβλήματα να λυθούν με πρακτικό τρόπο. Και ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι διότι τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα είμαστε φορείς του δημοσίου. Για λόγους δημοσιονομικής πολιτικής έχουν στηθεί κάποιοι μηχανισμοί, ενιαία αρχή πληρωμών, το μισθολόγιο το συγκεκριμένο κτλ. Οι άδειες, το ένα το άλλο, που είναι πολύ δύσκολο για την πολιτεία να πει θα κάνουμε μία εξαίρεση σε εσάς, μετά θα μπορούσε να ζητήσει και κάποιος άλλος εξαίρεση και ένας άλλος εξαίρεση. Οπότε τα προβλήματα τα οποία είχαμε πριν από 15 χρόνια που δεν ξέραμε πόσους δημόσιους υπαλλήλους είχαμε και αν πληρωνόμασταν από το δημόσιο και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από δεξιά και αριστερά, όλα αυτά τα προβλήματα η πολιτεία προφανώς θέλει να τα αποφύγει. Οπότε η πολιτεία έχει μία δυσκολία, ο εκάστοτε πολιτικός το καταλαβαίνουμε. Και όπως μου έχουν πει και διάφοροι εδώ πολύ επιτυχημένοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε αντίθεση με την τοπική αυτοδιοίκηση που έχει και αυτή τις δικές της προκλήσεις, ο εκάστοτε υπουργός δεν ξέρει πόσο καιρό θα είναι. Ο βολευτής δεν ξέρει καν θα βγάλει τη τετραετία. Οπότε ο τρόπος που πρέπει να πάρει αυτές τις αποφάσεις, ακόμη και αν έχει την πλήρη γνώση και την θέληση, δεν είναι τόσο προφανής όσο για εμάς που είμαστε απ' έξω και το βλέπουμε.
1: Ως θεατές, να περάσουμε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ποια είναι η θέση του Ιδρύματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες κατατάξεις. Εμείς σαν Ίδρυμα είμαστε στο επιστημονικό κομμάτι, αν το κανονικοποιήσουμε με βάση το μέγεθος του Ιδρύματος, πόσους το ερευνητικό μας προσωπικό, είμαστε σίγουρα στην πρώτη δεκάδα. Αντίστοιχα είναι και στις ικανότητες τις οποίες έχουν οι ερευνητές μας, ίσως στις πρώτες 15 θέσεις, όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης. Στο ΙΤΕ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το 20% της χρηματοδότησης έρχεται από την πολιτεία, το 80% έρχεται από ανταγωνιστικά προγράμματα, χάρη στις ιδέες, τη σκληρή δουλειά και τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ερευνητές του Ιδρύματος. Αυτό σημαίνει ότι κρινόμαστε καθημερινά τα τελευταία 40 χρόνια, κλείσαμε 40 χρόνια, και οι επιτυχίες οι οποίες έχουμε σε αυτό αναδεικνύονται μέσα από αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Σε σχέση με τα άλλα ιδρύματα,

0: πιο εύκολα στοιχεία και μπορούμε να συγκριθούμε. Το είτε από πλευράς χρηματοδότησης είμαστε στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Στην πρώτη θέση είναι το ΕΚΕΤΑ, το οποίο είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένο ερευνητικό ίδρυμα, το οποίο δημιουργήθηκε μαζί με το ΙΤΕ και χάρη στο ΙΤΕ. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία. Το ΙΤΕ δημιουργήθηκε όταν το Ινστιτούτο από τη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Βασάλο και το Ινστιτούτο από την Πάτρα με τον κύριο Παπαθεοδόρου ενώθηκαν. Και κάποια στιγμή το 2000 το Ινστιτούτο στη Θεσσαλονίκη ανεξαρτητοποιήθηκε και δημιουργήθηκε ένα νέο ερευνητικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη εξαιρετικής ποιότητας, ακολουθώντας τις ίδιες αρχές λειτουργίας του ΙΤΕ. Η έρευνα που κάνει είναι περισσότερο εφαρμοσμένη από τη βασική έρευνα η δική μας, με αποτέλεσμα να έχει και περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης, μια που αυτή τη στιγμή η εφαρμοσμένη έρευνα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται περισσότερο για τις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Πρόεδρε, στο μέτωπο της έρευνας στην Ελλάδα υπάρχει συγκεκριμένη ενιαία στρατηγική ή λόγω προβλημάτων όπως είναι τα οικονομικά, οι χρηματοδοτήσεις, οι υποδομές σε πολλές περιπτώσεις εκτός είτε μας κάνουν να λειτουργούμε λίγο αποσπασματικά?
0: Αυτό είναι πολύ σημαντική η παρατήρησή σας. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική. Το να υπάρξει συγκεκριμένη πολιτική θα έπρεπε η πολιτεία να αποφασίσει κάποιες κατευθύνσεις, 2, 3, 5, που νομίζει η πολιτεία με όποια πληροφορία έχει ότι είναι σημαντικό για τη χώρα μας και να χρηματοδοτήσει αυτές τις κατηγορίες. Γιατί αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι και είχε αναφερθεί στο, άμα δείτε το όραμα των πρωτεργατών του ΙΤΕ, των ανθρώπων, ήταν για ποιο λόγο θέλανε να δημιουργήσουν αυτό το ίδρυμα. Ήταν γιατί εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε μηχανισμός στα πανεπιστήμια έτσι ώστε να εκτελούν ερευνητικά προγράμματα, δεν υπήρχαν οι δομές. Και πιστεύαν ότι η έρευνα, θέλαμε ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας, να εκπαιδεύσει τις νέες γενιές, αλλά και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου. Η οικονομική ανάπτυξη είναι ένας πολύ βασικός συντελεστής, γιατί γι' αυτό οι φορολογούμενοι πολίτες συνεισφέρουν, θέλουν οι ερευνητές να κάνουν τα πειράματά τους στα εργαστήρια ή στις βουνοκορφές του σχήνακα, αλλά ο λόγος για τον οποίο ένα από τα αποτελέσματα που πρέπει να είναι αυτό πρέπει να είναι η οικονομική ανάπτυξη.
1: Αν είχατε απεριόριστους λοιπόν πόρους, το πρώτο πράγμα που θα αλλάζατε ποιο θα ήταν?
0: Αν είχα απεριόριστους πόρους, εγώ δεν θα ήθελα απεριόριστους πόρους. Εγώ θα ήθελα, για παράδειγμα, η πολιτεία να μας δίνει μια ευελιξία και κάποια κίνητρα. Έτσι, υπήρχε, για παράδειγμα, στο παρελθόν κάποιοι πόροι επιβράβευσης. Η πολιτεία αυτό το οποίο έκανε, έλεγε οι ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατάφεραν και φέραν από ανταγωνιστικά προγράμματα ένα χι ποσό την προηγούμενη χρονιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποσό που δεν θα είχαμε αν αυτοί οι άνθρωποι δεν προσπαθούσαν σκληρά. Ως πόρος επιβράβευσης τους δίνω το 10, 20, 30% αυτό του ποσού, το δίνω στο φορέα έτσι ώστε να το αξιοποιήσει και να το επενδύσει όπως νομίζει αυτός καλύτερα. Γιατί αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν μια πολύ σοφή τακτική, γιατί ουσιαστικά έδινες χρήματα σε ανθρώπους που ήξερες ότι ήδη ήταν ικανοί, σε φορείς που ήταν ήδη ικανοί. Και με αυτόν τον τρόπο ο φορέας μπορούσε να πάρει ένα καινούριο τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, να πάρει ένα καινούριο επιστημονικό όργανο, να δώσει κάποιες υποτροφίες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό. Αυτό σταμάτησε να γίνεται και λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα ερευνητικά κέντρα, τα Ινστιτούτα δεν έχουν πραγματική δυνατότητα διαχείρισης πόρων για αναπτυξιακή πολιτική. Εσείς μπορείτε να είστε πολύ επιτυχημένος ερευνητής, να πάρετε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, 5 εκατομμύρια. Αλλά αυτό το 5 εκατομμύρια το οποίο θα το πάρετε για να απαντήσετε σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο εσείς θέσατε πολύ καλά. Και αυτό το πρόβλημα θεωρήθηκε πολύ καλό, πολύ σημαντικό. Αλλά
1: δεν σου δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης
0: και περαιτέρω βελτίωσης. Ότι βρεθήκαμε όλοι οι ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής ή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και να πούμε, ξέρετε, θα ήταν πολύ καλά αν μπορούσαμε να αγοράσουμε μια σημαντική υποδομή για να είμαστε ανταγωνιστικοί.
1: Δεν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα.
0: Ακριβώς.
1: Να περάσουμε λίγο στους νέους επιστήμονες και στο brain drain, ένας όρος που τον έμαθαν όσοι δεν τον γνώριζαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και βέβαια φιλοξενώντας εδώ στην εκπομπή ανθρώπους του δικού σας βεληνικούς, και τις δικές σας διεθνούς αναγνώρισης, τους ρωτώ για ποιο λόγο φεύγουν οι νέοι από την Ελλάδα και κατευθύνονται στο εξωτερικό. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, αν όχι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν επιστρέφουν.
0: Εγώ νομίζω ότι

0: Το γεγονός ότι οι νέοι θέλουν να φύγουν είναι κάτι πολύ καλό και υγιές. Θέλεις να ανοίξεις τα φτερά σου και να δεις μέχρι πού μπορούν να σε πάνε οι ικανότητες και να πετύχεις τα όνειρά
1: Αυτά
0: σου.
1: Τα φτερά δεν μπορείς να τα ανοίξεις μέσα στην ελληνική επικράτεια.
0: Σίγουρα μπορείς να τα ανοίξεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει μόνο στην... ας υποθέσουμε ότι δεν είστε ερευνητής, αλλά είστε ένας πολύ επιτυχημένος νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος παίζει στο παιδικό του Εργοτέλη και ελπίζει ότι θα πάει στον Όφι.
1: Σωστά.
0: Και ίσως πάει
1: βήμα-βήμα.
0: Τον πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Αλλά αν είναι αρκετά καλός, θα ήθελε να παίξει Champions League σε μια ομάδα η οποία προκρίνεται πιθανόν στα ημιτελικά κάθε χρόνο.
1: Ξένοι ποδοσφαιριστές έρχονται στην Ελλάδα προκειμένου να συνεχίσουν την καριέρα τους.
0: Σωστά.
1: Ξένοι ερευνητές και επιστήμονες έρχονται στην Ελλάδα.
0: Ξένοι ερευνητές και επιστήμονες έρχονται πραγματικά στην Ελλάδα και θα μπορούσαν να έρχονται περισσότεροι αν η νομοθεσία ήταν λίγο πιο ευέλικτη.
1: Πηγαίνουμε πάλι στο κομμάτι της γραφειοκρατίας και της ευελιξίας.
0: Κοιτάξτε, κάποια από αυτά είναι, εγώ μπορώ να σας το πω, ένας Έλληνας, ένας Γάλλος, ένας Αμερικανός, ένας Γερμανός μπορεί να βρει πολύ εύκολα δουλειά στη Γαλλία ως ερευνητής. Δεν απαιτείται να ξέρεις γαλλικά. Στην Ελλάδα, αν θέλει να έρθει κάποιος ερευνητής σε ένα ερευνητικό ίδρυμα, όχι καθηγητής που θα πρέπει να διδάξει, πρέπει να ξέρει ελληνικά επίπεδο Α2. Επίπεδο Α2 είναι σχετικά εύκολο. Οι περισσότεροι τουρίστες που θα έχουν έρθει 5-6 φορές στην Ελλάδα γνωρίζουν τα βασικά. Το θέμα είναι όταν όμως εσύ κάνεις μία αίτηση, και αυτό είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσει να εξεταστεί η αίτησή σου, όχι θα σε εξετάσουμε στο επιστημονικό κομμάτι και στα 3 χρόνια αργότερα που θα μονιμοποιηθείς, αφού ξεκινήσεις, θα σου δώσω ένα χρόνο. Αυτό αποθαρρύνει την περίπτωση, εκτός από ανθρώπους που είναι ερωτική μετανάστευση, οτιδήποτε, έχουν άλλο λόγο που θέλουν να έρθουν υποχρεωτικά.
1: Οπότε για να εστιάσουμε λίγο στον Έλληνα επιστήμονα που φεύγει στο εξωτερικό, είναι θέμα χρημάτων ή θέμα καλών συνθήκων στην εργασία και στην έρευνα και γενικότερο θέμα νοοτροπίας?
0: Εγώ νομίζω ότι εξαιρετικές συνθήκες στην έρευνα έχουμε και εδώ. Εγώ νομίζω ότι και έχουμε παραδείγματα φοιτητών μας, οι οποίοι πηγαίνουν σε πανεπιστήμια και σε ερευνητικά κέντρα χειρότερα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ. Είναι γιατί θέλουν να ανακαλύψουν τον κόσμο. Γιατί λες, θέλω να πάω μεταπτυχιακά, να κάνω το διδακτορικό μου στην Αμερική, γιατί η Αμερική είναι ένας καινούριος κόσμος. Ασχέτως αν το πανεπιστήμιο που θα πάει στην Αμερική και οι ερευνητικές ομάδες που θα δουλέψει εκεί δεν είναι τόσο καλές όσο αυτές που έχουμε σίγουρα στην Κρήτη που τους ξέρουμε. Από την άλλη, το να ανακαλύψεις κάτι είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο
1: είναι
0: για το νέο.
1: Είναι ελκυστικό. Είναι ελκυστικό.
0: Τώρα, προφανώς, οι πολύ καλοί φοιτητές μας που πάνε σε μεγάλα, πολύ καλύτερα ιδρύματα από εμάς, αν συνεχίσουν εκεί να πηγαίνουν καλά και να έχουν πολλές δυνατότητες, ίσως είναι λίγο δύσκολο να θέλουν να γυρίσουν πίσω. Είναι σαν να λέμε, έχουμε έναν εξαιρετικό νέο που τον είδαν, τον πήρανε στη Ρεάλ, ακόμη και αν η μισθή που δίνει ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, πούμε, τις καλοπληρωμένες ομάδες, για παράδειγμα, ο κύριος Μαρινάκης, ο άλλος θα θέλει να καθίσει στη Ρεάλ και ακόμη και αν παίζει, ξέρω εγώ, ένα δεκάλεπτο ή ένα τέταρτο, από το να είναι στάρτερ στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω ότι είναι λογικό. Απ' την άλλη, έχουμε πραγματικά παραδείγματα εξαιρετικών ανθρώπων. Εγώ μπορώ να σας πω από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής που μέχρι πέρσι ήμουν διευθυντής, ο Γιάννης Ολιοδάκης, ο οποίος ήταν δικός μας φοιτητής εδώ, ο οποίος έφυγε από την Κρήτη για να είναι λίγο μακριά από τους γονείς του, πήγε στην Πάτρα για να πάρει το πτυχίο του. Θα μπορούσε άνετα να είχε πάρει το πτυχίο του εδώ. Ήρθε εδώ, έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είδε το φως μετά το πρώτο πτυχίο στην Πάτρα. Και μετά πήρε υποτροφία, πήγε στο Στάνφορντ. Μια υποτροφία του Στάνφορντ εξαιρετική. Μετά πήρε υποτροφία από το Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο, ήταν στη Φιλανδία. Νέα υποτροφία από την NASA. Και στη συνέχεια ήρθε με χρηματοδότηση από το European Research Council, το οποίο το ξέρετε εσείς. Και έφερε, το οποίο του έδωσε πρόσωπο παγή θέση. Χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο και θέση μόνιμου ερευνητή στο Ηράκλειο, που είναι πίσω η οικογένειά του.
1: Οπότε επέστρεψε.
0: Επέστρεψε. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν επιστρέψει ακόμη και ίσως να μην επιστρέψουν.
1: Προϋπόθεση για να επιστρέψουν?
0: Εγώ νομίζω προϋπόθεση για να επιστρέψουν, πρώτον, να υπάρξουν θέσεις,
1: ναι,
0: και δεύτερον, να θέλουν να αισθάνονται ότι είναι χαρούμενοι με το που να έρθουν εδώ. Δηλαδή, πάντοτε πρέπει να θέλεις να φέρεις ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται καλά στο συγκεκριμένο μέρος.
1: Οπότε ο Βασίλης ο Χαρμανδάρης, απευθυνόμενος σε ένα 18χρονο, ο οποίος σκέφτεται και δεν σκέφτεται τι πρέπει να πράξει για το μέλλον του, τι θα τον συμβούλευε.

0: Εγώ αυτό το οποίο θα έλεγα το πιο σημαντικό κριτήριο είναι να αξιοποιούμε την ημέρα μας με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή να είναι δημιουργικός ο καθένας μας. Από τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι πέρασε στο πανεπιστήμιο και σπουδάζει, τα βιώματα αυτά να είναι δημιουργικά, να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα για το αντικείμενό του αλλά και για τη ζωή. Και αν θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του, πραγματικά να πάει στο εξωτερικό, στο καλύτερο μέρος που θα μπορούσε να πάει, γιατί η ζωή σε όλα είναι ανταγωνιστική, και να προσπαθήσει να εκπαιδευτεί ο ίδιος όσο το δυνατόν καλύτερα. Και μετά ο δρόμος θα τον φέρει να είτε πίσω, αν αυτό είναι που θα τον κάνει πιο ευτυχισμένο και θα μας κάνει και εμάς πολύ καλύτερους, ή να μείνει εκεί, αν αυτό το κάνει ευτυχισμένο.
1: Συναντάμε την έρευνα στην καθημερινότητά μας. Πώς μπορεί ένας απλός πολίτης να αντιληφθεί την έρευνα στην καθημερινότητά του?
0: Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα και είναι και μία πρόκληση που συχνά μας απευθύνουν αυτοί που μας χρηματοδοτούν, οι οποίοι λένε, ωραία, εμείς δίνουμε ένα χί ποσό, 13,6 εκατομμύρια παίρνει το ΙΤΕ κάθε χρόνο από την πολιτεία ή αντίστοιχα άλλα 45 εκατομμύρια, ίσως περισσότερο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παίρνετε όλα αυτά τα χρήματα, κάνετε τις ανακαλύψεις, με ποιον τρόπο εκπαιδεύετε τους συμπολίτες σας στη σημασία της έρευνας και στη σημασία της ανακάλυψης. Και υπάρχουν μια σειρά από πρωταβουλίες οι οποίες γίνονται σε αυτό. Στο ΙΤΕ έχουμε κάνει μια σειρά από αυτές. Στην αστροφυσική κάναμε αντίστοιχα θερινά σχολεία, ένα από αυτά τρέχει και τώρα. Νομίζω ότι ο πολίτης, επί της αρχής, ο πιο εύκολος τρόπος για να καταλάβει τη σημασία της έρευνας είναι να έρθει κοντά στα ερευνητικά ιδρύματα, είτε με τη μορφή της βραδιάς ερευνητή, η οποία γι' αυτό το λόγο έχει θεσπιστεί κάθε χρόνο, ή να παρακολουθήσει κάποιες από τις μια σειρά εκλαϊκευτικών ομιλιών και εκδηλώσεων οι οποίες οργανώνονται. Και το πιο σημαντικό γι' αυτό είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που η καθημερινότητά μας κατακλείζεται και καθορίζεται από τεχνολογικές ανακαλύψεις, δηλαδή από το κινητό που έχουμε όλοι μας. Και ο γεγονός ότι για να πάμε οπουδήποτε, αν θέλουμε να βρούμε ένα εστιατόριο, βάζουμε το Google Maps και ο λόγος που δουλεύει αυτό είναι γιατί υπάρχει το GPS και το σύστημα Γαλιλαίο και αυτό που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη Γη που είναι σε συνεχή επικοινωνία με το κινητό μας χωρίς να το ξέρουμε και αυτό μας κινούμαστε σε ένα χάρτη που εσείς είστε μικρός δεν το θυμάστε, αλλά εγώ θυμάμαι ως μαθητή στην τρίτη ηλικίου πήγαμε πρώτη φορά από τις Σέρρες που μεγάλωσα με τρεις φίλους μας στην Αθήνα και είχαμε πάρει ένα χάρτη εκεί στον Μπακάκο στην Ομόνια και δεν ξέραμε από πού ήταν η Πανεπιστημίου και πού ήταν η Σταδίου και τα λοιπά και προσπαθούσε να τον κρύψεις κιόλας για να μην σε καταλάβουν ότι ήσουν τουρίστας και όλα τα σχετικά. Όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν και έχουν λυθεί σήμερα χάρη στην τεχνολογία έγιναν γιατί έγιναν μια σειρά από επιστημονικές ανακαλύψεις.
1: Υπάρχει όμως μια απόσταση ακόμα ανάμεσα στην έρευνα και στην κοινωνία, Τζίνα.
0: Υπάρχει και αυτό είναι ευθύνη των ερευνητών και των ερευνητικών ιδρυμάτων να την κάνουν μικρότερη. Αλλά παράλληλα πρέπει να καλλιεργήσουμε και από τα σχολεία μας, ίσως και σε μικρότερο επίπεδο, το ενδιαφέρον των πολιτών, έτσι ώστε να πιστούν ότι ο θετικός τρόπος σκέψης, η επιστήμη, η τεχνολογία είναι μέρος της ζωής μας. Και αν κατανοήσουμε αυτού του είδους τη μεθοδολογία της επιστημονικής ανακάλυψης, και θα γίνουμε και καλύτεροι πολίτες και δεν θα μας εκμεταλλεύονται και τόσο εύκολα. Γιατί η επιστημονική ανακάλυψη είναι πολύ σαφής. Έχω μετρήσει 2-3 πράγματα. Με βάση αυτές τις 2-3 μετρήσεις κάνω μια υπόθεση, αναπτύσσω μια θεωρία, η οποία προτείνει μια νέα μέτρηση, ένα νέο πείραμα. Και αν αυτή η νέα μέτρηση, την οποία θα κάνουμε για πρώτη φορά, συμφωνήσει με αυτό που η θεωρία λέει, σημαίνει ότι η θεωρία είναι σωστή. Αν η μέτρηση, που είναι η πραγματική αλήθεια, δεν συμφωνήσει με τη θεωρία, σημαίνει η θεωρία είναι λάθος. Και αυτό είναι κάτι ως μεθοδολογία που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να αξιολογήσουμε πολιτικούς που μας αναπτύσσουν τις διάφορες θεωρίες τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να βάλω μια άνω τελεία, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα το καθιερωμένο και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών.

0: Ανθρώπων και Γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με Γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με Γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης. Κύριε Χαρμανδάρη, πάμε να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας και θέλω να σας ρωτήσω πώς μία ιδέα, μία ερευνητική ιδέα μπορεί και με ποιο τρόπο και ποιος ο δρόμος για να μετατραπεί σε ένα προϊόν.
1: Αυτό είναι μία εξαιρετική ερώτηση. Και αυτό είναι πραγματικά το ζητούμενο από την ίδια την πολιτεία. Η ιδέα, πώς με ποιον τρόπο πραγματικά μπορούμε μια ιδέα να την αναπτύξουμε έτσι ώστε να κάνει τη ζωή μας πολύ καλύτερη. Η απάντηση σε αυτό είναι σχετικά δύσκολη γιατί εξαρτάται από το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο κάθε ερευνητής. Δύσκολα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μια ιδέα η οποία έχει ένας αστροφυσικός μπορεί αυτή η ιδέα να κάνει την καθημερινότητά μας καλύτερη. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι πιθανόν η μεθοδολογία η οποία θα αναπτυχθεί και οι τεχνικές οι οποίες θα αναπτυχθούν να μας είναι χρήσιμες. Υπάρχουν όμως σαφώς μια σειρά από παραδείγματα. Μπορούμε να θυμηθώ εγώ πιο πρόσφατα την περίπτωση της πανδημίας για παράδειγμα, όπου συγκεκριμένες τεχνικές ανάπτυξης φαρμάκων και αντιδραστηρίων οι οποίες υπήρχαν για να γίνουν επιστημονικές μελέτες και χαρακτηρισμός δειγμάτων στο Ίδρυμα, έδωσαν τη δυνατότητα και τις ιδέες σε ερευνητές, έτσι ώστε να δημιουργήσουν, να κάνουν μια πατέντα, να δημιουργήσουν μια εταιρεία. Και έχουμε τέτοιου είδους παραδείγματα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, η κυρία

0: Βενιζελή, που έκανε μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά λειτουργήσε την εποχή της πανδημίας ως πιλωτικά και αυτή τη στιγμή υπάρχει στο εξωτερικό και αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο και παράγει προϊόντα. Αντίστοιχα, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες αναπτύχθηκαν, το αναφέρω γιατί είχε συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ πρόσφατα, το Ινστιτούτο Πληροφορικής, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τεχνικές εικονικής πραγματικότητας, έχουν αναπτύξει μια σειρά από εργαλεία, τα οποία σε πρώτη φάση φαίνονται απλά τύπου video games και κινούμαστε σε έναν εικονικό κόσμο με χαρακτήρες, αλλά με την κατάλληλη επένδυση και ιδέες τις οποίες είχαν, αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει μια εταιρεία, Orama VR, η οποία ουσιαστικά εκπαιδεύει, χωρίς τη χρήση ασθενών, γιατρούς, έτσι ώστε να εκπαιδευτούν, έτσι ώστε να κάνουν δύσκολες εγχειρήσεις σε αυτήν την εικονική πραγματικότητα του υπολογιστή. Και αυτό μειώνει τρομερά το κόστος, το κάνει πολύ πιο ασφαλές και όπως οι πιλότοι μαθαίνουν να οδηγούν ένα αεροπλάνο όντας στον προσομοιωτή, αντίστοιχα αυτή τη στιγμή αυτό το προϊόν του να εκπαιδεύσεις γιατρούς οι οποίοι θα μάθουν να κάνουν δύσκολες εγχειρήσεις χωρίς να τον κάνουν, να χρησιμοποιήσουν εσάς και εμάς και εμένα ως για να κάνουν τα πειράματά τους, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν τέτοιου είδους παραδείγματα άμεσα, αλλά πολλές φορές αυτό το οποίο γίνεται είναι οι ανακαλύψεις και οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται, γίνονται ενώ δεν το περιμένεις. Δηλαδή το γεγονός ότι, για παράδειγμα, για την εξερεύνηση του πλανητικού συστήματος έπρεπε να αναπτυχθούν κεραίες και συστήματα εκπομπής και λήψης, έτσι ώστε με πολύ λίγη ενέργεια να μπορούμε να επικοινωνούμε εμείς με τα Voyager που είχαν εκτοξευθεί πριν από 50 χρόνια. Αυτή η τεχνολογία στη συνέχεια μετακινήθηκε και χρησιμοποιείται για καθημερινές εφαρμογές.
1: Χωρίς να το περιμένατε αρχικά. Είστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία ανάμεσα σε ένα πανεπιστήμιο και σε μια ιδιωτική επιχείρηση?
0: Νομίζω ναι. Τα παραδείγματα τα οποία έχω δει εγώ δεν είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πρόβλημα. Είναι διαφορετικός ο στόχος της επιχείρησης, διαφορετικός ο στόχος του πανεπιστημίου. Αν και οι δύο πλευρές γνωρίζουν...
1: Η επιτυχία όμως είναι ένα κοινό μέτωπο.
0: Ναι, η επιτυχία είναι ένα κοινό μέτωπο. Έχουμε παραδείγματα. Εγώ γνωρίζω, για παράδειγμα, και μπορώ να φέρω σίγουρα, για παράδειγμα, ξέρω ότι τα Πλαστικά Κρήτης, για παράδειγμα, που είναι μια εξαιρετική εταιρεία, είναι ένα τοπική εδώ, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα που συνεργάζονται χρόνια, για παράδειγμα, με θέματα πολυμερών, τόσο με το Τμήμα Χημείας, αλλά όσο και με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ, και είναι αμοιβαία επωφελής συνεργασία. Η πολιτεία το υποστηρίζει αυτό, υπάρχουν προγράμματα χρηματοδοτούμενα, ερευνό καινοτομό και διάφορα, τα οποία θέλουν τη σύμπραξη εταιριών με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Το πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτό έχει να κάνει και με το πανεπιστήμιο και το ερευνητικό κέντρο, αλλά και με την ίδια η εταιρεία. Αν η εταιρεία έχει διάθεση να καινοτομήσει, μπορεί να επωφεληθεί. Αν μια εταιρεία ίσως είναι περισσότερο μεταπρατική και είναι πιο εύκολο να πάρει ένα έτοιμο προϊόν από την Κίνα ή από κάπου αλλού, οπότε δεν έχει ανάγκη να αναπτύξει καινούργια δική της τεχνογνωσία, η συνεργασία θα είναι πιο περιορισμένη. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο άσχημα σε αυτό.
1: Η Ελλάδα μπορεί να παράγει τεχνολογία ή μόνο έχει την τάση να την καταναλώνει?
0: Κοιτάξτε, εμείς νομίζω μπορούμε να παράξουμε τεχνολογία και υπάρχουν εξαιρετικές ιδέες. Για παράδειγμα, μπορώ να σας αναφέρω πάλι στο ΙΤΕ, στο ένας καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών και που είναι και στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, είχαν μια πάρα πολύ καλή ιδέα, κάνανε μια εταιρεία τεχνολογική για θέματα επικοινωνίας του διαδικτύου. Ήρθε μια πολύ μεγάλη αμερικανική εταιρεία, η Cisco, τους αγόρασε, τους κράτησε να εργάζονται εκεί και έχει επενδύσει και στο ΙΤΕ και πιθανόν να θέλει να επενδύσει περισσότερο και στην Κρήτη και στη βιομηχανική περιοχή αναπτυξιακά. Το θέμα είναι ότι το πώς λέμε ότι θα αναπτυχθεί αυτό είναι λίγο... Το επόμενο βήμα είναι λίγο πιο δύσκολο, με την έννοια ότι εσείς μπορεί να έχετε μια πάρα πολύ καλή ιδέα, να αναπτύξετε κάτι τεχνολογικά. Και το επόμενο βήμα ποιο είναι? Ή θα έρθει μια μεγάλη εταιρεία, θα σας εξαγοράσει την ιδέα σας, θα γίνετε εσείς πλούσιος, το προϊόν θα πάρουν την ιδέα, το προϊόν μπορεί να κατασκευάζεται, ας πούμε, στην Κίνα και να πωλείται στην Αμερική. Η τοπική κοινωνία δεν έγινε αναγκαστική.

0: κάποιο πλούσια. Γιατί η εκμετάλλευση έγινε εκτός της χώρας. Το γεγονός ότι η εκμετάλλευση έγινε εκτός της χώρας δεν φταίτε εσείς ή το ίδιο το ερευνητικό κέντρο ή το πανεπιστήμιο που αναπτύχθηκε. Είναι γιατί ενδογενώς η δομή της Ελλάδος είναι τέτοια, η οικονομία μας είναι λίγο πιο μικρή, το να πουλήσεις προϊόντα ακόμη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο εύκολο έτσι ώστε να πουλήσεις το ίδιο προϊόν στις Ηνωμένες Πολιτείες που η αγορά είναι μία, οι εταιρείες είναι οι ίδιες και δεν χρειάζεται. Οπότε υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί στο πώς να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία. Αλλά είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω παραδείγματα που πραγματικά η τεχνολογία δημιουργούνται νέες ιδέες εδώ. Μάλιστα. Η εκμετάλλευση είναι λίγο πιο δύσκολη.
1: Να πιάσουμε λίγο ένα όρο. Τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. AI. Πολύπλοκο ζήτημα. Πολλά έχουν ακουστεί και θεωρώ ότι εισήλθε στη ζωή μας με ένα απότομο και με ένα άναρχο τρόπο και δεν ξέρω πώς θα διαχειριστούμε αυτή την εξέλιξη. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη κάποια στιγμή να μας προσπεράσει, να μας ξεπεράσει?
0: Κοιτάξτε, εγώ που είμαι λίγο πιο μεγάλος, θυμάμαι την ταινία I'll Be Back, ξέρετε τι λέω εκεί, το Terminator 1, το 1984, τότε που είχε βγει, που έλεγε πώς οι μηχανές θα γίνουν πιο ικανές από τους ανθρώπους και θα οδηγήσουν στο τέλος της ανθρωπότητας. Πολλοί το συζητούν αυτό αυτή τη στιγμή. Σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη, εγώ δεν είμαι ειδικός στο αντικείμενο.
1: Ανθρώπινο δημιούργημα.
0: Κοιτάξτε, όλα είναι ανθρώπινα δημιουργήματα. Και εγώ νομίζω ότι αυτό δεν είναι κακό, με την έννοια του ότι αν πάμε, δεν χρειάζεται να πάμε, ας πάμε 50 χρόνια πίσω, αν μιλούσαμε με τους παππούδες μας ή ανθρώπους οι οποίοι τώρα είναι, ας πούμε, 85 ετών και ζουν και είναι καλά, θυμούνται την εποχή πριν το κομπιουτεράκι. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός στο χωριό που για να πας να αγοράσεις κάτι από τον μπακάλι πρέπει να ξέρεις πρόσθεση και αφαίρεση. Γιατί πήγαινες με τα λεφτά, όχι με ανέπαφη επαφή, με το κινητό και έπρεπε να ξέρεις να πάρεις ρέστα. Και η διαφήμιση έλεγε τυρί, ρύζι, καφέ κτλ. Κτλ. Οπότε θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κάποιος πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να μην ξέρει προπαίδεια ή να μην ξέρει πρόσθεση. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα από αυτά, γιατί όλοι μας έχουμε ένα κινητό και σε αυτό το κινητό υπάρχει πάντοτε ένας υπολογιστής και δεν χρειάζεται καν να ξέρεις, γιατί δεν θα δώσεις ποτέ χρήματα, οπότε δεν θα έχεις συναλλαγές.
1: Αυτό οδηγεί σε μονοπάτια έτσι υποβάθμισης της γνώσης.
0: Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Από πολύ μικρή ηλικία. Δεν
0: χρειάζεται
1: να
0: είναι
1: κάποιος
0: ερευνητής. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θα έλεγα, ο κίνδυνος είναι ο ακόλουθος. Στο πολύ παρελθόν, αν πάμε στην αρχαιότητα.
1: Με γυρίστε πίσω, δηλαδή σε κάθε ερώτηση πάμε και πιο πίσω.
0: Πάμε πιο πίσω. Όταν δεν υπήρχε γραφή. Ή υπήρχε, αλλά δεν ήταν εύκολα γραμμένη. Η ιστορία για να διατηρηθεί έπρεπε να είχαμε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Με έμετρο τρόπο έπρεπε να κρατάμε. Η μνήμη ήταν πάρα πολύ σημαντική για να αποκομίσουμε τη γνώση. Ακόμη και όταν εμείς μεγαλώναμε και εσείς, έπρεπε να απομνημονεύσουμε πράγματα, τους νομούς της Ελλάδος, πρωτεύουσες, τι παράγει ο ένας νομός, τι παράγει ο άλλος, πληθυσμούς κτλ. Με το γεγονός ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η Wikipedia και δεν χρειάζεται να πάμε Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα στο σπίτι να ανοίξουμε την εγκυκλοπαίδεια για να το βρούμε, πολύ εύκολα μπορείς να βρεις μία απάντηση στο ερώτημα, σε όποιο ερώτημα θέλεις. Και τώρα που έχουμε και διαδίκτυο, όπου και αν βρισκόμαστε, σηκώνουμε το κινητό, έχουμε μία απορία, βρίσκουμε την απάντηση. Δεν θα εξετάσω, εσείς θα ξέρετε καλύτερα από μένα, κατά πόσον αυτό που βρίσκουμε είναι αληθές ή όχι. Αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι όλα αληθή. Το πρόβλημα, αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή και είναι γενικότερο το πρόβλημα, είναι ότι η γνώση βρίσκεται έξω από εμάς. Οπότε το γεγονός ότι εμείς δεν χρειάζεται να θυμόμαστε πρακτικά πολλά πράγματα, αλλά μπορούμε να βρούμε γρήγορα τη σωστή απάντηση, σημαίνει ότι αν το ψάξω λίγο, θα βρω σίγουρα μια απάντηση που είναι 100% σωστή και δεν θα χρειαστεί να περιμένω να πάω το βράδυ στο σπίτι να δω την εγκυκλοπαίδεια. Αλλά το γεγονός ότι δεν θυμόμαστε κάποια πράγματα απ' έξω, σημαίνει ότι η πρώτη μας αντίδραση όταν σας πω εγώ κάτι, επειδή δεν θυμάστε απ' έξω αν η Ελλάδα είναι 10 εκατομμύρια ή 10 δισεκατομμύρια, μπορεί να παραπλανηθούμε πολύ πιο εύκολα. Γιατί το να θυμόμαστε κάποια πράγματα απ' έξω είναι πολύ χρήσιμο στο να βγάλουμε μια γρήγορη απάντηση.

0: ο κύριος Χαρμανδάρης λέει αλήθεια ή ψέματα. Αυτό που λέει σίγουρα είναι λάθος, αλλά δεν θα πω τίποτα, άρα να προσέξω πώς θα τον αντιμετωπίσω στη συνέχεια. Αυτό του είδους τη γνώση είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να την ξέρουμε για να δημιουργήσουμε και να έχουμε μία άποψη.
1: Η μεγαλύτερη ευκαιρία μετά την εξέλιξη ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης για τη χώρα μας ποια είναι?
0: Δεν ξέρω, δύσκολα να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Η χώρα μας επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη, γίνονται ερευνητικές υποδομές στην Αθήνα, στο Λαύριο. Εντάσσονται αυτού του είδους όλες οι τεχνικές στην καθημερινότητά μας και στις επιχειρήσεις αλλά και στα ερευνητικά κέντρα. Τι θα κάνουμε στη συνέχεια είναι δύσκολο.
1: Αναγκαστικά όμως τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις.
0: Τις καθορίζουμε και σε μεγάλο βαθμό. Είναι μια παγκόσμια αγορά. Οι μεγάλες χώρες, έξυπνοι άνθρωποι συνεισφέρουν με τον καλύτερο τρόπο. Κάποιοι από τους δικούς μας ερευνητές επίσης συνεισφέρουν. Απλώς είμαστε και πιο μικροί, δεν μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι σε όλα.
1: Αστροφυσική και τεχνητή νοημοσύνη συνδέονται?
0: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τα τελευταία 10-15 χρόνια, 15 ίσως, τα 4 Νόμπελ που δόθηκαν στη φυσική ήταν στην αστροφυσική. Ο λόγος ήταν κυρίως λόγω του ότι η τεχνολογία, καλύτεροι αισθητήρες, μεγαλύτερα τηλεσκόπια, μεγαλύτερη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων, μας επέτρεψε να κάνουμε αυτές τις ανακαλύψεις. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη και οι ισχυροί υπολογιστές δίνουν τη δυνατότητα στους αστροφυσικούς, αντί να κοιτάνε με το μάτι και με το τηλεσκόπιο που κοιτούσε ο Γαλιλαίος πριν από 415 χρόνια, παίρνουν ψηφιακές φωτογραφίες, γράφουν ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή και με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν μέσα από αυτές τις εικόνες να κάνουν ανακαλύψεις που δεν θα μπορούσαν να έχουν κάνει μόνοι τους. Οπότε πραγματικά είναι τρομερή η δυνατότητα.
1: Υπάρχει γεωπολιτική στην επιστήμη? Υπάρχουν χώρες που συναγωνίζονται, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στο μέτωπο των επιστημονικών εξελίξεων?
0: Ναι, και αυτό είναι επίσης ένα ενδιαφέρον πρόβλημα. Η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης η οποία έγινε και των αλλαγών που βλέπουμε τώρα. Η επιστήμη είναι κατεξοχήν το πιο δημοκρατικό που θα υπήρχε. Δηλαδή, εμένα αυτό που μου άρεσε όταν μετά τις σπουδές μου και πήγαινα σε συνέδρια ήταν μπορούσες να πας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε ένα επιστημονικό συνέδριο.
1: Υπήρχαν δεδομένα.
0: Όχι, πήγαινε σε ένα επιστημονικό συνέδριο, έβλεπε έναν Γερμανό, έναν Κινέζο, έναν Αμερικανό και είχε ένα κοινό θέμα να συζητήσει. Ήταν τα κοινά ερωτήματα τα οποία είχε. Και το γεγονός και υπήρχε μία άνεση γιατί έδαινε στον τρόπο σκέψης, στις δικές σου μετρήσεις, υπήρχε μία αντικειμενικότητα που είναι κατεξοχήν δημοκρατική. Αυτό που, επομένως, η επιστήμη αναπτυσσόταν σε παγκόσμιο επίπεδο, πιθανόν με εξαίρεση την εποχή του ψυχρού πολέμου, που λόγω πυρηνικών κτλ. Κάποιες περιοχές επιστήμης, τι κάνανε οι Ρώσοι, δεν θέλανε να το ξέρουν οι Αμερικανοί και το αντίστοιχο. Και επίσης ο ανταγωνισμός ήταν παγκόσμιος. Αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι τεχνολογικές ανακαλύψεις λόγω των γεωπολιτικών περιορισμών, αρχικά από την Κίνα σε πολύ μεγάλο βαθμό, η οποία ήθελε να πάρει τεχνολογία με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά να μην προσφέρει, έχει αρχίσει να δημιουργούν κάποια στεγανά και να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και να λέμε ότι η Ευρώπη θα συνεργαστούμε περισσότερο ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και να αποκτήσουμε αυτοδυναμία σε θέματα ψηφιακής ανάπτυξης και έρευνας.
1: Αναφερθήκατε στην Κίνα. Μπορεί η Ευρώπη να ανταγωνιστεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και την Κίνα?
0: Πολύ δύσκολο. Νομίζω οι αριθμοί κάνουν τη διαφορά. Η Κίνα είναι μια υπερδύναμη, πάνω από ένα δισεκατομμύριο, έτσι ίσως ένα δισεκατομμύριο τώρα μειώθηκε κάπως ο πληθυσμός. Έχει πολύ έξυπνους ανθρώπους και η πολιτεία έχει μια πολύ ισχυρή βούληση στην ανάπτυξη και της τεχνολογίας και της έρευνας. Αν δούμε δηλαδή το τι έχουν καταφέρει μετά το τέλος της δεκαετίας του 70, μετά τον Τεν Σιαοπίνγκ και το άνοιγμα το οποίο έγινε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Τελικά η επιστήμη, Πρόεδρε, ενώνει με πώς διχάζει τον κόσμο σε μια παγκόσμια κλίμακα?
0: Εγώ νομίζω ότι η επιστήμη μας ενώνει, δεν το πω διχάζει, γιατί υπάρχουν κοινά ερωτήματα στα οποία όλοι μας θέλουμε να απαντήσουμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, το πώς θα μοιραστούμε αυτή τη γνώση και την απάντηση στην οποία

0: οποία έχει δώσει ο καθένας μας τα ερωτήματα. Αυτό πολλές φορές μας το καθορίζουν οι πολιτικοί και όχι οι ίδιοι οι επιστήμονες.
1: Νομίζω ότι και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή επιθυμούν, κλείνοντας, να αναπτύξουμε μία σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων που έχουν σχέση με την αστροφυσική. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο μυστήριο του σύμπαντος στις μέρες μας ποιο είναι?
0: Υπάρχουν πολλά. Νομίζω ότι το μυστήριο του σύμπαντος, αν πούμε αμιγώς στην αστροφυσική, είναι πώς ακριβώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Νομίζω αυτό εξακολουθεί να είναι και γιατί εξελίσσεται με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται, γιατί έχουμε επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος, τι είναι αυτό που λέμε σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στις περισσότερες ερευνητικές προτάσεις, είναι αυτό το οποίο συζητάμε. Στη συνέχεια, το δεύτερο που θα έλεγα στην αστροφυσική είναι για τη ζωή, που έχει σχέση η αστροβιολογία, είναι ένα θέμα πολύ δημοφιλές αυτή την περίοδο.
1: Υπάρχει ζωή αλλού, τι πιστεύετε?
0: Αυτό είναι επίσης ένα πολύ δύσκολο ερώτημα και η απάντηση που δίνω σε αυτό το ερώτημα είναι: δεν έχει σημασία τι μπορώ να πιστέψω, τι πιστεύω εγώ, αλλά τι μπορώ να αποδείξω. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να
1: αποδείξουμε ότι
0: κάτι.
1: Υπάρχει ζωή.
0: Ότι υπάρχει. Αλλά όπως είχε πει και ο Άρθουρ Κλάρκ, που είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, η απάντηση είναι εξίσου τρομακτική. Αν δεν υπάρχει ή αν υπάρχει. Αν το σκεφτούμε λίγο.
1: Είναι τελικά τόσο μικρός εντός πολλών εισαγωγικών ο άνθρωπος?
0: Είμαστε πάρα πολύ μικροί. Εγώ νομίζω ότι αυτό που εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση και το αισθάνομαι τώρα περισσότερο που μεγαλώνω, είναι αν έχουμε μία αίσθηση των μεγεθών και των αποστάσεων. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο πλανήτης μας, μπορούμε να τον πούμε ότι είναι σαν ένα αυγό. Και λιγότερο από το μισό από το τσόφλι του αυγού είναι το πάχος στην επιφάνεια του πλανήτη, στο οποίο εσείς και εγώ μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να πεθάνουμε μέσα σε ένα-δύο λεπτά. Αυτό το αυγό είναι τόσο εύθραυστο και γυρίζει γύρω από τον ήλιο και κάνει μια περιστροφή 360, περιφορά μια 365 μέρες και ο ήλιος είναι ένα πολύ μικρό αστέρι σε ένα πολύ τυπικό γαλαξία κτλ. Και βλέπουμε πόσο αφιλόξενο είναι το σύμπαν. Το σύμπαν σαν σύνολο είναι πολύ αφιλόξενο. Το γεγονός ότι εμείς μπορούμε και ζούμε αυτή τη στιγμή και αν κάνουμε μια κατάδυση στα 15-20 μέτρα χωρίς αναπνευστήρες, καταλαβαίνουμε πόσο αφιλόξενη είναι η θάλασσα, ή αν ανεβούμε στα 5.000 μέτρα σε ένα ψηλό βουνό, μπορούμε να αισθανθούμε πόσο αφιλόξενος είναι ο ίδιος ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Οπότε, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο καλό είναι να μας φέρνει λίγο στην πραγματικότητα σε κοσμική κλίμακα.
1: Η επιστήμη θεωρείται ότι δίνει απαντήσεις ή μήπως γεννά περισσότερα ερωτήματα?
0: Σίγουρα δίνει απαντήσεις.
1: Για τον απλό κόσμο.
0: Εγώ νομίζω έχουμε απαντήσει ένα σωρό ερωτήματα, τα οποία δεν ήταν τελείως σαφή το παρελθόν. Το γεγονός ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας για να μην αρρωστήσουμε, να μην πεθάνουμε, είναι κάτι το οποίο το καταλάβαμε πριν από 140 χρόνια. Κάνανε χειρουργικές επεμβάσεις, γινόταν και στο παρελθόν, αλλά δεν είχαν καταλάβει οι γιατροί ότι πρέπει να πλένονται. Οπότε, αυτό που θέλω να πω είναι υπάρχουν ένα σωρό από βασικές απαντήσεις, τις οποίες έχουν καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε σήμερα, οι οποίες προήλθαν από απαντήσεις σε επιστημονικά ερωτήματα. Και φυσικά η πρόοδος οδηγεί νέα ερωτήματα και αυτό είναι το ενδιαφέρον στη ζωή.
1: Αν πρέπει, τελευταία ερώτηση, να βάζατε έναν τίτλο στην επιστήμη της Ελλάδας του 2035, ποιος θα ήταν αυτός?
0: Ακόμη καλύτερα. Εγώ νομίζω ότι το μέλλον είναι λαμπρό. Νομίζω ότι είμαστε καλύτερα τώρα από ότι είμαστε στο παρελθόν και πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και προσπάθεια.
1: Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς. Φεστός Παλάς.

0: Επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
8: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
9: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Kreta24.gr.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
15: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κάθε μας ταξίδι κρύβει μέσα του πολύ κόπο, μεγάλη αγωνία, αναποδιές, εκπλήξεις, μα κυρίως αμέτρητες όμορφες στιγμές. Η ζωή μας άλλωστε δεν είναι ζήτημα ορόσημων, αλλά στιγμών. Δεν κρατάς ποτέ στο μυαλό σου τον κόπο και τις αναποδιές. Κρατάς όλα εκείνα τα αστεία και τα ευχάριστα που έζησες και μοιράστηκες.
1: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Η μέρα είναι καταπληκτική. Το όρος Γιούχτα είναι ένα βουνό δυτικά των Αρχανών, το οποίο έχει ύψος 811 μέτρα. Είναι αγαπημένο σημείο για όλους τους περιπατητές και εννοείται τους δρόμους βουνού.
0: Προορισμός μας αυτή τη φορά το πιο πολύχρωμο χωριό. Οι Αρχάνες είναι ένα μέρος γεμάτο χρώματα, αρώματα, γεύσεις, πολιτισμό, παραδόσεις, ανθρώπους που αγαπούν τις τέχνες, τη μουσική, το χορό και το καλό φαγητό. Μια όμορφη οικομόπολη κτισμένη σε υψόμετρο περίπου 400 μέτρων, στο μέσο μιας λεκάνης που τη διαρρέει ο χήμαρος κέρατος και τη χωρίζει σε δύο άνισα μέρη. Απέχει 14 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και μόλις 7 χιλιόμετρα από το μηνιακό ανάκτορο της Κνωσού. Το πολύχρωμο αυτό χωριό έχει βραβευτεί σε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, όσον αφορά την οικιστική του ανάπτυξη. Μπορεί κανείς να επισκεφθεί τα μικρά μουσεία ανακαλύπτοντας την ιστορία της περιοχής μέσα από τα ευρήματα των μινωικών βυζαντινών χρόνων μέχρι και τα εκθέματα λαογραφικής τέχνης. Επίσης, πλήθος από βυζαντινές εκκλησίες επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των Αρχανών ως πρότυπο παραδοσιακό οικισμό. Στην όμορφη πλατεία των Αρχανών μπορείς να απολαύσεις την αυθεντική κριτική παραδοσιακή κουζίνα, όπως και να γευτείς το αρχανιώτικο κρασί. Στα παραδοσιακά αλλιοτρίβια, φάμπρικες και τα πατητήρια μπορείς να ανακαλύψεις τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι του χωριού παρήγαγαν από αιώνες πριν τα θαυμαστά προϊόντα, το λάδι και το κρασί, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι στην ευρύτερη περιοχή έχει ανακαλυφθεί πατητήρι που πιστεύεται ότι είναι το αρχαιότερο στον κόσμο. Για τους λάτρεις της φύσης και της πεζοπορίας υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορείς να πεζοπορήσεις στο Γιούχτα, το ιερό βουνό των Αρχανών με ύψος 811 μέτρα, όπου σύμφωνα με το θρύλο έχει ταφεί ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων Δίας, και να μαγευτείς από τα αρώματα των βοτάνων και τη μοναδική άγρια φύση. Αν ακολουθήσεις δε το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 ως τη Μυρτιά ή τον προφήτη Λία, θα βρεθείς μέσα στο αρχανιώτικο φαράγγι κάτω από τη σκιά των αιωνόβιων δριών και πλατάνων. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχάσεις να ανέβεις στο Φουρνί με την αρχαία νεκρόπολη και το υπέροχο δάσος. Στο λόφο Φουρνί, ανάμεσα στις άνω και κάτω Αρχάνες και κοντά στο μηνωικό οικισμό των Αρχανών, μέσα σε ένα δάσος από ελιές και αμπέλια, ανακαλύφθηκε ένα πλούσιο νεκροταφείο, το οποίο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.

Ο λόφος Φουρνή περιορίζει τη μικρή πεδιάδα των Αρχανών στα βορειοδυτικά, αλλά δεν αποτελεί τμήμα του Γιούχτα, καθώς χωρίζονται από μια βαθιά χαράδρα. Το δυτικό τμήμα του λόφου είναι απόκρημνο, ενώ η κορυφή του είναι άγονη. Η μεγάλη διάρκεια χρήσης των τάφων και το πλήθος των κτερισμάτων καθιστούν το Φουρνή ένα από τα σημαντικότερα νεκροταφεία στον Αιγαϊκό χώρο. Οι παλαιότερες ταφές ξεκινούν την 3η χιλιετία π.Χ., ενώ κάποιοι τάφοι χρησιμοποιήθηκαν για μακρότατο χρονικό διάστημα.

Από τα οικοδομήματα που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, τα περισσότερα είναι ταφικά, ενώ κάποια από αυτά έχουν χαρακτήρα λατρευτικό και κοσμικό. Οι Αρχάνες έχουν τεράστιο πολιτισμικό πλούτο. Επόμενη στάση μας στο Βαθύπετρο. Το Βαθύπετρο είναι ένας πολύ μικρός οικισμός 4 χιλιόμετρων νότια των Αρχανών. Όντας κτισμένος στους δυτικούς πρόποδες του Γιούχτα, απολαμβάνει μερικές από τις καλύτερες θέσεις στον ομό Ηρακλείο. Προς τον κάμπο της Μεσαράς, το ιερό κορυφής Κόφινα στα Στερούσια και το βύθισμα της Παιδιάδας του Ηρακλείου προς τη βόρεια μεριά του νησιού. Γύρω από τον οικισμό απλώνονται έφορες παιδιάδες και λόφοι στρωμένοι με περιβόλια, ελαιώνες και αμπελώνες που δίνουν μερικά από τα πιο ονομαστά προϊόντα ιναμπέλου στην Κρήτη. Τα γνήσια αυτά αγροτικά τοπία δεν πρέπει να έχουν αλλάξει πολύ από την αρχαιότητα, όπως προκύπτει από τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν.

Εδώ έχει ένα σκαφί σημαντική μινωική έπαυλη με ανακτορικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Έχουν επίσης βρεθεί πατητήρι κρασιού, ελαιοπιεστήριο και εργαστήριο πυλοπλαστικής με κεραμικό κλίβανο. Εμείς επιλέξαμε για ακόμα μία φορά να γνωρίσουμε το μέρος αυτό μέσα από τους ανθρώπους. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη μπορεί να μην ήταν Έλληνας, αλλά είχε πει κάτι που όλοι οι Έλληνες σίγουρα ασπάζονται. Ένα από τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή είναι που πρέπει σε κανονικά διαστήματα να σταματάμε ό,τι είναι αυτό που κάνουμε και να αφιερώνουμε την προσοχή μας στο φαγητό. Έτσι είναι. Η γλυκύτατη κυρία Μαρία Γιαννιδάκη μπορεί να μας το επιβεβαιώσει αυτό. Τη συναντήσαμε στο σπίτι της στο Βαθύπετρο, όπου μας υποδέχτηκε

με ένα τεράστιο χαμόγελο και ανυπομονησία μικρού παιδιού για να μας μαγειρέψει. Το χαμόγελο που σου χαρίζει ένας άνθρωπος που μόλις γνώρισες είναι η ευτυχία που αμέσως μετά μοιράζεσαι κι εσύ στους γύρω σου.

0: παιχνίδια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
1: Και εγώ, καμάρι μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλές δουλειές να έχεις και ό,τι επιθυμεί.
0: Να είστε καλά. Μαρία Γιαλουράκη, αλλά μου είπατε όμως και
1: από τη Γαρύπα. Είναι του πατέρα μου το όνομα αυτό.
0: Ναι.
1: Είμαι του Εμμανουήλ και της Χαρίκας. Ο άντρας μου, Εμμανουήλ Γιαννιδάκη.
0: Γιαννιδάκη. Αλλά ναι. Εσείς προτιμάτε να λέγεστε Γιαννιδάκη.
1: Γιαννιδάκη.
0: Έτσι μου συστηθήκατε.
1: Ναι, Γιαννιδάκη. Όχι.
0: Ωραία. Ναι, εδώ στο Βαθύπετρο μένετε.
1: Εδώ στο Βαθύπετρο ήταν όλα αυτά δικά μας, τα οποία τα παραχαρίσαμε στα παιδιά.
0: Τέλεια.
1: Τα αγκόνια μας, είμαστε συνταξιούς τώρα.
0: Πόσα παιδιά έχετε?
1: Τρία παιδιά έχω. Δύο κορίτσια και ένα αγόρι.
0: Και αγκόνια?
1: Και έχω και 8 εγγόνια Παναγία. Και τρία δισέγγωνα.
0: Ευτυχισμένη γιαγιά και προγιαγιά.
1: Ναι, και προγιαγιά.
0: Να είστε καλά, πραγματικά δεν είστε.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Είστε μια πανέμορφη
1: καλά,
0: γιαγιά, προγιαγιά, φοβερή. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έμαθα αυτή και καλή μαγείρισα και θα φτιάξουμε σήμερα.
1: Ναι, μπράβο, αγκιναράτο θα κάνουμε σήμερα, φρικασέ.
0: Φρικασέ
1: αυγό
0: με.
1: Αυγολέμονο. Με αυγό, χτυπημένο. Λοιπόν, με αρνί.
0: Αρνί. Το οποίο το έχουμε βάλει.
1: Ναι, το έχουμε βάλει και έτοιμο. Και έχω βάλει κρεμμυδάκι.
0: Ναι.
1: Έχω βάλει κρεμμυδάκι και έχω βάλει το κρέας το αρνί, είναι φοβερό, με λάδι μέσα.
0: Έχει βράσει
1: λοιπόν. Έχει έτσι γαριαστεί, ναι. Είναι τσιγαριασμένο. Είναι σχεδόν ψημένο.
0: Πόση ώρα θέλει αυτό για να γίνει?
1: Περίπου μισή ώρα θέλει.
0: Άρα το έχετε εσείς κάνει ήδη μισή ώρα.
1: Ναι,
0: ωρίτσα.
1: Το έχω ετοιμάσει και τώρα πρέπει να βάλω το κρεμμυδάκι.
0: Ωραία.
1: Τον άνηθο, με το οποίο τα έχω ψιλοκόψει όλα.
0: Εδώ μέσα λοιπόν έχουμε άνηθο.
1: Άνηθο και κρεμμυδάκι και δροσερό αυτά.
0: Αυτά?
1: Τα οποία, ναι, αυτά τα βάζω εδώ, είναι έτοιμα, ναι. Όχι, μαϊντανό δεν κάνει, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι και
0: το οποίο... Θα το τσικάλι μας.
1: Ναι, θα γίνει, θα μου σκομυρίσει, δεν λες.
0: Μα ήδη μυρίζει ωραία. Μα έχετε βάλει και λεμονάκι.
1: Όχι, το λεμόνι το βάζουμε τελευταία που θα κάνουμε τα αυγολέμονο, μωρέ.
0: Α, βλέπω το χρώμα.
1: Εδώ τώρα είναι, κοίταξε, εδώ είναι το κρέας. Θα βάλω την αγινάρα. Αφήσω λίγο να βράσει αυτό. Και μετά θα βάλω την αγκινάρα.
0: Αυτό είναι ένα αγαπημένο σας φαγητό?
1: Είναι το παραδοσιακό, τους αρέσει ολονών. Είναι λίγο ταλαιπωρία βέβαια. Καθαρίσει αγκινάρες, να τσει λεμονιάσει, να τσει. Ταλαιπωρία μετά.
0: Έχει αγκινάρες περιοχή?
1: Όχι πολλές.
0: Όχι.
1: Όχι πολλές, αλλά εμένα ο γιος μου κάνει, έχει φτιάξει που μας παίρνει. Το κρέας που λες γι' αυτό είναι το μοναδικό που κάνει με την αγκινάρα.
0: Το δεν αρνάκι.
1: Κάνει ναι, το αρνάκι δεν κάνει. Το μοσχάρι δεν κάνει. Το γουρούνι δεν κάνει και οπότε κάναμε μόνο με το.
0: Ωραία,
1: και θα το φτιάξω τώρα, θα φάτε, θα είναι πολύ ωραίο.
0: Ωραία, εγώ τι θέλω.
1: Έβαλα
0: να
1: έβαλα τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θα βάλω τώρα τις αγκινάρες, να ξεχνούν και αυτές. Και μετά θα βάλω τα αλατάκια τελευταία.
0: Ωραία. Αλάτι. Στο όταν σύνολο όμως, πόση ώρα θέλει όλο αυτό?
1: Μία ώρα περίπου θέλει.
0: Είναι φαγητό, δηλαδή ναι, που θέλει, είναι, μια διαδικασία.
1: Θέλει μία ώρα.
0: Και τις αγκινάρες
1: έχετε... Κοίταξε, τώρα οι καινούργιες έχουν σύτρες, τα κάνουν ντάκα-ντάκα. Και γίνεται και το φαΐ ανώσιο, ενώ το είναι πολύ νόστιμο.
0: Το τσικάλι είναι αλλιώς,
1: Το τσικάλι είναι αλλιώς, ναι.
0: Και έχουμε και το πετρογκάζι.
1: Και το πετρογκάζι εδώ
0: στην πάρα πολύ
1: φάνταγε. Είναι σαν να είναι στην παρασιά.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίες οι μυρωδιές, το φαγητό μας γίνεται, αλλά να πάμε λίγο όμως πίσω στο παρελθόν, στα δικά σας παιδικά χρόνια, να μου πείτε καταρχάς, μου είπατε ότι έχετε καταγωγή από τη Γαρίπα. Εδώ πότε ήρθατε?
1: Εκεί γεννήθηκα, στη Γαρίπα γεννήθηκα, μεγάλωσα, έγινα 12 χρόνια. Μετά από 12 χρόνια πήγα στην οικοκυριακή σχολή στη Νεάπολη.
0: Α.
1: Και από εκεί έφυγα και έκανα ένα χρόνο και μετά έφυγα από εκεί και πήγα στο Ηράκλειο και εργαζόμουν στο Ασλανίδη, την ιατρική κλινική.
0: Α.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση λοιπόν με τη μαγειρική και τα οικοκυρικά.
1: Όχι, αλλά κοίταξε να δεις. Το μερακλειδίκι είναι μερακλειδίκι. Δεν μπορεί να μην μαγειρεύει.
0: Αυτό είναι στον άνθρωπο.
1: Τα,
0: είναι
1: παιδιά, τα παιδιά μου του αρέσει πάρα πολύ το μαγειρικό. Κάνω για 3-4 άτομα παιδιά, 4 οικογένειες. Για όλες τις οικογένειες κάνω.
0: Άμα έχει και καλή μαγείρισα και το εκμεταλλεύονται.
1: Και φεύγω από εκεί. Λες, μετά στο Ηράκλειο ήταν ο σύζυγός μου στρατιώτης, ήταν ψαρχάνης αυτό. Φαντάρος και πήρε στο Ηράκλειο, γνωριστήκαμε. 5-6 μήνες ήταν, παντρευτήκαμε.
0: Έγινε το
1: τυχερό. Και τελείωσε τη στρατιωτική του μετά, ήταν 28 μήνες, ήταν στην αεροπορία. Τελικά, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε, δόξα τω Θεώ, υγεία έχουμε, τα παιδιά μας τα τακτοποιήσαμε όλα, όλα είναι τακτοποιημένα, ο ένας από τον άλλο πιο καλά.
0: Έτσι, είναι ωραία να μιλάτε για τα παιδιά Μαρίας, σε τέτοια λόγια.
1: Στη Μαρία, στη μαμά, έχει ένα κομμωτήριο φανταστικό στο κέντρο του των Αρχανών.
0: Φαίνεται άλλωστε.
1: Ακούστε, όχι, δεν με χτίσετε σήμερα, να σου χτίσετε.
0: Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε την κομμωτική, ναι, να πάμε λίγο ξανά στο φαγητό μας.
1: Στο φαγητό μας τώρα.
0: Αυτό τώρα έχουμε κάνει όλη την υπόλοιπη
1: πρωί, διαδικασία, ναι, έχουμε τσιγάρει το ψήνο με το κρεατάκι, σιγά σιγά, όχι στις χύτρες και στα τσικάλια.
0: Τέλεια.
1: Μόνο στο τσικάλι στο. Και στο πεντρογκάζι, είναι φανταστικό φαΐ.
0: Ωραία.
1: Βάλε με τον κρεμμυδάκι, τον άνιστο, το κρέας.

0: είναι έτοιμο τώρα. Να βάλω το.
1: Όπως μυρίζει.
0: Κινάρα, είδες μυρωδιά.
1: Καταπληκτικά.
0: Καταπληκτικά.
1: Και δεν τρώω και αρνί.
0: Θα βάλω και αρνί. Θα γινάρα θα φας.
1: Πάψε
0: γινάρα, δεν θα φας αρνί.
1: Το λαχανικό. Έχουμε εδώ τι έχουμε και λοιπόν, το λεμονάκι στο
0: τέλος. Το λεμονάκι το έφερα, λέω μήπως δεν βρω λεμόνια εδώ και το έφερα από το χωριό.
1: Οργανωμένη. Ωραία.
0: Λοιπόν, να βάλω τις αγκινάρες τώρα χρειάζεται. Για κάτσε να δω, μπορείς.
1: Είναι και ένα λαχανικό ή αγκινάρα που ψήνεται εύκολα, θεωρείτε.
0: Ναι, ναι, ψήνεται καλά.
1: Εύκολα.
0: Κοίτα να δεις, δεν είναι και εύκολα, αλλά εντάξει, ψήνεται κανονικά. Ένα δεκάλεπτο θέλει, πέντε λεπτά.
1: Εντάξει, αγκινάρα είναι ωραία και λίγο πιο ναι, μήνα
0: ναι,
1: τη
0: ναι,
1: φάση,
0: πάρα οπότε... πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Θέλετε να σας βοηθήσω.
0: Όχι, εγώ το ξέρω.
1: Είστε πολυμήχανοι λοιπόν. Έχετε ασχοληθεί με πολλά.
0: Έχω, ναι.
1: Έχετε αναθρέψει τα παιδιά σας, εγγόνια,
0: έχω
1: τώρα
0: ένα, ένα μηνυμάρχιο, το έχω δώσει χαρά και το κάνει χαρά μου. Αλλά του βοηθάω και εγώ, Σαρχάνες.
1: Το ξέρουμε, την επόμενη φορά θα σας βρω.
0: Ναι, και βοηθάμε τη Μαρία σε όλα αυτά και τα, το βοηθώ το παιδί μου. Λοιπόν, τελείωσε το αυτό.
1: Και ένα εγγόνιο έχει το όνομά σας.
0: Μόνο η Μαρία έχει το εγγόνιο μου, είναι η μεγάλη του γιού μου, έχει Μαριάννα, Μαρία και Άννα.
1: Μπράβο. Ωραία. Να είστε καλά, ωραία. Να τα χαίρεστε τα παιδιά.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εσάς δηλαδή τώρα, άμα σας ρωτούσε κανείς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό, ποιο θα μου λέγατε.
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ τις αγκινάρες δεν καλοθέλω έτσι όλα. Είναι...
1: Αλλά μας κάνατε βρήκα σε μένα αγκινάρες.
0: Ναι, κοίταξε, επειδή είναι αρέσει το συζύγου μου το κάνω. Η αγκινάρη είναι βέβαια υγιεινό φαγητό που ναι. Δεν υπάρχει. Σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Αντιοξειδητικό.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σαν τα χόρτα και τα βλήτα.
1: Το όλα. Δικό σας αγαπημένο.
0: Εμένα μ' αρέσει το. Τα βλήτα, τα βραστά, το ψαράκι, το ωραίο, το μπαρμπουνάκι, κοτσομούρα μου αρέσει πολύ. Α,
1: και εσείς τι υγιεινείς όμως.
0: Ναι, μου αρέσουν πολύ αυτά, μου αρέσουν. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι να πάρω λίγο νεράκι μου, ωραία.
1: Ναι,
0: και στο φαγητό γιατί χρειάζεται τώρα.
1: Ωραία, άρα τώρα περιμένουμε
0: και
1: να ψηθούν.
0: Τώρα, ναι, τώρα θα ψηθεί, να ψηθεί η αγκινάρα.
1: Και μετά και μένει μετά να το αυγό κόψουμε.
0: Σειρώνουμε το ζουμάκι σε μια κατσαρόλα.
1: Ωραία.
0: Και κάνουμε, χτυπάμε το αυγό, βάζουμε ωραία. Το λεμονάκι και είναι έτοιμα.
1: Τέλεια.
0: Και είναι για φαγητό να
1: φάμε. Τέλεια. Αμέσως. Μετά θα το φάμε λοιπόν.
0: Μετά θα τρώμε κατευθείαν.
1: Καταπληκτικά. Εμείς βέβαια εδώ ήρθαμε για ένα φαγητό. Ξέραμε ότι θα δοκιμάσουμε κάτι αγαπημένο, κάτι παραδοσιακό. Αλλά η κυρία Μαρία μας επιφύλασε και μια άλλη έκπληξη. Ένα γλυκό, το οποίο είναι και αγαπημένο δικό μου γλυκό, μουσταλευριά. Και θα δούμε τώρα τι και τι έχετε ετοιμάσει. Είχατε λοιπόν το μούστο στην κατάψυξη.
0: Ναι. Τον έβγαλα χθες το βράδυ, ξεπάγωσε, το έφερα τώρα να κάνω τη μουσταλευριά.
1: Ωραία.
0: Τι σου αρέσει κιόλα. Και έχω το μούστο εκεί και να βράσει λίγο και μετά θα τον εκατώσω με λίγο χλιαρό εδώ μούστο μέσα.
1: Στο αλεύρι.
0: Ναι, θα το διαλύσω όλο αυτό το τραπέζι που με τρίχνει και θα το ρίξω εδώ μέσα.
1: Και αυτό εδώ.
0: Θα το σαλεύω πολύ. Θα το σαλεύω περίπου 5-10 λεπτά. Και αυτό είναι το καρύδι.
1: Στο τέλος.
0: Ναι. Πάνω στο το καρύδι. Αυτό είναι πολύ εύκολο.
1: Ναι, ναι, το έχετε σπάσει.
0: Ναι, το καρύδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το γλυκό. Δηλαδή αυτό που το πείσουν τη Σαρακοσή το τρώνε.
1: Το αγαπάει και πολύ ο κόσμος.
0: Το αγαπάει πολύ. Αλλά εμείς το κάνουμε όποτε μας βολεύει.
1: Έχετε στα φύλλα.
0: Πολλά, πάρα.
1: Α δοκιμάσουμε τη μουσταλευριά, αν είναι καλή.
0: Έχει συσκευαστήριο και έχει πολλά σταφύλια και ποικιλίες.
1: Τέλεια.
0: Πολλές ποικιλίες.
1: Άρα πίνετε και καλό κρασί.
0: Και καλό κρασί. Όλα τα έχω, με δόξα τω Θεώ. Και μόνο υγεία θα βρει, τίποτε άλλο.
1: Εγώ θέλω να κλείσουμε, κλείνω πάντα με όλους τους καλεσμένους με μια ευχή ή ό,τι άλλο έτσι θετικό και αισιόδοξο σαν σκέψη θέλουν. Τι θα μας πείτε εσείς.
0: Η ευχή μου είναι να έχουν τη υγεία τους στα παιδιά μου. Καλή πρόοδο σε όλα που κάνουν, γιατί είναι πάρα πολύ εργατικά παιδιά σε όλα. Από τα γόρια, από τα κορίτσια, από τα γκόνια, από όλα να έχουν τη υγεία τους. Και εμείς να τις καμαρώνουμε.
1: Να είστε καλά να τα καμαρώνετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και ευχαριστούμε πολύ.
0: Και ό,τι ποθή σου εύχομαι, εσένα και τη Μανώλη, να είστε καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που είχαμε τον κόπο και ήρθατε τώρα.
1: Θα ξαναρθούμε, θα ξανασμίξουμε.
0: Λοιπόν,

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φαντάσου τώρα τη ζωή σου χωρίς μουσική ή χωρίς κίνηση. Θα μπορούσες? Φυσικά και όχι. Κάθε τόπος έχει ένα δικό του χρώμα και μια δική του μελωδία. Κάθε μέρος το συνδέουμε συχνά με ένα τραγούδι. Εγώ έτσι έκανα πάντα. Η επίσκεψή μας στο Βαθύπετρο έγινε ακόμα πιο ευχάριστη με την παρέα που μας περίμενε εκεί. Η μουσική Γιάννης Καλομύρης, Χάρης Καλοχριστιανάκης, Μινάς Μπαμπάτσης και η Αντωνία Παντελάκη με τους χορευτές της. Φρόντισαν όλοι αυτοί να κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον την παραμονή μας εκεί.
1: Είμαι Βαθύπετρο και έχω έρθει να συναντήσω μια καταπληκτική παρέα για να απολαύσουμε παραδοσιακή μουσική και χορό.

0: εδώ με τον Καλομήρη τον Γιάννη. Είναι πολλά τα χρόνια που ασχολείται με τη μουσική. Λοιπόν, Γιάννη, μιλάω στον ελληνικό γιατί νιώθω άνετα και θέλω λίγο να μας στηθείς εσύ μόνος σου. Πόσα είναι τα χρόνια που ασχολείσαι, τι είναι αυτά που αγαπάς.
1: Να είσαι καλά, Νίκη. Καλώς ήρθες στο χωριό μας.
0: Να είσαι καλά, καλώς σας βρήκα.
1: Να είσαι καλά. Ασχολιέμαι με την κριτική μουσική στα 25 με 26 χρόνια.
0: Πολλά.
1: Πλέον. Επαγγελματικά. Έχω ξεκινήσει και παίζω σχεδόν από τα γεννήθηκα.
0: Γιατί το αγαπάς πολύ, γιατί ήρθε από τους γονείς σου, πώς μπήκε το μικρόβιο, πώς ξεκίνησε.
1: Μόνο του.
0: Γιάννη, παίζεις λύρα, είσαι όμως και μια εξαιρετική φωνή, μια πολύ καλή χρειά. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει μαθήματα, πώς προέκυψε αυτό, πρώτα προέκυψε η λύρα, μετά πώς.
1: Πρώτα προέκυψε η λύρα, ξεκίνησα από μικρό στο οδείο του κ. Δημήτρη του Πασπαράκη, του δασκάλου μου, και μετά στην πορεία σιγά σιγά ξεκίνησα και το τραγούδι, αυτά πάνε. Μαζί.
0: Δεν έκανες όμως μαθήματα. Έκανες μαθήματα.
1: Φωνητικής, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έφυτο. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Να είσαι καλά.

0: Αντωνία Παντελάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθατε στις Αρχάνες, στις όμορφες Αρχάνες μας. Είναι τιμή για μας που επικέρδισε το χωριό μας και που θέλετε να το προβάλλετε με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο.
0: Εγώ, επειδή ξέρω ότι σε λίγο θα πάμε μουσικά να σας απολαύσουμε, θέλω λίγο να μου πεις πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη και αν είναι η δουλειά σου, η καθημερινότητά σου, τι συμβαίνει με τους παραδοσιακούς χορούς.
1: Έχω σπουδάσει στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ρεθύμνης. Από το 1995 ασχολούμαι με το κομμάτι του παραδοσιακού χορού. Το 2011 έστησα πλέον τη δικιά μου σχολή ως εργαστήριο κριτικής έκφρασης. Μέσα από αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα, το παραδοσιακό παιχνίδι και ό,τι περιλαμβάνει την τοπική κυρίως ιστορία των Αρχανών.
0: Είναι μόδα, αγάπη ή τι είναι πλέον, εν έτη 2022?
1: Σε αυτούς τουλάχιστον που βλέπετε εδώ και σε μια μερίδα σοβαρή που έρχονται, είναι αγάπη. Ας κρίνει ο καθένας όπως το νομίζει.
0: Αντωνία, θα σας απολαύσουμε σίγουρα. Θέλω να μας αφήσεις με μια ευχή πριν σας δούμε. Μια ευχή, μια αισιόδοξη σκέψη, ό,τι θέλεις εσύ.
1: Υγεία. Κοινότυπο, αλλά πολύ σημαντικό.
0: Υγεία και χαρές.
1: Χαρές να έχουμε, λοιπόν.
0: Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Βρες τη μουσική σου, βρες το χορό σου, βρες την κίνησή σου, βρες το τραγούδι σου. Τραγούδα, χόρευε, κινήσου, δράσε. Και κάτι ακόμα, να φυσάς. Όχι μόνο εισπνοές εκπνοές. Αν φυσάς, όλα εκπληρώνονται. Μη σας φαίνεται περίεργο. Φυσάμε τούρτες γενεθλίων. Η μαμά μας φύσαγε εκεί που χτυπούσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Φυσώ σημαίνει εύχομαι. Ευχήσου. Η ζωή είναι όμορφη και απρόβλεπτη.

0: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Το όρος Γιούχτα, ρε. Να βάζεις τελεία.
1: Σου βάλω πίσω το τίποτα. Τελεία, δεν θα βάζεις.
0: Τώρα θα είσαι από πίσω μου. Γεια, τέλειο.
1: Ποιο?
0: Δεν το είδες?
1: Τίποτα.
0: Από αυτά τα πράσινα που είναι σαφίδια, αλλά είναι και σαύρα.
1: Σαύρα ονομάζεται συνήθως.
0: Έτσι, θα πάμε τώρα.
1: Περίμενε, πελαδάκι, περίμενε.
0: Σκοτωθώ με τα Stan Smith.
1: Πώς θα πάμε δηλαδή με το
0: πώς θα πω για την κορφή του βουνού πίσω.
1: Έλα, θα τη βρω.
0: Άντε, θα προχώρα. Δεν έχουμε πολύ ώρα.
1: Για το πούλα.
0: Το χέρι μου έχει πιαστεί.
1: Για το πούλα εσύ.
0: Γραφή. Όπα, μου φάνε μέλισσες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Θα μου φάνε μέλισσες. Τι άλλο να πω.
1: Ωραία, πες το τώρα πιο σοβαρά. Γιατί μπορεί το βάλω αυτό.
0: Όχι.
1: Μπορεί το βάλω.
0: Όχι.
1: Ένα, δύο, τρία, αφήσαμε. Ούτε να φυσήξεις δεν μπορεί, ούτε να φυσήξεις δεν μπορείς.
0: Πάμε ξανά.
1: Πάμε ξανά, έλα. Έλα με την εκατοστή φορά θα το... μικρό μου πόνι, έλα. Έλα. Πού πάει. Τι είδες. Γλάρος, εδώ πάνω δεν έχει γλάρος.
0: Πάτωνε!
1: Πού τον. Πού τον.
0: Δεν έχει γλάρο. Πίσω σου είναι.
1: Λοιπόν, κάνε πως βλέπεις ένα μυρμήγκι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Έχει γλάρο.
1: Μην το σκοτώσεις.
0: Δεν το σκοτώνω, το χαϊδεύω.
1: Πώς το κάνεις αυτό.
0: Έλα, δει. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι, με ήλιο. Γι' αυτό σας είπα, μάνα, ξεματιάστε.
2: Ναι, ναι, δηλαδή πρέπει να το ξεματιάσω.
1: Κάζει μισό λεπτό, μην μιλάς, κοίτα χαμηλά. Παιδιά, κάνει σημό.
0: Παιδιά, συνεχίζει.
3: Παιδιά, συνεχίζει. Παιδιά, συνεχίζει.
1: Ναι, παιδιά, κουνάει ακόμα.
0: Δεν το πιστεύω.
3: Δεν έχουν πάρει χαμπάρι απάνω.
0: Κάτω ρε θέλω. Πώς το κάναμε, οπ, έτσι.
1: Ρε εσύ, αυτό δεν σου είπα πριν και μου πες να μην το κάνουμε, δεν όχι τώρα.
0: Εγώ είπα να μην το κάνουμε.
1: Ναι, σου είπα, από εκεί θα ξεκινήσεις και θα το ανεβάσεις εκεί πάνω.
0: Ωραία,
1: έλα. Όχι.
0: Ναι, γιατί θέλω και έτσι τα παιδιά, τάκ.
1: Ωραία, θες το κάνουμε έτσι ή έτσι. Το πάρεις.
0: Θέλω ένα έτσι, τους εμφανίζουμε και ένα έτσι. Το ξέρεις τόση ώρα γράφει, ε.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια.
0: Είμαι Βαθύπετρο και πάμε να απολαύσουμε παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακή μουσική με μια καταπληκτική παρέα. Τελεία. Να απολαύσω παραδοσιακή μουσική και χορό. Δεν μου αρέσει.
1: Πήγα, τσικότωσες. Πάτα κάτω.
0: Κατ!

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο βράδυ, σου πλέον.

0: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο καλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, Προσήρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σοβαρή πρόκληση από την Άγκυρα δυναμητίζει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τα προεδρικά διατάγματα για τα εθνικά θαλάσσια πάρκα και η αντίδραση της Αθήνας. Νέο επεισόδιο στα Βορίζια 10 μήνες μετά το φωνικό που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Εκατέρωθεν μηνύσεις και συλλήψεις μεταξύ γυναικών των εμπλεκόμενων οικογενειών σε επιφυλακή η τοπική Ελλάς. Παγκόσμια αναγνώριση για το μινωικό ανάκτορο της Κνωσού με τριτοκοσμικές ελλείψεις στις τουαλέτες. Καταγγελίες επισκεπτών αμαυρώνουν τη διεθνή εικόνα του μνημείου. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας και χιλιάδες παραβάσεις στο οδικό δίκτυο της Κρήτης. Το μήνυμα της τοπικής Ελλάς για τα μπλόκα στους δρόμους. Παραβάτες 4 στους 10 οδηγούς που ελέγχθηκαν. Βαθιά συγκίνηση στην εκδήλωση τιμής και μνήμης των 27 εκτελεστέντων του Σοκαρά. Οι αναφορές για την αναγνώριση ως μαρτυρικού χωριού. Μήνυμα διεκδίκησης των γερμανικών επανορθώσεων.
0: Νέα σοβαρή πρόκληση από την Άγκυρα, η οποία δυναμητίζει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με δύο προεδρικά διατάγματα, η Τουρκία προχωρά μονομερώς στην ανακήρυξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με την Αθήνα να απαντά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και το Υπουργείο Εξωτερικών να ξεκαθαρίζει ότι η παράνομη αυτή ενέργεια παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση εξαπολύει πείρα κατά της κυβέρνησης, ενώ οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν την άμεση παρέμβαση και την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Τορπίλη στα ήρεμα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων ρίχνει η Άγκυρα. Με τα προεδρικά διατάγματα ανήμερα του 15 Αύγουστου η κυβέρνηση Ερντογάν επαναφέρει την αναθεωρητική ατζέντα και την Αθήνα να απαντά σε αυστηρό ύφος ότι η τουρκική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
3: Η εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη, καθώς κανένα κράτος δεν μπορεί να προχωρά μονομερώς σε τέτοιες ενέργειες εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Παράνομα είναι και στο μέτρο που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
2: Το ένα τουρκικό θαλάσσιο πάρκο αποτυπώνεται στο βόρειο Αιγαίο σε περιοχές δυτικά της Ήμβρου και της Τενέδου και ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο. Περιοχές ξεκάθαρα

0: εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων, μια επέκταση που σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών αντιβαίνει στις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου.
1: Η Τουρκία νιώθει αυτή τη στιγμή μια αυτοπεποίθηση, η οποία έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχει να κάνει και με την καλή σχέση Ερντογάν-Τραμπ. Και ακριβώς εξαιτίας αυτής της αυτοπεποίθησης θεωρεί ότι μπορεί να ξεδιπλώσει την αναθεωρητική της ατζέντα.
0: Το δεύτερο θαλάσσιο πάρκο βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και εκτείνεται στην περιοχή βορειοανατολικά της Ρόδου προς τον κόλπο της Ατάλειας, με την ελληνική διπλωματία να εκπέμπει εξίσου αυστηρό σήμα για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
2: Η μονομερής προσπάθεια επηρεασμού του καθεστώτος των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και υπονομεύει το κλίμα καλής γειτονίας. Η Ελλάδα ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
0: Σύμφωνα με αναλυτές, και οι δύο χαράξεις που εκτείνονται πέρα των τουρκικών και εντός των διεθνών χωρικών υδάτων αποτελούν ιονούς για την προώθηση του περιβόητου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα.
3: Είναι προσήμανση. Είναι ένα προστάδιο. Πρέπει άμεσα το ζήτημα να πάει στο Συμβούλιο των Υπουργών για να υπάρξουν και συμπεράσματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Κομισιόν στη συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση.
0: Κατά τους ειδικούς, πίσω από τον περιβαλλοντικό μανδύα των θαλασσίων πάρκων, η Άγκυρα καμουφλάρει την επιδίωξή της να επιβάλλει περιορισμούς στις ελευθερίες της ανοιχτής θάλασσας από την αυσιπλοεία έως την αλιεία.
4: Έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την άσκηση της δικής μας εξωτερικής πολιτικής ότι δεν κάνουμε καθόλου πίσω από τις δικές μας εθνικές γραμμές.
2: Διαμορφώνεται ένα δυσμενές σκηνικό κλιμάκωσης που απαιτεί αποφασιστική δράση από την Ελλάδα. Τα ήρεμα νερά δεν μπορούν να αποτελούν πρόσχημα και προκάλημα για τον τουρκικό αναθεωρητισμό.
5: Η κυβέρνηση εξακολουθεί να επαναπάβεται στα δίθεν ήρεμα νερά του Αιγαίου. Με ανακοινώσεις ευχολόγια δεν προστατεύονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
6: Νέος κύκλος έντασης ξέσπασε στα Βορίζια 10 μήνες μετά το διπλό φωνικό, με εκατέρωθεν μηνύσεις και συλλήψεις μεταξύ γυναικών των εμπλεκόμενων οικογενειών. Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για το φόβο αναζωπήρωσης της βεντέτας, ενώ η υπόθεση οδηγείται στις δικαστικές αίθουσες. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα. Δεν είναι τόσο η σοβαρότητα αυτών των επεισοδίων, όσο κυρίως οι πρωταγωνιστές και τα όσα έχουν προηγηθεί στην περιοχή με το αιματοκύλισμα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ναι, και δεν λέει να ηρεμήσει η περιοχή, δεν λέει να ηρεμήσουν οι δύο οικογένειες και δεν λένε να ηρεμήσουν και οι συγκεκριμένες γυναίκες, οι οποίες ήταν για μία ακόμα φορά πρωταγωνίστριες σε ένα επεισόδιο μεταξύ τους, έχουν προηγηθεί κι άλλα. Την Παρασκευή το απόγευμα, παραμονή της Παναγίας, μία γυναίκα μήνυσε την άλλη, μία γυναίκα από την οικογένεια Φραγιαδάκη μήνυσε την μητέρα του Φανούρη Καργάκη που είχε πέσει νεκρός στη συμπλοκή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα MSRS να την συλλάβουν. Αιτία της μήνυσης ήταν η απειλή και ότι επιχείρησε με το αυτοκίνητό της να την πατήσει. Η γυναίκα η οποία συνελήφθη, η 57χρονη, κατέθεσε μήνυση για ψευδή καταμήνυση, οπότε συνελήφθη και η δεύτερη. Αφέθησαν ελεύθερες με εντολή εισαγγελέα, θα δικαστούν στο αυτόφορο, δεν είναι η πρώτη φορά. Δυστυχώς, ό,τι
6: δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είναι και η τελευταία. Ήταν όμως αυτό το νέο επεισόδιο αρκετό για να κινητοποιήσει τις αρχές, έτσι δεν είναι?
7: Προφανώς, και είναι η παρουσία
6: είναι και
7: της
6: πολύ,
7: αστυνομίας.
6: Πολύ νοπό ακόμη το φωνικό επεισόδιο, το αιματοκύλισμα στα Βορίζια πριν από 10 μήνες.
7: Η παρουσία της αστυνομίας είναι καθημερινή εκεί. Έχει στόχο να μην έρχονται σε επαφή οι οικογένειες μεταξύ τους. Γίνονται προσπάθειες και από εξωγενείς παράγοντες, όμως από ό,τι φαίνεται τελικά η κατάσταση παραμένει ακόμα εκρήθμη ανάμεσα στις δύο οικογένειες.
6: Σε διαφορετικό κλίμα, σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποίησε η τροχέα στην Κρήτη το τριήμερο του 15 Αύγουστου, προχωρώντας σε 3.889 ελέγχους οχημάτων, βεβαιώνοντας 1.469 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι σχεδόν 4 στους 10, το 38% των οδηγών που ελέγχθηκαν, ήταν παραβάτες. Με την Ελλάς να ξεκαθαρίζει ότι τα μπλόκα θα συνεχιστούν με

0: αμείωτη ένταση σε όλο το οδικό δίκτυο του νησιού για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
1: Σαρωτική ήταν η δροχονομική έλεγχη που πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη το τρίμερο 14 έως 16 Αυγούστου, με τους αστυνομικούς να ελέγχουν συνολικά 3.889 οχήματα και να βεβαιώνουν 1.469 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι 46 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ ακόμη 26 οδηγούσαν χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας αφορούσαν 46 μέθη οδηγών, 26 στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 20 μη χρήση ζώνης, 32 μη χρήση κράνους, 72 υπέρβαση ορίων ταχύτητας, 6 παραβίαση προτεραιότητας, 44 αντικανονική ελιγμή, 14 κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 21 αντικανονικό προσπέρασμα, 6 χρήση κινητού τηλεφώνου, 2 φθαρμένα ελαστικά, 19 παραβάσεις κταίου, 8 παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, με το σύνολο να ανέρχεται στις 1.153 παραβάσεις.
2: Σε αυτό το φαύλο κύκλο που υπάρχει με το μετακίνηση, γενικότερα η κινητικότητα είναι ένα προβληματικό κομμάτι για την Ελλάδα και βεβαίως θα έχουν παραβάσεις. Η μέθη τώρα είναι ένα θέμα το οποίο το λέμε ή το ξαναλέμε, αλλά δεν υπάρχει κανείς, πιστέψτε με, κανείς δεν υπάρχει που να οδηγεί και να μην ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι επικίνδυνο. Γενικώς υπάρχει ένα φλερτ με το θάνατο, είτε σε μικρές ηλικίες είτε ακόμα και σε μεγαλύτερες.
1: Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλο το οδικό δίκτυο του νησιού με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τον εντοπισμό επικίνδυνων παραβάσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά τροχαία.
2: Μόνο τα μέτρα, τα κατασταλτικά, τα αστυνομικά, δεν θα φέρουν το μέγιστο αποτέλεσμα που θέλουμε. Φέρουν αποτέλεσμα, ήδη ο κόσμος φοβάται και, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να είναι πιο συνεπής σε αυτό το πράγμα. Πράγμα που δεν το καταφέρνει μέχρι εκεί που θα θέλαμε τουλάχιστον εμείς ως κοινωνία και ως πολιτεία. Φέτος έχουν μειωθεί αρκετά τα τροχαία και αυτό οφείλεται καθαρά στην αστυνομική παρέμβαση που υπάρχει. Εμείς πιστεύουμε ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο, όχι μόνο με κατασταλτικά μέτρα, αλλά και με μέτρα ενημέρωσης, μέτρα εκπαίδευσης, γνώσης και βεβαίως μια διαφορετική κυκλοφοριακή πολιτική.
0: Τη χρονιά που η Κνωσός θα έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο μόνο για τη μεγάλη επιτυχία της ένταξής της στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, οι τουαλέτες του αρχαιολογικού χώρου φαίνεται πως συνεχίζουν να κλέβουν σε εισαγωγικά την παράσταση για όλους τους λάθος λόγους. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας πει περισσότερα. Χάρη, παγκόσμια αναγνώριση από τη μία μετά από προσπάθειες δεκαετιών, εικόνες ντροπής και τριτοκοσμικές ελλείψεις από την άλλη στο ανάκτορο της Κνωσού.
3: Για γέλια και για κλάματα. Έτσι. Κυριολεκτικά. Είναι ντροπή πραγματικά ένας αρχαιολογικός χώρος σαν την Κνωσό με τα τόσα εκατομμύρια που δίνει στο κράτος να μην μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει. Στις τουαλέτες μέχρι και το 2004 την ευθύνη για την καθαριότητα την είχε η εταιρεία που είχε αναλάβει το κηλικείο. Το 2024, που ανέλαβε νέα εταιρεία, στη σύμβαση δεν υπήρχε αυτή η πρόβλεψη. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή το αναψυκτήριο μέσα στην Κνωσό, είχε βάλει δύο γυναίκες και καθάριζαν τον χώρο. Εκεί δημιουργήθηκε ένα θέμα, γιατί είχαν βάλει ένα κουτί που με ένα χαρτί που έλεγε ότι έχετε ευχαρίστηση. Αν θέλετε αφήνετε tips, φιλοδορήματα. Δημιουργήθηκε ένα θέμα για αυτό το κουτί. Οι γυναίκες έφυγαν.
0: Θέμα ίσως ορθώς να δημιουργήθηκε για το κουτί. Από την άλλη όμως θα έπρεπε να υπάρχει ένα απόλυτα ξεκάθαρο πλαίσιο για το ποιος θα κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά.
3: Που δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς.
3: Με αποτέλεσμα Σάββατο, την ημέρα της Παναγίας και Κυριακή και σήμερα να μην υπάρχουν καθαρίστριες. Το χώρο να τον έχουν αναλάβει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσληφθεί για την καθαριότητα του αρχαιολογικού χώρου, να αδειάζει δηλαδή τα καλαθάκια, και ένας επιπλέον ο οποίος είναι επίσης για την καθαριότητα του αρχαιολογικού χώρου. Στην Κνωσό υπάρχουν 20 τουαλέτες, εκ των οποίων οι 10 είναι γυναικείες και η μία είναι αμαία. Δεν μπορούν να καθαριστούν.
0: Καλά, προφανώς.
3: Έτσι.
0: Τι είναι αυτό που άλλαξε από αυτό το άτυπο καθεστώς καθαριότητας των τελευταίων...

0: 2 ετών. Υπήρξαν αντιδράσεις για αυτό το πλαίσιο?
1: Η αναφορά που έγινε για το κουτί αυτό με τα φιλοδωρήματα έγινε αφορμή να φύγουν οι γυναίκες από τον χώρο εκεί και να μην αντικατασταθούν. Ο Οργανισμός Διαχείρισης

0: ιδιωτική εταιρεία. Η ιδιωτική εταιρεία μέχρι στιγμής είναι άφαντη. Δεν υπήρχαν χαρτικά στον χώρο. Έγινε προμήθεια σήμερα, τα οποία όμως δεν θα φτάσουν για πάνω από 10 μέρες, μου λένε αυτοί που γνωρίζουν, άντε το πολύ 15. Το Σαββατοκύριακο πώς καλύφθηκε η Κνωσός, αφού δεν υπήρχαν χαρτικά, πήγαν και πήραν από τον Κούλε. Ό,τι απόθεμα υπήρχε εκεί. Δυστυχώς, μία κατάσταση που πληγώνει τον ελληνικό τουρισμό, με σχόλια, με παράπονα, με πάρα πολλά παράπονα.
1: Ο δεύτερος σε επισκεψιμότητα, ακριβώς, αρχαιολογικός χώρος σε ολόκληρη την Ελλάδα, με, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, το έχω πρόχειρο, 1.000.000 επισκέπτες τον χρόνο το ανάκτορο
0: και
1: της
0: Κνωσού. Και να σου πω ότι κερασάκι στην τούρτα, ήρθαν σήμερα το πρωί προβλήματα στα υδραυλικά, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι αφόρητη στον αρχαιολογικό χώρο και ειδικά στις τουαλέτες.
1: Θυμίζουμε για τις τουαλέτες πριν από μερικούς μήνες, λόγω της απαράδεκτης κατάστασης των, των βλαβών. Ακριβώς, είχαν παρέμβει ιδιώτες, ο σύνδεσμος των τουριστικών πρακτόρων.
0: Τώρα υποτίθεται ότι περιμένουν τις καθαρίστριες από την ιδιωτική εταιρεία στην οποία έχει αναθέσει ο οργανισμός που διαχειρίζεται τον αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή ο ΟΠΑΔ. Μένει να δούμε αν αύριο γίνει κάτι, γιατί σήμερα δεν έγινε κάτι.
1: Μάλιστα. Ικανοποίηση, κυρίες και κύριοι, και υψηλές πτήσεις για τον ελληνικό τουρισμό με την κίνηση του Αυγούστου και το τριήμερο του 15 Αυγούστου να επιβεβαιώνουν τη δυναμική της φετινής σεζόν. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, το πρώτο 15ήμερο του τρέχοντος μηνός έκλεισε με εξαιρετικά υψηλές πληρότητες και σε ξενοδοχεία και σε τουριστικά καταλήματα, ενώ κόκκινο χτύπησε η κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια.
2: Ικανοποίηση επικρατεί στον κλάδο του τουρισμού για την κίνηση τον Αύγουστο αλλά και για την εικόνα που διαμορφώθηκε κατά την αργία του 15 Αυγούστου. Οι φορείς του κλάδου κάνουν λόγο για θετική πορεία, ενώ ανωδικά κινείται και η αεροπορική κίνηση, με τις πτήσεις να καταγράφουν αυξημένη ζήτηση.
3: Τις δύο εβδομάδες του Αυγούστου, παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν λόγω της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας και της οικονομικής δυνατότητας, χαμηλής οικονομικής δυνατότητας των πελατών μας, όπως περιμέναμε, δημιουργήθηκε μια θετική εικόνα.
4: Ο Αύγουστος κινείται ανωδικά και αυτός τόσο για τις πτήσεις, για τις αφήξεις εσωτερικού, όσο και για τις αφήξεις εξωτερικού. Μια αύξηση της τάξης του 7%. Οι αφήξεις εξωτερικού και αυτές κινούνται στο 3,5-4% σε σχέση με πέρυσι.
2: Κατά το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου καταγράφηκε μικρή αύξηση της τουριστικής κίνησης με υψηλές πληρότητες τόσο στα αεροπλάνα όσο και στα πλοία. Παράλληλα, το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστικών καταλυμάτων κατέγραψε πολύ καλές πληρότητες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της περιόδου.
3: Παρουσιάσαμε πάλι το πρώτο 15ήμερο, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, μια μικρή αύξηση. Και από ό,τι φαίνεται όλα ήταν γεμάτα όσον αφορά τα και αεροπλάνα και τα καράβια. Τα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα, τα περισσότερα είχαν μια καλή πληρότητα.
4: Και από την αρχή του έτους να πούμε ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει υπερβεί τα 6 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, δηλαδή αφήξεις, αναχωρήσεις και διερχόμενους. Τώρα η τάση, από ό,τι φαίνεται και για τον Αύγουστο, θα συνεχίσει με αυτή τη δυναμική. Οι μέρες που είχαμε τη περισσότερη κίνηση μέχρι τώρα ήταν το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου. Ημερησίως είχαμε πάνω από 65.000 επιβάτες στο κτίριο και πάνω από 405-406 κινήσεις αεροσκαφών.
5: Οι πελάτες μας δεν κλείνουν από πολύ νωρίς και αρχίζουν και κλείνουν προς λίγες εβδομάδες πριν την αύξησή τους. Αυτό σημαίνει ότι όλη τη διάρκεια της σεζόν είχαμε αυτή τη συνήθεια και έπρεπε εμείς να προσαρμοστούμε ανάλογα.
2: Μετά τις 20 Αυγούστου αναμένεται, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, σταδιακή αποκλιμάκωση της τουριστικής κίνησης. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των φορέων του κλάδου παραμένουν θετικές, καθώς η φετινή τουριστική σεζόν αναμένεται να διατηρήσει τη δυναμική της και να συνεχιστεί έως και τον Οκτώβριο.
3: Περιμένουμε μετά τις 20 Αυγούστου όπως συνήθως έχουμε κάθε Αύγουστο μετά τις 20-25 Αυγούστου που ανοίγουν τα σχολεία.

0: και υπάρχει μια κοιλιά, επιτρέψτε μου την έκφραση, μέχρι να αλλάξει η ποιότητα των πελατών και να έρχονται μετά πιο μεγάλη στην ηλικία, τα ζευγάρια με μικρά παιδιά, θα έχουμε έτσι μια χαμηλότερη πληρότητα. Αλλά μετά από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, περιμένουμε ένα καλό Σεπτέμβριο, ένα καλό Οκτώβριο. Αυτή είναι η σεζόν όπως την προβλέπουμε.
1: Όπως είναι τα αναμενόμενο, οι πληρότητες είναι πάρα πολύ υψηλές για αυτή την περίοδο. Όσοι φρόντισαν να βρουν δωμάτια, καλώς. Οι υπόλοιποι έχουν δυσκολία να βρούνε ή θα βρούνε με πολύ υψηλές τιμές. Ο μήνας Αύγουστος εξακολουθεί να είναι θετικός στις πληρότητες, μέχρι τα τέλη του Αυγούστου όμως, γιατί πάντα παραδοσιακά έχουμε μια κοιλιά προς το τέλος του μήνα.
2: Σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, ασύλληπτη τραγωδία στη Σύφνο με την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου και απολογισμό τρεις ανθρώπους νεκρούς. Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει. Χάρη.
3: Τραγωδία στη Σύφνο. Το ελικόπτερο, το οποίο ήταν σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το ελικοδρόμιο του νησιού, έπεσε στην περιοχή Θόλος.
2: Παρακολουθούμε και τα πλάνα.
3: Με αποτέλεσμα ο χειριστής, ένας Έλληνας απόστρατος της αεροπορίας στρατού και δύο Βρετανοί τουρίστες, ένα νιόπαντρο ζευγάρι που πήγαινε στη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι, να ανασυρθούν νεκροί. Οι πρώτες μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και από αυτόπτες μάρτυρες που είδαν την κίνηση του ελικοπτέρου κάνουν λόγο για καπνό τον οποίον είδαν να βγαίνει από το ελικόπτερο πριν αυτό συντριβεί. Όταν έφτασαν εκεί τα σωστικά συνεργεία, ήταν ήδη αργά και οι τρεις επιβαίνοντες και ο χειριστής αλλά και το ζευγάρι των τουριστών από τη Μεγάλη Βρετανία είχαν αφήσει την τελευταία τους πνοή, ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις τους.
2: Ενισχύεται, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο με 87 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, οι οποίοι αναμένεται να αναλάβουν καθήκοντα τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με σαφώς καλύτερες προοπτικές σε σχέση με πέρυσι. Οριστική εικόνα πάντως για τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά θα υπάρξει τον επόμενο μήνα με την άφιξη των αναπληρωτών.
4: 87 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής αναμένεται τις επόμενες ημέρες να στελεχώσουν σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου. Οι παραπάνω προσλήψεις, σύμφωνα με τον κύριο Μπελαδάκη, έρχονται να προσθεθούν στους διορισμούς που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι ζητούμενο αποτελεί λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και η εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
5: Το αμέσως επόμενο διάστημα, από 24 μέχρι 28 Αυγούστου, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία οι νέοι συνάδελφοι που διορίστηκαν στο νομό. Θα έρθουν 87 συνάδελφοι γενικής και ειδικής αγωγής. Θα βγει το ΦΕΚ που θα ορίζει ακριβώς τις ημερομηνίες που θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία, θα γίνει η ορκομοσία τους. Και μέχρι τέλη Αυγούστου θα ανακοινωθούν οι αναπληρωτές οι οποίοι θα προσληφθούν. Οι αναπληρωτές αυτοί θα παρουσιαστούν μετά τις 28 Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη δηλαδή, και θα αναλάβουν υπηρεσία στα λειτουργικά κενά που θα υπάρχουν γενικής και ειδικής αγωγής, έτσι ώστε την ημέρα που θα χτυπήσει το κουδούνι και θα γίνει ο αγιασμός, όλοι οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στις θέσεις τους. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι όλο το καλοκαίρι προετοιμάζεται ώστε να εξασφαλίσει και τις απαραίτητες πιστώσεις, αλλά και να διαμορφώσει, να ορίσει όλα τα λειτουργικά κενά τα οποία απαιτούνται για να λειτουργήσουν ακριβώς από την πρώτη μέρα όλα τα σχολεία στο Ηράκλειο αλλά και στην Ήπεθρο του νομού Ηρακλείου. Οι συνάδελφοι αυτοί οι οποίοι διορίστηκαν μόνιμα έρχονται να προσθεθούν στους 48.000 διορισμούς που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα πω χαρακτηριστικά ότι στο νομό Ηρακλείου έχουν διοριστεί μόνιμα την τελευταία πενταετία 1.300 εκπαιδευτικοί μετά από αρκετά χρόνια που είχαμε να δούμε διορισμούς εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
4: Αν και η περσινή χρονιά, όπως είπε ο κύριος Μπελαδάκης, ολοκληρώθηκε με κενά, η φετινή αναμένεται να είναι καλύτερη, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο αναμένονται και νέες προσλήψεις αναπληρωτών το επόμενο χρονικό διάστημα.
5: Υπήρξαν προβλήματα στη στελέχωση της παράλληλης στήριξης. Θεωρούμε ότι φέτος θα είναι μια καλύτερη χρονιά.

0: βέβαια να επαληθευτεί από τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Η Πολιτεία, το Υπουργείο, έχει ανακοινώσει, μάλλον αυτό που ακούγεται είναι ότι θα διορίσει τουλάχιστον 30.000 αναπληρωτές. Αυτό μένει να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση πάντως προσπαθούμε ώστε όλα να είναι έτοιμα την ημέρα του εγγυασμού και ο κάθε εκπαιδευτικός να είναι στη θέση του.
1: Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμη στην καρδιά του Αυγούστου, ωστόσο οι προετοιμασίες εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας στον Δήμο Ηρακλείου, τον κύριο Αντώνη Περισσινάκη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης. Κρέτα, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με τις ετοιμασίες, να ξεκινήσουμε, θέλω, με τα νεότερα που έχουν να κάνουν με τις ανακοινώσεις για τα βάουτσερ. Πριν από λίγη ώρα έγιναν οι ανακοινώσεις για τις δομές προσχολικής αγωγής. Έχετε εικόνα σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου για την ποσοστιαία κάλυψη των αιτήσεων που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα?
2: Ναι, πραγματικά πριν από λίγη ώρα δημοσιοποιήθηκαν οι τελικοί πίνακες των όσων από τους δημότες μας θα πάρουν βάουτσερ. Έχουμε υπολογίσει και πιστεύουμε ότι το 90% των θέσεων θα τοποθετηθεί στα ΚΕΠΑ με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, λέμε το 90%, γιατί πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις, έχουμε κάνει έτσι ανάλυση της προηγούμενης χρονιάς, όπου κάποιοι συνδημότες μας εξαιτίας διαφόρων δικαιολογητικών, ενώ δικαιούνται δεν το παίρνουν τελικά, όμως τους καλώ και τους λέω να μην απογοητεύονται. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης έχει αποφασίσει να πάρει όσους έχουν τη δυνατότητα και έχουν τα μόρια να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, ακόμα και αν δεν έχουν επιταγή τοποθέτησης.
1: Άρα, όσοι δεν ενταχθούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο, για αυτές τις λίγες περιπτώσεις, το 10% θα έχουν μία ακόμη ευκαιρία. Θα αναλάβει ο Δήμος αυτήν την διαδικασία με ορίζοντα πότε, κύριε Περισσινάκη?
2: Κοιτάξτε, πραγματικά θα αναλάβει ο Δήμος καλώντας τους. Απλά η διαφορά ανάμεσα στους κατόχους βάουτσερ και σε όσους δεν διαθέτουν βάουτσερ είναι ότι θα επιβαρυνθούν από τα έξοδα διατροφής των παιδιών, τα οποία είναι όχι όμως ιδιαίτερα σημαντικά. Μπορώ να σας πω ότι η τάξη του ποσού που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ το μήνα και αφορά μόνο τη διατροφή των παιδιών στα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου. Για όσους, επαναλαμβάνω, δεν πάρουν βάουτσερ. Όσοι πάρουν βάουτσερ θα έχουν δωρεάν φοίτηση τα παιδιά τους.
1: Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία πλέον που οι ίδιοι όσοι έχουν καταθέσει αίτηση θα πρέπει να μπουν στους σχετικούς πίνακες και να ενεργοποιήσουν κάποια διαδικασία?
2: Ναι. Επειδή το βάουτσερ αποτελεί προσωπικό δεδομένο, δηλαδή το λαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος στο email του, καλό κάθε γονέα να μπει από αύριο στην ιστοσελίδα την κεντρική του Δήμου Ηρακλείου και να ακολουθήσει τον υπερσύνδεσμο που αναφέρει εγγραφές ΚΕΠΑ. Εκεί λοιπόν θα του δώσουμε τη δυνατότητα να ανεβάσει το βάουτσερ το οποίο έχει παραλάβει με email στο σπίτι του. Επίσης να πω ότι μετά τους τελικούς πίνακες και τους ανακοινώσεις για τη φοίτηση των παιδιών θα πρέπει οι γονείς να προσκομίσουν στο ΚΕΠΑ που θα φοιτήσει το παιδί τους ένα αντίγραφο του βιβλιαρίου ασθενείας, το οποίο να περιλαμβάνει τα εμβόλια που έχουν κάνει τα παιδάκια. Και αυτό το κάνουμε για ευνόητους λόγους, ώστε να βοηθήσουμε τους γονείς να συμπληρώσουν τα εμβόλια των παιδιών τους.
1: Πάμε τώρα στις προετοιμασίες για τη νέα σχολική περίοδο. Στον Αύγουστο είμαστε μεν, αλλά προφανώς και ο σχεδιασμός είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η αυτοδιοίκηση έχει το κομβικό κομμάτι σε πολλές περιπτώσεις χωρίς τις απαιτούμενες πιστώσεις, θα τα πούμε και στη συνέχεια, για τη σχολική στέγη. Είναι έτοιμος ο μηχανισμός, αυτά τα έργα που παραδοσιακά γίνονται αυτήν την περίοδο τρέχουν, ένα? Και δεύτερον, επειδή ο Δήμος Ηρακλείου εξασφαλίζει

0: ασφάλισε και ένα σημαντικό κονδύλι για lifting σε σχολεία. Πότε θα δούμε τις παρεμβάσεις αυτές να υλοποιούνται?
1: Όλο το καλοκαίρι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και οι ιδιώτες εργολάβοι, ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο τοποθετεί το κάθε σχολείο, πραγματοποιούσαν εργασίες. Δεν σταματήσαμε καθόλου. Για μας δεν υπάρχουν καλοκαιρινές διακοπές, γιατί θέλουμε να είμαστε έτοιμοι τέλη του Αυγούστου, ώστε να παραδώσουμε τα σχολεία στους μαθητές σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πραγματοποιήσαμε εργασίες σε περίπου 15 μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια, λύκεια. Συμμετείχαμε στα προγράμματα τα ειδικά του Υπουργείου Παιδείας, όπως είναι το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για 5 σχολικές μονάδες και το πρόγραμμα που εκπονεί για τα ονάσια δημοτικά σχολεία στο 9ο γυμνάσιο και στο 10ο λύκειο. Συνεχίσαμε και ολοκληρώσαμε εργασίες που είχαμε ξεκινήσει από την Άνοιξη σε κάποια νηπιαγωγεία της πόλης μας. Θεωρούμε ότι ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύκλο εργασιών. Όπως πολύ σωστά είπατε πριν, ακολουθεί ένας δεύτερος κύκλος συντήρησης από ένα ειδικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ηρακλείου, το οποίο θα αρχίσει να εκπονείται από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και θα έχει διάρκεια ενός έτους. Ξαναλέω ότι οι εργασίες προσπαθούμε να μην πραγματοποιούνται κατά το διάστημα που κάνουν οι μαθητές μαθήματα, αλλά να εκμεταλλευόμαστε τον ελεύθερο χρόνο των διακοπών ή των Σαββατοκύριακων. Σε κάποια σχολεία είναι σημαντικές οι παρέμβασεις, σε κάποιες άλλες είναι μικρές συντηρήσεις. Το ζητούμενο όμως για μας και για όλους τους Δήμους στη χώρα αποτελεί μια κύρια διεκδίκηση της ΚΕΔΕ, είναι να διατεθούν περισσότερα χρήματα για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων και επιτέλους να ανοίξει ένα πρόγραμμα μετά από δεκαετίες, το οποίο να αφορά την ανέγερση σχολικών μονάδων, γιατί έχουμε ανάγκη από αρκετές νέες σχολικές μονάδες σε κάθε βαθμίδα.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και είναι παρήγορο το γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν πολλά παιδιά για να καλυφθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες και γνωρίζουμε ότι είναι μια διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται 10 και 15 χρόνια μελετητικά, εξασφάλιση πιστώσεων, μελετητικά και κατασκευαστικά για την ανέγερση ενός σχολείου. Στο κομμάτι της κατάργησης των σχολικών επιτροπών που εφαρμόζεται επί της ουσίας τώρα θα εφαρμοστεί από τη νέα σχολική περίοδο, έστω και αν ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης το όριζε για το 2026 από την αρχή του, υπήρξε μια περίοδος χάριτος. Έχετε προχωρήσει σε ενέργειες τέτοιες ώστε να μην υπάρξουν δυσλειτουργίες στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης? Γιατί οι σχολικές επιτροπές είχαν έναν κομβικό ρόλο στη λειτουργία των σχολείων και πλέον καταργούνται.
1: Πραγματικά και ιστορικά να πούμε στους τηλεθεατές ότι οι σχολικές επιτροπές ήταν ένα δημιούργημα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στα 1913 περίπου οραματίστηκε, τότε τις είπα σχολικές εφορίες, αλλά είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που έφτασε μέχρι τις μέρες μας, μέχρι το 2026, όπου αποφάσισε η πολιτεία να τις καταργήσει και να εναρμονίσει τη λογιστική διαχείριση με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας στενοχώρησε πολύ η συγκεκριμένη κατάργηση, γιατί οι σχολικές επιτροπές αποτελούσαν ένα ευέλικτο όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, μπορούσαν πολύ γρήγορα να επιλύουν προβλήματα.
0: Ναι, παρακάμπτοντας γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, ήταν όντως ένα ευέλικτο εργαλείο στα χέρια της αυτοδιοίκησης στις σχολικές επιτροπές. Όχι πάντα με άριστα αποτελέσματα, αλλά η ευελιξία του μοντέλου του συγκεκριμένου είναι γεγονός.
1: Ναι, είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μικροεπισκευές και μικροσυντηρήσεις. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο. Όμως οι διευθυντές το εκτιμούσαν πάρα πολύ, γιατί μπορούσαμε να κάνουμε άμεση παρεμβάση. Δηλαδή, ας πούμε, έσπαγε μια κλειδαριά σε μια πόρτα, μπορούσαμε να τη φτιάξουμε αμέσως. Με τη χρήση είτε δημόσιου λειτουργού παύλα τεχνίτη, είτε ιδιώτη. Τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει πια αυτή η δυνατότητα, όμως επειδή είχαμε

0: Έχουμε μελετήσει αρκετά το θέμα της κατάργησης και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν σε άλλους δήμους της χώρας. Άλλωστε, σε 300 δήμους καταργήθηκαν πέρσι σχολικές επιτροπές. Απέμειναν περίπου 30, όπως και ο δικός μας, για να καταργηθούν φέτος. Μελετήσαμε λοιπόν το μοντέλο, είδαμε τα αδύνατα σημεία του και μπορέσαμε λίγο πριν την κατάργηση των σχολικών επιτροπών να δώσουμε στους διευθυντές περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, ώστε να προετοιμαστούν για τη χρονιά που έρχεται. Έτσι λοιπόν πέρασαν σε αγορές υλικών και υπηρεσιών, οι οποίες θα τους φτάνουν να καλύψουν μέχρι και το Δεκέμβριο του 2026. Άρα το πρώτο τρίμηνο της νέας σχολικής χρονιάς είναι κατοχυρωμένο σε όλες τις εργασίες και τα υλικά που χρειάζεται ένα σχολείο, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο.
1: Γνωρίζοντας οι διευθυντές εμπειρικά το κόστος περίπου που απαιτείται για αυτές τις παρεμβάσεις που είχαν οι σχολικές επιτροπές. Από εκεί και έπειτα.
0: Ναι. Τώρα λοιπόν θα εφαρμόσουμε τη νέα νομοθεσία. Να πω ότι η έναρξη της νέας νομοθεσίας είναι την 1η Σεπτέμβρη του 2026, δηλαδή μετά το μήνα τον Αύγουστο. Εμείς τι προετοιμάζουμε τώρα στο Δήμο Ηρακλείου? Μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, δημιουργούμε ένα νέο τμήμα, το Τμήμα Υποστήριξης Σχολικών Μονάδων, το οποίο επί της ουσίας θα είναι το τμήμα που θα διαχειρίζεται τα προβλήματα των σχολείων. Πιο συγκεκριμένα, θα έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε στα σχολεία το προβλεπόμενο από τη νέα νομοθεσία, την πάγια προκαταβολή στους διευθυντές. Αυτά είναι μετρητά τα οποία μπορεί να τα διαχειριστεί ο διευθυντής κατά το δοκούν, μέχρι να υπάρξει η αντίστοιχη ανάθεση ή ο αντίστοιχος διαγωνισμός για κάποια υπηρεσία που επιθυμεί. Άρα λοιπόν, εμάς τώρα η πίεση του χρόνου μας δημιουργεί την ανάγκη να δώσουμε στους διευθυντές μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη την πάγια προκαταβολή για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανάγκες, παρά το γεγονός που προείπα ότι το πρώτο τρίμηνο ήδη το έχουμε αντιμετωπίσει. Θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι και επίσης να προχωρήσουν οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατικές, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι διαγωνισμοί δεν είναι μόνο το γραφειοκρατικό κομμάτι του να βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός. Στη συνέχεια έχουμε ενστάσεις, έχουμε διαφοροποιήσεις, έχουμε υπαναχωρήσεις. Και θέλουμε λοιπόν να τελειώνουν όλα αυτά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για να μπορέσουμε να παράσχουμε έργο στις σχολικές μονάδες. Δύσκολο, πρωτόγνωρο για μας, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε τελικά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ κι εγώ.
1: Μέσα σε κλίμα βαθιά συγκίνησης τιμήθηκε η μνήμη των 27 εκτελεστέντων κατοίκων του Σοκαρά από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής πριν από 82 χρόνια. Η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στον τόπο της θυσίας, στη θέση Σπηλιάρα. Κατά τη διάρκεια των ομιλιών τονίστηκε η μεγάλη σημασία της επίσημης αναγνώρισης του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού πριν από μερικούς μήνες. Μια αναγνώριση η οποία ήρθε μετά από πολυετείς προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας, ενώ στάλθηκε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι μαρτυρικοί δήμοι της Κρήτης θα συνεχίσουν τον κοινό τους αγώνα για την κάμψη της γερμανικής αδιαλαξίας στο φλέγον ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων.
2: Ελευθέριος ορφανός του Νικολάου.
3: Αφών.
2: Στυλιανός Γιπαράκης του Ιωάννου.
3: Αφών.
2: Νικόλαος Γιπαράκης του Στυλιανού.
3: Αφών.
4: Άποψης των κεκοιμημένων δούλων σου, των υπέρ της πατρίδος αγωνισαμένων και μαρτυρικός τελειοθέντων εν το τόπο τούτο.
5: Η καθιερωμένη επέτειος μνήμης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στον χώρο της εκτέλεσης, παρουσία κατοίκων, συγγενών και απογόνων των θυμάτων, καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων. Ο Σοκαράς μάλιστα έχει πλέον αναγνωριστεί επίσημα ως μαρτυρικό χωριό, εξέλιξη που ήρθε μετά από μακροχρόνιο αγώνα των οικογενειών των θυμάτων και της τοπικής κοινωνίας. Με τους ομιλητές να τονίζουν πως οι αγώνες των μαρτυρικών χωριών της Κρήτης προκειμένου να καμφθεί, όπως είπαν, η αδιαλαξία της Γερμανίας αναφορικά με το θέμα των αποζημιώσεων, θα συνεχιστεί.
6: 82 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες του Σοκαρά που θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία. Να είναι αιώνια η μνήμη τους και οι νεότερες γενιές να μην ξεχνούν ότι θυσιάστηκαν για τη δική μας

0: της ελευθερία και του χρόνου.
1: Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο μαρτυρικό χωριό του Σοκαρά να αποτίσουμε φόρο τιμής στους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους το 1944 για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Είναι μεγάλη μας χαρά γιατί πέρσι το χωριό του Σοκαρά αναγνωρίστηκε σαν μαρτυρικό χωριό της Ελλάδος και πλέον έχει και ηθικά μια δικαίωση, υπάρχει μια ηθική δικαίωση όσον αφορά το μέγεθος της θυσίας που έγινε το 1944. Και αυτό και σαν Δήμος αλλά και σαν τοπική κοινωνία μας χαροποιεί πάρα πολύ.
2: 82 χρόνια μετά βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη των εθνομαρτύρων του Σοκαρά. Εμείς θα είμαστε εδώ πάντα. Όσο ζούμε, όσο αναπνέουμε να τιμούμε αυτούς τους ήρωες. Ο σκοπός είναι και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας να συνεχίσουν αυτό το δύσκολο έργο. Να τιμούμε τους ήρωές μας. Αθάνατοι, σας ευχαριστούμε.
3: Μια ιδιαίτερη ημέρα για το Σοκαρά, για την Κρήτη ολόκληρη. Τιμούμε τη μνήμη ανθρώπων που έπεσαν για την πατρίδα. Αιωνία μνήμη τους. Να είμαστε καλά, να τιμούμε και να μην ξεχνάμε.
4: Η αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού αποτελεί μία αναγνώριση των θυσιών της περιοχής και μία τιμή για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους αλλά και για τις οικογένειές τους. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε ακριβώς αυτούς που ξεριζώθηκαν, που εκτελέστηκαν, για αυτούς που έμειναν πίσω, τις χείρες και τα ορφανά και φυσικά για όλους αυτούς που αντιστάθηκαν στο Τρίτο Ράιχ, στον κατακτητή και έδωσαν το αίμα τους για τη ελευθεριά. Ο Σοκαράς έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στις σελίδες της ελληνικής ιστορίας.
5: Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε κατάθεση στεφάνων ενός λεπτού στη γη, ενώ οι παρευρισκόμενοι αμέσως μετά έψαλαν τον εθνικό ύμνο.
6: Μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα διαμορφώνουν οι τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και της γεωπολιτικής που πλέον δεν αποτελούν ανεξάρτητα πεδία, αλλά συγκοινωνούν τα δοχεία. Σε αυτό το σύνθετο τοπίο, η οικονομική ισχύς, οι αλυσίδες εφοδιασμού, η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη και οι κρίσιμες τεχνολογίες μετατρέπονται σε βασικά εργαλεία εθνικής ισχύως. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον οικονομολόγο, αναλυτή καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά.
7: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
6: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό το παραδοσιακό σύστημα των κανόνων όπως διαμορφώθηκε μεταπολιτικά, αναδιαμορφώνεται, δημιουργείται ένα νέο σύστημα επιρροής, ένα και δεύτερον, ποια είναι αυτά τα βασικά πεδία που οδηγούν σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων.
7: Ναι, έχουμε δυστυχώς μία αμφισβήτηση ενός συστήματος κανόνων και θεσμών που είχαν αναπτύξει οι κοινωνίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφοροι υδρώντες οι οποίοι έχουν αποφασίσει πλέον, έχοντας αποκτήσει κυρίως στρατιωτική ισχύ, να σταματήσουν να ακολουθούν τους διεθνούς κανόνες και να σκέπτονται να συστήσουν ουσιαστικά τις αυτοκρατορίες τους και τους έχουμε δει ήδη να εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες με σκοπό την κατάκτησή τους. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρούμε τους τελευταίους καιρούς και συνοδεύεται από μια σημαντική διαταραχή πλέον στη διακίνηση των εμπορευμάτων και της ενέργειας αλλά και στην παραγωγή. Δηλαδή έχουμε μειωμένες ποσότητες που παράγονται ή διακινούνται και έτσι φτάνουν μειωμένες ποσότητες στους τόπους κατανάλωσης και αυτό ουσιαστικά αυξάνει τις τιμές των προϊόντων, αυξάνει τις τιμές της ενέργειας και όταν αυξηθεί η τιμή της ενέργειας αυξάνει τιμές όλων των προϊόντων με αποτέλεσμα να δημιουργείται πληθωρισμός, να μειώνεται η αγοραστική δύναμη των κοινωνιών και οι κοινωνίες φυσικά θα αντιδράσουν είτε με θυμό είτε με άλλους τρόπους και δημιουργείται ουσιαστικά μια αποσταθεροποίηση και φυσικά μεταφράζεται σε μια δυσκολία διακυβέρνησης όταν πλέον ακούμε πολλές διαφορετικές φωνές για πολλές διαφορετικές αιτίες ενώ η αιτία για όλα αυτά που συμβαίνουν Αυτή τη στιγμή είναι οι διαταράξεις στον εφοδιασμό.

0: χρησμό των κοινωνιών με προϊόντα και κυρίως με ενέργεια.
1: Κυρία Τσαλάκη,
0: αυτό δημιουργεί μια σειρά...
1: με συγχωρείτε, σας διακόπτω. Θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα άρθρο που φέρει τη δική σας υπογραφή και αποτέλεσε έτσι και αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση. Γράφετε. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι δημοκρατικές, κυρίως θαλάσσιες δυνάμεις, οι οποίες στηρίζουν την ανάπτυξή τους στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, στο διεθνές εμπόριο και στους θεσμούς συνεργασίας. Από την άλλη πλευρά, οι αναθεωρητικές δυνάμεις, Ρωσία, Κίνα, Ιράν και Τουρκία. Και ότι αυτή η αντιπαράθεση δημιουργεί και σημαντικά προβλήματα για την παγκόσμια οικονομία. Όλο αυτό το νέο τοπίο, πότε θα το δούμε να ξεδιπλώνεται, ποιες επιπτώσεις να περιμένουμε και αν αυτή η νέα πραγματικότητα για την Ελλάδα είναι μία θηλιά ή είναι μία ιστορική ευκαιρία.
0: Ναι, όσο οι θάλασσες είναι ανοιχτές, υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαδρομές και έτσι μπορεί να αναπτυχθεί ευκολότερα το εμπόριο και αυτή τη στιγμή το 90% του εμπορίου γίνεται διαθαλάσσεις. Οι χώρες που αναφέρατε προηγουμένως, εκτός το ότι είναι αναθεωρητικές και έτυχε να είναι και αυτοκρατορίες στο παρελθόν και θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες και γι' αυτό εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες, ως χερσαίες δυνάμεις στο παρελθόν είχαν αρκετά πλούτο και ισχύ από το χερσαίο εμπόριο. Τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου έχει μεταφερθεί διαθαλάσσεις, έχουν απολέσει έσοδα και γι' αυτό δεν θέλουν αυτούς τους κανόνες και αυτή την τάξη πραγμάτων που είχε δημιουργηθεί μέχρι τώρα, με την οποία πλούτησαν κυρίως οι θαλάσσιες χώρες ή ακόμα και χερσαίες χώρες που είχαν αγαθές συνεργασίες με θαλάσσιες χώρες. Και έτσι βλέπουμε αυτή την αντιπαράθεση να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια με κύριο μοχλό τη διατάραξη του εφοδιασμού με εμπορεύματα των κοινωνιών που δημιουργεί πληθωρισμό και δημιουργεί εσωτερική αστάθεια στις υπόλοιπες χώρες. Το έχει τώρα ως αποτέλεσμα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, να παίρνονται αποφάσεις σε μια διαφορετική λογική, σε μια διαφορετική αντίληψη, όπου δεν αποτελεί πρώτο κριτήριο πλέον η απόδοση των επενδύσεων, αλλά αποτελεί ως πρώτο κριτήριο η ασφάλεια πλέον των επενδύσεων. Και έτσι αναζητούνται πλέον από τις περισσότερες χώρες παλές διαδρομές και ασφαλή τόποι παραγωγής των προϊόντων και της ενέργειας. Και αυτό είναι μια σημαντική ευκαιρία για τη χώρα μας, διότι η χώρα μας στο σταυροδρόμι που βρίσκεται μεταξύ Βαλκανίων, Μέσης Ανατολής και Ανατολής και Ευρώπης, είναι η τελευταία χώρα με ασφαλές και σταθερό σύστημα διακυβέρνησης και μπορεί να παίξει ένα ρόλο, να γίνει ένα κόμβος τόσο της ενέργειας όσο και πολλών εμπορευμάτων που διακινούνται από την περιοχή, αλλά φυσικά και εν ώψη της τεχνητής νοημοσύνης με τα data centers, τα οποία και αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε ασφαλή σημεία, ώστε να μην είναι ευάλωτα σε αναθεωρητικές δυνάμεις και να δημιουργούν γεωπολιτικούς εκβιασμούς. Έτσι βλέπω μία σειρά ενεργειών που εξελίσσονται στην περιοχή μας, όπως είναι το ηλεκτρικό καλώδιο των Γκρέκη από την Αίγυπτο στην Ελλάδα, όπως βλέπουμε τον κάθετο διάδρομο που τροφοδοτεί την Δυτική Ευρώπη από την Αλεξανδρούπολη, όπως βλέπουμε το Interconnector που πρόσφατα ανέλαβε η γαλλική εταιρεία να κάνει τη διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδος και στη συνέχεια στην Ευρώπη, και βλέπουμε και το σχεδιαζόμενο IMEC, τον λεγόμενο ειδικό δρόμο του μεταξιού, ο οποίος είδαμε την πρώτη κίνηση, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήργησε σχεδόν όλους τους δασμούς με την Ινδία, ώστε να μπορεί αυτή η διαδρομή να φορτωθεί με τα κατάλληλα εμπορεύματα για να γίνει βιώσιμος, αφού βέβαια επιτευχθεί κάποια ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Κάτι το οποίο το βλέπουμε, όπου με την πρόσφατη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ βλέπουμε να περικυκλώνεται ουσιαστικά

0: το Ιράν από τις δυνάμεις της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν. Φυσικά αυτό δεν είναι και τόσο καλό για μας, αλλά αυτός είναι ο σκοπός αυτής της συνεχείας και την επικροτεί και η Αμερική από ό,τι φαίνεται, καθώς η Αμερική ακολουθεί μια στρατηγική όπου θα μοιράσει τα βάρη για να κρατηθεί η παγκόσμια τάξη για την ελεύθερη ρευστοπλοεία και την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών, και έτσι μοιράζονται τα βάρη προς την Ευρώπη, όπου η Ευρώπη αναλαμβάνει το μέρος των εξόδων για τη λειτουργία του ΝΑΤΟ που της αναλογεί. Το ίδιο κάνουν και στη Μέση Ανατολή και το ίδιο κάνουν και στον Ειρηνικό ωκεανό, καθώς η Αμερική αντιμετωπίζει αρκετά οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει τόσο μεγάλες δαπάνες για να διατηρηθεί μια ελεύθερη ναυσιπλοεία.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Οι επενδύσεις στην τεχνολογία και στην τεχνητή νοημοσύνη είναι το κλειδί για τα επόμενα χρόνια?
0: Όπως πριν 5,5 δεκαετίες περίπου εμφανίστηκε η πληροφορική και πάνω σε αυτή χτίστηκαν ολόκληρες νέες βιομηχανίες, έτσι και σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται ως μια σημαντική τεχνολογία πάνω στην οποία θα δούμε να ιδρύονται πολλοί νέοι κλάδοι της οικονομίας και της βιομηχανίας. Και φυσικά δεν είναι μόνο η αύξηση της παραγωγικότητας που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να κάνουμε στο παρελθόν και να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες και προϊόντα, και φυσικά η εξοικονόμηση του χρόνου που θα μας δώσει θα μας ωφελήσει στο να σκεπτόμαστε καλύτερα, να αποφασίζουμε σωστότερα. Οι πολλές εργασίες που εκτελούμε σήμερα θα αυτοματοποιηθούν και ο άνθρωπος απλά θα τις εγκρίνει. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια ουσιαστικά εθνική υποδομή την οποία πρέπει να την ακολουθήσουν όλοι, και κυρίως η χώρα μας, η οποία είχε χάσει όλες τις προηγούμενες βιομηχανικές και τεχνολογικές επαναστάσεις. Τώρα όμως έχουμε το πλεονέκτημα του ανθρώπινου δυναμικού, που κυρίως αυτό χρειάζεται για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, και θα μπορέσουμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο, και ήδη προς αυτή την κατεύθυνση είναι το κέντρο δεδομένων που αναπτύσσεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος στο Φάρος.
1: Κύριε Τσαλάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΔΕ μπαίνει και η Κρήτη. Με ειδικά κλιμάκια να πραγματοποιούν σαρωτικούς ελέγχους σε τουριστικές κυρίως περιοχές του νησιού για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι ράμπο της εφορίας επικεντρώνονται κυρίως στη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές και στην ορθή έκδοση αποδείξεων, με τους επιχειρηματίες να βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές καμπάνες μέχρι και λουκέτα εξπρές σε περίπτωση παραβάσεων.
2: Σαφάρι ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγούστου. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
3: Οι μέρες Αυγούστου, αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός. Τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις? Οι επιχειρήσεις, βασικά, για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίζουμε να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επιχέρτης, ο πελάτης, ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα, η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισητισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του ταμιακού συστήματος μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
2: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
3: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data.

0: Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στον επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
1: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4,55 €. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ ενός λίτρου 1,15 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ανθρωπιστική κρίση επικρατεί στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, με τον επίσημο απολογισμό να κάνει πλέον λόγο για δεκάδες νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες. Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, καθώς το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο, οι εκτεταμένες κατολισθήσεις αλλά και η ασταμάτητη μετασεισμική δραστηριότητα εμποδίζουν τα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν τις αποκλεισμένες περιοχές.
1: Χιλιάδες άνθρωποι που εκτοπίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό στην Ανατολική Ινδονησία περίμεναν την Δευτέρα την τόσο αναγκαία βοήθεια, έχοντας καταφύγει σε σχολεία, αστυνομικά τμήματα και δημόσια κτίρια, ενώ πολλοί παραμένουν αναγκαστικά σε υπαίθριους χώρους. Ο σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στήγησε τη ζωή σε 53 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 100. Οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν ανακοινώσει ότι δεν υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Ωστόσο, μέχρι το πρωί της Δευτέρας, ο αριθμός των ανθρώπων που δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους είχε αυξηθεί σε 12.800, οι οποίοι έχουν διασκορπιστεί σε διάφορες πόλεις του νησιού Φλόρες, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Μπέρτον Σουάρ Πελίτα Παντζατιάν, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας. Πολλοί κάτοικοι του Φλόρες κοιμήθηκαν έξω για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, καθώς φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ εκατοντάδες μετασεισμοί συνεχίζουν να συγκλονίζουν την περιοχή. Για τους κατοίκους, ωστόσο, η βοήθεια δεν μπορεί να φτάσει αρκετά γρήγορα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα στο Γεντίκουλέ πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα τα αποκαλυπτήρια της φανέλας του Όφη. Η εκδήλωση ξεκίνησε νωρίτερα στην ιστορική έδρα της ομάδας, όπου εκτέθηκαν τα δύο τρόπαια που κατέκτησε φέτος η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Εικόνα και ήχος στο γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Εκεί είναι η Χρύσα Ζερβούγια να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Έχετε ζωντανή εικόνα από την
1: Βεβαίως, παρακολουθούμε και την εικόνα από την παρουσίαση.
2: Για τον Όφη. Μόλις τώρα ξεκίνησε, μόλις τώρα βγήκαν οι τέσσερις πρώτοι ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε και τις νέες φανέλες. Γι' αυτό άλλωστε λαμβάνει χώρα και η εκδήλωση αυτή για να παρουσιαστούν οι νέες φανέλες της ομάδας. Οι φανέλες με τις οποίες θα αγωνιστεί και στην Ευρώπη. Θέλω να σημειώσουμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι γεμάτες οι θύρες που άνοιξαν για τον κόσμο του Όφη, ο οποίος έχει καταχειροκροτήσει την ομάδα. Να σημειώσουμε ότι είναι μία από τις πιο ευχάριστες σύγχρονες σελίδες, στη σύγχρονη ιστορία του Όφη, σελίδα αυτή που γράφεται τώρα, καθώς μέσα σε τρεις μήνες κατάφερε να πάρει δύο τρόπαια και μετά την κατάκτηση του Super Cup, μετά από λίγες μέρες, αγωνίζεται και στην Ευρώπη, στο Παγκρίτιο Στάδιο, υπενθυμίζω την Πέμπτη, με αντίπαλο την CSKA Σόφιας. Νωρίτερα ήμασταν στην μπουτίκ, εκεί όπου ήταν τα δύο κύπελα της ομάδας και ο κόσμος φωτογραφιζόταν με αυτά. Να δώσουμε λίγο κάμερα και ήχο στην εκδήλωση, Σωτήρη, γιατί έρχονται οι ποδοσφαιριστές.
1: Είναι πανηγυρικό το κλίμα στο Γεντίκουλέ και βλέπουμε και την πρώτη εμφάνιση της ομάδας με μαύρα χρώματα και αυτό το λευκό V στο στέρνο της φανέλας.
2: Είναι μια φανέλα αυτή, Σωτήρη, παρουσιάστηκε το μεσημέρι στα social media. Ακούτε τι γίνεται εδώ από κόσμο, έτσι, χειροκροτήματα, πολύ πανηγυρικό το κλίμα, πραγματικά μόνο χαρά.
1: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Είναι πραγματικά μοναδικές οι στιγμές. Μέσα σε λίγους μήνες, Χρύσα, κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος, κατάκτηση του Super Cup και προσεχώς η μεγάλη πρόκληση για το πρώτο παιχνίδι στο Παγκρίτιο για τα play-off του Europa League.
2: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Σε μια συγκλονιστική κούρσα στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Ο Μανώλης Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει πλέον στην παγκόσμια ελίτ του άλματος επικόντο.
3: Μια σπουδαία διπλή επιτυχία πανηγύρισε η Ελλάδα με τους Απόστολο Χρήστου και Εμμανουήλ Καραλή να φέρουν νέες διακρίσεις για τον ελληνικό αθλητισμό με τα μετάλλια που κατέκτησαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ και στο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου στο Παρίσι αντίστοιχα. Η γαλανόλευκη και πάλι στον ιστό με τον Απόστολο Χρήστου να ακούει τον εθνικό ύμνο με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στα 100 μέτρα ύπτιο και τον Εμμανουήλ Καραλή να περνάει στο λαιμό του το ασημένιο μετάλλιο για την επιτυχία του στον τελικό του επικοντών.
4: Ο Χρήστου θα γυρίσει τέταρτος σε 25-48. Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει με τον Τσεκό να είναι πρώτος. Ο Χρήστου είναι δεύτερος. Τρίτος είναι ο Σαμουσένκο. Τελευταία μέτρα της κούρσας. Τσεκόν, Χρήστου και Σαμουσένκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου. Θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Στη χεριά. Αυτός είναι ο Απόστολος Χρήστου, πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 52-27. Απίστευτο τελείωμα. 52-28 κάνει ο Τσεκόν. Τον πρόλαβε στη χεριά. Ήτανε δεύτερος λίγο πριν τον τερματισμό. Και Συρτάκη προς τιμή του Έλληνα πρωταθλητή. Νίκος Ξυλούρης, η μητέρα του, ο αδερφός του, ο Βαγγέλης Κοζομπόλης. Είναι μεγάλη στιγμή αυτή. Είναι το χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου.
5: Ζήσουμε εδώ μια ιστορική στιγμή. Εμμανουήλ Καραλής, 6 μέτρα και 20 εκατοστά, είναι πάρα πολύ ψηλά. Μπορεί να το κάνει. Φεύγει Εμμανουήλ, όχι. Μεγάλη προσπάθειά του, αργυρό μετάλλιο, χρυσό ξανά για τον Ντουπλάντης. 8ο μετάλλιο για αυτόν τον σούπερ αθλητή, 1ο μετάλλιο για αυτόν τον σούπερ αθλητή. Αργυρό πίσω από τον Ντουπλάντης. Υποκλίνεται στον κόσμο και όλοι υποκλινόμαστε στη μεγάλη του αξία, όπως και ο Ντουπλάντης το χειροκροτεί. Αυτός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Το ύφος του Εμμανουήλ Καραλή είναι άντε πάλι.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.629,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,25%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 225,72 εκατομμύρια ευρώ. 60 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 42 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
6: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξεκάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneklines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
10: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
15: Θα ήθελα...
16: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
15: Χωρίς.
16: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
17: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: ο αγρότης.

0: Δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρώει.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
0: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις, το

0: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρκετάκι να ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 33ο της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών της τρίτης σεζόν, πάντοτε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 18 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα το 1815 εκτυλίχθηκε η περιβόητη μάχη του Βατερλό, στην οποία ο συμμαχικός συνασπισμός κατανίκησε τον μεγάλο Ναπολέοντα, και σήμερα εμείς εδώ θα μάθουμε και θα το συνειδητοποιήσουμε πώς ένα, μπορεί να το πει κάποιος, Βατερλό οδήγησε μια ομάδα στο ξέφωτο και σε μια πολύ μεγάλη επιστροφή. Λοιπόν, καλησπέρα, ο πρόεδρος, President First.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Αγαπημένο πρόεδρε του Εγωτέλη, Γιώργο Πολυχρονάκη, εγώ πώς να σε συστήσω τώρα. Έχεις διάφορες ιδιότητες. Θα αφήσουμε τα οικογενειακά μας έξω. Η σημερινή εκπομπή έχει τοποθέτηση συγγενικού προϊόντος, γιατί εδώ με τον Λευτέρη τον Κορνάρο, που είναι τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του Εργοτέλη, έχουμε πολλό λογιό σχέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Και εμείς και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά. Ιδιαίτερη χαρά και για τον πρόεδρο. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ορίσατε. Ήταν η ανακούφιση, πρόεδρε, η επιστροφή του Εργοτέλη. Μια μεγάλη επιστροφή μετά από 4 χρόνια, μετά από πολλές περιπέτειες, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, μετά από μια εθελουσία έξοδο και με μια μεγάλη ιστορία που έχει ο Εργοτέλης.
1: Νομίζω ότι ο Εργοτέλης σιγά σιγά επιστρέφει, ναι. Είναι ένα σωματείο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια.
0: Το έχει το ριζικό του όμως. Ταλαιπωρήθηκε και επιχούντας.
1: Να ανεβοκατεβαίνει τις κατηγορίες, να περνάει όλα αυτά που περνάει από την εποχή της Χούντας και μετά.

0: με τα γηπαιδικά του προβλήματα, με τα εξωγηπαιδικά του προβλήματα. Σίγουρα δεν ήταν εύκολα. Υπήρχε ένα πλάνο πριν 2 χρόνια, το οποίο θεωρώ ότι πάει καλά και σιγά σιγά ο Εργοτέλης ξαναβρίσκει το χαμένο του εαυτό, θα λέγαμε. Επιστρέφουμε ξανά, επιστρέφουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική και σιγά σιγά να βάλουμε τις βάσεις για να δημιουργήσουμε μια πρότυπη ακαδημία, όπως ήταν πάντα ο Εργοτέλης που ξεχώριζε σε αυτό το κομμάτι και έκανε τη διαφορά, ας πούμε, στο ελληνικό
1: πρωτάθλημα. Για να δείξει ένα σωρό ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο εξωτερικό, στις εθνικές ομάδες, όνομα και μη χωριό. Σου βάζει από την αρχή, σου ανεβάζει τον πήχη ο πρόεδρος.
0: Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Και αυτό θέλουμε να πρεσβεύουμε. Σαν ομάδα, σαν Εργοτέλης. Μας αρέσει να δουλεύουμε με μικρά παιδιά και εγώ εκεί, σε αυτή την ομάδα, ας πούμε, βρήκα κάτι να ενδιαφέρον, κάτι αυτό που μου αρέσει να κάνω. Να δουλεύουμε με νεαρά παιδιά και να τα εξελίσσουμε και μαζί με αυτά να εξελισσόμαστε κι εμείς.
1: Πώς εξελίσσεται η παραγωγική διαδικασία του Εργοτέλη? Τώρα απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο κιόλας που έχει μακρά εμπειρία σε αυτό το χώρο.
2: Κοίτα, ο Εργοτέλης νομίζω ποτέ δεν έπαψε να είναι μια παραγωγική κοιτίδα ποδοσφαιριστών. Αρκεί να πούμε ότι μέχρι και εσχάτως είχαμε ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίστηκε, πήρε τις πρώτες του συμμετοχές σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο Φαϊτάκης ο Θοδωρής στην Κηφισιά, ένας νεαρός αθλητής ο οποίος πριν από 2 χρόνια αποφάσισε με τη συνένεση του συλλόγου να μετακομίσει στην Κηφισιά για την K19 της ομάδας της Κηφισιάς και στα play-off πήρε και αυτό την ευκαιρία του και ευελπιστούμε να βρεθούν ακόμα περισσότεροι φαϊτάκηδες και πολλά παιδιά ακόμα που ψάχνουν την ευκαιρία τους μέσα από τον Εργοτέλη να βρουν τον δρόμο τους.
1: Θα παίξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πικ-πονγκ σήμερα, γιατί είναι η πρώτη ομάδα, αλλά εμένα μου άρεσε που από την αρχή ο Γιώργος ο Πολυχρονάκης έβαλε πάνω στο τραπέζι έχουμε μια μπάλα, έχουμε ποδοσφαιρικά παπούτσια, έχουμε ένα κασκόλ του Εργοτέλη, έχουμε μια φανέλα του Εργοτέλη. Τι σημαίνει, τι συμβολίζει ο Εργοτέλης, Γιώργο?
0: Το παλιό Ηράκλειο, θα λέγα εγώ, την όμορφη παρέα, τη γειτονιά, όπως μάθαμε από μικρά παιδιά να αγαπάμε μια ομάδα, να στηρίζουμε μια ομάδα, την ομάδα της γειτονιάς μας, την ομάδα του χωριού μας, την ομάδα, την αγαπημένη μας ομάδα. Θεωρώ ότι το μισό Ηράκλειο μεγάλωσε εκεί απάνω στα τείχη, στο Μαρτινέγκο, που είναι σε 3 χρόνια κλείνει 100 χρόνια ζωής, έτσι. Και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ συμβολικό για την πόλη, σαν μια ιστορική ομάδα, γιατί ο Εργοτέλης και Όφη είναι οι 2 πιο ιστορικές ομάδες της Κρήτης. Και θεωρώ ότι εύχομαι σε 3 χρόνια που θα...
1: Μην μου τα μαρτυράσα. Είχα ιδέα. Θα την έκανα και ωραία εισαγωγή και ωραία
0: θα
1: πάσα.
0: Θα ήταν κάτι πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
1: Θα σε έκανα να πέσει τα πατώματα, έτσι όπως την είχα διατυπώσει.
0: Σε επαγγελματικές κατηγορίες θα ήταν κάτι πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
1: Μουχάλα στα αριστούγημα, αλλά πρόεδρος είναι. Πρέπει να δεχόμαστε τους πρόεδρους και με τα λατώματά τους. Όταν είναι μαρτυριάδες. Το 2024 δεν ήσουν μόνο σου, ήσουν με 2-3 άλλους ανθρώπους. Τον
0: πολύ
1: κύριο Γαβαλά.
0: Ματίες, το Θωμά του Γαβαλά.
1: Μπράβο.
0: Να πω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από μια ιδέα του Σταύρου του Λαμπράκη, η οποία μαζί με τον Γιάννη τον Νικηφόρο, παλιοί παίχτες της ομάδας και το Θωμά του Γαβαλά, κάτσαμε, τα συζητήσαμε, τα είπαμε. Είπαμε πώς θα είναι το πλάνο για να μην ξαναπεράσει ο Εργοτέλης αυτά που πέρασε στο παρελθόν. Μαζί με μια πολύ καλή ομάδα από νέους και πιο παλιούς παράγοντες του Εργοτέλη, είπαμε να πορευτούμε, να κάνουμε μια πρώτη χρονιά, μια καλή χρονιά και τον δεύτερο χρόνο να διεκδικήσουμε την άνοδο όπως και έγινε και είμαστε εντός στόχων.
1: Πόσο υποστηρικτική ήταν η διαδικασία των Ακαδημιών για να ενισχυθεί η πρώτη ομάδα?
0: Αρκετά μεγάλη.
2: Ναι. Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό. Καταρχάς νομίζω το πλάνο που έθεσε η διοίκηση ερχόμενη στο Μαρτίνο.
1: Εσύ είσαι εκεί 4 χρόνια.
2: Εγώ είμαι 4 χρόνια στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
1: Στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
2: Γενικά στον Εργοτέλη είμαι, κλείνω 7 χρόνια. Έχω περάσει από όλα τα πόστα σχεδόν της ΠΑΕ και του ερασιτέχνη Εργοτέλη. Αλλά αυτό που έλεγα και συνεχίζω να το λέω, όταν τα πρώτα 2 χρόνια, ας πούμε, που ξέραμε ότι η ομάδα θα βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας στο τοπικό.
1: Στο τοπικό, στον Α1.
2: Τότε το βελάκι δεν έδειχνε μια τάση προς τα πάνω. Τώρα έχει δείξει προς τα πάνω και αυτό είναι σημαντικό. Συμπαρασύρει και εμάς. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν τα παιδιά της Ακαδημίας ότι όταν μεγαλώσω θα πάω εκεί, θα περάσω αυτά τα επίπεδα, θα περάσω την ΚΑΠΑ 15.

0: θα πάω στον Εργοτέλη Β, θα πάω στην πρώτη ομάδα σιγά σιγά. Και όσο αυτό εξελίσσεται και μεγαλώνει και όσο η ομάδα θα γιγαντώνεται τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι μόνο καλό θα είναι αυτό για την Ακαδημία, θα ξαναβρει την ταυτότητα.
1: Και το νόημά της και την ταυτότητά της και το κίνητό της, Γιώργο. Νομίζω ότι μου έδωσε ένα στίγμα τι είχατε στο μυαλό σας πριν από δύο χρόνια αυτή η ιστορία, έτσι, το 2024. Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντοτε λες ότι το περιμένω λίγο νωρίτερα, λίγο πιο αργά. Ήρθε ακριβώς η στιγμή που το περιμένατε.
2: Ήρθε το δεύτερο χρόνο όπως ήταν ο στόχος. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα του Εργοτέλη αυτή τη στιγμή είναι το γηπεδικό του. Το γήπεδο έχει παλιώσει, χρήζει ανακαίνησης. Και...
1: ένα εκατομμύριο. Δεν εγκρίθηκαν. Αλλιώς θα κάνω εγώ παράσταση στον Αρναουτάκη.
2: Τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο για να ξεκινήσουν τα έργα. Φέτος, λοιπόν,
1: ανάπλαση πλήρως.
2: Ναι, πλήρης ανάπλαση όλου του αθλητικού κέντρου. Φέτος λοιπόν θα είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για τον Εργοτέλη. Γιατί θα αναγκαστούμε να μοιράσουμε τις ακαδημίες μας σε διάφορα γήπεδα. Η μεγάλη ομάδα δεν θα έχει τη φυσική της έδρα.
1: Πού θα παίξετε?
2: Στο ψάξιμο μας ακόμα. Ναι. Είμαστε σε συζητήσεις για να βρούμε ένα γήπεδο για προπόνηση και για αγώνες. Δυστυχώς τα γήπεδα είναι λίγα εδώ στο Ηράκλειο, οπότε είναι και για μας ένα κομμάτι, δηλαδή είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για το σωματείο σε όλα τα επίπεδα. Από το πιο μικρό παιδάκι που μπαίνει μέσα στο Μαρτινέγκο μέχρι τη μεγάλη ομάδα. Θα είναι η πρώτη μας χρονιά. Ο Εργοτέλης έχει ένα βαρύ όνομα. Θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει και όχι να διεκδικήσει τίτλους. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι γι' αυτό. Σιγά σιγά να δούμε και τη γάμα εθνική, αυτό τον κριτικό όμιλο που
1: δημιουργείται. Είναι κάτι νέο. Ναι.
2: Νομίζω ότι η φανέλα είναι βαριά και δεν θα έχουμε πρόβλημα.
1: Αυτό το τα παιδιά που έρχονται, που στρατολογείται εκεί στις ακαδημίες, το καταλαβαίνουν, έχουν αυτή την αίσθηση, ας πούμε, ότι πάνε σε μια ομάδα που έχει παίξει 9 χρόνια στην πρώτη εθνική, που κάποτε έκανε τόση φασαρία, καλώς ενόμενη φασαρία στο Παγκρίτιο, που αποτελούσε και η στάδη για το πώς μπορούσε να γεμίσει ένα γήπεδο, για τα ωραία πράγματα που συνέβαιναν τότε, για τους παίκτες που αγωνίστηκαν, για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ θα πω και για το ότι ήταν μια ομάδα η οποία ανέβηκε με 15 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία της, από τη Β' στην Άλφα
1: Εθνική. Σωστό, σωστό.
0: Το 14, αν θυμάμαι καλά, 14-15. Ναι, ναι, ναι.
2: Όλη η ομάδα ήταν από μικρά παιδιά.
0: Ο Πετράκης πρέπει να ήταν προπονητής τότε, εκείνη τη χρονιά. Ακόμα και αυτό είναι. Στην ερώτησή σου τώρα, είναι αυτό που λέμε το brand name του συλλόγου. Προφανώς και το αντιλαμβάνονται. Και αυτό μπουστάρεται, ενισχύεται πάρα πολύ και από τους ίδιους τους γονείς. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε στην Ακαδημία νέους αθλητές 8 και 9.
1: Πόσα παιδιά είναι σε όλη την κλίμακα των Ακαδημιών?
0: Συνολικά περίπου 400 αθλητές φιλοξενούνται στις Ακαδημίες μας, χωρίς τα τμήματα των κοριτσιών, και εκεί πρέπει να είναι κάπως τα παιδιά. Είμαστε νομίζω αρκετοί. Mm. Αλλά ξέρετε, αν μου λέγατε, αν γυρίζαμε το χρόνο μπροστά και κλείσω το ανάποδο, και μου λέγανε του χρόνου θα ανοίξει το γήπεδο ένα παλάτι, όπως και θα είναι. Θέλεις να βάλεις πάλι 800 παιδιά όπως είχε παλιότερα ο Εργοτέλης? Νομίζω δεν θα το ήθελα, γιατί ξέρετε έχουν αλλάξει τα δεδομένα τώρα. Η ποιότητα της προπόνησης απαιτεί μικρό αριθμό ποδοσφαιριστών.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Νομίζω θα έβαζα τόσους όσους
1: θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν
0: και να βελτιώσουν τα παιδιά.
1: Γιώργο, πότε καταλάβατε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου στην φετινή σεζόν?
2: Στη φετινή σεζόν.
1: Δηλαδή ότι η ομάδα είναι έτοιμη, η λογική του όριμου φρούτου, ότι η ομάδα είναι έτοιμη να πάρει το πρωτάθλημα και να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική.
2: Το πρωτάθλημα το πήραμε σχετικά εύκολα, ενώ δεν το περιμέναμε. Το πήραμε με 13 βαθμούς διαφορά, άρα είχε ξεκαθαρίσει το πράγμα 1-2 μήνες πριν τελειώσει η ομάδα της αγωνιστικής υποχρέωσης. Εμείς, επειδή πάντα δουλεύουμε με πλάνο, είχαμε φτιάξει ήδη το πρόγραμμά μας για το μέλλον. Το μόνο που μας χαλάει είναι το γηπεδικό. Δηλαδή, ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σίγουρα είναι μια ομάδα που θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά, γιατί δουλεύεις με μικρά παιδιά.
1: Σωστό.
2: Και με αρκετά μεγάλους. Φανταστείτε ότι φέτος η χρονιά είχε 13 με 14 μικρά παιδιά. Κάτω των 18 ήταν στη...
1: Μεγάλη υπόθεση αυτή. Ναι,
2: από τα 25 παιδιά, η μισή και παραπάνω
1: ήταν... Η μισή ήταν.
2: Και νομίζω ότι και ο Εργοτέλης διαχρονικά είναι από τις λίγες ομάδες που δίνει τόσες ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Όποιο προπονητή κι αν έχει, όποιο πρόεδρο κι αν έχει. Δηλαδή, το στηρίζουν αυτό, όπως είπε και ο Λευτέρης, ας πούμε, τότε από τη Β' Εθνική στην Α, βγήκε με νεαρά παιδιά. Με το 8ο, νομίζω, ή 1ο το μπάτζετ στην κατηγορία.
0: Αν και βγήκε. Ήταν η χρονιά του Μπουχαλάκη και του Τζα.

0: Πανικάκι.
1: Ναι. Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα ξέρει σίγουρα καλύτερα ο Σταύρος ο Λαμπράκης.
1: Ο Λαμπράκης ξέρει τα πάντα.
2: Ο Σταύρος είναι... ξέρει ακριβώς τα πάντα.
1: Γύρισε.
2: Ναι, γύρισε.
1: Καλά, πού πα...
2: Μεγάλη επιστροφή.
1: Πού πας χωρίς Λαμπράκη.
2: Και...
1: δεν πας πουθενά χωρίς Λαμπράκη.
2: Είναι γνωστό.
1: Για Σταύρο.
2: Στα πάντα. Στα πάντα. Έτσι. Ξέρει ακριβώς πριν 10 χρόνια ποιο έπαιξε.
1: Χαρτί καλαμάρι, τα είπε όλα.
2: Πόσα λεπτά συμμετοχή είχε ο παίχτης, όλα, όλα.
1: Σας έφερε πίσω καθόλου, σας αναστάτωσε, σας χάλασε τη ζαχαρένια η ιστορία. Επειδή έγινε και πολύ φασαρία τότε, έγραφαν εφημερίδες, τιμωρίες, το ένα το άλλο με τη Γερσόνησο.
2: Εντάξει, νομίζω ότι μας έκανε καλό τελικά. Δηλαδή αυτό το ταρακούνημα τότε σε εκείνο το μάτς, από τότε και μετά η ομάδα δεν ξανά έκανε ούτε ισοπαλία. Δηλαδή μας ένωσε. Μας ένωσε και. Ναι, ήταν σίγουρα ένα τυχές γεγονός όλο αυτό που έγινε. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται στα γήπεδα.
1: Ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι μας μάζεψε σαν ομάδα πολύ. Μας έκανε και λίγο καλό όλη αυτή η βαβούρα και η ήττα. Η πρώτη ήττα και η τελευταία που κάναμε στο πρωτάθλημα.
1: Γιατί προφανώς όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα και με πολύ μεγάλη διαφορά και έχεις μια απόλυτη υπεροχή στην κατηγορία, λες να πάρω και το κύπελο.
2: Το κύπελο δεν ήμασταν καλοί. κάναμε άλλο ένα μάτς κακό.
1: Μην τα θέλουμε τα δικά μας.
2: Κάναμε ένα μάτς κακό, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Εγώ θα πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ότι ο Εργοτέλης με την πορεία του, γιατί όπως είπε και ο Λευτέρης, με την πορεία του πρωταθλητισμού χτίζεις και φιλάθλους.
1: 100%. Κουλτούρα. Ξαναχτίζεις την κουλτούρα σου.
2: Στην πρώτη μας χρονιά, στο μάτς, στα Μάλια, στον τελικό του κυπέλου με το Γιούχτα που χάσαμε, εκεί πραγματικά κερδίσαμε φιλάθλους. Δηλαδή από εκεί και μετά νομίζω ότι ο Εργοτέλης ξαναεπανήλθε στα παλιά του.
1: Αφήνοντας όσο γίνεται αυτό και αποστασιοποιούμενος από τη σχέση που έχεις και την εργασιακή και την συναισθηματική, γιατί αυτά πάνε πολλές φορές μαζί με τον Εργοτέλη. Ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ως προπονητής, βλέποντας τον Εργοτέλη φέτος, τι έβλεπες και σου άρεσε. Ή τι έβλεπες και δεν σου άρεσε.
2: Κοίτα.
1: Και έλεγε ότι θα έπρεπε να γίνει καλύτερα, όχι ως κριτική προς τον προπονητή, προς το δυναμικό της ομάδας.
0: Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος λόγος που ενώθηκα με το σύλλογο πριν από 7 χρόνια ήταν η άνθρωποι και η φιλοσοφία που είχε ο σύλλογος. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνω τόσα χρόνια σαν προπονητής ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτό που έκανε ο Εργοτέλης από το 2018 και πιο πριν. Τότε ήταν διευθυντής ο κύριος Γιώργος Κουτζάρης, ο οποίος. Και ο άνθρωπος ο οποίος με έφερε στον Εργοτέλη, ήμασταν πάρα πολύ κοντά σαν φιλοσοφίες. Επομένως, δεν μου ήταν καθόλου δύσκολο να περάσω και το δικό μου τρόπο δουλειάς ή τις δικές μου σκέψεις και στην Ακαδημία. Γιατί ο προκάτοχός μου, ο Κώστας ο Καλπακίδης, ήταν εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός ο άνθρωπος.
1: Εσείς έχετε και μια άλλη συνεργασία στο Αιγαίο ΚΑΠ. Κάθε καλοκαίρι. Και μαζεύονται πόσα εκεί στον Παπαδόπουλου. 2.000 παιδιά.
2: Παραπάνω.
1: 2.500
2: παιδιά. Εξαιρετικό τουρνουά.
1: Ναι, πολύ. Έχω πάει. Ξέρω. Έχω ιδιαίτερη άποψη.
0: Επομένως, βλέποντας τον Εργοτέλη, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι δεν έχει χαλάσει ταυτότητα. Δηλαδή, εντάξει, okay, μπορεί να έρχεται κάθε χρόνο και ή ένα-δύο-τρία χρόνια ένας προπονητής και να αλλάζει, να βάζει τις δικές του πινελιές. Όμως η φιλοσοφία δεν ξεφεύγει. Είναι αυτό. Είμαστε Εργοτέλης, παίζουμε ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά μέσα. Νομίζω όταν το βλέπεις αυτό και είσαι από την πλευρά του τεχνικού διευθυντή, του προπονητή ακαδημιών και σου αρέσει όλο αυτό που γίνεται με τα παιδιά, νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο.
1: Πρόεδρε, ήταν κεραυνός ενεθρία η αποχώρηση του Ηλία του Κότσιου.
2: Εξαιρετικός προπονητής. Πολύ καλός. Δούλεψε πολύ. Γνώστης του ποδοσφαίρου. Του άρεσε να δουλεύει με μικρούς. Είχε γνωρίσει όλα τα παιδιά της Ακαδημίας, το Εργοτέλη Β. Ήταν διαρκώς εκεί καθημερινά. Νομίζω ότι συνέβαλε τα μέγιστα στο να επανέλθει η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα για τον Α ή Β λόγο η συνεργασία μας έληξε, αλλά εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα απασχολήσει αρκετές ομάδες.
1: Έγραψε και τραγούδι, την έγραψε το ομάδα, έγραψε τραγούδι. Στίχη, μουσική, Ηλίας Κότσιος, απλώς δεν ατύχει να το τραγουδίσει.
2: Κάτι γίνεται εκεί, την αγαπάνε την ομάδα.
1: Σωστό, είναι αγαπησχέρι και ομάδα.
0: Αν μου επιτρέπετε,
1: ναι.
0: Λόγω της Ακαδημίας ήμουν από νωρίς το.
1: Αν νόμιζε ότι θα πεις ότι θα τραγουδήσεις το τραγούδι που έγραψε ο Κότσιος.
0: Θα βγάλω και εγώ τραγούδι.
1: Θα βγάλεις δίσκο.
0: Ο Ηλίας ήταν από τους προπονητές που πραγματικά με εντυπωσίαζε το γεγονός ότι πολλές φορές πήγαινε στο Μαρτινέγκο και είχε έρθει πριν.
1: Είχε αυτό που είπε ο Γιώργος.
0: Η προπόνησή του ξεκινούσε μετά από το τέλος των Ακαδημιών. Δηλαδή ερχόταν 3-4 ώρες πριν. Και αυτό νομίζω ότι σε επίπεδο εραστηριότητα.

0: τεχνικό δεν το βρίσκει εύκολα.
1: Ναι, ναι.
0: Και πρέπει να
2: δεν νομίζω η ομάδα να δούλευε σε ένα τεχνικό επίπεδο.
0: Αλλά αυτό ήθελα να καταλήξω, ότι ο Ηλίας ποτέ δεν είδε τον Εργοτέλη σαν ένα ερασιτεχνικό σωματείο. Σωστό. Δούλευε όπως
2: ακριβώς. Ταλαιπώρησε τους παίχτες αρκετά. Στο φουλ, αλλά με την καλή έννοια.
1: Και έρχεται τώρα και αναλαμβάνει την ομάδα, επιστρέφει με άλλη ιδιότητα, ένας άνθρωπος που είναι συμβεβλημένος με τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία, Εργοτελίτης, αρχηγός της ομάδας που ανέβηκε στο περίφημο Μπαράζ, ο Μάνος Σουτζής, σωστά.
2: Σωστά, και αν δείτε λίγο το ρόστερ, το παραγωγικό και όλο αυτό, είναι όλοι οι εργοτελίτες. Άνθρωποι που αγαπάνε το σωματείο και θέλουν το καλό της ομάδας. Μανώλης, εξαιρετικός. Πάρα πολύ καλός, καλός προπονητής, φίλος, ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις. Νομίζω ότι θα κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και στον Εργοτέλη. Εμείς έχουμε ξανασυνεργαστεί πιο παλιά στη Δαμάστα.
1: Στη Δαμάστα, ναι, σωστό.
2: Πολλά χρόνια. Το Μανώλης νομίζω ότι θα τα πάει περίφημα. Έχει όλες τις βάσεις για να πάει καλά αυτή η ομάδα. Και να παίξει καλό ποδόσφαιρο, βασικό.
1: Πώς λειτουργούν τα συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στις ακαδημίες και στον προπονητή της πρώτης ομάδας? Τι δίκτυο υπάρχει εκεί?
0: Δεν λειτουργούν πάντα.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Έτσι, πολλές φορές,
1: δεν το θεωρώ δεδομένο.
0: Ναι, δεν είναι δεδομένο αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε φέτος με τον Μάνο. Και εγώ να πω αρχικά ότι είμαι ευγνώμων συνολικά στην οικογένεια.
1: Στην οικογένεια σου τζίσου.
0: Αν είμαι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή και αν είμαι στον Εργοτέλη.
1: Μηδέ τη Όλγα εξαιρουμένη.
0: Όχι, όχι, όχι, ούτε καν.
1: Την αγαπητή λαθρεία. Εντάξει, είναι οικογένεια ποδοσφαιρική κοντά. Ποδόσφαιρο.
0: Ναι, είναι ευεργέτε βέβαια. Ναι. Ήμουνα και δύο χρόνια συνεργάτη με τον Μάνο του Σουτζή στον Ερμή Ζωνιανών.
1: Σωστό.
0: Σε Δέλτα και Γάμα Εθνική. Ο Μάνο, το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε ήταν ότι πώ μπορούμε να υπάρχει μια επικοινωνία, να είπαμε αυτό που λες, συγκοινωνούν τα δοχεία, όλα τα τμήματα του Εργοτέλη και να βρισκόμαστε συχνά να εκφράζουν προβληματισμού. Η μεν πρώτου του δε και τούμπαλιν. Και νομίζω θα πάει πολύ, θα πάει καλά. Νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Το ξέρω, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ. Ανασκαλέψαμε όλη την ιστορία τότε με
2: τις
1: χρυσές εποχές. Γιώργο, ο κόσμος ήταν εκεί, στήριξε, θα είναι εκεί προφανώς και φέτος.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα.
1: Ήταν αυτό που λέμε στοίχημα,
2: που είδα,
1: η συσπήρωση του κόσμου και η γεμάτη εξέδρα.
2: Πάρα πολύ, και μου έκανε τρομερή εντύπωση, δηλαδή το συζητάω ας πούμε και με φίλους, ότι πολλοί άνθρωποι, λίγο πιο μεγάλοι σε ηλικία, που αγαπάνε τον Εργοτέλη, με έπαιρναν τηλέφωνο τις πρώτες μέρες και μου λέγανε «Πού είσαι, είσαι ο πρόεδρος, ναι, έλα από εδώ, σε θέλω» και πήγαινα και μου δίνανε ό,τι είχανε.
1: Ναι.
2: Είχαν βγάλει ένα budget κάθε χρόνο, λέει «Εμείς αυτά, παιδί μου, είναι για
1: αλήθεια.
2: Την ομάδα». Είναι για την ομάδα, όπου και να παίζει η ομάδα, είτε παίζει στο Β' τοπικό, είτε στην Α' εθνική, εμείς δίνουμε αυτά τα χρήματα
1: τον οβολό μας,
2: για τον Εργοτέλη, για να πηγαίνει η ομάδα, να πηγαίνουμε την Κυριακή στο γήπεδο. Και έβλεπα, ας πούμε, παππούδες που ανεβαίναν στο Μαρτινέγκο και η ζωή τους είναι εκεί πέρα. Δηλαδή έχουν περάσει τώρα 40-50 χρόνια εκεί.
1: Σωστά.
2: Όχι 2 και 3 και 5 όπως λέμε εμείς. Και γουστάρουν να βλέπουν την ομάδα. Θέλουν να βλέπουν Εργοτέλη.
1: Αυτά έχουν μεγαλώσει και λίγο, είναι εκείνοι τους περιέγραφε ο Λαμπρέ. Και στην άλλη φορά πρέπει να είναι οι τύποι που περίμεναν στο αεροδρόμιο όταν η ομάδα γύρισε από τη Θεσσαλονίκη μετά την άνοδο που έχουν περάσει τα
2: 21-22
1: χρόνια.
2: Ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι είναι παλιοί εργοτελίτες, άρρωστοι με τον Εργοτέλη. Και ακόμα με παίρνουν τηλέφωνο, πρόεδρε, τι γίνεται, πώς πάει η ομάδα, κάναν καμία μεταγραφή.
1: Καμία μεταγραφή
2: κάναμε αρκετές. Κάναμε πρώτη το Μανώλη τον Τζανακάκη, την επιστροφή.
1: Σωστό, σωστό.
2: Έχουμε κάνει και 3-4 ακόμα, των ημερών θα ανακοινωθούν.
1: Πώς σου αλλάζει, δηλαδή πώς αυτό το upgrade που λέμε, αυτή η αναβάθμιση, αν και ο Εργοτέλης έχει την περπατησιά του, έχει περπατήσει στα υψηλότερα κλιμάκια, αλλά το γεγονός ότι έπειτα από 4 χρόνια μετά την εθελουσία έξοδο ξαναγυρίζει στις εθνικές κατηγορίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πόσο αλλάζει τις ανάγκες, τα ζητούμενα της ομάδας οργανωτικά και σε επίπεδο περιβάλλοντος. Αφήνω το ποδόσφαιρο απ' έξω.
2: Σίγουρα θέλει οργάνωση και θέλει και χρήματα. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Παίζει μεγάλο ρόλο το οικονομικό σε όλο αυτό για να υπάρξει ανάπτυξη και πρόοδο σε μια ομάδα. Αλλά θέλει και σωστή οργάνωση. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δηλαδή πολλές φορές βλέπουμε ομάδες που οι πρόεδροι βάζουν ένα σωρό χρήματα και δεν κάνουν τίποτα. Αν δεν έχεις πλάνο και σωστή οργάνωση με ανθρώπους του ποδοσφαίρου που να ξέρουν να διαχειριστούν από 5 χρονών ένα παιδί μέχρι 20-25 που παίζει σε μεγάλη ομάδα, είναι πολύ

0: δύσκολο να κάνεις το επόμενο βήμα. Και βλέπουμε διαχρονικά όσοι πιστέψαν στο πλάνο ότι στο τέλος ανταμείβονται. 38 παράδειγμα, Όφη, που πριν πρόσφατα πήρε και το κύπελο που
1: σωστό.
0: Ο Μπούσης πίστεψε σε αυτό.
1: Ναι, πίστεψε.
0: Έκατσε
1: ναι,
0: 7-8 χρόνια ο άνθρωπος.
1: Βέβαια, από το 18 είναι 8 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Και... αλλά να που παίζει ναι. 4 τελικούς μέσα ναι. σε 1,5 χρόνο.
0: Και στο τέλος
1: δύο τελικούς κυπέλλου και δύο Super Cup. Και βγήκε στην Ευρώπη.
0: Σωστά.
1: Βέβαια.
0: Είναι ομάδες που το κάνουν αυτό. Και...
1: να ρωτήσω. Ναι. Όχι, δεν είναι η ερώτηση που κάνει Τζιζ. Οι σχέσεις με τον Όφη.
0: Άψογες. Εμείς δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε. Αυτό που ακούγεται πάντα είναι σίγουρα.
1: Ναι,
0: δεν έχουμε κάτι. Και εμείς εδώ με τον Όφη μεγαλώσαμε, με τον Εργοτέλη μεγαλώσαμε, πάντα στα γήπεδα είμαστε. Εμάς μας αρέσει το ποδόσφαιρο.
1: Σωστό.
0: Δεν είμαστε...
2: εγώ νομίζω ότι κάνει και καλό όλο αυτό. Δηλαδή.
1: Ναι.
2: Όταν μεγαλώνει ο διπλανός σου και εσύ, αν θες να υπάρχει ένας θεμητός και υγιής ανταγωνισμός, πρέπει να μεγαλώσεις και εσύ.
0: Μακάρι αύριο μεθαύριο να υπάρχουν 5-6 ομάδες σαν τον Όφη να πρωταγωνιστούν στην ΑΒ Εθνική για να έχουν και όλα αυτά τα παιδιά από πίσω κάπου να πάνε.
1: Σωστό.
0: Να παίξουν ποδόσφαιρο.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
10: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς
2: της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βράλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Ποια είναι η γλύκα του να δουλεύεις με τα παιδιά και να δουλεύεις ακαδημίες και στα αναπτυξιακά προγράμματα και αν τυχόν σου κάτσει και μια πρόταση από μια ομάδα να πάει να λάβεις πρώτος προπονητής που εσύ το έχεις κάνει και παραλίγο να το κάνεις κοούτσαρες σε μια μεταβατική περίοδο που
1: γεργοτέλει. Θα τη ρίξει.
2: Άστον εκεί στα κάτι.
0: Θα τη ρίξει την ομάδα.
2: Θα τη ρίξει την ομάδα.
3: Προηγουμένως νομίζω με έδειξε
2: είναι προπονητές.
3: Ένα καλό λόγο και παραξενεύτηκα.
2: Ναι, είναι προπονητές για ακαδημίες και προπονητές για πιο μεγάλο. Άστον εκεί πέρα.
3: Έχω μηνύματα δικά του που λένε το ανάποδο. Μπορώ να τα δείξω.
0: Δηλαδή αυτή η παραγωγική διαδικασία.
3: Έχω ένα στα ένα με την πρώτη ομάδα.
0: Α, μπράβο, αυτό.
3: Έχω ένα στα ένα, τελείωσε. 100%. Δεν ξαναπαίζω το δεύτερο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό το ποια είναι η γλύκα. Εγώ πώς το βλέπω σαν προπονητής. Για να μπει στην ακαδημία, να μπει να ασχολείσαι με παιδιά σε ό,τι επίπεδο και να είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε σχολείο, δάσκαλο, σε όποιο επίπεδο και να είσαι, πρέπει να έχει αγάπη. Και η αγάπη αυτή πρέπει να είναι ανιδιοτελή. Να μην περιμένει να εισπράξει κάτι, να το κάνει απλά επειδή το θέλει εσύ. Άσχετα αν στην πορεία, προφανώ και όλο αυτό, η δράση φέρνει αντίδραση. Όταν δώσει αγάπη, θα πάρει και αγάπη. Επομένω, για μένα η μαγική λέξη είναι η ανιδιοτέλεια. Να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, όχι με ωφελημιστικά κίνητρα, όχι
0: ωραία,
3: για να κερδίσεις πράγματα. Εγώ έτσι το βλέπω. Μπορεί να ακούγεται λίγο ρομαντικό.
0: Λίγο ρομαντικό, αλλά
3: αυτό είναι για μένα.
0: Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, επειδή προηγουμένως με πρόλαβες, σαν να διάβασες τη σκέψη μου, να μου κλέψεις εδώ τις σημειώσεις. Λοιπόν, εγώ έλεγα, θα το έλεγα έτσι που μου αρέσουν και πομπόδιες εκφράσεις, να σε ιντριγκάρω. 1929, ο Εργοτέλης συμπληρώνει 100 χρόνια, δηλαδή είναι 7 Αυγούστου τα γενέθλια. 7 Αυγούστου περίπου αρχίζει το ποτάλιμα. Είναι τρελό όνειρο να πεις ότι γιατί... να γιορτάσετε το χρυσού αιώνα ξανά πίσω στα σαλόνια.
2: Αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά δεν είναι τρελό όνειρο όταν το έχει ξανακάνει.
0: Ναι, εννοείται.
2: Όταν το έχει ξανακάνει δεν είναι τρελό όνειρο, γιατί ο Εργοτέλης έμεινε 12 χρόνια στην Αλφαεθνική και έπεσε για εξωαγωνιστικούς λόγους, όχι για αγωνιστικούς. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Να κάνουμε μια καλή πορεία, να φτιάξουμε όλα αυτά που είχαν μείνει λίγο πίσω και στα 100 χρόνια να γιορτάσουμε σε επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Ποια εικόνα είναι πολύ αποτυπωμένη με την ιδιότητα του Εργοτελίτη, αλλά θα μπορούσες να μου απαντήσεις και με την ιδιότητα του ανθρώπου που γουστάρει και ασχολείται με το ποδόσφαιρο, που είναι ανεξίτηλα αποτυπωμένη στο μυαλό σου από την ιστορία του Εργοτελίτη. Η προφανής απάντηση είναι τον γκολ του Σιλά. Okay.
2: Αυτό, ναι. Γιατί εγώ παρακολουθώ τον Εργοτέλη από αρκετά μικρός, λόγω ότι φίλοι, παράγοντες, ποδοσφαιριστές και αυτά έπαιζαν εκεί. Πάντα όποτε έβρισκα χρόνο πήγαινα και έβλεπα όλα τα μάτς. Αλλά νομίζω ότι αυτό το μάτς ήταν τότε το κάτι άλλο. Δηλαδή,
0: και έτσι όπως έγινε.
2: Ναι, έτσι όπως έγινε.
0: Δηλαδή στην εκπνοή, με τον ακράτη του στη Νέα Πολιτική στο γήπεδο να πιέζει.
2: Και πρόσφατα και το παιδί αυτό που έβαλε τον γκολ ο Σιλά πέρυσι που πέθανε.
0: Ναι, ναι, που έφυγε από τη ζωή.
2: Ναι, έφυγε από τη ζωή. Λίγο μας έφερε τις μνήμες ξανά σε όλο αυτό. Εντάξει, ήταν κάτι. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο μάτς.
0: Ήταν πολιτισμικό σοκ. Έτσι όπως το έζησε εσύ τότε, η μετάβαση από το Μαρτινέγκο στο Παγκρίδιο. Που ήταν και νεότευκτο τότε, εννοώ. Αλλά με όλα αυτά που έκανε ο Εργοτέλης.
2: Ο Εργοτέλης έκατσε εκεί 16-17 χρόνια στο Παγκρέτιο. Ήταν ένα γήπεδο το οποίο υπερνούσε ο Εργοτέλης στην καθημερινότητά του. Προπόνηση, αγώνα. Όχι, όχι, είναι μια μεγάλη αλλαγή. Αλλά θα πω ότι το Μαρτινέγκο είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι μια ποδοσφαιρική φωλιά. Είναι κάτι που... Άμα ανέβεις εκεί πάνω, το ζεις. Είναι όπως είναι.
0: Επιτρέπεται η πρόσβαση, γιατί πέρυσι είχαμε κάτι θέματα, δεν είχαμε.
2: Εντάξει, πηγαίνω, ερχόμαστε. Δηλαδή. Μας τα κόβουν λίγο εκεί, αλλά εντάξει.
0: Αλλά είναι ωραία. Είναι και η διαδρομή να ανέβεις εκεί, είναι ωραία.
3: Εντάξει, δεν είναι μόνο το κήπεδο, είναι γενικότερα τα τείχη.
0: Ναι, τα τείχη.
2: Γεωγραφικά είναι στο πιο ωραίο σημείο του Ηρακλείου. Δηλαδή νομίζω ότι.
0: Σε διοικητικό επίπεδο, σε επίπεδο κουλτούρα, τι παρακαταθήκε αυτό ο Απόστολο.
2: Τεράστια. Έκανε γνωστό τον Εργοτέλη σε όλη την Ελλάδα. Για το ΕΦ αγωνίζεστε και για πολλά άλλα πράγματα που έκανε ο αείμνηστος ο Απόστολος Παπουτσακάλης.

0: Κοιτάξτε, εγώ επειδή τυχαίνει να είμαι φίλος με τον Δημήτρη αρκετά χρόνια, έζησα λίγο τις καταστάσεις αυτές και μόνο σεβασμό μπορώ να πω για αυτή την οικογένεια και για αυτό που προσέφεραν στο Εργοτέλη αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Η προτεραιότητα είναι η ομάδα να χτιστεί, να είναι δυνατή, να είναι ανταγωνιστική. Θα υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα του κριτικού ομίλου. Αλλά είναι δεύτερη προτεραιότητα, δεύτερο ζητούμενο το γύρω-γύρω. Δηλαδή ο κόσμος.
0: Σίγουρα, χωρίς κόσμο μια ομάδα δεν πάει πουθενά, που λέμε. Ο Εργοτέλης μέσα από τις επιτυχίες σιγά σιγά θα ξαναφέρει τον κόσμο στα γήπεδα. Νομίζω ότι κάθε ομάδα που μεγαλώνει και πάει καλά, όταν κάτι πάει καλά αποκτάει και φιλάθλους. Ο πρωταθλητισμός που λέμε γεννάει φιλάθλους. Έτσι είναι σε όλες τις ομάδες. Βλέπω κάτι βίντεο παλιά από πανηγυρισμούς όταν ανέβαινε κατηγορίες και λέω ο Εργοτέλης είχε τόσο κόσμο. Ήταν απίστευτο. Πού είναι όλοι αυτοί? Κι όμως θα πω ότι τα δύο τελευταία χρόνια με τον πρωταθλητισμό ο Εργοτέλης ξαναμάζεψε φιλάθλους. Νομίζω ότι είχαμε φέτος ειδικά τον πιο πολύ κόσμο.
1: Παραλίγο την ξανακάνει κιόλας. Δεν ήταν τότε με την πανδημία με τον Ταουσιάνη, λίγο έλειψε.
0: Ναι.
1: Να ανέβει η ομάδα στη... με τον Ιωνικό. Μπράβο. Που βάζει τον γκολ ο Κοκκίνης, 1-0.
0: Τότε να μην το συζητήσουμε αυτό το μάτι, γίνανε όλα ανάποδα.
1: Ναι, γίνανε όλα ανάποδα.
0: Όλα ανάποδα, εντάξει. Εκεί νομίζω ότι αν ο Εργοτέλης είχε πάρει την άνοδο, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
1: Στα παιδιά που. Αυτά τα 400, τα όσα είναι. Τι ποδοσφαιρικές αρχές προσπαθείτε να τα τροφοδοτήσετε?
2: Αρχικά να πούμε ότι ναι, η Ακαδημία, όπως είπαμε πριν, έχει τη δική της τη φιλοσοφία, έχει τις γραμμές της, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο τι κάνουμε στις τέσσερις γραμμές. Είναι και τι θέλουμε έξω από αυτές. Υπάρχουν έννοιες όπως είναι ο σεβασμός, η πειθαρχία, το σχολείο. Και να πούμε ότι εμάς σαν Εργοτέλης δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα παιδιά τα οποία θα γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
1: Μεγάλη υπόθεση αυτό. Σωστό, καλά το βάζεις.
2: Ένας τους δεν ξέρω και εγώ πόσους θα γίνει. Το ζητούμενο είναι οι υπόλοιποι γιατί έρχονται και τι ευχόδια θα τους δώσουν.
1: Μπράβο.
2: Και ένα από αυτό που είπε ο Γιώργος είναι ότι, okay, μέσα από την άθληση θα κερδίσεις ανθρώπους, θα βγάλεις έτοιμους ανθρώπους στη ζωή, αλλά θα τους κάνεις και φιλάθλους. Θα κάνεις και προπονητές.
1: Σωστό.
2: Θα κάνεις και ενδεχομένως παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς πιθανότατα να έχουν κάποια οικονομική άνεση και να μπορούν να γίνουν παράγοντες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία την εκπαιδευτική, εκτός από το ποδόσφαιρο, να κάνεις και άλλα πράγματα έτσι ώστε τα παιδιά να κερδίζουν σε αθλητική κουλτούρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο μας, αυτή είναι η φιλοσοφία μας.
1: Γιώργο, διοικητικά, θα ρωτήσω και το Λευτέρη, προπονητικά και οργανωτικά, πώς μπορεί να αντισταθεί μια ομάδα στην ξενομανία? Δηλαδή το γεγονός βλέπεις εκείνη τώρα. Υπάρχουν ομάδες σε επίπεδο Super League που αρχίζει μια ομάδα ένα μάτς και δεν έχει ούτε για δείγμα Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Αυτό είναι λάθος νομίζω και κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα μέτρο σε όλο αυτό. Σίγουρα πρέπει να παίζουμε με δικά μας παιδιά. Σίγουρα. Γι' αυτό είναι και οι ακαδημίες. Αυτό είναι και η δουλειά που κάνει ο Λευτέρης και ο κάθε ένας προπονητής που θέλει να αναδείξει τα παιδιά. Αν δεν τα πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι τα παιδιά, θα παίρνουμε ξένους, θα παίρνουμε ό,τι βρούμε.
1: Ό,τι κάτσει.
0: Πρέπει να πιστέψουμε στα δικά μας παιδιά. Και αυτό που είπε και ο Λευτέρης, ότι δεν θα γίνουν όλοι επαγγελματίες.
1: Μα τι είπα, να ελάχιστο ποσοστό.
0: Αν δεν το δεις όμως αυτό, πώς θα κρίνεις? Δηλαδή, λες κάποιος παίκτης δεν κάνει. Αφού δεν τον έβαλες να παίξει, βάλ τον, ναι, και αν δεν κάνει, πάρε ένα ξένο. Πάρε ένα ξένο. Εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, να βλέπεις ομάδες όπως ο Άρης, νομίζω, φέτος δεν έπαιζε με κανένα Έλληνα. Έτσι, σίγουρα πρέπει να παίζουν τα δικά μας παιδιά. Και εκεί παράλληλα συμπληρώνεις.
2: Υπομονή, πολλή δουλειά, διάθεση, πλάνο, όλα αυτά είναι μαγικές λέξεις για να αποφύγουμε αυτό που λες ξενομανία.
1: Σωστά.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει αυτό που βλέπω εγώ με το ποδόσφαιρο σε όλες τις ακαδημίες. Δεν υπάρχει ακαδημία να είναι άδεια. Παντού γίνεται χαμός.
1: Ναι, πολλά παιδιά.
0: Παντού όλοι οι γονείς πάνε τα παιδιά τους στο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Γίνεται χαμός.
1: Είναι και λογική ότι ο γονιός το τελευταίο πράγμα που θα κόψει είναι την άθληση του παιδιού του.
0: Σίγουρα. Εμένα εγώ έχω δύο γιους. Ο ένας είναι στο μπάσκετ, ο άλλος είναι στο ποδόσφαιρο. Είναι όλη μέρα στα γήπεδα. Δεν χάνουν αγώνα του Εργοτέλη και του κάθε Εργοτέλη που, με τίποτα. Κάθε Σαββατοκύριακο πάνε και βλέπουν 5 μάτς. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που λες καλύτερα εκεί παρά αλλού.
1: Ναι, σωστό. Ναι. Πώς κοουτσάρεις, πρόσεξε να απαντήσεις, τους γονείς?

0: Εύκολα.
1: Α, εύκολα. Παίζει ρόλο το εκπαιδευτικό background που έγινε. Εσύ είσαι και πανεπιστημιακό κιόλα.
0: Κοίτα, αρχικά πρέπει να είναι ξεκάθαρο εξ αρχή τι θέλουμε να κάνουμε. Και να δείξει στου γονεί ότι αυτό που κάνει είναι για καλό των παιδιών. Νομίζω ότι μπορεί να με διαψεύσει ή να με επιβεβαιώσει ο Γιώργος ότι πολλές φορές και σταματάω και παιχνίδια, αν δω πάνω η κερκίδα έχει ζητήματα και θα φωνάξω και οτιδήποτε χρειάζεται για καλό των παιδιών. Στην τελική εγώ δεν φωνάζω στα παιδιά, εγώ δεν δίνω εντολές στα παιδιά. Τα παιδιά την Κυριακή είναι εκεί για να παίξουν και να βγάλουν όλο αυτό που εκπαιδευτήκανε μέσα στην εβδομάδα. Αλλιώς είναι ένα παιχνίδι, ένα FIFA που εγώ έχω το τηλεχειριστήριο και όπου κατευθύνω εγώ και οι γονείς θα πηγαίνουν τα παιδιά. Αλλά όταν θα πάνε να παίξουν στο μεγάλο γήπεδο με 40.000 κόσμο, τα παιδιά δεν θα ακούνε. Και εκεί δεν θα έχουμε μάθει τα παιδιά στη λήψη απόφασης, θα έχουμε μάθει στα ρομποτάκια.
1: Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που έχεις ζήσει αυτά τα 4 χρόνια της ενεργής, καθημερινής, ενδεχομένως και πιεστικής, άλλοτε ζόρικης, άλλοτε πολύ ευχάριστης ενασχόλησης, πέρα από την άνοδο τη φετινή. Μπορεί να πεις κάτι το οποίο είναι εντελώς out of the blue.
2: Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Με ικανοποιεί αυτό που λέγαμε πριν με τους φιλάθλους αυτούς. Ναι. Όταν βλέπεις ένα παππού.
1: Αυτό είναι φοβερότα. Μου ότι κάνουν έρανο. Αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό.
2: Έχει έρθει παππούς σε 92 χρονό, 92. Και με αγκαλιάζει και με φυλάει και μου φωνάζει προεδράρα μου, πάμε την ομάδα, την πάμε αλφα εθνική. Αυτά τώρα τα σκέφτεσαι μετά και λες τι έγινε. Στην ηλικία που είναι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί.
1: Ναι, ασχολείται με το
0: προτεραιότητα.
1: Η έννοια του ήταν ποτέ.
2: Δηλαδή όμορφες στιγμές στα γήπεδα που μας φέρουν έτσι λίγο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αυτό που όλοι αγαπάμε. Γιατί νομίζω ότι και μεγάλοι παίχτες αγαπάνε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχω φίλους που παίζουν στο εξωτερικό ή σε αλφα εθνική και παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε πώς πήγε η ομάδα του χωριού τους. Τι έγινε εκεί, χάσαμε, κερδίσαμε. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Να πω ένα περιστατικό που είχε συμβεί.
1: Εννοείται. Για τέτοια ζωή. Πες μου ιστορίες.
0: Διαδικασία δοκιμαστικών πέρυσι. Και έχει στηθεί ένας φίλαθλος, το γνωρίζω. Μεγάλης ηλικίας ο άνθρωπος. Και παρακολουθούσε τα δοκιμαστικά. Παρακολουθούσε. Είχε ήλιο, ήταν καλοκαίρι. Δεν έφευγε ο άνθρωπος με τίποτα. Μετά από δύο μέρες έρχεται στην προπόνηση και μου λέει: Λευτέρη, πάρε αυτό. Και μου δίνει ένα χαρτάκι το οποίο είχε τα νούμερα των παιδιών που είχε διαλέξει αυτός από πάνω.
1: Που του άρεσαν.
0: Από πάνω τα παιδιά. Ναι, τα παιδιά. Και είχε πέσει και μέσα.
2: Να πω βέβαια εγώ πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, σε όσο αφορά το κομμάτι ακαδημίας, ότι εγώ ένα από τα πράγματα που ζήτησα από τις πρώτες μέρες μου στο Εργοτέλη ήταν να μην βλέπουν οι γονείς τις προπονήσεις.
1: Ναι.
2: Όπως στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, σε όλες τις μεγάλες ακαδημίες, σε όλες τις μεγάλες ομάδες, ο γονιός βλέπει το παιδί του στα φιλικά και στα επίσημα μάτς. Για να μπορεί να αφήσει και τους προπονητές να δουλέψουν σωστά.
1: Σωστό.
2: Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αποβάλουμε κι εμείς από τον εαυτό μας ότι έχουμε το Ρονάλντο και το Μέση και να αφήσουμε τα παιδιά να χαρούν το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Άσε το παιδί στον προπονητή, τον εμπιστεύεσαι, άστο απάνω του. Εγώ, ας πούμε, το έχω αφήσει το γιο μου, με τον προπονητή τα έχω, δεν τα έχω με το παιδί. Εντάξει. Αλλά χαίρομαι να το βλέπω αυτό, ότι το παιδί, ας πούμε, βλέπει τον προπονητή του σαν κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο.
1: Βέβαια. Τι σχέση έχει το προπονητή λίγη και το coaching, σε παρακαλώ να μου πεις, με την αρχιτεκτονική τοπίου.
0: Καμία μα καμία. Αλλά αυτό σπούδασα.
1: Αυτό σπούδασε.
0: Όταν ήμουν πιτσιρικάς ήθελα να γίνω ή γυμναστής. Δηλαδή, όταν αποφάσισα ότι να περάσω σε κάποιο πανεπιστήμιο, ή γυμναστής.
1: Στο ηρωικό γαράζο, να πούμε να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, είμαστε τρεις δεθυμιώτες εδώ.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε τώρα. Και είμαστε από διαφορετική κατεύθυνση. Ένας Μυλοποταμίτης, ένας Αγιοβασιλιώτης και ένας Αμαργιώτης.
0: Ο Ρεθύμνιος μας λέει. δεν έχουν καμία σχέση. Απλά τις επιλογές μου τότε σαν πιτσιρικάς δεν τις υποστήριξα. Με αποτέλεσμα να περάσω σε άλλη σχολή. Μου έλεγε τότε ο πατέρας μου: Πήγαινε βρε. Και αν δεν σ' αρέσει, μου λέει: Δεν πειράζει, θα πας αλλού. Ήθελα να γίνω και αθλητικός δημοσιογράφος τότε. Ναι. Είχα μιλήσει με τον Σταύρο τον Ρακιτζή, ο οποίος προσπαθούσε να με αποτρέψει ο άνθρωπος. Μην το κάνεις. Τέλος πάντων. Πέρασα στην αρχιτεκτονική τοπίου, πήγα.

0: Την έβγαλε και την έβγαλα μάλιστα στα 3,5 χρόνια είχα τελειώσει. Που σημαίνει ότι μου άρεσε. Ξεκίνησα να το δουλεύω, αλλά με κέρδισε το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω εγώ αν το κέρδισα.
1: Για έναν άνθρωπο τώρα να πιάσουμε και λίγο τα επαγγελματικά και το γύρω-γύρω και όχι μονάχα το περιεχόμενο αλλά και το περιτύλιγμα. Για έναν άνθρωπο που έχει τις business του, που είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας. Τι είναι Γιώργο Πολυχρονάκη το ποδόσφαιρο? Δηλαδή το να πας να δεις μια προπόνηση του κορνάρου, να πας στο γιο σου, να πας στον άλλο γιο σου, να πας στο μάτς της πρώτης ομάδας του Εργοτέλη. Είναι διέξοδος, είναι ευχαρίστηση?
2: Σίγουρα είναι μια ευχαρίστηση, είναι μια διέξοδος όμορφη. Είναι το χόμπι μας που το κάνουμε καλά. Όλοι έχουμε ένα χόμπι και μας αρέσει κάτι. Εμείς μεγαλώσαμε το ποδόσφαιρο, μας αρέσει το ποδόσφαιρο και προτιμάμε στον ελεύθερό μας χρόνο να περνάμε στα γήπεδα. Εγώ, ας πούμε, μου αρέσει, είμαι και λίγο ρομαντικός με του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου πιο πολύ. Μου αρέσει έτσι να πάω να δω ένα αγώνα, όποιο και αν είναι. Έτσι, να σταματήσω να δω ένα μάτι στον δρόμο, παίζει δύο ομάδες, δύο χωριά. Μ' αρέσει όλη αυτή η εικόνα.
1: Είχες παίξει?
2: Στη Δαμάστα ήμουνα πολλά χρόνια. Ήμουνα πάνω από 20 χρόνια στη Δαμάστα. Παίχτης, γενικός αρχηγός, πρόεδρος, τα πάντα.
1: Κλίμα,
2: τα πάντα,
1: τα πάντα.
2: Γαμπρός.
1: Ναι. Γαμπρός.
2: Γαμπρός πήγα εκεί. Μαζί με τη γυναίκα πήρα και την ομάδα. Στο τέλος δηλαδή δεν μου τα είχαν πει καλά. Στην πορεία πήρα
1: και την ομάδα. Του Πεδερούς ήταν η ομάδα.
2: Πεδερός μου τα πήγα, ήταν πρόεδρος.
1: Χωρίς να το ξέρω.
2: Και μου λέει, αγόρι μου, έλα εδώ. Πάρε και την ομάδα, έλα εδώ παίχτης, ξέρεις, σιγά σιγά και μετά μου πασάραν και την ομάδα. Αλλά πέρασα και εκεί πολύ ωραία. Ήταν άλλη φάση. Είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ζούμε τώρα στον Εργοτέλη, αλλά είναι άλλη φάση. Αν μου έλεγες δηλαδή πριν μερικά χρόνια ότι θα αναλάβεις τον Εργοτέλη και θα ηγηθείς μια σκέψη, μια προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που έχουν ένα όραμα, θα σου έλεγα: δεν είμαι εγώ γι' αυτά. Εγώ γουστάρω αυτό που κάνω τώρα.
1: Αλλά μπαίνει στο τρυπάκι.
2: Την βαλίτσα μα, το κυλικείο μετά, την πύρα μα, την παρέα μα.
1: Σωστό, σωστό. Το θέμα των ακαδημιών απευθύνεται και συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη, με την εξέλιξη, με την πρόοδο. Δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω? Βγάζει, παράγει αυτή τη στιγμή η Κρήτη ποδόσφαιρο? Και σε ποιο επίπεδο?
0: Εννοείς αν να βγάζει ποδοσφαιριστές?
1: Ναι, αν αναδεικνύει ποδοσφαιριστές. Δηλαδή υπάρχει παραγωγική διαδικασία που τελεσφορεί, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Απλά τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι θα το δούμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι και εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι και ο Όβη πήρε το κύπελο με 7 Έλληνες παίκτες.
1: Ναι, αυτό του, έτσι. Γεγονός είναι αυτό.
0: Νομίζω ότι το παράδειγμα του Ολυμπιακού, το παράδειγμα του ΠΑΟΚ που έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην Ακαδημία. Ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό σε κάτω των 19.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Το youth.
0: Ο Παναθηναϊκός πλέον στη ΣΚΑΠΑ του γίνεται αρκετά δυνατός. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια έχουν καταλάβει οι ομάδες ότι δεν μπορούν να δίνουν όλη την ώρα για ξένους παίκτες. Πρέπει να παράξουμε κι εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μιας παραπάνω, θα το ξαναπώ αυτό, εγώ είμαι υπέρβαχος του προγράμματος Αναγέννηση του κυρίου Σαμαρά.
1: Το έχω παρακολουθήσει, βέβαια.
0: Έτσι, θεωρώ ότι είναι.
1: Κάνανε ωραία δουλειά. Την άλλη φορά που είχαν έρθει ήταν και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Σαμαράς.
0: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα που μόνο ωφέλη θα έχουμε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν κάτσαν οι άνθρωποι μια βραδιά και αποφάσισαν, είπαμε, θα κάνουμε αυτό. Για όποιον το έχει παρακολουθήσει θα δει ότι οι επιρροές είναι από πάρα πολλές προηγμένες ακαδημίες, αλλά και για να προλάβω κάποιον που θα πει εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε Αγγλία, μπορούμε να γίνουμε Βέλγιο, γιατί οι επιρροές υπάρχουν και το Βέλγιο ίδιο πληθυσμό. Ενδεχομένως γεωγραφικά ή μάλλον εκεί μιλάμε για μια στερεωτική χώρα, δεν είναι νησιωτική όπως είναι η Ελλάδα, αλλά δεν πάει να είναι μια χώρα που πληθυσμιακά δεν ξεπερνάει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Επομένως, αφού το κάνανε οι Βέλγοι, γιατί να μην το κάνουμε εμείς?
2: Σε αυτό φρόντισε βέβαια να πούμε και ο νόμος που θεσπίστηκε ότι για να είσαι προπονητής πρέπει να έχεις δίπλωμα και να ασχοληθείς δηλαδή με μια ομάδα. Όχι όπως παλιά. Δεν ξέρω τώρα, δεν μας το έχει δείξει. Αλλά
1: να κοπείς το μοντάζ, αυτό η κουβέντα που κάνουμε. Να κοπείς το μοντάζ.
0: Δεν μου ζητήθηκε από τον κύριο Πρόεδρο.
2: Ναι, παλιά όταν ήσουν καλός ποδοσφαιριστής, λέει ακάνει στον προπονητή.
1: Ναι,
2: δεν είναι
1: σωστά.
2: Όλοι για όλα.
1: Έτσι,
2: όχι, να βγάλουν τα διπλώματά τους και είναι και δύσκολα τα διπλώματα, που αυτό το κάνει ακόμα πιο ωραίο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μου μια ωραία εικόνα από τη διαδρομή σου που είναι τώρα κοντά 15 χρόνια προπονητικά. Περιμένει η Ερμή Ζωνιανόπουλος, που είχαμε φιλοξενήσει τότε στο pressing της τηλεόρασης Κρέτα.
0: Με τα παιδάκια του Ερμή τότε.
1: Με τα παιδάκια του Ερμή, Ατσιπόπουλο Πρινές. Ηρόδοτος,

0: Στον Ηρώδο του ένα χρόνο.
1: Στον Ηρώδο του ένα χρόνο και μετά στον Ηρωτέλη.
0: Πες μου, τι θες να σου πω.
1: Μια εικόνα, δηλαδή.
0: Μια εικόνα.
1: Ναι, μου λες. Γιατί τι θέλω να σου πω, εγώ έχω και το θάρρος μαζί και πολλά πράγματα το έχω ακούσει. Δεν προσκλήθηκε χαριστικά ο Κορνάρος. Προσκλήθηκε γιατί αξίζει και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έχουμε αυτή την ωραία παρέα με τον Γιώργο Πολυχρονάκη, τον πρόεδρο του Εργοτέλη. Ξέρεις πάνω να το πω συνέχεια. Θα αργήσει. Πάνω να πω συνέχεια πρόεδρο της ΠΑΕ Εργοτέλη.
0: Όχι, όχι. Νωρίς ακόμα. Νωρίς ακόμα. Είπαμε αργά και σταθερά.
1: Είπα, ναι.
0: Για να μην γυρίσουμε πάλι πίσω.
1: Μην το χοντρένουμε.
0: Ναι, μην γυρίσουμε πάλι πίσω. Αυτό εκεί που είναι. Λοιπόν, εικόνα.
1: Ναι, ναι, μια εικόνα που λες ότι. Καλά έκανα που παράστησα την αρχιτεκτονική τοπίου και κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Τη χρονιά που έφυγα από το Νερμίζο Νιανών. Ήταν να πάω στο Τσιπόπουλο. Πήγα στο Τσιπόπουλο, στην Ένωση Τσιπόπουλου που είναι τότε. Ήμουν καλεσμένο σε ένα γάμο στα Ζουνιανά. Ξέρεις πώς είναι η γάμο στην περιοχή μας. Μου λέει ο πατέρας μου, και εγώ είμαι καλεσμένος, να πάμε. Να πάμε, βρε παπά. Πήγαμε λοιπόν στο γάμο.
1: Ο Νίκος.
0: Ναι, ο Νίκος.
1: Μορφή.
0: Τα παιδάκια λοιπόν ανακαλύψαν ότι ήρθε ο προπονητής ο οποίος έχει φύγει.
1: Έχει
0: ο οποίος θα φύγει. Τους είχε ανακοινωθεί από τους γονείς ότι θα φύγει.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέω και ανατριχιάζω. Μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία, αισθανόμουν ότι δεν πατούσα. Με πηγαίναν τα παιδάκια.
1: Αλήθεια.
0: Αφού γυρίζω και λέω του πατέρα μου, τι ζούμε τώρα.
1: Τι
0: ζούμε τώρα. Νομίζω είναι πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά των Ζωνιανών που με πηγαίνανε. Δεν πήγαινα μόνο μου. Νομίζω αυτό το σπουδαιότερο. Είναι αυτό που πήρα,
1: ναι,
0: και αυτό που παίρνω, χωρίς όμως να, όπως είπα πριν, να το επιζητώ. Δεν μπαίνω στο ποδόσφαιρο γι' αυτό.
1: Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, την καλή ερώτηση στην Αθήνα για τον Γιώργο. Όχι, όλες καλές είναι. Δεν λέω τι δύσκολη το ζουμί να βγάλουμε. Τα παιδιά, τι προσλαμβάνουσε έχουν, και το ρωτώ επίτηδες αυτό, διότι αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε το Μουντιάλ και ζούμε σε ατμόσφαιρα Μουντιάλ, που είναι το πιο χαοτικό Μουντιάλ στην ιστορία. 48 ομάδες, 3 χώρες, 106-107 ομάδες πόσο είναι. 39 μέρες.
0: Θα έχουμε πρόβλημα στα σπίτια μας. Γιατί τα μάτς είναι 5 ώρα το πρωί.
1: Θα αυξηθούν τα διαζύγια.
0: Και τα παιδιά δεν θα. Ευτυχώς είχε τελειώνει τα σχολεία, γιατί αλλιώς θα είχαμε θέμα.
1: Τι παραδείγματα προσπαθείς εσύ ως παιδαγωγός, ως προπονητής παύλα παιδαγωγός, να δίνεις στα παιδιά? Γιατί ξέρεις, σε όλα τα αθλήματα τα παιδιά εντυπωσιάζονται από το Γουεμπανιάμα, από τον Αντετοκούμπο, από το Μέση, από το Ρονάλντο. Προσπαθείς να τα.
0: Είναι ωραίο τα παιδιά να ενθουσιάζουν,
1: ναι,
0: αλλά θα πρέπει
1: ωραίο
0: να υπάρχει ένα μέτρο. Να έχουν όνειρα. Να έχουν όνειρα. Φυσικά δεν είμαστε εμείς που ήρθαμε ξαφνικά να τους κόψουμε τα φτερά στα παιδιά. Αλλά αν μπορούσα να δώσω εικόνες στα παιδιά, οι εικόνες μου θα ήταν περισσότερο παιδαγωγικές. Θα ήταν αυτό που οι Άπωνες που φεύγοντας καθαρίζουν τις κερκίδες. Νομίζω αυτό θα ήταν.
1: Σωστό, φοβερό ήταν.
0: Και εσύ τα καθαρίζεις όταν φεύγεις από το πρώτο.
1: Τι έχει μέσα?
0: Το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει σαν ερωτήσει.
1: Τι έχει μπάλα μέσα? Για έναν άνθρωπο.
0: Είναι αυτή με το τσπάκι? Είναι αυτή η καινούρια? Αξίες έχει.
1: Έχει αξίες.
0: Αξίες. Αξίες. Αγάπη, σεβασμό.
1: Ναι.
0: Υδρότα.
1: Υδρότα. Αίμα, δάκρυα. Από όλα έχει.
0: Χαρές, λύπες.
1: Μείγμα φοβερό.
0: Όλα αυτά έχει.
1: Έχουμε το κασκόλ. Συνέπεσε και έχουμε και τα παπούτσια ίδιου χρώματος. Αν ήσουν μικρός, παιδάκι στο δημοτικό,
0: ναι,
1: στο γυμνάσιο, που ήσουν κάποτε, και σου βάζει ο δάσκαλος ή δασκάλα να γράψει μια έκθεση για τον Εργοτέλη, επειδή βλέπω εδώ το κίτρινο, τι θα έγραφες?
0: Ιστορία μου, αμαρτία μου.
1: Α, ναι, ήρθε σου πάνω. Την καλή ερώτηση να απάντησε.
0: Ιστορία
1: μου, αμαρτία μου.
0: Πάθος μου μεγάλο, πώς το λέει.
1: Που λέγεται το τραγούδι.
0: Που λέγεται το τραγούδι. Είναι κάτι, είναι μεγάλη ιστορία. Είναι αγάπη, είναι όρεξη, είναι όνειρα. Είναι για αυτούς που κάνουν το χόμπι τους, είναι κάτι το πολύ ξεχωριστό. Δεν ζούμε από το ποδόσφαιρο, δεν το κάνουμε επαγγελματικά. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Είμαστε λάτρεις του ποδοσφαίρου. Παρακολουθούμε, στηρίζουμε, αγαπάμε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας μέσα σε αυτά.
1: Και με ιδανικά, και με αξίες, και με αρχές, βέβαια. Γιατί είναι...
0: Προσθέσω, ο γιος μου είναι παίχτης του κυρίου εδώ και είχαμε λίγο κάποιες κόντρες όλο το χειμώνα, καταλαβαίνετε. Οπότε... Εγώ θα πω αμαρτίες γονέων, παιδεύουν συνέχεια. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
2: Αλλά είναι ναι.

0: Ναι, κάτι, είναι κάτι πολύ ωραίο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Έχω μια κουβεντούλα που μου πέταξε στην αρχή και μετά εγώ την έπιασα και την έκανα ακόμα πιο εντρικαδόρικη. Κάποια στιγμή να αξιωθείτε, να σας αξιωθεί ο Θεός και η δουλειά που κάνετε, να το βιώσετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να είμαστε όλοι καλά για να γιορτάζουμε σωστό. Πάντα επιτυχίες, ειδικά στην Κρήτη. Γιατί νομίζω ότι η Κρήτη έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Πολλά παιδιά, πολλές ακαδημίες, πολλή ζωή και νομίζω ότι θα πάμε καλά.
2: Τα
1: πει όλα. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του Εργοτέλη, τον Γιώργο τον Πολυχρονάκη, τον διευθυντή των Ακαδημιών, τον Λευτέρη τον Κορνάρο. Ήταν άλλο ένα box out το 33ο στην εφετινή σεζόν στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα που κυτρίνησε σήμερα με τα κέντρα του Εργοτέλη. Εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και αυτή την Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια και καλή ποδοσφαιρική απόλαυση, διότι προφανώς δεν υπάρχει καμιά απορία το Μουντιάλ. Είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί, πέρα από μια απλή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Γεια σας.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα.

μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε

τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Άννα Σιάτρα στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται...

0: Νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια.

0: ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους. Ούτως ώστε, αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

Αναδρομές Hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Ε, βεβαίως. Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.

0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
3: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βράλ ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό, αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό. We'll be right back.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην Οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One-Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά.

κανάλια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

0: ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από το καθρέφτη, κομμάτια.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης.

0: θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneklines, με τον αέρα του τόπου της.
14: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σοβαρή πρόκληση από την Άγκυρα δυναμητίζει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τα προεδρικά διατάγματα για τα εθνικά θαλάσσια πάρκα και η αντίδραση της Αθήνας. Νέο επεισόδιο στα Βορίζια 10 μήνες μετά το φωνικό που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Εκατέρωθεν μηνύσεις και συλλήψεις μεταξύ γυναικών των εμπλεκόμενων οικογενειών σε επιφυλακή η τοπική Ελλάς. Παγκόσμια αναγνώριση για το μινωικό ανάκτορο της Κνωσού με τριτοκοσμικές ελλείψεις στις τουαλέτες. Καταγγελίες επισκεπτών αμαυρώνουν τη διεθνή εικόνα του μνημείου. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας και χιλιάδες παραβάσεις στο οδικό δίκτυο της Κρήτης. Το μήνυμα της τοπικής Ελλάς για τα μπλόκα στους δρόμους. Παραβάτες 4 στους 10 οδηγούς που ελέγχθηκαν. Βαθιά συγκίνηση στην εκδήλωση τιμής και μνήμης των 27 εκτελεστέντων του Σοκαρά. Οι αναφορές για την αναγνώριση ως μαρτύρια.

0: Δικού χωριού, μήνυμα διεκδίκησης των γερμανικών επανορθώσεων.
1: Νέα σοβαρή πρόκληση από την Άγκυρα, η οποία δυναμητίζει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με δύο προεδρικά διατάγματα, η Τουρκία προχωρά μονομερώς στην ανακήρυξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με την Αθήνα να απαντά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και το Υπουργείο Εξωτερικών να ξεκαθαρίζει ότι η παράνομη αυτή ενέργεια παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης, ενώ οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν την άμεση παρέμβαση και την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Τορπίλη στα ήρεμα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων ρίχνει η Άγκυρα. Με τα προεδρικά διατάγματα ανήμερα του 15 Αύγουστου, η κυβέρνηση Ερντογάν επαναφέρει την αναθεωρητική ατζέντα και την Αθήνα να απαντά σε αυστηρό ύφος ότι η τουρκική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
3: Η εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη, καθώς κανένα κράτος δεν μπορεί να προχωρά μονομερώς σε τέτοιες ενέργειες εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Παράνομα είναι και στο μέτρο που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
2: Το ένα τουρκικό θαλάσσιο πάρκο αποτυπώνεται στο βόρειο Αιγαίο σε περιοχές δυτικά της Ήμβρου και της Τενέδου και ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο. Περιοχές ξεκάθαρα εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Μια επέκταση που σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών αντιβαίνει στις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου.
4: Η Τουρκία νιώθει αυτή τη στιγμή μια αυτοπεποίθηση, η οποία έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχει να κάνει και με την καλή σχέση Ερντογάν-Τραμπ. Και ακριβώς εξαιτίας αυτής της αυτοπεποίθησης θεωρεί ότι μπορεί να ξεδιπλώσει την αναθεωρητική της ατζέντα.
2: Το δεύτερο θαλάσσιο πάρκο βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και εκτείνεται στην περιοχή βορειοανατολικά της Ρόδου προς τον κόλπο της Ατάλειας, με την ελληνική διπλωματία να εκπέμπει εξίσου αυστηρό σήμα για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
3: Η μονομερής προσπάθεια επηρεασμού του καθεστώτος των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και υπονομεύει το κλίμα καλής γειτονίας. Η Ελλάδα ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
2: Σύμφωνα με αναλυτές, και οι δύο χαράξεις που εκτείνονται πέρα των τουρκικών και εντός των διεθνών χωρικών υδάτων αποτελούν ιονούς για την προώθηση του περιβόητου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα.
5: Είναι προσήμανση, είναι ένα προστάδιο. Πρέπει άμεσα το ζήτημα να πάει στο Συμβούλιο των Υπουργών για να υπάρξουν και συμπεράσματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Κομισιόν στη συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση.
2: Κατά τους ειδικούς, πίσω από τον περιβαλλοντικό μανδύα των θαλασσίων πάρκων, η Άγκυρα καμουφλάρει την επιδίωξή της να επιβάλλει περιορισμούς στις ελευθερίες της ανοιχτής θάλασσας από την αυσιπλοεία έως την αλιεία.
6: Έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την άσκηση της δικής μας εξωτερικής πολιτικής ότι δεν κάνουμε καθόλου πίσω από τις δικές μας εθνικές γραμμές.
3: Διαμορφώνεται ένα δυσμενές σκηνικό κλιμάκωσης που απαιτεί αποφασιστική δράση από την Ελλάδα. Τα ήρεμα νερά δεν μπορούν να αποτελούν πρόσχημα και προκάλημα για τον τουρκικό αναθεωρητισμό.
7: Η κυβέρνηση εξακολουθεί να επαναπαύεται στα δίθεν ήρεμα νερά του Αιγαίου. Με ανακοινώσεις ευχολόγια δεν προστατεύονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
1: Νέος κύκλος έντασης ξέσπασε στα Βορίζια 10 μήνες μετά το διπλό φωνικό, με εκατέρωθεν μηνύσεις και συλλήψεις μεταξύ γυναικών των εμπλεκόμενων οικογενειών. Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για το φόβο αναζωπήρωσης της βεντέτας, ενώ η υπόθεση οδηγείται στις δικαστικές αίθουσες. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα. Δεν είναι τόσο η σοβαρότητα αυτών των επεισοδίων, όσο κυρίως οι πρωταγωνιστές και τα όσα έχουν προηγηθεί στην περιοχή με το αιματοκύλισμα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ναι, και δεν λέει να ηρεμήσει η περιοχή, δεν λέει να ηρεμήσουν οι δύο οικογένειες και δεν λένε να ηρεμήσουν και οι συγκεκριμένες γυναίκες, οι οποίες ήταν για μία ακόμα φορά πρωταγωνίστριες σε ένα επεισόδιο μεταξύ τους, έχουν προηγηθεί κι άλλα. Την Παρασκευή το απόγευμα, παραμονή της Παναγίας, μία γυναίκα μήνυσε την άλλη, μία

0: γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, μίνησε την μητέρα του Φανούρη Καργάκη που είχε πέσει νεκρός στη συμπλοκή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα MSRAS να την συλλάβουν. Αιτία της μήνυσης ήταν η απειλή και ότι επιχείρησε με το αυτοκίνητό της να την πατήσει. Η γυναίκα, η οποία συνελήφθη, η 57χρονη, κατέθεσε μήνυση για ψευδή καταμήνυση, οπότε συνελήφθηκε η δεύτερη. Αφέθησαν ελεύθερες με εντολή εισαγγελέα, θα δικαστούν στο αυτόφορο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δυστυχώς, ό,τι
1: δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είναι και η τελευταία. Ήταν όμως αυτό το νέο επεισόδιο αρκετό για να κινητοποιήσει τις αρχές, έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς, και είναι η παρουσία
1: είναι και
0: της
1: πολύ,
0: αστυνομίας.
1: Πολύ νοπό ακόμη το φωνικό επεισόδιο, το αιματοκύλισμα στα Βορίζια πριν από 10 μήνες.
0: Η παρουσία της αστυνομίας είναι καθημερινή εκεί. Έχει στόχο να μην έρχονται σε επαφή οι οικογένειες μεταξύ τους. Γίνονται προσπάθειες και από εξωγενείς παράγοντες, όμως από ό,τι φαίνεται τελικά η κατάσταση παραμένει ακόμα εκρήθμη ανάμεσα στις δύο οικογένειες.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποίησε η Τροχέα στην Κρήτη το τριήμερο του 15 Αυγούστου, προχωρώντας σε 3.889 ελέγχους οχημάτων, βεβαιώνοντας 1.469 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι σχεδόν 4 στους 10, το 38% των οδηγών που ελέγχθηκαν, ήταν παραβάτες. Με την Ελλάς να ξεκαθαρίζει ότι τα μπλόκα θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση σε όλο το οδικό δίκτυο του νησιού για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
2: Σαρωτική ήταν η τροχονομική έλεγχη που πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη το τρίμερο 14 έως 16 Αυγούστου, με τους αστυνομικούς να ελέγχουν συνολικά 3.889 οχήματα και να βεβαιώνουν 1.469 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι 46 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ ακόμη 26 οδηγούσαν χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας αφορούσαν 46 μέθη οδηγών, 26 στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 20 μη χρήση ζώνης, 32 μη χρήση κράνου, 72 υπέρβαση ορίων ταχύτητας, 6 παραβίαση προτεραιότητας, 44 αντικανονική λιγμή, 14 κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 21 αντικανονικό προσπέρασμα, 6 χρήση κινητού τηλεφώνου, 2 φθαρμένα ελαστικά, 19 παραβάσεις κταίου, 8 παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, με το σύνολο να ανέρχεται στις 1.153 παραβάσεις.
3: Σε αυτό το φαύλο κύκλο που υπάρχει με το μετακίνηση, γενικότερα η κινητικότητα είναι ένα προβληματικό κομμάτι για την Ελλάδα και βεβαίως θα έχουν παραβάσεις. Η μέθη τώρα είναι ένα θέμα το οποίο το λέμε ή το ξαναλέμε, αλλά δεν υπάρχει κανείς, πιστέψτε με, κανείς δεν υπάρχει που να οδηγεί και να μην ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι επικίνδυνο. Γενικώς υπάρχει ένα φλερτ με το θάνατο, είτε σε μικρές ηλικίες είτε ακόμα και σε μεγαλύτερες.
2: Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλο το οδικό δίκτυο του νησιού με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τον εντοπισμό επικίνδυνων παραβάσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά τροχαία.
3: Μόνο τα μέτρα, τα κατασταλτικά, τα αστυνομικά, δεν θα φέρουν το μέγιστο αποτέλεσμα που θέλουμε. Φέρουν αποτέλεσμα, ήδη ο κόσμος φοβάται και, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να είναι πιο συνεπής σε αυτό το πράγμα. Πράγμα που δεν το καταφέρνει μέχρι εκεί που θα θέλαμε τουλάχιστον εμείς ως κοινωνία και ως πολιτεία. Φέτος έχουν μειωθεί αρκετά τα τροχαία και αυτό οφείλεται καθαρά στην αστυνομική παρέμβαση που υπάρχει. Εμείς πιστεύουμε ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο, όχι μόνο με κατασταλτικά μέτρα, αλλά και με μέτρα ενημέρωσης, μέτρα εκπαίδευσης, γνώσης και βεβαίως μια διαφορετική κυκλοφοριακή πολιτική.
1: Τη χρονιά που η Κνωσός θα έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο μόνο για τη μεγάλη επιτυχία της ένταξής της στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, οι τουαλέτες του αρχαιολογικού χώρου φαίνεται πως συνεχίζουν να κλέβουν σε εισαγωγικά την παράσταση για όλους τους λάθος λόγους. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας πει περισσότερα. Χάρη, παγκόσμια αναγνώριση από τη μία μετά από προσπάθειες δεκαετιών, εικόνες ντροπής και τριτοκοσμικές ελλείψεις από την άλλη στο ανάκτορο της Κνωσού.
0: Για γέλια και για κλάματα. Έτσι. Κυριολεκτικά. Είναι ντροπή πραγματικά ένας αρχαιολογικός χώρος σαν την Κνωσό με τα τόσα εκατομμύρια που δίνει στο κράτος να μην μπορεί να λειτουργήσει

0: όπως πρέπει να λειτουργήσει. Στις τουαλέτες μέχρι και το 2004 την ευθύνη για την καθαριότητα την είχε η εταιρεία που είχε αναλάβει το κηλικείο. Το 2024 που ανέλαβε νέα εταιρεία, στη σύμβαση δεν υπήρχε αυτή η πρόβλεψη. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή το αναψυκτήριο μέσα στην ΟΣΟ είχε βάλει δύο γυναίκες και καθάριζαν τον χώρο. Εκεί δημιουργήθηκε ένα θέμα γιατί είχαν βάλει ένα κουτί που με ένα χαρτί που έλεγε ότι έχετε ευχαρίστηση. Αν θέλετε αφήνετε tips, φιλοδορήματα. Δημιουργήθηκε ένα θέμα για αυτό το κουτί. Οι γυναίκες έφυγαν.
1: Θέμα ίσως ορθώς να δημιουργήθηκε για το κουτί. Από την άλλη όμως θα έπρεπε να υπάρχει ένα απόλυτα ξεκάθαρο πλαίσιο για το ποιος θα κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά.
0: Που δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Με αποτέλεσμα Σάββατο, την ημέρα της Παναγίας και Κυριακή και σήμερα να μην υπάρχουν καθαρίστριες. Το χώρο να τον έχουν αναλάβει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσληφθεί για την καθαριότητα του αρχαιολογικού χώρου, να αδειάζει δηλαδή τα καλαθάκια, και ένας επιπλέον ο οποίος είναι επίσης για την καθαριότητα του αρχαιολογικού χώρου. Στην Κνωσό υπάρχουν 20 τουαλέτες, εκ των οποίων οι 10 είναι γυναικείες και η μία είναι αμαία. Δεν μπορούν να καθαριστούν.
1: Καλά, προφανώς.
0: Έτσι.
1: Τι είναι αυτό που άλλαξε από αυτό το άτυπο καθεστώς καθαριότητας των τελευταίων δύο ετών. Υπήρξαν αντιδράσεις για αυτό το πλαίσιο?
0: Η αναφορά που έγινε για το κουτί αυτό με τα φιλοδορήματα έγινε αφορμή να φύγουν οι γυναίκες από τον χώρο εκεί και να μην αντικατασταθούν. Ο οργανισμός διαχείρισης, ο ΟΠΑΔ, ο οποίος έχει αναλάβει και έκανε τους διαγωνισμούς για το κηλικείο και όχι μόνο, έχει υποστηρίξει ότι έχει αναθέσει ιδιωτική εταιρεία. Η ιδιωτική εταιρεία μέχρι στιγμής είναι άφαντη. Δεν υπήρχαν χαρτικά στον χώρο. Έγινε προμήθεια σήμερα, τα οποία όμως δεν θα φτάσουν για πάνω από 10 μέρες, μου λένε αυτοί που γνωρίζουν, άντε το πολύ 15. Το Σαββατοκύριακο πώς καλύφθηκε η Κνωσός, αφού δεν υπήρχαν χαρτικά, πήγαν και πήραν από τον Κούλε ό,τι απόθεμα υπήρχε εκεί. Δυστυχώς, μία κατάσταση που πληγώνει τον ελληνικό τουρισμό, με σχόλια, με παράπονα, με πάρα πολλά παράπονα.
1: Ο δεύτερος σε επισκεψιμότητα, ακριβώς, αρχαιολογικός χώρος σε ολόκληρη την Ελλάδα, με, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, το έχω πρόχειρο, 1.000.000 επισκέπτες τον χρόνο το ανάκτορο
0: και
1: της
0: Κνωσού. Και να σου πω ότι κερασάκι στην τούρτα, ήρθαν σήμερα το πρωί προβλήματα στα υδραυλικά, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι αφόρητη στον αρχαιολογικό χώρο και ειδικά στις τουαλέτες.
1: Θυμίζουμε για τις τουαλέτες πριν από μερικούς μήνες, λόγω της απαράδεκτης κατάστασης των βλαβών. Ακριβώς, είχαν παρέμβει οι ιδιώτες, ο σύνδεσμο των τουριστικών πρακτόρων.
0: Τώρα υποτίθεται ότι περιμένουν τις καθαρίστριες από την ιδιωτική εταιρεία στην οποία έχει αναθέσει ο οργανισμός που διαχειρίζεται τον αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή ο ΟΠΑΔ. Μένει να δούμε αν αύριο γίνει κάτι, γιατί σήμερα δεν έγινε κάτι.
1: Μάλιστα. Ικανοποίηση, κυρίες και κύριοι, και υψηλές πτήσεις για τον ελληνικό τουρισμό με την κίνηση του Αυγούστου και το τριήμερο του 15 Αυγούστου να επιβεβαιώνουν τη δυναμική της φετινής σεζόν. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, το πρώτο 15ήμερο του τρέχοντος μηνός έκλεισε με εξαιρετικά υψηλές πληρότητες και σε ξενοδοχεία και σε τουριστικά καταλήματα, ενώ κόκκινο χτύπησε η κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια.
2: Ικανοποίηση επικρατεί στον κλάδο του τουρισμού για την κίνηση τον Αύγουστο αλλά και για την εικόνα που διαμορφώθηκε κατά την αργία του 15 Αυγούστου. Οι φορείς του κλάδου κάνουν λόγο για θετική πορεία, ενώ ανωδικά κινείται και η αεροπορική κίνηση, με τις πτήσεις να καταγράφουν αυξημένη ζήτηση.
3: Τις δύο εβδομάδες του Αυγούστου, παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν λόγω της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας και της οικονομικής δυνατότητας, χαμηλής οικονομικής δυνατότητας των πελατών μας. Όπως περιμέναμε, δημιουργήθηκε μια θετική

0: εικόνα.
1: Ο Αύγουστος κινείται ανωδικά και αυτός τόσο για τις πτήσεις, για τις αφήξεις εσωτερικού, όσο και για τις αφήξεις εξωτερικού. Μια αύξηση της τάξης του 7%. Οι αφήξεις εξωτερικού και αυτές κινούνται στο 3,5 με 4% σε σχέση με πέρυσι.
2: Κατά το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου καταγράφηκε μικρή αύξηση της τουριστικής κίνησης με υψηλές πληρότητες τόσο στα αεροπλάνα όσο και στα πλοία. Παράλληλα, το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστικών καταλυμάτων κατέγραψε πολύ καλές πληρότητες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της περιόδου.
0: Παρουσιάσαμε πάλι το πρώτο 15ήμερο, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, μια μικρή αύξηση. Και από ό,τι φαίνεται όλα ήταν γεμάτα όσον αφορά τα και αεροπλάνα και τα καράβια. Τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα τα περισσότερα είχαν μια καλή πληρότητα.
1: Και από την αρχή του έτους να πούμε ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει υπερβεί τα 6 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, δηλαδή αφήξεις, αναχωρήσεις και διερχόμενους. Τώρα η τάση από ό,τι φαίνεται και για τον Αύγουστο θα συνεχίσει με αυτή τη δυναμική. Οι μέρες που είχαμε τη περισσότερη κίνηση μέχρι τώρα ήταν το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου. Ημερησίως είχαμε πάνω από 65.000 επιβάτες στο κτίριο και πάνω από 405-406 κινήσεις αεροσκαφών.
3: Οι πελάτες μας δεν κλείνουν από πολύ νωρίς και αρχίζουν και κλείνουν προς λίγες εβδομάδες πριν την αύξησή τους. Αυτό σημαίνει ότι όλη τη διάρκεια της σεζόν είχαμε αυτή τη συνήθεια και έπρεπε εμείς να προσαρμοστούμε ανάλογα.
2: Μετά τις 20 Αυγούστου αναμένεται, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, σταδιακή αποκλιμάκωση της τουριστικής κίνησης. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των φορέων του κλάδου παραμένουν θετικές, καθώς η φετινή τουριστική σεζόν αναμένεται να διατηρήσει τη δυναμική της και να συνεχιστεί έως και τον Οκτώβριο.
0: Περιμένουμε μετά τις 20 Αυγούστου, όπως συνήθως έχουμε κάθε Αύγουστο μετά τις 20-25 Αυγούστου που ανοίγουν τα σχολεία και υπάρχει μια κοιλιά, επιτρέψτε μου την έκφραση, μέχρι να αλλάξει η ποιότητα των πελατών και να έρχονται μετά πιο μεγάλη στην ηλικία, τα ζευγάρια με μικρά παιδιά, θα έχουμε έτσι μια χαμηλότερη πληρότητα, αλλά μετά από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου περιμένουμε ένα καλό Σεπτέμβριο, ένα καλό Οκτώβριο. Αυτή είναι η σεζόν όπως την προβλέπουμε.
3: Όπως είναι το αναμενόμενο, οι πληρότητες είναι πάρα πολύ υψηλές για αυτή την περίοδο. Όσοι φρόντισαν να βρουν δωμάτια καλώς, οι υπόλοιποι έχουν δυσκολία να βρούνε ή θα βρούνε με πολύ υψηλές τιμές. Ο μήνας Αύγουστος εξακολουθεί να είναι θετικός στις πληρότητες μέχρι τα τέλη του Αυγούστου όμως, γιατί πάντα παραδοσιακά έχουμε μια κοιλιά προς το τέλος του μήνα.
4: Σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ασύλληπτη τραγωδία στη Σύφνο με την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου και απολογισμό 3 ανθρώπους νεκρούς. Πάμε στο Χάρη Λιοντάκη για να μας ενημερώσει, Χάρη.
5: Τραγωδία στη Σύφνο. Το ελικόπτερο, το οποίο ήταν σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το ελικοδρόμιο του νησιού, έπεσε στην περιοχή Θόλος.
4: Παρακολουθούμε και τα πλάνα.
5: Με αποτέλεσμα ο χειριστής, ένας Έλληνας απόστρατος της αεροπορίας στρατού και δύο Βρετανοί τουρίστες, ένα νιόπαντρο ζευγάρι που πήγαινε στη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι, να ανασυρθούν νεκροί. Οι πρώτες μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και από αυτόπτες μάρτυρες που είδαν την κίνηση του ελικοπτέρου κάνουν λόγο για καπνό τον οποίο είδαν να βγαίνει από το ελικόπτερο πριν αυτό συντριβεί. Όταν έφτασαν εκεί τα σωστικά συνεργεία, ήταν ήδη αργά και οι τρεις επιβαίνοντες και ο χειριστής αλλά και το ζευγάρι των τουριστών από τη Μεγάλη Βρετανία είχαν αφήσει την τελευταία τους πνοή, ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις τους.
4: Ενισχύεται, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο με 87 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, οι οποίοι αναμένεται να αναλάβουν καθήκοντα τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με σαφώς καλύτερες προοπτικές.

0: διαφορετικές σε σχέση με πέρυσι. Οριστική εικόνα πάντως για τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά θα υπάρξει τον επόμενο μήνα με την άφιξη των αναπληρωτών.
1: 87 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής αναμένεται τις επόμενες ημέρες να στελεχώσουν σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου. Οι παραπάνω προσλήψεις, σύμφωνα με τον κύριο Μπελαδάκη, έρχονται να προσθεθούν στους διορισμούς που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι ζητούμενο αποτελεί λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και η εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
2: Το αμέσως επόμενο διάστημα, από 24 μέχρι 28 Αυγούστου, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία οι νέοι συνάδελφοι που διορίστηκαν στο νομό. Θα έρθουν 87 συνάδελφοι γενικής και ειδικής αγωγής. Θα βγει το ΦΕΚ που θα ορίζει ακριβώς τις ημερομηνίες που θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία, θα είναι η ορκομοσία τους. Και μέχρι τέλη Αυγούστου θα ανακοινωθούν οι αναπληρωτές οι οποίοι θα προσληφθούν. Οι αναπληρωτές αυτοί θα παρουσιαστούν μετά τις 28 Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη δηλαδή, και θα αναλάβουν υπηρεσία στα λειτουργικά κενά που θα υπάρχουν γενικής και ειδικής αγωγής, έτσι ώστε την ημέρα που θα χτυπήσει το κουδούνι και θα γίνει ο αγιασμός, όλοι οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στις θέσεις τους. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι όλο το καλοκαίρι προετοιμάζεται ώστε να εξασφαλίσει και τις απαραίτητες πιστώσεις, αλλά και να διαμορφώσει, να ορίσει όλα τα λειτουργικά κενά τα οποία απαιτούνται για να λειτουργήσουν ακριβώς από την πρώτη μέρα όλα τα σχολεία στο Ηράκλειο αλλά και στην Ήπεθρο του νομού Ηρακλείου. Οι συνάδελφοι αυτοί οι οποίοι διορίστηκαν μόνιμα έρχονται να προσθεθούν στους 48.000 διορισμούς που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα πω χαρακτηριστικά ότι στο νομό Ηρακλείου έχουν διοριστεί μόνιμα την τελευταία πενταετία 1.300 εκπαιδευτικοί. Μετά από αρκετά χρόνια που είχαμε να δούμε διορισμούς εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Αν και η περσινή χρονιά, όπως είπε ο κ. Μπελαδάκης, ολοκληρώθηκε με κενά, η φετινή αναμένεται να είναι καλύτερη, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο αναμένονται και νέες προσλήψεις αναπληρωτών το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Υπήρξαν προβλήματα στη στελέχωση της παράλληλης στήριξης. Θεωρούμε ότι φέτος θα είναι μια καλύτερη χρονιά, μένει βέβαια να επαληθευτεί από τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Η πολιτεία, το Υπουργείο, έχει ανακοινώσει. Μάλλον αυτό που ακούγεται είναι ότι θα διορίσει τουλάχιστον 30.000 αναπληρωτές. Αυτό μένει να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση πάντως προσπαθούμε ώστε όλα να είναι έτοιμα την ημέρα του αγιασμού και ο κάθε εκπαιδευτικός να είναι στη θέση του.
0: Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμη στην καρδιά του Αυγούστου, ωστόσο οι προετοιμασίες εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας στον Δήμο Ηρακλείου, τον κύριο Αντώνη Περισσινάκη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης. Κρέτα, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με τις ετοιμασίες, να ξεκινήσουμε, θέλω, με τα νεότερα που έχουν να κάνουν με τις ανακοινώσεις για τα βάουτσερ. Πριν από λίγη ώρα έγιναν οι ανακοινώσεις για τις δομές προσχολικής αγωγής. Έχετε εικόνα σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου για την ποσοστιαία κάλυψη των αιτήσεων που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα?
3: Ναι, πραγματικά πριν από λίγη ώρα δημοσιοποιήθηκαν οι τελικοί πίνακες των όσων από τους δημότες μας θα πάρουν βάουτσερ. Έχουμε υπολογίσει και πιστεύουμε ότι το 90% των θέσεων θα τοποθετηθεί στα ΚΕΠΑ με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, λέμε το 90%, γιατί πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις, έχουμε κάνει έτσι ανάλυση της προηγούμενης χρονιάς, όπου κάποιοι συνδημότες μας εξαιτίας διαφόρων δικαιολογητικών, ενώ δικαιούνται δεν το παίρνουν τελικά, όμως τους καλώ και τους λέω να μην απογοητεύονται. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης έχει αποφασίσει να πάρει όσους έχουν τη δυνατότητα και έχουν τα μόρια να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, ακόμα και αν δεν έχουν επιταγή τοποθέτησης.
0: Άρα, όσοι δεν ενταχθούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο, για αυτές τις λίγες περιπτώσεις, το 10% θα έχουν μία ακόμη ευκαιρία. Θα αναλάβει ο Δήμος αυτήν την διαδικασία. Με ορίζοντα πότε, κύριε Περισσυνάκη?
3: Κοιτάξτε, πραγματικά θα αναλάβει ο Δήμος καλώντας τους

0: Απλά η διαφορά ανάμεσα στους κατόχους βάουτσερ και σε όσους δεν διαθέτουν βάουτσερ είναι ότι θα επιβαρυνθούν από τα έξοδα διατροφής των παιδιών, τα οποία είναι όχι όμως ιδιαίτερα σημαντικά. Μπορώ να σας πω ότι η τάξη του ποσού που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ το μήνα και αφορά μόνο τη διατροφή των παιδιών στα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου. Για όσους, επαναλαμβάνω, δεν πάρουν βάουτσερ. Όσοι πάρουν βάουτσερ θα έχουν δωρεάν φίτηση τα παιδιά τους.
1: Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία πλέον που οι ίδιοι όσοι έχουν καταθέσει αίτηση θα πρέπει να μπουν στους σχετικούς πίνακες και να ενεργοποιήσουν κάποια διαδικασία.
0: Ναι. Επειδή το βάουτσερ αποτελεί προσωπικό δεδομένο, δηλαδή το λαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος στο email του, καλό κάθε γονέα να μπει από αύριο στην ιστοσελίδα την κεντρική του Δήμου Ηρακλείου και να ακολουθήσει τον υπερσύνδεσμο που αναφέρει εγγραφές και πά. Εκεί λοιπόν θα του δώσουμε τη δυνατότητα να ανεβάσει το βάουτσερ το οποίο έχει παραλάβει με email στο σπίτι του. Επίσης να πω ότι μετά τους τελικούς πίνακες και τους ανακοινώσεις για τη φίτηση των παιδιών θα πρέπει οι γονείς να προσκομίσουν στο ΚΕΠΑ που θα φοιτήσει το παιδί τους ένα αντίγραφο του βιβλιαρίου ασθενείας το οποίο να περιλαμβάνει τα εμβόλια που έχουν κάνει τα παιδάκια. Και αυτό το κάνουμε για ευνόητους λόγους ώστε να βοηθήσουμε τους γονείς να συμπληρώσουν τα εμβόλια των παιδιών τους.
1: Πάμε τώρα στις προετοιμασίες για τη νέα σχολική περίοδο. Στον Αύγουστο είμαστε μεν, αλλά προφανώς και ο σχεδιασμός είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η αυτοδιοίκηση έχει το κομβικό κομμάτι σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς τις απαιτούμενες πιστώσεις, θα τα πούμε και στη συνέχεια, για τη σχολική στέγη. Είναι έτοιμος ο μηχανισμός, αυτά τα έργα που παραδοσιακά γίνονται αυτήν την περίοδο τρέχουν, ένα, και δεύτερον, επειδή ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε και ένα σημαντικό κονδύλι για lifting σε σχολεία. Πότε θα δούμε τις παρεμβάσεις αυτές να υλοποιούνται?
0: Όλο το καλοκαίρι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και οι ιδιώτες εργολάβοι, ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο τοποθετείται το κάθε σχολείο, πραγματοποιούσαν εργασίες. Δεν σταματήσαμε καθόλου. Για μας δεν υπάρχουν καλοκαιρινές διακοπές, γιατί θέλουμε να είμαστε έτοιμοι τέλη του Αυγούστου, ώστε να παραδώσουμε τα σχολεία στους μαθητές σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πραγματοποιήσαμε εργασίες σε περίπου 15 μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια, λύκεια. Συμμετείχαμε στα προγράμματα τα ειδικά του Υπουργείου Παιδείας, όπως είναι το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για 5 σχολικές μονάδες και το πρόγραμμα που εκπονεί για τα ονάσια δημοτικά σχολεία στο 9ο γυμνάσιο και στο 10ο λύκειο. Συνεχίσαμε και ολοκληρώσαμε εργασίες που είχαμε ξεκινήσει από την Άνοιξη σε κάποια νηπιαγωγεία της πόλης μας. Θεωρούμε ότι ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύκλο εργασιών. Όπως πολύ σωστά είπατε πριν, ακολουθεί ένας δεύτερος κύκλος συντήρησης από ένα ειδικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ηρακλείου, το οποίο θα αρχίσει να εκπονείται από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και θα έχει διάρκεια ενός έτους. Ξαναλέω ότι οι εργασίες προσπαθούμε να μην πραγματοποιούνται κατά το διάστημα που κάνουν οι μαθητές μαθήματα, αλλά να εκμεταλλευόμαστε τον ελεύθερο χρόνο των διακοπών ή των Σαββατοκύριακων. Σε κάποια σχολεία είναι σημαντικές οι παρεμβάσεις, σε κάποιες άλλες είναι μικρές συντηρήσεις. Το ζητούμενο όμως για μας και για όλους τους Δήμους στη χώρα αποτελεί μια κύρια διεκδίκηση της ΚΕΔΕ, είναι να διατεθούν περισσότερα χρήματα για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων και επιτέλους να ανοίξει ένα πρόγραμμα μετά από δεκαετίες το οποίο να αφορά την ανέγερση σχολικών μονάδων, γιατί έχουμε ανάγκη από αρκετές νέες σχολικές μονάδες σε κάθε βαθμίδα.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και είναι παρήγορο το γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν πολλά παιδιά για να καλυφθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες και γνωρίζουμε ότι είναι μια διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται 10 και 15 χρόνια

0: μελετητικά, εξασφάλιση πιστώσεων μελετητικά και κατασκευαστικά για την ανέγερση ενός σχολείου. Στο κομμάτι της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, που εφαρμόζεται επί της ουσίας τώρα, θα εφαρμοστεί από τη νέα σχολική περίοδο, έστω και αν ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης το όριζε για το 2026 από την αρχή του, υπήρξε μια περίοδος χάριτος. Έχετε προχωρήσει σε ενέργειες τέτοιες ώστε να μην υπάρξουν δυσλειτουργίες στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης? Γιατί οι σχολικές επιτροπές είχαν έναν κομβικό ρόλο στη λειτουργία των σχολείων και πλέον καταργούνται.
1: Πραγματικά και ιστορικά να πούμε στους τηλεθεατές ότι οι σχολικές επιτροπές ήταν ένα δημιούργημα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στα 1913 περίπου οραματίστηκε, τότε τις είπα σχολικές εφορίες, αλλά είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που έφτασε μέχρι τις μέρες μας, μέχρι το 2026, όπου αποφάσισε η πολιτεία να τις καταργήσει και να εναρμονίσει τη λογιστική διαχείριση με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας στενοχώρησε πολύ η συγκεκριμένη κατάργηση, γιατί οι σχολικές επιτροπές αποτελούσαν ένα ευέλικτο όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, μπορούσαν πολύ γρήγορα να επιλύουν προβλήματα.
0: Ναι, παρακάμπτοντας γραφειοκρατικές αγγυλώσεις, ήταν όντως ένα ευέλικτο εργαλείο στα χέρια της αυτοδιοίκησης στις σχολικές επιτροπές. Όχι πάντα με άριστα αποτελέσματα, αλλά η ευελιξία του μοντέλου του συγκεκριμένου είναι γεγονός.
1: Ναι, είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μικροεπισκευές και μικροσυντηρήσεις. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο. Όμως οι διευθυντές το εκτιμούσαν πάρα πολύ, γιατί μπορούσαμε να κάνουμε άμεση παρεμβάση. Δηλαδή, ας πούμε, έσπαγε μια κλειδαριά σε μια πόρτα, μπορούσαμε να τη φτιάξουμε αμέσως. Με τη χρήση είτε δημόσιου λειτουργού παύλα τεχνίτη, είτε ιδιώτη. Τώρα, δυστυχώς, δεν υπάρχει πια αυτή η δυνατότητα. Όμως, επειδή είχαμε μελετήσει αρκετά το θέμα της κατάργησης και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν σε άλλους δήμους της χώρας, άλλωστε σε 300 δήμους καταργήθηκαν πέρσι σχολικές επιτροπές, απέμειναν περίπου 30, όπως και ο δικός μας, για να καταργηθούν φέτος. Μελετήσαμε λοιπόν το μοντέλο, είδαμε τα αδύνατα σημεία του και μπορέσαμε λίγο πριν την κατάργηση των σχολικών επιτροπών να δώσουμε στους διευθυντές περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, ώστε να προετοιμαστούν για τη χρονιά που έρχεται. Έτσι λοιπόν πέρασαν σε αγορές υλικών και υπηρεσιών, οι οποίες θα τους φτάνουν να καλύψουν μέχρι και το Δεκέμβριο του 2026. Άρα το πρώτο τρίμηνο της νέας σχολικής χρονιάς είναι κατοχυρωμένο σε όλες τις εργασίες και τα υλικά που χρειάζεται ένα σχολείο, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο.
0: Γνωρίζοντας οι διευθυντές εμπειρικά το κόστος περίπου που απαιτείται για αυτές τις παρεμβάσεις που είχαν οι σχολικές επιτροπές. Από εκεί και έπειτα.
1: Ναι. Τώρα λοιπόν θα εφαρμόσουμε τη νέα νομοθεσία. Να πω ότι η έναρξη της νέας νομοθεσίας είναι την 1η Σεπτέμβρη του 2026, δηλαδή μετά το μήνα τον Αύγουστο. Εμείς τι προετοιμάζουμε τώρα στο Δήμο Ηρακλείου? Μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, δημιουργούμε ένα νέο τμήμα, το Τμήμα Υποστήριξης Σχολικών Μονάδων, το οποίο επί της ουσίας θα είναι το τμήμα που θα διαχειρίζεται τα προβλήματα των σχολείων. Πιο συγκεκριμένα, θα έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε στα σχολεία το προβλεπόμενο από τη νέα νομοθεσία, την πάγια προκαταβολή στους διευθυντές. Αυτά είναι μετρητά, τα οποία μπορεί να τα διαχειριστεί ο διευθυντής κατά το δοκούν, μέχρι να υπάρξει η αντίστοιχη ανάθεση ή ο αντίστοιχος διαγωνισμός για κάποια υπηρεσία που επιθυμεί. Άρα λοιπόν, εμάς τώρα η πίεση του χρόνου μας δημιουργεί την ανάγκη να δώσουμε στους διευθυντές μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη την πάγια προκαταβολή για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανάγκες, παρά το γεγονός που προείπα ότι το πρώτο τρίμηνο ήδη το έχουμε αντιμετωπίσει. Θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι και επίσης να προχωρήσουν οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατικές, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι διαγωνισμοί δεν είναι μόνο το γραφειοκρατικό κομμάτι του να βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός. Στη συνέχεια έχουμε ενστάσεις, έχουμε διαφοροποιήσεις, έχουμε υπαναχωρήσεις και θέλουμε λοιπόν να τελειώνουμε.

0: όλα αυτά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να παράσχουμε έργο στις σχολικές μονάδες. Δύσκολο, πρωτόγνωρο για μας, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε τελικά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ κι εγώ.
1: Μέσα σε κλίμα βαθιά συγκίνησης τιμήθηκε η μνήμη των 27 εκτελεστέντων κατοίκων του Σοκαρά από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής πριν από 82 χρόνια. Καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στον τόπο της θυσίας, στη θέση Σπηλιάρα. Κατά τη διάρκεια των ομιλιών τονίστηκε η μεγάλη σημασία της επίσημης αναγνώρισης του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού πριν από μερικούς μήνες. Μια αναγνώριση η οποία ήρθε μετά από πολυετείς προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας, ενώ στάλθηκε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι μαρτυρικοί δήμοι της Κρήτης θα συνεχίσουν τον κοινό τους αγώνα για την κάμψη της γερμανικής αδιαλαξίας στο φλέγον ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων.
2: Ελευθέριος ορφανός του Νικολάου.
3: Αφών.
2: Στυλιανός Γιπαράκης του Ιωάννου.
3: Αφών.
2: Νικόλαος Γιπαράκης του Στυλιανού.
3: Αφών.
4: Αποκτής των κεκοιμημένων δούλων σου, των υπέρ της πατρίδος αγωνισαμένων και μαρτυρικός τελειοθέντων εν το τόπο τούτο.
5: Η καθιερωμένη επέτειος μνήμης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στον χώρο της εκτέλεσης παρουσία κατοίκων, συγγενών και απογόνων των θυμάτων, καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων. Ο Σοκαράς μάλιστα έχει πλέον αναγνωριστεί επίσημα ως μαρτυρικό χωριό, εξέλιξη που ήρθε μετά από μακροχρόνιο αγώνα των οικογενειών των θυμάτων και της τοπικής κοινωνίας. Με τους ομιλητές να τονίζουν πως οι αγώνες των μαρτυρικών χωριών της Κρήτης προκειμένου να καμφθεί, όπως είπαν, η αδιαλαξία της Γερμανίας αναφορικά με το θέμα των αποζημιώσεων, θα συνεχιστεί.
6: 82 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες του Σοκαρά που θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία. Να είναι αιώνια η μνήμη τους και οι νεότερες γενιές να μην ξεχνούν ότι θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία και του χρόνου.
7: Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο μαρτυρικό χωριό του Σοκαρά να αποτίσουμε φόρο τιμής στους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους το 1944 για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Είναι μεγάλη μας χαρά γιατί πέρσι το χωριό του Σοκαρά αναγνωρίστηκε σαν μαρτυρικό χωριό της Ελλάδος και πλέον έχει και ηθικά μια δικαίωση, υπάρχει μια ηθική δικαίωση όσον αφορά το μέγεθος της θυσίας που έγινε το 1944 και αυτό και σαν Δήμος αλλά και σαν τοπική κοινωνία μας χαροποιεί πάρα πολύ.
6: 82 χρόνια μετά βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη των εθνομαρτύρων του Σοκαρά. Εμείς θα είμαστε εδώ πάντα, όσο ζούμε, όσο αναπνέουμε να τιμούμε τους ήρωες. Ο σκοπός είναι και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας να συνεχίσουν αυτό το δύσκολο έργο. Να τιμούμε τους ήρωές μας. Αθάνατοι, σας ευχαριστούμε.
8: Μια ιδιαίτερη ημέρα για το Σοκαρά, για την Κρήτη ολόκληρη. Τιμούμε τη μνήμη ανθρώπων που έπεσαν για την πατρίδα. Αιωνία μνήμη τους, να είμαστε καλά, να τιμούμε και να μην ξεχνάμε.
9: Η αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού αποτελεί μια αναγνώριση των θυσιών της περιοχής και μια τιμή για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους αλλά και για τις οικογένειές τους. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε ακριβώς αυτούς που ξεριζώθηκαν, που εκτελέστηκαν, για αυτούς που έμειναν πίσω, τις χείρες και τα ορφανά και φυσικά για όλους αυτούς που αντιστάθηκαν στο Τρίτο Ράιχ, στον κατακτητή και έδωσαν το αίμα τους για τη λευτεριά. Ο Σοκαράς έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στις σελίδες της ελληνικής ιστορίας.
5: Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε κατάθεση στεφάνων ενός λεπτού σιγή, ενώ οι παρευρισκόμενοι αμέσως μετά έψαλαν τον εθνικό ύμνο.
1: Μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα διαμορφώνουν οι τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και της γεωπολιτικής που πλέον δεν αποτελούν ανεξάρτητα πεδία, αλλά συγκοινωνούν τα δοχεία. Σε αυτό το σύνθετο τοπίο, η οικονομική ισχύς, οι αλυσίδες εφοδιασμού, η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη και οι κρίσιμες τεχνολογίες μετατρέπονται σε βασικά εργαλεία εθνικής ισχύως. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον οικονομολόγο, αναλυτή καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά.
10: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό το παραδοσιακό σύστημα των κανόνων όπως με

0: διαμορφώθηκε μεταπολιτικά. Αναδιαμορφώνεται, δημιουργείται ένα νέο σύστημα επιρροής, ένα. Και δεύτερον, ποια είναι αυτά τα βασικά πεδία που οδηγούν σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων.
1: Ναι, έχουμε δυστυχώς μία αμφισβήτηση ενός συστήματος κανόνων και θεσμών που είχαν αναπτύξει οι κοινωνίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφοροι ιδρώτες οι οποίοι έχουν αποφασίσει πλέον, έχοντας αποκτήσει κυρίως στρατιωτική ισχύ, να σταματήσουν να ακολουθούν τους διεθνούς κανόνες και να σκέπτονται να συστήσουν ουσιαστικά τις αυτοκρατορίες τους, και τους έχουμε δει ήδη να εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες με σκοπό την κατάκτησή τους. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρούμε τους τελευταίους καιρούς και συνοδεύεται από μια σημαντική διαταραχή πλέον στη διακίνηση των εμπορευμάτων και της ενέργειας, αλλά και στην παραγωγή. Δηλαδή, έχουμε μειωμένες ποσότητες που παράγονται ή διακινούνται και έτσι φτάνουν μειωμένες ποσότητες στους τόπους κατανάλωσης, και αυτό ουσιαστικά αυξάνει τις τιμές των προϊόντων, αυξάνει τις τιμές της ενέργειας, και όταν αυξηθεί η τιμή της ενέργειας αυξάνει τιμές όλων των προϊόντων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πληθωρισμός, να μειώνεται η αγοραστική δύναμη των κοινωνιών, και οι κοινωνίες φυσικά θα αντιδράσουν είτε με θυμό είτε με άλλους τρόπους, και δημιουργείται ουσιαστικά μια αποσταθεροποίηση, και φυσικά μεταφράζεται σε μια δυσκολία διακυβέρνησης όταν πλέον ακούμε πολλές διαφορετικές φωνές για πολλές διαφορετικές αιτίες, ενώ η αιτία για όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή είναι οι διαταράξεις στον εφοδιασμό των κοινωνιών με προϊόντα και κυρίως με ενέργεια.
0: Κυρία Τσαλάκη, με συγχωρείτε, σας διακόπτω. Θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα άρθρο που φέρει τη δική σας υπογραφή και αποτέλεσε έτσι και αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση. Γράφεται: από τη μία πλευρά βρίσκονται οι δημοκρατικές, κυρίως θαλάσσιες δυνάμεις, οι οποίες στηρίζουν την ανάπτυξή τους στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, στο διεθνές εμπόριο και στους θεσμούς συνεργασίας. Από την άλλη πλευρά, οι αναθεωρητικές δυνάμεις, Ρωσία, Κίνα, Ιράν και Τουρκία. Και ότι αυτή η αντιπαράθεση δημιουργεί και σημαντικά προβλήματα για την παγκόσμια οικονομία. Όλο αυτό το νέο τοπίο, πότε θα το δούμε να ξεδιπλώνεται, ποιες επιπτώσεις να περιμένουμε και αν αυτή η νέα πραγματικότητα για την Ελλάδα είναι μία θηλιά ή είναι μία ιστορική ευκαιρία.
1: Ναι, όσο οι θάλασσες είναι ανοιχτές, υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαδρομές, και έτσι μπορεί να αναπτυχθεί ευκολότερα το εμπόριο, και αυτή τη στιγμή το 90% του εμπορίου γίνεται διαθαλάσσεις. Οι χώρες που αναφέρατε προηγουμένως, εκτός το ότι είναι αναθεωρητικές και έτυχε να είναι και αυτοκρατορίες στο παρελθόν και θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες και γι' αυτό εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες, ως χερσαίες δυνάμεις στο παρελθόν είχαν αρκετά πλούτο και ισχύ από το χερσαίο εμπόριο. Τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου έχει μεταφερθεί διαθαλάσσεις, έχουν απολέσει έσοδα, και γι' αυτό δεν θέλουν αυτούς τους κανόνες και αυτή την τάξη πραγμάτων που είχε δημιουργηθεί μέχρι τώρα, με την οποία πλούτησαν κυρίως οι θαλάσσιες χώρες ή ακόμα και χερσαίες χώρες που είχαν αγαθές συνεργασίες με θαλάσσιες χώρες. Και έτσι βλέπουμε αυτή την αντιπαράθεση να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, με κύριο μοχλό τη διατάραξη του εφοδιασμού με εμπορεύματα των κοινωνιών, που δημιουργεί πληθωρισμό και δημιουργεί εσωτερική αστάθεια στις υπόλοιπες χώρες. Το έχει τώρα ως αποτέλεσμα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, να παίρνονται αποφάσεις σε μια διαφορετική λογική, σε μια διαφορετική αντίληψη, όπου

0: δεν αποτελεί πρώτο κριτήριο πλέον η απόδοση των επενδύσεων, αλλά αποτελεί ως πρώτο κριτήριο η ασφάλεια πλέον των επενδύσεων. Έτσι αναζητούνται πλέον από τις περισσότερες χώρες παλές διαδρομές και ασφαλή τόποι παραγωγής των προϊόντων και της ενέργειας, και αυτό είναι μια σημαντική ευκαιρία για τη χώρα μας, διότι η χώρα μας στο σταυροδρόμι που βρίσκεται μεταξύ Βαλκανίων, Μέσης Ανατολής και Ανατολής και Ευρώπης, είναι η τελευταία χώρα με ασφαλές και σταθερό σύστημα διακυβέρνησης και μπορεί να παίξει ένα ρόλο, να γίνει ένα κόμβος τόσο της ενέργειας όσο και πολλών εμπορευμάτων που διακινούνται την περιοχή, αλλά φυσικά και εν ώψη της τεχνητής νοημοσύνης με τα data centers, τα οποία και αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε ασφαλή σημεία ώστε να μην είναι ευάλωτα σε αναθεωρητικές δυνάμεις και να δημιουργούν γεωπολιτικούς εκβιασμούς. Έτσι βλέπω μια σειρά ενεργειών που εξελίσσονται στην περιοχή μας, όπως είναι το ηλεκτρικό καλώδιο των Γκρέκη από την Αίγυπτο στην Ελλάδα, όπως βλέπουμε τον κάθετο διάδρομο που τροφοδοτεί την Δυτική Ευρώπη από την Αλεξανδρούπολη, όπως βλέπουμε το Interconnector που πρόσφατα ανέλαβε η γαλλική εταιρεία να κάνει τη διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας και στη συνέχεια στην Ευρώπη, και βλέπουμε και το σχεδιαζόμενο IMEC, τον λεγόμενο ειδικό δρόμο του μεταξιού, ο οποίος είδαμε την πρώτη κίνηση, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήργησε σχεδόν όλους τους δασμούς με την Ινδία, ώστε να μπορεί αυτή η διαδρομή να φορτωθεί με τα κατάλληλα εμπορεύματα για να γίνει βιώσιμος, αφού βέβαια επιτευχθεί κάποια ειρήνη στην Μέση Ανατολή, κάτι το οποίο το βλέπουμε, όπου με την πρόσφατη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ βλέπουμε να περικυκλώνεται ουσιαστικά το Ιράν από τις δυνάμεις της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν. Φυσικά αυτό δεν είναι και τόσο καλό για μας, αλλά αυτός είναι ο σκοπός αυτής της συμμαχίας και την επικροτεί και η Αμερική από ό,τι φαίνεται, καθώς η Αμερική ακολουθεί μια στρατηγική όπου θα μοιράσει τα βάρη για να κρατηθεί η παγκόσμια τάξη για την ελεύθερη ευκολία και την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών, και έτσι μοιράζονται τα βάρη προς την Ευρώπη, όπου η Ευρώπη αναλαμβάνει το μέρος των εξόδων για τη λειτουργία του ΝΑΤΟ που της αναλογεί. Το ίδιο κάνουν και στη Μέση Ανατολή και το ίδιο κάνουν και στον Ειρηνικό ωκεανό, καθώς η Αμερική αντιμετωπίζει αρκετά οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει τόσες μεγάλες δαπάνες για να διατηρηθεί μια ελεύθερη ναυσιπλοεία.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Οι επενδύσεις στην τεχνολογία και στην τεχνητή νοημοσύνη είναι το κλειδί για τα επόμενα χρόνια?
0: Όπως πριν 5,5 δεκαετίες περίπου εμφανίστηκε η πληροφορική και πάνω σε αυτή χτίστηκαν ολόκληρες νέες βιομηχανίες, έτσι και σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται ως μια σημαντική τεχνολογία πάνω στην οποία θα δούμε να ιδρύονται πολλοί νέοι κλάδοι της οικονομίας και της βιομηχανίας, και φυσικά δεν είναι μόνο η αύξηση της παραγωγικότητας που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να κάνουμε στο παρελθόν και να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες και προϊόντα, και φυσικά η εξοικονόμηση του χρόνου που θα μας δώσει θα μας ωφελήσει στο να σκεπτόμαστε καλύτερα, να αποφασίζουμε σωστότερα, και πολλές εργασίες που εκτελούμε σήμερα θα αυτοματοποιηθούν και ο άνθρωπος απλά θα τις εγκρίνει. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια ουσιαστικά εθνική υποδομή την οποία πρέπει να την ακολουθήσουν όλοι, και κυρίως η χώρα μας, η οποία είχε χάσει όλες τις προηγούμενες βιομηχανικές και τεχνολογικές επαναστάσεις. Τώρα όμως έχουμε το πλεονέκτημα του ανθρώπινου δυναμικού, που κυρίως αυτό χρειάζεται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και θα μπορέσουμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο, και ήδη προς αυτή την κατεύθυνση είναι το κέντρο δεδομένων που αναπτύσσεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

0: γράμματος στο Φάρος.
1: Κύριε Ατσαλάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΔΕ μπαίνει και η Κρήτη, με ειδικά κλιμάκια να πραγματοποιούν σαρωτικούς ελέγχους σε τουριστικές κυρίως περιοχές του νησιού για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι ράμπο της εφορίας επικεντρώνονται κυρίως στη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές και στην ορθή έκδοση αποδείξεων, με τους επιχειρηματίες να βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές καμπάνες μέχρι και λουκέτα εξπρές σε περίπτωση παραβάσεων.
2: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγούστου. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
3: Οι μέρες Αυγούστου, αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός. Τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις? Επιχειρήσεις, βασικά, για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίζω να εκδίδονται, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης, ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα, η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε στο τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αυγούστου, τη διασύνδεση του ταμιακού συστήματος μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
2: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
3: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στον επιτέλους εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
2: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: ακροατές μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Kreta24.gr.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12x250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ανθρωπιστική κρίση επικρατεί στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, με τον επίσημο απολογισμό να κάνει πλέον λόγο για δεκάδες νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες. Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, καθώς το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο, οι εκτεταμένες κατολισθήσεις αλλά και η ασταμάτητη μετασεισμική δραστηριότητα εμποδίζουν τα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν τις αποκλεισμένες περιοχές.
1: Χιλιάδες άνθρωποι που εκτοπίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό στην Ανατολική Ινδονησία περίμεναν την Δευτέρα.

0: την τόσο αναγκαία βοήθεια έχοντας καταφύγει σε σχολεία, αστυνομικά τμήματα και δημόσια κτίρια, ενώ πολλοί παραμένουν αναγκαστικά σε υπαίθριους χώρους. Ο σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στήγησε τη ζωή σε 53 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 100. Οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν ανακοινώσει ότι δεν υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Ωστόσο, μέχρι το πρωί της Δευτέρας, ο αριθμός των ανθρώπων που δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους είχε αυξηθεί σε 12.800, οι οποίοι έχουν διασκορπιστεί σε διάφορες πόλεις του νησιού Φλόρες, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Μπέρτον Σουάρ Πελίτα Παντζατιάν, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας. Πολλοί κάτοικοι του Φλόρες κοιμήθηκαν έξω για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, καθώς φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ εκατοντάδες μετασεισμοί συνεχίζουν να συγκλονίζουν την περιοχή. Για τους κατοίκους, ωστόσο, η βοήθεια δεν μπορεί να φτάσει αρκετά γρήγορα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα στο Γεντίκουλέ πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα τα αποκαλυπτήρια της φανέλας του Όφη. Η εκδήλωση ξεκίνησε νωρίτερα στην ιστορική έδρα της ομάδας, όπου εκτέθηκαν τα δύο τρόπαια που κατέκτησε φέτος η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Εικόνα και ήχος στο γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Εκεί είναι η Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Έχετε ζωντανή εικόνα από την
2: Βεβαίως, παρακολουθούμε και την εικόνα από την παρουσίαση.
3: Για τον Όφη. Μόλις τώρα ξεκίνησε, μόλις τώρα βγήκαν οι τέσσερις πρώτοι ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε και τις νέες φανέλες. Γι' αυτό άλλωστε λαμβάνει χώρα και η εκδήλωση αυτή για να παρουσιαστούν οι νέες φανέλες της ομάδας. Οι φανέλες με τις οποίες θα αγωνιστεί και στην Ευρώπη. Θέλω να σημειώσουμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι γεμάτες οι θύρες που άνοιξαν για τον κόσμο του Όφη, ο οποίος έχει καταχειροκροτήσει την ομάδα. Να σημειώσουμε ότι είναι μία από τις πιο ευχάριστες σύγχρονες σελίδες, στη σύγχρονη ιστορία του Όφη, σελίδα αυτή που γράφεται τώρα, καθώς μέσα σε τρεις μήνες κατάφερε να πάρει δύο τρόπαια και μετά την κατάκτηση του Super Cup, μετά από λίγες μέρες, αγωνίζεται και στην Ευρώπη, στο Παγκρίτιο Στάδιο, υπενθυμίζω την Πέμπτη, με αντίπαλο την Τζέσκα Σόφιας. Νωρίτερα ήμασταν στην μπουτίκ, εκεί όπου ήταν τα δύο κύπελα της ομάδας και ο κόσμος φωτογραφιζόταν με αυτά. Να δώσουμε λίγο κάμερα και ήχο στην εκδήλωση, Σωτήρη, γιατί έρχονται οι ποδοσφαιριστές.
2: Είναι πανηγυρικό το κλίμα στο Γεντίκουλε και βλέπουμε και την πρώτη εμφάνιση της ομάδας με μαύρα χρώματα και αυτό το λευκό V στο στέρνο της φανέλας.
3: Είναι μια φανέλα αυτή, Σωτήρη, παρουσιάστηκε και το μεσημέρι στα social media. Ακούτε τι γίνεται εδώ από κόσμο, έτσι. Χειροκροτήματα, πολύ πανηγυρικό το κλίμα, πραγματικά μόνο χαρά.
2: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Είναι πραγματικά μοναδικές οι στιγμές. Μέσα σε λίγους μήνες, Χρύσα, κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος, κατάκτηση του Super Cup και προσεχώς η μεγάλη πρόκληση για το πρώτο παιχνίδι στο Παγκρίτιο για τα play-off του Europa League.
3: Ακριβώς.
2: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Σε μια συγκλονιστική κούρσα στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Ο Μανώλης Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει πλέον στην παγκόσμια ελίτ του άλματος επικόντο.
0: Μια σπουδαία διπλή επιτυχία πανηγύρισε η Ελλάδα με τους Απόστολο Χρήστου και Εμμανουήλ Καραλή να φέρουν νέες διακρίσεις για τον ελληνικό αθλητισμό με τα μετάλλια που κατέκτησαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ και στο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου στο Παρίσι αντίστοιχα. Η Γαλανόλευκη και πάλι στον ιστό με τον Απόστολο Χρήστου να ακούει τον εθνικό ύμνο με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στα 100 μέτρα ύπτιο και τον Εμμανουήλ Καραλή να περνάει στο λαιμό του το ασημένιο μετάλλιο για την επιτυχία του στον τελικό.

0: το επικοντών.
1: Ο Χρήστου θα γυρίσει τέταρτος. Σε 25-48. Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει με τον Τσεκό να είναι πρώτος. Ο Χρήστου είναι δεύτερος. Τρίτος είναι ο Σαμουτσένκο. Τελευταία μέτρα της κούρσας, Τσεκόν, Χρήστου και Σαμουσένκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου, θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Στη χεριά. Αυτός είναι ο Απόστολος Χρήστου, πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 52-27. Απίστευτο τελείωμα. 52-28 κάνει ο Τσεκόν. Τον πρόλαβε στη χεριά. Ήτανε δεύτερος λίγο πριν τον τερματισμό. Και Συρτάκη προς τιμή του Έλληνα πρωταθλητή. Νίκος Ξυλούρης, η μητέρα του, ο αδερφός του, ο Βαγγέλης Κοζομπόλης. Είναι μεγάλη στιγμή αυτή. Είναι το χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου.
2: Ζήσουμε εδώ μια ιστορική στιγμή. Εμμανουήλ Καραλής, 6 μέτρα και 20 εκατοστά, είναι πάρα πολύ ψηλά. Μπορεί να το κάνει. Φεύγει Εμμανουήλ, όχι. Μεγάλη προσπάθειά του, αργυρό μετάλλιο, χρυσό ξανά για τον Ντουπλάντης. 8ο μετάλλιο για αυτόν τον σούπερ αθλητή, 1ο μετάλλιο για αυτόν τον σούπερ αθλητή. Αργυρό πίσω από τον Ντουπλάντης. Υποκλίνεται στον κόσμο και όλοι υποκλινόμαστε στη μεγάλη του αξία, όπως και ο Ντουπλάντης το χειροκροτεί. Αυτός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Το ύφος του Εμμανουήλ Καραλή είναι άντε πάλι.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.629,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,25%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 225,72 εκατομμύρια ευρώ. 60 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 42 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός, τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίζουν να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμοιακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
0: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
0: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
2: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
0: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
2: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλαιμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
0: Για δεύτερη χρονιά η Ελμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Ελμεχανίων Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
3: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορούν να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
4: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
3: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
0: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθινο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
5: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
6: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που

0: μένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
1: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
2: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
3: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
4: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
5: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα, έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά, που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
4: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
5: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
4: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
5: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
4: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρευσης.
5: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
4: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
5: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
4: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχέπα στην Κυπούπολη.
6: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μία μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά

0: πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
1: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
0: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπόδου αυτού. Και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπέδου, το οποίο πρόκειται, όταν ολοκληρωθεί, να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
1: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
0: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν 2 δημοτικά και 3 νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
1: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
0: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
1: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
0: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
2: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
3: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, το πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
4: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
5: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις δουλειές, τι σας λέει?
4: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
2: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
6: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
5: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
6: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί

0: πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
1: Σε κάθε περίπτωση το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
2: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
1: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
2: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης, η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
1: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σοβαρή πρόκληση από την Άγκυρα δυναμητίζει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τα προεδρικά διατάγματα για τα εθνικά θαλάσσια πάρκα και η αντίδραση της Αθήνας. Νέο επεισόδιο στα Βορίζια 10 μήνες μετά το φωνικό που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Εκατέρωθεν μηνύσεις και συλλήψεις μεταξύ γυναικών των εμπλεκόμενων οικογενειών σε επιφυλακή η τοπική Ελλάς. Παγκόσμια αναγνώριση για το μινωικό ανάκτορο της Κνωσού με τριτοκοσμικές ελλείψεις στις τουαλέτες. Καταγγελίες επισκεπτών αμαυρώνουν τη διεθνή εικόνα του μνημείου. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας και χιλιάδες παραβάσεις στο οδικό δίκτυο της Κρήτης. Το μήνυμα της τοπικής Ελλάς για τα μπλόκα στους δρόμους. Παραβάτες 4 στους 10 οδηγούς που ελέγχθηκαν. Βαθιά συγκίνηση στην εκδήλωση τιμής και μνήμης των 27 εκτελεσθέντων του Σοκαρά. Οι αναφορές για την αναγνώριση ως μαρτυρικού χωριού. Μήνυμα διεκδίκησης των γερμανικών επανορθώσεων.
0: Νέα σοβαρή πρόκληση από την Άγκυρα, η οποία δυναμητίζει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με δύο προεδρικά διατάγματα, η Τουρκία προχωρά μονομερώς στην ανακήρυξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με την Αθήνα να απαντά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και το Υπουργείο Εξωτερικών να ξεκαθαρίζει ότι η παράνομη αυτή ενέργεια παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης, ενώ οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν την άμεση παρέμβαση και την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Τορπίλη στα ήρεμα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων ρίχνει η Άγκυρα. Με τα προεδρικά διατάγματα ανήμερα του 15 Αυγούστου η κυβέρνηση Ερντογάν επαναφέρει την αναθεωρητική ατζέντα και την Αθήνα να απαντά σε αυστηρό ύφος ότι η τουρκική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
3: Η εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη, καθώς κανένα κράτος δεν μπορεί να προχωρά μονομερώς σε τέτοιες ενέργειες εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Παράνομα είναι και στο μέτρο που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
2: Το ένα τουρκικό θαλάσσιο πάρκο αποτυπώνεται στο βόρειο Αιγαίο σε περιοχές δυτικά της Ήμβρου και της Τενέδου και ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο. Περιοχές ξεκάθαρα εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Μια επέκταση που σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών αντιβαίνει στις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου.
4: Η Τουρκία νιώθει αυτή τη στιγμή μια αυτοπεποίθηση, η οποία έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχει να κάνει και με την καλή σχέση Ερντογάν-Τραμπ. Και ακριβώς εξαιτίας αυτής της αυτοπεποίθησης θεωρεί ότι μπορεί να ξεδιπλώσει την αναθεωρητική της ατζέντα.
2: Το δεύτερο θαλάσσιο πάρκο βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και εκτείνεται στην περιοχή βορειοανατολικά της Ρόδου προς τον κόλπο της Ατάλειας, με την ελληνική διπλωματία να εκπέμπει εξίσου αυστηρό σήμα για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
3: Η μονομερής προσπάθεια επηρεασμού του καθεστώτος των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και υπονομεύει το κλίμα καλής γειτονίας. Η Ελλάδα ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
2: Σύμφωνα με αναλυτές και οι δύο χαράξεις που εκτείνονται πέρα των τουρκικών και εντός των διεθνών χωρικών υδάτων αποτελούν ιονούς για την προώθηση του περιβόητου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα.
5: Είναι προσήμανση, είναι ένα προστάδιο. Πρέπει άμεσα το ζήτημα να πάει στο Συμβούλιο των Υπουργών για να υπάρξουν και συμπεράσματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Κομισιόν στη συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση.
2: Κατά τους ειδικούς, πίσω από τον περιβαλλοντικό μανδύα των θαλασσίων πάρκων, η Άγκυρα καμουφλάρει την επιδίωξή της να επιβάλλει περιορισμούς στις ελευθερίες της ανοιχτής θάλασσας από την αυσιπλοεία έως την αλιεία.
6: Έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την άσκηση της δικής μας εξωτερικής πολιτικής ότι δεν κάνουμε καθόλου πίσω από τις δικές μας εθνικές γραμμές.
3: Διαμορφώνεται ένα δυσμενές σκηνικό κλιμάκωσης που απαιτεί αποφασιστική δράση από την Ελλάδα. Τα ήρεμα νερά δεν μπορούν να αποτελούν πρόσχημα και προκάλημα για τον τουρκικό αναθεωρητισμό.
7: Η κυβέρνηση εξακολουθεί να επαναπαύεται στα δίθεν ήρεμα νερά του Αιγαίου. Με ανακοινώσεις ευχολόγια δεν προστατεύονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
0: Νέος κύκλος έντασης ξέσπασε στα Βορίζια 10 μήνες μετά το διπλό φωνικό, με εκατέρωθεν μηνύσεις και συλλήψεις μεταξύ γυναικών των εμπλεκόμενων οικογενειών. Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για το φόβο αναζωπήρωσης της βεντέτας, ενώ η υπόθεση οδηγείται στις δικαστικές αίθουσες. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα. Δεν είναι τόσο η σοβαρότητα αυτών των επεισοδίων, όσο κυρίως οι πρωταγωνιστές και τα όσα έχουν προηγηθεί στην περιοχή με το αιματοκύλισμα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ναι, και δεν λέει να ηρεμήσει η περιοχή, δεν λέει να ηρεμήσουν οι δύο οικογένειες και δεν λένε να ηρεμήσουν και οι συγκεκριμένες γυναίκες, οι οποίες ήταν για μία ακόμα φορά πρωταγωνίστριες σε ένα επεισόδιο μεταξύ τους, έχουν προηγηθεί κι άλλα. Την Παρασκευή το απόγευμα, παραμονή της Παναγίας, μία γυναίκα μήνυσε την άλλη, μία γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη μήνυσε την μητέρα του Φανούρη Καργάκη που είχε πέσει νεκρός στη συμπλοκή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα MSRAS να την συλλάβουν. Η αιτία της μήνυσης ήταν η απειλή και ότι επιχείρησε με το αυτοκίνητό της να την πατήσει. Η γυναίκα η οποία συνελήφθη, η 57χρονη, κατέθεσε μήνυση για ψεύδι κατά μήνυση, οπότε συνελήφθη και η δεύτερη. Αφέθησαν ελεύθερες με εντολή εισαγγελέα, θα δικαστούν στο αυτόφορο, δεν είναι η πρώτη φορά. Δυστυχώς, ό,τι
0: δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είναι και η τελευταία. Ήταν όμως αυτό το νέο επεισόδιο αρκετό για να κινητοποιήσει τις αρχές, έτσι δεν είναι?
8: Προφανώς, και είναι η παρουσία
0: είναι και
8: της
0: πολύ,
8: αστυνομίας.
0: Πολύ νοπό ακόμη το φωνικό επεισόδιο, το αιματοκύλισμα στα Βορίζια πριν από 10 μήνες.
8: Η παρουσία της αστυνομίας είναι καθημερινή εκεί. Έχει στόχο να μην έρχονται σε επαφή οι οικογένειες μεταξύ τους. Γίνονται προσπάθειες και από εξωγενείς παράγοντες, όμως από ό,τι φαίνεται τελικά η κατάσταση παραμένει ακόμα εκρήθμη ανάμεσα στις δύο οικογένειες.
0: Σε διαφορετικό κλίμα, σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποίησε η Τροχέα στην Κρήτη το τρίμερο του 15 Αύγουστου, προχωρώντας σε 3.889 ελέγχους οχημάτων, βεβαιώνοντας 1.469 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι σχεδόν 4 στους 10, το 38% των οδηγών που ελέγχθηκαν, ήταν παραβάτες. Με την Ελλάς να ξεκαθαρίζει ότι τα μπλόκα θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση σε όλο το οδικό δίκτυο του νησιού για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
9: Σαρωτικοί ήταν οι τροχονομικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη το τρίμερο 14 έως 16 Αυγούστου, με τους αστυνομικούς να ελέγχουν συνολικά 3.889 οχήματα και να βεβαιώνουν 1.469 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι 46 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ ακόμη 26 οδηγούσαν χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας αφορούσαν 46 μέθη οδηγών, 26 στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 20 μη χρήση ζώνης, 32 μη χρήση κράνους, 72 υπέρβαση ορίων ταχύτητας, 6 παραβίαση προτεραιότητας, 44 αντικανονική λιγμή, 14 κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 21 αντικανονικό προσπέρασμα, 6 χρήση κινητού τηλεφώνου, 2 φθαρμένα ελαστικά, 19 παραβάσεις κταίου, 8 παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, με το σύνολο να ανέρχεται στις 1.153 παραβάσεις.
10: Σε αυτό το φαύλο κύκλο που υπάρχει με το μετακίνηση, γενικότερα η κινητικότητα είναι ένα προβληματικό κομμάτι για την Ελλάδα και βεβαίως θα έχουν παραβάσεις. Η μέθη τώρα είναι ένα θέμα το οποίο το λέμε ή το ξαναλέμε, αλλά δεν υπάρχει κανείς, πιστέψτε με, κανείς δεν υπάρχει που να οδηγεί και να μην ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι επικίνδυνο. Γενικώς υπάρχει ένα φλερτ με το θάνατο, είτε σε μικρές ηλικίες είτε ακόμα και σε μεγαλύτερες.
9: Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλο το οδικό δίκτυο του νησιού με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τον εντοπισμό επικίνδυνων παραβάσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά τροχαία.
10: Μόνο τα μέτρα, τα κατασταλτικά, τα αστυνομικά, δεν θα φέρουν το μέγιστο αποτέλεσμα που θέλουμε. Φέρουν αποτέλεσμα, ήδη ο κόσμος φοβάται και, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να είναι πιο συνεπής σε αυτό το πράγμα. Πράγμα που δεν το καταφέρνει μέχρι εκεί που θα θέλαμε τουλάχιστον εμείς ως κοινωνία και ως πολιτεία. Φέτος έχουν μειωθεί αρκετά τα τροχεία και αυτό οφείλεται καθαρά στην αστυνομική παρέμβαση που υπάρχει. Εμείς πιστεύουμε ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο όχι μόνο με κατασταλτικά μέτρα αλλά και με μέτρα ενημέρωσης, μέτρα εκπαίδευσης, γνώσης και βεβαίως μια διαφορετική κυκλοφοριακή πολιτική.
0: Τη χρονιά που η Κνωσός θα έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο μόνο για τη μεγάλη επιτυχία της ένταξής της στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, οι τουαλέτες του αρχαιολογικού χώρου φαίνεται πως συνεχίζουν να κλέβουν σε εισαγωγικά την παράσταση για όλους τους λάθος λόγους.

0: Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας πει περισσότερα. Χάρη, παγκόσμια αναγνώριση από τη μία, μετά από προσπάθειες δεκαετιών, εικόνες ντροπής και τριτοκοσμικές ελλείψεις από την άλλη στο ανάκτορο της Κνώσου.
1: Για γέλια και για κλάματα. Έτσι. Κυριολεκτικά. Είναι ντροπή πραγματικά. Ένας αρχαιολογικός χώρος σαν την Κνωσό, με τα τόσα εκατομμύρια που δίνει στο κράτος, να μην μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει. Στις τουαλέτες, μέχρι και το 2004, την ευθύνη για την καθαριότητα την είχε η εταιρεία που είχε αναλάβει το κηλικείο. Το 2024, που ανέλαβε νέα εταιρεία, στη σύμβαση δεν υπήρχε αυτή η πρόβλεψη. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή το αναψυκτήριο μέσα στην Κνωσό, είχε βάλει δύο γυναίκες και καθάριζαν τον χώρο. Εκεί δημιουργήθηκε ένα θέμα, γιατί είχαν βάλει ένα κουτί που, με ένα χαρτί που έλεγε ότι έχετε ευχαρίστηση. Αν θέλετε αφήνετε tips, φιλοδορήματα. Δημιουργήθηκε ένα θέμα για αυτό το κουτί. Οι γυναίκες έφυγαν.
0: Θέμα ίσως ορθώς να δημιουργήθηκε για το κουτί. Από την άλλη όμως θα έπρεπε να υπάρχει ένα απόλυτα ξεκάθαρο πλαίσιο για το ποιος θα κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά.
1: Που δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Με αποτέλεσμα Σάββατο, την ημέρα της Παναγίας και Κυριακή και σήμερα να μην υπάρχουν καθαρίστριες. Το χώρο να τον έχουν αναλάβει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσληφθεί για την καθαριότητα του αρχαιολογικού χώρου, να αδειάζει δηλαδή τα καλαθάκια, και ένας επιπλέον ο οποίος είναι επίσης για την καθαριότητα του αρχαιολογικού χώρου. Στην Κνωσό υπάρχουν 20 τουαλέτες, εκ των οποίων οι 10 είναι γυναικείες και η μία είναι αμαία. Δεν μπορούν να καθαριστούν.
0: Καλά, προφανώς.
1: Έτσι.
0: Τι είναι αυτό που άλλαξε από αυτό το άτυπο καθεστώς καθαριότητας των τελευταίων δύο ετών? Υπήρξαν αντιδράσεις για αυτό το πλαίσιο?
1: Η αναφορά που έγινε για το κουτί αυτό με τα φιλοδορήματα έγινε αφορμή να φύγουν οι γυναίκες από τον χώρο εκεί και να μην αντικατασταθούν. Ο οργανισμός διαχείρισης, ο ΟΠΑΔ, ο οποίος έχει αναλάβει και έκανε τους διαγωνισμούς για το κηλικείο και όχι μόνο, έχει υποστηρίξει ότι έχει αναθέσει ιδιωτική εταιρεία. Η ιδιωτική εταιρεία μέχρι στιγμής είναι άφαντη. Δεν υπήρχαν χαρτικά στον χώρο. Έγινε προμήθεια σήμερα, τα οποία όμως δεν θα φτάσουν για πάνω από 10 μέρες, μου λένε αυτοί που γνωρίζουν, άντε το πολύ 15. Το Σαββατοκύριακο πώς καλύφθηκε η Κνωσός, αφού δεν υπήρχαν χαρτικά, πήγαν και πήραν από τον Κούλε ό,τι απόθεμα υπήρχε εκεί. Δυστυχώς, μία κατάσταση που πληγώνει τον ελληνικό τουρισμό, με σχόλια, με παράπονα, με πάρα πολλά παράπονα.
0: Ο δεύτερος σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικός χώρος σε ολόκληρη την Ελλάδα, με, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, το έχω πρόχειρο, 1.000.000 επισκέπτες τον χρόνο το ανάκτορο
1: και
0: της
1: Κνωσού. Και να σου πω ότι κερασάκι στην τούρτα, ήρθαν σήμερα το πρωί προβλήματα στα υδραυλικά, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι αφόρητη στον αρχαιολογικό χώρο και ειδικά στις τουαλέτες.
0: Θυμίζουμε για τις τουαλέτες, πριν από μερικούς μήνες, λόγω της απαράδεκτης κατάστασης των βλαβών. Ακριβώς, είχαν παρέμβει ιδιώτες, ο σύνδεσμος των τουριστικών πρακτόρων.
1: Τώρα υποτίθεται ότι περιμένουν τις καθαρίστριες από την ιδιωτική εταιρεία στην οποία έχει αναθέσει ο οργανισμός που διαχειρίζεται τον αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή ο ΟΠΑΔ. Μένει να δούμε αν αύριο γίνει κάτι, γιατί σήμερα δεν έγινε κάτι.
0: Μάλιστα. Ικανοποίηση, κυρίες και κύριοι, και υψηλές πτήσεις για τον ελληνικό τουρισμό με την κίνηση του Αυγούστου και το τριήμερο του 15 Αυγούστου να επιβεβαιώνουν τη δυναμική της φετινής σεζόν. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, το πρώτο 15ήμερο του τρέχοντος μηνός έκλεισε με εξαιρετικά υψηλές πληρότητες και σε ξενοδοχεία και σε τουριστικά καταλήμματα, ενώ κόκκινο χτύπησε η κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια.

0: ικανοποίηση επικρατεί στον κλάδο του τουρισμού για την κίνηση τον Αύγουστο αλλά και για την εικόνα που διαμορφώθηκε κατά την αργία του 15 Αυγούστου. Οι φορείς του κλάδου κάνουν λόγο για θετική πορεία, ενώ ανωδικά κινείται και η αεροπορική κίνηση, με τις πτήσεις να καταγράφουν αυξημένη ζήτηση.
1: Δύο εβδομάδες του Αυγούστου, παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν λόγω της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας και της οικονομικής δυνατότητας, χαμηλής οικονομικής δυνατότητας των πελατών μας, όπως περιμέναμε, δημιουργήθηκε μια θετική εικόνα.
2: Ο Αύγουστος κινείται ανωδικά και αυτός τόσο για τις πτήσεις, για τις αφήξεις εσωτερικού, όσο και για τις αφήξεις εξωτερικού. Μια αύξηση της τάξης του 7%. Οι αφήξεις εξωτερικού και αυτές κινούνται στο 3,5 με 4% σε σχέση με πέρυσι.
0: Κατά το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου καταγράφηκε μικρή αύξηση της τουριστικής κίνησης με υψηλές πληρότητες τόσο στα αεροπλάνα όσο και στα πλοία. Παράλληλα, το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστικών καταλυμάτων κατέγραψε πολύ καλές πληρότητες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της περιόδου.
1: Παρουσιάσαμε πάλι το πρώτο 15ήμερο, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, μια μικρή αύξηση. Και από ό,τι φαίνεται όλα ήταν γεμάτα όσον αφορά τα και αεροπλάνα και τα καράβια. Τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα τα περισσότερα είχαν μια καλή πληρότητα.
2: Και από την αρχή του έτους να πούμε ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει υπερβεί τα 6 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, δηλαδή αφήξεις, αναχωρήσεις και διερχόμενους. Τώρα η τάση από ό,τι φαίνεται και για τον Αύγουστο θα συνεχίσει με αυτή τη δυναμική. Οι μέρες που είχαμε τη περισσότερη κίνηση μέχρι τώρα ήταν το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου. Ημερησίως είχαμε πάνω από 65.000 επιβάτες στο κτίριο και πάνω από 400, 405, 406 κινήσεις αεροσκαφών.
3: Οι πελάτες μας δεν κλείνουν από πολύ νωρίς και αρχίζουν και κλείνουν προς λίγες εβδομάδες πριν την αύξησή τους. Αυτό σημαίνει ότι όλη τη διάρκεια της σεζόν είχαμε αυτή τη συνήθεια και έπρεπε εμείς να προσαρμοστούμε ανάλογα.
0: Μετά τις 20 Αυγούστου αναμένεται, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, σταδιακή αποκλιμάκωση της τουριστικής κίνησης. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των φορέων του κλάδου παραμένουν θετικές, καθώς η φετινή τουριστική σεζόν αναμένεται να διατηρήσει τη δυναμική της και να συνεχιστεί έως και τον Οκτώβριο.
1: Περιμένουμε μετά τις 20 Αυγούστου, όπως συνήθως έχουμε κάθε Αύγουστο μετά τις 20-25 Αυγούστου, που ανοίγουν τα σχολεία και υπάρχει μια κοιλιά, επιτρέψτε μου την έκφραση, μέχρι να αλλάξει η ποιότητα των πελατών και να έρχονται μετά πιο μεγάλη στην ηλικία, τα ζευγάρια με μικρά παιδιά, θα έχουμε έτσι μια χαμηλότερη πληρότητα, αλλά μετά από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου περιμένουμε ένα καλό Σεπτέμβριο, ένα καλό Οκτώβριο. Αυτή είναι η σεζόν όπως την προβλέπουμε.
3: Όπως είναι το αναμενόμενο, οι πληρότητες είναι πάρα πολύ υψηλές για αυτή την περίοδο. Όσοι φρόντισαν να βρουν δωμάτια καλώς, οι υπόλοιποι έχουν δυσκολία να βρούνε ή θα βρούνε με πολύ υψηλές τιμές. Ο μήνας Αύγουστος εξακολουθεί να είναι θετικός στις πληρότητες μέχρι τα τέλη του Αυγούστου όμως, γιατί πάντα παραδοσιακά έχουμε μια κοιλιά προς το τέλος του μήνα.
4: Σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ασύλληπτη τραγωδία στη Σύφνο με την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου και απολογισμό 3 ανθρώπους νεκρούς. Πάμε στο Χάρη Λιοντάκη για να μας ενημερώσει. Χάρη.
5: Τραγωδία στη Σύφνο. Το ελικόπτερο, το οποίο ήταν σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το ελικοδρόμιο του νησιού, έπεσε στην περιοχή Θόλος.
4: Παρακολουθούμε και τα πλάνα.
5: Με αποτέλεσμα ο χειριστής, ένας Έλληνας απόστρατος της αεροπορίας στρατού και δύο Βρετανοί τουρίστες, ένα νιόπαντρο ζευγάρι που πήγαινε στη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι, να ανασυρθούν νεκροί. Οι πρώτες μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και από αυτόπτες μάρτυρες που είδαν την κίνηση του ελικοπτέρου κάνουν λόγο για καπνό τον οποίον είδαν να βγαίνει από το ελικόπτερο πριν αυτό συντριβεί. Όταν έφτασαν όταν έφτασαν εκεί τα σωστικά συνεργεία.

0: Ήταν ήδη αργά και οι τρεις επιβαίνοντες και ο χειριστής αλλά και το ζευγάρι των τουριστών από τη Μεγάλη Βρετανία είχαν αφήσει την τελευταία τους πνοή, ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις τους.
1: Ενισχύεται, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο με 87 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, οι οποίοι αναμένεται

0: 87 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής αναμένεται τις επόμενες ημέρες να στελεχώσουν σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου. Οι παραπάνω προσλήψεις, σύμφωνα με τον κύριο Μπελαδάκη, έρχονται να προσθεθούν στους διορισμούς που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι ζητούμενο αποτελεί λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και η εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
1: Το αμέσως επόμενο διάστημα, από 24 μέχρι 28 Αυγούστου, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία οι νέοι συνάδελφοι που διορίστηκαν στο νομό. Θα έρθουν 87 συνάδελφοι γενικής και ειδικής αγωγής. Θα βγει το ΦΕΚ που θα ορίζει ακριβώς τις ημερομηνίες που θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία, θα γίνει η ορκομοσία τους. Και μέχρι τέλη Αυγούστου θα ανακοινωθούν οι αναπληρωτές οι οποίοι θα προσληφθούν. Οι αναπληρωτές αυτοί θα παρουσιαστούν μετά τις 28 Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη δηλαδή, και θα αναλάβουν υπηρεσία στα λειτουργικά κενά που θα υπάρχουν γενικής και ειδικής αγωγής, έτσι ώστε την ημέρα που θα χτυπήσει το κουδούνι και θα γίνει ο αγιασμός, όλοι οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στις θέσεις τους. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι όλο το καλοκαίρι προετοιμάζεται ώστε να εξασφαλίσει και τις απαραίτητες πιστώσεις, αλλά και να διαμορφώσει, να ορίσει όλα τα λειτουργικά κενά τα οποία απαιτούνται για να λειτουργήσουν ακριβώς από την πρώτη μέρα όλα τα σχολεία στο Ηράκλειο αλλά και στην Ήπεθρο του νομού Ηρακλείου. Οι συνάδελφοι αυτοί οι οποίοι διορίστηκαν μόνιμα έρχονται να προσθεθούν στους 48.000 διορισμούς που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα πω χαρακτηριστικά ότι στο νομό Ηρακλείου έχουν διοριστεί μόνιμα την τελευταία πενταετία 1.300 εκπαιδευτικοί. Μετά από αρκετά χρόνια που είχαμε να δούμε διορισμούς εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Αν και η περσινή χρονιά, όπως είπε ο κ. Μπελαδάκης, ολοκληρώθηκε με κενά, η φετινή αναμένεται να είναι καλύτερη, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο αναμένονται και νέες προσλήψεις αναπληρωτών το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Υπήρξαν προβλήματα στη στελέχωση της παράλληλης στήριξης. Θεωρούμε ότι φέτος θα είναι μια καλύτερη χρονιά, μένει βέβαια να επαληθευτεί από τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Η Πολιτεία, το Υπουργείο, είχε ανακοινώσει. Αυτό που ακούγεται είναι ότι θα διορίσει τουλάχιστον 30.000 αναπληρωτές. Αυτό μέλει να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, προσπαθούμε ώστε όλα να είναι έτοιμα την ημέρα του αγιασμού και ο κάθε εκπαιδευτικός να είναι στη θέση του.
2: Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμη στην καρδιά του Αυγούστου, ωστόσο οι προετοιμασίες εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας στον Δήμο Ηρακλείου, τον κύριο Αντώνη Περισσινάκη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με τις ετοιμασίες, να ξεκινήσουμε, θέλω, με τα νεότερα που έχουν να κάνουν με τις ανακοινώσεις για τα βάουτσερ. Πριν από λίγη ώρα έγιναν οι ανακοινώσεις για τις δομές προσχολικής αγωγής. Έχετε εικόνα σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου για την ποσοστιαία κάλυψη των αιτήσεων που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα?
3: Ναι, πραγματικά πριν από λίγη ώρα δημοσιοποιήθηκαν οι τελικοί πίνακες των όσων από τους δημότες μας θα πάρουν βάουτσερ. Έχουμε υπολογίσει και πιστεύουμε ότι το 90% των θέσεων θα τοποθετηθεί στα ΚΕΠΑ με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, λέμε το 90%, γιατί πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις, έχουμε κάνει έτσι ανάλυση της προηγούμενης χρονιάς, όπου κάποιοι συνδημότες μας εξαιτίας διαφόρων δικαιολογητικών, ενώ δικαιούνται δεν το παίρνουν τελικά, όμως τους καλώ και τους λέω να μην απογοητεύονται. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης έχει αποφασίσει να πάρει όσους έχουν τη δυνατότητα και έχουν τα μόρια να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, ακόμα και αν δεν έχουν επιταγή τοποθέτησης.
2: Άρα, όσοι δεν ενταχθούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο, για αυτές τις λίγες περιπτώσεις, το 10% θα έχουν μία ακόμη ευκαιρία. Θα αναλάβει ο Δήμος αυτήν την διαδικασία με ορίζοντα πότε, κύριε Περισσινάκη?
3: Κοιτάξτε, πραγματικά θα αναλάβει ο Δήμος καλώντας τους Απλά η διαφορά ανάμεσα στους κατόχους βάουτσερ και σε όσους δεν διαθέτουν βάουτσερ είναι ότι θα επιβαρυνθούν από τα έξοδα διατροφής

0: των παιδιών, τα οποία είναι όχι όμως ιδιαίτερα σημαντικά. Μπορώ να σας πω ότι η τάξη του ποσού που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ το μήνα και αφορά μόνο τη διατροφή των παιδιών στα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου. Για όσους, επαναλαμβάνω, δεν πάρουν βάουτσερ. Όσοι πάρουν βάουτσερ θα έχουν δωρεάν φίτηση τα παιδιά τους.
1: Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία πλέον που οι ίδιοι όσοι έχουν καταθέσει αίτηση θα πρέπει να μπουν στους σχετικούς πίνακες και να ενεργοποιήσουν κάποια διαδικασία.
0: Ναι. Επειδή το βάουτσερ αποτελεί προσωπικό δεδομένο, δηλαδή το λαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενο στο email του, καλό κάθε γονέα να μπει από αύριο στην ιστοσελίδα την κεντρική του Δήμου Ηρακλείου και να ακολουθήσει τον υπερσύνδεσμο που αναφέρει εγγραφές και πά. Εκεί λοιπόν θα του δώσουμε τη δυνατότητα να ανεβάσει το βάουτσερ το οποίο έχει παραλάβει με email στο σπίτι του. Επίσης να πω ότι μετά τους τελικούς πίνακες και τους ανακοινώσεις για τη φίτηση των παιδιών θα πρέπει οι γονείς να προσκομίσουν στο ΚΕΠΑ που θα φοιτήσει το παιδί τους ένα αντίγραφο του βιβλιαρίου ασθενείας το οποίο να περιλαμβάνει τα εμβόλια που έχουν κάνει τα παιδάκια. Και αυτό το κάνουμε για ευνόητους λόγους ώστε να βοηθήσουμε τους γονείς να συμπληρώσουν τα εμβόλια των παιδιών τους.
1: Πάμε τώρα στις προετοιμασίες για τη νέα σχολική περίοδο. Στον Αύγουστο είμαστε μεν, αλλά προφανώς και ο σχεδιασμός είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η αυτοδιοίκηση έχει το κομβικό κομμάτι σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς τις απαιτούμενες πιστώσεις, θα τα πούμε και στη συνέχεια, για τη σχολική στέγη. Είναι έτοιμος ο μηχανισμός, αυτά τα έργα που παραδοσιακά γίνονται αυτήν την περίοδο τρέχουν, ένα. Και δεύτερον, επειδή ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε και ένα σημαντικό κονδύλι για lifting σε σχολεία, πότε θα δούμε τις παρεμβάσεις αυτές να υλοποιούνται?
0: Όλο το καλοκαίρι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου αλλά και οι ιδιώτες εργολάβοι, ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο τοποθετείται το κάθε σχολείο, πραγματοποιούσαν εργασίες. Δεν σταματήσαμε καθόλου. Για μας δεν υπάρχουν καλοκαιρινές διακοπές, γιατί θέλουμε να είμαστε έτοιμοι τέλη του Αυγούστου, ώστε να παραδώσουμε τα σχολεία στους μαθητές σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πραγματοποιήσαμε εργασίες σε περίπου 15 μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια, λύκεια. Συμμετείχαμε στα προγράμματα τα ειδικά του Υπουργείου Παιδείας, όπως είναι το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για 5 σχολικές μονάδες και το πρόγραμμα που εκπονεί για τα ονάσια δημοτικά σχολεία στο 9ο γυμνάσιο και στο 10ο λύκειο. Συνεχίσαμε και ολοκληρώσαμε εργασίες που είχαμε ξεκινήσει από την Άνοιξη σε κάποια νηπιαγωγεία της πόλης μας. Θεωρούμε ότι ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύκλο εργασιών. Όπως πολύ σωστά είπατε πριν, ακολουθεί ένας δεύτερος κύκλος συντήρησης από ένα ειδικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ηρακλείου, το οποίο θα αρχίσει να εκπονείται από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και θα έχει διάρκεια ενός έτους. Ξαναλέω ότι οι εργασίες προσπαθούμε να μην πραγματοποιούνται κατά το διάστημα που κάνουν οι μαθητές μαθήματα, αλλά να εκμεταλλευόμαστε τον ελεύθερο χρόνο των διακοπών ή των Σαββατοκύριακων. Σε κάποια σχολεία είναι σημαντικές οι παρέμβασεις, σε κάποιες άλλες είναι μικρές συντηρήσεις. Το ζητούμενο όμως για μας και για όλους τους Δήμους στη χώρα αποτελεί μια κύρια διεκδίκηση της ΚΕΔΕ, είναι να διατεθούν περισσότερα χρήματα για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων και επιτέλους να ανοίξει ένα πρόγραμμα μετά από δεκαετίες το οποίο να αφορά την ανέγερση σχολικών μονάδων, γιατί έχουμε ανάγκη από αρκετές νέες σχολικές μονάδες σε κάθε βαθμίδα.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και είναι παρήγορο το γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν πολλά παιδιά για να καλυφθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες και γνωρίζουμε ότι είναι μια διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται 10 και 15 χρόνια μελετητικά, εξασφάλιση πιστώσεων μελετητικά και κατασκευαστικά για την ανέγερση ενός σχολείου. Στο κομμάτι της κατάργησης των σχολικών επιτροπών,

0: που εφαρμόζεται επί της ουσίας τώρα θα εφαρμοστεί από τη νέα σχολική περίοδο, έστω και αν ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης το όριζε για το 2026 από την αρχή του, υπήρξε μια περίοδος χάριτος. Έχετε προχωρήσει σε ενέργειες τέτοιες ώστε να μην υπάρξουν δυσλειτουργίες στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης? Γιατί οι σχολικές επιτροπές είχαν έναν κομβικό ρόλο στη λειτουργία των σχολείων και πλέον καταργούνται.
1: Πραγματικά και ιστορικά να πούμε στους τηλεθεατές ότι οι σχολικές επιτροπές ήταν ένα δημιούργημα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στα 1913 περίπου οραματίστηκε, τότε τις είπα σχολικές εφορίες, αλλά είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που έφτασε μέχρι τις μέρες μας, μέχρι το 2026, όπου αποφάσισε η πολιτεία να τις καταργήσει και να εναρμονίσει τη λογιστική διαχείριση με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας στενοχώρησε πολύ η συγκεκριμένη κατάργηση, γιατί οι σχολικές επιτροπές αποτελούσαν ένα ευέλικτο όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, μπορούσαν πολύ γρήγορα να επιλύουν προβλήματα.
0: Ναι, παρακάμπτοντας γραφειοκρατικές αγγυλώσεις, ήταν όντως ένα ευέλικτο εργαλείο στα χέρια της αυτοδιοίκησης στις σχολικές επιτροπές. Όχι πάντα με άριστα αποτελέσματα, αλλά η ευελιξία του μοντέλου του συγκεκριμένου είναι γεγονός.
1: Ναι, είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μικροεπισκευές και μικροσυντηρήσεις. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο. Όμως οι διευθυντές το εκτιμούσαν πάρα πολύ, γιατί μπορούσαμε να κάνουμε άμεση παρεμβάση. Δηλαδή, ας πούμε, έσπαγε μια κλειδαριά σε μια πόρτα, μπορούσαμε να τη φτιάξουμε αμέσως. Με τη χρήση είτε δημόσιου λειτουργού παύλα τεχνίτη, είτε ιδιώτη. Τώρα, δυστυχώς δεν υπάρχει πια αυτή η δυνατότητα, όμως, επειδή είχαμε μελετήσει αρκετά το θέμα της κατάργησης και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν σε άλλους δήμους της χώρας, άλλωστε σε 300 δήμους καταργήθηκαν πέρσι οι σχολικές επιτροπές, απέμειναν περίπου 30 όπως και ο δικός μας για να καταργηθούν φέτος. Μελετήσαμε λοιπόν το μοντέλο, είδαμε τα αδύνατα σημεία του και μπορέσαμε λίγο πριν την κατάργηση των σχολικών επιτροπών να δώσουμε στους διευθυντές περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, ώστε να προετοιμαστούν για τη χρονιά που έρχεται. Έτσι λοιπόν πέρασαν σε αγορές υλικών και υπηρεσιών, οι οποίες θα τους φτάνουν να καλύψουν μέχρι και το Δεκέμβριο του 2026. Άρα το πρώτο τρίμηνο της νέας σχολικής χρονιάς είναι κατοχυρωμένο σε όλες τις εργασίες και τα υλικά που χρειάζεται ένα σχολείο, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο.
0: Γνωρίζοντας οι διευθυντές εμπειρικά το κόστος περίπου που απαιτείται για αυτές τις παρεμβάσεις που είχαν οι σχολικές επιτροπές. Από εκεί και έπειτα.
1: Ναι. Τώρα λοιπόν θα εφαρμόσουμε τη νέα νομοθεσία. Να πω ότι η έναρξη της νέας νομοθεσίας είναι την 1η Σεπτέμβρη του 2026, δηλαδή μετά το μήνα τον Αύγουστο. Εμείς τι προετοιμάζουμε τώρα στο Δήμο Ηρακλείου? Μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, δημιουργούμε ένα νέο τμήμα, το Τμήμα Υποστήριξης Σχολικών Μονάδων, το οποίο επί της ουσίας θα είναι το τμήμα που θα διαχειρίζεται τα προβλήματα των σχολείων. Πιο συγκεκριμένα, θα έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε στα σχολεία το προβλεπόμενο από τη νέα νομοθεσία, την πάγια προκαταβολή στους διευθυντές. Αυτά είναι μετρητά, τα οποία μπορεί να τα διαχειριστεί ο διευθυντής κατά το δοκούν, μέχρι να υπάρξει η αντίστοιχη ανάθεση ή ο αντίστοιχος διαγωνισμός για κάποια υπηρεσία που επιθυμεί. Άρα λοιπόν, εμάς τώρα η πίεση του χρόνου μας δημιουργεί την ανάγκη να δώσουμε στους διευθυντές μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη την πάγια προκαταβολή για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανάγκες, παρά το γεγονός που προείπα ότι το πρώτο τρίμηνο ήδη το έχουμε αντιμετωπίσει. Θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι και επίσης να προχωρήσουν οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατικές, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι διαγωνισμοί δεν είναι μόνο το γραφειοκρατικό κομμάτι του να βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός. Στη συνέχεια έχουμε ενστάσεις, έχουμε διαφοροποιήσεις, έχουμε υπαναχωρήσεις και θέλουμε λοιπόν να τελειώνουν όλα αυτά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να παράσχουμε έργο στις σχολικές μονάδες. Δύσκολο, πρωτόγνωρο για μας, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε.

0: πραγματικά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ κι εγώ.
1: Μέσα σε κλίμα βαθιά συγκίνησης τιμήθηκε η μνήμη των 27 εκτελεστέντων κατοίκων του Σοκαρά από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής πριν από 82 χρόνια. Καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στον τόπο της θυσίας, στη θέση Σπηλιάρα. Κατά τη διάρκεια των ομιλιών τονίστηκε η μεγάλη σημασία της επίσημης αναγνώρισης του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού πριν από μερικούς μήνες. Μια αναγνώριση η οποία ήρθε μετά από πολυετείς προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας, ενώ στάλθηκε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι μαρτυρικοί δήμοι της Κρήτης θα συνεχίσουν τον κοινό τους αγώνα για την κάμψη της γερμανικής αδιαλαξίας στο φλέγον ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων.
2: Ελευθέριος ορφανός του Νικολάου.
3: Αφών.
2: Στυλιανός Γιπαράκης του Ιωάννου.
3: Αφών.
2: Νικόλαος Γιπαράκης του Στυλιανού.
3: Αφών.
4: Απόψεις των τετιμημένων δούλων σου, των υπέρ της πατρίδος αγωνισαμένων και μαρτυρικός τελειωθέντων εν το τόπο τούτο.
5: Η καθιερωμένη επέτειος μνήμης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στον χώρο της εκτέλεσης παρουσία κατοίκων, συγγενών και απογόνων των θυμάτων, καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων. Ο Σοκαράς μάλιστα έχει πλέον αναγνωριστεί επίσημα ως μαρτυρικό χωριό, εξέλιξη που ήρθε μετά από μακροχρόνιο αγώνα των οικογενειών των θυμάτων και της τοπικής κοινωνίας. Με τους ομιλητές να τονίζουν πως οι αγώνες των μαρτυρικών χωριών της Κρήτης προκειμένου να καμφθεί, όπως είπαν, η αδιαλαξία της Γερμανίας αναφορικά με το θέμα των αποζημιώσεων, θα συνεχιστεί.
6: 82 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες του Σοκαρά που θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία. Να είναι αιώνια η μνήμη τους και οι νεότερες γενιές να μην ξεχνούν ότι θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία και του χρόνου.
7: Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο μαρτυρικό χωριό του Σοκαρά να αποτίσουμε φόρο τιμής στους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους το 1944 για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Είναι μεγάλη μας χαρά γιατί πέρσι το χωριό του Σοκαρά αναγνωρίστηκε σαν μαρτυρικό χωριό της Ελλάδος και πλέον έχει και ηθικά μια δικαίωση, υπάρχει μια ηθική δικαίωση όσον αφορά το μέγεθος της θυσίας που έγινε το 1944 και αυτό και σαν Δήμος αλλά και σαν τοπική κοινωνία μας χαροποιεί πάρα πολύ.
6: 82 χρόνια μετά βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη των εθνομαρτύρων του Σοκαρά. Εμείς θα είμαστε εδώ πάντα, όσο ζούμε, όσο αναπνέουμε, να τιμούμε αυτούς τους ήρωες. Ο σκοπός είναι και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας να συνεχίσουν αυτό το δύσκολο έργο. Να τιμούμε τους ήρωές μας. Αθάνατοι, σας ευχαριστούμε.
8: Μια ιδιαίτερη ημέρα για το Σοκαρά, για την Κρήτη ολόκληρη. Τιμούμε τη μνήμη ανθρώπων που έπεσαν για την πατρίδα. Αιωνία μνήμη τους, να είμαστε καλά, να τιμούμε και να μην ξεχνάμε.
9: Η αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού αποτελεί μια αναγνώριση των θυσιών της περιοχής και μια τιμή για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους αλλά και για τις οικογένειές τους. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε ακριβώς αυτούς που ξεριζώθηκαν, που εκτελέστηκαν, για αυτούς που έμειναν πίσω, τις χείρες και τα ορφανά και φυσικά για όλους αυτούς που αντιστάθηκαν στο Τρίτο Ράιχ, στον κατακτητή και έδωσαν το αίμα τους για τη λευτεριά. Ο Σοκαράς έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στις σελίδες της ελληνικής ιστορίας.
5: Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε κατάθεση στεφάνων ενός λεπτού σιγή, ενώ οι παρευρισκόμενοι αμέσως μετά έψαλαν τον εθνικό ύμνο.
1: Μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα διαμορφώνουν οι τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και της γεωπολιτικής που πλέον δεν αποτελούν ανεξάρτητα πεδία, αλλά συγκοινωνούν τα δοχεία. Σε αυτό το σύνθετο τοπίο, η οικονομική ισχύς, οι αλυσίδες εφοδιασμού, η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη και οι κρίσιμες τεχνολογίες μετατρέπονται σε βασικά εργαλεία εθνικής ισχύως. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον οικονομολόγο, αναλυτή καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά.
10: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό το παραδοσιακό σύστημα των κανόνων όπως διαμορφώθηκε μεταπολιτικά, αναδιαμορφώνεται, δημιουργείται ένα νέο σύστημα επιρροής ένα και δεύτερον. Ποια είναι αυτά τα βασικά πεδία που οδηγούν σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων.

0: Έχουμε δυστυχώς μία αμφισβήτηση ενός συστήματος κανόνων και θεσμών που είχαν αναπτύξει οι κοινωνίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφοροι ιδρώτες οι οποίοι έχουν αποφασίσει πλέον, έχοντας αποκτήσει κυρίως στρατιωτική ισχύ, να σταματήσουν να ακολουθούν τους διεθνούς κανόνες και να σκέπτονται να συστήσουν ουσιαστικά τις αυτοκρατορίες τους και τους έχουμε δει ήδη να εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες με σκοπό την κατάκτησή τους. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρούμε τους τελευταίους καιρούς και συνοδεύεται από μια σημαντική διαταραχή πλέον στη διακίνηση των εμπορευμάτων και της ενέργειας αλλά και στην παραγωγή. Δηλαδή, έχουμε μειωμένες ποσότητες που παράγονται ή διακινούνται και έτσι φτάνουν μειωμένες ποσότητες στους τόπους κατανάλωσης και αυτό ουσιαστικά αυξάνει τις τιμές των προϊόντων, αυξάνει τις τιμές της ενέργειας και όταν αυξηθεί η τιμή της ενέργειας αυξάνει τιμές όλων των προϊόντων με αποτέλεσμα να δημιουργείται πληθωρισμός, να μειώνεται η αγοραστική δύναμη των κοινωνιών και οι κοινωνίες φυσικά θα αντιδράσουν είτε με θυμό είτε με άλλους τρόπους και δημιουργείται ουσιαστικά μια αποσταθεροποίηση και φυσικά μεταφράζεται σε μια δυσκολία διακυβέρνησης όταν πλέον ακούμε πολλές διαφορετικές φωνές για πολλές διαφορετικές αιτίες ενώ η αιτία για όλα αυτά που συμβαίνουν τη στιγμή είναι οι διαταράξεις στον εφοδιασμό των κοινωνιών με προϊόντα και κυρίως με ενέργεια.
1: Κυρία Τσαλάκη, με συγχωρείτε, σας διακόπτω. Θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα άρθρο που φέρει τη δική σας υπογραφή και αποτέλεσε έτσι και αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση. Γράφεται. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι δημοκρατικές, κυρίως θαλάσσιες δυνάμεις οι οποίες στηρίζουν την ανάπτυξή τους στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, στο διεθνές εμπόριο και στους θεσμούς συνεργασίας. Από την άλλη πλευρά, οι αναθεωρητικές δυνάμεις, Ρωσία, Κίνα, Ιράν και Τουρκία. Και ότι αυτή η αντιπαράθεση δημιουργεί και σημαντικά προβλήματα για την παγκόσμια οικονομία. Όλο αυτό το νέο τοπίο, πότε θα το δούμε να ξεδιπλώνεται, ποιες επιπτώσεις να περιμένουμε και αν αυτή η νέα πραγματικότητα για την Ελλάδα είναι μία θηλιά ή είναι μία ιστορική ευκαιρία.
0: Ναι, όσο οι θάλασσες είναι ανοιχτές υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαδρομές και έτσι μπορεί να αναπτυχθεί ευκολότερα το εμπόριο και αυτή τη στιγμή το 90% του εμπορίου γίνεται διαθαλάσσης. Οι χώρες που αναφέρατε προηγουμένως, εκτός το ότι είναι αναθεωρητικές και έτυχε να είναι και αυτοκρατορίες στο παρελθόν και θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες και γι' αυτό εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες, ως χερσαίες δυνάμεις στο παρελθόν είχαν αρκετά πλούτο και ισχύ από το χερσαίο εμπόριο. Τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου έχει μεταφερθεί διαθαλάσσεις, έχουν απολέσει έσοδα και γι' αυτό δεν θέλουν αυτούς τους κανόνες και αυτή την τάξη πραγμάτων που είχε δημιουργηθεί μέχρι τώρα, με την οποία πλούτησαν κυρίως οι θαλάσσιες χώρες ή ακόμα και χερσαίες χώρες που είχαν αγαθές συνεργασίες με θαλάσσιες χώρες. Και έτσι βλέπουμε αυτή την αντιπαράθεση να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια με κύριο μοχλό τη διατάραξη του εφοδιασμού με εμπορεύματα των κοινωνιών που δημιουργεί πληθωρισμό και δημιουργεί εσωτερική αστάθεια στις υπόλοιπες χώρες. Το έχει τώρα ως αποτέλεσμα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, να παίρνονται αποφάσεις σε μια διαφορετική λογική, σε μια διαφορετική αντίληψη, όπου δεν αποτελεί πρώτο κριτήριο πλέον η απόδοση των επενδύσεων, αλλά αποτελεί ως πρώτο κριτήριο η ασφάλεια πλέον των επενδύσεων. Έτσι αναζητούνται πλέον από τις περισσότερες χώρες παλές διαδρομές και ασφαλή τόποι παραγωγής των προϊόντων

0: και της ενέργειας, και αυτό είναι μια σημαντική ευκαιρία για τη χώρα μας, διότι η χώρα μας στο σταυροδρόμι που βρίσκεται μεταξύ Βαλκανίων, Μέσης Ανατολής και Ανατολής και Ευρώπης, είναι η τελευταία χώρα με ασφαλές και σταθερό σύστημα διακυβέρνησης και μπορεί να παίξει ένα ρόλο, να γίνει ένα κόμβος τόσο της ενέργειας όσο και πολλών εμπορευμάτων που διακινούνται την περιοχή, αλλά φυσικά και εν ώψη της τεχνητής νοημοσύνης με τα data centers, τα οποία και αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε ασφαλή σημεία, ώστε να μην είναι ευάλωτα σε αναθεωρητικές δυνάμεις και να δημιουργούν γεωπολιτικούς εκβιασμούς. Έτσι βλέπω μια σειρά ενεργειών που εξελίσσονται στην περιοχή μας, όπως είναι το ηλεκτρικό καλώδιο των Γκρέκη από την Αίγυπτο στην Ελλάδα, όπως βλέπουμε τον κάθετο διάδρομο που τροφοδοτεί την Δυτική Ευρώπη από την Αλεξανδρούπολη, όπως βλέπουμε το Sea Interconnector που πρόσφατα ανέλαβε η γαλλική εταιρεία να κάνει τη διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας και στη συνέχεια στην Ευρώπη, και βλέπουμε και το σχεδιαζόμενο IMEC, τον λεγόμενο ειδικό δρόμο του μεταξιού, ο οποίος είδαμε την πρώτη κίνηση, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήργησε σχεδόν όλους τους δασμούς με την Ινδία, ώστε να μπορεί αυτή η διαδρομή να φορτωθεί με τα κατάλληλα εμπορεύματα για να γίνει βιώσιμος, αφού βέβαια επιτευχθεί κάποια ειρήνη στην Μέση Ανατολή, κάτι το οποίο το βλέπουμε, όπου με την πρόσφατη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ βλέπουμε να περικυκλώνεται ουσιαστικά το Ιράν από τις δυνάμεις της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν. Φυσικά αυτό δεν είναι και τόσο καλό για μας, αλλά αυτός είναι ο σκοπός αυτής της συμμαχίας και την επικροτεί και η Αμερική από ό,τι φαίνεται, καθώς η Αμερική ακολουθεί μια στρατηγική όπου θα μοιράσει τα βάρη για να κρατηθεί η παγκόσμια τάξη για την ελεύθερη ευκολία και την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών, και έτσι μοιράζονται τα βάρη προς την Ευρώπη, όπου η Ευρώπη αναλαμβάνει το μέρος των εξόδων για τη λειτουργία του ΝΑΤΟ που της αναλογεί. Το ίδιο κάνουν και στη Μέση Ανατολή και το ίδιο κάνουν και στον Ειρηνικό ωκεανό, καθώς η Αμερική αντιμετωπίζει αρκετά οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει τόσο μεγάλες δαπάνες για να διατηρηθεί μια ελεύθερη ναυσιπλοεία.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Οι επενδύσεις στην τεχνολογία και στην τεχνητή νοημοσύνη είναι το κλειδί για τα επόμενα χρόνια?
0: Όπως πριν 5,5 δεκαετίες περίπου εμφανίστηκε η πληροφορική και πάνω σε αυτή κτίστηκαν ολόκληρες νέες βιομηχανίες, έτσι και σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται ως μια σημαντική τεχνολογία πάνω στην οποία θα δούμε να ιδρύονται πολλοί νέοι κλάδοι της οικονομίας και της βιομηχανίας, και φυσικά δεν είναι μόνο η αύξηση της παραγωγικότητας που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να κάνουμε στο παρελθόν και να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες και προϊόντα, και φυσικά η εξοικονόμηση του χρόνου που θα μας δώσει θα μας ωφελήσει στο να σκεπτόμαστε καλύτερα, να αποφασίζουμε σωστότερα. Οι πολλές εργασίες που εκτελούμε σήμερα θα αυτοματοποιηθούν και ο άνθρωπος απλά θα τις εγκρίνει. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια ουσιαστικά εθνική υποδομή, την οποία πρέπει να την ακολουθήσουν όλοι και κυρίως η χώρα μας, η οποία είχε χάσει όλες τις προηγούμενες βιομηχανικές και τεχνολογικές επαναστάσεις. Τώρα όμως έχουμε το πλεονέκτημα του ανθρώπινου δυναμικού, που κυρίως αυτό χρειάζεται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και θα μπορέσουμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο, και ήδη προς αυτή την κατεύθυνση είναι το κέντρο δεδομένων που αναπτύσσεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος στο Φάρος.
1: Κύριε Τσαλάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΔΕ μπαίνει και η Κρήτη, με ειδικά κλιμάκια να πραγματοποιούν σαρωτικούς ελέγχους σε τουριστικές

0: Κυρίως περιοχές του νησιού για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι ράμπο της εφορίας επικεντρώνονται κυρίως στη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές και στην ορθή έκδοση αποδείξεων, με τους επιχειρηματίες να βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές καμπάνες μέχρι και λουκέτα εξπρές σε περίπτωση παραβάσεων.
1: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγούστου. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
2: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός. Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις? Οι επιχειρήσεις, βασικά, για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίζουμε να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά του μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του ταμιακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
1: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
2: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει πίεσμα των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιτέλους εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
1: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ανθρωπιστική κρίση επικρατεί στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, με τον επίσημο απολογισμό να κάνει πλέον λόγο για δεκάδες νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες. Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, καθώς το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο, οι εκτεταμένες κατολισθήσεις αλλά και η ασταμάτητη μετασεισμική δραστηριότητα εμποδίζουν τα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν τις αποκλεισμένες περιοχές.
1: Χιλιάδες άνθρωποι που εκτοπίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό στην Ανατολική Ινδονησία περίμεναν την Δευτέρα την τόσο αναγκαία βοήθεια, έχοντας καταφύγει σε σχολεία, αστυνομικά τμήματα και δημόσια κτίρια, ενώ πολλοί παραμένουν αναγκαστικά σε υπαίθριους χώρους. Ο σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στήγησε τη ζωή σε 53 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 100. Οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν ανακοινώσει ότι δεν υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Ωστόσο, μέχρι το πρωί της Δευτέρας, ο αριθμός των ανθρώπων που δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους είχε αυξηθεί σε 12.800, οι οποίοι έχουν διασκορπιστεί σε διάφορες πόλεις του νησιού Φλόρες, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Μπέρτον Σουάρ Πελίτα Παντζατιάν, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας. Πολλοί κάτοικοι του Φλόρες κοιμήθηκαν έξω για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, καθώς φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ εκατοντάδες μετασεισμοί συνεχίζουν να συγκλονίζουν την περιοχή. Για τους κατοίκους, ωστόσο, η βοήθεια δεν μπορεί να φτάσει αρκετά γρήγορα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Γεντίκουλέ πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα τα αποκαλυπτήρια της φανέλας του Όφη. Η εκδήλωση ξεκίνησε νωρίτερα στην ιστορική έδρα της ομάδας, όπου εκτέθηκαν τα δύο τρόπαια που κατέκτησε φέτος η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Εικόνα και ήχος στο γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Εκεί είναι η Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Έχετε ζωντανή εικόνα από την
0: Βεβαίως, παρακολουθούμε και την εικόνα από την παρουσίαση.
3: Για τον Όφη. Μόλις τώρα ξεκίνησε, μόλις τώρα βγήκαν οι τέσσερις πρώτοι ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε και τις νέες φανέλες. Γι' αυτό άλλωστε λαμβάνει χώρα και η εκδήλωση αυτή για να παρουσιαστούν οι νέες φανέλες της ομάδας. Οι φανέλες με τις οποίες θα αγωνιστεί και στην Ευρώπη. Θέλουν να σημειώσουμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι γεμάτες οι θύρες που άνοιξαν για τον κόσμο του Όφη, ο οποίος έχει καταχειροκροτήσει την ομάδα. Να σημειώσουμε ότι είναι μία από τις πιο ευχάριστες σύγχρονες σελίδες, στη σύγχρονη ιστορία του Όφη, σελίδα αυτή που γράφεται τώρα, καθώς μέσα σε τρεις μήνες κατάφερε να πάρει δύο τρόπαια και μετά την κατάκτηση του Super Cup, μετά από λίγες μέρες, αγωνίζεται και στην Ευρώπη, στο Παγκρίτιο Στάδιο, υπενθυμίζω την Πέμπτη, με αντίπαλο την Τζέσκα Σόφιας. Νωρίτερα ήμασταν στην μπουτίκ, εκεί όπου ήταν τα δύο κύπελλα της ομάδας και ο κόσμος φωτογραφιζόταν με αυτά. Να δώσουμε λίγο κάμερα και ήχο στην εκδήλωση, Σωτήρη, γιατί έρχονται οι ποδοσφαιριστές.
0: Είναι πανηγυρικό το κλίμα στο Γεντίκουλε και βλέπουμε και την πρώτη εμφάνιση της ομάδας με μαύρα χρώματα και αυτό το λευκό V στο στέρνο της φανέλας.
3: Είναι μια φανέλα αυτή, Σωτήρη, παρουσιάστηκε και το μεσημέρι στα social media. Ακούτε τι γίνεται εδώ από κόσμο, έτσι. Χειροκροτήματα, πολύ πανηγυρικό το κλίμα, πραγματικά μόνο χαρά.
0: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Είναι πραγματικά μοναδικές οι στιγμές. Μέσα σε λίγους μήνες, Χρύσα, κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος, κατάκτηση του Super Cup και προσεχώς η μεγάλη πρόκληση για το πρώτο παιχνίδι στο Παγκρίτιο για τα play-off του Europa League.
3: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Σε μια συγκλονιστική κούρσα στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Ο Μανώλης Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει πλέον στην παγκόσμια ελίτ του άλματος επικόντο.
1: Μια σπουδαία διπλή επιτυχία πανηγύρισε η Ελλάδα με τους Απόστολο Χρήστου και Εμμανουήλ Καραλή να φέρουν νέες διακρίσεις για τον ελληνικό αθλητισμό με τα μετάλλια.

0: που κατέκτησαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ και στο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου στο Παρίσι αντίστοιχα. Η Γαλανόλευκη και πάλι στον ιστό με τον Απόστολο Χρήστου να ακούει τον εθνικό ύμνο με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στα 100 μέτρα ύπτιο και τον Εμμανουήλ Καραλή να περνάει στο λαιμό του το ασημένιο μετάλλιο για την επιτυχία του στον τελικό του επικοντών.
1: Ο Χρήστου θα γυρίσει τέταρτος. Σε 25-48. Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει με τον Τσεκό να είναι πρώτος. Ο Χρήστου είναι δεύτερος. Τρίτος είναι ο Σαμουσένκο. Τελευταία μέτρα της κούρσας. Τσεκόν, Χρήστου και Σαμουσένκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου. Θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Στη χεριά. Αυτός είναι ο Απόστολος Χρήστου, πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά, 52-27. Απίστευτο τελείωμα. 52-28 κάνει ο Τσεκόν, τον πρόλαβε στη χεριά. Ήτανε δεύτερος λίγο πριν τον τερματισμό. Και Συρτάκη. Προς τιμή του Έλληνα πρωταθλητή. Νίκος Ξυλούρης, η μητέρα του, ο αδερφός του, ο Βαγγέλης Κοζομπόλης. Είναι μεγάλη στιγμή αυτή. Είναι το χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου.
2: Ζήσουμε εδώ μια ιστορική στιγμή. Εμμανουήλ Καραλής, 6 μέτρα και 20 εκατοστά, είναι πάρα πολύ ψηλά. Μπορεί να το κάνει. Φεύγει Εμμανουήλ, όχι. Μεγάλη προσπάθειά του, αργυρό μετάλλιο, χρυσό ξανά για τον Ντουπλάντης. 8ο μετάλλιο για αυτόν τον σούπερ αθλητή, 9ο μετάλλιο για αυτόν τον σούπερ αθλητή. Αργυρό πίσω από τον Ντουπλάντης. Υποκλίνεται στον κόσμο και όλοι υποκλινόμαστε στη μεγάλη του αξία, όπως και ο Ντουπλάντης το χειροκροτεί. Αυτός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Το ύφος του Εμμανουήλ Καραλή είναι άντε πάει.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.629,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,25%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 225,72 εκατομμύρια ευρώ. 60 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 42 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει δει κυριολεκτικά εκεί που οι περισσότεροι φανταζόμαστε μόνο. Έναν επιστήμονα που κάθε μέρα ακουμπά το όριο ανάμεσα στη ζωή και την απώλειά της, ανάμεσα στην ύλη και αυτό που ονομάζουμε εγώ. Είμαι στην ευχάριστη θέση και αποτελεί τιμή για την εκπομπή απευθείας και για την τηλεόραση Κρέτα. Έχω δίπλα μου τον κύριο Αντώνη Βάκη, τον καθηγητή νευροχειρουργικής, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά. Την καλησπέρα μου, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα επίσης, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, έτσι και την ευκαιρία που μου δίνετε να κουβεντιάσουμε και να πούμε για κάποια πράγματα που θα ενδιαφέρουν τον κόσμο, φαντάζομαι, και εσάς.
0: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη, η επαυξημένη ιατρική αλλά και η βιοειθική, αν μου επιτρέπετε τον όρο, συγκρούονται καθημερινά, βρίσκεστε στις επάλξεις και κατά κάποιο τρόπο στο επίκεντρο μιας καταιγίδας.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι τα τελευταία μισό του αιώνα, του 20ου αιώνα, η εξέλιξη της ανθρωπότητας ήταν μεγαλύτερη από όλους τους άλλους αιώνες μαζί πιθανά. Αυτό σημαίνει ότι ερχόμαστε σε μια πραγματικότητα στην οποία δεν έχουμε ακόμα ίσως έτοιμους ηθικούς κανόνες με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, πάντα υπάρχει το ζήτημα πώς θα χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει το πρόβλημα ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπερτιμηθεί αυτή η τεχνολογία. Ένας κίνδυνος που υπάρχει είναι να μειωθεί πιθανά η αξία του προσωπικού, του ανθρώπινου παράγοντα, έτσι, και της

0: προσωπικής προσέγγισης, σε συγκεκριμένη περίπτωση ιατρική, για την ιατρική μιλάω αυτή τη στιγμή, γιατρού-ασθενός, που είναι μια σχέση η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα και την οποία δεν μπορεί να καταργήσει καμία τεχνολογία. Από την άλλη, βεβαίως, η τεχνολογία υπόσχεται πάρα πολλά. Έτσι, και μακάρι να εξελιχθεί κι άλλο και έχουμε πολλά να πούμε αν ενδιαφέρει, σε ποιους τομείς, ας πούμε. Για παράδειγμα, μια τεχνολογία που θα μας επιτρέψει ακριβέστερες διαγνώσεις είναι η επεξεργασία εικόνας, η ανάλυση εικόνας που λέμε, έτσι. Το να μπορεί να δει, ας πούμε, ένας υπολογιστής, μια τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα, όχι απλώς υπολογιστής, μια εικόνα, μια απεικόνηση, μια μαγνητική, μια αξονική, και από εκεί να πέρα ότι το πιθανότερο είναι σε θέση να βγάλει συμπεράσματα, ίσως περισσότερα και από το ανθρώπινο μάτι.
1: Μάλιστα, θα βάλουμε σε μια σειρά και προς το τέλος της εκπομπής αναφερθούμε εκτενώς στα της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει κάποιο όριο στην ανθρώπινη νόηση που η νευροχειρουργική γνωρίζει, αλλά η κοινωνία κατά κάποιο τρόπο δεν είναι έτοιμη ακόμα να το δεχτεί?
0: Μάλιστα, όριο στην ανθρώπινη νόηση. Νομίζω ότι το όριο στην ανθρώπινη νόηση μάλλον δεν υπήρχε ποτέ. Ή θα μπορούσε να το θέσει κανένας. Ας σκεφτούμε ότι για τα ρομπότ, ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε για ρομπότ, επιλέξει, για μηχανές, και μάλιστα είπε, ανέφερε μηχανές είτε που δρούν κατ' εντολή, είτε που δρούν από μόνες τους, άρα ρομπότ, ήταν ο Αριστοτέλης. Τόσο παλιά. Ο Αριστοτέλης, αισιόδοξος βέβαια και μακριά από αυτήν την τεχνολογία, σ' αναφέρει παρακάτω ότι αυτές θα απαλλάξουν τον άνθρωπο από την περιττή, ας πούμε, εργασία. Σήμερα, εντάξει, υπάρχουν λόγοι πολιτικοί, μπορεί να μην γίνει ακριβώς έτσι, μπορεί να χάνονται θέσεις εργασίας, μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά αυτό είναι θέμα πολιτικής περισσότερο και χρήσης της τεχνολογίας αυτής. Τώρα, όσον αφορά καθ' αυτή τη νόηση, σίγουρα από πλευράς νευροεπιστημών, άμα θέλετε, υπάρχουν έννοιες αφηρημένες, τις οποίες μπορεί να τις συλλάβει ο νους, αλλά δεν μπορεί να είναι βιωματικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, προσωπική μου άποψη είναι ότι όσον αφορά τις επιστήμες, αυτό που βιωματικά μπορούμε να καταλάβουμε είναι μέχρι την ευκλήδια γεωμετρία και μέχρι την ευτόνια φυσική. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα είναι μαθηματικές κατασκευές. Τις μαθαίνουμε, τις ξέρουμε, αλλά βιωματικά. Πώς θα συλλάβει κανείς, ας πούμε, τι είναι η σχετικότητα του χρόνου. Και πώς, λέμε τώρα για φυσική, έτσι. Πώς είναι δυνατόν να συστέλλεται, πώς είναι δυνατόν να διαστέλλεται, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, στο μικρό κόσμο να είναι άλλη νόμη της φυσικής από ότι είναι στο μακρό κόσμο. Αυτό που είναι κάτι που είναι έξω από το ανθρώπινο βίωμα και καλείται έμεσα να το συλλάβει, έτσι.
1: Να εστιάσουμε λίγο στο πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό εκείνων των εγκεφαλικών λειτουργιών που μέχρι και σήμερα χειρουργείται χωρίς ακριβώς όμως να ξέρετε γιατί συμβαίνουν. Και θέλω να σας ρωτήσω και να σας πω ότι ίσως να κρυβόμαστε όλοι πίσω από μια υπερβολική αισιοδοξία για το τι πραγματικά γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Σίγουρα έχουμε προχωρήσει αρκετά από παλιότερες εποχές. Ιδιαίτερα το δεύτερο μισό, ας πούμε, του αιώνα, του 20ου αιώνα και τώρα και τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουμε προχωρήσει και αυτό το οφείλουμε σε διάφορες τεχνολογίες, οποίες μπορεί να αναφερθούμε πιο εκτεταμένα, άμα χρειαστεί. Στην πραγματικότητα, όμως, εξακολουθούμε να ξέρουμε λίγα πράγματα. Για παράδειγμα, υποθέτουμε, έτσι, το πώς ακριβώς λειτουργεί η μνήμη. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα κέντρο μνήμης που έχει σχέση άμεση με τη μνήμη, αλλά δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν συνολικά ο εγκέφαλος. Δηλαδή φαίνεται ότι η μνήμη αφορά όλο τον εγκέφαλο. Αυτό δεν το ξέρουμε ακριβώς πώς είναι τα κυκλώματα. Πώς λειτουργούν αυτό που λέμε νευρονικό κύκλωμα. Αυτό το νευρονικό κύκλωμα είναι αυτό που προσπαθεί να μιμηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη. Και καμιά φορά μπορεί η γνώση να έρθει αμφίδρομα. Δηλαδή όταν δούμε πώς λειτουργεί, ας πούμε, στη μηχανή, πώς μπορεί να λειτουργήσει, μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα πιθανά και για τον ανθρώπινο εγκέφαλο το πώς μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά το βέβαιο επίσης είναι ότι θα χρειαστούμε τη βοήθεια της φιλοσοφίας, βοήθεια και άλλων επιστημών για να ορίσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι είναι προσωπικότητα. Πώς θα το ορίσουμε αυτό. Ξέρουμε έμεσα μέσω της παθολογίας, μαθαίνουμε περισσότερο, έχουμε μάθει μέσω παθολογίας για τις ανθρώπινες λειτουργίες. Δηλαδή βλέπουμε ότι αν μια περιοχή καταστρέφεται, τότε χάνεται μια ικανότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, αν καταστραφεί μια περιοχή, μπορεί να γίνει επιθετικός. Αν καταστραφεί μια άλλη περιοχή, θα μπορεί να γίνει άβουλος, να εμφανίζει ένα τέτοιο σύνδρομο. Σε άλλη περιοχή, να χάσει το λόγο. Ο λόγος είναι μια πολύ σύνθετη λειτουργία, σύνθετη διαδικασία, ναι. Και κάποιοι τον θεωρούν ξεχωριστό όργανο, θα λέγε κανείς, έτσι, του εγκεφάλου. Μπορεί να είναι ακόμα και εντυπωσιακές κάποιες αλλαγές. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να αναγνωρίζει κάποιος τη φωνή ενός ανθρώπου, που τον ξέρει, θυμάται, παρόλα αυτά να μπορεί να αναγνωρίσει το πρόσωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τυφλός, ότι δεν βλέπει, το βλέπει το πρόσωπο. Είναι όμως άλλη λειτουργία αυτή που αναγνωρίζει το πρόσωπο. Εντάξει.
1: Και άλλη αυτή που το
0: βλέπει, ακριβώς.
1: Υπάρχει όρος εξατομικευμένη ιατρική και θέλω να μου πείτε κατά πόσο επηρεάζει την επιστήμη σας, την νευροχειρουργική. Μιλάμε απλά για μία επανάσταση ή απλώς, αν θέλετε, για ένα έτσι εξελιγμένο μάρκετινγκ.
0: Όχι. Έχει βάση αυτό το πράγμα, εξατομικευμένη ιατρική. Καλά, πολλές φορές μπορεί να επισέρχεται το μάρκετινγκ σε πάρα πράγματα και σε άλλα πράγματα έχει επισέλθει. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει εξατομικευμένη ιατρική. Είναι η παλιά Ιπποκράτη ιδέα, τέλος πάντων, σαν ιδέα μόνο. Εξατομικευμένη ιατρική, τι θα πει τώρα, αυτό είναι πολυεπίπεδο πράγμα. Αν πάρουμε παράδειγμα τους όγκους, πάρουμε την ογκολογία. Όχι μόνο τον κεφάλαιο και την άλλη, αλλά εμείς σας μιλήσουμε για τον κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Το να κάνει κανείς μία ακριβή γονιδιακή ανάλυση και να βρει τις συνεδεχόμενες μεταλλάξεις που υπάρχουν, θα μας δώσει και την απάντηση ποιο φάρμακο ή ποιο είδος θεραπείας είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι για έναν άλλον που έχει μια άλλη μετάλλαξη. Αυτό είναι το ένα, όσον αφορά την ογκολογία. Το άλλο είναι όσον αφορά τις διαιωνητικές λειτουργίες, ανώτερες διαιωνητικές λειτουργίες. Δηλαδή και εκεί αν έχουμε τρόπο να γνωρίζουμε σε έναν άνθρωπο ακριβώς πώς λειτουργούν τα κυκλώματα, τα νευρονικά, μπορεί να σχεδιαστεί επέμβαση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τα θίξει. Εν σπέρματι, αυτό γίνεται και σήμερα με μια προηγμένη απεικόνηση, όπου μπορεί κανείς να δει αν μια βλάβη παραβλάπτει κάποιες ίνες του κεφάλου ή αν απλώς τις πρόχνει. Οπότε εκεί ο τρόπος που το χειρουργήσει κανείς θα είναι διαφορετικός. Οπότε μιλάμε για μια εξατομική φύση και σε αυτό το επίπεδο ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή στο επίπεδο διανοητικό καθαρά.
1: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στον όρο τεχνητή νοημοσύνη. Ραγδαία η ανάπτυξη, βέβαια, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μπαίνει στη ζωή μας καθημερινά και στο πρακτικό σκέλος της καθημερινότητας. Θεωρείτε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, κύριε καθηγητά, και στη δημιουργία των λεγόμενων νευροευρυδικών συστημάτων που κατά κάποιο τρόπο θα ενισχύσουν και ή θα υποκαταστήσουν ανθρώπινες λειτουργίες?
0: Ναι. Προσωπική αντίληψη θα πω, βέβαια. Προσωπική γνώμη θα πω. Πιστεύω πως ναι, είμαστε ένα θέμα χρόνου αυτό το πράγμα. Δηλαδή που θα μπορεί το βιολογικό, ας πούμε, να αναπαραχθεί μέσα από το ψηφιακό. Εδώ έχει πει πολλά καλά και η επιστημονική φαντασία, αλλά και οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την πληροφορική από την δεκαετία του 40 ακόμα, Βίνερ και άλλοι, έχουν ασχοληθεί με τον Νόιμαν για τη σύνδεση ανθρώπου και μηχανής, την επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής. Σίγουρα λοιπόν εδώ πέρα μπορεί, με ποια έννοια, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προέκταση. Δεν θα τραβήξει στον τομέα της επιστημονικής φαντασίας πολύ, αλλά σίγουρα ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν αισθητήρα. Εντάξει, και κάποια ηλεκτρόδια που να ρεθίζουν μια περιοχή του κεφάλου και να δώσει όρεξη σε έναν τυφλό άνθρωπο, αυτό μπορεί να γίνει.
1: Έχουν γίνει κάποιες δοκιμές?
0: Έχουν γίνει δοκιμές, ναι. Έχουν γίνει τέτοιες δοκιμές.
1: Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, κύριε Βάκη, η χειρουργική ακρίβεια κατά κάποιο τρόπο να εξαρτηθεί από αλγορίθμους? Πρέπει να μπει σε αυτή την περίπτωση ένα όριο και ποιος το καθορίζει?
0: Προς το παρόν δεν το καθορίζει κάποιο συγκεκριμένο όργανο. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες επιτροπές ηθικής και δοντολογίας, στο οποίο μέσα βέβαια είναι διεπιστημονικό αυτό. Δηλαδή, εντάξει, η νευροχειρουργική είναι μία από τις νευροεπιστήμες. Άρα ουσιαστικά πρέπει να συνομιλήσει κανείς με πολλούς άλλους νευροεπιστήμονες. Και πρέπει και οπωσδήποτε, είναι και θέμα λίγο και φιλοσοφικό οπωσδήποτε, να ορίσει κανείς που ακριβώς είναι το όριο της παρέμβασης. πολλές φορές...

Και ήδη από τώρα, χωρίς να πάμε για σε κυκλώματα κτλ., ζητάμε συγκατάθεση των ασθενούς, δηλαδή αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς. Για παράδειγμα, μπορεί να έχεις έναν όγκο ο οποίος ξέρεις ότι αν δεν τον χειρουργήσεις, ο ασθενής θα καταλήξει άσχημα. Απ' την άλλη μεριά, αν το χειρουργήσεις, θα χάσει κάποια εγκεφαλική λειτουργία. Εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο δίλημα, το οποίο καλείται κανείς να το λύσει μαζί με τον ασθενή, δηλαδή για το ρίσκο. Τώρα το ρίσκο της υπέρβασης, γιατί αυτό μάλλον με ρωτήσατε,

0: Φοβάμαι ότι και αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Αυτό όμως είναι θέμα κοινωνίας πια. Έτσι, είναι θέμα πολιτικής και κοινωνίας. Το πού θα βάλει το όριο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα πρέπει ένας άνθρωπος που θεωρούμε ότι η συμπεριφορά του δεν είναι αρεστή, δεν αρμόζει με το κοινωνικό σύνολο, κάνει μια παρέμβαση. Παλιό ερώτημα, δεν είναι καινούργιο. Έχει μπει πολλές φορές. Σίγουρα πρέπει να μπει ένα όριο. Εντάξει, και σίγουρα αυτό το όριο δεν θα μπει ούτε έναν από έναν επιστήμονα το από δύο. Θα μπει μέσα από μια πολύ μεγάλη συζήτηση κάθε φορά που κύπτει το πρόβλημα.
1: Νομίζετε λίγο πώς φαντάζεστε τον νευροχειρουργό του 2035, 10 χρόνια από σήμερα περισσότερο, ως ιατρό ή ως κατά κάποιο τρόπο διαχειριστή συστημάτων, πιλότο συστημάτων, μια έκφραση που τη διάβασα τώρα πρόσφατα σε ένα επιστημονικό περιοδικό για την ιατρική. Mm-hmm.
0: Θα μπορούσε να είναι και ένας πιλότος συστημάτων. Εντάξει, όταν θα μπορέσει, ας πούμε, να υποκαταστήσει το μηχάνημα με τόσο ακρίβεια την όραση και την αφή, γιατί και ο νευροχειρουργός δουλεύει πολύ και με την αφή, δεν είναι μόνο η όραση, οριακά θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Εντάξει, στο μέλλον θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει προσαρμόζοντας και ένα σωρό αισθητήρες, δηλαδή να παρακολουθεί τις εγκεφαλικές λειτουργίες την ώρα που χειρουργεί. Πιθανά και χωρίς να χρειάζεται να κρατάει ξύπνιο τον ασθενή, όπως κάνουμε εμείς σήμερα μερικές φορές. Έτσι, που να χειρουργούμε τον ασθενή ξύπνιο για να βλέπουμε τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Αυτός και χωρίς εμφύτευση και ακόμα και εξ αποστάσεως θα μπορούσε να έχει τόσους αισθητήρες μπροστά του και να βλέπει σε κάθε βήμα που κάνει ποιες είναι όλες αυτές τις συνέπειες που έχει και να αλλάζει τη στρατηγική του. Τώρα, αν με ρωτάτε αν μπορεί να υποκαταστήσει το ανθρώπινο χέρι, το πιθανότερο είναι ότι σε κάμποσα χρόνια θα μπορεί.
1: Δεσμεύτηκα ότι σήμερα η συζήτησή μας θα είναι κάπως εναλλακτική και κάπως διαφορετική.
0: Βεβαίως.
1: Εάν θα μπορούσατε να αναβαθμίσετε κατά κάποιο τρόπο τον ανθρώπινο εγκέφαλο όπως αναβαθμίζουμε, όπως αναβαθμίζει ένας πληροφορικάριος ένα λογισμικό, σε ποια λειτουργία θα εστιάζατε?
0: Ένα update, Μάλιστα. Κοιτάξτε, εξαρτάται ποια λειτουργία ενδιαφέρει. Πολύ σημαντικό για την ύπαρξη, τη συνύπαρξη μάλλον των ανθρώπων και την κοινωνία, είναι αυτό που λέμε, έχει ένα βιολογικό αντίκρισμα, υπόβαθρο μάλλον αυτό το πράγμα, είναι οι λεγόμενοι κατεπτρικοί νευρώνες, τους οποίους διαθέτουν μόνο οι άνθρωποι και ορισμένα ανώτερα ανθρωποειδή. Τι είναι αυτά? Είναι αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε τον άλλον. Την ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπορώ εγώ να νιώσω αυτή τη στιγμή τη λύπη του άλλου ή τη χαρά του άλλου και να νιώσω το ίδιο πράγμα. Άρα, αν θέλετε, πριν πάω, ας πούμε, να ενισχύσω τις διανοητικές λειτουργίες, να τρέχει πιο γρήγορα το μυαλό έτσι χοντρικά, θα πήγαινα μάλλον να ενισχύσω αυτό το συναίσθημα. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλες συνέπειες, δηλαδή για σκεφτείτε ότι ίσως οι άνθρωποι να ήταν λιγότερο πια επιθετικοί, να μην χρειάζονταν να κάνουμε τόσους πολέμους, να κάνουμε τόσες καταστροφές, να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
1: Οπότε ίσως κάποια στιγμή η νευροχειρουργική φτάσει στο σημείο να αλλάξει πέρα από παθήσεις αλλά και χαρακτηριστικά, όπως είπατε, δηλαδή συναισθήματα, τη μνήμη, την ταυτότητα. Και αν ναι, φτάσουμε ή μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ποιος θα αποφασίσει στο τέλος τι πρέπει να αλλάξει?
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή μπορεί να καταρχήν το άτομο είναι αυτό που θα πρέπει να αποφασίσει.
1: Θα είναι σε θέση να το αποφασίσει? Και αν δεν είναι, ποιος θα πάρει την τελική απόφαση?
0: Τεράστιο ηθικό δίλημα, γιατί αν μιλάμε για άνθρωπο υγιή, που απλώς θέλει μια αναβάθμιση, θεωρούμε σαν δεδομένο ότι μπορεί να αποφασίσει. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που πάσχει από κάποια ασθένεια, που του έχει στερήσει κάποιες διανοητικές λειτουργίες, εκεί εντάξει, λέμε ότι δεν μπορεί να αποφασίσει, γιατί είναι νόσος. Εδώ, από ό,τι κατάλαβα, περισσότερο μιλάμε για όχι νόσους, αλλά μιλάμε για αναβάθμιση. Εντάξει. Αν με ρωτάτε προσωπικά, ας πούμε, για παράδειγμα, αν εγώ θα ήθελα μια αναβάθμιση σε κάποιες λειτουργίες μου, αν είμαι σίγουρος για την ασφάλεια του συστήματος, θα σου έλεγα ναι. Εγώ όμως. Δεν μπορεί να υποχρεώσω κάποιον άλλο να το κάνει.
1: Υπάρχουν κάποια επιστημονικά ταμπού τα οποία ο καθηγητής Βάκης θέλει να αλλάξει? αν είχατε, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε μία

0: επέμβαση χωρίς καμία ούτε νομική ούτε ηθική δέσμευση. Ποιο είναι αυτό το ταμπού το οποίο θα θέλατε να αλλάξετε στα επόμενα δευτερόλεπτα?
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το πράγμα μιλάμε για υγιείς ανθρώπους τώρα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Για νόσους.
0: Βγάζουμε ηθικές και νομικές δεσμεύσεις.
1: Δεν θα το έκανα χωρίς κανόνες αυτό το πράγμα. Επειδή απλώς έτσι μου αρέσει. Ας πούμε, θα το προτιμούσα εγώ. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να ονειρεύεται ό,τι θέλει. Έτσι, για το αυτό του, για την οικογένειά του, για το περιβάλλον που ζει, για τον κόσμο που ζει. Αυτό όμως δεν θα σήμαινε ότι θα πρέπει να το επιβάλλει και στους άλλους.
0: Ωραία. Εν κατακλείδη, μιλήσαμε για νομικά και ηθικά ζητήματα. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο ηθικό ζήτημα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπο η επιστήμη σας στις μέρες μας, ποιο είναι?
1: Είναι η επέμβαση στην προσωπικότητα. Σε αυτό που λέμε προσωπικότητα. Το οποίο σχετίζεται και βέβαια και με τη βούληση. Εντάξει, η συζήτηση για την ελεύθερη βούληση, αν υπάρχει, δεν υπάρχει, κρατάει χιλιετίες τώρα. Όπως ξέρουμε, δεν έχει λυθεί. Υπάρχουν οι οπαδοί δετερμινισμού, υπάρχουν οι οπαδοί της τυχαιότητας, υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση, υπάρχουν αυτοί που δεν πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση. Αλλά το κυριότερο ζήτημα είναι αυτό τελικά. Υπάρχει ελεύθερη βούληση και αν υπάρχει, με ποιο δικαίωμα, εφόσον αυτός επιλέγει να έχει αυτή την προσωπικότητα, μπορώ να πάω να την αλλάξω?
0: Η νευροχειρουργική, θα αλλάξω λίγο θεματική, είναι μια επιστήμη η οποία κατά κάποιο τρόπο έτσι, οξύνει τις ανισότητες. Έχουμε ακούσει για ακριβές θεραπείες και αν κατ' επέκταση η επιστήμη και πιο συγκεκριμένα οι επιστήμονες που συμμετέχουν και είναι μέρος της, έχουν την ευθύνη προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να μειώσουν αυτές τις ανισότητες.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι απόλυτη υποχρέωση του γιατρού να μειώσει κάθε ανισότητα. Και δυστυχώς με λύπη μου ακούω ότι σε άλλες χώρες, κυρίως σε άλλες χώρες, γίνονται περικοπές κάποιες ακριβές θεραπείες. Δεν είναι νευροχειρουργικές, είναι άλλες παθήσεις, αλλά πήραν απόφαση επειδή είναι πολύ σπάνιες και στοιχίζουν 600.000, ας πούμε.
0: Να τις κόψω. Ναι. Στη χώρα μας κορυφές νευροχειρουργικές θεραπείες είναι προνόμιον λίγο?
1: Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Το ιατρικό σύστημα, παρά τις περιπέτειες που περνάει και παρά τις ανεπάρκειες που έχει και τις ελλείψεις υποδομών, σε επίπεδο ανθρώπου προσωπικού, εξακολουθεί να είναι έντονο ανθρωποκεντρικό. Και ελπίζω να μην το χάσουμε αυτό το πράγμα. Έχω την ευκαιρία, πέρα από την γνώση, ας πούμε, αυτά που διαβάζω, ας πούμε, και που έχω δει νοσοκομεία, ας πούμε, του εξωτερικού, έχω τις μαρτυρίες, ας πούμε, των ασθενών, γιατί, ξέρετε, ζουν πολλοί ξένοι στην Κρήτη, μόνιμα, σαν μόνιμοι κάτοικοι. Τα χειρότερα έχουν να πούνε για το σύστημα υγείας της χώρας τους, γιατί δεν είναι ανθρωποκεντρικό. Δηλαδή, έχει επισέλθει πολύ ο οικονομικός παράγοντας. Επομένως, αρχίζει η υγεία να θεωρείται όχι πια αγαθό, αλλά προϊόν. Εντάξει, και να αντιμετωπίζεται σαν προϊόν, έτσι και με όρους οικονομίας. Τι προσφέρει, τι κερδίζω, τι χάνω, είναι μια άλλη λογική. Αυτή τη λογική δεν θα την ήθελα εγώ στην ιατρική. Δηλαδή, μου είναι να την κρατήσω εκτός.
0: Προσωπική άποψη.
1: Προσωπική άποψη, αλλά όχι μόνο. Πιστεύω ότι είναι πολλοί άνθρωποι. Και κατά βάθο όλο ο κόσμο.
0: Θέλω να καταλήξω τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
1: Ναι. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα εξακολουθεί από πλευρά τουλάχιστον συμπεριφορά να είναι ανθρωποκεντρική. Εντάξει, προσπάθειες για κάποιες περικοπές γίνονται, είναι όλο και περισσότερες, αλλά περισσότερο δεν αφορούν απευθείας όμως σε διακρίσεις, ακόμα τουλάχιστον. Δηλαδή ότι όποιος έχει να πληρώσει θα μπορεί να υποβληθεί σε μια ακριβή θεραπεία, όποιος δεν έχει δεν θα μπορεί να υποβληθεί. Απλώς αφορούν άλλα πράγματα, ας πούμε, αφορούν ότι μακραίνουν οι χρόνοι αναμονής όσον αφορά το δημόσιο νοσοκομείο, το προσωπικό υπερφορτώνεται, καταλήγουμε τελικά σε αυτό που λέμε brain drain, δηλαδή ζούμε ένα φαύλο κύκλο, δηλαδή ένα θετικό feedback εδώ. Δηλαδή όσο χειροτερεύει το σύστημα, τόσο περισσότεροι φεύγουν έξω.
0: Άρα και τόσο... δεν γυρίζουν μετά.
1: Και
0: είναι
1: δεν
0: πάρα
1: γυρίζουν.
0: Πολύ δύσκολο στο να γυρίσουν.
1: Δεν γυρίζουν, είναι πολύ δύσκολο, γιατί σκεφτείτε τώρα όλους τους κοινωνικούς παράγοντες, έτσι. Ακόμα και να θέλει να γυρίσει, όταν έχει φτιάξει μια οικογένεια, όταν έχει κάνει παιδιά, έχουν μεγαλώσει σε μια άλλη χώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η μετακίνηση, ας πούμε, για πολλούς.

0: Κάποιοι γυρίζουν, φυσικά και γυρίζουν.
1: Η πιο συχνή φράση στα χείλη ενός νευροχειρουργού είναι «μπορώ να το κάνω ή πρέπει να το κάνω».
0: Λοιπόν, είναι και τα δύο. Το πρώτο είναι το πρέπει. Δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο. Πρέπει να το χειρουργήσεις ή δεν πρέπει να το χειρουργήσεις. Είναι το πρώτο ερώτημα.
1: Τι είναι πιο ξεκάθαρο από τα δύο.
0: Το πρώτο ίσως είναι πιο ξεκάθαρο.
1: Το πρώτο δίνει όθηση στο δεύτερο, θα λέγαμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κατά δηλαδή, κάποιο τρόπο.
0: Το πρέπει, ναι. Εντάξει, αναφέρεται στα βιβλία. Εντάξει, πολλές φορές όμως επισερχόμαστε.
1: Υπάρχει δικογνωμία.
0: Στο... Δικογνωμία. Υπάρχουν πολλές φορές, ναι. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Από εκεί πέρα εξαρτάται την προσωπική στάση με το χειρουργό. Ας πούμε, ποιο τρόπο θα διαλέξει να χειρουργήσει κάτι ή να μην το χειρουργήσει κάτι. Υπάρχει και μια φράση που τη λέμε συνήθως, ότι η καλύτερη προσπέλαση, όπως λέμε, δηλαδή το τρόπος εγχείρησης, είναι αυτή που ξέρεις καλύτερα.
1: Έχετε μετανιώσει για αποφάσεις σας?
0: Για αποφάσεις χειρουργικές. Κάποιες φορές θα έλεγα ναι. Θα έλεγα ναι. Με την έννοια πια ότι ίσως κάποιοι άνθρωποι δεν βοηθήθηκαν τόσο όσο θα περιμέναμε. Εδώ υπάρχουν πολλοί τομείς νευροχειρουργικής, δηλαδή ένας όγκος λες, ναι, πρέπει να χειρουργηθεί, δεν μπορεί να μην χειρουργηθεί. Από εκεί και πέρα θα πάμε στο αν εγώ μπορώ. Αν λύσω το πρέπει, θα το στείλω κάπου αλλού που μπορούν, σε έναν άλλο συνάδελφο, σε ένα άλλο νοσοκομείο, εντάξει, το οποίο μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά το πρέπει, εδώ πρέπει να συμπεριλάβει κανείς απόλυτες και σχετικές, ας πούμε, καταστάσεις. Μια απόλυτη κατάσταση είναι, όπως είπα πριν, μια παθολογία η οποία θα σε αφήσει παράλυτο, θα σε αφήσει με σοβαρό κινητικό έλλειμμα ή θα σε σκοτώσει κιόλας. Εκεί το πρέπει να διαφεσβείται ότι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν και καταστάσεις όμως που μπορεί να κάνεις μια εγχείρηση επειδή ένας άνθρωπος πονάει. Εντάξει. Εκεί τώρα, αν οι βλάβες, ας πούμε, μπορεί να έχει, και μιλάω περισσότερο τώρα για σπονδυλική στήλη, έτσι, δεν είναι τόσο πολύ στον εγκέφαλο αυτό. Η σπονδυλική στήλη είναι αυτή που δημιουργεί πόνο, ας πούμε, πιο πολύ. Εάν όμως, ας πούμε, δεν έχουμε και ένα κινητικό έλλειμμα σπουδαίο, εάν ο άνθρωπος έχει από μόνος του μια περιορισμένη δραστηριότητα και αν οι αλλοιώσεις που έχει δεν είναι πολύ εκτεταμένες, θα μπορούσε κανείς, συζητώντας το και μαζί του, και να το συμβουλέψει και όλες, ότι είναι καλύτερα να πάει με μια φαρμακευτική αγωγή.
1: Το πιο δύσκολο κομμάτι στη λήψη μιας ιατρικής απόφασης. Όταν ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και δεν υπάρχει περιθώριο λάθος.
0: Αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντα.
1: Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, λοιπόν?
0: Ότι η απόφαση που παίρνει κανείς είναι απόφαση την ώρα που είναι μέσα στο χειρουργείο, το πιο πριν έχει καιρό να το σκεφτεί. Μέσα στο χειρουργείο όμως είναι θέμα δευτερολέπτων, πλασμάτων δευτερολέπτων. Αυτό είναι σίγουρα μια δύσκολη στιγμή, η οποία απαιτεί μια πολύ αυξημένη επαγρύπνηση, μια εγρήγορση. Εντάξει, και καλό είναι να είναι και μια καλή ομάδα, ας πούμε, χειρουργών. Και καλή δεν είναι το ίδιο έμπειρον, αλλά ας πούμε το να είναι καλούς βοηθούς, καλούς ειδικευόμενους. Κάτι που δηλαδή ένα μάτι μπορεί να το δει το δεύτερο μάτι, να εξελίξει της εμπειρίας.
1: Μπορεί να αλλάξει μια φιλοσοφία ζωής μετά από μια χειρουργική επέμβαση, και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο παράδειγμα το οποίο σας άλλαξε σαν επιστήμονα και σε δεύτερη φάση σας άλλαξε και σαν άνθρωπο.
0: Ναι. Σίγουρα αυτό που αλλάζει, πιστεύω, όλους τους νευροχειρουργούς κανονικά, καλά, κάποιος μπορεί να μην τους αλλάζει.
1: Δεν
0: αλλά
1: αναφέρομαι
0: αυτό
1: στην τεχνική
0: όχι,
1: εμπειρία,
0: όχι, όχι,
1: αναφέρομαι
0: κατάλαβα,
1: στη φιλοσοφία της ζωής.
0: Στη φιλοσοφία
1: ακριβώς
0: της ζωής, ναι. Αυτό που πρέπει να σε κάνει η νευροχειρουργική και πιθανά γενικά η χειρουργική και η ιατρική, είναι ότι πρέπει να είναι κανείς ταπεινός. Εντάξει, να αρχίσει η αλαζονία. Γιατί όταν πιστεύεις ότι είσαι Θεός και μπορείς να κάνεις όλα, εκεί σίγουρα θα κάνεις λάθος. Άρα πρέπει να αλλάξεις τη φιλοσοφία της ζωής σου. Εντάξει, και να μπορείς επίσης να δεχτείς ότι κάποια στιγμή ναι, μπορεί να κάνεις και λάθος.
1: Υπάρχει ψυχολογική φθορά μέσα από την επιστήμη σας
0: στο
1: πέρασμα
0: υπάρχει
1: των χρόνων και πώς βέβαια τη διαχειρίζεστε?
0: Σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Διότι καταρχήν είναι η υπερεγρήγορση που

0: κρατάει κανείς όλα αυτά τα χρόνια, τα κατάστατα, ωράρια, ο τρόπος ζωής δηλαδή συνολικά έτσι που ζει, ακόμα και ένας ασθενής που δεν θα πάει έτσι όπως πρέπει, θα φανίσει μια σειρά από επιπλοκές, αυτές που λέμε εμείς μη αναμενόμενες, υπάρχουν και τέτοιες επιπλοκές. Εντάξει, που τις γράφω λέω τα βιβλία, τα διαβάζεις τα βιβλία, πιστεύεις ότι εμένα δεν μου συμβεί ποτέ. Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που θα σου συμβεί και εσένα. Εντάξει, αυτό τώρα, ο τρόπος να το διαχειριστεί κανείς, θέλει τη βοήθεια, ας πούμε, πια μιας δικής του φιλοσοφίας. Δεν λέω ότι πρέπει να διαβάσεις φιλοσοφία. Πρέπει να σκεφτείς ότι από την άλλη μεριά μπορεί να μην πέτυχα τόσο πολύ αυτό το συγκεκριμένο, αλλά τόσοι άλλοι άνθρωποι σωθήκανε. Εντάξει, να προσπαθήσει κανείς να βρει τα θετικά που έχει κάνει στον εαυτό του. Εάν έχει κάνει το, αν έχει κάνει μόνο αρνητικά, τι να πω, καλύτερα να αλλάξει δουλειά. Εντάξει, κάποιος.
1: Η συνείδηση είναι απλώς βιολογία. Και γιατί σας ρωτώ, γιατί ένας νευροχειρουργός και εσείς προσωπικά έρχεστε καθημερινά σε επαφή με το κέντρο, το λέω μεταφορικά, της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρώπινης φύσης. Οπότε η συνείδηση είναι βιολογία μόνο?
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ κλασικό και διαχρονικό ερώτημα. Να αρχίσουμε φιλοσοφικές συζητήσεις μάλλον και ιστορικά. Δηλαδή σίγουρα δεν μπορώ να πω προσωπικά πάλι έτσι, την άποψή μου, ότι υπάρχει ένας διεισμός, δηλαδή ότι άλλο πράγμα η ψυχή και το πνεύμα και άλλο είναι το σώμα. Ούτε να πω την άποψη ότι εντάξει η σκέψη δεν είναι τίποτα άλλο, όπως το σηκώτη παράγει τη χολή, έτσι και ο εγκέφαλος παράγει τη σκέψη. Αυτή είναι το άλλο άκρο. Εντάξει. Αυτό που θα έλεγα είναι το εξής, ότι αν το δει κανείς, ας πούμε, το φιλοσοφικά, γιατί μπαίνουμε σε αυτό το χώρο. Ουσιαστικά, αν θέλει να περιγράψει κανείς τον κόσμο των ιδεών και της συνείδησης, υπάρχει ένας τρόπος βιολογικός, έχει ένα βιολογικό αντίκτυπο αυτό και ένα ιδεατό αντίκτυπο. Δηλαδή, απλώς περιγράφεις τα ίδια πράγματα με άλλη γλώσσα. Ακούγεται λίγο σαν απάντηση επεκφυγής αυτό, εντάξει. Αλλά στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, και σίγουρα είναι σε αλληλεπίδραση. Δηλαδή, ο τρόπος που αντιδρόγω στο περιβάλλον θα έχει ένα βιολογικό αντίκτυπο. Δεν σημαίνει ότι το βιολογικό αντίκτυπο δημιούργησε τον τρόπο που αντέδρασα μόνο του, αλλά δέχεται feedback με το περιβάλλον. Άρα, αφού δέχεται με το περιβάλλον, αφού δέχεται λοιπόν και την άμεση εμπειρία, αλλά και την έμεση εμπειρία που έρχεται μέσα από το διάβασμα, ας πούμε, τη γνώση, τη ιστορία, έρχεται μέσα από αυτό που λέμε συλλογικό, ασυνείδητο ή υποσυνείδητο, όπως το προτιμάτε, αυτά που μάθαμε πρακτικά από τη γειτονιά μας, από τους γονείς μας, από όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά διαμορφώνουν τη συνείδηση. Άρα διαμορφώνουν και ένα βιολογικό υπόστρωμα. Σαφώς το βιολογικό υπόστρωμα θα βάλει και κάποιους περιορισμούς στη σκέψη. Εντάξει. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος, ας πούμε, να ξεπεράσει ένα διανοητικό όριο επάπειρο, να το ξεπερνάει, εντάξει, όσο ευφυής και να είναι, εκεί θα μπει. Ή δεν μπορεί να θυμάται πιθανώς παραπάνω από κάποιο συγκεκριμένο αριθμό πληροφορίας από όσο το επιτρέπει το βιολογικό του σύστημα. Από την άλλη, όμως, θα έλεγα ότι είναι σε μια δυναμική αλληλεξάρτηση, δηλαδή περιβάλλον, ιδέες, λόγος, συνήθειες και βιολογικό υπόστρωμα, το ένα καθορίζει το άλλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή απευθείας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Φιλοξενούμε βέβαια, καλεσμένος μας ο κύριος Αντώνης Βάκης, ομότιμος καθηγητής νευροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχω ακόμα 2-3 φιλοσοφικού τύπου ερωτήσεις και μετά θα πάμε λίγο στο πρακτικό σκέλος της επιστήμης σας. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν υπάρχει κάτι που γνωρίζετε σήμερα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και πριν από 10 χρόνια φαινόταν σχεδόν επιστημονική φαντασία. Άγγιζε τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.
1: Μάλιστα. Σίγουρα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή η εξέλιξη είναι πολύ ραγδαία. Δηλαδή χάρη στις καινούργιες απεικονιστικές τεχνικές έχουμε μάθει πολλά για τα κυκλώματα που κλείνουν με τα οποία δουλεύει ο εγκέφαλος πρακτικά. Δηλαδή πώς μεταβιβάζεται η πληροφορία έτσι μέσα στο δίκτυο. Για τα συμπαθητικούς νευρώνες που σας έλεγα πριν, ας πούμε, που φάνηκε. Και αυτό είναι το θέμα τώρα, δεν ξέρανε λίγο παραπάνω από δεκαετία. Είναι καινούριο. Δηλαδή έχουμε συνέχεια καινούργια πράγματα τα οποία τα μαθαίνουμε. Έχουμε μάθει επίσης πολλά και για τη λεγόμενη πλαστικότητα του κεφάλου. Τα σχετικά τελευταία χρόνια. Η πλαστικότητα του κεφάλου είναι μια πολύ σημαντική λειτουργία. Δηλαδή, ξέρουμε ότι τα νευρικά κύτταρα δεν αναγεννώνται. Δηλαδή, άμα γίνει μια βλάβη, τελείωσε. Ναι, δεν τελείωσε όμως την πραγματικότητα, διότι μπορεί να εκπαιδευτεί ένα άλλο μέρος του κεφάλου να αναλάβει αυτή τη λειτουργία. Και όσο πιο νέος είναι ο άνθρωπος, αν είναι παιδάκι, ας πούμε, αυτή η δυνατότητα είναι απείρως μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη. Έτσι. Άρα, μπορεί να βλέπει κανείς ανατομικά μεγάλες βλάβες και να βλέπει και παρόλα αυτά, ας πούμε, να μην έχει σπουδαία επίπτωση, ας πούμε, στον άνθρωπο. Αλλά και οι γνώσεις γενικά που έχουμε προχωρήσει, δηλαδή για πώς λειτουργούν τα νευρονικά κυκλώματα, έτσι από τι μπορεί να επηρεαστούν, από φαρμακολογία ακόμα, έτσι, άμα θέλουμε, και από χειρουργική επέμβαση, από χειρουργικές τεχνικές, σαφώς να έχουμε προχωρήσει πολύ. Δηλαδή από τα τελευταία 20-30 χρόνια, θα έλεγα.
0: Υπάρχει κάποια αλήθεια για τον ανθρώπινο εγκέφαλο που αν τη γνώριζε ο μέσος πολίτης ίσως άλλαζε την γενικότερη φιλοσοφία που έχει υιοθετήσει για τον εαυτό του?
1: Μάλιστα. Εννοούμε τώρα για την υγεία του κεφάλου, προφανώς, όχι για τη σκέψη.
0: Έτσι, για την υγεία του εγκεφάλου,
1: για
0: μια αλήθεια που σχετίζεται με την υγεία του εγκεφάλου, που αν τη γνώριζε, αν είχε τη δυνατότητα να τη γνωρίζει ο μέσος έτσι, πολίτης, ο μέσος άνθρωπος, θα άλλαζε λίγο τον τρόπο με τον οποίο βλέπει στον καθρέφτη τον εαυτό του.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Κοιτάξτε, θα γίνω λίγο κοινότοπος, ας πούμε, τώρα. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής σίγουρα προφυλάσσει τον εγκέφαλο, έτσι, από πολλές παθήσεις. Επίσης η αποφυγή ακραίων καταστάσεων, συχνά χτυπήματα στο κεφάλι που μπορεί να προκύψουν μέσα από κάποια σπόρ, κάποια αθλήματα κτλ. Σίγουρα μακροπρόθεσμα δημιουργούν βλάβες στον εγκέφαλο και έχει αποδειχτεί αυτό, ας πούμε. Και με απεικονίσεις αλλά και με ανατομίες.
0: Δηλαδή, ας πούμε, έχετε διαχειριστεί αθλητές πολεμικών τεχνών όπου μακροπρόθεσμα αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα?
1: Ναι.
0: Στο μέτωπο της νευρολογίας.
1: Ναι, βέβαια, εξαρτάται η φιλοσοφία η οποία διέπει την πολεμική τέχνη. Δηλαδή, αν κάνει κανείς μια πολεμική τέχνη, αλλά διατηρεί και τη φιλοσοφία που συνοδεύουν κατά κανόνα τις πολεμικές τέχνες και δεν χτυπάει βία, ας πούμε, αλλά κάνει, το χρησιμοποιεί περισσότερο σαν γυμναστική αυτό πράγμα.
0: Υπάρχει κάποιο μέτρο, ναι, κάποιο όριο.
1: Υπάρχει κάποιο μέτρο. Δηλαδή, ναι. Ακριβώς, ναι, και εφόσον γίνονται όλες οι ασκήσεις και όλες οι κινήσεις, αυτές είναι πολύ χρήσιμες. Είναι μια πολύ χρήσιμη άσκηση στον οργανισμό. Το χτύπημα όμως. Εντάξει, που τρώνε, ας πούμε, στα αθλήματα πάνω, αυτό μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι και τόσο καλό.

0: και άλλοι παράγοντες, δηλαδή, ας πούμε, άλλοι παράγοντες υγείας όπως είναι η υπέρταση. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να διαφορούν για την υπέρταση. Θα τον βλάψει τον εγκέφαλο. Εντάξει.
1: Ένας απλός πονοκέφαλος μπορεί να αποδειχθεί και να εξελιχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος και αν ναι, ποιες οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο πονοκέφαλος είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο νόσημα, να το πω. Όχι νόσημα, ένα σύμπτωμα, ας πούμε, και εμφανίζεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Και έχει και σύνθετες προεκτάσεις όμως.
0: Έχει και σύνθετες προεκτάσεις,
1: θεωρώ.
0: Βεβαίως. Σύνθετες προεκτάσεις και όσον αφορά τις συνέπειες στην κοινωνική ζωή ενός ανθρώπου, στην ικανότητά του, στον χρόνο του, σε όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα τώρα, το σίγουρο είναι στο 90% σαφή αιτία και παραπάνω, 95% δεν θα βρούμε. Δηλαδή θα κάνεις μια μαγνητική και θα δεις τίποτα για αυτό το πονοκέφαλο. Τώρα το ερώτημα είναι τι γίνεται με το υπόλοιπο 5%. Τώρα, ένας πονοκέφαλος, ο οποίος στάχθηκε μια φορά και κάτω από την επίδραση γνωστών παραγόντων, δηλαδή κουράστηκα πολύ, ήπια ίσως λίγο παραπάνω το προηγούμενο βράδυ, είμαι κρυωμένος, μπορεί κανείς να μην δώσει σημασία. Εκεί που πρέπει σίγουρα να δώσει σημασία είναι σε ένα πονοκέφαλο που επιμένει. Είσαι ένα πρωτοεμφανιζόμενο πονοκέφαλο ή σε ένα πολύ δυνατό ξαφνικό πονοκέφαλο. Είναι μια αιτία, ένας δυνατός ξαφνικός πονοκέφαλος και κυρίως στην πίσω περιοχή του κεφαλιού, ας πούμε, στον αυχένα, να το πω έτσι. Ναι, αυτό θέλει να πάει κανείς μια άμεση εξέτηση.
1: Αναβλητικότητα δεν χωρά λοιπόν σε αυτές τις
0: περιπτώσεις. Όχι, σε αυτή την περίπτωση που την είπα, το ξεκαθαρίζω. Όχι οποιοδήποτε πονοκέφαλος ήπιος που πιάνει σιγά σιγά, περνάει με ένα παυσίπιο. Είναι αυτός που έρχεται σαν χτύπημα, έτσι περιγράφεται, ας πούμε. Σαν ένα χτύπημα και πιάνει ξαφνικό πονοκέφαλο.
1: Και μου βιάζει ποιο είναι το αίσθημα το οποίο μπορεί να έχει.
0: Αυτό μπορεί να πέσει και σε κόμμα κάποιο από αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι μια αιμορραγία εγκεφαλική. Εντάξει. Που τη λέμε υπαραχνοειδή εμείς, από ανέβρισμα.
1: Όσο πιο γρήγορα ενεργήσει όμως ο γιατρός.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι μια απόλυτη ένδειξη. Αν νιώσει τέτοιο πονοκέφαλο, τρέχα κατευθείαν στο νοσοκομείο.
1: Οι λεγόμενες ημικρανίες.
0: Όχι. Οι ημικρανίες
1: είναι κάτι
0: όχι.
1: Απλό.
0: Όχι. Βέβαια, συνήθως όταν έχετε ένας άνθρωπος στον νευροχειρουργό, κάτι έχει αλλάξει στον πονοκέφαλό του. Άλλο δεν θα πήγαινε. Θα έπαιρνε το παυσίπονά του, κάποια στιγμή μπορεί να έχει πάει σε κάποιο γιατρό, άλλο γιατρό, άλλη ειδικότητα, να πήρε κάποια παυσίπονα ή σε νευρολόγο που συχνά απευθύνει τον κόσμο και σωστά για να δώσει κάποια φαρμακευτική αγωγή. Άλλες φορές εκφράζεται με μια αλλαγή στο χαρακτήρα, το οποίο δεν το αντιλαμβάνει το ίδιο άνθρωπο, αλλά μπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον. Άξι. Τώρα, εάν. Εγώ έθεσα να με επισκεφθεί ένας άνθρωπος παραπονούμενος για έναν πονοκέφαλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει χωρίς απεικόνηση. Εντάξει. Έστω για αυτό το 5%.
1: Είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσετε σε αυτό.
0: Θα προχωρήσουμε σε μία απεικόνηση.
1: Οπότε συμπερασματικά τι προκύπτει.
0: Όχι να μου πει προχτές είχα πονοκέφαλο και πήγα αντιπών και πέρασε. Δεν μιλάω γι' αυτό. Ένας άνθρωπος που έρχεται και μου έχουν γίνει ενοχλητικοί οι πονοκέφαλοι.
1: Η πρόληψη, ποιος ο ρόλος της πρόληψης στην επιστήμη της νευροχειρουργικής. Θέλω λίγο την προτροπή, τη συμβουλή σας στους τηλεθεατές μας, προκειμένου να προστατεύσουν ιατρικά, όχι υπαρξιακά, δεν ξαναγυρίζω πάλι στις φιλοσοφικές συζητήσεις, αλλά ιατρικά τον εγκέφαλό τους.
0: Ναι. Αν πω ότι ειδικά σε όσους έχουν κάποιο κληρονομικό ιστορικό παθήσεων του κεφάλου, ότι πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή τους να κάνουν μια απεικόνηση, φοβάμαι θα με κυνηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών ή και Υγείας. Παρ' όλα αυτά, ναι, πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γίνεται μια απεικόνηση σε κάποια φάση ζωής μας. Ειδικά αν έχουμε κάποια ενοχλήματα. Εντάξει, αυτό που συνήθως υποτιμάται δεν είναι ο πονοκέφαλος, είναι η αλλαγή του χαρακτήρα. Εντάξει, το οποίο μπερδεύεται.
1: Να μας δώσετε ένα παράδειγμα γιατί είναι λίγο θολό.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο αναφέρατε.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Ήταν μια κυρία, η οποία ήταν μια πολύ καλή νοικοκυρά, δραστήρια, μαγείρευε. Πάνω από 70 ήταν κάπου, λίγο πάνω από 70, αν θυμάμαι καλά. Και κάποια στιγμή άρχισε να καίει το φαγητό, άρχισε να θέλει να κοιμάται, άρχισε να κάθεται στο κρεβάτι και στην πολυθρόνα. Καθυστέρησε, θα έλεγα, η διάγνωση. Δεν δόθηκαν κάποια

0: ψυχιατρική
1: ίσως
0: αγωγή.
1: Ίσως θεωρήθηκε όταν ψυχιατρική, ψυχολογική, λόγη.
0: Ναι, ψυχιατρική αγωγή. Όταν ήρθε στον νευροχειρουργό πια και έγινε η επεικόνηση, είχε ένα τεράστιο όγκο. Τεράστιο. Ο οποίος ευτυχώς όμως ήταν καλοήθης και ευτυχώς μετά την αφαίρεση επανήλθε η γυναίκα. Δεν ήταν μόνο μία, ήταν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Στα παιδάκια ειδικά, στα παιδάκια ξεφεύγει. Εντάξει, τα παιδάκια πρέπει τουλάχιστον να επισκέπτονται τον νευρολόγο ή και τον παιδίατρο τους καταρχήν, αλλά και νευρολόγο. Είναι κάποια συμπτώματα, δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο. Εντάξει, αλλά αν μιλάμε για μικρά παιδάκια και δούμε συνεχείς πονοκεφάλους, δούμε συνεχείς εμέτους, δούμε κυρίως αστάθεια στη βάδιση, δηλαδή το παιδί παραπατάει, δεν πάει καλά. Εντάξει, αυτό μπορεί να κρύβει κάτι. Εντάξει, ακόμα και πτώσεις στη σχολική επίδοση να δούμε, όχι στους εφήβους που μπορεί να οφείλεται σε 100 ετίες η πτώση στη σχολική επίδοση, μιλάμε για παιδιά του δημοτικού, ας πούμε, τέτοιες ηλικίες.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο προσωπικό σκέλος. Αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, θα αλλάζατε κάτι στο μέτωπο της προσωπικής σας σταδιοδρομίας, ερευνητικής σας σταδιοδρομίας, ίσως μένατε στο εξωτερικό, ίσως αλλάζατε τις προτεραιότητές σας, συνυπολογίζοντας βέβαια και την συγκυρία που υπήρχε εκείνη την εποχή.
0: Είμαι βέβαιος πως δεν θα τις άλλαζα.
1: Θα ακολουθούσατε τα ίδια βήματα?
0: Θα ακολουθούσα τα ίδια βήματα, ναι. Θα ακολουθούσα τα ίδια βήματα. Πήγα στο εξωτερικό. Έμεινα όσο χρειαζόταν να μείνω και έφυγα.
1: Ένας νέος ο οποίος βγαίνει στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: στις μέρες μας, μένει για λίγο χρονικό διάστημα και επιστρέφει?
0: Όχι, όχι. Δυστυχώς έχουμε το φαινόμενο τώρα της
1: φυγής. Φεύγει και παραμένει έξω.
0: Έτσι, ναι. Εισάγουμε εργατικό δυναμικό, εξάγουμε βιονετικό δυναμικό. Αυτή τη δουλειά γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορώ να πω, είναι η προσωπική επιλογή του καθενός και εμένα προσωπική επιλογή ήταν, εγώ ήθελα να γυρίσω εδώ στην Ελλάδα. Έκατσα αρκετά έξω, πήγα για μετεκπαιδεύσεις αρκετές φορές, έτσι για σύντομα χρονικά διαστήματα, αλλά αφού μιλάμε πια τόσο προσωπικά, έτσι, πολύ προσωπικά, εντάξει, ένιωσα ότι κάτι χρωστάω σε αυτή τη χώρα. Με σπούδασα. Εντάξει, το κράτος πληρώνει όσο έξοδα για να σπουδάσει κάποιο παιδί. Εντάξει, δεν το
1: αλλά
0: θεωρώ.
1: Πρέπει να σε βοηθήσει.
0: Το θέμα, μετά δεν σε βοηθάει.
1: Και στα πρώτα σου βήματα ακριβώς, το κράτος δηλαδή, κάνει το οποίο δεν συμβαίνει.
0: Ακριβώς, δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν βρίσκει δουλειά μετά, ας πούμε, στην Ελλάδα, τελειώνει την ειδικότητά του, τελειώνει, παίρνει το πτυχίο του, παίρνει την ειδικότητά του και δεν βρίσκει, δεν έχει άλλη επιλογή, θα πάει στο εξωτερικό. Τι θα κάνει, δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση. Μιλάω αν έχει την επιλογή. Εντάξει, να μείνει, να φύγει. Και πάλι μιλάω πάλι προσωπικά. Δηλαδή η προσωπική μου επιλογή ήταν ότι μένω εδώ.
1: Η συμβουλή σας, η προτροπή σας στους νέους επιστήμονες και συγκεκριμένα σε επιστήμονες, σε γιατρούς που θέλουν να υπηρετήσουν την επιστήμη σας, την ευρωχειρουργική.
0: Την
1: ποια
0: ευρωχειρουργική.
1: Είναι?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό θα είναι να ακολουθώντας τη συμβουλή πιθανώς κάποιου μεγαλύτερου ή πιο έμπειρου, ας πούμε, ευρωχειρουργού, να μπορέσουν να πάνε σε κάποιο διάστημα σε εξειδικευμένα κέντρα να μάθουν καλά ορισμένα πράγματα παραπάνω και από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα να έρθουν να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, αλλά αυτά τα κέντρα τους κρατούν τις περισσότερες φορές και το δέλεαρ είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Αν τους κρατήσουν, εντάξει, υπάρχει θέμα προσωπικής επιλογής. Εγώ λέω τι θα έλεγα. Από εκεί πέρα, φυσικά, ούτε θα κατακρίνω κάποιον που θα πάει και θα μείνει.
1: Τελευταία ερώτηση, έχετε διαχειριστεί χιλιάδες περιστατικά.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν αυτό το οποίο σας συγκλώνησε? Ίσως φτάσατε σε ένα σημείο να λυγίσετε, άνθρωπος είστε, αλλά σταθήκατε στα πόδια σας, ολοκληρώσατε την επέμβαση και μετά, και ποιο είναι αυτό το περιστατικό?
0: Ποιο είναι αυτό το περιστατικό? Η αλήθεια είναι ότι περιστατικά τα οποία ζωήθηκα, όπως θα το λέγαμε έτσι, στην κοινή, ήταν αρκετά. Δηλαδή, φτάνει σε ένα σημείο που πρέπει να πάρει μια πάρα πολύ κρίσιμη απόφαση.
1: Ζοριστήκατε όχι για πρακτικούς, στο πώς θα βγει η επέμβαση, αλλά κυρίως για συναισθηματικούς λόγους.
0: Όχι πρακτικούς.
1: Για πρακτικούς λόγους.
0: Για πρακτικούς λόγους, ναι. Ναι. Αλλά έμπαινε μέσα και το συναισθηματικό, γιατί καμιά φορά κανείς το εξής μεγάλο δίλημα. Ας πούμε ότι έχεις ένα πολύ μεγάλο όγκο και να φέρει σιγά-σιγά-σιγά. Μπαίνει ένα δίλημα που εκεί δεν πρέπει, ας πούμε, να κυριαρχήσει ο εγωισμός. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ένα τελευταίο κομμάτι, μικρό, για το οποίο όμως ακουμπάει σε μια κρίσιμη δομή. Θα μπει στο πειρασμό να το αφαιρέσεις.

0: Σε κινδύνους, ας πούμε, παραπανείς τον άνθρωπο ή θα πεις σταματάω εδώ και στέλνω να κάνει μετά μια εξειδικευμένη ακτινοβολία και να τελειώσει.
1: Ο καθηγητής Βάκης τι έκανε?
0: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές την έκανα από κοτιά, ευτυχώς και το προχώρησα στην εκρήζωση. Ευτυχώς δεν συνέβη τίποτα. Ευτυχώς. Άλλες φορές βέβαια μπορεί να συμβεί σε πράγματα που δεν το περιμένεις. Δεν το περιμένεις. Δηλαδή, ενώ χειρουργείς, θυμάμαι ένα περιστατικό τώρα που το είπατε και σκαλίζω και εγώ τη μνήμη μου, ένα περιστατικό πάλι ήταν ένας όγκος, ήταν στο μπροστινό μέρος της κεφαλής, του κεφάλου. Εντάξει, βγήκε ο όγκος, δεν συνέβη τίποτα στο χειρουργείο, όμως δεν ξυπνούσε ο άνθρωπος μετά και η απεικόνηση έδειξε μια ισχυμία στην οπίστη κυκλοφορία, όχι εκεί που χειρουργούσαμε, κάπου αλλού. Συνέβη αυτό το πράγμα όμως.
1: Στο ευχαριστώ που δέχεστε από τους, που δεχτήκατε από τους χιλιάδες ασθενείς σας, υπήρξαν στιγμές όπου ο καθηγητής Βάκης έτσι λύγησε, δάκρυσε?
0: Θα έλεγα αρκετές φορές. Αλλά δηλαδή αυτό είναι και η καλύτερη ανταμοιβή.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ ευχαριστώ που τα είπαμε, που συζητήσαμε. Ελπίζω κάτι να προσέφερα.
1: Είναι το μόνο σίγουρο και εύχομαι και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε στο μέλλον.
0: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ Βεβαίως. Θερμά και πάλι.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο, μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Κόσμος Πόρκ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western, ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια θα δούμε πώς είναι πολλές χούφτες γκολ». Ποιος θα παίξει

0: στο ρόλο του Clint Eastwood. Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι ρε παίχτη?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Μάνος. Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχεις.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που απόλαψες εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι. Έχουμε παντρευτεί από εδώ. Ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα. Πολλά
1: κάποια
0: πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν το λέγανε σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά-σιγά τώρα γι' αυτό περνάει το μικρόβιο. Μάλλον δεν ξέρω. Τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού θες να φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι, είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή, έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.
0: Ναι, γενικά, νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες, με το Γιούχτα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα, δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό όλα καλά, τελειώσανε τα βάσανα που λένε, εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που... Λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεις σε μια τόσο δύσκολη θέση, θα ήταν πολύ, πολύ κακό σενάριο να γίνει, να καταλήξει ομάδα.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει...
1: Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
0: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
1: Δύσκολη κατηγορία.
0: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτήν την κατηγορία?
1: Δεν έχω παίξει.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ψαχνόμουν να δω το μήπως μικρός, ξέρω εγώ, όχι.
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
0: Τι διαβασμένη, να μας δουλεύεις τώρα. 18 γκολ έβαλες.
1: Εντάξει.
0: 18. 18.
1: Μετά που το βρήκα πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε κόρνερ είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
0: Να σου πω και, δεν του λέω τώρα για να σε κολλάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανά του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα από την Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχες τον γκολ. Το να παίζεις, επειδή μου το είπες, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη για πρώτη φορά να παίξεις σε αυτή την κατηγορία. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται? Είσαι βαράγανος που ψάχνω?
1: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα τους, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε η υπόνοια το συγγνώμη μετά. Θα
0: ήταν
1: το συγγνώμη, ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά, δεν θέλει να χάνει κανένας.
0: Καλά, εννοείται.
1: Κάποιοι βγάζουν και το κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμό στο
0: σεβασμό. Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούπ θα σε βάλει 41 γκολ και βάλει 18.
1: Ναι, το γνωρίζω αυτό. Κάνας Χάρι Κέιν, ξέρω. Δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και σέντερφορ που έχουν περάσει και παλαιότερα που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
0: Μου φέρνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερε το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος γκολτζής, ο καλύτερος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
1: Στο ελληνικό.
0: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο.
1: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες. Ναι. Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετό που μου άρεζαν.
0: Τι σε έκανε να είσαι καλό σκόρερ, να είσαι δεινό σκόρερ? Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο, ήξερες που θα πάει μπάλα, τη γύτευες την μπάλα. Και ακόμα να χρησιμοποιήσω ένα αυτό το χρόνο.
1: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλους δύο, τρεις, τέσσερις, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν. Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρεις ότι πριν σου έρθει το έχεις βάλει.
0: Ναι, το κατάλαβα το που λες.
1: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα goal, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα goal.
0: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα?
1: Όχι, φέτος είχα 11.
0: Το 11.
1: Το 11.
0: Για πολλά χρόνια έχεις το 33.
1: Έχω αλλάξει 33, είχα 9 στον Άρη, 11 όφι.
0: 11 όφι. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
1: Σωστά.
0: Στα Τρίκαλα, αλλά όχι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας.
1: Τρίκαλα Μαθίας.
0: Στα Τρίκαλα της Σημαδίας.
1: Σωστά.
0: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά, προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο. Ναι. Είναι αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά.
1: Έπαιζα...
0: Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό?
1: Στο χωριό μου είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
0: Ποιο είναι το χωριό?
1: Τρίκαλε Μαθίας.
0: Α, αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
1: Είναι η Τούδης από εκεί.
0: Η Τούδης, ξέρω.
1: Η Τούδης, Διούδης, Κούτσιας.
0: Όλοι, ναι, ιστορικό, ιστορική ναι. Περιοχή.
1: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός, πολλή δουλειά τότε, δύσκολα χρόνια.
0: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν
1: επιτρέπετε? Λαϊκές, αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο, βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν ακαδημία, αλλά
0: έπαιζε στο ποδόσφαιρο.
1: Σωστά, ήμασταν τοπικό.
0: Ναι.
1: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί με ήδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια. Με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν. 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου. Και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
0: Ασχολήθηκες με άλλα σπορ ή μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
1: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
0: Πάλι,
1: ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες, κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου...
0: Α, πήγαινες,
1: ναι, πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες, χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω. Ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
1: Ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
0: Υπάρχουν άλλοι που κάνουν μπαλέτο.
1: Τάικβοντό.
0: Τάικβοντό, ναι.
1: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα, να είσαι πιο κριτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει

0: πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
1: Σωστό. Την ταχυδύναμη και όλα αυτά. Από την αρχή μπροστά, αφού τα αριστώσει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Σέντερφορ.
0: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρα μου. Σέντερφορ και ο πατέρα μου.
1: Α, έπαιξε. Ένα μου τα λε. Α, έπαιζε μπάλα ο πατέρα σου.
0: Μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στο ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Προφορικά. Έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι. Ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
1: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνεις το χρήσμα του επαγγελματία?
0: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
1: Β' Εθνική.
0: Β' Εθνική. Δύσκολα πράγματα.
1: Αποκλείεται να μην έχεις παίξει με προπονητή τον Γαϊτάνο, έτσι.
0: Εννοείται πως είχα Γαϊτάνο, K19, K17.
1: Έχει κάνει το μέτρημα πόσα χρόνια ήταν ο κύριος Στέφανος.
0: Ο κύριος Στέφανος ήταν παντού. Έμαθα πολλά πράγματα από τον κύριο Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις, σε οθούσε προς τα εκεί. Και πάντα σου φώναζε για καλό σου. Γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε, μην τα...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει να, όταν θα μπει το παιδί να παίξει, να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο, θα φάει σφαλιάρα.
1: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα, σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
0: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Είχα πολλούς θείους. Έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
1: Α, ναι.
0: Ναι, νονός Μαριανούς.
1: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
0: Ναι, ναι, θείοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
1: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγες στον Άρη, οι θείοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ τι λέγανε, οι συγγενείς ΠΑΟΞΙΔΕΣ?
0: Είχαμε θέματα.
1: Δηλαδή όταν έβαλες εκείνο τον γκολ.
0: Είχαμε θέματα. Ξαδέρφια μου, θείοι. Απ' την άλλη πλευρά ο νονός μου ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος. Είχαμε ένα μπιφ.
1: Ένα μπιφ.
0: Όλο το σόι.
1: Κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μήτρογλου. Ως παίκτης που σου αρέσει που...
0: Μήτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το μοιάσει.
1: Ναι. Με την ικανότητα που είχε στον γκολ.
0: Με την ικανότητα που είχε στον γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε τραβάνε λίγο.
1: Εσύ έχεις χειρονομία?
0: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
1: Μπράβο, ναι, το έχω δει αυτό.
0: Φανέλα και πιστόλια.
1: Και πιστόλια, εντάξει. Ναι. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η
0: ζωή
1: σου?
0: Μόλις πήγα στη Βέρεια.
1: Τότε.
0: Το πίστεψα, δηλαδή. Το πίστεψα. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί, λέω εδώ είμαστε. Έβλεπα, εντάξει, ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός, ας πούμε, και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση. Και έλεγα, εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις, γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο. Μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα, θα την κάνω κομπολόι ή θα πάρω την μπάλα, θα περάσω 4-5 παίχτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε...
1: Ποιο σημαντικό είναι αυτό?
0: Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν. Αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
1: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ. 6 Ιανουαρίου του 2013 είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια.
0: Βέρεια.
1: Μάντεψε εναντίον Τίνος. Χάνετε 3-0. Ναι. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή. Ερχόταν εκείνη τώρα ένα τζίνι, ένας προφήτης, μια μάγισσα και σου λέει Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου θα τη βάλεις. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου?
0: Ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο...
1: Βασικό ήσουν ή αναπληρωματικό ή αλλαγή?
0: Αναπληρωματικός. Μπήκα γύρω στο 80 νομίζω. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα αγχωθεί τόσο στο ποδόσφαιρο. Είχα αγχωθεί, έτρεμα τα

0: πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
1: Ποιος σε μάρκαρε τότε? Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν έβλεπα.
0: Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
1: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?
0: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα λόγω.
1: Ο Λαμπράκης έψαξε. Ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός. 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
1: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Εργοτέλης. Σωστό.
0: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια. Ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
1: Σου έκανε κάτι κλικ? Βέβαια τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός?
0: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίσει, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μεν ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες, λέει, και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
0: Πολύ.
1: Από λίγη
0: ώρα.
1: Εγώ το είπα κομψά-κομψά.
0: Είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
1: Σε τι συνίστατο τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
0: Το ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω, δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελαινόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός.
1: Δηλαδή,
0: μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
1: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
0: Άδοξα.
1: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος?
0: Ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη Βέρεια. Και μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι και συνεχίζω την καριέρα μου μετά στον
1: Όφι. Ο Όφι σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα μέρη?
0: Ο Σταύρος Λαμπράκης πρέπει να μπει εκεί στη μέση πάλι.
1: Α, ήταν τότε στον Όφι.
0: Ναι. Μπήκε πάλι στη μέση και λέει φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
1: Δύο χρόνια. Πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
0: Σωστά.
1: Και συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος.
0: Νίκος Παπαδόπουλος.
1: 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχό σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν? Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.
0: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφι. Ναι, μεν. Χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον ΟΦ.
1: Τη δεύτερη σεζόν έχεις την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017, που είναι δύσκολα χρόνια για τον ΟΦ. Δηλαδή είναι ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
0: Εντάξει, δύσκολα χρόνια. Έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας-ένας πηδούσε το καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες. Είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε, αν θέλετε να φύγετε κι εσείς, κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε ας κάνετε, δεν κρατάμε σε κανένα κακία, δεν το συζητάμε. Παίζουμε το παιχνίδι, κερδίζουμε 3-0. Μετά από εκεί και πέρα λέμε, αφού πήγαν όλα καλά και πήραμε θάρρος όλοι μαζί, λέμε θα το τρέξουμε και όπου πάμε. Θα το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
1: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
0: Κουσκουνάς, σωστά.
1: Και μετά παίρνεις εσύ την εξουσία.
0: Και μετά...
1: Κάτσε ρε γίγαντα. Και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 ασίστ 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.